0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Όλα αυτά σε δραχμές, φυσικά. Η δεύτερη φωνή, μιας και στο διαδέσιμο δεν αναφέρεται καμία γυναίκα στα credits, όπως λέμε, στα άλμπουμ. Μάλλον ανήκει ή στη Βανέσα Τζελβέ, ή στην Πουλχερία Λουκά ή Λούκα, ή στην Εμιλία Σαρή. Μία από τις τρεις ήταν αυτή που το συνόδευσε στο «Πες μου τι μου κάνεις, Ανδρέα μου». Και μιας και έρχονται και ευρωεκλογές,

Καλησπέρα σας. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε τα τελευταία αποτελέσματα των εκλογών για το Ευρωκοινοβούλιο επί συνόλου 317 τμήματων ολοκλήρου της επικρατείας. 38ο τμήμα γυναικών νομού Αρκαδίας, περιφερίας Βόλου. Το Β με Κ. Ενεγεγραμμένες 12.217. Ψήφισαν 62.198 ένας παπάς και ένας πόντιος. Λευκά 112.611. Ακύρα 1. Του παπά. Έγκυρα 3. Του πόντιου. Έλαβαν. Πασόκ 3.746.928 και τον παπά. Νέα Δημοκρατία. Τα ίδια άνευ παπά. ΚΚΕ 17%. ΚΚΕ εσωτερικού τον παπά. Εδώ, πού είναι ο παπάς? Κωδισό, ότι προερίστε. ΕΣΠΕ 3 και το λουρί του παπά της μάνας. Φιλελεύθερη 0. ΕΠΕΝ 28 υπό το 0. Μη λάμδα ΚΚΕ φι χι ψι ωμέγα τετραγωνική ρίζα του 2 δια 4 33 υπό σκιάν. Το ροτσκιστέ επιπλοπή σαλαμέμπορη 12 βοφόρ. Φασολάκια βιωτίας 182. Μήλα φλωρίνης χοντρά 98, ψηλά 92. Μεριτζάνες ημάμ 76 ημερίδα. Μποσχαράκι γιουβέτσι 1234 ιολίγη. Σεντόνια Βικτόρια και Ιρλάντα διπλόφαρδα 9836. Βελούδο κοτλέ και τζιν 790 το παντζάκι. Βερίκο Καμπεμπέκου 340. Διαμαντοπούλου 320. Ραδίκια Ιταλικά 82, Βουρβοβλάσταρα 430 και Αγκούρια Καλυβιώτικα 3,75 το μέτρο. Βοήθειά μας.

Ακούσαμε τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών και το «Δεν είμαι άντρας». Στη δεύτερη πλευρά θα ακούσουμε αυτό.

0: υπεραναπαύσεως των ψυχονιμών, υπεραγορά σούπερ μάρκετ Electric, υπέρ Πριζουνίκ Μαρινόπουλος. Αναφωνήσατε λοιπόν με τεμού, ζήτω στρατός,
1: ζήτω,
0: ζήτω κούδας,
1: ζήτω,
0: ζήτω το ευγενές άθλημα της ιστιοπλοείας, κάτω η φαυλοκρατία, κάτω η αντίχριστη, κάτω η ψευδής διανόηση,

0: Έλληνες αφανίζουν τα όσια και τα ιερά μας. Στην Ακρόπολη θα υψώσουν το σκυροδρέπανο. Στο Λευκό Πύργο θα υψώσουν τη σημαία της Κίνας. Στη Μητρόπολη θα αναρτήσουν τη φωτογραφία του Γιαρουζέλσκι. Και στον Πειραιά, στο στάδιο Καραϊσκάκη, θα υψώσουν τη σημαία της Δυναμό Μόσχας. Έχουμε ιεράν υποχρέωση, Έλληνες, όπως σώσουμε την πατρίδα από κάθε είδους ολοκληρωτισμών.
1: Αυτή η χώρα, ρε μάγκα, δεν σώζεται με τίποτη σαν μαλάχινά μου.
2: Δεν θα σωθεί, όσο και να χτυπιόμαστε. Λοιπόν, αυτό ήταν το Ελλάδα η χώρα του πράσινου ήλιου και θα κλείσουμε την αναφορά μας στο μαλακά πιο μαλακά με την πολιτιστική αποχέτευση, βεβαίως, βεβαίως.
3: Εγώ ως Λιστόφος Κώστα τα πρόβατε εδώ υπεραπέραχη και εκ πρώτης όψεως λοιπόν είδα όλες τις πόλεις και τα χωριά να γίνουν ανθρώπινα. Έτσι, εξαδιαρά το γίνανε όλα. Ανθρώπινα έτσι γίνανε. Αυτομάτως. Διαμπερέστηκαν, ξεκολλήρω.
4: Και πώς γίνανε ανθρώπινα?
3: Ποια γίνανε ανθρώπινα?
4: Αυτά που αναφέρατε.
3: Όχι, εμείς δεν φέραμε τίποτα απολύτως. Αυτοί τα φέρανε.
4: Ποια φέρανε?
3: Τα μηχανήματα και την μπουλντόζ. Αυτό τα φέρανε μόνο τους, εξολοκλήρω.
4: Ναι, ποιοι τα φέρανε?
3: Για αυτοί, οι ίδιοι. Οι ίδιοι, τα παράλληλα, το μεταξύ τους. Που μόνος και όλα.
4: Ποιοι ήταν αυτοί?
3: Αυτοί ήταν αυτοί που φέραν τα μηχανήματα.
4: Ναι, μα ποιοι ήταν αυτοί?
3: Οι ίδιοι. Οι Καλαϊζόνες ήταν, οι Σταυρόπουλος ήταν, οι Ταλάρες ήταν, όλοι ήταν.
4: Γιατί ήρθανε?
3: Ήρθανε για τα αυθαίρετα.
4: Τι να τα κάνουνε?
3: Ήρθανε να τα κρεμίσουν, εξ ολοκλήρου και να φύγουν ξανά πίσω, να πάρουν όλοι.
4: Μήπως τα έχετε μπερδέψει? Μήπως ήρθανε για άλλο σκοπό? Μήπως ήρθανε μέσα στα πλαίσια της πολιτιστικής αποκέντρωσης?
3: Ήρθανε, γι' αυτό ήρθανε. Με τις μπουλντόζες ήρθανε και τα μέσα στην αποχέτευση όλοι, εξ ολοκλήρου μέσα τα πλήρωνε. Και τα ρίξαν όλα μετά και δεν αφήκαν τίποτα. Εκεί σμαριά με έχει. Και μετά τα πήρανε, τα πήραν μαζί τους, τα βρήκανε και φύγανε. Δεν έμεινε κανείς ξοπής, το δρέμε. Τίποτα δεν είναι.
4: Ναι, τι βρήκανε? Τι βρήκανε?
3: Τα ίδια βρήκανε. Αυτά που ψάχνουν. Τα μάρμαρα. Τα ελιγίνια.
4: Τα ελιγίνια? Μα τι μου λέτε? Πού τα είδατε εσείς τα ελιγίνια?
3: Πού τα είδαμε? Στην τηλεόραση τα είδαμε. Όλος ο κόσμος τα είδε. Σταματήσει. Μόνο εγώ τα είδα.
4: Άρα δεν τα είδατε εδώ όπως ισχυρίζεστε?
3: Ποιος ισχυρίζεται εκεί?
4: Είπα ισχυρίζεστε.
3: Μάλιστα.
4: Τι μάλιστα? Τα ελιγίνια τα είδατε εδώ?
3: Μάλιστα, εδώ τα είδαμε.
4: Αφήστε με να τελειώσω. Τα είδατε εδώ ή στην τηλεόραση?
3: Μάλιστα. Στην τηλεόραση τα είδαμε.
4: Αφού λοιπόν τα είδατε στην τηλεόραση, πώς γίνεται να τα είδατε εδώ?
3: Γιατί την τηλεόραση πού την έχουμε? Και την έχουμε. Εδώ την έχουμε. Εδώ τα είδαμε.
4: Άρα τα είδατε στην τηλεόραση που έχετε.
3: Αυτό να μην το ξαναπείς, γιατί θα σπάσω το κεφάλι με την κλίτσα. Εμείς τηλεόραση και τέτοιες αιτίες δεν έχουμε. Εμείς μια ζωή εδώ, Πασόκ ψηφίζουμε. Και αν δεν κάνουμε την τηλεόραση.
4: Καλά, καλά.

0: Δηλαδή ο Κυλαϊδόνης, ο Σαββόπουλος και ο Νταλάρας τραγουδούσαν στο καφενείο?
1: Όχι, όχι, αυτή ήταν μια στην Καλογρέζα. Η τηλεόραση ήταν στο καφενείο.
0: Κύριε Τραμπάκουλα, έχω την εντύπωση ότι έχετε μπερδέψει λίγο τα γεγονότα που με τόση ένταση πρόβαλε η τηλεόραση.
1: Εμένα δεν με πρόσβαλε κανένας. Εμάς εδώ δεν μπορεί κανένας να μας προβάλλει, γιατί εμείς εδώ όλοι μας ανήκουμε στη Νέα Δημοκρατία.
0: Μα πριν από λίγο μου είπατε ότι ψηφίσατε Πασόκ.
1: Ναι, το Πασόκ ψηφίσαμε. Αλλά στη Νέα Δημοκρατία ανήκουμε.
0: Μα πώς είναι δυνατόν να ανήκετε στο ένα κόμμα και να ψηφίζετε το άλλο?
1: Ποιο είναι το ένα κόμμα και ποιο είναι το άλλο? Ένα είναι το κόμμα.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Το κουκουέ, νομίζω.
2: Σας δώσαμε ένα ζωντανό παράδειγμα της σύγχυσης που μπορούν να προκαλέσουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας στις λαϊκές μάζες με την αλόγιστη προβολή θεμάτων και γεγονότων που εξυπηρετούν την πολιτική του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος.
1: Ποια είναι το κόμμα? Το κουκουέ.
3: Λοιπόν, αυτή ήταν και η αναφορά μας στο μαλακά, πιο μαλακά. Πάμε στο 1985. Χαρικλίν, έθνος ανάδελφων, το κοριτσάκι της αφίσας του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, είχε το ονοματάκι του το κορίτσι, τέλος πάντων. Εμπρός για τον Κλίν του 2000 με τους νικητές και νικημένους, μαζί για τη Νέα Φιλαδέλφια εσωτερικά. Ο Χαρικλίν ντυμένος κολοκοτρώνης, πιθανότατα. Τα κείμενα και στίχη του Γιάννη Κακουλίδη και του Χάρη Κλίν, στη μουσική ενορχήστρωση και τη διεύθυνση ορχήστρας, για πρώτη φορά εμφανίζεται ο Νίκος Στρατηγός. Και επειδή, όπως έχω ξαναπεί, αυτός ήταν ο πρώτος δίσκος που έπαιξα από τα καινούριος δίσκος σε pick-up, δεν μπορώ να μην ξαναπαίξω το πρώτο κομμάτι που άκουσα από τον Χάρη Κλίν.

0: είπα και την προηγούμενη φορά, αλλά αυτό το και εσύ με βλέπεις και γελάς μου, αν έρθεις πιο κοντά μου, θα δεις μέσα από το γέλιο μου το δάκρυο όλης της γης, νομίζω ότι τον χαρακτηρίζει 100%. Η φράση Dum Dilly Dum λοιπόν είναι παρμένη από το ομώνυμο ποίημα του φίλου του Χάρη Κλίν, ποιητή Ζιλ Βινιόν. Και πάμε στην αίθουσα αναμονής.
1: Επενδύσεις, αγαπητέ μου. Αγωγικές επενδύσεις και σύγχρονη τεχνολογία. Τίποτα άλλο.
2: Λονδίνο. Γιατί Λονδίνο? Ό,τι θέλω το βρίσκω στην πατρίδα μου και φτηνότερο. Γκαρντάν θέλω. Στο Σύνταγμα. Ήψελ Λωρόν θέλω. Στο Κολονάκι. Λονζίν θέλω. Στην Κοραή. Α, τέρμα τα ξένα. Εγώ επιμένω ελληνικά, σούλα μου.
3: Ρε παιδιά, πήγα στη Ρωσία και πέσανε πάνω μου να μου πάρουνε το Victus, Sportex και το Blue Jean. Πεινάνε ρε οι άνθρωποι. Με το δελτίο ρε. Με μια κολυνός βγάζει κόμενα.
4: Προσοχή παρακαλώ. Η Ολυμπιακή Ταλαιπωρία ανακοινώνει νέα καθυστέρηση στην καθυστέρηση της καθυστερημένης πτήσεως 902 για Αλεξανδρούπολη, λόγω καθυστερημένης αφήξεως της πτήσεως 201 από Τόκιο, που καθυστέρησε για να παραλάβει τους επιβάτες της καθυστερημένης πτήσεως 786 από Μουτσαμπουντού και η οποία προβλέπεται να καθυστερήσει ακόμα 3,5 περίπου μήνες. Προβλεπομένη ώρα νέας αναχωρήσεως του αεροσκάφους, η 12:30 της 5ης Ιανουαρίου 1989. Με την ευκαιρία ανακοινώνουμε ότι καταργεί το οριστικό στη πτήση 609 προς Κοζάνη λόγω ευνηδίας ασθενείας της συμπεθέρας του κυβερνήτη κυρίου Χαμηλοπέφτη. Οι επιβάτες των υπολείπων πτήσεων παρακαλούνται να περάσουν από τον ελέγχο χειραποσκευών προκειμένου να πάρουν πίσω τα πράγματά τους και να πάνε στην ευχή του Θεού. Σας ευχαριστούμε που δεν ταξιδέψατε μαζί μας και ελπίζουμε να σας ξαναδούμε σύντομα σε μία από τις επόμενες πτήσεις μας όταν γίνουν. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
5: Και η Ολυμπιακή ποτέ δεν πετάει αμαλάχινα.
0: Λοιπόν, το με μια κολυνός βγάζει γκόμενα άφησε εποχή ως ατάκα. Στο προηγούμενο αφιέρωμα είχα παίξει αρκετό έως πάρα πολύ από το συγκεκριμένο άλμπουμ, το Έθνος των Άδελφων. Ξαναλέω ότι βρισκόμαστε το 1985. Αλλά δεν είχαμε ακούσει ίσως ένα από τα πιο ωραία κομμάτια του δίσκου και αυτό βρίσκεται προς το τέλος. Πάμε να τα ακούσουμε όλο σερί.

0: τι λέμε, παιδάκι. Κάτσε ρε μάνα μου, μην πέφτεις τη γνώμη. Πες μου τι λένε, παιδάκι.
1: Κάτσε ρε μάνα, να πούμε το συνέδριο και του Ορέστη.
2: Ορέστη.
0: Γιατί χτυπάνε τους τσεντζερέδες, παιδάκι μου.
1: Ποιους τσεντζερέδες ρε μάνα, τέχνη κάνουν οι ανθρώποι, να πούμε, δεν βράζουν ροδίθια.

0: Teufel! Kein der Name versteinigsten, unheilgekrönten Geist!
1: Μα τι λέει, παιδάκι μου, τι λέει. Κάτσε ρε μάνα, τι λέει, γαλλικά μιλάει.

0: τι λένε παιδάκι μου.
1: Κάτσε ρε μάνα.
0: Πες μου τι λένε παιδάκι μου.
1: Κάτσε ρε μάνα να δούμε.
0: Γιατί φωνάζει μάι μου παιδάκι μου.
1: Ποια μάι μου ρε μάνα, η πρωταγωνίστρια είναι, δεν βλέπεις.
0: Πάμε να φύγω.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η αναφορά του Χάρη Κλίν στο Έθνος Ανάδελφων για την ανακήρυξή της Αθήνας το 1985 ως η πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Και ακούσαμε κατά σειρά το κάτω από τον Παρθενώνα, στο Σχιστό στο Κερατσίνι, στα Νταμάρια στην Πεντέλη, τα Μπολσόη στο Δουργούτι και το Κουλτούρα να φύγουμε που ήταν σε στίχους του Γιάννη Καλαμίτση. Η τεχνολογία δεν μας βοήθησε στο κλείσιμο εκεί με τις κάλτσες, δυστυχώς μας έφαγε λίγο το κλείσιμο και πάμε να δούμε πώς έκλεινε το άλμπουμ.
1: Κυρίες, κύριοι, συνεπείς την παράδοση που μας θέλει πάντα τέλειους, φροντίσαμε και αυτή τη φορά να σας παραδώσουμε ένα δίσκο από 100% αγνά υλικά. Είναι προϊόν δικής μας

Κυλάξτε τον σε μέρος δροσερό ή σκιερό. Κυκλοφορεί σε τέσσερις τύπους. Δισκία, κασέτες, ενεώρημα και υπόθετα. Για παιδιά, κυκλοφορεί και σε maxi single με γεύση φρούτων.

Είστε συντονισμένοι πάντα στους 94,6. Παρακολουθείτε το Εν Κατακλείδη. Είμαι ο Παναγιώτης Δρύλος και αυτό είναι το δεύτερό μας αφιέρωμα στην δισκογραφία του Χάρη Κλίν. Βρισκόμαστε πλέον, αφού αφήσαμε πίσω μας το 1985, συγγνώμη, και το Έθνος Ανάδελφων, μέσα σε μια χρονιά που ο Χάρη Κλίν εκδίδει δύο δίσκους. Το Τίποτα και το Νάτιν Φάτιν. Θα τα πάμε με τη σειρά. Ξεκινάμε λοιπόν με το Τίποτα. Ο Χάρη Κλίν, ως άλλος σαντζετάκης στο εξώφυλλο, με τα μεγάλα γυαλιά και ειδική περούκα, με τους σταυρούς κρεμασμένους στο λαιμό και τα χέρια, λογοκριμένος γάρ με κόκκινες ταινίες, εσωτερικά no problem μπλουζάκι, πολύ της μόδας τότε, καστοφωνάκι στο χέρι, χρυσούν ορολόγιων και αλυσιδούλες. Τα κείμενα και στίχη του Γιάννη Κακουλίδη και του Χάρη Κλίν, στη μουσική, την ενορχήστρωση και τη διεύθυνση ορχήστρας ο Νίκος Στρατηγός. Θυμίζω ότι τα μηνύματά σας έρχονται με τους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας, τα διαβάζω όλα, σας ευχαριστώ πολύ για αυτά που γράφετε, αλλά δεν μένει χρόνος για να τα διαβάσουμε στον αέρα όπως καταλαβαίνετε. Πάμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
1: Σούπαν πως είμαι μπελαλή.
0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Μάλιστα, αυτό ήταν το αφιερωμένο εξαιρετικά μέσα από το τίποτα και πάμε να μάθουμε τώρα περί γλώσσας.
5: Πιστεύετε ότι περνάει κρίση η ελληνική γλώσσα?
6: Που να τη βρεις ρε την ελληνική γλώσσα και να τη βρεις για στακό θα την πληρώσεις. Ούτε γλώσσα, ούτε τσιπούρα, ούτε λιθρίνη ελληνικό δεν θα βρεις όλη την αγορά. Όλα από τη Λιβύη έρχονται και αυτά καταψυγμένα. Κρίση λέει, το ρωτάς και βέβαια υπάρχει κρίση. Όπως πάντα πράγματα μας βλέπω να κάνουμε και το γάβρο εισαγωγή. Γλώσσα λέει, ποια γλώσσα ρε. Πάει γλώσσα, ξεχάστε τη. Λακέρδα και πολύ μας πάει. Μας παίρνει τώρα ο αυτός.
5: Εσείς πιστεύετε στην κρίση της ελληνικής γλώσσας?
6: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ να πούμε βασικά με το χαραβιακό είμαι, αλλά από τις μεγάλες ομάδες να πούμε βασικά είμαι με την ΑΕΚ να πούμε. Και τι να πούμε, τι να κάνει ένας νέος στην ηλικία μας? Μαζευόμαστε να πούμε τα παιδιά, να πούμε πότε σε καμιά καφετέρια, πότε σε καμιά δίσκο, έτσι να πούμε χαβαλές να γίνεται. Αλλά και τώρα να πούμε που πέφτουν τρεις ομάδες, μπορεί να πούμε να πάω και με το Λεβαδιακό να πούμε, γιατί να πούμε είναι και δύο βαθμοί μπροστά, είναι και επαρχιακιά ομάδα. Μ' αρέσει. Πολύ μ' αρέσει. Μ' αρέσει και ο Βέγκος, η Σωτηρία Μπέλου, ο Ροχάμης και ο Σαρτζετάκης μ' αρέσει.
5: Εσείς τι έχετε να πείτε για τη γλώσσα?
7: Εμένα μ' αρέσει μονάχα η μοσχαρίσια.
5: Εσείς τι πιστεύετε για την κρίση στην ελληνική γλώσσα? Για την ελληνική γλώσσα εσείς τι έχετε να πείτε?
8: You cough me, baby. Δεν την πάω, μωρέ, παιδί μου. Σκέτη βλαχοντίσκο, baby. Δεν τρυπάρω μαζί της και το φευγιό. Την ακούω και φρικάρω. Αφασία στο flip side, δικέ μου.
5: Μπορείτε εσείς να μας πείτε τη γνώμη σας? Εσείς τι γνώμη έχετε για την κρίση της ελληνικής γλώσσας?
9: Kaldırın, çakaldırın, birbiri bir çağlara kaldırın, yok. Bri, hi, şun eksi dimene sün epikefti.
10: Aneci, fidalı çakalları kapaldırın gülosa.
5: Esiz?
4: Μάθαμε λοιπόν περί της κρίσεως της ελληνικής γλώσσας από το 1987 και το δεύτερο τραγούδι που έχω επιλέξει και θα παίξει για δεύτερη φορά στα αφιερώματα του Χάρη Κλίν είναι αυτό το οποίο δεν γίνεται να μην παίξει.

0: Καραϊκά.
1: Μωσή ευτέρπη. Αυτός ο τουλαντουρτζής με το μουστάκ το ερούζε να φκά και σκούτωνα παν και τσέριζεν τα λόματα του. Ο κατσιφάρας έτον. Μου η αναθεμάτων είναι ραξία.
2: Ο κατσιφάρας ήταν. Λοιπόν, αυτό ήταν η Λεϊστέρα, η κουνίστρα. Πόντιακ ροκ αχταρματανόμενων συρβάν. Όπως αναφέρεται στο άλμπουμ. Και ότι καταλάβατε, καταλάβατε. Από τους Ποντίους.
0: Είμαι που λες σαραγμένος στον ακάλυπτο και πίνω το φραπεδάκι μου με τις 36 ζάχαρες. Βγαλμένος από τη σάουνα δικό σου, ε. Με τον μπλε νουάρ Τζον Πλέιερ Σπέσιαλ Μπουρνάζι και την παντόφλα η καφετιά η μία χωρίς το σακουλάκι και κάτσε καλά ο δικό σου, ε. Και εκεί που την κάνω στο χαλί για να σκουπίσω τα πόδια μου. Κραν! Χτυπάει ο όνειχας. Ομιλείτε παρακαλώ, λέω. Τι είναι εκεί, μου λέει η κυρία. Από πού τηλεφωνείτε, της λέω εγώ, λάθος θα έγινε, μου λέει. Και κάτι μάτα, κάτι σάδα, κάτι μπαμ, κάτι πουμ, κάτι τσικαμπούμ και έτσι. Να και κάτι γελάκια, η κυρία, το κλείνω, δεν το κλείνω. Και της ρίχνω το τρίποντο. Κουστάρεις να λούσεις με γερδένιες απόψε το Γιαννάκι, της λέω. Ποιος είναι ο Γιαννάκης, μου λέει. Τρελάθηκα, ρε και μου, ε. Μου φύγει ο τάκος, ρε παιδί μου. Μπουνιά στο μάτι μου ήρθε. Τρίκαλο, λέω, η κυρία, ρε παιδί μου. Και εκεί που πάω να της ρίξω το χαίρετε και τα δέοντα στη μαμά σας, μου ρίχνει τα ανάποδο ψαλίδι. Τι ώρα να περάσω να σας πάρω με τη μαζεράτη μου. Τρελάθηκα, δικέ μου. Άδειασα, ρε παιδί μου. Μου ήρθε η φορμάικα στο κεφάλι. Δεν πρέπει να είναι πυρπιτσόλη, κυρία, λέω. Ξέρει και πέντε πράγματα. Βασίλη, λέω, δείξε του αλμπενί σου που μας πάρω το παιχνίδι στα τελευταία λεφτά. Και τη βγαίνω στην κόντρα. Το βράδυ δεν κυκλοφοράω με σπόρτις, λέω. Θα περάσω να σε πάρω εγώ με τη Mercedes μου 940 SCX PL4 και Turbo, ρε παιδί μου. Κουβάθηκαν τα σύρματα, δικέ μου, ε. 5 λεφτά ειδήσεις για όσους έχουν προβλήματα, ακούει η κυρία. Μήπως είναι καλύτερα να έρθω από το σπίτι σας, μου λέει. Οι καλοί παντού χωράνε, μωρί της λέω. Και σε μια ώρα κλάμψ μπαίνει πρώτα η γλάστρα με τον κάκτο και μετά η κυρία. Και το πρώτο παιδί, το παιδί, ρε παιδάκι μου. Κάτι τέτοια παιδιά έχουν ψοφήσει τους ρέστους στο χερογλίκανο. Ζαλίστηκα, δε γε μου, ε. Λατούρ, μερσιέ μου, λέει. Λατούρ, μαντάμ, της λέω και την περνάω στην από μέσα. Βασίλη, λέω, ξεκίνα με γκολ από τα ποδητήρια. Ξάπλα, μωρή χαμούρα στο διβάνι, της λέω. Ρίχνω και το Γιαννάκι στο σάνιο ντόλμπι. Μάτια μπλε και κόκκινο γαρίφαλο. Κάτσε καλά, ρε, και το σφωτισμί ροζάκι με κίτρινο. Να και δυο τζίβα δρίγκαν με στρογγυλά παγκάκια. Ψάρωση, κυρία, ρε παιδί μου. Και με το που βλέπει ανάσκελα τα γύψινα, η δικιά σου δικιά μου, την πέφτω κι εγώ στη μεσοτυχία. Μια μισή ώρα καρφωμένο και καλά με την τσαπού, ήρθε και βόγγιξη, κυρία. Γύρισε το μάτι τη, ρε παιδί μου. Βασίλη μου λέει, μάζεψέ με, με έχει κάνει κομμάτια. Τέτοιο πράγμα δεν μου έχει ξαναδέχει στη ζωή μου. Δεν μπορώ να ζήσω στιγμή χωρίς εσένα. Θέλω να μείνω για πάντα κοντά σου. Ίσα μωρή χαμούρα δεν κάνω για σένα, της λέω. Εσύ είσαι μια κυρία. Εγώ με ζημιάρες και θα σε καταστρέψω. Όχι, Βασίλη μου λέει. Μη μου το κάνεις αυτό και σκλάβα σου θα μείνω. Μέσα μωρή, της λέω. Αλλά τόση ώρα εδώ μέσα δεν είδα το χεράκι σου να πλύνει ένα πιάτο. Μην το ξαναπείς αυτό, Βασίλη μου λέει. Με προσβάλλεις. Υποτιμάς την προσωπικότητά μου. Στο κρεβάτι μπορεί να είμαι σκλάβα σου, αλλά σ' όλα τα άλλα είμαστε ίσοι. Βγήκα, αφήσα, δικέ μου. Τι λες, μωρή χαμούρα, της λέω. Άμα είμαστε ίσοι, τράβα κατούρα όρθια. Λυπάμαι, Βασίλη μου λέει, αλλά έτσι σκέφτεται μόνο ένας φαλοκράτης. Ποιος είναι πάλι αυτός, μωρή, της λέω, και σε ποιο μάγαζι τραγουδάει το παλικάρι να του σπάσουμε κάποια χιλιάδισα πιάτα. Δεν κατάλαβες, Βασίλη μου λέει. Εδώ μιλάμε για την ισότητα των δύο φίλων και μου το ρίχνει στην εξήγηση δικιά μου η δικιά σου και τρελαίνομαι, ε. Σπύριασα, ρε παιδί μου. Άρπα και κάτι φεμινιστικά κινήματα. Να και κάτι περί απελευθέρωσης των γυναικών και σου τα φέρτα. Ήρθε και με έφτιαξε δικιά μου η δικιά σου. Χτύπησα κόκκινο, ρε παιδί μου. Μπορά, λέω, είναι Βασίλη, θα περάσει η γράφτα στο χιόνι. Έχει πάθει μια ψυχολογία, κυρία, αλλά κατά πάθος έχει καλή ψυχή. Και την ξαναχώνομαι στα ίσα, δικιά μου. Ξαναψάρωση, κυρία, ρε παιδί μου. Ξέχασε τα κινήματα και άρχισε τα κουνήματα. Πες μου τι μου κάνεις, Βασίλη μου, και κάτι τέτοια. Λοταρία βγήκαμε, δικιά μου, στην πολυκατοικία. Καλός ο φεμινισμός, ρε παιδάκι μου, δεν λέω. Αλλά πολύ σου χαβαλές. Γι' αυτό την άλλη φορά που θα ξαναφεμινήσω, λέω να κλείσω καλού κακού τα παράθυρα, δικέ μου, χαμπάρι μας πάρουν, έτσι.
1: Το 1980 δημιούργησα το Βασίλη. Το 2002 ανακάλυψα ότι τελικά όλοι κρύβουμε έναν Βασίλη μέσα μας.
2: Αυτός ήταν ο φεμινισμός του Βασίλη, λοιπόν. Όπως παρουσιάστηκε το 1987, στο τίποτα. Στη δεύτερη πλευρά του άλμπουμ έχουμε τα των βάσεων των Αμερικάνων, στο ελληνικό κατά κύριο λόγο και στην υπόλοιπη περιφέρεια. Πάμε να ακούσουμε όπως οι αρχαίοι μον πρόγονοι και τις βάσεις και το τουρλουμπούκι, έτσι ένα καλό σερί.
3: Ρωσί, μη γεννήστε, ατείνετε, είμαι ανάπαυσης. Ρωσί, πιο δυνατά. Να ειδονίζετε το έδαφος, αχίνετε. Εχινήθες. Γιατί εχινήθες. Δεν γεννείται ουδής, αχίνετε. Όπως οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Χιόνι ρίχνει, βροχή ρίχνει, χαλάζι ρίχνει. Εσείς ακίνητοι. Γιατί εχινήθες. Γιατί εχινήθες. Είπαμε ακίνητοι. Ο κλαδόν. Εγέρθητοι. Εσύ γιατί δεν είσαι γέρθητος, ε. Γιατί δεν είσαι γέρθη. Μην γεννήσε. Μην γεννήσε. Είπαμε ακίνητοι. Κρίνα. Μη παρή. Χου. Ακίνητοι. Μην γεννηθεί κανείς. Όπως οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Κλίνα. Επιδέει. Χει. Ακίνητοι. Ακίνητοι. Μετά βολή. Ευρώς. Μερς. Κινηθείτε. Ακίνητοι. Με ψυχή, όπως οι αρχαίοι μου πρόγονοι.

0: Τουρλουμπούκι δικέ μου. Είτε έτσι είτε αλλιώς την απόξω θα είμαστε. Πάλι ο Βαρδινογιάννης θα το πάρει το πρωτάθλημα.
1: Λοιπόν, αφέραν το τουρλουμπούκι, προηγήθηκαν το όπως οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι και το φεύγουν οι βάσεις που μένουν. Και ο Βαρδινογιάννης που θα πάρει το πρωτάθλημα, καθώς Χαρικλίν αγαπούσε πολύ το ποδόσφαιρο, δήλωνε ΠΑΟΚ. Θα ήταν ευτυχισμένος πιθανότατα σήμερα, εάν ζούσε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον ΠΑΟΚ, του Double. Το 1980 όμως ηγήθηκε μια ομάδα ποντίων και φίλων του συλλόγου της γενέτειράς του, του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Η προσπάθεια φυσικά ήταν επιτυχημένη, αφού η ομάδα κατά το διάστημα της προεδρίας του αποκτά γήπεδο, επανέρχεται στην πρώτη εθνική κατηγορία μετά από 20 χρόνια, αποκτά υποδομές, φυτώριο και μαζεύει ξανά τους οπαδούς της. Ο Χάρι Κλίν προχωράει και σε προτάσεις αναδιάρθρωσης του θεσμικού πλαισίου του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και αναδεικνύεται σε ηγετική μορφή της σύγκρουσης του 1988 μεταξύ συλλόγων και πολιτείας που οδηγεί για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά σε διακοπή του πρωταθλήματος. Την εποχή εκείνη το επαγγελματικό ποδόσφαιρο περνάει μεγάλη κρίση. Η πολιτεία αφαιρεί την διοργάνωση του πρωταθλήματος από την ΕΠΑΕ, τη σημερινή Super League, θα μπορούσαμε να πούμε, και την παραχωρεί στην ΕΠΟ. Ομόφωνα όλες οι ομάδες προτείνουν για πρόεδρο της ΕΠΑΕ τον Χάρι Κλίν. Εκείνος αναλαμβάνει την προεδρία, αναδιοργανώνει την ΕΠΑΕ, έρχεται σε επαφές με την FIFA και την UEFA και προτείνει όρους που είναι εξαιρετικά ελκυστικοί και η πολιτεία δεν μπορεί να αρνηθεί. Το πρωτάθλημα τελικά ξαναρχίζει. Ξαναγυρίζει, συγγνώμη, στην ΕΠΑΕ. Και ο Χάρι Κλίν θα μείνει στην προεδρία αυτής για 3 χρόνια. Μία από τις δεξικέλευτες προτάσεις του, που ποτέ βέβαια δεν πέρασε, ήταν η καθιέρωση ημι επαγγελματικού ποδοσφαίρου και φυσικά απορρίφθηκε από την πλειοψηφία των ΕΠΑΕ. Λοιπόν, στο πρώτο αφιέρωμα δεν είχαμε ακούσει τον Τραμπάκουλα μέσα από το τίποτα και αυτός είναι που θα κλείσει την αναφορά μας σε αυτό το άλμπουμ.
2: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς τι γνώμη έχετε για τον πλουραλισμό και την πολυφωνία στα μέσα μαζικής επικοινωνίας?
3: Εγώ, παιδάκι μου, ούτε τον ένα ξέρω, ούτε την άλλη. Δεν τους ξέρω. Μου είναι εξ ολοκλήρου αγνώριστοι οι άνθρωποι. Δεν τους ξέρω καθόλου. Δεν τους έχω δει ποτέ. Από μονάχα το γεμπαζουλιά ξέρω. Το μάτι. Έχει και γένεια, δεν σου πει. Μάχης εκεί που βγαίνουμε από τους άλλους και μας τα ξηγάει όλα και διακόπτει τους άλλους αυτούς που μιλάνε και δεν αφήνει τύπου να πούνε λέξη άλλη και τα λέει μόνος του όλο και μας τα ξηγάει και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που έχουμε το γεμπαζουλιά και αυτούς άλλους που είπε σε αυτούς εκείνους δεν τους θέλουμε καθόλου στην τηλεόρασή μας. Εμείς με το γεμπαζουλιά γεννηθήκαμε, με αυτό θα πεθάνουμε. Μας τα εξήγησε όλο ο άνθρωπος, μας είπε και για τα νίκια και εμείς όλα τα καταλάβαμε σφαιρικά, έτσι τα καταλάβαμε όλα από μέσα μας, σφαιρικά τα καταλάβαμε όλα.
2: Τι καταλάβατε δηλαδή για τα νίκια? Ξέρετε ας πούμε τον νέο τρόπο υπολογισμού τους?
3: Βεβαίως και ξέρουμε, διότι είναι οφθαλμοφανές. Το είπε και ο γεμπαζουλιάς. Σφαιρικά το καταλάβαμε όλα από μέσα μας.
2: Δηλαδή?
3: Τι δηλαδή, διαιρέσεις του εμβαδόν, του κινητού, δια της ηλικίας πεθρός. Αυτό που βρίσκεις το πολλαπλασιάς επί 3, κατάσταμισες θάλασσα και αυτό που μένει το προσθέτεις στο μήκος του αυτού.
2: Δηλαδή που το προσθέτεις?
3: Του πουλιού, του πουλιού του τσοδόλου. Σφαιρικά είναι, το πουλί σφαιρικό
2: είναι. Εσείς λοιπόν με βάση αυτά που μας είπατε, πόσο νίκη θα πληρώνετε?
3: Εγώ που να ξέρω πώς θα πληρώνω, δεν ξέρω πώς θα πληρώνω, αυτά είναι δύσκολα πράγματα, είναι αφήρωμα.
2: Ναι, μα προλίγου μου εξηγήσατε τον τρόπο υπολογισμού.
3: Τον τρόπο υπολογισμού τον ξέρω, αν υπερθέτως δεν ξέρω. Δεν μπορώ όμως να υπολογίσω πώς θα πληρώνω, δεν ξέρω πώς θα πληρώνω.
2: Μα αφού ξέρετε τον τρόπο υπολογισμού, γιατί δεν μπορείτε να υπολογίσετε πώς θα πληρώσετε?
3: Γιατί πεθαρά μου πέθανε. Το 1944 πέθανε. Και άμα δεν έχεις πεθαρά, να την αντιρρέσεις το εφαιδόν του κινήτου. Αυτά είναι σφαιρικά όλα που μέσα μας είναι. Πεθαρά δεν έχω. Τι λέω, χαμένο το 44. Μην ζω αυτά, δεν έχω χαμένο. Δεν έχω τίποτα. Εγώ όμως αυτό, εγώ AIDS. Όλοι στο χωριό έχουμε AIDS. 33 άτομα είμαστε και στο χωριό και εξολοκληρού και όλοι έχουμε AIDS. Αν υπερθέτως το έχουμε.
2: Ναι. Δηλαδή θέλετε να μας πείτε ότι είστε φορέας?
3: Όχι, δεν είμαι φορέας. Φορέας δεν είμαι. Φωσκός είμαι. Φωσκός. Ποιμήν με AIDS. Όλοι το έχουμε όλοι.
2: Δηλαδή θέλετε να μας πείτε ότι όλο το χωριό πάσχει από AIDS?
3: Τι λέτε, τι είναι αυτό πλάσσε, παιδάκι μου, χτύπα ξέρω. Τι είναι αυτό πλάσσε, κανένας δεν πάσχει. Ποτέ δεν πάσχει ακόμα σε το πάνω. Σε καλά τα έλατε, η γραμματιάς, το πλατάνι είναι και ο καθαρός αέρας. Κανένας δεν πάσχει από τίποτα, μόνο AIDS έχουμε. Σφαιρικά το έχουμε όλοι μας.
2: Μα αφού δεν πάσχετε, τότε πώς έχετε?
3: Έχουμε, γιατί μας το στείλανε εδώ πέρα. Εδώ πέρα, μας το στείλανε και το έχουμε, όλοι το έχουμε.
2: Με σοβαρολογείτε, σας στείλανε τον ιό?
3: Όχι, δεν ήρθε ο γιος του. Την κόρη του έστειλε γεννηματάς και μας το έφερε το έτσι. Και μας το μοίρασε και συγκρά το κορίτσι. Μας έσωσε όλους αν υπερθέντως.
2: Με τι μου λέτε, ποιο κορίτσι, τι σας μοίρασε?
3: Αυτό, το κορίτσι, ήταν τέτοια, η λιτοκός, η κυρονική αυτή. Έρθε δύο γύρους και μας το μοίρασε ξαπορείτε. Μπορείστε, πάρτε όλοι από ένα έτσι να το έχετε, να το διαβάζετε και να ξέρετε πώς να προφυλακτείτε με τα προφυλακτικά, με τις ενέσεις, τις σύραγγες αυτές που σύραγγες μιας χρήσεως, όλα αυτά. Και οι ναρκωμανίες και οι ομορφυλόφιλοι και όλα αυτά είναι εχθέου κατασκευασμένα πράγματα τέτοια. Με στο εργαστήριο, ο επιστήμος μας το έφτιαξε αυτό. Και το φύγε πάνω και πήγε και κόλλησε πάνω στο πίθηκο. Σε ένα πίθηκο πάνω, ήταν μέσα στη ζούγκλα, ήταν στην Ταγκανίκα και πήγε και ο πίθηκος από στα δέντρα. Το μετέφερε και έκανε μεταφορές. Μεταφορές έκανε ο πίθηκος και τι είχε. Μετά το βρήκανε και το φέρανε εδώ και εμείς το έχουμε εδώ. Τώρα το έχουμε εδώ με τα άλλα τα βιβλία μας. Το έχουμε εδώ με τα βιβλία, το έχουμε βάλει με τα βιβλία τα άλλα.
2: Με τι μου λέτε, τι έτσι, τι βιβλία?
3: Τα βιβλία ρε παιδάκι μου, τα βιβλία ρε, εκεί στον ΟΓΑ που έχουμε και κουλάμε τα έσυμα με τους άλλους. Με τους άλλους τα κουλάς τα έσυμα. Το έτσι όμως δεν το κουλάς με τους άλλους. Το είπε και ο γιατρός στην τηλεόραση, το είπε και ο γεννηματός και μας το καταλάβουμε σφαιρικά. Κουλάμε εκεί συνέχεια τα έσυμα και βρεχάμε την κατρία μας. Γιατί μόνο άμα κουλάς έσυμα δεν κουλάς έτσι. Αυτό το κουλάς μόνο όταν κάνεις σοδομισμούς, έτσι πράγματι. Σόδομα και γόμορα. Με τις ομάδες του υψηλού κινδύνου. Και νέες, ανησυχούμε πάρα πολύ, διότι δεν ξέρουμε ποιες ομάδες θα παίζουν, γιατί είναι πολλές. Έχουμε σε αυτή εκεί στον Πάτο 6-7-8, 14 βαθμού έχουν όλοι λοιπόν. Πολλές ομάδες είναι του υψηλού κινδύνου.
2: Με ποιες ομάδες?
3: Αυτές, παιδάκι μου, οι ομάδες του υψηλού κινδύνου είναι ο Απόλλωνας, είναι η Βέρεια, είναι τα Γιάννη, είναι η Χαλαμαριά, ο Διαγόρας, είναι ο Πανιώνιος, ο Άρης. Και ο Άρης κινδυνεύει και αυτός είναι ομάδα υψηλού κινδύνου. Τρεις πέφτουν φέτος. Το αποφασίζει και το έκανε.
2: Μια στιγμή, γιατί δεν έχω καταλάβει τίποτα. Τι σχέση έχουν όλα αυτά μαζί?
3: Ποια όλα αυτά?
2: Αυτά που αναφέρατε.
3: Όχι, παιδάκι μου, δεν φέραμε τίποτα. Αυτοί τα φέραμε. Με το τρένο τα φέραμε.
2: Ποιο τρένο?
3: Τρένο, παιδιά μου. Το τρένο της αλλαγής. Αυτό που νευρίζει ο Ανδρέας και τους κατέβασε όλους και τον Κουτσοκατσόπουλο κατέβασε και τον Κουτσοκέρκα κατέβασε και το γίνηματά και τώρα πάει από μόνο του. Αυτό του πάει τώρα το τρένο της αλλαγής. Με αυτό τα φέραμε όλα. Γιατί πριν από αυτό δεν υπήρχε τίποτα. Χάος ήταν. Και το παρέλαβε ο Ανδρέας και το έφερε ο Ανδρέας με το τρένο. Αυτά είναι καινούργια πράγματα, δεν τα ξέρουμε εμείς. Αυτά τα ξέρει μονάχα αυτός που κανονίζει όλα και που τα λέει όλα και που τα ξέρει όλα και τα ξεχάει. Αυτός που κυβερνάει είναι υπερθέτος, αυτός τα ξέρει, αυτός που κυβερνάει.
2: Μάλιστα. Εννοείται δηλαδή τον Ανδρέα.
3: Ποιον Ανδρέα? Δεν το λένε Ανδρέα. Μάκη το λένε. Αυτός κυβερνάει.
2: Μα τι λέτε, τον κύριο Παπανδρέου το λένε Ανδρέα.
3: Ποιος είναι αυτός πάλι, ο τέτοιος που είπες?
2: Μα ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο πρωθυπουργός της χώρας, αυτός που κυβερνάει.
3: Όχι, αυτό τον κύριο δεν το ξέρουμε καθόλου, δεν το ξέρουμε. Αυτός πρέπει να είναι από άλλη τηλεόραση. Εμείς ξέρουμε τον κανονικό, αυτόν που κυβερνάει, τον Γιο Μπαζουλιά. Αυτόν τον άλλο που λες τέτοιο δεν το ξέρουμε καθόλου και ούτε το θέλουμε εμείς να το ξέρουμε. Ούτε το θέλουμε εμείς τηλεόρασή μας αυτόν τον άλλο τέτοιο. Εμείς με το Γεμπαζουλιά χειριστήκαμε, με αυτό θα πεθάνουμε. Γιατί αυτός μας άνοιξε τα μάτια, αυτός ο Γεμπαζουλιάς ο Μάκης, ήταν καλά το παλικάρι. Ο Γεμπαζουλιάς, κανονικός.
1: Κανονικός. Γιοβαζολιάς, Μάκης Γιοβαζολιάς στην ΕΡΤ τότε, συνεντεύξεις σε κάποια εκπομπή που είχε. Αυτή λοιπόν ήταν η αναφορά μας στο τίποτα, κλείνοντας λοιπόν με τον Τραμπάκουλα περί AIDS και άλλων δημοκρατικών δυνάμεων. Ο πρώτος δίσκος 44,88 στροφών παρακαλώ, 33 στροφές συν 36% ΦΠΑ. Λοιπόν, ναι, το κάναμε δύο λεπτάκια νωρίτερα. Είναι η αλήθεια, για να μπορέσουμε έτσι να μπούμε στον Άτιν Φάτιν, επίσης το 1987, σε κείμενα Γιάννη Κακουλίδη και Χάρη Κλίν φυσικά, μουσική ενορχήστρωση και διεύθυνση ορχήστρας του Νίκου Στρατηγού. Μοιάζει να είναι live, δεν είναι όμως, σκηνοθετημένο είναι. Παραγωγός ο Χάρη Κλίν. Και εδώ για πρώτη φορά, εκτός ότι εκδίδεται για πρώτη φορά διπλό άλμπουμ, τουλάχιστον στα άλμπουμ βινιλίου, δίσκος από τον Χάρη Κλίν, αναφέρονται επιτέλους και οι μουσικοί οι οποίοι παίζουν στο συγκεκριμένο άλμπουμ. Ο Μπάμπης Βασκαράκης στην ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα, ο Κώστας Νικολόπουλος στην κλασική κιθάρα, ο Αντώνης Κουλούρης στα τύμπανα και τα κρουστά, ο Τάκης Μαριδάκης επίσης στα κρουστά, ο Γιάννης Θεοδωρής στην τρομπέτα, ο Σπύρος Αλεξανδράτος στο τρομπόνι, ο Γιώργος Ζικογιάννης στον μπάσο, ο Φίλιππος Τσεμπερούλης στο φλάουτο, το κλαρίνο και το σαξόφωνο και ο Νίκος Στρατηγός στο πιάνο και τα συνθεσάιζερ. Στα φωνητικά η Λία Βύση, η Καταρίνα Δαμαντίδου, ο Γιάννης Πηλιούρης και ο Στέλιος Γουλιέλμος. Λοιπόν, από εδώ θα ξεκινήσουμε με τα παπάρια.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και στην Ελληνική. Είπαμε βεβαίως ότι η Ελλάδα ανήκει στη Δύση, ανήκει στο ΝΑΤΟ, ανήκει στην ΕΟΚ, ανήκει γενικώς, αλλά μην το παραγαπεί κιόλας, διότι ναι μεν ανήκουμε, πριν όμως έχουμε την υποχρέωση να αισθανόμεθα εθνικά υπερήφανοι. Να τονίσουμε το αίσθημα της εθνικής ομοψυχίας. Ειδικότερα τώρα που διέρχεται κρισίμου στιγμά στη χώρα. Η οικονομία, ο Ανδρέας και η Μάργαρετ. Δεν έχει εισέτη οριοθετηθεί η υφαλοκρηπίδα μας. Εκκρεμεί η προσφυγή μας εις το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Πήγε φαντάρος ο Λαζόπουλος. Η Γιουλιουτάκη διαφημίζει καφέδες. Να μην βγει κι αυτή έναν καφέ. Επιβάλλεται επομένως που και που η χρήση της ελληνικής γλώσσης και πολύ σωστά ο κύριος Τρίτσης επανέφερε τα αρχαία ελληνικά. Διότι πώς να το κάνουμε, αγαπητέ μου κύριε, άλλο κύρος έχεις άμα είπεις εις τον μεσάζοντα λάβατε ή μέτερε τα δέοντα προς λήψη πρωτοβουλίας κι άλλο ο Τσάκορ Μάγκα 800 και κάτι να γαργάρα τη δουλειά. Επομένως πολύ σωστά και ο κύριος Γιώργιος Νταλάρας, ανταποκρινόμενος εις τα σανάγκα των καιρών, τραγούδισε εις άπτες των Ισπανικήν τα πάθη του ελληνικού λαού σε λατινικά τραγούδια όπως «Ηλιοβασιλέματα γεμάτα αναμνήσεις και περασμένες μου αγάπες του καιρού».

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Θεοφάνη Τόμπρα, γνωστό για τηλεφωνικέ υποκλοπέ, τότε μάθαμε και τα καφάω. Το 1987, η φρενίδιδα του καλοκαιριού του 1987, ακούγε στο Γιώργο Νταλάρα, στην συνεργασία του με τον Άλντι Μέολα και το άλμπουμ που κυκλοφόρησε είναι πόσε φορέ πλατινιένιο. Από εκεί εμπνεύστηκε ο Χάρη Κλίν όλο αυτό το σκηνικό περί Νάτιν Φάτιν. Ακούσαμε, όπω είπαμε, το Παπάρια και το Τσάκα Τζαπού. Και από την πλευρά παραδό, από την παρακή πλευρά, θα ακούσουμε το παραπάει το πράγμα σε πολύ λίγο και έχουμε να πούμε κι άλλα. Συγγνώμη, το Μάμπο Καφριλέιρο ακούμε. Όχι το παραπάει το πράγμα.
5: Σε αυτή τη χώρα του Χαβά, που έχουμε πρόεδρο Χαλί.

0: Λοιπόν, από το δεύτερο βινήλιο, τις πλευρές παρακάτω και παραπέρα, επέλεξα να σας φτιάξω ένα μιξάρισμα από το Περί Ανέμων και Υδάτων, που υπάρχει και στους δύο, και στις δύο πλευρές. Μονόλογο στην ουσία, με τον ανάλογο χαβαλέ.
1: Μάλλον ο ιστορικός του μέλλοντος είναι εκείνος που θα μπορέσει να καταλάβει πως τόσο λίγοι άνθρωποι σε μια τόσο μικρή χώρα κατόρθωσαν μέσα σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα να κάνουν τόσες πολλές μαλακίες. Μάλιστα. Καλή διασκέδαση λοιπόν. Ειλικρινά δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει καλύτερη, γιατί μετά από 3 χρόνια απουσίας μου από τους χώρους των νυχτερινών κέντρων και 5 περίπου χρόνια από την τελευταία παρουσία μου στην Βλάκα, είναι φυσικό, επιστρέφοντας στους χώρους που ξεκίνησα, να τα έχω λίγο χαμένα. Αλλά δεν έχει καμία σημασία και εσείς τα έρχετε. Γιατί εδώ που τα λέμε κυρίες μου και κύριοι, και ποιος δεν τα έχει χαμένα σήμερα? Γιατί με το χάλι που επικρατεί σήμερα, έτσι και δεν τα έχεις χαμένα, ή μαλάκας πρέπει να είσαι, ή πασοξής. Τώρα θα μου πείτε, καλά ρε χαρά, εσύ τι είσαι? Εγώ σας το είπα, εγώ τα έχω χαμένα. Τώρα βέβαια αν θέλετε, σώνει και καλά, να διαλέξω μεταξύ μαλάκα και πασοξή, τότε ρε παιδιά, ένα μα την Παναγία, προτιμώ να είμαι μαλάκας. Και μην βγει καμιά κουφάλα και πει ο Χάρκιν το παίζει τώρα νεοδημοκράτη, γιατί εγώ τα μαλάκας, έτσι. Δεν είπα πολύ μαλάκας. Έτοιμοι είσαστε να βάλετε την ετικέτα, ε. Πολύ μαλάκας δεν είναι, το παίζει ελαφρώς μαλάκας, άρα είναι κουκουέ. Εντάξει ρε, κουκουέ ήμουνα, αλλά με διαγράψανε. Και το αστείο είναι ότι η μισή της Επιτροπής Διαγραφών με διαγράψαν ως μαλάκα και άλλη μισή ως πολύ μαλάκα. Τι να κάνεις δηλαδή, να πεις τώρα παίρνω το καπέλο μου και φεύγω? Και τι έγινε δηλαδή? Και ο παραγούλιας έφυγε. Ο πρώτος θα είναι δηλαδή ή ο τελευταίος? Εμείς οι Έλληνες μια ζωή φεύγουμε. Και μήπως ξέρουμε γιατί φεύγουμε? Φεύγουν γενικώς. Φεύγουν όταν παίρνουν γιορτές. Φεύγουν όταν τελειώσει το πρόγραμμα, φεύγουν όταν γίνονται οι σεισμοί, φεύγουν όταν τους πουν καθίστε, φεύγουν μόλις έρθει ο λογαριασμός, φεύγουν μόλις γαμίσουν. Είμαστε, παιδί μου, ένας λαός, φευγάδες. Έτσι είναι. Είμαστε ένας λαός που φεύγει προς άγνωστον κατεύθυνση. Ένας λαός που γεννήθηκε να φεύγει, ρε παιδί μου, και μόλις φύγει, το πιάνει η νοσταλγία να γυρίσει. Και μόλις γυρίσει, κοιτάει το κεφάλι του στον τοίχο και λέει, τι μαλάκας ήμουνα που γύρισα, ε, και ξαναφεύγει. Ερχόμαστε για να φύγουμε, ρε παιδί μου. Και όταν οι Έλληνες φεύγουν, ισοπεδώνουν τα πάντα, από εθνική οδό μέχρι εθνική οικονομία. Βαράνε κλάξον, βαράνε μάντρες, βαράνε αυτοκίνητα, βαράνε σούπερ μάρκετ, βαράνε βαπορέ, βαράνε ένα τον άλλον, τη γυναίκα τους βαράνε, το παιδί τους βαράνε, άμα βρούνε χρόνο βαράνε και καμία μαλακία, ρε παιδί μου. Φευγάτη και βαρεμένοι όλοι τους. Και έρχεται μετά ο Ανδρέας και σου λέει, μαζί θα προχωρήσουμε. Έτσι ρε φίλε, που θα πάμε ρε, εμείς τώρα γυρίσαμε. Ευγάτος και βαρεμένος κι αυτός, ρε παιδί μου. Θες να φύγεις ρε παλιοπίτη, σήκω φύγα ρε, φύγε μόνος σου. Εμάς τι είμαστε, μας ήρθαμε μόνο αδερφάτη. Πώς θα γίνει? Ο Ανδρέας. Καλά ρε παιδιά, πώς την πατήσαμε και με αυτόν, ναι. Απορώ δηλαδή πως τον έκαναμε πρωθυπουργό, ε. Αυτός είχε πέρα και κταίο, θα τον κόβανε αμέσως. Αλλά μας ψήνει ρε παιδί μου, μας ψήνει ο παλιοπίτη, έτσι δεν είναι? Βέβαια ρε παιδί μου. Πού να το πιάσει τον Ανδρέα, πιάνει τον Ανδρέας. Αυτός αλλάζει θέση πιο γρήγορα και από γελοκαθαριστήρα, ε. Αλλά έχει το λέγει, παιδί μου, έχει αυτό το γαμημένο το λέγει, ε. Πολύ μπλα μπλα ο άνθρωπος, ε. Μιλάμε για πάρα πολύ μπλα μπλα, ε. Αυτός, ρε παιδιά, είναι ικανός να μιλάει 3,5 ολόκληρες ώρες μόνο και μόνο για να αποδείξει την αξία της σιωπής, ε. Βρήκε να πούμε ο Ανδρέας ακέφαλη τη Νέα Δημοκρατία και την καθάρισε. Γιατί δεν κουνιέται τώρα με το ψηλό? Μπορεί να κουνηθεί. Ω, κάτσε καλά, ε. Μιλάμε ρε παιδιά για πολύ αρχηγό, ε. Περπατάει και τα σέρνει. Καλά ρε παιδιά, περπατάει και ανοίγει αυλάκι πίσω του, ε. Ρε παιδιά, δεν είναι αρχίδια αυτά, ε. Αυτά είναι σκέτο αλέτρι, ρε παιδί μου. Καλά, ε. Πατάει ρε παιδιά και τρέμει γη, ε. Μιλάει και κλάνει μαλλί ο Αντρέας. Τις προάλλες ξαναμίλησε και από το μαλλί που έκλασε ο Αντρέας ο Κουτσόγιωργας έπλεξε τρία πουλόβερ και ένα κασκόλ μονοκοπανιά. Καλά, ο Μητσοτάκης δεν καταλαβαίνει τίποτα, ε. Ποιο Πασόκρατος, ένα μήνα το διαλύσουμε. Το Κουκουέ θα το εξαφανίσουμε και όποιον τολμήσει και σηκώσει κεφάλι θα το συντρίψουμε. Και τον ακούω κι εγώ ρε παιδιά και λέω από μέσα μου, κοίτα να δείτε ρε παιδί μου που πήρε φόρα η βαζελίνη και ζητάει μερτικό από το γαμίσι. Το Τζαν Καραμανλής έγινε πρωθυπουργός, έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας και απειλεί να γίνει και σωτήρας και δεν μίλησε ποτέ σωστά την ελληνική γλώσσα. Όχι δηλαδή ότι δεν ήξερε γράμματα ο άνθρωπος, αλλά είναι γνωστό ότι άλλα έγραφε ο πρόεδρος και άλλα διάβαζε. Έγραφε ας πούμε τη φράση βάση της επικειμένης και την πρόφερε βάσα πέκαμα. Βέβαια, έχει και άλλες πολλές ιδιαιτερότητες η φωνή του Πρόεδρου. Πρώτα απ' όλα έχει αυτόν τον ξεψυχισμένο τόνο. Ας πάρουμε να πούμε, ας πάρουμε μια προσφυλή φράση του Πρόεδρου, ίσως την πιο προσφυλή του. Δεν έχω συνηθίσει να ομιλώ δια το άτομόν μου. Τώρα ας προσπαθήσουμε να την προφέρουμε με το χαρακτηριστικό τρόπο, το ξεψυχισμένο τρόπο του Πρόεδρου. Δεν έχω συνηθίσει. Δεν έχω συνηθίσει να ομιλώ δια το άτομο. Πολύ απλό. Τα λένε χάρη, λοιπόν, πώς κάνεις τις μιμήσεις. Μα δεν είναι θέμα χορδών. Είναι θέμα αυτιών, ρε παιδί μου. Ένα άλλο χαρακτηριστικό στην ομιλία του Προέδρου ήταν αυτές οι μεγάλες παύσεις που άφηνε. Γιατί όταν μίλαγε ο Καραμανλής, απευθυνόταν σε όλους τους Έλληνες. Και ήταν φυσικό να απευθύνεται και στους κατοίκους του ελληνικού. Και εκεί πέραν τα αεροπλάνα. Φιλιάσε να περάσει το αεροπλάνο. Για να καταλάβουν οι άνθρωποι τι λέω αργότερα. Λοιπόν, βάζουμε και τις παύσεις. Πάμε.
2: Δεν έχω συνεχίσει.
1: Παύση αεροπλάνο.
2: Να ωραία.
1: Παύση αεροπλάνο.
2: Για το άτομο.
1: Προσγείωση. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του Προέδρου, της ομιλίας του Προέδρου, ήταν αυτό το πλατάγιασμα στη γλώσσα αυτό. Το πλατάγιασμα και η ανάσα αυτή. Είναι δηλαδή σαν να πίνεις βύσσινο που φέρνει στο νοσοκομείο, όχι καλά αραιωμένο και ταγιάζει. Και ταγιάζει. Ας βάλουμε και το στοιχείο αυτό. Πάμε λοιπόν. Πλατάγιασμα, βύσσινο.
2: Δεν έχω συνεχίσει.
1: Πάυση αεροπλάνο, βύσσινο.
2: Να αμελώ, πάυση αεροπλάνο. Για το άτομο μου, προσγείωση.
1: Τζάμπο ήταν αυτό. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της ομιλίας του Προέδρου ήταν η περιορισμένη χρήση των φωνήεν. Ο Κώστας χρησιμοποιούσε μόνο τρία φωνήεντα. Όπου υπήρχε το φωνήεν Α, το άφηνε Α. Όπου όμως υπήρχε το Ι, έβαζε το Ε. Έτσι η λέξη συνηθίσει προφερόταν
2: σενεθέσε.
1: Προσέξτε,
2: σενεθέσε.
1: Καραμαλής όμως ποτέ δεν χρησιμοποιούσε τη δίφθονγκο Ου. Αντί της διφθόγκου ου χρησιμοποιήσε το όμικρον. Έτσι δεν έλεγε δηλαδή ποτέ δια το άτομον μου, αλλά δια το άτομον μο. Μο με όμικρον.

στο Νάτιν Φάτιν. Είμαστε γύρω στα 20 λεπτάκια πριν από 20 λεπτάκια μετά, συγγνώμη, τις 4, πάντα στο Sport FM και τους 94,6, αφιέρωμα στο Χάρη Κλίν, μέρος δεύτερο με τον Παναγιώτη Ρίλο στην επιλογή και την παρουσίαση. Πάμε 2 χρόνια αργότερα. Είναι πλέον 1989, έχει ξεσπάσει το σκάνδαλο Κοσκοτά, τα πάμπερς και οι βαλίτσες με τα 5.000, τριπλός δίσκος αυτή τη φορά για τον Χάρη Κλίν, σε στίχους δικούς του και του και κείμενα και του Γιάννη Κακουλίδη. Ο Νίκος Στρατηγός έχει γράψει τη μουσική, έχει κάνει τις ενορχιστρώσεις και τη διεύθυνση ορχήστρας, η οποία αποτελείται από τους Γιώργος Ζικογιάννης στον μπάσο, Μπάμπη Λασκαράκης στις κιθάρες, Νίκος Στρατηγός στα πιάνο, keyboards και τον προγραμματισμό, τα κρουστά και τα drums ο Αντώνης Κουλούρης, ο Βασίλης Αλέας έχει κάνει κλαρίνο και θα τα ακούσουμε, το μπουζούκι ο Δημήτρης Μαριόλας και το κλαρινέτο και το φλάουτο ο Θανάσης Αραπίδης. Θανάση, κοίταξε να δεις πως χειροκροτάει αυθορμήτως στο κοινό. Λοιπόν, ο πρώτος δίσκος, όλο το άλμπουμ, ξεκινούσε με το

0: με τον
1: Αυτή η χώρα έχει μετατραπεί από άκρη σ' άκρη σε ένα απέραντο μπορτιάλο.
2: Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, τι πράγματα είναι αυτά? Δίσκος είναι, τον ακούνε για μικρά παιδιά.
1: Έτσι, Χαρούλη, τον ακούνε καλά. Αυτή η χώρα έχει μετατραπεί από άκρη σ' άκρη σε ένα απέραντο κολοχανίο.
2: Μα για το όνομα του Θεού, κύριε Πρόεδρε, εσείς δεν μιλάγατε έτσι? Κολοχανίο τον μπουρδέλο δεν κάνει. Είπαμε, κύριε Πρόεδρε, μας ακούνε και μικρά παιδιά.
1: Δεν μίλαγα έτσι, Καλά, Χαρούλη. Αυτή η χώρα έχει μετατραπεί από άκρη σ' άκρη σε ένα απέραντο...
2: Κύριε Πρόεδρε, μην ξεχνάτε ότι μας ακούνε πάντα και μικρά παιδιά.
1: Πάρθε ένα γωγέο.
2: Δεν είπαμε και έτσι, κύριε Πρόεδρε. Όχι και παρθεναγωγείο το κολοχανίο, θα μας πάρουν με τις πέτρες. Κάτι αιχμηρό βέβαια, κύριε Πρόεδρε, αλλά εντός των ορίων της πραγματικότητος.
1: Έτσι, καλά ρε Χαρούλη, ό,τι πες. Αυτή η χώρα έχει μετατραπεί από άκρη σ' άκρη σε ένα απέραντο φρενοκομείο.
2: Μπράβο, κύριε Πρόεδρε, τώρα μάλιστα. Αυτό είναι τουλάχιστον ευπρεπές.
1: Δεν με λες ρε Χαρούλη, ποιο είναι ευπρεπές, το μπορτέλο ή το κολοχανίο?
3: Λοιπόν, 1989, όπως είπα, δεν είπα καν τον τίτλο του άλμπουμ, ραντεβού με την εισαγγελία. Στο εξώφυλλο, παραλλάσσοντας την πρώτη σελίδα του περιοδικού Times που είχε τον Κοσκοτά πίσω από τα κάγκελα της φυλακής και τον Ανδρέα Παπανδρέου σε μικρή φωτογραφία, αυτή τη φορά βρίσκεται ο Χάρη Κλίν και δείχνει τον Ανδρέα Παπανδρέου με τον Μένιο Κουτσόγιουργα σε μια φωτογραφία από τα έδρανα της Βουλής. Λοιπόν, από την πρώτη πλευρά, την κλέφτικη, ήταν το απέραντο φρονοκομείο και λίγο παρακάτω υπήρχε το μεταξύ προέδρων.
4: Λέγεται.
1: Έλα, Ανδρέα.
4: Μάλιστα. Ποιος είναι?
1: Έλα ρε μαλάκα, εγώ είμαι. Τι ποιος είναι?
4: Α, κύριε Πρόεδρε.
1: Πώς με κατάλαβες, ρε?
4: Πού οφείλεται το τηλεφώνημά σας μετά από τόσα χρόνια, κύριε Πρόεδρε? Συμβαίνει τίποτα?
1: Δεν με λες, ρε Ανδρέα.

0: Μάλιστα.
1: Λαχανιασμένος φαίνεσαι. Μπας και σε έκοψε από τίποτα.
0: Δεν καταλαβαίνω. Τι εννοείτε?
1: Δε με λες ρε Ανδρέα.
0: Μάλιστα.
1: Στο δωμάτιο τώρα μόνος είσαι?
0: Μόνος, κυρία Πρόεδρε. Ασφαλώς.
1: Και δε με λες ρε Ανδρέα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα που με μιλάς κάθεσαι?
0: Όχι, κυρία Πρόεδρε, εξαπλωμένος είμαι.
1: Και δε με λες ρε Ανδρέα.
0: Μάλιστα.
1: Πού είσαι εξαπλωμένος?
0: Στο κρεβάτι, κυρία Πρόεδρε, στο κρεβάτι. Πού να ήμουνα?
1: Και δε με λες ρε Ανδρέα.
0: Μάλιστα.
1: Στο κρεβάτι είσαι μόνος?
0: Μα σας είπα, κυρία Πρόεδρε, μόνος.
1: Έτσι, Και δε με λες ρε Ανδρέα.
0: Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε.
1: Με, πού βόσκε?
0: Η Μιμή, κύριε Πρόεδρε, είναι στο δωμάτιό της.
1: Και τι κάνει ρε Ανδρέα?
0: Έχει ξαπλώσει, κύριε Πρόεδρε.
1: Και δε με λες ρε Ανδρέα, πού έχει ξαπλώσει?
0: Μα στο κρεβάτι της, κύριε Πρόεδρε.
1: Μόνη της ρε Ανδρέα, μόνη της?
0: Ασφαλώς, κύριε Πρόεδρε, μόνη της. Εξάλλου δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένας άλλος στο σπίτι.
1: Και δε με λες ρε Ανδρέα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είστε μόνοι σας?
0: Το πάμε, κύριε Πρόεδρε, μόνοι μας.
1: Ξαπλωμένοι ρε Ανδρέα, ξαπλωμένοι?
0: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, ξαπλωμένοι.
1: Σε ξεχωριστά κρεβάτια ρε Ανδρέα?
0: Το πάμε αυτό, κύριε Πρόεδρε, το πάμε.
1: Λοιπόν ρε Ανδρέα, να σε πω κάτι.
0: Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε.
1: Ρε εσύ.
0: Μάλιστα.
1: Καλά το έλεγα εγώ ότι μαλακίες με λέγανε. Τζάμπα ρε, σου βγήκε το όνομα του γαμιά. Σε ξεχωριστά κρεβάτια μπορώ κι εγώ ρε μαλάκα.
0: Θέλετε τίποτα άλλο, κύριε Πρόεδρε?
1: Τι να θέλω ρε Ανδρέα? Δεν θέλω άλλο τίποτα. Καληνύχτα. Και σκεπάσου για να μην κρυώσεις.
2: Στην δεύτερη πλευρά, η οποία ονομάζεται Αμαρτωλή, υπάρχει η συνάντηση.
3: Κοσκοτάς, Κοσκοτάς, κάτι μου λέει αυτό το όνομα. Μήπως υπηρετήσαμε μαζί στο στρατό?
4: Μα από ό,τι ξέρω εσείς δεν έχετε υπηρετήσει, κυρία Πρόεδρε.
3: Α ναι, το ξέχασα. Τότε θα πρέπει να είμαστε μαζί εξορία στη Μακρόνησο.
4: Μα αν θυμάμαι καλά, δεν έχετε πάει ποτέ εξορία, κυρία Πρόεδρε.
3: Α ναι, το ξέχασα κι αυτό. Μήπως τότε, στην περίοδο της Χούντας, ήμασταν μαζί στη Γιάρο?
4: Μάλλον όχι. Γιατί η μοναδική φορά που επισκεφτήκατε τη Γιάρο ήταν πρόπερση που πήγατε εκεί για ψάρεμα, κύριε Πρόεδρε.
3: Κοίτα να δεις που το ξέχασα κι αυτό. Δεν μου λες.
4: Μάλιστα, κύριε.
3: Λες να συναντηθήκαμε με αυτόν τον κύριο
4: Κοσκοτά, κύριε Πρόεδρε.
3: Τέλος πάντων, τα ονόματα δεν έχουν σημασία. Λες λοιπόν να συναντηθήκαμε με αυτόν, πως τον είπες, στο σπίτι του Μένιου?
4: Αυτό που λέτε είναι τελείως απίθανο, κύριε Πρόεδρε. Εξάλλου, ο κύριος Μένιος κατέθεσε νόρκος ότι ουδέποτε συναντήθηκε με τον Κοσκοτά.
3: Α, ναι, το ξέχασα. Λες να τον συνάντησα σε καμιά τράπεζα?
4: Αποκλείεται, κύριε Πρόεδρε. Από ό,τι ξέρω, εσείς δεν έχετε παρέδωση με ελληνικές τράπεζες, μόνο με ξένες.
3: Α, ναι, το ξέχασα. Δεν συναντηθήκαμε δηλαδή ούτε εκεί?
4: Μάλλον όχι.
3: Σε κανένα γήπεδο, κανένα θέατρο, στη Λαϊκή μήπως λες να συναντηθήκαμε?
4: Μάλλον όχι, κύριε Πρόεδρε.
3: Τότε θα συναντήθηκαν δύο άλλοι. Τι να πω,

0: ματωμένο. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι οι περισσότεροι όσο ακούτε κάποια κομμάτια σίγουρα τραγουδάτε και τη συνέχεια αυτών, πριν σας κόψω εγώ λίγο απότομα. Λοιπόν, αυτή ήταν η συνάντηση και ένα μικρό πέρασμα μέσα από το τραγούδι «Βαρέθηκα να τραγουδώ» που ξεκίναγε την δεύτερη πλευρά, την αμαρτωλή, όπως είπαμε. Κάποιος εδώ σημειώνει πολύ σωστά ότι ο Ρουμπάτης που ακούγαμε στον Άτιν Φάτιν τότε ήταν κυβερνητικός απρόσωπος της κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου, τώρα είναι διοικητής της ΕΙΠ, βεβαίως. Όλοι βρίσκουν τη θέση τους σε αυτή τη χώρα. Και πάμε να ακούσουμε τη νυχτερινή πτήση για Ρουμπά.
1: Μη παρακαλώ, είναι η πρώτη και τελευταία αναγγελία της Aloha Airlines για την νυχτερινή charter πτήση της με προορισμό την Αρούμπα. Παρακαλούνται οι κύριοι επιφάτες να επιβαστούν αμέσως στο αεροσκάφος, γιατί όπου να είναι καταφθάνει ο εισαγγελέας.
2: Άντε ρε Μένιο, κουνήσου γάμο την πουτάνα μου, δεν άκουσες, όπου να είναι καταφθάνει είπε. Εντάξει ρε πρόεδρε, πώς κάνεις έτσι? Θα φύγουμε για Ρούμπα χωρίς τη Μιμή. Ποια Μιμή ρε Μένιο, η Μιμή είναι μέσα. Σοβαρά πρόεδρε, πότε την πιάσανε? Α, όχι ρε μαλάκα, στο αεροπλάνο είναι μέσα. Ετοιμάζει τους καφέδες και τα σάντουιτς, πάμε ρε.
3: Θα πω τραγούδια αλλαλού.
0: Λοιπόν, αυτή και η νυχτερινή πτήση για Ρούμπα. Είχα αμφιβολίες αν θα έβαζα το επόμενο, αλλά ήταν σχεδόν αδύνατο να μην ακούσουμε ένα από τα κομμάτια που έστησε πάνω σε δημοτικές φόρμες ο Χάρη Κλίν, και αυτό είναι το τραγούδι του Χονδρού.

0: Γιώργο με τους 9 οδηγούς και τις πολλές βαλίτσες, τις τσάντες τις δερμάτινες, τις παραγεμισμένες, στα σκοτεινά τις γέμιζες, στα φέγγα τις αδειάζεις, στα στρίκες τον αυγερινό τις έδινες ρεγάλο. Τα υπουργοί δε θέλουνε, αλλά ο Μένιος θέλει.
1: Σύντροφοι, ας τις πάρουμε τις έρμες τις βαλίτσες.

ψεκτά. Χρόνια καταραμένα ξαναπλακώνει δεξιά και θα βρεθούμε ρέστη.

αύριο ο Χαλκιάς πλακώνει και χάνει η μάνα το παιδί, ο Κοσκοτάς την Κρήτης, ο Σαλιαρέλης έχασε κοτζάμ αεροπλάνο και ο Παπανδρέου έχασε τα αυγά.

0: αλλά η ΕΡΤ δεν λέει. Και μόνο η Μαυριανή κάνει το μαύρο άσπρο.
1: Μην άκουσες, Ανδρέα μου, τι γράφουν οι φυλάδες.
2: Φυλάδες είναι κι ας γράφουνε, οχτάστηλα κι ας λένε, αλλά εσύ καλού κακού ετοίμαζε βαλίτσες.

είναι μόνος. Τυράει δεξά, τυράει ζερβά, κανέναν δε χρικάει. Μιμή μου, πού είναι οι υπουργοί, πού είναι οι βουλευτές μας?

0: Σερένιος τ' άκουσε και βαριά να στενάζει, κι απ' το βαριά να στέναγμα φωνή μεγάλη βγάζει.
1: Πάμε μιμή να φύγουμε, μας στήσανε παγίδα, κρίμα στα τρία bypass, κρίμα και στη Βαλβίδα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Έτσι μοιρωθήκατε και μπόλικο Βασίλη Σαλέα στο τραγούδι του Χονδρού Αδερφού. Από τον δεύτερο δίσκο, τον ραδιοφωνικό, η πρώτη πλευρά ονομαζόταν Ελεύθερη, η δεύτερη Πολιορκημένη. Από την πρώτη θα ακούσουμε ένα κομμάτι και αυτή είναι η εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή με τον Χαράλαμπο Τραμπάκουλα βεβαίως.
4: Εγώ ως γνωστόν βουσκάω τα πρόβατα εδώ υπερπέρα και εκ πρώτης όψεως δεν ξέρω καθόλου τον άνθρωπο. Μου είναι εντελώς αδιανόητος. Δεν έχω τίποτα μαζί του, ούτε που τον ξέρω, ούτε που τον είδα. Πού να τον ξέρω. Αεροστεγός.
5: Μα στη λίστα του επιτρόπου υπάρχει το όνομά σας.
4: Ποια λίστα?
5: Μα ελάτε σας παρακαλώ μην κάνετε τον ανίδεο. Εδώ έχει βγει αξιότοπος, τα νέα σας έχουν πρώτη σελίδα, ορίστε. Χάρη Χλιέν, Γιάννης Καπουλιέδε, Τζίμις ο Τίγρης, Φτερό, ο Μερβριώνης, Μπαρμπαμητούσης, Θεία Λένα και από κάτω το όνομά σας, ορίστε, Χαράλαμπος Τραμπάκουλας.
4: Σε χαίρο πολύ.
5: Γιατί χαίρο πολύ, αρνείστε δηλαδή ότι γνωρίζατε τον Γιώργο Κοσκοτά και είχατε συναλλαγές μαζί του τη στιγμή μάλιστα κατά την οποία αποδεδειγμένα έχετε και προσωπικό λογαριασμό στην Τράπεζα Κρήτης?
4: Μάλιστα έχουμε τέτοιο πράγμα.
5: Ώστε δεν του αρνείστε?
4: Όχι, γιατί να αρνηθούμε? Σάμα τις τα κλέψαμε τα λεφτά, το τι ρίχε τα κουά, δόκαμε και δεν πήραμε ούτε και τα λεφτά μου.
5: Μια στιγμή κυρία Τραμπάκουλα, ποιο τυρί και ποια αυγά, τι σχέση έχουν αυτά με την Τράπεζα Κρήτης?
4: Πώς δεν έχουν? Έχουν. Στην Τράπεζα Κρήτης μου είπα να πάω το τρέχει τα βάκια και στην Τράπεζα Κρήτης τα πήγα.
5: Ωραία λοιπόν, και τι έγινε?
4: Τι να γίνει, παιδί μου, τίποτα δεν έγινε. Πήγα εκεί και υπετείνωσε το τρέχει τα βάκια και με στείλανε αυτοπροσώπος απάνω στον τέταρτο όροφο πήγα.
5: Πολύ ωραία, και εκεί συναντήσατε τον Κοσκοτά.
4: Ποιο Κοσκοτά, ρε παιδί μου, πρέξετε. Είναι 98 μέρες γι' αυτό να μου λέτε συνέχεια. Αφού σας είπα, ούτε που τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου, ούτε που τον ξέρω, ούτε που θέλω να τον ξαναδώ.
5: Τέλος πάντων, εκεί στον τέταρτο όροφο, ποιον συναντήσατε?
4: Δεν συναντήσαμε κανένα, ρε παιδί μου. Ήρθε εκεί έναν χοντρό, του δέκα το τυρί και τα αυγά. Πολύ καλός άνθρωπος ήταν. Με το χαμόγελο στα χείλη. Ήταν και άλλοι εκεί και μιλάει ο χοντρός. Περίμενα λεφτά να σου φέρω τα λεφτά σου. Αυτά ήταν όλα.
5: Μια στιγμή είπατε ότι ήταν κι άλλοι στον τέταρτο όροφο.
4: Μάλιστα, είπαμε.
5: Πόσοι ήταν αυτοί στον τέταρτο όροφο?
4: Ήταν, παιδί μου, ήταν. Δεν μπορώ να το πω αυτό με τα βεβαιότητα τους, αλλά ήταν καμπός ήταν.
5: Μπράβο, και τι κάνανε?
4: Τίποτα δεν κάνανε. Ήταν εκεί και είχαν κάτι βαλίτσες ανοιχτές και βάζαν μέσα κάτι δεσμίδες πετοχλήρα και τις γεμίζαν τις βαλίτσες, βάζαν μπατούρα, παιδί μου. Είχαν και μια κούτα. Και τα βάζουν μέσα, πάνω πάνω στα άλλα τα βάζουν έτσι, τα πατικόνουν, ρε παιδί μου, και ήταν πάρα πολύ απασχολημένοι άνθρωποι, είχαν πολλή δουλειά, ήταν πολύ απασχολημένοι.
5: Αυτοί που βάζαν τις δεσμίδες, τις βαλίτσες, μήπως γνωρίζετε αν ήταν πολιτικά πρόσωπα?
4: Όχι, πολιτικά πρόσωπα δεν είναι. Μαλάχες πρέπει να ήταν οι άνθρωποι, γιατί το είπε ο χοντρός.
5: Μάλιστα, τι είπε ο χοντρός?
4: Είπε, ρε παιδί μου, είπε και σε έναν άλλον που κουβάλαγε κάτι δεσμίδες, άιτε να τελειώνουμε με τους μαλάχες γιατί έχουμε και προπόνηση. Αυτά είπε ο χοντρός.
5: Μάλιστα, εσείς γνωρίζατε κανέναν?
4: Πώς, κανένα δυο, τρεις, όχι τέσσερις. Δεν θυμάμαι πολύ καλά, αλλά γνώριζα μερικούς γνώριζα.
5: Και δεν ήταν, είπατε, πολιτικά πρόσωπα, ε?
4: Όχι. Πολιτικά δεν ήταν. Ο Κουτσόγιωργας ήταν, ο Πέτσος ήταν, ήταν και μερικοί άλλοι, αλλά και δεν τους θυμάμαι. Εκ προημίου, κατάλαβες. Και στρέφει ο Παπανδρέου.
5: Ποιος Παπανδρέου, ο Ανδρέας?
4: Όχι, ο Ανδρέας, ο Γιωργάκης ήταν, ο μικρός, παιδί, ο μικρός, ο Πηδίας.
5: Και τι έκανε?
4: Αυτός δεν έκανε τίποτα, είπε μοναχά, παιδιά, κατεβαίνω να ανοίξω το πορπαγάζ και σας περιμένω στο αυτοκίνητο.
5: Ναι, και μετά τι έγινε?
4: Τι έγινε, παιδί μου, τι έγινε, τίποτα δεν έγινε, μετά κλείσαν τις υπαρκήσεις, άνθρωποι και τις πήραν και φύγανε, τι να κάνουμε, τους περίμενα από κάτω, ο Γιωργάκης, πήγανε μαζί. Πήγαν όλοι κάτω να το σχηματίσουν.
5: Μάλιστα, και εσείς φύγατε μετά?
4: Όχι ρε παιδί μου, εγώ δεν έφυγα. Γιατί να φύγω? Εγώ πήγα στο χοντρό και του είπα να μου δώσει τα λεφτά για το τρία και τα αυγά. 3.500 τρέψαν τα αυγά και να φύγω.
5: Τα και σας τα έδωσε?
4: Όχι ρε παιδί μου, δεν μου τα έδωσε. Πού να μου τα έδωσε? Μου τα πήραν οι αυτοί υπόστηδες μέχρι φράγκο και στρεμ είπε να σε ανοίξω άμα θες ένα λογαριασμό στην τράπεζα και να περάσει να τα πάρει όποτε θέλει τα λεφτά σου, δικά σου.
5: Μπράβο, και εσείς πότε τα πήρατε?
4: Εγώ δεν τα πήρα ακόμα. Πήγα την άλλη μέρα στην τράπεζα και τα ζήτησα και δεν μου τα δώκανε και πήγα εκεί που ήταν ο χοντρός. Και ήταν και ένας άλλος στη θέση του. Εγώ είμαι υπότροπος, μου λέει. Και δεν μπορείτε να τα πάρετε τα λεφτά διότι είναι προϊόν εγκλήματος. Προϊόν είναι και εγώ. Τι λες ρε χαμένο, του λέω. Κατέβαινε τα 3.500 και μην γίνει χαμός εδώ πέρα. Ή με δίνεις τα 3.500 και φέρει πίσω το τυρί και τα αυγά.
5: Και μάλιστα και μετά τι έγινε?
4: Τι να γίνει, ρε παιδί μου, τίποτα δεν έγινε. Αυτός μου είπε, ο επίτροπος, το τυρί και τα αυγά δεν τα έχουμε εμείς. Ψάξαμε όλα τα χρήματα και τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Και άμα θέλεις να πάρεις τα λεφτά σου, να πας να τα πάρεις από την Παλίνη και στη γραμμή να πας.
5: Και εσείς πήγατε, ε?
4: Τι θα έκανα, δεν θα πήγαινα? Θα άφηνα το χοντρό να με φάει τα 3.500?
5: Και εκεί που πήγατε, τον είδατε τον Κοσκοτά, ε?
4: Για ποιο Κοσκοτά, ρε παιδί μου, γιατί με ρωτάς για αυτό να συνέχεια, τι δουλειά έχω εγώ με τον Κοσκοτά? Εγώ πήγα να πάρω τα 3.500 από το χοντρό.
5: Εν πάση περιπτώσει, τα πήρατε τα λεφτά?
4: Όχι, πού να τα πάρω τα λεφτά. Όταν έφτασα εγώ εκεί στην Παλίνη, ο χοντρός έφευγε.
5: Έφευγε, πώς έφευγε?
4: Τι πώς έφευγε, έφευγε, παιδί μου. Το βάσταγαν οι τρεις και τον έβαζαν στον πορπακά στο αυτοκίνητο μέσα.
5: Ποιοι ήταν αυτοί οι τρεις?
4: Οι τρεις, παιδί μου, οι τρεις. Ο Κουτσόγιακας, ο Πέτσος και ο Παπανδρέου.
5: Ποιος Παπανδρέου, ο Γιωργάκης?
4: Όχι. Ο άλλος, ο κανονικός. Ο Ανδρέας, παιδί μου. Το βάλανε στο πορτμπαγκάζ και μετά μπήκαν και αυτοί μέσα στο αυτοκίνητο και φύγανε. Και ήταν και η μιμή μαζί τους και τσέδανε τις ζώνες ασφαλείας για να μην πέσουν. Και τρώγαν όλο τα χώσμα. Με λυγκιώθη τα χέρια τους.
5: Μάλιστα. Και εσείς τι κάνατε?
4: Εγώ τι να κάνω, παιδί μου. Έτρεχα κι εγώ πίσω από το αυτοκίνητο και φώνασα.
5: Και τι φωνάζατε?
4: Φώνασα, παιδί μου, φέρτε πίσω του τα 3.500 ρελοπουδίτες. Φώνασα και μετά χάθηκε το αυτοκίνητο και ούτε που το ματαιρίδα του χοντρό, ούτε τους άλλους τους ματαιρίδα έκτοτες είναι χαμένοι. Εξαφανισμένοι. Δεν ξέρω. Ως διαμαγείας εξαφανίστηκε.
5: Καλός.
4: Τι καλός, να χάσεις εσύ τα 3.500 και να σε πω εγώ εσύ καλός.
5: Τέλος πάντων, τελειώνοντας, μήπως έχετε τίποτα άλλο να δηλώσετε?
4: Τι να δηλώσουμε? Τι να δηλώσουμε? Τίποτα δεν έχουμε να δηλώσουμε. 3.500 είχαμε και μας τα πήραν και φύγαμε. Στο λαιμό να τις κάτσουμε και στους γιατρούς να τα φάνε. Ασπιρίνες να τα πάρουν. Εγώ πάντως το χοντρό πολύ το συμπάθησα. Συμπαθητικό ήταν. Και ας με έφεγε και τα 3.500. Συμπαθητικό ήταν. Άμα δει το χοντρό να του πείτε και χαιρετίσματα.
3: Να του πείτε χαιρετίσματα που φυλακίστηκε νομίζω ο Κοσκοτάς πια. Μετά από πολλά χρόνια στη φυλακή. Λοιπόν, αυτό ήταν το κομμάτι μας από τον δεύτερο δίσκο, το ραδιοφωνικό. Και θα πάμε στον τρίτο. Ο προεκλογικός, προ 18 και μετά 18 Ιούνιου, οι δύο πλευρές του δίσκου. Έχω κάνει έτσι ένα μικρό μιξάκι και πάλι από τους δύο υπερπίστεως και πατρίδος λόγους που περιέχει.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το θερμό και εγκάρδιο χειροκρότημά σας. Σας αξίζω. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή κάλπη. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να ήταν διαφορετική ευχή γιατί ήδη βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Σε λίγο καιρό έρχονται οι εκλογές. Θα στηθούν οι κάλπες στα εκλογικά τμήματα, θα στηθούν οι φαντάροι έξω από τα εκλογικά τμήματα με το όπλο παραπόδας, θα στηθούμε εμείς με τις ώρες μπροστά στις κάλπες για να ψηφίσουμε, μετά θα στηθούμε όλη τη νύχτα μπροστά στην τηλεόραση για να μάθουμε τα αποτελέσματα και την άλλη μέρα το πρωί, ασχέτως αποτελέσματος, θα στηθούμε μπροστά στον καθρέφτη. Πάρ' τα μαλάκα θα λέμε, την έκανες πάλι τη μαλακία σου. Και την επομένη κιόλας των εκλογών θα κατέβουμε σύσσωμοι σε απεργίες, σε πορείες και σε άλλες δυναμικές κινητοποιήσεις, γιατί λέει η κυβέρνηση έπαψε πλέον να εκφράζει την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Βρε δε γαμιόμαστε, λέω εγώ. Ειλικρινά ρε παιδιά, δεν μπόρεσα ακόμα να καταλάβω τι τις θέλουμε τις εκλογές, ε. Δεν κάνουμε καλύτερα καμιά φασολάδα για να ησυχάσουμε? Γιατί εδώ που τα λέμε ρε παιδιά, το μόνο πράγμα που εμείς οι Έλληνες μπορούμε να κάνουμε καλά είναι καμιά φασολάδα, κανένα παστίτσιο, κανένα μελομακάρουνο, και διεθνώς δηλαδή γνωστοί για το μουσακά μας είμαστε. Ποιος πούστης ξέρει το Μητσοτάκι? The famous Greek μουζάκα λέμε. Δεν είπε κανείς the famous Greek Μητσοτάκης? Μπορεί βέβαια ο κύριος Μητσοτάκης να μην είναι τόσο famous όσο ο μουσακάς, αλλά έχουμε ρε παιδιά και έναν famous στην Ελλάδα και γαμώ τους famous. The famous Greek Λεβέντης. Καλά ρε παιδιά, αυτός δεν είναι πρωθυπουργός, ε. Αυτός είναι σκέτη χύτρα ταχύτητος, ρε παιδί μου. Και σιδερένιος είναι ο Μπούστης και βαλβίδα έχει. Μια στιγμή παρακαλώ. Γιατί δεν συμμετέχετε εσείς αγαπητέ μου, ε? Σας παρακολουθώ από την αρχή του προγράμματος, ε. Είστε διαρκώς βλοσιρός και δείχνετε να ενοχλείστε. Τι έγινε ρε φιλαράκο, δηλαδή τι είπαμε και παρεξηγήθηκες? Ή μάλλον τι δεν είπαμε? Μπας ρε Πούστη και δεν είπαμε γαμίκο τον Ανδρέα και κατέβηκα σε απεργία τα προφυλακτικά? Πλακή θα κάνουμε ρε φιλαράκο, γιατί δεν συμμετέχεις? Αλλά πού να του μιλήσω ρε παιδιά, δεν βλέπετε? Αυτός δεν πρέπει να είναι απλός πασοτζής, αυτός ρε παιδιά πρέπει να είναι κομματόσκυλο. Προσέξτε τον ρε παιδιά, προσέξτε τον, ε. Έχει την κορμοστασιά του Τσοχατζόπου, το μουσί του Γεννηματά, το απλανές βλέμμα του Χαραλαμπόπουλου, εκείνο ρε παιδιά που κοιτάει προς όλες τις κατευθύνσεις, το τσουλούθι του Σοβόλα, το ταϊλίκι του Κουτσόγιωργα και τι στα πόδια σου ρε Μουστη, μη φανεί και το πιπί της Μελίνας. Έτσι είναι ρε παιδί μου, Έλληνας μυστήριος, είμαι βιτσιόζος, πώς να το κάνουμε, πού να το πιάσει τον Έλληνα, πιάνεται ο Έλληνας, δεν πιάνεται. Κάνει ο Πούστης 11 χιλιόμετρα τζόγκινγκ την ημέρα και μετά 50 σανσέρ για να ανέβει στον πρώτο όροφο. Καλή ο Πούστης για γεύμα τους φίλους του στο σπιτάκι του, ε. 850 τετραγωνικά το σπιτάκι, ρε. Φτώχεια καταραμένη ρε παιδί μου στο γεύμα. Πω, πω. Το κρασί παλιό, το χαβιάρι μαύρο, το τυρί μου χλιασμένο, ο αστακός ψόφιος, φτώχεια καταραμένη και το γονέο ρε παιδί μου. Και με το που ανάβουν οι πούστιδες στα πουρα τους και πίνουν το κορμουαζιέ τους, αρχίζουν τη συζήτηση για τις κρίσιμες στιγμές που διέρχεται η ελληνική οικονομία. Θα δυνάσουμε ρε Πούστη. Σε άσχημα χρόνια πέσαμε ρε παιδί μου. Εδώ πέρα ξεπιάσε άλλα 8 κεφαλάκια. Ανάποδος ρε παιδί μου Έλληνας, ανάποδος ρε παιδί μου. Ξοδεύει ο Πούστης ένα κουβά χιλιάρκα για να φτιάξει καρά στο σπίτι του και μόλις το τελειώσει παρκάρει το αυτοκίνητο στο πεζοδρόμιο. Από αρχαιοτά των χρόνων ανάποδος ο Έλληνας. Από Αδάμ και Εύα, γιατί και αυτοί οι Έλληνες πρέπει να ήταν. Σπίτι να μείνουν δεν είχαν. Κυκλοφορούσανε γυμνοί. Τη βγάζανε με ένα μήλο και τα μαλακισμένα είχαν την εντύπωση ότι ζούσαν στον παράδεισο. Και αυτή η ιστορία, ρε παιδί μου, με τη Δήμητρα απέδειξε αν μη τι άλλο πόσο πούστιδες είμαστε εμείς οι Έλληνες, ρε παιδί μου. Πήγαμε στα καλά καθούμενα να του χαλάσουμε του ανθρώπου το σπίτι, ρε παιδί μου. Και ευτυχώς δηλαδή που δεν είχε Ελληνίδα γυναίκα, ε. Γιατί αν είχε Ελληνίδα γυναίκα. Τι θέλεις, μωριτσούλα, με τον άντρα μου. Τι φταίω εγώ, μωρή καριόλα, αν εσύ δεν μπορεί να το κρατήσεις. Μανόγαλο, μωρή, τον πότισες, αλλά τα μάτια που του κάνεις να γυρίσουν πάνω σου. Τέτοια πράγματα, καρφίτσες, μαλλιά, πάνω στα δουλειά. Κατηρίστηκα πράγματα, ρε παιδί. Μαργαρίτα όμως, κυρία, πήγαν κάτι καλοθελητές και της είπαν πρόσεχε, κυρία Μαργαρίτα, γιατί ο Ανδρέας τρέχει πίσω από κοριτσάκια. Και λοιπόν, ας τρέχει τους αποστόμους αυτή. Και τα σκυλιά τρέχουν πίσω από τα αυτοκίνητα. Όταν τα φτάσουν όμως μπορούν να τα καβαλήσουν. Βέβαια το ίδιο βράδυ στον Ανδρέα αλλιώς του τα είπε. Ξέρω, ρε, του λέω ότι με απατάς. Ξέρω πότε και πού με απατάς. Ξέρω και με ποιαν με απατάς. Αυτό όμως που δεν ξέρω ακόμα, ρε, πούστη, είναι πώς και με τι με απατάς. Γελάνε, ρε, γελάνε οι γυναίκες από κάτω. Ακούσανε για άντρες που απαντάνε τις γυναίκες τους και γελάνε, ρε. Λες κι αυτές είναι Παναγίες και εμείς είμαστε τα μαύρα πρόβατα. Ρε παιδιά, θα σας πω κάτι και δεν το πιστέψετε. Προχτές, ρε παιδιά, διάβασα στις εφημερίδες μια στατιστική και ανατρίχιασα. Εγκυρότατη στατιστική. Το 60% λέει η στατιστική των παντρεμένων γυναικών στην Ελλάδα έχουν εξωσυζυγικές σχέσεις. Μάλιστα, κύριε. Το 60%. Αλλά αυτό εμένα δεν μου λέει τίποτα. Τι να το κάνω εγώ το 60% και μαλακής. Εγώ θέλω ονόματα. Ονόματα, ρε παιδί μου. Θέλετε ονόματα, διευθύνσεις και αριθμούς τηλεφώνου, ρε παιδί μου. Τι να το κάνω εγώ το 60%. Ποιος το γαμεί το 60%, ρε παιδί μου.
3: Λοιπόν, αυτό ήταν, αυτή ήταν η αναφορά μας, μεγάλη αναφορά στο ραντεβού με την εισαγγελία. Νομίζω ότι είναι η κορύφωση του Χάρη Κλίν πλέον εδώ. Μετά αρχίζει και πέφτει κατά με ποιοτικά έστω. 1989, είπαμε 18 Ιούνιου, ήταν η μέρα των εκλογών, όταν και έπεσε το Πασόκ από την εξουσία μετά από 2 τετραετίες διακυβέρνησης. Για να περάσουμε πια στο 1990. Για να έρθει η αποκάλυψη του Χάρη Κλίν, επιστρέφουμε σε μονό άλμπουμ και έχουμε και αλλαγή πλέον στις συνθέσεις. Ο παραγωγός παραμένει ο Χάρη Κλίν. Όχι, στη σύνθεση παραμένει ο Νίκος Στρατηγός, στην ο οποίος παίζει και τα synthesizer, τα piano, τα samples και τα drums. Πλέον παίζει πολύ scratch μέσα στο άλμπουμ, θα τα ακούσετε. Ο Γιώργος Οικογέννης σταθερά παραμένει στον μπάσο, ο Μπάμπης Ζασκαράκης στην κιθάρα, ο Γιώργος Μεταλλινός στα drums, ο Φίλιππος Τσεμπερούλης στο κλαρίνο και το φλάουτο, ο Γιώργος Μαγκλέρα στο βιολί, ο Δημήτρης Μαριόλα στο μπουζούκι και τον τζουρά, ο Βαγγέλης Πιμενίδης στο ακορντεόν. Τα κείμενα παραμένουν στα χέρια του Χάρη Κλίν και του Γιάννη Κακουλίδη, συγχωρεμένος και αυτός. Και η μουσική είναι του Τάκη Μπουγά, κάνω τις ενορχιστρώσεις, τις κρατάει ο Νίκος Στρατηγός και τη διεύθυνση της ορχήστρας. Από εκεί θα ξεκινήσουμε με την όραση Ρούλη.

0: κατακλείδη στους 94,6 και τον Sport FM. Παναγιώτης Ρήλος, αφιέρωμα στο Χάρη Κλίν, μέρος δεύτερο. Έχουμε φτάσει στο 1990. Είναι η εποχή που μόλις πρέπει να έχει αναλάβει την εξουσία η Νέα Δημοκρατία με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Έχει προηγηθεί η οικουμενική κυβέρνηση, πρωθυπουργό τον Ξενοφόντα Ζολώτα. Να πω ότι στα φωνητικά βρίσκονται η Κατερίνα Δαμαντίδου, η Ολυμπία, ο Στέλιος Γουλιέλμος και ο Μάριος Δεστέφανος. Δεν ανέφερα ότι στα φωνητικά στο ραντεβού με την εισαγγελία ήταν ο Τόνι Άντωνη, ο Γιώργος Δανέζης, η Βανέσα Τζελβέο, ο Μιχάλης Μουστάκας, εγώ Κώστα, ο Βασίλης Κολοβός, ο Βασίλης Πολίτης. Και βέβαια μια αναφορά στον Τόνι Άντωνη έπρεπε να κάνουμε από τον Άτιν Φάτιν, ο συγχωρεμένος και αυτός Τόνι Άντωνη, ο οποίος έκανε και τον Κοσκοτά τότε. Πάμε να συνεχίσουμε από το 1990 και την αποκάλυψη, όπως το εξώφυλλο Χάρη Κλίν με φωτόσπαθο παρακαλώ, ως άγγελος κυρίου με φτερά. Στο εσώφυλλο φαίνεται καλύτερα σε μια γωνιακή φωτογραφία του Παρθενώνα με μεγάλη ρομφέα, ξέρω, τρομπέτα, πώς το δυνάνε μου τη λένε. Αφού ακούσαμε λοιπόν την όραση Ρούλη, θα ακούσουμε την όραση Καθάρσεως. Κάθαρση είχαν ονομάσει τότε της Νέας Δημοκρατίας το καθάρισμα της κατάστασης με το σκάνδαλο Κοσκοτά.
1: Ύστερα εκείταξα προς τον ηλεκτρονικό πίνακα του σταδίου και άκουσα ένα πουλί, έναν κορυδαλό που πετούσε εις το μέσον του ουρανού να φωνάζει με δυνατή φωνή.
2: Ουέ! Ουέ τους κλέψαντες! Τώρα που θα ακουστούν οι σάλπιγγες και θα πέσουν οι καμπάνες!
1: Και αμέσως σάλπισε ο πρώτος άγγελος. Και δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ εμφανίστηκε η εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή.
3: Πρέπει να αθώμε εμείς το ύψος των περιστάσεων.
2: Το πρώτο νουέ πέρασε. Έρχονται ακόμα δύο ουέ.
1: Τότε εσάλπισε ο δεύτερος άγγελος. Και ένα μέτρο έξω από τη μεγάλη περιοχή εμφανίστηκαν 5 κάλπες και 300 πρεσβύτεροι κρατώντας σφραγισμένους φακένους για να τους ρίξουν εις τις κάλπες.
2: Το δεύτερο νουέ πέρασε. Το τρίτο νουέ έρχεται γρήγορα.
1: Τότε εσάλπισε ο τρίτος άγγελος.
4: Καλά, πετάει ο μάμα, πετάει.
1: Και ακούστηκαν φωνές δυνατές και Χριστοπαναγίες και κάτσε κάτω ρε Καραγιώζη και το μου της μάνα σου. Και έλαμψε ο ήλιος της κάθαρσης.
5: Δεν ήξερες τι ρες ο μαλάκας, 5 λεπτά θέλει ακόμα ρε.
6: Μη μιλάτε, βλέπω. Μάλιστα. Και τώρα εσύ να μου κλείνεις τη λέξη η κάθαρση.
7: Μάλιστα, γενικό αριθμό. Ονομαστική κάθαρση, γενική της εξεταστικής, στρατηγική την παραπομπή, κρατική οικουμενική. Πληθυντικό αριθμό. Ονομαστική συνέλεγε, γενική των συμφερόντων, αιτιατική της πουστίας, κλητική παραγραφή.
6: Μπράβο, μπράβο Αγγελική, εσύ θα πας μπροστά. Και τώρα εσύ Ντίνο, να μου κλείνεις τη λέξη ο λαός.
8: Μάλιστα κύριε, ενικός αριθμός. Ονομαστική ο μαλάκας.
6: Μάλιστα.
8: Γενική του μαλάκα. Αιτιατική τον μαλάκα. Κλητική ο μαλάκα.
6: Μπράβο Ντίνο. Εσύ πας για πρωθυπουργός.
0: Μπράβο Ντίνο. Και σήμερα για πρωθυπουργός πηγαίνεις. Από το 1990 όλα ίδια.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Μάλιστα κύριε, το απήντησα. Καλά, καλά. Και δεν με λες ρε Χαρούλη, αυτά που είδες και έγραψες, τα κατάλαβες?
5: Μάλιστα κύριε, το απήντησα.
4: Και τα κατάλαβες όλα?
5: Όλα κύριε, το απήντησα.
4: Όλα ε, και ακόμα δώσε ρε μαλάκα.
6: Λοιπόν, αυτή είναι η φορά μας στην αποκάλυψη και πάμε παρακάτω. Έχοντας χαλάκι το κιλεκίλε.
7: Θέλω να ζήσω καπαλού.
6: Ένα χρόνο μετά, 1991, πλέον κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Ήρθε η ώρα να τα ακούσουν οι από εκεί.
7: Με φίδια και με καγκουρό.
6: Χάρη Κλίν κυκλοφορεί διπλό άλμπουμ λοιπόν με τίτλο Γρανίτα από Τζατζίκι, στο εξώφυλλο ως Μέριλιν Μονρόε, με ανεβασμένο το φουστάνι, το λευκό φόρεμα. Πολλές διασκευές μέσα σε αυτό το άλμπουμ. Τα κείμενα και στίχοι του Χάρη Κλίν και του Γιάννη Κακουλίδη. Η μουσική ενορχίστρωση, διεύθυνση ορχήστρας και διασκευές των τραγουδιών όλες του Νίκου Στρατηγού. Η μουσική, ο Νίκος Στρατηγός κλασικά στο πιάνο και τα keyboard, ο Πάνος Γεωργότας και ο Σταύρος Καβαλιέρατος στο μπάσο, αλλαγή στο μπασίστα. Μπάμπης Λασκαράκης και Παναγιώτης Σαμαράς στις κιθάρες. Γιώργος Μεταλλινός, Τάσος Λιβέρης στα drums και τα ακουστά. Ο Φίλιππος Τσεμπερούλης στο φλάουτο και το σαξόφωνο. Ο Βαγγέλης Πιμενίδης στο ακορντεόν. Ο Δημήτρης Μαριόλας, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στο μπουζούκι. Ο Βασίλης Αλέας εξακολουθεί να κρατάει το κλαρίνο. Στα φωνητικά ο Στέλιος Γουλιέλμος, η Κατερίνα Αδαμαντίδου, η Εύα Τσελίδου και ο Γιάννης Σαβιδάκης. Βοήθεια στις φωνές έχουν προσφέρει η Έλτα Πανοπούλου, ο Τόνι Άντωνη, ο Θάνος Καλλιόρας, η Βανέσα Τζελβέη, η Τέτα Κωνσταντά, ο Κώστας Τριανταφύλου και οι πολυφίλοι του Πάσχια Τριφίλη. Από εδώ θα ξεκινήσουμε με μια διασκευή στην πρώτη πλευρά του πρώτου δίσκου. Μια διασκευή στο Ακάζα Ντιρένε. Θα ήθελα να είχα, ο ελληνικός τίτλος.
8: Πόσο θα ήθελα να είχα ένα διάρρη

Σας παρακαλώ, κυρίες και κύριοι, μη χειροκροτάτε τόσο δυνατά, έχω πονοκέφαλο. Και μια και μιλάμε για το κουκουέ, εσύ σύντροφε με τι είσαι, με την ανανέωση, με τη συντήρηση ή με την κατάψυξη? Εδώ που τα λέμε σύντροφε, πολύ μπερδεμένοι είμαστε, ε. Με το ένα πόδι είμαστε στην ανανέωση, με το άλλο στη συντήρηση, δηλαδή η θέση μας είναι περίπου αυτή. Παπαρίγα σύντροφε, καλά ρε παιδιά, τι όγκος είναι αυτός, φοβερό, ε. Μια φορά έκανε χούλα χούπ και το στεφάνι έβαλε τα κλάματα. Πώς είναι έτσι ρε, σαν το Στάλι χωρίς μουστάκι. Εκαθορίστου φίλου, ε. Πριν γεννηθεί η μάνα της ήθελε κορίτσι. Ο πατέρας ήθελε αγόρι. Τώρα και οι δυο της είναι ευχαριστημένοι. Τι σκατόφατσα είναι αυτή ρε παιδιά, ε. 300 βίντεο κάηκα την πρώτη μέρα που βγήκε στην τηλεόραση. Ένας φωτογράφος, ρε παιδιά, προσπάθησε να τη φωτογραφίσει με μηχανή Polaroid, ε. Με καμία δύναμη δεν έβγαινε η φωτογραφία από τη μηχανή, ρε παιδιά. Σφήνωσε. Παπαρίγα, ρε παιδί μου, dimension. Δύο σώματα σε ένα. Έτσι και πάει στην έρημο για να πουλήσει σκιά στους Βεδουίνους, θα οικονομήσει τις κάλτσες της. Δημοφιλής όμως, ε. Στην τελευταία της περιοδία στη Μακεδονία, οι Μακεδόνες της ρίχναν άνθη λεμονιάς. Με τα λεμόνια μαζί. Για λεμόνια είμαστε, σύντροφε, κουλατζάδες θα γίνουμε. Και το δυστύχημα είναι ότι έχει πολλά μπαλκόνια η Ελλάδα. Για την Παπαρίγα και τους άλλους, εντάξει, μην ανησυχείς, αυτοί μένουν σε ισόγειο. Δυστυχώς, σύντροφε, εμείς δεν πεθάναμε νωρίς.

0: Από την πρώτη πλευρά, λοιπόν, ακούσαμε το «Θα ήθελα να είχα», διασκευή του Ακάσα Ντιρένε, τον Παγκάνο Φρανσές και Παρέσκα Φρανσές. Ακούσαμε το «Δυστυχώς», και αυτό σκηνοθετημένο είναι, έτσι δεν υπάρχουν live. Και το «Παπαρίγα Μάου Μάου», ή αλλιώς στο πρωτότυπο «Παπαγού Μάου Μάου», τον Wilson Harris White και Frazier, η ελληνική στίχη του Γιάννη Κακουλίδη και στα δύο κομμάτια. Και πάμε στη δεύτερη πλευρά να ακούσουμε το «Όχα Μάνα Μάν».
1: Καλά, ε. Μιλάμε για πολύ ακρίβεια, ρε παιδί μου. Προχθές πήγα στο σπίτι ενός φίλου μου και είχε στο χρηματοκιβώτιο 3 κιλά ντομάτες. Ξέρετε, ρε παιδιά, γιατί αυτή τη χρονιά τη λέμε 1991. Γιατί αν πέρσι πληρώναμε 19, φέτος πληρώνουμε 91. Πού να φας κρέα, ρε. Σε λίγο θα πουλάνε τα μαχαιροπύρουνα με οδηγίες κρίσεως. Έτσι όπως πάντα πράγματα, τις μπιζόλες δεν θα τις πουλάνε, θα τις νοικιάζουνε. Καλά, μιλάμε για την ακρίβεια. Παραμονές γιορτών, ρε παιδιά, πήγα στη Βουκουρεστίου σε ένα χρυσοχοείο και ρώτησα τον υπάλληλο τι μπορώ να πάρω, ρε φίλε, στη γυναίκα μου με 25 χιλιάρικα. Και τι μου είπε ο πούστης, το ΦΠΑ. Εντάξει, θα σας βοηθήσω.

0: αφήνω στο κοινό για χειροκρότημα.
1: Εντάξει, θα σας βοηθήσω.
2: Διακόπτουμε αυτόν το δίσκο για να συνδεθούμε με το Προεδρικό Μέγαρο, από όπου θα παρακολουθήσετε το διάγγελμα του Προέδρου της Δημοκρατίας.
3: Ελληνίδες, Έλληνες.
2: Ελληνίδες, Έλληνες.
3: Δράτσε με ευκαιρία.
2: Δράτομαι της ευκαιρίας.
3: Να επικοινωνήσω διαμέσου αυτού το δίσκο με το ελληνικό λαό.
2: Να επικοινωνήσω διαμέσου αυτού του δίσκου με τον ελληνικό λαό.
3: Ένα αποδάδειγμα ότι εγώ όμως τα τελευταία μου διέχεται βάθετατη πολλαγή οικονομική και πολιτιστική σύψη.
2: Είναι αποδεδειγμένο ότι η χώρα μας τα τελευταία χρόνια διέρχεται βαθυτάτη πολιτική, οικονομική και πολιτιστική σύψη.
3: Κρίση είπα ρε.
2: Κρίση είπα ρε.
3: Κρίση ρε μαλάκα.
2: Κρίση ρε μαλάκα.
3: Κρίση ρε, κρίση, δεν καταλαβαίνεις.
2: Χρήση.
3: Καλά κουφάθηκες εντελώς, ε. Κρίση ρε, κρίση.
2: Με συγχωρείτε, κρίση.
3: Έτσι μπράβο.
2: Έτσι μπράβο.
3: Και βάζε πέκαμε.
2: Και βάσει της επικειμένης ανακατάταξης στο χώρο των Βαλκανίων με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα προκειμένου να ακολουθηθεί κοινή πολιτική τόσο στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό τομέα ρε μαλάκα.
3: Και επομένως
2: κάθε προσπάθεια θα πρέπει να τίνει προς την κατάκτηση της επιθυμητής ομονίας, την οποία θεωρώ απαραίτητη, προκειμένου να ανακτήσει η χώρα την αξιοπιστία της τόσο στην Ευρώπη.
3: Κάτι ξέχασες,
2: Όσο και διεθνώς. Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
3: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
2: Το έθνος επεβίωσε εν μέσω συμφορών και τρικυμιών χάρης εις τις αστήρευτες ψυχικές του δυνάμεις.
3: Τελικά εσύ βγάζεις το λόγο ή εγώ?
2: Εσείς κύριε Πρόεδρε.
3: Εγώ μπερδεύτηκα τώρα. Τι λέω.
2: Το χαρτί κύριε Πρόεδρε.
3: Το χαρτί. Συνεχίζω. Κρέας, τυρί, ρύζι, γάλα καμπά.
2: Κρέας, τυρί, ρύζι, γάλα καμπά.
3: Για κάτσε ρε μαλάκα, λάθος έκανα. Αυτό είναι το χαρτί για τα ψώνια που είχα για το Θόδωρο.
2: Για κάτσε ρε μαλάκα, λάθος έκανα. Αυτό είναι το χαρτί για τα ψώνια που είχα για το Θόδωρο.
3: Και περαίνον το μήνυμά μου. Θα ήθελα να τονίσω. Ότι όποιος νιώθε δυνατά τα κότσια του, να δεν απαλλάσσουμε τον κούτσο.
2: Ότι...
3: Άσε ρε, δεν χρειάζεται. Αυτό το μεταφράσω εγώ. Εμάσα, εμάσα κότσια, αυτιάς μας άσε κούτσο.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αξίζω. Καλά, δεν ξέρω με τι μας γίνεται. Ελληνοτουρκικό λένε, ελληνοβαλκανικό λένε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι το ελληνοελληνικό, ρε! Αμέ, τότε και οι πολιτικοί αρχηγοί και αποφάσισαν επιτέλους να συναντηθούνε. Η συνάντηση θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα στην εντατική μονάδα του Γενικού Κρατικού.

0: Καλά ρε παιδιά, τι γίνεται, ο ένας στο κρατικό, ο άλλος στο υγεία, ο άλλος στη Γερμανία. Κατάληψη στα νοσοκομεία κάναν, ρε παιδί μου. Το πιο έξυπνο ρε παιδιά, το είδα προχθές σε έναν τοίχο στα Εξάρχεια. Ο Καραμανλής ζει. Ζωηνάκι δηλαδή ο πρόεδρος, αλλά οι κακές γλώσσες λένε ότι όταν ήταν νέος, η νεκρά θάλασσα ήταν ακόμα άρρωστη. Αντέχει όμως, ε! Τον είδατε στο γκολφ της προάλλες, ε! Ντυσιματάκι σπορ, ε! Παντελονάκι, Καραμανλή Βάις, 501, όσο η ηλικία του. Ο άλλος, ρε παιδιά, ο Μητσοτάκης, που επιμένει να θέλει να μας κυβερνήσει. Ρε πως για αυτός δεν μπορεί να κατουρίσει, τι να μας κυβερνήσει, ρε! Ρε παιδιά, τον Παπανδρέου, τον είδατε προχθές στην τηλεόραση, ε! Χρώμα ο μπαγάστας, ε! Σάπιο μήλο! Ρόμποκο, ρε παιδί μου, 60 κιλά σίδρο και μια γραβάτα! Τι είναι αυτή, ρε! Όλοι τους από 80 έως 800 ετών! Τελικά, ρε παιδιά, αυτό δεν είναι κοινοβούλιο! Αυτό είναι οικογενειακός τάφος! Πολιτικό το δίλημα, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα! Δεν ξέρουμε ποιος θα κυδέψει πρώτος ποιον! Εκτός ρε παιδιά, κι αν τους κυδέψουμε πολιτικά όλους μαζί εμείς, τη σιγάσουμε ρε παιδί μου, σωστός!
1: Λοιπόν, από τη δεύτερη πλευρά του πρώτου δίσκου ακούσαμε το «Όχα Μάνα Μάν» και αμέσως μετά περάσαμε στην τρίτη πλευρά του άλμπουμ, πρώτη του δεύτερου δίσκου, και ακούσαμε τον οικογενειακό τάφο. Από την τελευταία πλευρά του άλμπουμ, άλλα δύο μικρά κομματάκια, είναι το «Δελτίο Ειδήσεων» και το τραγούδι.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μεγάλο δελτίο του σταθμού μας θα σας ενημερώσουμε για τα τελευταία γεγονότα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλησπέρα Νανά.
1: Καλησπέρα Τέρενς. Καλησπέρα Θοδωρή.
2: Καλησπέρα Νανά. Καλησπέρα Μάρο.
1: Καλησπέρα Θοδωρή. Καλησπέρα Τζέλα.
3: Καλησπέρα Μάρο. Καλησπέρα Τέρενς.
0: Καλησπέρα Τζέλα. Καληνύχτα σας κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας.
4: Σατιρίζοντας το δελτίο ειδήσεων του Αντένα φυσικά. Και λίγο κακαονάκι.

0: Ένα ακόμα τραγούδι.
1: Core FM 94,6.
2: Τελευταίο ημίωρο του δεύτερου αφιερώματος στο Harry Klein. Τρέχουμε. Πάμε να ακούσουμε τώρα το τελευταίο κομμάτι που έχουμε επιλέξει μέσα από το Granit από Τζατζίκι. Είναι ο Άριος Πάγκος. Ακούσαμε νωρίτερα τον Χαραλάμπο Τραμπάκουλα να δίνει κατάθεση στην Εξεταστική των Πραγμάτων Επιτροπή. Πάμε να δούμε πώς τα είπε στο δικαστήριο, βέβαια. Θα μιλήσουμε για τυρί και τα αυγά.
3: Κυρίες και κύριοι, ξαναδιακόπτουμε αυτό το δίσκο για να συνδεθούμε αμέσως με την αίθουσα του Αρίου Πάγκου, από όπου θα παρακολουθήσετε το 3.257ο επεισόδιο της δίκης του αιώνος. Στο βήμα βρίσκεται και καταθέτει για δεύτερο συνεχή χρόνο ο αυτόπτης μάρτυρ κύριος Χαράλαμπος Τραμπάκουλας.
4: Συνεχίζεται η διακοπή σας συνεδρίασης.
5: Συνεχίζεται. Συνεχίζεται.
4: Θυμόσαστε, κύριε Τραμπάκουλα, που μείνατε χθες?
5: Θυμόμαστε. Πώς δεν θυμόμαστε? Στο ξενοδοχείο μείναμε χθες.
4: Μάλιστα. Πείτε μας, κύριε Μάρτης.
5: Τι Μάρτης? Πού τον είδες εσύ τον Μάρτη? Δεκέμβριο πιάσαμε και ακόμα καταθέτουμε. Ας καρταμιχτεί και εξαδιέρωτο.
4: Κύριε Μάρτης, έχουμε φτάσει στο επίμαχο σημείο.
5: Έχουμε φτάσει.
4: Ασφαλώς.
5: Έχουμε φτάσει. Να κατεβούμε τότε.
4: Όχι, δεν θα κατεβούμε πριν μου απαντήσετε με σαφήνεια σε τρεις ερωτήσεις που θα σας υποβάλω.
5: Σε τρεις,
4: Μάλιστα.
5: Και πρέπει να απαντήσω και στις τρεις,
4: Βεβαίως.
5: Άμα την απαντήσω, χάνω.
4: Κύριε Μάρτης.
5: Δεκέμβρης.
4: Προσέξτε τι σας ρωτάω.
5: Προσέχω.
4: Θέλω να μου πείτε το όνομα του τραπεζίτη που μεσολάβησε στην κατάθεση του ποσού των 650.000 μάρκων στο Λονδίνο.
5: Τι να σας πω?
4: Το όνομα του τραπεζίτη.
5: Το όνομα του τραπεζίτη, το ξέρω, παιδί μου, καταπληκτικό. Μήπως μπορείτε να μου βοηθήσετε λιγάκι?
4: Βεβαίως, τι θέλετε?
5: Μήπως μπορείτε να μου πείτε το πρώτο γράμμα?
4: Με ποιο γράμμα, κύριε Μάρτης?
5: Δεκέμβριος.
4: Από εμάς ζητάτε να μάθετε το όνομα του τραπεζίτη? Από εσάς περιμένει το δικαστήριο να τα ακούσει.
5: Τι να ακούσει?
4: Μα το όνομα του τραπεζίτη.
5: Το όνομα τραπεζίτη, μπορώ να αλλάξω κατηγορία, να πάρω αθλητικά?
4: Τέλος πάντων, κύριε Μάρτης, θα σας κάνω άλλη ερώτηση. Προσέξτε,
5: το ότι.
4: Τα μάρκα δεν χρησιμοποιήθηκαν όπως καταθέσατε για τα νοσήλια του τέως πρωθυπουργού, αλλά για την αγορά διαμερίσματος στο Λονδίνο. Εσείς πώς το μάθατε?
5: Το ότι. Το ότι το μάθαμε. Αφού μας το είπε ο άνθρωπος. Και ως εκ τούτου το γνωρίζουμε εκ προημίου.
4: Ναι, αλλά ποιος σας το είπε?
5: Τότε.
4: Μάλιστα.
5: Τότε μας το είπε αυτός. Ο τέτοιος. Ο Δωμάζος.
4: Ποιος?
5: Ο Δωμάζος. Ο Αντωνιάτης. Καμάρας μας το είπε. Καμάρας.
4: Μα καλά, εσείς τι σχέση είχατε με τον επίτροπο?
5: Όχι, και σχέση, κύριε πρόεδρε. Νύχτα ήταν. Πανσέλινο είχε. Κάτι ούζα παραπάνω ήπια. Χάσαμε και την κατσίκα.
4: Την κατσίκα.
5: Τρέχαμε πάνω στο βουνό να τη βρούμε. Σκόνταψε επίτροπος. Έπεσε. Έσκυψαν το σκόσο και έγινε το κακό.
4: Μα τι είναι αυτά που μας λέτε, κύριε Μάρτης? Επί της ουσίας, παρακαλώ.
5: Επί της ουσίας, σας είπα κι εγώ, κύριε πρόεδρε.
4: Μια στιγμή, τον επίτροπο. Μπορείτε να μας πείτε που τον είδατε?
5: Κοιτάξτε, εγώ ως γνωστόν βοσκούσα τα πρόβατα εκεί παραπέρα. Εκ πρώτης όψεως άφησα από τα πρόβατα και τα σκυλιά και πήγα μέσα και τον είδα.
4: Ναι. Και τι έκανε ο επίτροπος όταν τον είδατε?
5: Είχε δουλειά, κύριε πρόεδρε. Μάζευε τα λεφτά και τα έκανε τούβλα.
4: Ναι. Και τι έκανε τα τούβλα που μάζευε, όπως λέτε?
5: Όπως λέμε, μάζευε τα τούβλα και μετά άνοιξε μια μεγάλη τσάντα σαν ψωνίτη και τα κλείδωσε μέσα.
4: Μια στιγμή, κύριε Μάρτης, το καταθέτεται συγκλονιστικά στοιχεία.
5: Συγκλονιστικά.
4: Δηλαδή τα χρήματα, τα τούβλα βρίσκονται στα χέρια του επιτρόπου.
5: Πέραν αυτό τώρα, έχουν φύγει.
4: Άρα τα τούβλα φύγανε για το Λονδίνο.
5: Ποιο Λονδίνο? Τα τούβλα φύγανε για το Μίτσα. Σα φαντάτε, κύριε Πέτροπο.
4: Στο Μίτσο ή στο Σάντερ.
5: Και Μίτσο Σάντερ είναι, κύριε Πρόεδρε.
4: Κύριε Μάρτη. Ξέρετε τη σημασία των όσων καταθέτετε. Και παρακαλώ να καταχωρηθεί στα πρακτικά το συνθηματικό όνομα Μίτσο.
5: Ναι, κατορθέ, εμένα τι με νοιάζει.
4: Πείτε μα, κύριε Μάρτη. Τέλο πάντων, ποιο είναι τελικά ο άνθρωπο κλειδί που κρύβεται πίσω από το συνθηματικό όνομα Μίτσο.
5: Κλειδί. Τι κλειδί, δεν σου γραφίζει κλειδί, ο άνθρωπο, τσαγίε σου γραφίζει. Τον Άγιο Ανάγκηρο του Σαλιαρέλη, τον Άγιο Μελιάδα, τον Πλουτόσα, την Μιμή, τη Βυζοκρατούσα.
4: Μια στιγμή, κύριε Μάρτη. Τι σχέση έχει η ζωγραφική με το Μίτσο και τα χρήματα τούβλα που πήρε από τον Επίτροπο.
5: Πώ, κύριε Πρόεδρε, αν δεν πάρει τα τούβλα, τα λεφτά από τον Επίτροπο, τσάπα θα σου γραφίζει.
4: Ναι, και για ποιο σκοπό έδωσε στο Μίτσο τα λεφτά ο Επίτροπο τη Τράπεζα Κρήτη.
5: Ο Επίτροπο Τράπεζα δεν έδωσε τίποτα λεφτά ο Επίτροπος Τράπεζας Κρήτης. Τι δουλειά έχει ο άνθρωπος με αυτά.
4: Μια στιγμή, κύριε Μάρτης. Πριν από λίγο μας λέγατε άλλα.
5: Μάλιστα, σας λέγαμε.
4: Δηλαδή τώρα αλλάξατε.
5: Το πρωί.
4: Εννοώ την κατάθεσή σα.
5: Όχι, αυτή δεν την αλλάξαμε. Σόβρακο, αν αλλάξαμε το πρωί. Τα άλλα τα αλλάζουμε όταν ζούμαστε. Όταν δεν ζούμαστε, φράγουμε ένα πετσετάκι έτσι και τα παίρνουμε έτσι. Εκ των κάτω προ τα πάνω. Να μην πάθουμε και κανένα ενθέρμανση.
4: Κύριε Μάρτη, απαντήστε με, σα παρακαλώ
5: ευθέω.
4: Ποιο έδωσε τα λεφτά στο Μίτσο.
5: Επίτροπο.
4: Τη Τράπεζα Κρήτη.
5: Τι Παναγιάτσι Κατσαγέρα. Τα δω και εκεί στο Μίτσο για να ζωγραφίσει την εκκλησία.
4: Φοβούμε, κύριε Μάρτη. Τέλο πάντων, ότι διατελείται εν συγχύση.
5: Ορίστε.
4: Καλά, καλά. Αν έχετε καταλάβει τίποτα από όλη αυτή την υπόθεση, εμένα τελικά να με φτύσετε.
5: Πολύ ευχαρίστω. Τώρα, να σου θέλετε.
4: Πηγαίνετε, σα παρακαλώ, τελείωσαμε.
5: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Τι κερδίζω.
4: Κερδίζετε. Ένα σκουπιδοφάγο, ένα σετ χελονονιτζάκια, δύο χύτρες ταχύτητος και θα διαγωνιστείτε μαζί με τους άλλους μάρτυρες στο μεγάλο τελικό για το GTI. Κυρίες και κύριοι, από τον πρόεδρο του δικαστηρίου και το μάρτυρα κύριο Χαράλαμπο Τραμπάκουλα, καλή σας μέρα.
5: Καλή νύχτα, γιατί νύχτωσε, καλή νύχτα σας.
0: Το καημένο το κορκοδηλάκι.

0: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Λοιπόν, είναι τα πρώτα χρόνια της ιδιωτικής τηλεόρασης, τηλεπαιχνίδια, GTI, αυτά, τι κερδίζω, τι χάνω. Λοιπόν, και από το 1991 ακολουθεί μια παύση 6 ετών για να φτάσουμε στην τελευταία του δουλειά, η οποία κυκλοφόρησε μόνο σε CD. The X-Clean Files ανάποδα. Και πάμε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, να ακούσουμε το «Μια μέρα στην πόλη».
2: Αθήνα, 3 η ώρα το πρωί. Η πόλη κοιμάται. Η πρωινή υγρασία απλώνεται νοχελικά στα παρμπρίζ των αυτοκινήτων. Οι κάτοικοι της πόλης αναπαύονται μετά από μια μέρα κοπιαστικής δουλειάς. Κάποιοι άλλοι όμως συμπολίτες μας ξαγρυπνούν σκληρά εργαζόμενοι τη νύχτα για να κερδίσουν κι αυτοί με τον ιδρώτα τους, τον Άρτον, τον Επίον.

0: τα τα κάνει ρε μαλάκα, πάνε να φύγουμε τώρα, δεν πλακώσει η αστυνομία.
1: Τι λέει ρε, και να αφήσουμε το μαγνητόφωνο μέσα.
0: Ποιος θα το κλέψει ρε μαλάκα?
1: Η αστυνομία που θα πλακώσει βρε παλιό μαλάκα.
0: Σωστά, και αυτή η δύο δουλειά μαζί μας κάνουνε τρασιά ρε μαλάκα. Τρέσουμε. Πλακώσεις τώρα. Μαλάκα σκότσουσες, τι γάτα τρέχα ρε μαλάκα.
2: Λιγοστά τα αυτοκίνητα στο δρόμο. Περνούν και χάνονται λουσμένα στα κίτρινα φώτα των λεωφόρων, ενώ οι τελευταίοι θαμώνες των κοσμικών μπαρ, των νυχτερινών κέντρων και των κλασικών ινομαγειρίων επιστρέφουν και εκείνοι στα σπίτια τους.
3: Ταξί! Ταξί!
4: Κύριε του Φαμπλουγραβιέ.
3: Ταξί! Πού είσαι, ταξί!
4: Είσαι μπράβο, ψάχνεις μια ώρα.
2: Πού πάμε, κύριε?
4: Πού πάμε? Πάμε, γενικό.
2: Σας παρακαλώ, κύριε, πέστε μου που πάμε.
4: Πού παρακαλώ, γιατί ούτως ή άλλως θα πάμε. Πάμε, πάμε στο...
2: Κολονάκι?
4: Σε αυτό, στο Κολονό πάμε.
2: Πολύ ωραία.
4: Τι πολύ ωραία, σκατά, για τέλος πάντων πάμε. Δεν μου λέει παλικάρι.
2: Μάλιστα, κύριε.
4: Μην μπορεί να μου πεις τι ώρα είναι.
2: 3 το πρωί είναι, κύριε.
4: Τι λέει, μωρί μου, πότε πήγε 5. Τι στο μωρί, καλά μου το θυμήθηκε. Φουλάκο, με συγχωρείς, μισό λεπτό, έτσι.
2: Παρακαλώ. Ωρα που πέφτει. Τι έγινε, ρε μάστορα?
4: Γιατί έγινε, τι έγινε, φίλε? Τρεις ώρα το πρωί, δεν είπε, ρε φίλε.
2: Μάλιστα, 3 το πρωί, και λοιπόν.
4: Τι λοιπόν, 3 το πρωί.
2: Ναι, ναι.
4: Η μέρα έρχεται,
2: ναι.
4: Το Johnny Walker φεύγει.
2: Μάλιστα.
4: Απλούστε, ρε.
2: Απλούστε, ρε. Η μέρα έρχεται. Τα ρολόγια μετρούν το χρόνο που απομένει για την πόλη να ξυπνήσει. Οι ώρες περνούν, τα λεπτά κυλούν και τα δευτερόλεπτα τρέχουν. 5, 4, 3, 2, 1. Καλημέρα. Η πόλη ξύπνησε.

0: Λίγο ησυχία σας παρακαλώ. Σας παρακάλεσα να κάνουμε λίγη ησυχία. Σας παρακαλώ πολύ λίγο ησυχία για να συνεχίσουμε την αφήγηση. Σκάστε βρε παλιομαλάκες!
1: Η μέρα είναι ηλιόλουστη. Τα πουλάκια και λαϊδάνε στα κλαράκια. Και να τα μαθητούδια που ξεχύνονται μαζί με το δάσκαλό τους στο κοντινό πάρκο με τη λιμούλα και τα παπάκια σε μια ανοιξιάτικη σχολική εκδρομή.
2: Φτάσαμε! Για ελάτε όλα τα παιδάκια και καθίστε εδώ μπροστά μου. Καλή ησυχία, παιδιά. Κωστάκι, μην καθαρίζεις τα νύχια σου με το σουλιά, σε παρακαλώ. Γιωργάκη και Μιχαλάκη, σταματήστε να πίνετε μπύρες πρωί-πρωί. Ησυχάστε, παιδιά. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, σήμερα κάνω με αυτή τη μικρή εκπαιδευτική εκδρομή στο όμορφο αυτό πάρκο, μια όαση μες στην καρδιά της πόλης, για να γνωρίσουν όλα τα παιδάκια από κοντά τις ομορφιές της φύσης, να δούμε τα ανθισμένα δέντρα.
3: Αυτό το δέντρο πρέπει να είναι άρρωστο, κύριε, γεμάτο ενέσεις είναι.
2: Ναι, μάλλον. Τις ανθισμένες τριανταφυλλές, τα παρτέρια με τα υπέροχα γαρίφαλα και να ακούσουμε τους υπέροχους ήχους της φύσης.
4: Που πάρε μαλάκα, έχεις κλείσει όλο του την κυκλοφορία.
2: Έχεις και την κυκλοφορία, μαλάκα.
4: Άμα κατέβω θα σου πω εδώ, μωρή παλιά αδερφάρα. Άμα κατέβεις θα μου κάνεις τα 3-2.
2: Θα του κάνει τα 3-2.
4: Έτσι να κάνει ο κόλος, παλιό μαλάκα.
2: Ναι, έτσι να κάνει ο κόλος. Θέλω να πω να ακούσουμε τους ήχους από τον ανουριστικό κελάιδημα των πουλιών και να θαυμάσουμε την όμορφη αυτή λιμνούλα που πάνω στα δροσερά νερά της επιπλέουν ολόδροσα κυπελάκια από παγωτό, μια σαγιονάρα μιτσούκο, πλαστικές σακούλες, σερβιέτες, 1, 2, 4 προφυλακτικά.
3: Και μια σκατούλα.
2: Θέλω να πω πως επιπλέουν νούφαρα, νάρκηση, ολόλευκη κύκνη, περιστέρια, σπουργητάκια, πάπιες και χήνες που κολυμπούν ανέμελα και ευτυχισμένα δίπλα στους επισκέπτες που τα ταΐζουν και τα πυροβολούν με τις χαριτωμένες καραμπίνες τους.
3: Το μπούστι σημάδι στο μάτι του πέτυχε τον κύκνο.
2: Γάμισε τα κουτάλια, θέλω να πω, τα πουλάκια αυτά που είναι, δηλαδή που ήταν το στολίδι αυτού του πάρκου. Αυτού του πάρκου που μέσα από την πυκνή του βλάστηση αναδύεται καθαρό οξυγόν. Θέλω να πω.
3: Θέλεις να πεις, κύριε, ότι το γαμίσαμε και ψόφισε.
2: Μπράβο, Κωστάκη. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω τόση ώρα.
1: Όμως η ημέρα και η περιήγησή μας δεν τελειώνει εδώ. Κοντεύει μεσημέρι και οι κάτοικοι αυτής της πόλης βρίσκονται στο ζενίθ της απόδοσης και της ενεργητικότητάς τους. Παντού συναντάς ευτυχισμένους, χαμογελαστούς ανθρώπους που ανεβοκατεβαίνουν σκάλες και τακτοποιούν τις τελευταίες τους δουλειές λίγο πριν τη μεσημεριανή ξεκούραση. Γεμάτα τα καταστήματα, γεμάτα τα γραφεία, γεμάτες οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες.
5: Ο επόμενος, παρακαλώ, πιέστε μου γρήγορα, σας παρακαλώ, τι θέλετε.
6: Τίποτα, να, μια υπογραφή θέλω εδώ, τίποτα, στις πλάκας.
5: Ποιες πλάκας, χαρτόσημα έχετε.
6: Καλά τώρα, πλάκα μου κάνεις, αφού είμαι οργανωμένος, χαρτόσημα δεν θα είχα.
5: Ναι, έχετε.
6: Βέβαια, ρε παιδί μου, αφού το είμαι οργανωμένος.
5: Μάλιστα, δεν μου λέτε, υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105 έχετε.
6: Μπορεί και το 105 έχω και το 106 έχω, ορίστε.
5: Ταυτότητα έχετε.
6: Και ταυτότητα, ρε παιδί μου, ό,τι γουστάρεις, οργανωμένος είπαμε, νάτι.
5: Μπράβο, πιστοποιητικό γεννήσεως.
6: Καλά, πλάκα μου.
5: Βιβλιάριο ασθενείας.
6: Εδώ είναι.
5: Εκλογικό βιβλιάριο.
6: Να το.
5: Εκασαριστικό εφορίας.
6: Να καθώ.
5: Ορολογική ενημέρωση.
6: Πάρτιν.
5: Απόδειξη πληρωμής τελών κυκλοφορίας.
6: Έρχεται.
5: Πιστοποιητικό από τον παπά της ενορίας σας ότι είστε ακόμα εν ζωή. Έχετε.
6: Όλα εδώ είναι, ρε παιδί μου, ορίστε.
5: Ναι, έτσι.
6: Βέβαια, ρε παιδί μου, οργανωμένος είπαμε.
5: Ναι. Δε μου λέτε, κύριε, ώρα έχετε.
6: Καλά, ώρα δεν θα είχα. Τι οργανωμένος θα ήμουν χωρίς ώρα.
5: Η επευκαιρία, τι ώρα έχετε, σας παρακαλώ.
6: Μια μισή.
5: Μια μισή, Δυστυχώς κολλάσαμε. Ελάτε αύριο το πρωί. Εμείς είμαστε πιο οργανωμένοι.
7: Το μετρό τσουλάει αδιάφορο πάνω στις σιδερένιες ράγες, ενώ μέσα στα βαγόνια οι επιβάτες συζητούν χαμογελαστοί, γεμάτοι αισιοδοξία και κέφι.
2: Βοηθήστε με, καλέ χριστιανοί, έχασα τον πατέρα μου και τη μάνα μου. Έχω τρία αδερφάκια. Τα δύο έχουν καρδιά και τα άλλα δύο έχουν καρκίνο.
8: Και τα άλλα τρία παίζουν μπάσκετ.
2: Έχασα τα μάτια μου, καλοί μου άνθρωποι.
8: Ψάξε, ρε παιδί μου, κάπου τα έχουν παραπέσει.
9: Κουμπί του έριξε στο άνθρωπο που χαράγονται.
8: Αυτό είχα, αυτό έριξα, ρε γυναίκα.
7: Τρεις το μεσημέρι. Η ώρα της κινήσης.

0: Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που δεν μπορούν να κοιμηθούν το μεσημέρι.
1: Γιατί εμείς μπορούμε να κοιμηθούμε, βρε μαλάκα!
0: Και όσοι δεν μπορούν να κοιμηθούν, περνούν την ώρα της μεσημεριανής ξεκούρασης φιλοσοφώντας.
2: Ναι, δεν είναι μαλάκα.
1: Βέβαια, μαλάκα.
2: Ναι, είμαι μαλάκα.
1: Ναι, μαλάκα.
2: Ναι, μαλάκα.
1: Ναι, μαλάκα.
2: Ναι, μαλάκα.
0: Έχει πλέον βραδιάσει. Ένα ολόκληρο φεγγάρι φωτίζει τώρα ολόκληρη την πόλη. Ενώ οι φιλοσοφικές συζητήσεις ακόμα δίνουν και παίρνουν.
1: Μαλάκα.
2: Μαλάκα.
1: Μαλάκα.
2: Μαλάκα.
1: Μαλάκα.
2: Μαλάκα. Μαλάκα.
1: Μαλάκα. Μαλάκα. Μαλάκα.
2: Πούστη.
1: Μην αλλάζεις θέμα, ρε μαλάκα.
0: Αλλά ας αφήσουμε την νεολαία με τους προβληματισμούς της και ας πάμε μια βόλτα στην νυχτερινή Αθήνα. Την Αθήνα που μόλις ανάψουν τα φώτα δείχνει την άλλη της όψη. Ο κόσμος ξεχύνεται στους δρόμους για να διασκεδάσει όπως μόνο αυτός ξέρει. Άλλοι πηγαίνουν θέατρο, άλλοι σινεμά, άλλοι στην ταβέρνα. Εσείς όμως, ελάτε μαζί μου.
1: Πέντε τσίπας και δύο τόνους ξηρή καρμή, ρε παιδέ μου. Πέρε χέρια.
0: Με συγχωρείτε, ένα καλαθάκι λουλούδια στην κυρία είπατε.
1: Τι καλαθάκι, ρε Κολοσσέ.

0: πλευρές και τις αρτιέρες δικές μου.
1: Ξημερώνει και πάλι. Χαρούμενοι και ευτυχισμένοι οι θαμώνες επιστρέφουν με τις παρέες τους ήσυχα ήσυχα στα σπίτια τους μετά τη νυχτερινή τους διασκέδαση.

0: Αυτοί δεν επέστρεψαν. Αθήνα, μια πόλη που ζει και δεν ζει μέρα και νύχτα. Είμαι που λες δική μου αραγμένος στα λέδερ θερμενόμενα καθίσματα, σκέτος βούδας υπερδιπλάσια. Μόλις έχω παραλάβει το καινούριο Ferrari Turbo Cabrio Energizer, maybe και αερόσαγο, και έχω βγει κολλητέ μου στην Εθνική για ροντάρισμα. Κάτσε καλά ο γκόλιθ έτσι. Μιλάμε για 10.000 κυβικά μηχάνημα. 15 κυβότιο ταχυτήτων και 15 κυβότια γαρινάκια στο πορτμπαγκάζ. Έχω γεμίσει και το ρεζερβουάρ σε μια CL και κατεβαίνω πλακωμένο στην Εθνική. Δίπλα η κυρία διαβάζει το μόδα μπάνιο, ρε παιδί μου, για να διαλέξει τι πιτέ θα βάλω μες στο αυθαίρετο. Κι όπως βγαίνω καζωμένος αριστερά και προσπερνάω με 180 ένα τριαξονικό που προσπέρναγε μια ταλίκα με ρεμούλκα που πήγαινε να προσπεράσει ένα βίντεο της βλέπω στο καθρεφτάκι ένα Πόρσε στα 50 μέτρα να μου αναβοσβήνει τα φώτα να με προσπεράσει. Τρελάθηκα τεράστια. Πού πάρε καραμίτρο, λέω μέσα μου. Δεν γεννήθηκε ακόμα το άτομο που θα προσπεράσει τον Βασίλη. Και κατεβάζω Τετάρτη. Κόλλησα στο κάτισμα από την επιτάχυνση ο γκόλιθος. Στο μπαρμπρίζ κολλήσανε τρεις γάτες. Δύο σκύλοι και μια χελώνα χωρίς κάφκαλο. Καλά που ήτανε κοκκίνη Φεράρι και δεν φαινόντουσαν τα αίματα δικαί μου. Κοίτα τώρα πίσω, μωρή της, λέω, να δεις αν φαίνεται ο ξενέρωτος με την Πόρσε, γιατί εγώ σνομπάρω να κοιτάξω. Πίσω είναι ακόμα, Βασίλη, μου λέει, και μου κλείνει προστιχά το μάτι. Δεν σε πιστεύω, μωρή της, λέω. Γυρνάω να δω και το βλέπω στα 20 μέτρα να ξαναγκορνάρει για να προσπεράσει. Αλλά εγώ που να κολώσω τρεις υπόστατε, κοίτα το γκάζι, ρε παιδί μου. Όσα γράφει, μωρή, το κοτέρ της, λέω τώρα. 300, Βασίλη, μου λέει. Και στο Φαμπρίζ τι είναι αυτό που γράφει, μωρή, της, λέω. Στα μπλόκα της αγροτιάς να σπάσει του σημείδιο τσαμπουκάς, μου λέει. Γιατί στο μεταξύ είχα πάρει παραμάζωμα μια διαδήλωση από 500 αγρότες που είχαν κλείσει την Εθνική και είχε μείνει το πάνω απάνω στη Φεράρι. Και με το που πάω να βάλω μια κασέτα του Βασιλάκη του Καρά στο μαγνητόφωνο, τσακ, βλέπω ένα χέρι πεταμένο στο πάτωμα μαζί με την απόδειξη από τα διόδια. Πότε φτάσαμε, μωρή, στα διόδια, της λέω. Τα έχουμε περάσει εδώ και μια ώρα, Βασίλη, μου λέει η κυρία. Αλλά έφυγες λίγο απότομα και δεν πρόλαβε ο υπάλληλος να τραβήξει το χέρι του. Και εκείνη την ώρα χτυπάει η πόρτα δικέ μου. Και τα παίρνω στο κρανίο, ε. Ποιος είναι, ρε παιδάκι μου, τέτοια ώρα, λέω. Άνοιξε, ρε φίλε μου, λέει ένας τύπος που γρεβόταν απόξω και τη σφήνωσα στο παράθυρο με το πανό. Από τον κόμπο της δύο καρπέτ με σέρνετε. Δε χωράς, ρε μεγάλε, του λέω. Είναι σπόρ του αυτοκίνητο. Κατέβα και πάρε κρεμαν άλλον. Και κατεβάζω τα ηλεκτρικά παράθυρα. Ο αγώνας τώρα δικαιώνεται, μου λέει ο αγρότης. Και τον επέρνει ο αέρας το δικό σου και τον πάει και τον εσκάει απάνω στην Πόρσε, ρε παιδί μου. Κι όπως σκάει απάνω στο καπό, χλάτς, του ανοίγει ο αερόσακος του ατόμου και δεν βλέπει δικαί μου την τύφλα του. Πετάει και δύο μαντιλίκια, τρεις κολλιές και ένα φρενάρισμα και πάει και καρφώνεται δικαί μου πάνω σε μία ταλίκα. Και γαμώ τα δυστυχήματα, ε! Αληθίτατο μου! Και το αυτοκίνητο από Πόρσε έγινε τεσσεβό. Καλά να μάθει, ρε παιδί μου, άσχετος. Το πετρωμένο φυγή είναι αδύνατο. Ήθελε να κάνει κόντρες με τον Billy the King of the Road, το βασιλιά της ασφάλτου, ρε παιδί μου. Δεν γεννήθηκε ακόμα το άτομο, ρε παιδάκι μου, που θα προσπεράσει το βασίλειο. Το πάμε. Αφού μου οδηγάρα ο μπούστης. Σκέψου δικαί μου να είχα και δίπλωμα, ε. Κρατήσου μου η χαμούρα.
1: Και κάπου εδώ πρέπει να τα μαζέψουμε. Με την κυρία Κατίνα για χαλάκι θα σας πω δύο πράγματα για το X-Clean Files ανάποδα. Κυρία Κατίνα, πες μου τα καλόνια σου. Στα περισσότερα τραγούδια είναι γραμμένη από τον Διονύση Τσακνή. Ενορχιστρώσεις έχει κάνει και ο Δημήτρης Βαρβαγάλας. Στα ντραμς ο Στέφανος Δημητρίου. Χρόνια του Βασίλη Κωνσταντίνου. Ο Χρήστος Παπαδόπουλος στο ηλεκτρικό μπάσο. Ο Δημήτρης Βαρβαγάλας στην ηλεκτρική κιθάρα και στο computer programming. Ο Μιχάλης Μουστάκα στα keyboards. Ο Ποιήμης Πέτρου Αντιπολίτης στα φωνητικά. Ο Γιώργος Ραχοντάκης στους Magic the Spell στα samples και, στα, και στο ηλεκτρικό μπάσο. Ο Χρήστος Παπαδόπουλος επίσης έχει παίξει ηλεκτρικό μπάσο. Ο Δημήτρης Μπέλος έχει παίξει keyboards. Έχει κάνει κάποια σκράτσες. Και κάποιες από τις ενορχιστρώσεις. Ο Χριστός Παπαδόπουλος επίσης έχει παίξει ηλεκτρικό μπάσο. Η Σάντι Πολίτη έχει κάνει φωνητικά επίσης.
2: Βαρέθηκα να ζω με πλαστικές ιδέες και υποκατάστατα. Με τα σκουπίδια που μας ρίχνουν στη μάπα οι πινές.
1: Ο Αλέκος Παρασκευόπουλος έχει παίξει επίσης ακουστικό μπάσο.
2: Στόμα να μιλήσουν ευρωμάσα καμπινέδες και σαβωτρία.
1: Και ο Μιχάλης Μουστάκης keyboards.
2: Παρέθηκα να ζω με το μαλάκα που αγόρασε με κάρτα τα γυαλιά του αέτρου.
1: Στο επόμενο κομμάτι που θα κλείσει και το αφιέρωμά μας ακούγεται και η παιδική χοροδία του Σπύρου Λάμπρου.

0: μισώ.
1: Τα κείμενα του Χάρη Κλίν.
0: Σε βρίζω, σε θαυμάζω, σε λυπάμαι. Και φοβάμαι που...
1: Σε κάποια έχει συνεργαστεί και ο Βαγγέλης Μπαλαφούτης.
0: Καθορίζεις, κρίνεις και αποφασίζεις.
1: Ένα τραγούδι έχει συνθέσει και ο Λαβέντης Μαχαιρίτσας, όπως σας είπα.
0: Στο...
1: Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι.
0: Τα χορυπατικά σου, τα κουτιά της Coca-Cola.
1: Χάρη, θα σε θυμόμαστε για πάντα.
0: Και τα προφυλακτικά σου.
1: Το γέλιο που μας χάρισε, στο χιούμορ που μας έμαθες. Το προηγούμενο αφιέρωμα του 2018 ήταν αφιερωμένο κάπου, τούτο δεν είναι. Θα σας ευχαριστήσω όλους και όλες για την ακρόαση, για τα μηνύματά σας, τα διάβασα όλα.
0: Οι βολεμένες αδερφές και μεγάλο εκδότη.
1: Είναι η πατρίδα μας.
0: Με ένα γαρίφαλο στο μέρος της κατ'.
1: Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια καλή μέρα. Καλημέρα, καλή Κυριακή.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. topfm 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του Live24, ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά η καλή μέρα. Από την μπάλα φαίνεται, βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν. Μπομπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν στο πρωινό της Δευτέρας 31 Αυγούστου, την επομένη της δεύτερης αγωνιστικής. Μιας δεύτερης αγωνιστικής η οποία είχε παιχνίδια στο όριο, πολλά παιχνίδια στο όριο, και τελικά ένας την πάτησε, η μία την πάτησε, και αυτή ήταν η ΑΕΚ από τους μεγάλους. Χθες το βράδυ που μας ταλαιπώρησαν πάλι με όλα τα παιχνίδια εκεί να είναι σχεδόν ταυτόχρονα, αλλά ό,τι καταφέραμε προλάβαμε και είδαμε από όλα τα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός πέρασε από την Τρίπολη νικηφόρα με ένα 0 σε ένα παιχνίδι στο οποίο θα μπορούσε να το καθαρίσει πιο εύκολα, θα μπορούσε να πάθει και τη ζημιά, αλλά κρατάει το αποτέλεσμα και τη φρεσκάδα με την οποία μπήκε στο μάτς, και φυσικά τους 3 βαθμούς και την δεύτερη συνεχόμενη νίκη του. Ο ΠΑΟΚ σημαντική νίκη, πολύ σημαντική, ειδικά και με τον τρόπο που ήρθε, καθώς έμεινε πίσω στο Περιστέρι στο σκορ, αλλά ανέτρεψε το μάτς με πρωταγωνιστή τον Μπέλκα, που όπως λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και σχολίαζα ότι βλέπω αναβαθμισμένο τον Μπέλκα πλέον τη φετινή σεζόν, γιατί η αλήθεια είναι ότι επί Λουτσέσκου δεν έδινε ο Μπέλκα σε αυτά που μπορούσε. Είναι μια πραγματικότητα. Θα πει κανείς δεν έβρισκε και το χώρο. Εντάξει, οκ, και αυτό. Εν πάση περιπτώσει, με πρωταγωνιστή τον Μπέλκα, ο ΠΑΟΚ πήρε ένα σημαντικό διπλό στο Περιστέρι, νίκησε 2-1, ανατρέποντας το 1-0 του ατρόμητου. Ενώ η ΑΕΚ στην Λεωφόρο απέναντι στην Κηφισιά, σε ένα παιχνίδι στο οποίο δεν εμφανίστηκε τόσο καλή, ήρθε ισοπαλή 1-1, την πάτησε γιατί δέχτηκε γκολ στην τελευταία φάση του αγώνα. Όμως, βλέποντας τον αγώνα, θα μπορούσε να πει κανείς κάλλιστα ότι θα μπορούσε να δεχτεί και πολύ πιο νωρίς αυτό το γκολ. Ουσιαστικά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου ξύπνησε και έβγαλε με τον Γιώβιτς εκεί κάποιες φάσεις. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου ρίχνει τον γκολ με τον Βάργκα, αλλά μετά επαναπαύτηκε στο 0-1 η ΑΕΚ και στο τέλος το πλήρωσε. Στα άλλα είχαμε το παιχνίδι του Βόλου με τον Ηρακλή που ήρθε ισοπαλό 1-1. Είχαμε την νίκη του Πανετολικού με την Καλαμάτα 2-0. Αυτά είχαμε και σήμερα έχουμε και το παιχνίδι που κλείνει την αγωνιστική στη Βιωτία. Ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7.30 και είναι το μάτς που ολοκληρώνει το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στον κόσμο. Λοιπόν, πού είμαστε, για να δω πού είμαστε, για να δω πού είμαστε, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία, Λούμαξ, Περιστέρι 7. Καλημέρα, Βαγγέλη από Γιάννη, Βόρεια Εύβοια Λίμνη. Καλή εβδομάδα. Ο Μουσουράκης λέει θα είναι μόνο στο Αυραγία, θα έχει και παρέα, να το πείτε προσοχής διαχείριση του Αχιλέα. Πες αναλυτικά το πρόγραμμα του σταθμού. Δεν έχει αλλαγές πολλές στο πρόγραμμα του σταθμού. Αυτή την εβδομάδα η αλλαγή είναι αυτή, ότι κατέβηκαν τα παιδιά στο 2-4, ο Ηρακλής με τον Διονύση μαζί με τον Σταύρο, και ότι στο 12-2 θα είναι ο Νίκος Ωράλης με τον Μουζουράκη. Αυτές είναι οι διαφορές. Δεν βλέπω. Υπάρχει κάποια άλλη μέσα στη μέρα?
1: Δεν υπάρχει, καμία διαφορά. Εντάξει, τώρα οι λιθιότητες. Το είστε τόσο Ολυμπιακοί, τόσο Παναθηναϊκοί. Τώρα, άμα τους μετρήσουμε ένα-ένα, παιδιά, θα κλάψουμε. Αλλά αυτό αφορά, είναι εντελώς προσωπικό για μας και αφορά και ο κόσμος που ακούει τι λέει ο καθένας στο μικρόφωνο και εκπροσωπεί τον εαυτό του. Τώρα τα άλλα είναι μπουρδες, φαίνονται σε ακροαματικότητες και στην εκτίμηση του κόσμου συνολικά. Εντάξει, γιατί μου έρχονται μηνύματα και οι λιθιότητες. Δεν να πω, έχουμε μεγαλώσει, έχουμε ενηλικιωθεί. Αποδεικνύεται το τι λέει ο καθένας και το πώς συμπεριφέρεται.
0: Καλημέρα, Τρελόπεδα. Χθες η μετάδοση λέει. Ήψου η τσίπο τσουβέλας λέει δεν είναι offside και μετά γέλαγε. Δεν καταλαβαίνω τι λες, Μάικ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα, Βαγγέλη Κυριάκο. Πεφταρά, λέω τα χάλι. Δίκαια και ο Πάουκ. Συνεχίζουμε, λέει. Χαιρετισμού σε αετίνε Μάικη Ατρομητέρα. Αλήθεια είναι. Πολύ καλό ο Ταχάλι. Πάρα πολύ καλό. Για πες.
1: Και επίση τα βράδια, ναι, εκτό από τα δύο παιδιά που θα είναι συνέχεια ο Μανώλη και ο
0: Νίκο,
1: θα είναι ένα ρεπόρτερ και νομίζω, αλλά αυτό θα ανακοινωθεί, ότι μπορεί να είναι και ρεπόρτερ εκτό σταθμού τι μέρε που έχει αγώνε ευρωπαϊκού που να συνοδεύει τα παιδιά. Και μπάσκετ όταν έχει, θα είναι κάποιο που είναι μπασκετικό. Από τα παιδιά εδώ του σταθμού.
0: Συγγνώμη που θα σε δώσω, αλλά θα πω στους φίλους που μου λένε ότι άργησα, ότι δεν ξέρω, ότι εδώ είμαι.
1: Εγώ, παιδιά. είχα βάλει 5 και 10 για 5.30 το κινητό και χτύπησε μόνο το 5.30. Οπότε την είχα δει και άνετος εγώ. Και ερχόμουν να τρελάσω
0: άλλο.
1: Και μετά βλέπω 5 και 58 και.
0: Βαγγέλη, να ξέρεις, λέει πως δεν έρχονταν το διπλό, δεν θα γύριζες από Τσεχία, απλά στο λόγιο, να ξέρεις. Θα γύριζα, αλλά θα έχει γίνει ζημιά, αυτό είναι το θέμα. Καλημέρα, Λένια, τον FM. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπά.

0: καλημέρα σε όλους. Μπόλη και αγάπη και τρέλα, ο Τέσσερις των Δεκανήσων, ο Παναγιώτης ο Τζόρνταν, ο φίλος μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Πανάθα από τον δρόμο στην Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα από Λίπστα Γερμανίας. Από σήμερα επιστροφή στην καθημερινότητα. Καλό χειμώνα να έχουμε. Μου προχθές μες στον αγώνα Ντόρτμουντ Αμβούργο. Όλοι μιλούσαν και χαιρόταν το ελληνικό δίδυμο. Πώς να βλέπατε, πού να βλέπατε τι έγινε, λέει, στον κόλ του Κωνσταντέλια και πόσες ελληνικές σημαίες ανεβήκαν. Τέλος πάντων, να γίνει καλά το παλικάρι.
1: Περαστικά θα γυρίσει δρυμύτερος, είναι στο κατάλληλο μέρος, θα γυρίσει δυνατότερος. Είναι... Ευχόμαστε περαστικά να πω για τη τύχη. Είναι κρίμα, αλλά ναι, θα γυρίσει δυνατότερος.
0: Ήρεμα, κυρία μου, να πω και εγώ δύο λόγια. Ναι, είναι πραγματικά πάρα πολύ στενάχωρο. Πάρα πολύ στενάχωρο και το timing είναι τρομερά άσχημο. Δηλαδή, να σκάει στη Γερμανία να κάνει αυτή την εμφάνιση, να βάζει αυτόν τον γκολ, να. Και να έρχεται αυτός ο τραυματισμός κιόλας.
1: 12 μέρες ακριβώς.
0: Σιδερένιος να είναι. Καλημέρα, Βαγγέλη, από Ντόρτμουντ. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Τα φιλιά μου στέλνει ο φίλος μας ο Τάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Καλή εβδομάδα από τα Χανιά, στέλνει ο Βίρονας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μάλλον κάποιος έχει αποκοιμηθεί, λέει ο Σάκης. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα σε όλους, λέει ο Μόντι. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Καλή αρχή στην Ελλάδα για την Πανάθα. Υπομονή, στήριξη και ένα εξάρι να δαγκώνει, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, φιλαράκια. Είχα αρχίσει να πιστεύω πως δεν έχει εκπομπή σήμερα. Άρης Βαγγέλη, καλή εκπομπή, Νικόλας από Χανιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Στο πλαίσιο της αποφόρησης να σε ρωτήσω τι ομάδα ήταν τα χελωνονιτζάκια. Μπαρχελώνα. Τα φιλιά μου από καλοκαιρινό Ηράκλειο, λέει ο Κιμώνας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Την ίσια για Παρασκευή, την αγάπη μου στην παρέα. Πολλά μπράβο στην Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών για την νίκη της Γαλλίας και την είσοδο στην Οχτάδα, λέει ο Δημήτρης ο Μπασκετικός. Λοιπόν. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Έχει ξυπνήσει ο κόσμος, Κυριακό.
1: Σε αντίθεση με μένα, βεβαίως.
0: Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου, Πανούλη, καλημέρα.
2: Τι κάνετε, αδέρφια?
0: Καλά, εσύ?
2: Καλά, φίλε μου. Βαγγέλη, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία μετάδοση. Σου το είπα κιόλα. Μας έφερες και εγώ. Μακάρι να πηγαίνει συνέχεια εσύ και να μας φαίνει τα διπλά και τα μονά και το ένα και το άλλο και να κάνουμε μια καλή πορεία και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Το εύχομαι αυτό, μακάρι, αν μπορείς.
1: Είναι γουρλής ο Νερατζιάς.
0: Εντάξει.
2: Είναι γουρλής, είναι γουρλής.
0: Μου ζητήσανε να βάλω τον Παναθηναϊκό στη League Face, ό,τι μπορούσα να κάνω το έκανα.
2: Είναι, το κάνεις και με το παραπάνω. Μπορεί να μας δίνει και λίγο ψυχή να πούμε και να περάσουμε με πέναλτι. Αλλά ήταν καθαρό πέναλτι.
0: Ήταν καθαρό.
2: Γιατί αυτός μοίραζε κάρτες σε εμάς και στους άλλους για να βγάλει κάρτες.
0: Κοίταξε να σου πω, στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ κακό, στο δεύτερο το μάζεψε. Στο πρώτο ήταν πολύ
2: κακό. Δεν το είχες, αλλά στο πρώτο ήταν πάρε δώσε κάρτες. Ήθελα να σε ρωτήσω, με το κανάλι τώρα το Sky, αυτό θα είναι ελεύθερο, τι θα είναι, έμαθες? Ενώ θα είναι. Παιδί μου, θα πληρώνει.
0: Μέχρι 20 του Σεπτέμβρη θα συνεχίσει έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση. Μετά θα έχουμε ανακοινώσεις, Πανούλη. Μέχρι 20 Σεπτέμβρη θα δείχνει ο Sky τα παιχνίδια ελεύθερα. Μετά θα δούμε.
2: Μάλιστα. Εντάξει, Βαγγέλη μου, να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα έχουμε.
0: Έγινε, φιλέ.
2: Να είστε καλά, γεια.
0: Γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Νικό, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Κυριακό.
1: Γεια σου, ρε Νικόλα.
3: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Επίσης, φίλε.
3: Λοιπόν, να ξεκινήσω. Ναι. Για να μην το ξεκινήσω. Το... Λεωνίδα μου, καλημέρα. Θέλω πάντα έτσι. Να λες τη γνώμη σου, να έχεις τα πιστεύω σου και να το πας όπως το ξεκινήσει από πέρυσι. Ό,τι και να σου λένε, μην το χαλάσεις. Εσύ εκεί. Με αγάπη.
0: Αυτό σε τι, πού κολλάει, για να καταλάβω κι εγώ.
3: Είχε βγει την Τρίτη πριν τον αγώνα με τη Λιλεύσκη.
0: Εδώ ήμουν, δεν ήμουν την προηγούμενη Τρίτη.
3: Και θυμάσαι τι είχε πει. Το βλέπω πολύ δύσκολα. Δεν είναι αυτό. Καλά, θα δούμε.
0: Όχι, παιδί μου, είχε πει ότι, αν πόσο θυμάμαι εγώ, ότι είναι αποτελεσματική ΑΕΚ, αλλά εμένα δεν μου αρέσει το ποδόσφαιρο. Πες κάτι τέτοια, λέγε.
3: Ναι, αυτό ακριβώς. Και εντάξει, με δυσκολία, ξέρω εγώ αυτό.
0: Οκ.
3: Αυτό λέω. Λέω να συνεχίζει όπως το έχει. Χαλασμένο το μυαλό τελείως. Είναι καλό αυτά που γίνονται τώρα και να γίνει τώρα στην αρχή.
4: Παιδιά, μην το ελαφούμε, είναι δεύτερη αγωνιστική. Και το λέω με όσα άκουσα από χτες δηλαδή. Μην το ελαφούμε, είναι δεύτερη αγωνιστική. Το πρωτάθλημα είναι μαραθώνιος.
0: Εντάξει, κοίταξε, είναι δεδομένο ότι θα έρθουν και κάποιες εμφανίσεις. Έτσι, απλά χτες ενδεχομένως ήταν λίγο ακόμα το μυαλό στο Champions League. Δεν ξέρω πώς έγινε. Εγώ είδα ότι υποτιμήθηκε η Κηφισιά και η ΑΕΚ γενικά.
4: Όλο το πακετό μαζί.
0: Γενικά δεν μπήκε καλά. Και δεν μπήκε καλά στο παιχνίδι. Και δεν μπήκε και ποτέ στη φιλοσοφία του αγώνα.
4: Μα ποτέ δεν μπήκε. Ακριβώς. Δεν το διόρθωσε κάπως. Δεν το έφτιαξε κάπως. Ήταν συνέχεια του μετρίου. Αλλά αυτό που μου έκανε τρομακτική εντύπωση,
0: ναι,
4: σαν Νίκος πάντα, δεν γίνεται, ρε Μάνταλε, είσαι 35 χρονών, έχεις φάει το και τι δεν έχεις φάει.
0: Ναι.
4: Κατευθείαν, μου κάνει το φάλο κατευθείαν. Αντί να δώσει την πάσα και να περάσει ο χρόνος.
1: Παρά λίγο να μπει. Πέρατε. Πολύ καλό φάλο ήταν.
4: Και τελειώνει η κουβέντα, κατάλαβες Βαγγέλη. Που κάνεις από εκεί κατευθείαν το φάουλ και κάνουν από εκεί την επίθεση και βάζουν τον γκολ.
0: Εντάξει, όμως μπορεί να πει κανείς, ρε φίλε, ότι όλα θα μπορούσαν να γίνουν πιο normal. Δηλαδή, βλέπεις ότι κόντρα στη ροή βρίσκεις ένα προβάδισμα στην αρχή του δεύτερου μηχρόνου. Και μετά η Κηφισιά είναι ψηλά. Δηλαδή, θα μπορούσε κάλλιστα σε μια κόντρα να βρει ένα ωραίο δεύτερο γκολ και να τελειώνει. Δεν το κυνήγησε όμως. Δεν το κυνήγησε όμως. Αυτό ήταν το θέμα. Δηλαδή, ότι πίστεψε ότι θα νικήσει με το 0-1.
4: Αυτό
0: ήταν.
4: Άρα στο 95 θα κλείσουμε, στο 96 που θέλει ένα λεπτό, 1,5. Δεν έχει μπει ο Ζήνη, δεν τον βάζει ο άλλος μέσα. Εντάξει, δεν παίρνει. Και μου κάνεις αυτό, αντί να κάνεις καθυστερήσεις, αντί να το σβήσεις στον αγώνα, μου κάνεις κατευθείαν το φάουλ. Λες και είναι 0-0. Αυτό δηλαδή. Αλλά μην τρελαθούμε, γιατί ακούω και το λέω χωρίς ονόματα από ρεπόρτερ της Ολυμπιακός, ότι να δούμε τι θα κάνει η ΑΕΚ την Τετάρτη Κυριακή. Να πω ότι το ίδιο λέγατε και πέρυσι με τη Βαγιακάνο. Να δούμε τι θα κάνει η ΑΕΚ όταν θα παίξει με τη Βαγιακάνο.
0: Κοίταξε, θα σου πω κάτι.
4: Συγγνώμη,
0: θα σου πω κάτι, πρέπει να το πω πάνω σε αυτό. Άλλο το Champions League.
4: Ναι, ακριβώς, να τελειώσω λίγο.
0: Τώρα τελείωσε. Άλλο το Champions League όμως.
4: Ακριβώς, επειδή το ίδιο λέγανε και πέρυσι ότι η ΑΕΚ να τη δούμε με τη Ράγιο Βαγιακάνο και σιγά μην συνεχίζει το πρωτάθλημα για να το χάσει. Με αυτό το λέω, αυτό δεν μου άφησε να τελειώσω. Δηλαδή η ΑΕΚ έπαιζε στον Κόρφερες, αλλά παρόλα αυτά λέγανε, βγαίνανε και λέγανε τώρα που θα παίξουμε στους 8, γιατί δεν έπαιξε ξέρω και ένα γύρο και αυτά, θα τη δούμε την ΑΕΚ πώς θα πάει. Αποκλείστηκε η ΑΕΚ, να δούμε τι θα κάνει και βάλε 4. Γι' αυτό μην βιαζόμαστε και μην ανοίγουμε
1: τα μάτια. 3 δεν έβαλε, εσύ στη Βαγιακάνο.
4: 3 ρε παιδί, 2-1. Νίκησε.
1: Στον κόλλα έχασε, ναι, εντάξει.
4: Ωραία.
0: Πάντως, κοίταξε να δεις, Νικόλα, επειδή δεν βιάζεται κανείς, δεν έχει υποθεί κουβέντα ακόμα στην εκπομπή. Μην είσαι τόσο.
1: Έχει πάει ο Νικόλα.
0: Εσύ μόνο ακούς άλλες εκπομπές το βράδυ και γι' αυτό βγαίνεις τα λες.
4: Υπάρχει μια εκπομπή αυτή, ειλικρινά σου μιλοδόξα το οποίο, όπως είπαν και οι συνακροατές, που μπορούμε και λέμε τη γνώμη μας και το σχόλιο μας. Δεν σχολιάζει ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι το ότι ευχάριστο.
0: Μάλιστα.
4: Περαστικά στο Κωνσταντέλια, έχεις απόλυτο δίκιο, δεν ξέρω ποιος το είπε από τους δυο σας, ότι χτύπα ξύλο, αλλά το έπαθε στο μέρος που είναι όλη δική, ρε παιδί μου, πώς να σου πω.
1: Όχι ρε παιδί μου, είναι ομάδα από τους υποστητικογενείς παίχτες από όλο τον κόσμο που παίρνει, τους προσέχει πάρα πολύ και τους εκτοξεύει την αξία.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: και είναι,
0: ναι,
1: ρε παιδί μου, το βλέπεις στο γήπεδο από την τηλεόραση και λες να ήμουν εκεί μέσα να μπω, ρε παιδί μου, να παίξω.
0: Τρομερή κατεμιά τώρα, ό,τι και να λέμε.
4: Η κατεμιά δεν λες τίποτα, δεν υπάρχει, αλλά κάτι τέτοιο σου δίνει πιο πολύ δύναμη όμως. Οκ.
0: Βάσει ούτως.
4: Μικρός είναι, έχει όλη τη ζωή μπροστά του. Καλημέρες,
0: καλή εβδομάδα.
4: Και να είσαι καλά. Α, Ευαγγέλη μου.
0: Πες το.
4: Μην ξαναφύγετε, Ευαγγέλη, μα την Παναγία σου μιλάω.
0: Τώρα δεν το βλέπω.
4: Δηλαδή εντάξει, αγανακτήσαμε Πέμπτη Παρασκευή. Συγγνώμη που το λέω έτσι.
0: Όχι, τώρα μιλάμε αγανακτήσαμε για τα παιδιά που ήταν πίσω. Δεν είναι άδικο. Είναι άδικο.
4: Ευαγγέλη μου, είσαι τελείως διαφορετικός εσύ.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι άδικο. Αλλά δεν είναι
1: Ευαγγέλη. Πρέπει να ξεκουράζετε, ηρεμήστε, ρε.
0: Δουλειά είναι.
1: Ηρεμήστε, πρέπει να παίρνει άδειε. Να ξεκουράζετε για τον έχετε γερό και δυνατό σε φόρμα.
4: Να
1: σου πω τα παιδιά πάνε καλά όλα.
0: Λοιπόν, έλα, Κυριάκο, πάμε να βγάλουμε άλλο ένα. Γεια σου.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Νάτος, ο κύριος Δημήτρης, καλώς τον, ναι, εσύ μιλάς.
5: Εγώ.
0: Εσύ.
5: Ο Δημήτρης είμαι.
0: Εσύ.
1: Μην πεις τίποτα, σε καταλάβαμε από τη φωνή.
5: Να σε ρωτήσω, Βαγγέλη, και καλό φθινόπωρο να
0: καλό
5: πω.
0: Καλό φθινόπωρο.
5: Γιατί και εγώ τώρα τελευταία γύρισα από διακοπές, πήγα αργά.
0: Καλά εξηγήθηκες.
5: Οι ομάδες τι λεφτά πήρανε μέχρι τώρα από τα ευρωπαϊκά κύπελα, ξέρεις.
0: Ακόμα δεν έχουν πάρει μία προς το παρόν. Τι εξασφαλίσαν, θες να πεις.
5: Να το πούμε έτσι, ναι. Γιατί άκουσα ότι κοντά στα 20 εκατομμύρια. Πόσα πήρε ακριβώς.
0: Πρέπει αυτό τώρα, κύριε Δημήτρη, δεν ξέρω τα ποσά.
1: Μπόλικα!
0: Πρέπει να το ψάξω, να γκουγκλάρω, να σου δώσει κάθε περίπτωση, κάθε ομάδα τι χρήματα εξασφάλισαν στην Ευρώπη.
5: Α, είναι δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο. Ξέρω εγώ, ρώτα για τίποτα άλλο, μήπως το ψάχνω εγώ το βρω.
5: Ναι. Από τα παιχνίδια, ποια είναι τον 8 παρατέταρτο των ομάδων, έτσι, γιατί αυτά αντέχω να δω τα άλλα, των 10, τα μισόλεπτα.
0: Όλα μέσα στη σεζόν.
5: Όχι, αυτά τώρα που, ναι, αυτά στη σεζόν γίνεται.
1: Μέχρι τέλος Γενάρη.
0: Λοιπόν,
5: ναι, μέχρι τέλος Γενάρη. Ποια
0: είναι Δημήτρη, πάμε να πιάσουμε, κάτσε, γιατί το δεύτερο τώρα θα μου φας μια εκπομπή. Ας σου πω το πρώτο καλύτερα. Λοιπόν, στο Champions League είσοδος στους ομίλους αποφέρει 18,6 εκατομμύρια ευρώ.
5: Ναι.
0: Στο Europa League αποφέρει 4.310.
5: Ναι.
0: Και στο Conference 3.170. Αυτό είναι το bonus με το που μπαίνεις μόνο όμως, έτσι. Μετά ό,τι κάνεις, μαζεύεις.
5: Και μετά έχεις τις νίκες.
0: Μπράβο. Καλύτερα αυτό, γιατί το άλλο είναι πολύ δύσκολο που με ρωτάς. Πρέπει να ψάξω να βρω όλα τα προγράμματα των ομάδων. Δεν είναι αυτό.
5: Καλώς. Ο Παναθηναϊκός τώρα θα ψάχνει για χαφ τώρα.
0: Ο Παναθηναϊκός μιλάει με χαφ, δεν ψάχνει. Η στόχη είναι ξεκάθαρη.
5: Πότε προβλέπετε. Υπάρχουν ονόματα, μάλλον ήθελα να πω έτσι κάτι να.
0: Ένα όνομα που υπάρχει για τον Παναθηναϊκό, μπορώ να σου πω με σιγουριά που παίζει, είναι το Ουνάη. Τώρα πόσο παίζει.
5: Ναι, το ξέρω, αλλά πώς μπορεί να τον πάρει όταν αυτός έχει πάνω από 10 εκατομμύρια. Ποντάρει στο να πέσει η τιμή του.
0: Πώς μπορεί να τον πάρει, να δώσει ένα τέτοιο ποσό και να τον αγοράσει. Έτσι μπορεί να τον πάρει, δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Πέρυσι το έκανε πρόταση μέχρι 9. Πέρυσι το έκανε πρόταση, θυμίζω, μέχρι 9 εκατομμύρια.
5: Έτσι. Ναι. Γιατί δεν τον παίρνει τότε, άμα.
0: Γιατί ξέρεις, υπάρχουν και άλλες τις 4 ομάδες που δίνουν ένα σκασμό λεφτά και το σκέφτεται. Βέβαια, τι, μόνος τι είναι.
5: Α, μάλιστα, κατάλαβα.
0: Ναι, ναι.
5: Εντάξει, αυτά.
0: Καλή, κύριε Δημήτρη μου, να είσαι καλά.
5: Να είσαι καλά κι εσύ. Γεια.
0: Λοιπόν, έχουμε δελτίο, πέφτει χαλή.
1: Πάμε.

0: Στο FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Για να βγάλουμε τη σεζόν και φέτος και χρόνο να προετοιμαστούμε πάλι για τις διακοπές μας. Υγεία πάνω απ' όλα, παιδιά, και καθημερινότητα. Καλημέρα, λέει, που Βλάχος λέει στη μετάδοση της Μάντσεστερ. Δεν είναι ο site του Τσουβέλλας. Το έβγαλε ο Σιστόρι και ο Σταθμός και η Ζαφυρά του. Α, μάλιστα, την πάτησε έτσι ο Βλάχος και στο μυαλό του το Τζούβι, ε. Μάλιστα. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Γιάννης Φύλακας Τετσόνα, Παναθηναϊκός, αφού την Πέμπτη γλίτωσε το έμφραγμα και το κεφαλικό, όλα καλά, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο, σε όλη την παρέα. Ωραία συνάντηση χθες στο Περιστέρι με τις φίλες Παοκτζούδες εκπομπής. Παντού είναι οι καλημερομπαλαδέτες, λέει ο Στάθης Επικίνδυνος Γαλάτης. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στην παρέα όλοι. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε Κυριάκο και σε όλη την παρέα, στέλνει ο Ανδρέας. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Όπως έλεγε, λέει κάποιος, ότι ένας πολιτικός, το μυρίζονται στην ατμόσφαιρα. Το έβλεπα πως κάτι θα στραβώσει στην Κυφσιά. Δεν βαριέσαι, αδερφέ, ξέρετε πως χαρακτηρίζει ο κόσμος την μπάλα. Εμείς πάμε για δουλειά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη, σένα και στον Κυριάκο, σε όλο το ακροατήριο. Υποτιμήθηκε όντως η Κυφσιά και μετά το 0-1 δεν πήγες να τελειώσει το μάτς και να φας μπάλες. Μην πολύ μιλάς, Κυριάκο, ξυπνάς τα δίδυμα. Μάνος Ράι, κριτικός σε νίκια. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα, παιδιά. Επιστροφή στην καθημερινότητα και μαζεύουμε κουράγιο. Και ο Πάνος λέει, για το Λαμέλα, λέει. Πάνω σε 13 γλυφάδα η έπαρση λέει πρέπει να έχει όριο. Εντάξει, okay, μην ανοίγουμε μπιφ τώρα μεταξύ μας, παιδιά. Καλημέρα από Μοναστηράκι Σερών στη λίμνη Κερκίνη. Ξεκινάμε επιστροφή σε λίγο. Κάτσε, κύριε Θοδωρή, τόσο όμορφα είναι στη Κερκίνη. Αλλά πώς να κάνεις και εσύ δουλειές, περιμένουν εδώ. Καλό ταξίδι. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Όσο για το Μάτς, λέει, δίκαιο το αποτέλεσμα για την Κυφσιά, αλλά θεωρώ ότι η φωτιά ήταν πολύ κακός, λέει ο Κώστας. Δεν είδα όμως ότι καθεώρησε κάτι, Κώστα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Να σου κάνω μια ερώτηση. Στο έκτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη, πόσες περίπου διαφημίσεις θα παίξουν στο ημίχρονο? Στο έκτο. Κατάλαβα τώρα για τον κύριο Δημήτρη. Ναι. Καλημέρα, Παχταράδες. Καλή εβδομάδα. Καλή σεζόν. Επιστροφή στη ρουτίνα από σήμερα. Δεν κρινιάζω γιατί είμαι από τους χειρούς που πήγα ένα μήνα διακοπές. Καλημέρα μου σε όλους τους ακροατές και ιδιαίτερα στην Αετίνα μου και στο Μάκη και το Στάθη που βρεθήκαμε στο γήπεδο χθες, λέει η Ειρήνη Παοκτσού. Λοιπόν, Βάγκο, βάλτο να φύγουμε. Μα εκείνη την ώρα με αυτά που είχα τραβήξει, ρε φίλε, τι να πω. Αυτό είπα στον αγαπημένο τον Τέστερ. Βάλτο να φύγουμε. Και ευτυχώς έπιασε. Λοιπόν, πάμε. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
5: Καλημέρα.
6: Γεια σου, Κυριάκο.
5: Ναι, λίγο πιο γρήγορα όμως. Άμα πηγαίναμε έτσι γραμμές, αδερφέ, ποιος είναι, παρακαλώ.
6: Στέφανος από Λιθουανία, καλημέρα.
5: Στέφανος.
6: Ναι.
5: Καλώς το να.
6: Θα πω καλή επάνωδο σε όλους όσους γυρίσανε. Mm-hmm. Ευχαριστούμε για την πολύ καλή μετάδοση, Βαγγέλη.
5: Να είσαι καλά, αδερφέ.
6: Πραγματικά το ζήσαμε.
5: Και εμείς το ζήσαμε. Και εμείς το ζήσαμε και το ζήσαμε έντονα εκεί και μπορεί να ακούστηκε για κάποιους λίγο παραπάνω έντονα, αλλά πιστέψτε με, ήταν έτσι το περιβάλλον στο γήπεδο, ειδικά μετά το 0-1, τόσο εχθρικό για όλους μας και για δημοσιογράφους και για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Όποιος έχει πάει εκεί από τον κόσμο μπορεί να σας το διαβεβαιώσει, ότι είχαν τους τα πετάξαν εκεί στο πέταλο. Αλλά και για εμάς, δηλαδή, σε σχέση με την Ουγγαρία που οι άνθρωποι ήταν τόσο φιλόξενοι, τόσο ωραία. Δεν λέω ότι οι Τσέχοι δεν είναι. Όλα ήταν, πήγαιναν καλά μέχρι που έγινε το 0-1. Από το 0-1 και μετά βγάλανε, Κυριάκο, μία συμπεριφορά. Μία, δηλαδή, δεν έχω λόγια να το εκφράσω.
7: Προτάρετε τώρα και.
5: Ναι, δεν έχω λόγια να το εκφράσω, πραγματικά.
6: Εξαγάγανε ποδοσφαιρικό πολιτισμό, δηλαδή.
5: Άστο, δεν μπορώ να στο περιγράψω. Δεν μπορώ να στο περιγράψω. Πάση περιπτώσει. Όλα καλά.
6: Ελπίζουμε από εδώ και πέρα τώρα να δούμε και καλές πορείες από όλες τις ομάδες που βγήκαν στην Ευρώπη. Δυστυχώς ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε. Και να μαζέψουμε πόντους, ας πούμε, για να έχουμε και καλύτερο μέλλον. Σχετικά με το μπάσκετ της εθνικής είμαι πολύ προβληματισμένος.
5: Ναι, λογικό είναι. Είναι κακή εικόνα πολύ.
6: Πολύ κακή εικόνα. Δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια...
5: Και σήμερα τώρα παίζουμε με την Ισπανία και εγώ δεν βλέπω πώς μπορούμε να νικήσουμε την Ισπανία με αυτό που είδα προχθές. Δεν μπορώ να το δω, δηλαδή. Τι να σου πω.
6: Ναι, δεν ξέρω. Είναι θέμα νοοτροπίας, γιατί η ικανότητα σίγουρα υπάρχει, αλλά δεν ξέρω, μακάρι. Μακάρι, ελπίζοντας ένα θαύμα. Σχετικά με τον Κωνσταντέλια, είναι η πρώτη φορά που έβαλα να δω Bundesliga στην τηλεόραση. Δεν είμαι και πολύ φίλος του γερμανικού ποδοσφαίρου.
5: Ναι.
6: Και πραγματικά το χάρηκα το παιδί. Διαβάζοντας τα σχόλια, βέβαια, σε όλα τα site, που καλύτερα να μην διαβάζεις τα σχόλια.
5: Όχι, καλύτερα μην διαβάζεις.
6: Στα social media. Εντάξει, από πολλούς φίλους του ΠΑΟΚ που ευχόντουσαν τα χειρότερα, ας πούμε, σε αυτό το παιδί που έφυγε από τον ΠΑΟΚ και πήγε, ας πούμε, να βρει την τύχη του στη Γερμανία. Τώρα πιστεύω να είναι ικανοποιημένοι, ερωτηματικό, δεν ξέρω. Αλλά ελπίζουμε στη γρήγορη επάνωδο του παιδιού αυτού, γιατί έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι με πάρα πολλές ευκαιρίες. Δηλαδή υπήρχε μέσα στον αγωνιστικό χώρο πρωταγωνιστικά. Στο πρώτο παιχνίδι, ας πούμε, και σκόραρε και ευκαιρίες και συνεργασίες και ήταν στην ομάδα αυτή χρόνια. Οπότε πιστεύω ότι έχει πάρα πολλά να δώσει και έχει πάρα πολύ μεγάλη πορεία μπροστά του.
5: Σίγουρα.
6: Αυτά, μην κρατάω τη γραμμή.
5: Εντάξει φίλε.
6: Καλημέρα σε όλους και τα ξαναλέμε.
5: Έγινε, αδερφέ, τα λέμε, γεια. Πρώτα απ' όλα να απαντήσω σε ένα φίλο για τον Καλογεράκη. Λέει για τα παιδιά, λέει ότι δεν άκουσες τι είπα. Ότι είναι άδικο αυτό που λες για τα παιδιά. Τι, δεν κατάλαβα δηλαδή, τι είναι αυτό που μου στέλνεις. Απαραδείχτες μου που δεν τον έβαλα κτλ. Τώρα για τον Νίκο, κάποιοι που γρινιάζουν όπως ο Θοδωρής, λέει να σταματήσει επιτέλους να σχολιάζει ο ένας τον άλλον και να ασχολείται με τους άλλους ακροατές. Λοιπόν, δεν έχουμε γραμμές. 2195. Μαζεύτηκαν. 2195-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα για όλο τον κόσμο. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
5: Καλώς το να.
8: Λοιπόν, Παναγιώτης από Αγίους Αναργύρους.
5: Γεια σου, Παναγιώτη.
8: Παναγιώτης. Ήθελα να πω σχετικά με το παιχνίδι της Πέμπτης ότι είδατε ότι ορθώς έπραξε ο Παναγιώτης και πήρε την αναβολή. Είδατε τι έπαθε ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε και η ΑΕΚ έχασε βαθμούς στην Ελλάδα. Που είναι μεγάλο κουνέρι αυτό. Ειδικά για τον ΠΑΟΚ. Και στην αρχή πρέπει σιγά σιγά να, μαζεύει νίκες. Αυτό πρέπει να κάνει και ο Παναθηναϊκός τώρα στις πρώτες αγωνιστικές. Σε αυτό το μεταβατικό στάδιο που πρέπει να κερδίζει, γιατί τα ευρωπαϊκά παιχνίδια αργούνε. Είναι τον Οκτώβριο. Ο Παναθηναϊκός με αυτή τη νίκη έβαλε μεγάλο λιθαράκι για την Ελλάδα, αποκλείοντας δεύτερη χρονιά τσέχικη ομάδα, επειδή την κυνηγάμε. Από εκεί και πέρα είδατε ότι η ομάδα πέφτει μόλις βγαίνει ο Λιβάη και ο Τετέι, που σιγά σιγά θα αρχίσουν να παίρνουν 90 λεπτά και αυτοί και θα ανεβαίνει η ομάδα, γιατί πλέον δεν είναι έτοιμη, όπως και όλη η ομάδα δεν είναι ακόμα έτοιμη να παίρνουν 90 λεπτά. Σιγά σιγά θα δούμε και τον Καγκούα, θα δούμε και τον Μούσα, θα δούμε και τους τρεις καινούριους.
5: Ο Καγκούα πιστεύω Παναγιώτη σήμερα θα παίξει βασικός.
8: Μακάρι.
5: Δεν υπάρχει μακάρι, είναι και μετρημένα τα κουκιά γι' αυτό.
8: Ναι.
5: Γιατί έτσι βέβαια έξω από τις εβδομάδες γι' αυτό.
8: Και τους τρεις καινούριους που θα αποκτηθούν, και μακάρι ο ένας να είναι Ουναΐ, που θα είναι τρομερό νέο για τον Παναγιώτη αυτό, γιατί είδαμε τι πρόσφερε. Ακόμα και ακούμε ότι θα σου παίξει 5-10 παιχνίδια. Αυτά τα 5-10 που θα σου παίξει και θα σου πάρει είναι βαθμοί που ο Παναθηναϊκός μπορούσε να είχε χάσει.
5: Όχι, γιατί να παίξει 5-10, δεν κατάλαβα.
8: Όχι, γιατί υπάρχει αυτό ότι εντάξει, για να έρθει να παίξει 5-10 παιχνίδια θα το πληρώσουμε τόσο. Και είδαμε πόσο καλό είναι.
5: Γιατί να παίξει 5-10 παιχνίδια, δεν κατάλαβα πώς το λες το 5-10 παιχνίδια. Γιατί ποιος παίκτης είναι και στις 35 αγωνιστικές καλός. Υπάρχει κανένας παίκτης στον κόσμο που είναι 35 αγωνιστικές καλός.
8: Πείτε πώς το έχει. Αλλά υπάρχει αυτό που λένε ότι εντάξει, μπορεί να δώσουμε 10-15 εκατομμύρια για ένα παίκτη που θα παίξει 5-10 παιχνίδια. Δεν θα παίξει 5-10 παιχνίδια.
5: Κοίταξε να δεις, άκουσα με να σου πω και αυτό ότι όποιον και να ρωτήσεις άνθρωπο που ασχολείται με το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, είτε δημοσιογράφο, είτε φίλαθλο κλπ. Παίχτες με την ποιότητα του Ουναΐ δεν έρχονται στο ελληνικό πρωτάθλημα συχνά. Άρα ας την αφήσουμε αυτή την κουβέντα. Ο άνθρωπος είναι παιχταράς, κάνει τη διαφορά. Και το είχαμε δει. Μόνο να δούμε αν θα γίνει αυτό το θέμα.
8: Και κάτι τελευταίο, είδαμε πόσο περίεργα γίνονται κάποια πράγματα στο ποδόσφαιρο. Άργησε η περίπτωση με τον Ναΐ, δεν πήραμε το Στάγκε που θα μπορούσε να ήταν αυτή η επιλογή, τραυματίστηκε σοβαρά. Πουλάει ο Πάοκ τον Κωνσταντέλια, τραυματίζεται σοβαρά μετά από το δεύτερο παιχνίδι. Κάποια πράγματα στη ζωή
5: είναι. Όπως το ποδόσφαιρο τι είναι, φίλε, ζωή είναι και αυτό. Δεν ξέρεις, σου ξημερώνει. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
8: Ναι, γι' αυτό ακριβώς. Την καλημέρα μου και καλή συνέχεια στην εκπομπή. Ήσασταν ωραίοι και στη μετάδοση με τον Νικολογέννη.
5: Να σε καλά, μπορεί, μιλάμε. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, Μιχαλή.
7: Ναι, εργαλείο, καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά.
5: Επίσης, φίλε.
7: Με υγεία και δύναμη. Τώρα έτσι να σχολιάσουμε λίγο απ' όλα. Εγώ μου είχε κακοφανεί, ρε στη Βαγγέλη, το πέναλτι που δώσανε στον ΠΑΟΚ έξω.
5: Α, το εις βάρος του, ναι.
9: Αδικήθηκε.
7: Ναι, ρε φίλε, τώρα στο 90 είναι.
5: Απλά ξέρεις, μίλησαμε για πρωτάθλημα, δεν μίλησα καθόλου για Ευρώπη. Εγώ επειδή ήταν το μάτς του πρωταθλήματος, γι' αυτό δεν αναφέρθηκα. Είναι πραγματικά μια πολύ άδικη φάση, απόφαση.
7: Ναι, φίλε, δηλαδή τώρα. Τι δεν είναι πέναλτι. Αυτό είναι πέναλτι που το δίνει στο 4-0 να γίνει 4-1.
9: Καθόρισε
7: το 2-2, το έχει γυρίσει.
9: Καθόρισε πρόκριση, δεν πήγε στο βάρε.
5: Άκου να σου πω τώρα αυτό που είπε, ρε φίλε, πραγματικά δείχνει ότι ήσουν διαιτητής. Τι είναι πέναλτι, λες που το 4-0 το δίνει να γίνει 4-1, ναι. Δηλαδή λες ο καψερός και αφισβητούμενο να είναι να στο πάρουν να βάλουν τον κόλλο στη μίσα, ας πούμε.
7: Έτσι, ρε παιδί μου, ναι. Σε Ευαγγελία έτσι δεν είναι.
5: Έτσι είναι, ακριβώς.
7: Εντάξει τώρα, τέλος πάντων. Κάτι πάλι ακόμα διαιτητικό. Έχω δει σε πολλά παιχνίδια, ειδικά τώρα τελευταία.
5: Ναι.
7: Και στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά το είδα και τώρα στις διοργανώσεις.
5: Ναι.
7: Αυτό που γίνεται με τη στολή των τερματοφυλάκων. Ρε φίλε, εντάξει.
5: Δεν
7: θυμάμαι το άρθρο, 4-5 στολή παιχτών. Δεν γίνεται τώρα ο τερματοφυλάκας να μην ξεχωρίζει από την υπόλοιπη ομάδα.
5: Σε ποιο
7: δηλαδή φοράει ή επιθετική ή μάλλον ή αντίπαλη ή δικιά του ομάδα, φοράει χρώμα παρεμφερή. Δηλαδή μπορεί να μην είναι, ρε παιδί μου, άσπρη εμφάνιση τερματοφυλάκα και άσπρη της ομάδας, να είναι κίτρινο ανοιχτό, ας πούμε. Πώς να σου πω τώρα, ή μπέζ, ας πούμε. Δηλαδή είναι πολύ σοβαρό αυτό μέσα για τη διαδικασία του παιχνιδιού και για τους παίκτες που παίζουν αμυντικούς και επιθετικούς.
5: Αυτό είναι κάτι όμως που ξέρεις που μπορεί ο διαιτητής πριν ξεκινήσει ο αγώνας, διαιτητής ήσουν αυτός πρέπει να κάνει την υπόδειξη ότι παιδιά εδώ πρέπει να αλλάξει.
7: Αυτό μου παραξενοφαίνεται πολύ που οι διαιτητές αυτό δεν το κοιτάνε. Λες και επειδή είναι το ΒΑΡ, τι έγινε που είναι το ΒΑΡ. Και τι έγινε που είναι το ΒΑΡ, δηλαδή, και να ξαναδείς τη φάση. Είναι λάθος αυτό στη διαδικασία του αγώνα. Απορώ πως δεν το δεν το κοιτάνε. Είναι πολύ σοβαρό. Εγώ είμαι σαλιάρης της ομάδας. Άμα δεν είχαν εμφάνιση, λόγω από σαλιάρα του τερματοφυλακά. Δεν ξέρεις, προπόνησης. Δεν γίνεται να μην ξεχωρίζει ο τερματοφυλακάς μέσα στην ομάδα. Ας πούμε, τέλος πάντων, θα μου πεις, εκεί στέκεσαι. Από μερικές λεπτομέρειες μπορείς να δεις 5-6 πράγματα. Η εμφάνιση θα πω λίγο τώρα για την ομάδα μας. Εσείς εντάξει τώρα, λέω. Για το παιχνίδι έξω τώρα, εντάξει, τι να πω, από την ώρα που φάγατε τον κόλ και μετά, λες και πέθατε με την Μπαρτσελόνα. Δεν ξέρω τώρα τι πάθανε εκεί.
5: Τι πάθανε, με 9 παίχτες ήταν σοβαρά, άλλο ήταν 2, ήταν τραυματίες, ήταν η κατάσταση, ήταν τότε...
7: Καλά, ήταν και η ψυχολογία της ομάδας έτσι.
5: Και όλα, και όλα, και όλα γύρισαν τουμπάκι.
7: Ναι, το πέναλτι ήταν πέναλτι καθαρό, έτσι, θα τα λέμε, όλα έτσι πρέπει να λέμε. Λοιπόν, αλλά πιστεύω ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός θα δείξει αρκετά τυχερός. Ζητάει μπάλα, θέλει και τι.
5: Να σου πω κάτι όμως, να σου πω κάτι ρε Μιχάλη, για τον Παναθηναϊκό.
7: Ναι.
5: Αυτοί οι τύποι βάλανε με τον Παναθηναϊκό 3 γκολ σε 2 παιχνίδια μετά το 90.
7: Συμφωνώ,
5: ο Παναθηναϊκός ήταν ο τυχερός. Κάποια στιγμή θα παίρνει και ο Παναθηναϊκός κάτι και ο Παναθηναϊκός αυτό το ζευγάρι. Γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαν βάλει 2 στις καθυστερήσεις εδώ και ένα εκεί. Δεν θα έπαιρνε και ο Παναθηναϊκός κάτι σε αυτό το ζευγάρι.
7: Ναι.
5: Στην παράταση ήταν τυχερός, ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Στην παράταση ήταν τυχερός.
7: Ναι, ήταν τυχερός έτσι όπως ήταν η ροή του.
5: Αλλά έπρεπε να πάρει όμως και αυτός κάτι στην τύχη. Αυτό σου λέω δηλαδή.
7: Έπρεπε να πάρει κάτι γιατί όντως
5: ήταν. Ήταν μονοκόμματο.
7: Ναι, όντως, όντως. Σε αυτό το ματσάρισμα ήταν όντως.
5: Μα ναι τώρα πώς.
7: Ήταν άτυχος αυτό το ματσάρισμα. Εκεί όμως ήταν και τυχερός στην κατάλληλη στιγμή όμως.
5: Έτσι, γι' αυτό.
7: Ήταν τέτοιο. Περαστικά και για τον Κωνσταντέλια και για τον Μπανούτσο. Είναι πώς είναι, είναι δύσκολα εκεί.
9: Ναι, είναι δύσκολα. Δύσκολα πολύ.
7: Είναι δύσκολα. Είναι πολύ καιρό μέσα στην εντατική. Άμα είναι πολύ καιρό στην εντατική, είναι δύσκολα.
5: Είναι δύσκολα, φίλε.
9: Είναι δύσκολα, ρε.
5: Ας μην πούμε τίποτα.
7: Τέλος πάντων, εντάξει, περαστικά, παιδιά, καλή δύναμη σε όλους. Όλα καλά θα πάνε. Θα χάσουν ο βαθμός και οι μεγάλοι. Αν πω ακόμα κάτι διαιτητικό, γίνεται μια φάση χθες στην Τρίπολη με τον Ολυμπιακό. Σηκώνει ένα offside κατά της Τρίπολης. Εκεί στο τέλος που μας πιέζαν. Λοιπόν, εκεί λοιπόν αντί να κάνουν αυτό που κάνουν σε άλλα παιχνίδια που είναι καταπανέστατο offside και μας αφήνουν και εξελίσσεται η φάση.
5: Ναι.
7: Έτσι, το έχουμε δει όλοι. Έτσι, εκεί το σήκωσε ο επόπτης κατευθείαν και για μένα όπως το δείξανε στο replay μπορεί και να μην ήταν. Έτσι, δεν λέω τώρα κάτι, αλλά δεν γίνεται ρε φίλε να μην έχετε τις ίδιες οδηγίες οι διαιτητές. Δεν γίνεται να μην έχεις τα διαιτητές. Δηλαδή αυτό που είναι offside 3 μέτρα δεν μου το σηκώνεις, περιμένεις να εξελιχθεί η φάση. Έτσι, και αυτό που είναι οριακό μου το σηκώνεις, άσε να εξελιχθεί η φάση. Έτσι και μετά πήγαινε στο βάρ, εκεί παίζει σημασία το βάρ. Εκεί είναι η ουσία του βάρ. Αυτά είχα
5: έγινε, να πω,
7: δεν μορμόνισα πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
5: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα φίλε. Τα λέμε. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Το ραδιόφωνο κλείσε.
10: Καλημέρα.
5: Το ραδιόφωνο το κλείσες.
10: Ε?
5: Έλα. Όχι, δεν το έχεις κλείσει το ραδιόφωνο ακόμα. Έλα, καλημέρα.
10: Έλα, Βαγγέλη μου, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
10: Καλό φθινόπωρο, Γιώργος από Αστόπουλο να μου.
5: Γεια σου Γιώργο, καλημέρα φίλε, καλή εβδομάδα.
10: Λοιπόν, πήρα να πω για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Ναι. Λέγατε προηγουμένως με τον Μιχάλη,
5: ναι,
10: ότι ήταν τυχερή αυτή γιατί βάλαν 2-3 γκολ στερήσεις. Θα συμφωνήσω απόλυτα, αλλά να δω κάτι που το είδα μόνο εγώ από ποδόσφαιρο, δεν ξέρω πολλά πράγματα από τεχνική και στρατηγική. Εγώ δω το Παναθηναϊκός μετά το 60-70 δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Δεν ξέρω ποιοι μπαίνουν αλλαγή και ποιοι μπαίνουν μέσα. Είδα και στα δύο παιχνίδια, ή μάλλον και στα έξι παιχνίδια που παίξαμε στην Ευρώπη, μετά το 70 να μην μπορούν να πάρουν τα πόδια τους. Οπότε λογικό είναι μια αντίπαλη ομάδα που έχει στοιχειώδη φυσική κατάσταση να σου βάλει γκολ.
5: Και πώς είχα κάνει τρεις προκρίσεις χωρίς να χάσει παιχνίδια αφού είναι τόσο χάλια αυτός.
10: Έλατε, αυτό μου κάνει και εγώ με την αντίπαλη. Να σου πω κάτι.
5: Ναι, αλλά ξέρεις, μία, δύο, τρεις. Σύμπτωση.
10: Ένα του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις κριτικά. Και να σου πω κάτι. Και το πέναλτι αυτό που ήταν πέναλτι, αλλά επειδή εγώ το... Η τσέχικη τηλεόραση δεν έδειξε replay και δεν το κατάλαβε. Όταν πήγα έκανε σήμα από ό,τι είδαμε στην τηλεόραση να κάνουν να ζητήσουν.
9: Τσέκα από το
10: βάρ. Την τηλεόραση δεν καταλάβανε τίποτα. Εγώ προσωπικά την τηλεόραση δεν κατάλαβα τίποτα.
5: Ο Ντέσσερς έπεσε κατευθείαν κάτω.
10: Ναι, έπεσε κάτω. Εντάξει, δεν το καταλάβαμε. Εμείς από την τηλεόραση το βλέπαμε. Δεν το καταλάβαμε. Ούτε και ο σπίκερ που το μετέβει από την τηλεόραση το είπε αυτό. Και μετά όταν δείχνει το replay βλέπουμε ότι είναι πέναλτι. Αλλά γενικά εγώ βλέπω ένας Παναθηναϊκός,
5: ναι,
10: που έχει μια φυσική κατάσταση σαν τον Αλόνσο. Βέβαια δεν μπαίνει σαν τον άλλον, υπάρχει κάποιο σύστημα, αλλά μετά το 60-70 κατάρρευση. Δεν ξέρω αν το βλέπω μόνο εγώ αυτό να μου και δεν το βλέπω. Δηλαδή δεν μπορώ να βλέπω τον Τετέι στο παιχνίδι με την, στο πρώτο παιχνίδι, στο 60 να πέφτει κάτω για κράμπες από 25 Αυγούστου. Ή να έχουμε μυϊκούς τραυματισμούς από 25-27 Αυγούστου. Δηλαδή τον Νοέμβριο τι πρέπει να κάνουμε, στο χειρουργείο.
5: Εγώ
10: αυτά βλέπω.
5: Εντάξει,
10: τώρα από εκεί και πέρα, αν πρέπει να παίξει 3-4-3-2, ένα τίτε πώς, αυτά δεν τα γνωρίζω. Εγώ βλέπω αυτό, τα στοιχειώδη.
5: Αυτό που πρέπει να δεις, αφού βλέπεις τα στοιχειώδη, είναι ότι όταν βλέπεις μια ομάδα η οποία παίζει με καινούριο προπονητή και 8 καινούριου παίχτες στην 11η και παίζει με ομάδες οι οποίες.
10: Είναι το, και με τίποτα φοβερές ομάδες.
5: Είναι το άκρος αντίθετο από σένα. Δηλαδή,
10: λοιπόν, ήταν αλλά ομάδες. Εγώ μιλάω για το ζήτημα της φυσικής κατάστασης.
5: Ναι.
10: Από αυτό μιλάω. Δηλαδή, ο Καμαρά. Συγγνώμη, αλλά εγώ τον είδα σε 6 παιχνίδια, ο άνθρωπος δεν κόβει το με βάλε. Δηλαδή, ήρθε ο Καμαρά για να
5: δεν μου λες, εσύ Γιώργο, ρε, Γιώργο, αν ο Παναθηναϊκός και αποκλειστεί, τι θα έλεγε σήμερα, ρε, λες, ειλικρινά, έτσι.
10: Τα ίδια θα έλεγα.
5: Τα ίδια θα
10: έλεγα. Τα ίδια θα έλεγα. Δηλαδή, θα μπορούσα να πω διαφορετικά.
5: Ναι.
10: Εγώ συμφωνώ ότι ο προπονητής είναι καινούριος, η ομάδα είναι καινούρια.
5: Δεν δίνεις χρόνο όμως.
10: Δεν δίνεις χρόνο όμως.
5: Δεν δίνεις χρόνο όμως, όλο αυτό που λες συμφωνείς, αλλά δεν δίνεις χρόνο. Είσαι αυστηρός σε όλα σου.
10: Η φυσική κατάσταση
5: δεν φαίνεται στις 20 Αυγούστου, αδερφέ. Η φυσική κατάσταση δεν φαίνεται 20 Αυγούστου. Και πες μου, εσύ πότε η ελληνική ομάδα τον Αύγουστο πετούσε. Αν μου πεις μια ομάδα που τον Αύγουστο πετούσε, να το δεχτώ εγώ.
10: Λοιπόν, να συμφωνήσω μαζί σου. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε με την ΤΣΕΚΑ 1948, που είναι η δεύτερη ομάδα. Και όφη έπαιξε με την κανονική ΤΣΕΚΑ. Πόσο έτρεχε και τους κέρδισε 3-2 γκολ και εμείς δεν μπορούσαμε να πάρουμε τα πόδια μας.
5: Εντάξει, όλοι οι άλλοι είναι καλοί εκτός του Παναθηναϊκού. Τι να σου πω τώρα.
10: Αυτό δεν δείχνει. Ξέρω εγώ, εκτός αν βλέπω κάτι άλλο. Που όφη βγήκε έκτος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Παναθηναϊκός βγήκε τέταρτος, οπότε του Παναθηναϊκός είναι καλύτερος από τον όφη.
9: Όμως ο όφη έπαιξε ένα γύρο.
10: Ναι, συμφωνώ ρε παιδιά, αλλά δείχνω ότι.
9: Είναι μεγάλη διαφορά.
5: Τι συμφωνείς ρε φιλέ.
9: Είναι 20
10: μέρες. Είναι καλύτερη ομάδα.
9: Είναι 20 μέρες η προετοιμασία νωρίτερα. Αργότερα.
5: Γιώργο, δώσε λίγο χρόνο.
10: Εντάξει, ότι εγώ δεν.
9: Ρε παιδί μου, όντως δεν έχει τρεξίματα. Αλλά κοίτα να τη, όποια ομάδα έτρεχε τον Αύγουστο, μετά τον Νοέμβριο είχε κλατάρει ιστορικά. Το έχουμε δει με όλους.
10: Συμφωνώ. Μπορεί να πετάει ο Παναθηναϊκός τον Νοέμβριο και μετά να πετάει. Εγώ τώρα βλέπω αυτό που βλέπω τώρα.
5: Ξέρεις τι λένε οι προπονητές.
10: Ναι, ναι.
5: Ότι τον Αύγουστο δεν μετράει το αποτέλεσμα, δεν μετράει το εικόνα, μόνο το αποτέλεσμα. Και επίσης.
10: Όχι, επίσης. Όχι, επίσης. Όχι, επίσης.
5: Και επίσης, άκουσε ένα μήνυμα που σου διαβάσω που έχει στείλει ένας φίλος, με τον οποίο συμφωνώ απόλυτα, που λέει: ο Όφη έχει έτοιμη και δεμένη ομάδα από πέρσι και η ΑΕΚ πέρσι, θυμηθείτε στην αρχή πώς ήταν, και μετά πήρε το πρωτάθλημα. Και η ΑΕΚ πέρσι, αλλά για να κάνει τις τρεις προκρίσεις στο conference, αν θυμάσαι, δεν είχε παίξει καμία σπουδαία μπάλα, αλλά τα αποτελέσματα τα πήρε. Αλλά τα αποτελέσματα τα πήρε. Άρα λοιπόν, ναι, ας σταματήσει αυτή η γκρινιά γύρω από
9: τον Παναθηναϊκό. Ενώ με τη Λεύσκη ήταν εκπληκτική, έτσι.
10: Εγώ δεν μιλάω για γκρινιά. Εγώ μιλάω τώρα, αν για κάποιο λόγο δεν προκρινόμαστε. Τι θα λέγαμε τώρα, ότι πάμε τώρα για το πρωτάθλημα.
5: Τώρα με συγχωρείς, τώρα με αυτή την υπόθεση εργασίας, τώρα μετά αν θα κάνουμε κουβέντα, ρε Γιώργο.
10: Ναι, τώρα δεν κάνουμε κουβέντα, αλλά.
9: Ρε φίλε, θρίλερ ήταν και τα τρία. Εγώ είμαι ουδέτερος, έτσι, δεν είμαι Παναθηναϊκός, το ξέρεις, έτσι. Η τελευταία φορά, εγώ που θυμάμαι, ας πούμε, εύκολη πρόκριση όπως ΑΕΚ με τη Λεύσκη, είναι ο Ολυμπιακός με τη Μοζίρ το 97-98 και ο Παναθηναϊκός με την Μπράγα, πότε είχε παίξει ρε, εσύ, που είχαν παίξει δύο χρονιές με την Μπράγα και είχε, τη δεύτερη είχε κερδίσει εύκολα με το Σισε, πότε ήταν, το θυμάσαι, Βάγκο?
5: Το 9,
10: το 10, το 11.
9: Όχι με τον Ροντρίγκο Σούζα που το βάλε στο τέλος, την επόμενη.
10: Σισε μέχρι το 10-11 έπαιξε το Παναθηναϊκό, αν θυμάμαι καλά. 9-10.
9: Την πρώτη του.
10: Κερδίσαμε και τη Ρώμα 3-2 να μου. Αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, εντάξει, να μην γκρινιάξουμε, αλλά τουλάχιστον τα κακά ως κείμενα πρέπει να τα λέμε όμως, έτσι. Λοιπόν, καλή σας μέρα.
5: Είναι Γιώργαρα μου, καλημέρα. Να είσαι καλά. Πίνει και 55 άλλη μια γραμμούλα. Πάμε, παρακαλώ.
11: Καλησπέρα.
5: Καλημέρα. Τι, από πού παίρνεις? Από Αυστραλία.
11: Εγώ είμαι.
5: Ναι.
11: Η Λυπίδια από Λάρισα.
5: Α, από Λάρισα, εντάξει. Γιατί άκουσα καλησπέρα και τρόμαξα. Τι έγινε, αδερφέ?
11: Καλησπέρα, είπα.
5: Ξέρω εγώ.
11: Α, καλά. Καλημέρα τότε, παιδιά, καλημέρα.
5: Καλημέρα, φιλαράκο, τι έγινε?
11: Όλα καλά, εσείς?
5: Καλά κι εμείς.
11: Έτσι πρέπει να σου πω, τι πάχους έβγαλε στο δεύτερο γκολ. Σ' άκουσα και εγώ τελικά προχθές. Σ' άκουσα. Γιατί άκουσα τους υπόλοιπους, αλλά δεν κάνει καλή περιγραφή.
5: Έβγαλα, φίλε, αφού με στολίζανε μισή ώρα από πάνω από το κεφάλι μου, θα βγάλω πάθος. Αφού με στολίζανε μισή ώρα από πάνω.
11: Θέλω να το βάλει σκοτάκι στο σταθμό αυτό. Κυριακό, άκουσε και γράψε. Θέλω να το βάλει σκοτάκι στο σταθμό.
5: Το έχουν κάνει τα παιδιά, τι να το βάλει σκοτάκι. Κανά,
11: να τα ακούμε, ρε φίλε.
9: Μα τα ευρωπαϊκά τα κάνουμε όλα. Από το 96 που είχε ο σταθμός.
11: Ο Βαγγέλης πρέπει να μείνει. Πρέπει να μείνει διαχρονικός.
9: Όλα τα ευρωπαϊκά τα κρατάμε, ρε, εσύ πάντα.
11: Μάλιστα. Τι γίνεται, παιδιά?
5: Καλά, φιλέ, μια χαρά.
11: Γυρίσατε κανονικά? Προσαρμοστήκαμε ή ακόμη?
5: Εγώ έχω γυρίσει, φίλε, εδώ και καιρό, αφού.
11: Πόσο... Το ξέρω, το ξέρω, σα ακούω, σε περιμέναμε. Εννοείται. Ότι μα έλειψε τα σχετικά, δεν συζητάω.
9: Όχι, εγώ δεν φεύγω ποτέ για να μην έχω τέτοια προβλήματα.
5: Όποτε φεύγει, γυρίζει εδώ πέρα με χαμπάρι.
11: Έτσι ακριβώς και εγώ, φίλε, έτσι ακριβώς και εγώ.
9: Εγώ το όδια πίσω δεν θα ξαναφύγω ποτέ, οπότε εντάξει. Έχω συμβιβαστεί με αυτό και πορεύομαι.
11: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, να πω για να μου παίξει μάνα εγώ.
5: Για πες.
11: Θα κάνει μεγάλη, μεγάλη εντύπωση.
5: Για πες, φίλε.
11: Καμαρά, Καμαρά.
5: Έτσι είναι Καμαρά.
11: Ναι, Καμαρά. Και ας τους μπιφτεκάδες θα λένε ότι θέλουν τώρα. Τα Χριστούγεννα, ας να μιλήσουμε.
5: Εσύ το πιστεύεις, ε?
11: Ναι, ναι, ναι.
5: Γιατί ακούει ναι. Ο άνθρωπος και τι δεν έχει ακούσει μέχρι τώρα.
11: Ναι, έτσι, εγώ το πιστεύω. Πες. Και είσαι μεγάλο βαθμό.
9: Έφυγε μεγάλο και ο Μαντί από τον ΠΑΟΚ, ε.
5: Έφυγε.
11: Ναι.
5: Πάντως να πούμε ότι ο Ετιέν Καμαρά είναι 23, έτσι, είναι πολύ μικρός, να το πω αυτό.
11: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Φίλε, δεν ξέρω, μπορεί να έχω και λάθος, μου φέρνει κάτι σαν Καρεμπέ.
5: Εντάξει, τώρα που δεν έριξες βάρη τώρα. Έριξες βάρη.
11: Βάρη, είπα.
9: Ξύπε. Ρε, ήταν τάγκ ο άλλος. Ο άλλος ήταν τάγκ.
5: Ναι, δάγκωνε άλλος.
9: Άλλος δάγκωνε. Ο άλλος ήταν παγκόσμια κλάση, ρε.
5: Αλλά ότι ο Ετιέν μπορεί να εξελιχθεί σαν καλό παίχτη, ναι, αλλά μην το κάνουμε. Μην το βαραίνουμε όμως πολύ, ναι.
11: Βαγγέλη, το στυλ του λίγο. Το στυλ του δεν είπα ότι είναι.
5: Εντάξει, εντάξει.
9: Ο άλλος ήταν τάγκ.
11: Εντάξει, το συζητάω έτσι. Προ Θεού, εντάξει.
5: Άλλο τι έχουμε?
11: Τίποτα. Έχουμε την Τετάρτη. ΑΕΛ Ολυμπιακός.
5: Ακυπέλα.
11: Να πάω. Ναι, ναι, θα δουλεύω όμως. Το δείχνει κανένα, μα ποιο κανάλι δείχνει ο Αγγελιακό?
9: Σκάι.
5: Ο Σκάι το δείχνει.
11: Ο Σκάι το δείχνει. Τι ώρα είναι?
5: Περίμενα να βγάλω έτσι. Περίμενε να σου πω. Περίμενα να σου πω γιατί είναι και 58 έτσι κι αλλιώς μετά από σένα θα πάω σε break. Περίμενα να το πω να σου πω λίγο. Να το βρω μία να σου πω τι ώρα είναι. Λοιπόν. Και έχουμε και λέμε. Αν βρήκα το σωστό βέβαια έτσι. Όχι, αυτά είναι προκριματικά βρήκα. Τα προκριματικά βρήκα που έχουν γίνει.
11: Βαγγέλη, άστο, μην το ψάχνεις.
5: Όχι, τι μην το ψάχνω, 8 η ώρα. Γιατί να μην το ψάξω. 8 η ώρα.
11: 8 η ώρα.
5: Ναι.
11: Πολύ ωραία.
5: Εντάξει.
11: Ωραία. Ωραία. Παιδιά, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
5: Τα λέμε, φιλαράκι μου. Γεια σου, Μπιλή.
11: Καλημέρα.
5: Λοιπόν, είναι και 59. Διαβάζω 2-3 μηνύματα για να πάμε στο break των 7. Για να έχουμε μετά από τις 7 χώρο για να πάμε κατευθείαν στις γραμμές. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκου, και στην παρέα που σου δέχτηκε. Καλή εβδομάδα, στέλνει ο Δημήτρος. Πρώην τα Αίγυπτο, η Χαβούζα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλύτερα να λέμε ότι δεν γνώριζε την Κηφισιά ο Νίκολης, διότι δεν είχε εικόνα, λέει, παρά να λέμε ότι υποτιμήθηκε. Δεν μας είχε δείξει, λέει, τέτοια δείγματα η ΑΕΚ του Νίκολης, ότι μπορεί να υποτιμήσει κάποιο αντίπαλο. Ιστερόγραφο, Βαγγέλη, όταν λένε ακρίβεις ακροατές, αλλά είναι καλά είναι να διορθώνω ότι η ΑΕΚ δεν είχε βαθμούς επειδή δεν πήρε αναβολή. Κέρδισε τον Ηρακλή με 4-0 και μετά ήταν το ευρωπαϊκό. Δεν υπάρχει λογική μετά από το ευρωπαϊκό να έπαιρνε αναβολή με την Κηφισιά. Έλεος και ο Παναθηναϊκός αναβολή πήρε πριν το ευρωπαϊκό. Σήμερα έχει κανονικά παιχνίδι, λέει ο Φάνης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Βαγγέλη και Κυριάκο, της καρδιάς μας. Μια ερώτηση: τον Παναθηναϊκό που θα το βλέπουμε εντός και εκτός έδρας, το βλέπουμε στην πλατφόρμα, θα είναι μέσω Κοσμοτέ Νόβα. Ευχαριστώ, καλημέρα. Δημήτρη, δεν νομίζω να είναι μέσω Κοσμοτέ Νόβα. Θα τον βλέπεις προς το παρόν στο Sky. Στο Sky τα εντός. Και μετά στην
9: Sport FM TV.
5: Στο Sport FM TV και τα εκτός θα τα βλέπεις σε Nova ή Cosmote.
9: Ανάλογα την ομάδα που έχει τα δικαιώματα.
5: Καλημέρα στον Ηλία. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Η ομάδα χρειάζεται οπωσδήποτε εξάρι. Ο Καμαρά είναι λίγος και όχι τον Άι από τη στιγμή που έχουμε πάρει δύο οχτάρια, Λούζα και Κάγκουα. Εξτρέμ που να έχει τον γκολ αριστερό μπάκο που σχέση είναι δύσκολο να ξαναπαίξει και στόπερ, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Καλή σεζόν, Βαγγέλη. Θα πρέπει να σε προβληματίσει το γεγονός πως μετά από κάθε τηλεφώνημα του ανάκασα υπάρχει όλη αυτή η αναστάτωση. Ο άνθρωπος προκαλεί, δεν ταιριάζει στην εκπομπή, λέει ο Γιώργος από Ναύπακτο Φούρναρης. Αφού θα κάνεις τη δουλειά για τον κύριο Δημήτρη, κάνε τον κόπο να μας πεις την επόμενη εκπομπή και τα παιχνίδια των 10, λέει ο Κίμωνας και γελάει. Καλημέρα, λέει. Γυρίσανε, λέει ο Μανώλης και στέλνει μια φωτογραφία από τον Κηφισό. Καλημέρα στον Νικόλα τον ναυτικό. Έτσι, μπράβο, κάθε πράγμα τον καιρό του και ο Κολλιός τον Αύγουστο. Καλημέρα, Ρέι, καλή εβδομάδα. Καλώς ξαναβρεθήκαμε, την αγάπη μου σε όλους, λέει ο φίλος μου ο Γιάννος. Ότι ο Παναθηναϊκός σε 4-90 λεπτά μέτρους αντιπάλους δεν κέρδισε κανένα δεσπερμάτι. Φίλε Βαγγέλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. 4-90 λεπτά. Α, βάζεις παρατάσεις. Εντάξει, okay, ναι. Ο Όφι έχασε από τον Άρη και η Άκα από Κηφισιά Χ, που λέει ο φίλος ότι παίζουν μπάλα. Ο Παναθηναϊκός Με καινούργια ομάδα, τρεις προκρίσεις. Επίσης, κάποιοι προπονητές τους πεθαίνουν στην αρχή για να είναι έτοιμοι μετά. Καθαρά θα ανέβει το καλοκαίρι. Καλώς που δεν ήταν επιβάρυνση μεγάλη, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκο. Επειδή δεν έχω ακούσει από την αρχή, έχετε μάθει κάτι για τον Τέλια. Ρίξει χειαστό, Τέλια, φίλα του. Όσο είμαι εγώ σαν τον Κάρι, άλλο τόσο είναι ο Καμαρά σαν τον Καρεμπέ. Παναγία μου, λέει ο Τζόρνταν. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα στον Κυριάκο. Δεν μπορεί σε δύο μήνες, αν έχει κάνει βαριά προετοιμασία, να έχει λυθεί. Αν βλέπει τρεξίματα αυτή την εποχή, να ανησυχεί. Η προετοιμασία έχει να κάνει με τριπλές προπονήσεις καθημερινά, βάρη τρέξιμο και το απόγευμα γήπεδο. Αν βάλει την εξίσωση και ο αντίπαλο έχει παίξει 3-4 παιχνίδια επιπλέον και έχει τρεξίματα τουλάχιστον 2 εβδομάδες νωρίτερα, είναι λογική αυτή η εικόνα. Λέω ο Γιάννης Ολυμπιακός, ο μη αντικειμενικός. Σε ευχαριστώ, Γιάννη, για τη βοήθεια. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό φθινόπωρο. Καλά, οι ομάδες, καλές ομάδες. Απλά θέλω να σχολιάσει λίγο την εφαρμογή βαθμολόγηση πολιτών που ετοιμάζει η κυβέρνηση της Χούντας, λέει ο Μάξιμος. Καλημέρα από Λειψούς, στέλνει εδώ ο φίλος και του στέλνουμε την αγάπη μας. Καλημέρα, Λευτέρης από Γερμανία. Πείτε, λέει στο φίλο που είπε, λέει για αντοχή, ότι γι' αυτό το λόγο γίνεται προετοιμασία και για να ξεμπουκώσει και να δέσει θέλει λίγο χρόνο. Break και ερχόμαστε για δεύτερη ώρα.
12: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
13: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
14: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
15: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
13: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
16: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
17: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα.
18: Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Η καλή μέρα από την Μπάλα φαίνεται μέρος δεύτερο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλή προσαρμογή σε όλο τον κόσμο. Τώρα που μαζευόμαστε και πάλι και του χρόνου με υγεία το καλοκαίρι να είμαστε καλά όλοι μας. Κυριάκος Σταθερόπουλος στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια, Βαγγέλης Νεραζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς. Πάμε στον κόσμο κούλι που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Εσύ είσαι, ναι.
1: Βαγγέλη, εγώ μιλάω, σωστά?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Και χαίρομαι πολύ που σας ακούω και τους δύο ξανά πίσω.
0: Να σε καλά, φίλε.
1: Είπες τη μεγαλύτερη κουβέντα τώρα, με υγεία και του χρόνου.
0: Και του χρόνου με υγεία όλοι μας, ναι.
1: Όλοι μας, γιατί εγώ δυστυχώς ταλαιπωρήθηκα από αυτό το πράγμα και...
0: Τώρα το καλοκαίρι?
1: Όλο το καλοκαίρι ήμουν μέσα, Βαγγέλη.
0: Τώρα πώς είσαι?
1: Στο νοσοκομείο. Καλύτερα είμαι, αλλά ξέρεις τώρα, είδα, είμαι 39 χρόνια, αλλά είδα πολλά πράγματα και αναθεώρησα.
0: Αγορίνα, αν ήταν περαστικό, ψηλά το κεφάλι, να πάρεις το μάθημά σου, διότι εσύ το πάθες στα 39, εγώ το πάθα στα 47 πριν 3 χρόνια. Καλό είναι να τρως κανένα χαστούκάκι, για να καταλαβαίνεις δηλαδή...
1: Είναι, Βαγγέλη, να δεις τώρα, δεν θέλω να μαυρίζω τις καρδιές των πρέπει. Να λες Δευτέρα καλημέρα στον άλλον δίπλα σου και Τετάρτη, να τον βλέπεις να φεύγεις από ένα μήνα συγκλονιστικά πράγματα. Ούτε στον εκφρόμ, τέλος πάντων.
2: Εντάξει, και εγώ είσαι τρεις μήνες και...
0: Ψυχραιμία, αγόρι, ψυχραιμία, και το σημαντικότερο, παιδιά, είναι κάτι να περνάει. Να περνάει,
1: να περνάει. Την πλάκα μας να μην με τις ομάδες δεν αξίζει. Γιατί το λέω, γιατί... Εντάξει, κρίμα είναι να στεναχωριόμαστε και όλα αυτά βγαίνουν.
0: Τώρα τέλος, είσαι καλά, είσαι σιδερένιος τώρα, εντάξει, προπάνε
1: καλά. Είμαι καλά, εντάξει, υπάρχει λύση και πιστεύω όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Αυτό που ήθελα να πω και εγώ για την ομάδα μου χθες, εντάξει, στόχος έχει και, και προχθές ένας κύριος, ας πούμε μετά το 70 πέφτει ο ΤΕΤΕ, είναι πιεσμένοι οι ποδοσφαιριστές. Πρέπει να επιτευχθούν οι ευρωπαϊκοί στόχοι, παιδιά.
0: Να πω κάτι.
1: Για όλες τις ομάδες.
0: Παναγιώτη, να πω κάτι και συνεχίζεις. Για τον ΤΕΤΕΙ που ανέφερες τώρα, για παιδιά σαν τον ΤΕΤΕΙ.
1: Ναι.
0: Βασίλη, ναι. Για τον ΤΕΤΕΙ, για τον Τσάπρα, για τον Κοντούρη. Είναι άλλο πράγμα να, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω σε καμία περίπτωση τις ομάδες που δεν παίζουν στην Ευρώπη, να κάνεις προετοιμασία για να ξεκινάς τα παιχνίδια σου τέλος Αυγούστου-Σεπτέμβρη. Και είναι άλλο πράγμα να ξεκινάς αρχές καλοκαιριού και να παίζεις για πρώτη φορά κάνοντας προετοιμασία με τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ που κάνουν άλλη προετοιμασία.
1: Βέβαια.
0: Και να παίζεις παιχνίδια do or die από τις 20 Ιουλίου. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό και ο ΤΕΤΕΙ το κάνει για πρώτη χρονιά φέτος. Και ο Τσάπρας το κάνει για πρώτη χρονιά φέτος. Έτσι, να το έχουμε στο μυαλό μας αυτό. Δεν είναι όλα.
1: Και ο Κυριακόπουλος πάλι για πρώτη φορά.
0: Ο Κυριακόπουλος όχι. Ο Κυριακόπουλος και πέρυσι ήταν. Και ήταν, και ήταν και στη Σέρια ο Κυριακόπουλος που δούλευε σε άλλα πρότυπα.
1: Οπότε το έχει λύτερο. Ναι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, απλώς η ένστασή μου είναι με τον προπονητή μας. Θα μου πεις, ο προπονητής σου πήρε το πρωτάθλημα, το σου πήρε. Εντάξει, αυτό με την τρύπα στο κέντρο μου βάλε ένα εξάρτη, δηλαδή το είδαμε και με τον Ηρακλή. Δεν το είδαμε μόνο τώρα με την Κυψιά να κάνει ο άλλος πορεία με την μπάλα από τη σέντρα μέχρι, μέχρι την περιοχή μας και να μην υπάρχει κάποιος να τον κόβει.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι μόνο το ερώτημά μου προς αυτόν. Εντάξει, και οι παίχτες θα δώσαν όλα με τη Λεύσκη. Βέβαια, περιμένεις, δεν σου είχε βγει ο Ζούμπκοφ ακόμα.
0: Αυτός δεν κάνει, ο Ζούμπκοφ δεν κάνει τη διαφορά μου.
1: Ο Ζούμπκοφ δεν έχει βγει ακόμα.
0: Αλλά είναι νωρίς όμως.
1: Είναι νωρίς, εκείνος ο Κοϊτά θέλει 4 μπάλες μόνος του.
0: Ποιος?
1: Δεν μπορώ, έχω...
0: Ποιος?
1: Ο Κοϊτά χτες
0: είναι απαράδεκτος. Είναι απαράδεκτος.
1: Και με τον Μάτ.
0: Και πολύ καλά κάνει, πολύ καλά κάνει ο Νίκολιτς. Και τον βγάζει στο 29. Ναι, ναι. Μπράβο στον Νίκολιτς. Γιατί κανονικά θα έπρεπε, να έχει φάει ήδη οι δύο κίτρινες.
1: Ναι, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
0: Και εγώ τι εκνευρισμό είχε χθες αυτός δεν μπορούσα να καταλάβω. Ήταν εκνευρισμένος από την ώρα που
1: πήγε. Και με τη Λεύσκη δεν του βγαίνει τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Κάνουμε λίγη υπομονή. Θα έρθουν και τα στραβοπατήματα, παιδιά, από όλους. Δεν είναι μόνο δηλαδή. Και οι άλλοι δύο στο 85 γλιτώσανε, σωστά. Είχαν δύο φάσεις και ο Ατρόμητος νομίζω.
0: Φυσικά, μα κοίταξα, όπως είπα στην αρχή της εκπομπής, ότι και οι τρεις φλερτάρανε, ένας την πάτησε. Έτσι γίνεται συνήθως.
1: Εμείς την πατήσαμε. Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε. Να σε ρωτήσω, Βαγγέλη, τώρα επειδή το αναφέρατε με την πλατφόρμα,
0: ναι,
1: θα είναι δωρεάν αυτό το που το
0: μπορεί να είναι, μπορεί να είναι δωρεάν κανένα δίμηνο για προσαρμογή και μετά θα έχει ένα κόστος το οποίο θα είναι κοντά στο δεκάρικο από ό,τι ακούγεται.
1: Μέσω ίντερνετ τώρα αυτό,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι, μέσω ίντερνετ.
1: Έγινε. Καλή εκπομπή. Χαιρετώ.
0: Γεια σου, φιλαράκι μου, και να είσαι
1: δερένιο. Γεια σα, γεια σα. Μακάρι, όλος ο κόσμος.
0: Έλα, γεια
1: σα.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, παιδιά. Επίσης.
3: Κώστας. Παναθηναϊκός, εννοείται. Λοιπόν, λίγο για το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
3: Εννοείται ότι είναι πολύ δύσκολο να παίζεις και να μην έχεις κανονάκι. Είπε ο άλλος για τον Όφη. Όφη και να αποκλειότανε.
0: Έπαιζε
3: σίγουρα στο conference. Okay. Όταν δεν έχεις λοιπόν κανονάκι, είναι και λίγο δύσκολο. Κάποιοι Παναθηναϊκοί όπως και εγώ έχουμε ζήσει στο Καμπ Νου, στο Πέταλο επάνω, όταν ήταν 5.000 στην κορυφή, τους Ισπανούς να βάζουν τα χέρια μπροστά, στο σούτ του Βλάουβιτς, τον Μπουγιόλ να κόβει πάνω στη γραμμή. Έχουμε ζήσει μεγαλεία. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Για τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η ομάδα, όποιον και να περάσει, καταλαβαίνεις πως το λέω, πως είναι η ομάδα, έτσι, δηλαδή ξαναδημιουργείται, προσπαθούνε, όποιον και να περάσει είναι επιτυχία. Και όταν κάνεις μέσα στο καλοκαίρι τρεις προκρίσεις, φανταστείτε λοιπόν αυτό το ρόστερ που έχει ο Παναθηναϊκός με τους τέσσερις επιθετικούς μπροστά να μην είχε Ευρώπη. Πόσο δύσκολο θα ήταν για τον προπονητή να μοιράσει το χρόνο.
0: Αν ο Παναθηναϊκός αποκλείονταν από την Χράντετς,
3: τα προβλήματα
0: του θα ήταν πολυεπίπεδα. Θα ήταν

0: Λίντστρουμ, ξέρεις πώς παίζει. Ωραία. Ή τον στηρίζεις τον προπονητή σου σε αυτά που παίζει, παίζει με build-up. Δεν γίνεται να παίζεις build-up με τον Τζεριβέγια και τον Καμαρά στο εξάρι.
1: Μα γι' αυτό και γίνονται τώρα κινήσεις. Έτσι, τώρα γίνονται,
0: ναι, γίνονται κινήσεις, αλλά ακούω για 8-10 ο Παναθηναϊκός έχει εξάρι ταχυδυναμικό που να βγάλει την μπάλα μπροστά. Μόνο ο Κουντούρης μπορεί λίγο να το κάνει. Αλλά με Τζιριβέγια και Καμαρά μαζί δεν μπορεί να έχει τον Τζιριβέγια και
1: τον Καμαρά. Ας δούμε λίγο και τον Κάγκουα με τον Λούζα. Έτσι, ας δούμε
0: ο Κάγκουα δεν θα παίξει
1: εξάρι. Ο Κάγκουα είναι πιο μπροστά. Ο Λούζα είναι ένα παιδί που χαμηλώνει για να πάρει μπάλες και να οργανώσει.
0: Ναι, αλλά γιατί να πάρουμε ένα παίχτη να χαμηλώσει και να μην πάρουμε ένα παίχτη.
1: Γιατί ο Λίστροπ με το ποδόσφαιρο που παίζει δεν θέλει παίχτη τύπου Σιμάω. Δεν θέλει κόφτη τέτοιο στυλ. Θέλει δύο οχτάρια. Πες πώς έπαιζε. Όχι, η ΑΕΚ πώς έπαιζε πέρσι. Έπαιζε με εξάρι. Με δύο οχτάρια. Δεν έπαιζε,
0: ναι,
1: η ΑΕΚ.
0: Ναι, αλλά ο Πινέδα μπορούσε να κατέβει στο 6 και να πάρει την μπάλα.
1: Ωραία, το Λούζα τον είδες.
0: Ελπίζω.
1: Και κάτσε να δούμε και τι θα έρθει ακόμα. Είναι και αυτό. Το πρόβλημα θα ήταν αυτό που ξεκινήσαμε την κουβέντα να την γυρίσω πάλι. Ότι φαντάσουν για αποκλειστεί από την Ευρώπη θα γινόταν τώρα. Γιατί και θα αναγκαζόταν να πουλήσει και θα χαλούσε και κάποιες κινήσεις που έχει δρομολογημένες για να κάνει. Γιατί δεν γίνεται χωρίς Ευρώπη. Θα ήταν τρομερό το πρόβλημα.
0: Τρομερό πρόβλημα. Δεν το συζητάμε. Τρομερό. Τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός ανεβαίνει. Μόνο μπορεί να ανεβαίνει τώρα στο ποδόσφαιρο. Brand name, γήπεδο. Γενικά προσπαθεί να κάνει μια ομάδα και σπολιά.
1: Και να πω και κάτι. Φιλέ. Μετά την ανυπαρξία στην οποία βρισκόταν ο Παναθηναϊκός για αρκετά χρόνια, το να είναι τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στη League Face και δεύτερη δύο χρονιά συνεχόμενες έχει στους 16. Είναι ένα σημάδι επιστροφής στην κανονικότητα, έτσι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί
0: εντάξει.
1: Τέταρτη συνεχόμενη χρονιά μπαίνει σε League Face.
0: Ωραία, εμείς στην ηλικία που είμαστε έχουμε ζήσει μεγαλύτερα.
1: Ναι, λεβέντη μου, αλλά λέω ότι ο Παναθηναϊκός, γιατί ακούω ρε παιδί μου ότι έχει χάσει το ένα, ναι, τα έχει χάσει όλα αυτά, αλλά τα έχει χάσει παραπάνω από το 15 ως το 20 που δεν υπήρχε στο χάρτη.
0: Ναι, δεν υπήρχε.
1: Που ήταν 300 στην Ευρώπη, έτσι. Δεν τα έχει χάσει τώρα, 4 χρόνια προσπαθεί να επιστρέψει στην κανονικότητα.
0: Ελπίζω ότι θα πάμε καλύτερα. Ο προπονητής έχει φιλοδοξία. Είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει φιλοδοξία. Θέλει να πετύχει και εκτός της χώρας του. Ελπίζω να τα πάμε καλύτερα. Και μια φωτογραφία τώρα, αν τη δεις, πες μου τώρα τι νιώθεις όταν βλέπεις τον μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Στην μπασκέτα από πίσω να κάνετε τον Μπράντοβιτς. Δίπλα το Διαμαντίδης. Από πίσω ο Αλβέρτης. Και όρθιος ο Μπατίστ. Μόνο αυτό. Πες μου τι νιώθεις.
1: Τι να σου πω, τι νιώθω τώρα. Τι να σου πω. Αυτή είναι η ιστορία του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Αυτό είναι.
0: Όχι, πες μου τι νιώθεις, τι προκαλεί αυτό. Πόσο δέος μπορεί να προκαλεί. Ανυπομονώ για τη χρονιά.
1: Έγινε, φίλε.
0: Τα λέμε, γεια.
1: Καλημέρα. Κούλι, έχουμε break και τέταρτο ή όχι.
2: Αυτό το τέταρτο έχει, το επόμενο έχουμε.
1: Εντάξει, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Ό,τι σε θέλει.
1: Έλα, Φωτάρα μου, πού είσαι, λεβέντη μου.
3: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, φίλε.
3: Και στον Κυριάκο, εννοείται.
2: Να σε καλά.
3: Σε όλη την παρέα και έχω εδώ πέρα και στο λεωφορείο και το φίλο μου τον Αντώνη, τον συνάδελφο.
1: Ναι.
3: Και επίσης Ολυμπιακός.
1: Μια χαρά είστε.
3: Και μου λέει, έχει τόση αναμονή ο Βαγγέλης. Του λέω, καλύτερα να πάρει σε δημόσια υπηρεσία παρά στο Βαγγέλη. Τηλέφωνο.
1: Μην το κάνεις αυτό, ρε, αποτρέψεις τον κόσμο να παίρνει, ρε.
3: Όχι, ρε φίλε, αφού ξέρω ποιος είναι ο Βαγγέλης Συναραντιάς.
1: Αγόρι μου, παιχταρά μου, τι έγινε.
3: Εγώ είμαι Ολυμπιακός και αυτά, τελείωσε.
1: Λοιπόν, ας πω.
3: Μια χαρά.
1: Ναι, αλλά τώρα όμως εχθές πάλι, προχθές τα χάλασε πάλι μαύρη θέλα πάλι, έτσι. Σου νικάει ο Ολυμπιακός, αλλά χάνει Καλαμάτα.
3: Σου είχα πει ότι το παιχνίδι με τον Πανετολικό θα είναι δύσκολο, γιατί ο Πανετολικός έμπηκε από την πρώτη αγωνιστική και ομάδα είχατε.
1: Έχει μπει καλά στο πρωτάθλημα.
3: Με τον Αστέρα έχει μπει πολύ καλά στο πρωτάθλημα. Και αυτό είχα πει από προχτές. Προχτές, εχθές, παίξαμε καλά στο πρώτο μήχρονο. Που είχε την περιοχή, έκανε κάποιες ευκαιρίες. Στο δεύτερο δεν παίξαμε καλά, όντως. Και επίσης, μεγάλο λάθος, μεγάλη βλακεία που πήγε ο Γέλιος δύο λεπτά πριν τελειώσει
1: το παιχνίδι. Βγήκε πάνω.
3: Στην αντίπαλη περιοχή. Έχει ακόμα ένα λεπτό. Στην τελευταία φάση βγήκε.
1: Σε παίρνω θέμα για την Καλαμάτα τώρα για τον Ολυμπιακό. Μια χαρά δεν χρειάζεται. Δεν ξέρω αν θα πει κάτι για τον Ολυμπιακό. Αλλά για την Καλαμάτα το θέμα είναι ότι πρέπει.
3: Ολυμπιακός,
1: κοίταξε. Ολυμπιακός, αφού πέρασε από την Τρίπολη που είναι μια έδρα που συχνά γκελάρει, ήταν μια χαρά αποτέλεσμα. Ειδικά αρχή του πρωταθλήματος.
3: Και τι σου είχα πει και την προηγούμενη που είχαμε μιλήσει, φίλε, ότι τώρα μετράει το τρίποντο μόνο. Δεν μετράει.
1: Ναι, βαθμοί μετράνε.
3: Δεν μετράει.
1: Καμία ομάδα δεν είναι τιμή ελληνική τώρα.
3: Δεν μετράει τίποτα.
1: Απλά για την Καλαμάτα τώρα να σε πάω στην άλλη σου ομάδα, γιατί έχεις δύο φέτος εσύ, εκτός τον Ολυμπιακό.
3: Ναι, ναι, το έχω πει.
1: Πρέπει να αρχίσει να παίρνει κανένα βαθμό γιατί θα την πάρει από κάτω.
3: Αυτό,
1: όταν είσαι νεοφώτιστος και μετά από τόσα χρόνια, ξέρεις, άμα ξεκινήσει και περνάνε αγωνιστικές και είσαι στο κουλούρι. Και έχει και την απειρία αυτή που έχει φετινή ομάδα Καλαμάτα λόγω του ότι έρχεται μετά από 25 χρόνια πάλι πίσω. Σε παίρνει εύκολα.

0: από κάτω. Αυτό είναι ένα θέμα το
1: γιατί
0: οποίο...
1: Και ο Γέλιος που βγήκε και πήγε στην αντίπαλη περιοχή ήταν θέμα πυρίας. Εδώ είναι Super League, δεν είναι βιτεχνική. Καμία σχέση.
0: Ναι,
1: είσαι,
0: ναι.
1: Είσαι ένα σκαλοπάτι πάνω. Και εντάξει, όλος ο οργανισμός λέει ότι πρέπει να αρχίσει να παίρνει βαθμούς για να μην την πάρει από κάτω.
0: Mm.
1: Πιστεύω ότι θα ξεκινήσει ενώ, γιατί παίζει μπάλα, παίζει καλή μπαλίτσα, κάνει ευκαιρίες, έχει καλούς παίχτες.
0: Ναι, έχει καλούς παίχτες, έχει καλούς παίχτες, πρέπει να γίνει και ομάδα, γιατί και η Καλαμάτα είναι πολύ αλλαγμένη, φίλε. Και το μέλλον μια ομάδα αλλάζει τόσο πολύ.
1: Τώρα βέβαια έχουμε ντέρμπι ουραγών, έτσι, Ατρόμητος Καλαμάτα.
0: Α, είναι στο Περιστέρι την επόμενη γουστική, ναι.
1: Ναι, πηγαίνουμε Περιστέρι. Τι άλλο, τίποτα άλλο, αυτά. Καλημέρα σε όλη την παρέα, να είμαστε καλά, καλή εβδομάδα. Αυτά.
0: Έγινε φωτάρα μου.
1: Έγινε.
0: Καλημέρα, φέ, γεια.
1: Έλα, γεια σας.
0: Φωτή.
1: Ναι.
0: Όταν παίζει λίγο Ολυμπιακός με την Καλάμάτα, ποιον θα υποστηρίζει όταν είσαι φίλος εδώ.
1: Το έχω πει αυτό το πράγμα. Έχω πει ότι θα υποστηρίζει τον Καλαμάτα. Είμαι, δεν ξέρεις, φίλε. Είμαι Ολυμπιακός στην καρδιά μου, όμως εγώ είμαι Καλαμάτα. Το λέω δηλαδή, αγαπάω πολύ τον τόπο μου. Το έχω πει.
0: Το έχετε γενικά εσείς οι Μεσσίνοι, το ξέρω, είμαι έμπειρος, έτσι. Εκεί σας έχω γίνει κάπως.
1: Ναι.
0: Το έχετε γενικά, ναι. Είστε πολύ τοπικιστές. Αυτό είναι, δηλαδή αγαπάτε πολύ τον τόπο σας.
1: Πολύ όμως. Δεν θα μου πειράξει πραγματικά ότι σκόρε αυτή, έτσι. Και στους δύο αγώνες. Και εντός και εκτός. Δεν θα μου πειράξει πραγματικά τι σκόρ θα έρθει. Αλλά μέσα μου θα είμαι. Θα υποστηρίζω ότι θα είμαι Καλαμάτα.
0: Έγινε φωτάρα. Τα λέμε.
1: Το έχω πει αυτό. Εγώ δεν αλλάζω, φιλέ. Εντάξει.
0: Έλα, τα λέμε. Πάμε παρακάτω.
1: Τα λέμε. Γεια.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Τζόρτζι, συγγνώμη λίγο φίλε. Τζόρτζι, μην βάζεις το μυαλό σου πράγματα. Στο live δεν προλαβαίνω να διαβάσω όλα τα μηνύματα. Όλα είναι καλά. Μην αγχώνεσαι, δεν έχεις ενοχλήσει καθόλου. Έλα, φίλε μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Έλα, ρε φίλε.
2: Κώστας λέγομαι, πρώτη φορά σε παίρνω.
0: Καλωρίζικος, Κώστα.
2: Σε ακούω, φίλε, σε λέω φίλο, γιατί μου κάνεις πάρα πολύ παρέα. Πολλά πρωινά στις 6 το πρωί.
0: Να με λες, φίλο, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
2: Θα σε λέω έτσι γιατί σε γουστάρω και σαν τύπο. Ναι. Σε ακούω από το 2006-2007 που ήσουν με το συγχωρεμένο το μαχαίρα.
0: Μπράβο.
3: Βρήκα ένα βίντεο, ρε, χθες.
0: Τι βίντεο βρήκες?
3: Το Μίτσο που τον τράβαγα και είσαι και εσύ και ο Γαλογεράκης. Μέσα που είναι μοιράκι ο Σταύρος.
2: Καλημέρα και στον Κυριάκο.
3: Να σε καλά, καλημέρα.
0: Ωραία, μου τα πεις μετά. Γεια, συνέχισε, φίλε.
3: Του Μίτσο, είπε.
2: Πήγαινα για βουλιά το πρωί, να σου το πω λίγο. Η παρέα μου ήσουν εσύ μαζί με το συγχωρεμένο.
0: Ναι.
2: Θέλω να σου πω ότι είμαι Παναθηναϊκός, πολύ Παναθηναϊκός, λέει κάτι αυτό, άρρωστος μένω Κερατσίνη, από Κερατσίνη είμαι. Θέλω να πω ότι η ομάδα κουράστηκε να αλλάζει προπονητές, κουράστηκε να παίρνω πολλούς παίχτες, να λέω γκρίνιες και τέτοιας. Ακούω και βλέπω με το γιο μου την ομάδα, από αυτή την ομάδα που έχουμε τώρα, νομίζω ότι αν έρθει ένας παίχτης τύπου που να είναι, ότι θα λυθούν πολλά προβλήματα. Κάτι άλλο τώρα δεν έχω να πω.
0: Κοίταξε να δεις, πάντως να ξέρεις ότι καλό είναι και θα το δεις και σήμερα ότι να δούμε και τον Γκάγκουα, να δούμε και τον Λούζα. Είναι πολύ καλοί παίχτες και οι δύο.
2: Το ξέρω. Για τον Γκάγκουα δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια, αλλά Γκάγκουα... για τον Λούζα που παρακολουθεί ο γιος μου, μου λέει ότι είναι πολύ καλός παίχτης.
0: Πολύ
2: λοιπόν, υπομονή θέλει η ομάδα. Χαίρομαι που σας ακούω. Θέλω να έχετε την υγεία σας, γιατί πραγματικά, παιδιά μου, κάνετε πάρα πολύ παρέα.
3: Όλος ο κόσμος, φίλε μου, καλέ. Όλος ο κόσμος και παντού να είναι γερός. Να είναι γερός, να μην τραβιέται και να μην υποφέρει.
2: Θέλω να είμαστε καλά, γιατί πριν είμαι πολύ χάλια ψυχικά, γιατί 21 έχασα τον πατέρα μου.
0: Συλληπιτήρια, φίλε.
3: Θερμά συλληπιτήρια, φίλε μου.
2: Σε ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Συγγνώμη λίγο που συγκινήθηκα.
0: Δεν πειράζει.
3: Τι λες τώρα, ρε φίλε, σε παρακαλώ. Εννοείται.
2: Λοιπόν, θέλω να έχετε την υγεία σας.
3: Όλοι μας.
2: Κάθε πρωί τρέχω να προλάβω 6 και 5 που ξεκινάτε. Δεν πάω όλες τις φορές με το αυτοκίνητο. Πάω με μηχανή από Τραπετσόνα Μαρούση. Γι' αυτό και δεν σας ακούω πάντα. Αλλά πολλές φορές τρέχω να προλάβω πότε θα αρχίσει η εκπομπή.
3: Να μας ακούς, είναι χαρά μας και τιμή μας να μην τρέχεις και να μην αγχώνεσαι καθόλου. Γιατί οι δρόμοι στην Αθήνα είναι.
0: Υγεία, και αφού έκανες την αρχή, περιμένω να ξαναπάρεις. Να είσαι γερός. Εντάξει, την αγάπη μας. Έλα, έλα.
4: Να θέλω να είστε καλά και να έχετε την υγεία σας.
0: Έγινε, φίλε.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ και εσύ, Βαγγέλη, με αυτό που πέρασες να ήταν το τελευταίο.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ. Έλα, έλα, για.
4: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνετε παρέα.
0: Τη δουλειά μας κάνουμε. Η σχέση είναι αμφίδρομη. Η σχέση είναι αμφίδρομη.
4: Και άλλοι κάνουν τη δουλειά τους, αλλά δεν κάνουμε όλοι καλά τη δουλειά μας. Και πολλές φορές κάνουμε με τη συμπεριφορά μας και κακό στους άλλους.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το ζητούμενο, να μην το κάνεις αυτό ποτέ. Λοιπόν, έγινε, φίλε μου. Έγινε.
4: Γι' αυτό σας λέω, σας ευχαριστώ για αυτό που είστε. Καλή σας μέρα.
0: Τιμητικά τα λόγια στο φιλέ.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Τιμή μας.
4: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
3: Γεια χαρά.
4: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Yeah. Next. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι. Παρακαλώ.
5: Γεια σας.
0: Καλώς το να.
5: Ακούτε.
0: Ναι, σε ακούμε.
5: Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Τάσος. Θα τηλεφωνώ από τη Σαρδινία. Είμαι διακοπές. Παίρνω και εγώ πρώτη φορά.
0: Καλωρίζικος, φίλε. Πού είσαι, διακοπές Σαρδινία.
3: Ωραίος, ωραίος.
5: Ακριβώς.
0: Α, ωραία, μια χαρά, να περάσεις όμορφα.
5: Σας ευχαριστώ. Επιστρέφουμε βέβαια αύριο, όπως όλος ο κόσμος.
0: Όλα τα ωραία τελειώνουν. Όλα τα ωραία τελειώνουν.
5: Ακριβώς, ακριβώς. Mm. Η ζωή μας είναι διαδρομές. Όλα ξεκινάνε, όλα τελειώνουν και συνεχίζουμε μια αλυσίδα.
0: Υγεία και του χρόνου, εγώ θα πω.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ίδιο εύχομαι και για εσάς. Όπως σας είπα και εγώ, τηλεφωνώ πρώτη φορά. Σας ακούω πάρα πολλά χρόνια και θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και την παρέα που μας κρατάτε σε όλους μας εδώ, σε όλη αυτή την τεράστια παρέα. Mm-hmm. Είμαι και εγώ Παναθηναϊκός. Έχω δει και εγώ πάρα πολλά. Είμαι, Βαγγέλη, πρέπει να είμαστε ηλικιακά κοντά, είμαι 51.
0: Α, είσαι ένα χρόνο μεγαλύτερο, είναι και εγώ στα 51 πλέον.
5: Ναι. Mm. Θέλω να πω ότι πρέπει να δώσουμε σε αυτή την ομάδα χρόνο, υπομονή και πίστη, η οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, για πολύ συγκεκριμένους λόγους, πολλούς και διάφορους, δεν έχει δοθεί χρόνος. Ο κόσμος βλέπετε ότι αδειμονεί. Δηλαδή μακάρι να ξεκίνησε το πρωτάθλημα και σε μία μέρα να έχει τελειώσει, να το έχει πάρει, να έχει φύγει όλη αυτή η ανυπομονησία που υπάρχει στον κόσμο του Παναθηναϊκού γενικότερα. Αυτή η ανασφάλεια, το, η καχυποψία με όλα, με όλους αυτούς που έρχονται και φεύγουν κτλ. Όλο αυτό το έχει δημιουργήσει αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα που είμαστε εκτός πρωταθλήματος ιδίως. Και η ομάδα θέλει υπομονή, θέλει πίστη, θέλει χειροκρότημα. Οι στραβές είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, μέσα στον αθλητισμό. Αυτό που μόνο θα ήθελα να πω εγώ να σημειώσω, επειδή έτσι, όπως σας λέω, είπα, βλέπω τον Παναθηναϊκό πολλά χρόνια, θα ήθελα να δω κάποια παιδιά από την Ακαδημία να παίξουν κάποια στιγμή σε αυτήν την ομάδα, να αναβιώσουμε λίγο στιγμές Ασινά και Καραγκούνη και Κούμα και Αλεξόπουλου και τα λοιπά και τα λοιπά, να μην πω άλλα ονόματα.
0: Κοίταξε να δεις, τώρα υπάρχει ο Γιωργάκης ο Κάτρης που είναι ένα τέτοιο παιδί. Και πέρα από τον Κάτρη και κάποια άλλα παιδιά που έρχονται από πίσω, όσο πιο νέα έρχονται κάποια παιδιά στην ομάδα Έλληνες, όπως παράδειγμα τώρα ο Σωτήρης ο Κοντούρης που ήρθε 19 χρονών στον Παναθηναϊκό, έτσι. Ή ο Παντελίδης με τον ΤΕΤΕΙ. Δηλαδή έχει Ελληνόπουλο ο Παναθηναϊκός. Έχει. Ότι πρέπει να βγάλει Κάτριδες κι άλλους, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Αλλά να είσαι σίγουρος ότι αν το συνεχίσει όπως το πάει το τελευταίο 1,5 χρόνο με τον Ελευθεριάδη που έχει αναλάβει την Ακαδημία, είναι θέμα χρόνου να έρθουν παιδιά. Είναι θέμα χρόνου γιατί πλέον λειτουργεί καλά. Για κάποια χρόνια το έχει παρατημένο το κομμάτι της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού. Ήταν λογικό να μην βγάζει παίχτες.
5: Ναι, ναι. Μακάρι, Βαγγέλη, να συμβεί αυτό που λες. Και γενικά όλους τους Έλληνες ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι έτσι αξιόλογοι, να έρχονται στον Παναθηναϊκό, να τους στηρίξει ο Παναθηναϊκός, να τους στηρίξει ο κόσμος του Παναθηναϊκού κυρίως.
0: Ναι.
5: Γιατί αυτό είναι που λείπει από τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, η πίστη και όχι η αμφισβήτηση. Αυτό είναι που μας λείπει, αλλά θα επιμείνω λίγο στα παιδιά της Ακαδημίας για το δέσιμο με τη φανέλα κτλ. Δηλαδή ό,τι καλό έχουμε δει από την ομάδα αυτή, τουλάχιστον όσα χρόνια βλέπω εγώ, είναι από παιδιά τα οποία είναι από τα σπλάχνα, έτσι λέμε. Της ομάδος. Πετάτε ακόμα πριν αφήσω τη γραμμή για να μιλήσουν και οι επόμενοι. Είναι ότι δυστυχώς στην ομάδα αυτή παραδοσιακά όποιος ήξερε πολύ πολύ μπάλα και έπαιζε πολύ πολύ καλά και κάποιο λόγο έφευγε. Δεν θέλω να το...
0: Αυτό είναι πολύ γενικό τώρα, ξέρεις. Άμα δεν πιάσουμε περιπτώσεις, είναι πάρα πολύ γενικό.
5: Τι να σας πω τώρα, εντάξει, να σας πω τώρα για τον Λιμπερόπουλο, τι να σας πω, δεν μπορώ, έχω πάρα πολλά ονόματα. Για τον Ίβασιτς, για τον Αλφα, για τον Βίτσα.
0: Ο Ίβασιτς ήταν, ο Ίβασιτς, ας πούμε, παράδειγμα, ήταν έγκλημα του Τενκάτε. Αυτό.
3: Δεν τον ήθελε, ρε. Δεν τον ήθελε καθόλου τον Ίβασιτς. Και το Μάτο τότε, ο
0: Τενκάτε.
3: Αλλά ήταν και άλλη εποχή τώρα, άλλες απαιτήσεις, άλλες.
0: Αλλά
3: είναι πολύ διαφορετική.
5: Είναι πολύ ποδοσφαιριστές.
3: Ναι, ρε παιδί, αλλά κάθε εποχή και κάθε χρονιά είναι διαφορετική. Τώρα μιλάμε για άλλο ποδόσφαιρο. Τώρα έχει πάει αλλού το ποδόσφαιρο πια. Δεν μπορεί να κρατήσει. Καλό παίχτη πάνω από 6 μήνες στην Ελλάδα τώρα. Είναι πολύ δύσκολο τώρα παίχτη τέτοιων μεγεθών που είπες πριν να μείνει.
5: Σωστό, συμφωνώ μαζί σας, αλλά σα λέω, ειδικά στο Παναθηναϊκό, πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, αξιόλογοι, έχουν φύγει νύχτα. Και δεν τους έχει μνημονεύσει ποτέ κανείς. Και γι' αυτό το λόγο και η ομάδα πιστεύω ότι είναι, πώς θα σας το πω, απροστάτευτη. Δηλαδή, τώρα με τον Κοτσόλη, ας πούμε, που ξέρει τι σημαίνει Παναθηναϊκός, κάτι πάει να γίνει και ελπίζω να συνεχιστεί.
0: Έγινε, φίλε.
5: Δεν θέλω να σας καθυστερήσω.
0: Πρέπει να πάμε και σε δελτίο.
5: Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Να σε καλά, φιλαρακό.
3: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σου μέρα.
0: Να σε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, είμαστε τα 30 λεπτά μετά τις 7. Μέχρι να πέσει το χαλί ένα-δύο μηνυματάκια. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Η δουλειά έγινε έστω και δύσκολα για τον Παναθηναϊκό. Ένα θα σου πω, Βαγγέλη, βάλ το να φύγουμε. Καλή συνέχεια, Λένα Μαρίνος, Λιγαριά Λαμίας. Καλημέρα στα παιδιά, την αγάπη μου εκεί. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, Άρχοντα, που είσαι φιλέ. Σε πεθυμίσαμε να μιλήσουμε. Φιλιά πολλά και στον Κούλη, τη λέει ο φίλος μου Αναστάσης από το Σεντροπέο Αγγζής. Γεια σου, Αναστάζιο Πεχταρά. Καλημέρα στον Θάνο που στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα, λέει σε όλους ο Καμαρά. Αν είχε ένα εξάρι δίπλα του να κόβει τα πάντα, να πετάει φωτιές, πιστεύω θα δείξει πολλά. Το μάτι του γυαλίζει, αρκεί να είναι απελευθερωμένος αμυντικά, λέει ο Τάσος. Τάσο, είπαμε όμως ότι ο προπονητής δεν θέλει κόφτη παίχτη. Έτσι. Είναι λίγο διαφορετική η φιλοσοφία. Θα δούμε όμως τι θα προσθέσει στο ρόστερ τώρα.
3: Δελτίο.
0: Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε για τελευταίο ημίωρο.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων, με τη μείωση της τιμής να κυμαίνεται από 5 μέχρι 30% ανά προϊόν. Οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στην Κυψέλη, όταν νωρίς χθες το απόγευμα εντόπισαν σε διαμέρισμα Airbnb στην Οδό Θάσου νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας πως οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν. Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν ένας Έλληνας με την 28χρονη φίλη του. Κατά την έρευνα στο σπίτι εντοπίστηκαν δύο βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο μέσα σε δοχείο. Υπογράφεται σήμερα στο Τελ Αβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερινίας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι οι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
6: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
8: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
9: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
8: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
9: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
8: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
9: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
8: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
9: Ζουζούνι μου, εσύ.
6: Συστήματα σίτα. Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδας σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού, 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες, με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και Πολυφωνικό Σύνολο Υπηρωτών Σύρου, τον Πολιτιστικό Όμιλο Πανταχού Κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το Σύλλογο Κουτβουκ Καραντιστέμερην από τη Σερβία, το Πνευματικό Κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το Σύλλογο Γυναικών Κάτω τη Θωρέας από τη Φιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8, στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της Interaction Art. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένω.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
5: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά, εγγυημένα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα και καλή δύναμη για άλλη μια φορά. Και καλή εβδομάδα σε όλους. Και καλή προσαρμογή σε όλους. Σήμερα στο πρωινό της Δευτέρας. Εδώ στον Big Wings Sport FM και τους 94,6. Τελευταίο ημίωρο που επικοινωνούμε μόνο μέσω μηνυμάτων. Με τους γνωστούς τρόπους. sportfm.gr, κατηγορία ραδιοφωνό live. Το ίδιο από τη φόρμα του Live 24. Facebook, δεν θέλω να το ξεχνάτε. Καλημέρα από την μπάλα φαίνεται γραμμένο στα ελληνικά φωτοπροφίλ Μάρκο Φαμπάστρε, Μπουμπουνάτη, το like συμμετοχή. Διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα από, το live, από την σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Α, και να το πω και αυτό κιόλας γιατί με είχατε πρίξει ότι έχω κάνει και insta επιτέλους, έτσι. Συνεπώς όσοι πιστοί με βρίσκεται εύκολα, ανοιχτό το έχω, ακολουθείτε γιατί με είχατε τρελάνει το τελευταίο διάστημα με το insta και πρώτος από όλους ο Τζόρνταν. Τι είχα πει στον Τάσο, αν άκουγες όλη την περιγραφή, τι είχα πει στον Τάσο. Ο Τάσος ήταν από το 1-1, ήταν σε μαύρες πλερέζες. Δεν πίστευε με τίποτα ότι μπορεί να γυρίσει. Και στην περιγραφή μου έλεγε ότι δεν υπάρχει τίποτα, δεν είναι. Και το έλεγα, Τάσο, όσο είναι στην ισοπαλία, όλα είναι ανοιχτά. Μια στιγμή είναι. Αυτό το έλεγα, γι' αυτό και το είπα στο σποτ. Στο είπα, Τάσο. Ο Γιώργος λέει: ρε παιδιά, δεν τελείωσε ακόμα το καλοκαίρι. Κάποιοι τυχεροί φεύγουμε τώρα το Σεπτέμβριο, μετά τα μέσα του Σεπτέμβρη, αρχίζουμε τις ευχές. Καλή εβδομάδα, εντάξει, καλή σεζόν.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι άμα δεν έχεις υποχρεώσεις και δεν έχεις παιδιά, δεν εξαρτάσαι και μπορείς να πάρεις και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Πλέον οι καλοκαιρινοί μήνες έχουν πεταχαθεί και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο με τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν
0: στην Ελλάδα. Ο Σεπτέμβρης είναι καλοκαίρι, γι' αυτό και εγώ λέω καλή σεζόν και δεν λέω ποτέ καλό χειμώνα.
1: Βαγγέλη μου, μέχρι και Οκτώβρης πια. Ωραία, έχει 35 βαθμούς, 25 Οκτώβρη με την παρέλαση.
0: Καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα. Θέλω να κάνω δύο διαπιστώσεις στη συζήτηση που κάνατε. Θα συμφωνήσω με τον ακροατή από τη Λάσσα του Καμαρά. Είναι μεγάλος παιχταράς. Απλά κάποιοι μπερδεύονται γιατί είναι αργός. Αυτός ο κόσμος που κρίνει έτσι τον ποδοσφαιριστή ή άμπαλος ή έχει απλά ακούσει κάτι και το αναμασά. Αυτούς τους ακροατές με το κριτήριο καλό είναι να τους προσβάλλεις γιατί θα κάνεις καλό στους ίδιους. Η άλλη διαπίστωση είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει θέμα περισσότερα από τους άλλους στη φυσική κατάσταση. Λέω ο Παναγιώτης είναι και Ολυμπιακός. Βαγγέλη, καλημέρα. Να σου κάνω μια ερώτηση. Η εθνική ομάδα Κίνας φορά εμφανίσει γνήσεις κινέζικες.
1: Το έστειλε και σε μένα.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη. Εμείς λέει που ζούμε στο εξωτερικό θα έχουμε πρόσβαση στο Sport FM TV ή δεν θα λειτουργεί εκτός Ελλάδας. Ασφαλώς και θα λειτουργεί, Γιώργο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή σεζόν, Βαγγέλη. Τρελές να μας βγει τραυματισμένο ο Δανός και να το βλέπουμε φιάλτη για μια δεκαετία. Παίρνουμε καλούς παίκτες πραγματικά, αλλά στα δύο μάτς με τη Χράντετς στο Κοουτσάρις με βγάλει τα μάτια του. Δεν καταλαβαίνω πως τα απλά πράγματα που βλέπει απλώς φίλος δεν τα βλέπει ένας επαγγελματίας. Δηλαδή είναι, είσαι μπροστά στο σκορ και γεμίζει την περιοχή με φόρ χωρίς να κρατάς παίχτη. Τέλος πάντων, ελπίζουμε να γυρίσει ο τροχός. Με Ουναή υπάρχει πιθανότητα. Υπάρχει πιθανότητα με Ουναή. Θα σου πω κάτι για τον Ίστρο που μιλάς τόσο υποτιμητικά όμως, Τάκη. Επειδή ξέρεις τη ζωή, μία, δύο, τρεις μπορεί να είσαι τυχερός. Ο Τζέικοπ Νίστρου, παιδιά, έχει 12 στις 12 προκρίσεις σε καλοκαιρινά προκριματικά. 12 στις 12. Έκανε 3 στις 3 με τον Παναθηναϊκό και είχε άλλο 9 στα 9 με την Κοπεχάγη. Και εγώ ρωτάω. Αυτός ο νέος τραυματσόνης λοιπόν έχει κάνει 12 στις 12 προκρίσεις. Εγώ δεν ξέρω αν θα πετύχει ο άνθρωπος στον Παναθηναϊκό. Εγώ βλέπω όμως ότι έχει ιδέες για το ποδόσφαιρο. Έτσι. Το αν θα πετύχει είναι μια άλλη κουβέντα. Και θεωρώ ότι είναι καλός προπονητής ανεξάρτητα από το αν θα πετύχει. Καλημέρα και καλό φθινόπωρο στην όμορφη παρέα. Αν έχει μια ευλογημένη μέρα μόνο εικονικός και πάνω απ' όλα Ελλάς, λέει ο Κοσμάς στον Τούκη. Πού είσαι, παιχταρά μου? Καλημέρα, φίλε μου. Μετά από ένα χρόνο και κάτι που άλλαξε ξανά δουλειά, ξυπνάω την ώρα της εκπομπής. Σας απολαμβάνω. Καλή ποδοσφαιρική σεζόν σε όλους. Καλή δύναμη σε εμάς, τους Παναθηναϊκούς και φέτος, λέει ο Ανδρέας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή επιτυχία σήμερα στον Παναθηναϊκό, λέει ο Θοδωρής. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Πώς βλέπεις τα μάτια τριφυλάρας σήμερα? Λες να γίνει τον μπαμ με Ουναή? Θα το δούμε αυτό. Μαζεύω ρούχα, λέει, φόρτωση μηχανής και πίσω και δύναμη να επανέλθει ακόμα καλύτερα ο Ντέλιας. Μακάρι το παιδί, συντερνιώσω να από εδώ και πέρα. Σαν γνωστός άμπαλος, απλά να ρωτήσω γιατί Ζέλσον και όχι Αντώναρος Παπακανέλος. Ήρεμα ρωτάω, λέει ο Μανούλης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Το μόνο που με άγχωσε από τη χθεσινή εμφάνιση ήταν η απόδοση και γενικά η εμφάνιση του Βιτάλης. Πολύ προβληματική και τελείως ασύνδετος με τους υπόλοιπους. Μακάρι να φταίει ότι δεν έχει βρει τα πατήματα του, λέει ο Κώστας κέντρο ΑΕΚ. Κώστα είναι νωρίς για τον Βιτάλης. Καλημέρα, παιδες. Καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα με υγεία σε όλους. Νάσος από Ηράκλειο, Κρήτη ΑΕΚ. Βαγγέλα, να τρέχεσαι με την περιγραφή των κόλλων στη Τσεχία. Μακάρι να σας ακούμε σαν δήμο φέτος αγώνες, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα με υγεία. Βαγγέλη, θα ήθελα τη γνώμη σου, επειδή βλέπεις πολύ ωραία το ποδόσφαιρο για την ομάδα μου, τον Ολυμπιακό. Αν βλέπεις ότι έστω και αργά γίνονται σωστές κινήσεις με την ενίσχυση, εγώ βλέπω ότι έστω και αργά η διοίκηση κάνει αυτό που πρέπει και χτυπά καλούς παίχτες. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Καλημέρα, φιλαράκια, λέει ο Παναγιώτης ο αγώνης της, ο φίλος μου. Γεια σου, Γιώργο. Βαγγέλη, όταν πηγαίνετε στο εξωτερικό για μεταδόσεις στα αεροπορικά και τα διαμονή, τα πληρώνω σταθμός ή πληρώνετε από την τσέπη σας? Λες, θα πληρώνω από την τσέπη μας, ρε φίλε.
1: Ναι, είναι και μέτοχος του σταθμού.
0: Άλεξ, πώς θα γίνει αυτό, ρε φίλε? Βαγγέλης Νερανζιάς στο Insta, φίλε, όπως τα ακούς. Με 2G. Βαγγέλης με 2G, Νερανζιάς, νίτα βζήτα. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκου, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε για την παρέα, πάνω θα μια ζωή τέλειος.
1: Κάτσε, με πέρδευσες, τι G. Α, το Βαγγέλη, το Βαγγέλη.
0: Ναι. Καλημέρα, καλή σεζόν σε όλους. Με υγεία, λέει ο φίλος μας ο Ζαχαρίας. Ο Στέλιος λέει: καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός δεν χρειάζεται άλλο χάφ, ακόμη και αν είναι ο Ναΐ. Επειδή ήδη έχει Τσιρβέλια, Καμαρά, Κοντούρη, Λούζα, Κάγκουα, Ταμπόρδα, Γιάγκουση και Μπινιάρη. Για τρεις θέσεις αντίθετα, θεωρώ χρειάζεται ένα ακόμη εξτρέμ. Αν γίνεται να παίζει και στις δύο θέσεις, θέλω τη γνώμη σου. Πιστεύω ότι θα πάρει και εξτρέμ. Λοιπόν, λέω ατζέντα ημέρας και πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε λοιπόν σήμερα, πρώτα απ' όλα, 7 η ώρα έχουμε την Εθνική Ελλάδος Μπάσκετ με την Ισπανία. Είναι 7 η ώρα στην ΕΡΤ 2 και από τον Big Win Sport FM 94,6. Και από εκεί και έπειτα, ποδόσφαιρα. 7,5 ώρα το μάτς που ολοκληρώνει τη δεύτερη αγωνιστική. Πρώτο για τον Παναθηναϊκό στη σεζόν στο πρωτάθλημα. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στο Nova Sports 2 και στον Big Win Sport FM 94,6. 8,5. Όχι, 7,5 έχει Λέτσε Ρώμα στο Κοσμοτέ Sport 2 ίδια ώρα με τον Παναθηναϊκό. 8,5 ο Σασούνα Χετάφε Κοσμοτέ Sport 7. 9 παρατέρα τον Μπενφίκα Εστορίλ Κοσμοτέ Sport 1. 10 παρατέρα το Αταλάντα Μπολόνια Κοσμοτέ Sport 3. 10 ακριβώς Άστον Βίλα Άρσεναλ Νόβα Sports Prime. 10,5 Μπαρσελόνα Ράγιο Βαγεκάνο Κοσμοτέ Sport 6. 11 παρατέρα το Μπράγκα Βιτόρια Γκυμαράες στο Κοσμοτέ Sport 2. Time out και ερχόμαστε.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.
1: Έρχονται πολλοί και καινούργοι παίκτες οι οποίοι προσδίζουν στο παιχνίδι, δίνουν και ποιότητα στην ομάδα. Είναι πολύ κομβικές τώρα οι επόμενες μέρες και οι παίκτες που είναι να έρθουν και να φύγουν. Μάλλον ίσως ο Ροντινέη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σήμερα να φύγει. Θα δούμε. Θα έχουμε εξελίξεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικοί οι παίκτες. Εγώ δεν θα ήθελα, δεν τρελαίνομαι για αποχωρήσεις έτσι. Ο Ζέλσον δηλαδή θεωρώ ότι είναι καλός παίκτης. Παρεμπιπτόντως ο Παπακανέλης ήταν καταπληκτικός. Χθες μπήκε και μας ανακάτεψε.
0: Άλλαξε τον αστέρα, ρε.
1: Μπήκε και μας ανακάτεψε.
0: Άλλαξε τον αστέρα. Μας κουράσε. Και το σουτάκι το εκεί στο φινάλι.
1: Αλλά καλό. Ότι τώρα ο Παπακανέλης αυτή τη στιγμή είναι καλύτερος από τον Ζέδε Ζέλσον. Τώρα είναι παιδιά. Είναι μόρλα. Προσεχώς μπορεί, αλλά
0: ο Παπακανέλης δανεικός δεν είναι. Η παρουσία του στην Τρίπολη μόνο καλό μπορεί να κάνει στον Ολυμπιακό.
1: Θα του κάνει. Όχι, έδειξε ότι το παιδί πραγματικά έχει αρχίσει και μεγαλώνει το παιδί. Πολύ καλή είναι η προσθήκη. Ο Μεξικάνος πολύ καλός, αλλά έχει άγχος να σκοράρει. Λίγο να το βρούμε. Καλό είναι να υπάρχει μια εναλλακτική στιγμή.
0: Ο μικρός ξέρει πολύ μπάλα.
1: Ο Ρόκα ξέρει. Ο Ζώτα είναι ποιοτικός. Ο Φρόιλερ πάλι και αυτός ποιότητα. Ο Μεξικάνος σου λέω, έδειξε χθες τώρα το μισθής, είναι και ο Αλκαμπία, το μισθής λίγο να το βρούμε. Αλλά είδαμε ξανά μετά από πολύ καιρό για ένα κομμάτι του αγώνα τον Ολυμπιακό να παίζει με υψηλή ένταση και pressing. Φάνηκε επειδή έγιναν πολλές αλλαγές σε σχέση με το πρώτο μάτς και στην άμυνα και στην επίθεση ότι Πρέπει αυτό πλέον, ο Ολυμπιακός να την αλλάζει την ομάδα, να κάνει rotation από τη στιγμή που παίζει αυτό το σύστημα. Και να, γι' αυτό η εικόνα ήταν πολύ διαφορετική εχθές. Εντάξει, φάγαμε φάση πάλι. Τα center back είναι πάρα πολύ καλά, ότι έχουμε 4 αξιόπιστα center back. Αυτό είναι φοβερή εξέλιξη, έτσι, δεν το συζητάω.
0: Λοιπόν, ήθελα να πω, ναι, το έχω δει, Σάκη, το σχόλιο του Τσούβι κάτω από το βίντεο στην Τσεχία. Όπου είναι το βιντεάκι που σχολιάζει τον αγώνα και έχει πάει ο Τσούβι και έχει γράψει ρόγκα Βαγγέλη offside με VAR. Δεν υπάρχει ο τύπος. Καλημέρα, αφού ομορφόπεδα, καλή εβδομάδα με υγεία σε όλο τον κόσμο. Χαιρετισμού σε Θοδωρή, Τέρι Παγουρίξ και Χρήστο Εμπρεζάκια. Πάπη από Γιάννενα, γεια σου Πάπη Πεχταρά. Λοιπόν, καλημέρα τρελόπεδα, Βαγγέλη, ο Παναθηναϊκός παίζει Πέμπτη και Σάββατο. Τι Πέμπτη και Σάββατο? Δεν κατάλαβα τι εννοείς.
1: Έχει κυπέλλα αυτή τη εβδομάδα Παναθηναϊκός?
0: Α, έχει με την Νίκη Βόλου, ναι. Καλημέρα, καλησπέρα στην παρέα. Δύο πράγματα είναι σίγουρα στο ποδόσφαιρο της Ελλάδας. Πρώτον, ότι και το Μπέπ να φέρει, αν δεν κερδίσει το πρώτο μάτς, θα είναι κατσαπλιάς από την Βαρκελόνη. Άμπαλος. Και δεύτερον, ότι ο Νικολογιάννης σε κάθε παιχνίδι του Παναθηναϊκού που ο Παναθηναϊκός κουράζει στην Ευρώπη, θα φωνάζει αυτός είναι ο τάδε, αυτός είναι ο τάδε
1: με ειδονή. Αυτός,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Λέω Παντελής. Καλημέρα, λέει, είμαι οδηγός συγκοινωνίας και υπάρχει μια κλασική οχλαγωγία, αλλά με το που ανοίγω το ραδιόφωνο και μιλάω νερατζιάς, άκρα ησυχία, τρομερό. Αλήθεια. Λάθος προγραμματισμός, λέει, που πάει για Ουναέ και όχι για κάποιο με ανασταλτικά χαρακτηριστικά, λέει εδώ ένας φίλος.
1: Μα ο Ουναέ είναι οχταρή με ποιότητα δεκαριού.
0: Ο Παπακανέλος λέει τον έκανε άλογο χθες τον Μπάρμπα Φρόιλερ, λέει εδώ ένας φίλος. Είναι όλες οι προκρίσεις του Δανού με αίμα, λέει, την έσφαξε στην νυχτερίδα κράση του Κοκαλάκη. Ας είναι και έτσι. Το μάτς σήμερα στη Λιβαδιά, Βάγκο, θα το κάνεις για το ραδιόφωνο? Ναι, εγώ θα το κάνω.
1: Φάγαμε τα αριστερά φάσεις και ο Φρόιλερ πήγε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Έτσι, φάγαμε τα αριστερά φάσεις, αλλά ο Τιγκιζιάν είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
0: Κοίταξε,
1: η προσωπικότητα.
0: Η αλήθεια είναι όμως ότι και ο Αστέρας έβγαλε και αυτός.
1: Ήταν, όχι, στο δεύτερο υπήρχε ένα κομμάτι του αγώνα που υποφέραμε και στάθηκαμε.
0: Ειδικά μετά τις αλλαγές. Αλλά βέβαια, κοίταξε, και ακόμα και σε εκείνο το σημείο, δηλαδή ο Ολυμπιακός έβγαλε φρεσκάδα, γιατί ακόμα και σε εκείνο το σημείο πιέστηκε, βρήκε τις φάσεις, δηλαδή να το κάνει 0-2. Και το δοκάρι του είχε και τις ευκαιρίες του είχε.
1: Αυτό είναι στην αρχή του δευτερού ημιχρόνου που χάνει τις δύο φάσεις.
0: Στο τέλος δεν έχει δοκάρι, ρε.
1: Στις καστερήσεις, εντάξει, μετά που αλλάζει η εικόνα, αλλά από τις δύο φάσεις του Ελκαμπή και μετά μέχρι το 70 κάτι, 80 υποφέρουμε. Έχουμε ένα σημείο που υποφέρουμε.
0: Να πω επίσης ότι εκτός από τον.
1: Και ο Τσικίνιο μετά από καιρό πολύ ήταν καλός. Ήταν μετά από πολλά μάτς.
0: Να σου πω. Ο Έσε τι χρωματάκι είναι αυτό που έχει πάρει? Πολύ μαύρης, μαρέ.
1: Ο Έσε όμως, φίλε, είναι άστο. Είναι... Έχει πάρει, αλλά είναι, φίλε, τρομερός. Εγώ μην τυχόν. Δεν θα θέλα σε καμία περίπτωση να φύγει ο Έσε. Έτσι.
0: Ο Έσε είναι παιχταράς.
1: Αλλά τον
0: έχουμε πει από την πρώτη μέρα, όχι τώρα.
1: Φίλε, είναι παλικάρι. Είναι παλικάρι.
0: Να πούμε ότι υπάρχει ανησυχία εκτός από το Σάλιακα στον Ολυμπιακό και στον Μπάουκ για τον Χατζηδιάκο. Γιατί και αυτός αποχώρησε τραυματίας με ενοχλήσει τη γάμπα στο Περιστέρι χθες. Και να δούμε.
1: Φίλε, είναι παλικάρι. Είναι
0: να πούμε ότι υπάρχει ανησυχία εκτός από το Σάλιακα στον Ολυμπιακό και στον Μπάουκ για τον Χατζηδιάκο. Γιατί και αυτός αποχώρησε τραυματίας με ενοχλήσει τη γάμπα στο Περιστέρι χθες. Και να δούμε τι θα πούνε οι εξετάσεις και για το στόπερ του Πάουκ.
1: Μπράβο στα παιδιά του Πάουκ. Έτσι, μόλις ο Πάουκ ισοφάρισε και έκανε το 1-1 που βγάλαν όλοι για το Κωνσταντέλια μπλούζα, που δείχνει υγεία.
0: Νομίζω ότι είναι.
1: Εντάξει, τώρα παιδί του Πάουκ είναι ο Κωνσταντέλιας.
0: Νομίζω ότι είναι αυτονόητο.
1: Τώρα είναι παιδί που το αγαπάει όλη η Ελλάδα, να μην το συνταξεί. Και είναι παιδί που ξέρει μπάλα.
0: Για τον Πάουκ, ο Κωνσταντέλιας, αυτός ο άνθρωπος μαζί με τους συμπαίκτες του ήταν μέχρι πριν 12 μέρες σε αυτά τα αποδυτήρια. Έχουν περάσει τόσο μαζί, όλοι ξέρουν τι ποιότητα έχει. Όλοι χάρηκαν γι' αυτό που πήγε και. Το ξεπέταγμα που έκανε στην Ντόρτμουντ και σίγουρα αν προκάλεσε στεναχώρια σε όλους εμάς τους υπόλοιπους, φαντάζομαι ότι στους φίλους του και από τον ΠΑΟΚ προκάλεσε 10 φορές.
1: Παιδιά, είναι πρωτοφανές με τους Έλληνες παίχτες στο εξωτερικό αυτό που ζούμε. Είναι πρωτοφανές γιατί τους έχουν πάρει στις ομάδες που έχουν πάει για πρωταγωνιστές και τους βλέπουμε να. Ο Τζολάκης πάλι τι έκανε. Τι ήταν αυτό που έπιασε πάλι το Σάββατο?
0: Λοιπόν, την προηγούμενη, πριν δύο εβδομάδες, τότε δεν ήμασταν μαζί, μόλις γύρισα από τις διακοπές μου, είπα εγώ εδώ ότι για μένα είναι μικρό το ποσό που πήρε ο Ολυμπιακός για τον Τζολάκη. Και πέσανε κάποιοι να με φάνε.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά είναι σύμφωνοι.
0: Τώρα δείτε το.
1: Αλλά
0: τώρα δείτε το.
1: Να σου πω, χαλάλη που πήγε στην Premier League,
0: ρε. Ναι.
1: Τώρα τον ήθελα.
0: Μα αυτό δεν έχει καμία σχέση, Κυριάκο. Όχι, απλά το λέω γιατί με κράξανε κάποιοι. Λέει τερματοφύλακας πόσο. Μα το παιδί, το έλεγα, εγώ το περίμενα αυτό.
1: Παιδιά, είναι τερματοφύλακας που έδωσε ευρωπαϊκό στον Ολυμπιακό. Αυτό έχει γραφτεί στην ιστορία.
0: Για να μαζευτούμε, λέει, και στην Αλεπού. Ήδη παίρνω παρουσίες. Λέει, άλλαξα το πρόγραμμα του σούπερ μάρκετ, λέει, για να απολαύσω τον Νέρι Γίγαντα. Αλλά λέγε μετά για το YouTube ο Πάνος. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, Κούλη? Έχουμε αφήσει κάτι που δεν έχουμε πει?
1: Δεν έχει αποκτηθεί έτσι ούτε ο Βάργκα ούτε ο Πουέρτα. Γίνεται το Ροντινέι... προσπάθεια. Έχει διαψεύσει ο Ολυμπιακό. Θα δούμε.
0: Με το Ροντινέι να θεωρούμε ότι φεύγει.
1: Αυτό είπα. Ότι ίσω σήμερα φεύγει. Αλλά παιδιά, να σου πω. Τον αγαπάω, τον εκτιμάω. Ήταν και ψυχούλα. Μεγάλωσε πάρα πολύ πέρσι. Πέρσι όλη τη χρονιά δεν ήταν καλό.
0: Είναι πολύ βαρύ.
1: Και παρότι έβαλε τα γκρου στα playoff, εγώ δεν
0: συμφωνούσα. Θα σου πω τη γνώμη μου για το Ροντινέι. Ο καλό Ροντινέι ω δεξιό μπακ ήταν ένα υπέροχο ποδοσφαιριστή.
1: Ξέρει και πολύ μπάλα, αρέσει.
0: Ήταν ένα υπέροχο ποδοσφαιριστή. Αλλά τώρα να είσαι Ολυμπιακό και να κρατά το Ροντινέι, και επειδή δεν μπορεί να υπηρετήσει ω μπακ χαφ πλέον το ποδόσφαιρο το σύγχρονο στα 34 του, είναι βαρύ και έχει μεγαλώσει ο άνθρωπο. Να τον κρατά για να τον βάζει εξτρέμ στον Ολυμπιακό. Όχι, ο Ολυμπιακό μπορεί να πάρει καλά εξτρέμ και να παίζει με εξτρέμ.
1: Όχι, ήταν και ωραία η δήλωση που κάνω Μάρινα εξπροχθέ, ότι δεν μπορεί να βλέπουμε τον Ολυμπιακό να παίζει με σέντρε. Τώρα...
0: Και επίση, επειδή έπιασε τραυματίε, να πω ότι και ο Φαμπιάνο του Άρη έχει αποκομίσει πρόβλημα.
1: Ναι, ο οποίο έχει κάνει τρομερέ εμφανίσει και αυτό διαγωνιστικέ. Με τα δύο γκολ που βάλε στην Καλαμάτα.
0: Πιθανή 11 Παναθηναϊκού, μου λέει ο Δημήτρη, κάτσε να δω τι δίνουν στι εφημερίδε. Α πω μια πιθανή 11 Παναθηναϊκού. Βλέπω Κάγκουα στην 11, δεν την έχω δει ακόμα, τώρα θα την δω κι εγώ. Αλλά πιστεύω ότι ο Κάγκουα. Θα το ξεκινήσει σήμερα. Λοιπόν, βλέπω εδώ στην εφημερίδα ένα σύστημα 4-2-3-1. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό. Όχι 4-4-2, με συγχωρείτε. Ο Πένια τέρμα, ο Καλάμπρια δεξιά, ο Κυριακόπουλος αριστερά, ο Ντεφράι με το Φαντρόγγελεν στην άμυνα. Νομίζω ότι αυτή δεν σπάει πεντάδα. Ο Καμαρά με τον Γκάγκουα δίνει εδώ βασικό. Υπάρχει και μια περίπτωση για Κοντούρη. Τα Μπόρδα στη μια μεριά, Αντίνο στην άλλη. Και ο Λιβάη με τον Τετέι μπροστά είναι η πιθανή εντεκάδα του Παναθηναϊκού. Να πούμε και του Λεβαδιακού, δεν παίζει μόνο στο Παναθηναϊκό. Ο Ηλιάσης στο τέρμα, ο Βίχος αριστερά, ο Παντέα δεξιά, ο Λιάγκας και ο Τσιβελεκίδης στο κέντρο της άμυνας, ο Νίκας και ο Σιμελίδης κόφτες, ο Κωστή μπροστά τους, ο Παπαδόπουλος αριστερά, ο Μανουλίδης δεξιά και ο Ούρση στην κορυφή της επίθεσης. Ένας Λεβαδιακός που είναι πάρα πολύ αλλαγμένος σε σχέση με πέρσι. Και η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο παιχνίδι μπορεί να ήταν δύσκολο το παιχνίδι στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ, δεν έδειξε καμία σχέση με την περσινή ομάδα. Πάντως, παιδιά, λέει και ο καινούριο τραυματοφύλακα του Ολυμπιακού φέρνει ηρεμία στην ομάδα. Είναι έμπειρος. Πολύ έμπειρος.
1: Στη Manchester City. Είναι καλό
0: τραυματοφύλακα.
1: Και ο άλλο έχει ταλέντο, αλλά εντάξει, τώρα ο Ορτέγκα θα είναι βασικό.
0: Καλημέρα, λέει. Νομίζω ότι η προδιαγραφόμενη μεταγραφή Ουναή δεν συνάδει με τα όσα έλεγαν υπεύθυνου προγραμματισμού στι 8-10. Ο Παναγιώτη θα έχει Ουναή, Κάγκουα, Τζούρισιτ, στα Μπόρδα. Ο Τζούρισιτ έχει φύγει εδώ και 3 μήνε. Δεν λέγαμε ότι η ομάδα χρειάζεται να
1: μην.
0: Καλή μου φίλη, καλές μου φίλες, αγαπημένα μου παιδιά, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε για σήμερα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ και ξεκινήσαμε την ημέρα και την εβδομάδα μας όμορφα. Υγεία να έχουμε όλη τη σεζόν, να πάνε όλα καλά. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Πανούλη και στον Αλέξανδρο. Τώρα βλέπω τα μηνύματα από το προσωπικό του Messenger. Την αγάπη μου και τις ευχές μου σε όλους. Να ευχαριστήσω όλους εσάς. Έρχεται Σοφία Θεοδωράκη με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και τον καλό μου συνεργάτη, τον Κυριάκο Σταθερόπουλο, να ευχαριστήσω. Σοφία Θεοδωράκη, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά, νομίζω ότι έχουμε full σύνθεση από εδώ τους από εκεί. Με Αλέξανδρο Τσουβέλα, Μαρία Ζαφυράτου για τις επόμενες 2 ώρες. Από τον Βαγγέλη Νεραζιά που τα μαζί σας από τις 6 ως τις 8. Ευχές για μια όμορφη Δευτέρα και τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη, αδέρφια.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
7: This is going to be absolutely massive.
8: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
10: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
11: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Πάμε επόμενη γράμμη.
13: Ναι, εγώ είμαι.
12: Ναι.
13: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
12: Και τι είναι εγώ, ρε φιλέ, αστρολόγος.
13: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
12: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
13: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
12: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο, 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop, 350 γραμμάρια, με Lidl Plus, 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
17: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
18: ο Δίας σε καλή. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: The Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
19: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από το bwin Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Την πρώτη απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα είχε ΑΕΚ 1-1 με την Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης με γκολ που δέχθηκε στο 97ο λεπτό. Το 2-2 έκανε ο Ολυμπιακός που επιβλήθηκε 1-0 του Αστέρα Σάκτορ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Άρης που επικράτησε 2-1 του Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ο ΠΑΟΚ πήρε το διπλό στο Περιστέρι 2-1 τον Ατρόμητο. Παρόλο που εμείς απειλήσαμε περισσότερο, χρειάστηκε να προσπαθήσουμε για την νίκη μέχρι το τελευταίο λεπτό. Το σχόλιο του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, συνέντευξη τύπου μετά το νικηφόρο πέρασμα του Ολυμπιακού από την Τρίπολη. Αναγκαστική αλλαγή για το Σάλιακα που αποχώρησε τραυματίας. Για ψεύδωνη ερυθρόλευκη για Πουέρτα και Βάργκας. Για οριστική συμφωνία Ροντινέη και Σάντος, οι οποίοι περιμένουν την αποδέσμευση του 34χρονου από τους Πειραιώτες γράφουν στην Βραζιλία. Ενοχλημένος εμφανίστηκε ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος αναφέρθηκε στην απουσία οπαδών της ΑΕΚ αλλά και στους εκατοντάδες άσχετους όπως τους χαρακτήρισε που βρίσκονταν στον αγωνιστικό χώρο μετά το φινάλε του μάτς με την Κηφισιά. Τα επίπεδα της ενέργειας δεν ήταν στο απαιτούμενο επίπεδο, το περιβάλλον ήταν καταστροφικό για ποδόσφαιρο, πρόσθεσε ο Σέρβος στη συνέντευξη τύπου. Παρουσία Γιάννη Αλαφούζου ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη του απόψινου αγώνα με το Λεβαδιακό. Στην αποστολή η Λούζα και Κάγκουα εκτός η Τσιριβέγια και Ζαρουρή. Να αυξήσουμε τις περιόδους καλού ποδοσφαίρου, ανέφερε εν ώψη της αναμέτρησης ο Δανός τεχνικός. Επιπλέον 800 εισιτήρια εξασφάλιση ΠΑΕ. Το εγκόμιο του Τάχα Άλλη και του Δημήτρη Πέλκα έπλεξε μετά το φινάλε του μάτς με τον Ατρόμητο προπονητή του ΠΑΟ καλέσει ο Λύση. Να έχουμε παραπάνω clean sheets, δεχόμαστε συνέχεια γκολ, σημείωσε ο Ιταλός. Ανησυχία για το Χατζηδιάκο που αποχώρησε με ενοχλήσει στη γάμπα στο ημίχρονο. Ευχές για ταχύ ανάρρωση από την ΠΑΕ αλλά και τους παίκτες οι οποίοι ύψωσαν φανέλα με το όνομα του Κωνσταντέλια στον γκολ της ισοφάρισης. Τεράστια πρόκριση για την εθνική ομάδα γυναικών στην οκτάδα του Eurovolley. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επιβλήθηκε 3-0 σε της Γαλλίας στον Μπρνό για τη φάση των 16 και εξασφάλισε το εισιτήριο για τα προημιτελικά για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια όπου θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη τη Σερβία. Πολύ σημαντική για τη συνέχεια χαρακτήρισε την νίκη επί του Όφη ο τεχνικός του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου. Το ζητούμενο με τόσα νέα πρόσωπα και αξιόλογους ποδοσφαιριστές είναι οι νίκες μέχρι να δουλέψουμε όλοι μαζί και να ξαναβρούμε την ταυτότητά μας, σημείωσε. Τραυματίας αποχώρησε ο Φαμπιάνο. Ρήξη πρόστιου χιαστού έδειξε μαγνητική του Γιάννη Κωνσταντέλια σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Dortmund για την κατάσταση του Έλληνα μεσοεπιθετικού που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με το Αμβούργο. Σοκαριστήκαμε, αλλά έχει την απόλυτη στήριξή μας, τόνισε ο αθλητικός διευθυντής των Βεσφαλών Lars Ricken. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League, Chelsea Brighton 4-3 με τον Μπάμπι Κοστούλα να αγωνίζεται βασικός. Lynch Bradford 1-1, Sunderland Fulham 1-0 και Manchester United Ipswich 5-2. Στην αυλή της πρώτης τροφής στην Bundesliga, Freiburg Werder Bremen 4-1 και Augsburg Schalke 3-0. Για την τρίτη αγωνιστική στη La Liga, η Real Madrid διατήρησε το απόλυτο αφού συνέτριψε 4-0 τη Μάλαγα. La Coruña Valencia 3-1 και Celta Bilbao 0-2 στα άλλα παιχνίδια. Για τη δεύτερη στροφή τη Serie A, με τον νικητήριο γκολ να έρχεται από το Δουβίκα, η Κόμο πέτυχε σπουδαίο 2-1 στην Νάπολη. Cagliari Inter 0-1 και Lazio Genoa 1-0 στα άλλα παιχνίδια. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Per FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε.
20: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
21: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
22: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
23: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
24: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
23: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
25: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
23: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
26: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
27: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
28: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
29: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
30: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
30: Top FM 102,4.

είχαν και τα Λόπια το Σάββατο στην Καταβιά. Μια φοβερή γιορτή. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, topfm1024.gr. Στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο Viber 69-373-48-348. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο. Η Τάνια Δρακιού που επέστρεψε ανανεωμένη, μαυρισμένη δεν τη λέω, αλλά κοσμογυρισμένη, ναι. Πέρασε καλά από ό,τι καταλαβαίνω και αυτή και η υπή οικογένεια, και αυτό είναι το καλό, το ωραίο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, το FM, να καλημερίσουμε 1024.gr, να καλημερίσουμε τους όλους τους φίλους και τις φίλες στα Δωδεκάνησα, σε όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερα να στείλουμε μια έτσι ζεστή καλημέρα, καλοκαιρινή ακόμη, καλημέρα από τη Δωδεκάνησο, στο φίλο μας τον Πάνο στην Αυστραλία. Τι έχουμε σήμερα? Έχουμε σως για Πυρκαγιά, για Κάρπαθο και Κάσο και για Κρήτη. Τα βλέμματα είναι στραμμένα στα δυο νησιά, αλλά και στη Μεγαλόνησο, στη Λεβεντογένα Κρήτη. Ναι. Λοιπόν, εκεί τα βλέμματα λοιπόν, χρειάζεται προσοχή, αλλά και στη Ρόδο και στα υπόλοιπα νησιά. Όλες οι ομάδες τις προηγούμενες μέρες και στη Ρόδο ήταν σε θέση επιφυλακής, γιατί ήμασταν στο πλέον επικίνδυνο σημείο. Η προσοχή πρέπει να είναι συνεχής, κυρίες και κύριοι, γιατί ξέρω έχουμε ζήσει φωτιές ακόμα και το Δεκέμβρη. Χιλιάδες αγνοούμενοι στο μακρινό Νεπάλ, εκεί η τραγωδία δεν έχει τέλος. Υπάρχει απειλή και για νέα πλημμύρα, ενώ ναυάγιο πιο κοντά μας, ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, είχαμε με 8 νεκρούς και 17 αγνοούμενους. Έλεγαν, ζητούσαν από τον καπετάνιο να επιστρέψει πίσω, αλλά αυτός αρνιότανε, και όταν πήγε να επιστρέψει ήταν πλέον αργά. Σήμερα υπογράφεται η αγορά του συστήματος ασπίδα του Αχιλλέα στο Τελαβίβ, για τη δημιουργία του αντιαεροπορικού θόλου. Και βεβαίως οι προκλήσεις από την απέναντι χώρα είναι καθημερινές και συνεχείς. Και όσο πάει θα αγριεύει το παιχνίδι. Είχαμε και ένα μη επανδρομένο σκάφος κάπου στην Σαμοθράκη που σηκώθηκαν τα ελληνικά F-16 και το απομάκρυναν. Έχουμε να δούμε πολλά και διάφορα από τους απέναντι, από τους γείτονές μας. Τους γείτονες δυστυχώς δεν τους επιλέγεις, όπως και τους συγγενείς, ειδικά τέτοιους γείτονες. Τι άλλο έχουμε? Η κυβέρνηση διαφημίζει για 1.700 προϊόντα φτηνότερα από σήμερα στα σούπερ μάρκετ. Μένει να το δούμε, μια μάχη με την ακρίβεια που ποτέ δεν την κέρδισε η κυβέρνηση, γιατί απλά δεν το θέλησε. Άφησε έρμεο τους καταναλωτές στα χέρια των ισχυρών οικονομικά αυτής της χώρας, προκειμένου να βγάζει το περίσσεμα και μετά να έρχεται σαν φιλάνθρωπος κυρία να το μοιράζει στους ευάλωτους. Καλημέρα, μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Στα τηλέφωνα 224-10-68-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο Viber 69-373-48-348. Η μάχη για τη ΔΕΘΗ ήδη έχει ξεκινήσει. Το Σαββατοκύριακο ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται εκεί. Θα βρίσκεται νομίζω και ο κύριος Τσίπρας, ναι. Ο κύριος Σαμαράς οργανώνεται, πρέπει να έχει συνδέσμους και στη Δωδεκάνησο. Εξάλλου τότε που είχε κάνει την πολιτική άνοιξη ήρθε αρκετά στελέχη από την περιοχή μας. Σε τοπικό επίπεδο μία από τα ίδια μπορούμε να πούμε. Η μάχη ανάμεσα στα δύο κτίρια συνεχίζεται. Έδωσε συνέντευξη στην Νέα Ρόδου στην συνάδελφό μου τη Χριστίνα τη Μέγα ο κύριος Γιώργος Χατζημάρκος. Ανταπάντησε η άλλη πλευρά με το Σωτήρι το Βαγιανό. Ήρθε απάντηση άλλη από την περιφέρεια μέσω του Κώστα του Ταραζλιά. Και η κόντρα συνεχίζεται με φόντο τη Ρόδο, τα προβλήματά της και τους πολίτες να παρακολουθούν αμήχανοι. Και βεβαίως

Να έχουμε συνεχείς καταγγελίες για τις παραλίες. Είδαμε έναν ροδίτη από τη Μαλώνα με βίντεο στο Facebook να ορίεται για το πάρκινγκ που το εκατέστρεψαν εκεί κάποιοι γνωστοί άγνωστοι για να μην δουλέψει τα πόστα που πήρε από την ΕΤΑΔ. Και στη συνέχεια ο ίδιος θα έλεγε, πήγε ο Δήμος της Ρόδου, υποτίθεται ότι για το έφτιαξε. Αλλά τελικώς το ευχαριστώ, ο Μαλωνίτης το πήρε πίσω, γιατί κανένα αυτοκίνητο δεν πήγε να παρκάρει. Γιατί πώς να παρκάρεις εκεί όταν το αυτοκίνητό σου θα βυθιστεί, δεν έγινε σωστά η δουλειά. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, με αυτά και με τούτα, περνάει ο καιρός, η Ρόδος, τα Δωδεκάνησα, τουριστικά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι πήγαμε άσχημα, βεβαίως. Τα χρήματα ίσως που θα μείνουν αυτή τη σεζόν να είναι λιγότερα από άλλες, αλλά πρέπει να μάθουμε όλοι να ζούμε με αυτά που έχουμε και να λέμε και ένα δόξα τω Θεώ. Γιατί δεν έχουμε δει πολύ άσχημες μέρες και ελπίζω να μην τις δούμε ποτέ. Εδώ είμαστε, πάμε τραγούδι, αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε από τη Ρόδο. Θα πάμε στην Κάρπαθο, η Κάρπαθος χθες ήταν το επίκεντρο, μια πτήση της Aegean που έφυγε από τη Ρόδο και που αναγκάστηκε να ξαναπροσγειωθεί πίσω στο αεροδρόμιο Διαγόρας, γιατί δημιουργήθηκε πρόβλημα και ευτυχώς βεβαίως όλα πήγαν καλά. Ένα παιδί στο διαφάνι που χτύπησε με πατίνι μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο των Αθηνών. Όλα δείχνουν όμως ότι ο μικρός ευτυχώς δεν έχει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Όλα θα πάνε καλά. Θα πάμε να δούμε σε δράσεις για από την περιφέρεια με φόντο τα κτήματα με κρασιά τώρα Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Θα πάμε να δούμε και ένα θέμα το οποίο μέχρι τώρα δεν έχει απασχολήσει τη δημοσιότητα. Θα μου πείτε μικρό. Ναι, αλλά εδώ υπάρχει η ανθρώπινη διάσταση. Φέρνουμε κόσμο από μακρινές χώρες της Ανατολής, από τις Φιλιππίνες ας πούμε, για να δουλέψουν σε ξενοδοχεία. Και ενώ τους νοικιάζουν ξενοδοχεία, διαμερίσματα να μένουν, το λεωφορείο που τις μεταφέρει από τη δουλειά στο χώρο που μένουν τους αφήνει μισή ώρα και περπατούν με τα πόδια μέσα στη ζέστη, την υγρασία και όλη αυτή την ταλαιπωρία. Αυτά είναι απάνθρωπα. Ήδη από ό,τι ξέρουμε υπάρχουν αντιδράσεις, ήδη το ΠΑΜ έχει κάνει παρεμβάσεις και μέσω του στελέχους του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας, του Γιώργου του Στεφανάκη. Φέρνουμε τον κόσμο, ας τους συμπεριφερόμαστε όπως συμπεριφερόμαστε στους υπόλοιπους συνανθρώπους μας που ζούμε μαζί. Είναι άνθρωποι που προσφέρουν, που βοηθούν, που συνεισφέρουν. Μια ανθρώπινη συμπεριφορά εκεί από ορισμένους ξενοδόχους που από ό,τι μαθαίνω το έχουν κάνει σύστημα. Πόσο θα κοστίσει δηλαδή αν πούν στο λεωφορείο που μεταφέρει τα κορίτσια ή τα αγόρια να κάνει τη διαδρομή μισής ώρας, πόσο θα τους κοστίσει? Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά κυρίες και κύριοι, θα δούμε πολλά και διάφορα θέματα, γι' αυτό μείνετε μαζί μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το ρολόι δείχνει 26 λεπτά μετά τις 8. Δευτέρα σήμερα, 31 Αυγούστου. Ό,τι εκκρεμότητες έχετε, κυρίες και κύριοι, πρέπει να τις τακτοποιήσετε, γιατί το κράτος μας απειλεί συνεχώς με το δάχτυλο να το κουνά και να μας λέει αλίμονο αν δεν πληρώσετε τις υποχρεώσεις σας. Ασχέτως βεβαίως ότι αυτό συνήθως δεν ανταποκρίνεται στις δικές του. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με θέματα ζωής, με τις ιατρικές αποστολές σε 5 νησιά της Δωδεκανήσου. Για πρώτη φορά θα είναι και κινητή μονάδα αιμοδοσίας από την ΑΜΚΕ, την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Γαλινών στις περιφέρειες Νοτιού Αιγαίου. Θα γίνουν αποστολές στη Σίμη, την Πάτμο, το Καστελόριζο, την Κάρπαθο και την Κάσο. Πάμε να καλημερίσουμε τον επικεφαλής της ΑΜΚΕ, τον κύριο Μάριο Κλονάρη της Γαλινός. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και είναι πρόεδρος του Ιατρικού Σύλλογου Ρόδου, αλλά τώρα τον θα μιλήσουμε ως επικεφαλής της ΑΜΚΕ Γαλινός. Κύριε Κλονάρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, Βαϊδάκη. Καλημέρα σας, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Μια χαρά, εσείς, πώς πάει?
1: Μια χαρά. Εξαιρετικά. Ξεκινάμε τώρα πάλι με τη Σίμη, με τις αποστολές μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Και για πρώτη φορά σε συγκεκριμένες αποστολές θα συμμετέχει και η κινητή μονάδα του Τμήματος Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου με στόχο τη διενέργεια αιμοληψιών για την εξυπηρέτηση των εθελοντών αιμοδοτών στις νησιωτικές περιοχές. Δηλαδή είναι κάτι που γίνεται πρώτη φορά αυτό και είμαστε πολύ χαρούμενοι και μια πρωτοβουλία των εθελοντών του νοσοκομείου Ρόδου, του Προέδρου εκεί του Βασίλη του Νικολή, που είχε κάνει την πρόταση από πέρσι και το βάλαμε στην προγραμματική μας και ξεκινάμε από φέτος και αυτό το πράγμα.
0: Τώρα στις ιατρικές αποστολές, οι γιατροί από το Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου θα συμμετέχουν, ποιες ειδικότητες?
1: Δεν είναι μόνο από το Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου, είναι και ιδιώτες γιατροί. Ναι. Υπάρχουν ειδικότητες όπως είναι οι γενικοί γιατροί, οι παθολόγοι, ορθοπαιδικοί, διάφορες ειδικότητες, γυναικολόγοι. Αρκετές ειδικότητες θα είναι.
0: Και οι επισκέψεις, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Κλονάρη, θα είναι Σαββατοκυριακά.
1: Ναι, θα είναι τριήμερα. Κάναμε ήδη δύο αποστολές. Κάναμε ήδη μία στην Τήλο και μία στο Αγαθονίστη. Και οι επόμενες αποστολές ξεκινάει τώρα στις 4 με 6 Σεπτεμβρίου, που θα γίνει στην όμορφη Σίμη. Και μετά πάμε Πάτμο, Καστελόριζο, Κάρπαθο και Κάσο.
0: Υπάρχει ανταπόκριση από τους κατοίκους των νησιών, κύριε Μάρια Κλονάρη?
1: Υπάρχει. Ναι, βέβαια, υπάρχει ανταπόκριση. Το θέλουν και κάθε χρόνο μας το ζητάνε. Δηλαδή είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, γιατί βλέπεις τον νησιώτη σε αυτές τις ακριτικές περιοχές, οι οποίοι δέχονται με πάρα πολύ αγάπη αυτή την υπηρεσία, η οποία είναι εθελοντική, και ευχαριστούμε και τους γιατρούς της Ρόδου και συνεργασία και τους οδοντοτιάτρους, δηλαδή ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου και ο Ιατρικός Σύλλογος φροντίζει να υπάρχουν αυτοί οι γιατροί.
0: Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι τα πιο πολλά νησιά μας δεν έχουν την ιατρική κάλυψη που θα έπρεπε, οπότε λογικό είναι ότι οι κάτοικοι έρχονται.
1: Γίνονται προσπάθειες, ναι, γίνονται προσπάθειες από πολλές πλευρές, οπότε πιστεύω ότι είναι προς θετικό βήμα όλο αυτό.
0: Έρχονται και μικρά παιδιά, φαντάζομαι, κύριε Κλονάρη?
1: Ναι, έχουμε και παιδίατρο, βέβαια και παιδίατρο, γιατί έχουν και τα σχολεία τώρα και χρειάζονται και την κάρτα υγείας, εξετάζονται, και καρδιολόγο.
0: Ποια είναι η ζήτηση η μεγαλύτερη, σε ποια ειδικότητα ιατρική?
1: Παιδιατρική έχει μεγάλη ζήτηση, καρδιολογία. Ναι. Αυτές οι δύο ειδικότητες, και γενική παθολογία και χειρουργική, έχουν κάτι μορφώματα που τα αφαιρούν. Αφαιρούνται, ναι, εκεί στα ιατρεία, που δεν μπορεί ο άλλος να έρθει εύκολα στο.
0: Φαντάζομαι ότι από πριν υπάρχει συνεργασία με το εκεί πολυδύναμο, ναι, δεν ξέρω τι είναι, κέντρο υγείας.
1: Ναι, μας λένε πόσα περιστατικά.
0: Ναι.
1: Ακριβώς, μας λένε πόσα περιστατικά είναι, πόσα κλεισμένα ραντεβού υπάρχουν. Οπότε φροντίζουμε ανάλογα να έχουμε και τα ανάλογα υλικά για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουμε στα νησιά μας.
0: Υπάρχει συνεργασία και με τους κατατόπους δήμους, να υποθέσω?
1: Βεβαίως. Είναι πολύ θερμή και υποστηρικτική η περισσότερη δήμη.
0: Λοιπόν, αυτά τα κλιμάκια μέχρι το Νοέμβριο-Δεκέμβριο θα πάνε?
1: Ναι, θα πάνε μέχρι το Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Περάσαμε φέτος, αλλάξαμε λίγο και την προγραμματική. Περάσαμε και διάφορα καινούργια πράγματα, τα οποία ήταν και το ήθελε και ο Περιφερειάρχης αυτό, και για τα νησιά, τα χωριά της Ρόδου, τα οποία είναι απομακρυσμένα. Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα τώρα να πηγαίνουμε και σε χωριά όπως είναι διάφορα χωριά, τα οποία δεν έχουν την περίθαλψη που πρέπει, να, όπως θα πρέπει.
0: Mm. Άμα αυτό υπάρχει η ανάγκη στη Ρόδο που υπάρχει, καλά κάνετε και το λέτε, πόσο μάλλον στα μικρά νησιά τα απομακρυσμένα. Λοιπόν, κύριε Μάρια Κλονάρη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
0: Οι ιατρικές αποστολές λοιπόν σε 5 νησιά της Δωδεκανήσου, αλλά θα υπάρξουν και αποστολές ιατρικές και στην ενδοχώρα της Ρόδου, γιατί και εκεί υπάρχει θέμα. Η υγεία νοσεί, κυρίες και κύριοι, και ευτυχώς που υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες και για τα μικρά νησιά που πάνε κάτοικοι, εξετάζονται μικρά παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να έχουν την ίδια φροντίδα που έχουν στη Ρόδο ή στην Κος, στις μεγάλου πόλεις τέλος πάντων, και τα δόντια τους είναι ένα σημαντικός τομέας που οι γονείς δεν πρέπει να το αμελούν. Και ειδικά στα μικρά νησιά, όταν πηγαίνουν τέτοια κλιμάκια, καλό θα είναι να παίρνουν όλα τα παιδιά να ελέγχουν και τα δόντια τους. Τα δόντια είναι σημαντικός παράγοντας ισορροπίας της ζωής ενός ανθρώπου και δεν πρέπει να το αμελούμε. Λοιπόν, όσο υπάρχουν αυτά τα κενά, τα σοβαρά κενά, σχέτως τι λέει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας που τώρα έχει βρει. Χθες έπιασε το Σαμαρά με αφορμή τις δηλώσεις του εκπροσώπου του πρώην Πρωθυπουργού. Όσο έχουμε αυτά τα κενά, τα προβλήματα στην υγεία, όσο οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό δεν πληρώνονται, ειδικά στο Αιγαίο, στα νησιά και στις απομακρυσμένες περιοχές όπως θα έπρεπε να πληρώνονται, τόσο τα προβλήματα θα παραμένουν και θα οξύνονται δυστυχώς. 33 λεπτά μετά τις 8, καλημέρα, καλημέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου, να αποχαιρετήσουμε με αγάπη όσο γίνεται τον Αύγουστο που φεύγει. Να υποδεχτούμε το Σεπτέμβρη, μας έχει αποζημιώσει η Πανσέλινος του Αυγούστου. Τη βλέπω κάθε βράδυ από το μπαλκόνι του σπιτιού μου. Είναι ωραίο το φαινόμενο, ταξιδεύεις, ναι. Τώρα μαζί του ταξιδεύει και ο Φιβάκος μου. Πάμε διαφημίσεις.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
1: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
2: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου VAP Fresh. Χυμή VAP Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χυμή VAP Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.

0: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Top FM 102,4.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Λα, λα, λα.

0: 41 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, το ΠΕΦΕΜ, Ρένα στα γεγονότα. Θα πάμε βαρέα μέχρι τις 10 το πρωί. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε παντού, το pfm1024.gr. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, η Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Σας έλεγα ότι χθες στο επίκεντρο βρέθηκε η Κάρπαθος από τη μια η πτήση που επέστρεψε πίσω από το αεροδρόμιο Διαγόρας, γιατί εμφανίστηκαν κάποιοι καπνοί στο πίσω μέρος του αεροσκάφους και ορθώς ο πιλότος επέστρεψε το αεροσκάφος στη Ρόδο και όλα πήγαν καλά. Από την άλλη είχαμε τον τραυματισμό ενός μικρού παιδιού, αν δεν κάνω λάθος, πάνω ψηλά στο διαφάνι με πατίνι νομίζω. Αρκετά σοβαρά, έγινε αεροδιακομιδή με σκάφος της πολεμικής αεροπορίας, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο των Αθηνών και φαίνεται ότι το παιδί πάει καλά. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο των εργαζομένων στο σύλλογο των εργαζομένων του νοσοκομείου Καρπάθου, τον κύριο Μιχάλη Μαστρολέοντα, που είναι σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Καλημέρα από τη Ρόδο, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα.
0: Για πέστε μας, κύριε Μαστρολέον, τι έγινε με τον πιτσιρικά?
1: Τα εργαζόμενα...
0: Ναι, δεν σας ακούμε καλά. Ναι. Δεν ακούγεστε καθόλου καλά. Ναι. Να ξαναδοκιμάσουμε τη γραμμή Τάνια Δρακιού. Προσπαθούμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο της Καρπάθου για το πιτσιρίκι που τραυματίστηκε με πατίνια, δεν κάνω λάθος, αρκετά σοβαρά, μεταφέρθηκε στην Αθήνα και όπως λένε οι πληροφορίες, ο μικρός τα πάει αρκετά καλά, έχει αποσωλωθεί, αλλά εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Νομίζω ότι ξαναβρίσκουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στο νοσοκομείο Καρπάθου, τον κύριο Μιχάλη Μαστρολέοντα. Κύριε Μαστρολέοντα, καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα, καλημέρα, μ' ακούτε?
0: Λοιπόν,
1: τώρα,
0: τώρα σας ακούμε πολύ καλά. Λοιπόν, για πέστε μας για το πιτσιρικά εκεί το 12χρονο.
1: Οι συνάδελφοι στο ΕΚΑΒΕ έλαβαν ένα σήμα ότι χτύπησε ένα παιδί με πατίνι και ξεκίνησε, ας πούμε, το ασθενοφόρο να φύγει από τα πόλη της Καρπάθου, την πρωτεύουσα όπου εδρεύει, να πάει στο διαφάνι προκειμένου να παραλάβει το παιδί. Ωστόσο οι γονείς του το επιβίβασαν σε ένα γιοταχή να το φέρουν πιο κοντά λίγο, γιατί είναι περίπου μία ώρα για 20 λεπτά η απόσταση αυτή. Το παρέλαβαν από το δρόμο, το φέρανε στο νοσοκομείο, κλήθηκε η αναισθησιολόγος, του κάνανε ό,τι χρειαζότανε, το διασωληνώσανε και διακομίστηκε σε τριτοβάθμιο στην Αθήνα. Από εκεί και πέρα όμως εδώ έχουμε πολλά προβλήματα όσον αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Δηλαδή?
1: Αρχικά η Όλυμπος διαθέτει πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, εδώ και ένα χρόνο είναι χωρίς γιατρό.
0: Χωρίς γιατρό, να.
1: Που θα μπορούσε, ας πούμε, να δώσει τις όποιες...
0: πρώτες βοήθειες και να συνοδεύσει το παιδί βοήθειες μέχρι το νοσοκομείο της Καρπάθου, ναι.
1: Ναι, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε επανειλημμένα ενημερώσει το ΕΚΑΒ ότι οι αποστάσεις στο νησί της Καρπάθου είναι μεγάλες. Δηλαδή, τι θέλω να πω, το προηγούμενο περιστατικό, το οποίο διαχειρίστηκαν οι συνάδελφοι στα πληρώματα, ήταν στο Λευκό. Ο Λευκός είναι περίπου 30 χιλιόμετρα από την πόλη. Έτυχε όταν γύρισε το στενοφόρο στο νοσοκομείο να πάρει την κλίση για το παιδάκι. Δηλαδή αν αυτό γινόταν μισή ώρα πριν, δεν θα είχαμε μια ώρα καθυστέρηση, τρεις ώρες καθυστέρηση που είναι το πήγαινε, αλλά θα είχαμε πολύ περισσότερο.
0: Ναι.
1: Γιατί όπως γράψαμε κιόλας, διαθέτουμε ένα στενοφόρο.
0: Ένα στενοφόρο, και πού να προλάβεις αυτές τις διαδρομές? Γιατί όποιος ξέρει από Κάρπαθο καταλαβαίνει, καταλαβαίνει πολύ καλά ότι για να πας στο Λευκό θες ώρες, για να πας στο Διαφάνη περισσότερες ώρες, εντάξει, και να γυρίσεις πίσω.
1: Το Διαφάνη είναι η μεγαλύτερη απόσταση που μπορεί να διανύσει.
0: Είναι τέρμα πάνω, ναι, στην κορυφή της Καρπάθου.
1: Οπότε σίγουρα θα έπρεπε να υπάρχει ένα εφεδρικό ασθενοφόρο.
0: Θα έπρεπε να υπάρχει γιατρός και στο κέντρο υγείας, στο πολυδύναμο, δεν ξέρω
1: να
0: τι είναι.
1: Υπάρχει γιατρός, σε αυτό, σε αυτό θεωρώ ότι έχει κάνει ζημιά και το επίδομα του Χατζη Ιωάννου, αυτό που δίνουν στα μικρά νησιά. Θεωρώ ότι και η Όλυμπος θα έπρεπε να είναι μέσα εκεί.
0: Α, είναι εκτός η Όλυμπος?
1: Είναι εκτός η Κάρπαθος.
0: Είναι η Κάρπαθος, οπότε αυτόματα είναι και η, και η Όλυμπος.
1: Ναι, αλλά
0: εκτός,
1: η Όλυμπος λόγω της γεωγραφικής θέσης θα μπορούσε να βοηθηθεί προκειμένου
0: τελικά
1: να δηλώσει.
0: Όλα αυτά τα κίνητρα πολλές, κάποιες φορές είναι αντικίνητρα για κάποιες περιοχές.
1: Ναι, είναι για κάποια νησιά τώρα σαν το δικό μας που δεν είναι στα μικρότερα, αλλά είναι έτσι λίγο. Μας κάνει ζημιά.
0: Μα αυτό θα έπρεπε να το πει το Υπουργείο Υγείας όταν συζητούσε με τον εφοπλιστή. Εφοπλιστής τώρα πού να ξέρει τις ιδιωτερότητες.
1: Δεν το έβγαλε. Σίγουρα εφοπλιστής δεν έβγαλε ότι στους 3.000 κατοίκους.
0: Αυτή είναι δουλειά του Υπουργείου Υγείας. Αλλά τι, ποια δουλειά κάνει σωστά για να κάνει και, κάνει και αυτό σωστά. Είναι και αυτό ένα ζήτημα.
1: Τώρα αυτό δεν είναι.
0: Λοιπόν, αυτό το λέω εγώ, κύριε Μαστρολέοντα, εσείς δεν έχετε καμία ανάμειξη. Εγώ κάνω την κριτική μου. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται με το παιδί, έχουμε κάτι νεότερο?
1: Από ό,τι πληροφορηθήκαμε, έχει ξεπεράσει το κίνδυνο. Τον παρακολουθούν στη ΜΕΘ του Αγίου Σοφία. Όλα καλά. Ωστόσο όμως, αξίζει να πούμε ότι και οι γιατροί, οι εναπομείναντες γιατροί του νοσοκομείου έκαναν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν για να είναι ασφαλής κατά τη διακομιδή του το παιδί.
0: Ήρθε σκάφος της πολεμικής αεροπορίας, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, οι διακομιδές γίνονται είτε με του, με του ΕΤΑΠ το αεροπλάνο, είτε με του στρατού, και αυτοί δυσκολεύονται στις αεροδιακομιδές. Φανταστείτε και χθες το βράδυ είχαμε μια διακομιδή η οποία δεν κατάφερε να πραγματοποιηθεί, θα γίνει μάλλον σήμερα το πρωί. Γενικά υπάρχει υποστελέχωση στο ΕΚΑΒ τεράστια. Ωστόσο όμως, τι έλεγα, ναι, για τους γιατρούς, οι γιατροί καλέσαν την αναισθησιολόγο. Ήρθε μέσα η αναισθησιολόγο, η οποία ήταν εκτός υπηρεσίας, ήταν στο νησί της Καρπάθου.
0: Μία η αναισθησιολόγο έχει.
1: Μία είναι. Μία είναι. Που είχε γίνει και η συζήτηση, αν θα φύγει ή όχι. Λοιπόν, διασωλήνωσε το παιδί, είναι η ασφάλεια του μεταφοράς του ασθενούς. Παλεύουνε. Οι άνθρωποι εδώ
0: ότι
1: πέρα
0: παλεύουν και οι εργαζόμενοι και οι γιατροί, όλο το προσωπικό και βεβαίως
1: παλεύουν και δυστυχώς δεν βλέπουμε
0: ανταπόκριση
1: να αλλάζει
0: κάτι. Δεν σας επισκέφτηκε και ο κύριος Άδωνη, τώρα θα μου πείτε και να ερχόταν τι θα άλλαζε. Πάση περιπτώσει. Λοιπόν,
1: είπαμε ότι μια επίσκεψη ενός υπουργού πάντα κάτι
0: βλέπει, ακούει, μπορεί κάτι να κάνει.
1: Είναι παρήγορο ότι κάποιος θα έρθει, ωστόσο δεν έχει έρθει κανένας μέχρι τώρα. Δηλαδή, εντάξει, ας έρθουν, να τα δουν κιόλας.
0: Λοιπόν, κύριε Μιχάλη Μαστρολέοντα, ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι τα καλύτερα για το Πιτσιρικά.
1: Όλοι μας.
0: Και στήριξη και ενίσχυση του προσωπικού του νοσοκομείου της Καρπάθου. Και με ένα επιπλέον ασθενοφόρο, εφεδρικό, όπως μας λέγατε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα από τη Ρόδο.
1: Καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Αυτά από την Κάρπαθο. Το μόνο αισιόδοξο ότι ο μικρός πάει καλά. Λοιπόν, έχουμε ανάφλεξη στο Χαδά Μεγίστης, από ό,τι βλέπω, σε ανάρτηση του Δημάρχου του Νίκου του Ασβέστη. Έχει τεθεί υπό έλεγχο. Από τις πρώτες πρωινές ώρες επιχειρούν στο σημείο το πυροσβεστικό όχημα του αεροδρομίου, οχήματα της Εθνοφυλακής και του Δήμου, καθώς και το ιδιωτικό μηχάνημα έργου. Ευχαριστώ θερμά όσους συνέβαλαν. Ο Χαδά αποτελεί χρόνιο πρόβλημα για το νησί και απαιτεί οριστική λύση. Ο Δήμος συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς μέσω προγραμματικών συμβάσεων λόγω μη επάρκειας τεχνικών υπηρεσιών. Τώρα εδώ ο Φώστα δεν έχει μπει στο Φώστα, η Μεγίστη, το Καστελόριζο. Είναι ένα θέμα πάντως. Και άλλες φορές έχει αρπάξει ο Χαδά του Καστελορίζου. Και έχει τα διαφόρων άλλων νησιών. Είναι θέμα σοβαρό. Ας το δει ο Φόσδα, ναι. Έχει γενική συνέλευση πότε το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, 51 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. Πήγαμε στην Κάρπαθο, κυρίες και κύριοι, για το πιτσιρικάκι που είχε τραυματιστεί με πατίνι, ηλεκτρικό πατίνι. Μεταφέρθηκε με σκάφος της πολεμικής αεροπορίας σε νοσοκομείο των Αθηνών. Μπήκε στη ΜΕΘ. Οι πληροφορίες λένε ότι το παιδί δεν αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα και γρήγορα θα ξεπεράσει την περιπέτεια με την υγεία του. Βεβαίως η περίπτωση αυτή αναδεικνύει σοβαρά ακόμη μια φορά τα προβλήματα υποστελέχωσης Καρπάθου. Τι να έρθουν να μας πούνε, ότι δεν έχουν γιατρό στην Όλυμπο? Είναι σοβαρή, αφού δεν υπάρχει γιατρός. Εντάξει, οι γονείς άρπαξαν το παιδί και με ιδιωτικό αυτοκίνητο ταχύ το κατέβασαν μέχρι να το παραλάβει το ασθενοφόρο. Ένα ασθενοφόρο σε ολόκληρο το νησί. Τι ασχολούμαστε, μια αναισθησιολόγο και περισσότερες ειδικότητες μονήρης. Τι συζητάμε τώρα και μας λένε κάποιοι ότι εδώ αλλάζουμε, κάνουμε. Εδώ τα βλέπουμε καθημερινά, δεν τα λέμε εμείς. Τα λένε αυτοί που είναι αρμόδιοι και δίνουν την εικόνα. Αν αυτή η εικόνα τους αρέσει. Σε εμάς πάντως δεν αρέσει, γιατί οδηγεί σε τέτοιες περιπτώσεις παιδάκια που θα μπορούσαν να μην αντιμετώπιζαν σοβαρό πρόβλημα μετά από τέτοια ατυχήματα να μεταφέρονται άρον-άρον με σκάφη της πολεμικής αεροπορίας στην Αθήνα. Χωρίς γιατρό η Όλυμπος, με ένα στενοφόρο η Κάρπαθος. Τώρα να βγει κάποιος από τους παράγοντες της υγείας της περιοχής να πει τι, να μας κλείσει και το τηλέφωνο στη Μουρή. Όχι, λέω τώρα. Λοιπόν, βάζουμε ανωτελεία. Υποδεχόμαστε τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη, αρμόδιο στην πολιτική προστασία. Η Κάρπαθος και Κάσο σήμερα είναι στο επικίνδυνο σημείο για πυρκαγιά. Το Χρήστο τον Ευστρατείου. Τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Κύριε Ευστρατείου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, κύριε Βανιανάκη. Καλή εβδομάδα σε εσάς, τους ακροατές.
0: Λοιπόν, σήμερα στο κατακόκκινο είναι η Κάρπαθος και η Κάσος, αν δεν κάνω λάθος, μαζί με την Κρήτη.
2: Έχουμε μια κατηγορία 4 είναι και όλα τα υπόλοιπα δωδεκάνησα είναι στην κατηγορία 3. Εντάξει, το τελευταίο διάστημα το έχουμε πάρει, το έχουμε συνηθίσει αυτό.
0: Δυστυχώς,
2: το πράγμα το να βρισκόμαστε.
0: Μέχρι τώρα να χτυπήσω ξύλο.
2: Δόξα τω Θεώ.
0: Ναι, δόξα τω Θεώ. Και να μιλάμε πολλά, ναι.
2: Όχι. Δόξα τω Θεώ, γιατί δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί. Τα ξέρουμε και τα γνωρίζουμε εμείς που ασχολιόμαστε.
0: Τώρα χρόνια, για την Κάρπαθο, τι μέτρα έχουν ληφθεί και την Κάσο, κύριε Στρατή?
2: Κάρπαθο είναι κατηγορία 4. Έχει πάρα πολλές φορές μέσα στο καλοκαίρι. Η Κάρπαθος είναι γνωστό ότι υπάρχει πάρα πολύ αέρας. Mm-hmm. Και κατηγορία 4 είναι και στη περιοχή της Κρήτης. Και η Κρήτη είναι στην κατηγορία 4, οπότε πάει το νότιο τμήμα όλο αυτό, είναι στην κατηγορία 4. Γενικά έχουμε πάει πάρα πολύ καλά και στο πεντάρι το οποίο είχαμε πριν προχθές. Mm-hmm. Στο διήμερο, δηλαδή δύο μέρες απανωτά, είχαν έρθει ενισχύσεις από την Αθήνα πάνω, είχε έρθει μία ΕΜΟΔΕ των Αθηνών και εγκαταστάθηκε στην ΙΚΟ και ένα ελικόπτερο Μπέλ, το οποίο εγκαταστάθηκε και αυτό στην ΙΚΟ. Γενικά είμαστε σε επιφυλακή γενικώς.
0: Για την Κάρπαθο, εν αέρια, αν χρειαστούν θα φύγουν από τη Ρόδο, ελπίζουμε να μην χρειαστούν, έτσι.
2: Ναι. Αν χρειαστεί θα φύγουν από τη Ρόδο.
0: Βέβαια, ξημερώματα από ό,τι είδα σε μια ανάρτηση του Δημάρχου Μεγίστης, του Νίκου του Ασβέστη.
2: Ναι, είχαμε 4,5 ώρα το πρωί, είχαμε
0: στο Χαδά του Καστελορίζου.
2: Στο Χαδά του Καστελορίζου είχαμε μια φωτιά, είναι υπό έλεγχο, υπάρχει μηχάνημα εκεί πέρα, ελπιστριοφόρο, υπάρχει και ένα βιτιοφόρο εκεί και θα φύγουν και δύο πυροσβεστικά από την Ρόδο για να πάνε στο Καστελόριζο. Αυτή είναι η πληροφορία. Αυτά.
0: Λοιπόν, ελπίζω και σήμερα και όλο το επόμενο διάστημα, κύριε Χρήστο Ευστρατείου, γιατί το ξέρετε κι εσείς καλά ότι έτσι όπως έχει γίνει ο καιρός, φωτιά μπορεί να έχουμε και μέσα στο Γενάρη. Πότε είχαμε, πριν από 5-6-7 χρόνια, είχαμε
2: και
0: το Δεκέμβρη.
2: και βροχές, ναι, κύριε Βενιανάκη, στον Αύγουστο.
0: Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Και βροχές στον Αύγουστο. Προσεκτική.
2: Να σας θυμίσω πριν 10 μέρες ότι είχαμε φωτιά στο πιλίτι στην ΚΟ, και ταυτόχρονα έβρεχε στην πόλη της ΚΟ.
0: Ναι. Λοιπόν, κύριε Χρήστο Ευστρατίου, να σας ευχαριστήσω πολύ την καλημέρα μας και ελπίζω να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε καλά στον τομέα των φωτιών. Λοιπόν, την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα. Αυτά από τον Χρήστο τον Ευστρατίου, τον Αντιπεριφερειάρχη το Χωρικό, αρμόδιο σε θέματα πολιτικής προστασίας, στο Κόκκινο, η Κάρπαθος και η Κάσος. Εσείς εκεί που μας ακούτε, να είστε πολύ προσεκτικοί. 199 αμέσως, να μην ζήσουμε καμιά συμφορά σε κανένα νησί, σε καμιά περιοχή της χώρας, σε κανένα σημείο του κόσμου. Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να σας αφήσουμε. Θα πάμε στο Sport FM για δελτίο διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από το bwin Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Την πρώτη απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα είχε ΑΕΚ 1-1 με την Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης με γκολ που δέχθηκε στο 97. Το 2-2 έκανε ο Ολυμπιακός που επιβλήθηκε 1-0 του Αστέρας Ακτόρ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Άρης που επικράτησε 2-1 του Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ο ΠΑΟΚ πήρε το διπλό στο Περιστέρι 2-1 τον Ατρόμητο. Παρόλο που εμείς απειλήσαμε περισσότερο, χρειάστηκε να προσπαθήσουμε για την νίκη μέχρι το τελευταίο λεπτό. Το σχόλιο του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη τύπου μετά το νικηφόρο πέρασμα του Ολυμπιακού από την Τρίπολη. Αναγκαστική αλλαγή για το Σάλιακα που αποχώρησε τραυματίας. Διαψεύδουν οι Ερυθρόλευκοι για Πουέρτα και Βάργκας. Η οριστική συμφωνία Ροντινέη και Σάντος, οι οποίοι περιμένουν την αποδέσμευση του 34χρονου από τους Πειραιώτες, γράφουν στη Βραζιλία. Ενοχλημένος εμφανίστηκε ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος αναφέρθηκε στην απουσία οπαδών της ΑΕΚ αλλά και στους εκατοντάδες άσχετους, όπως τους χαρακτήρισε, που βρίσκονταν στον αγωνιστικό χώρο μετά το φινάλε του μάτς με την Κηφισιά. Τα επίπεδα της ενέργειας δεν ήταν στο απαιτούμενο επίπεδο, το περιβάλλον ήταν καταστροφικό για ποδόσφαιρο, πρόσθεσε ο Σέρβος. Παρουσία Γιάννη Αλαφούζου, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη του ψινού αγώνα με το Λεβαδιακό. Στην αποστολή η Λούζα και Κάγκο, εκτός η Τσιριβέγια και Ζαρουρί. Να αυξήσουμε τις περιόδους καλού ποδοσφαίρου, ανέφερε εν ώψη της αναμέτρησης ο Δανός τεχνικός. Επιπλέον 800 εισιτήρια εξασφάλιση ΠΑΕ. Το εγκόμιο του Ταχάλη και του Δημήτρη Πέλκα έπλεξε μετά το φινάλε του μάτς με τον Ατρόμητο, προπονητής του ΠΑΟ Καλέσιο Λύση. Να έχουμε παραπάνω clean sheets, δεχόμαστε συνέχεια γκολ, σημείωσε ο Ιταλός. Ανησυχία για το Χατζηδιάκο που αποχώρησε με ενοχλήσεις στη Γάμπα στο ημίχρονο. Ευχές για ταχύα ανάλυση από την ΠΑΕ αλλά και τους παίκτες, οι οποίοι ύψωσαν φανέλα με το όνομα του Κωνσταντέλια στον γκολ της ισοφάρισης. Τεράστια πρόκριση για την εθνική ομάδα γυναικών στην οκτάδα του Eurovolley. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επιβλήθηκε 3-0 σετ της Γαλλίας στον πνό για τη φάση των 16 και εξασφάλισε το εισιτήριο για τα προημιτελικά για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια, όπου θα αντιμετωπίσει την Σερβία την Τετάρτη. Πολύ σημαντική για τη συνέχεια χαρακτήρισε την νίκη επί του Όφη ο τεχνικός του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου. Το ζητούμενο με τόσα νέα πρόσωπα και αξιόλογους ποδοσφαιριστές είναι οι νίκες μέχρι να δουλέψουμε όλοι μαζί και να ξαναβρούμε την ταυτότητά μας, σημείωσε. Τραυματίας αποχώρησε ο Φαμπιάνο. Ρήξη πρόσθετου χιαστού έδειξε μαγνητική του Γιάννη Κωνσταντέλια σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Dortmund για την κατάσταση του Έλληνα μεσοεπιθετικού που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με το Αμβούργο. Σοκαριστήκαμε, αλλά έχει την απόλυτη στήριξή μας, τόνισε ο αθλητικός διευθυντής των Βεσφαλών Lars Ricken. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League, Chelsea Brighton 4-3 με τον Παύλο Κοστούλα να αγωνίζεται βασικός. Leeds Bradford 1-1, Sunderland Fulham 1-0 και Manchester United Ipswich 5-2. Στην αυλία της πρώτης τροφής στην Bundesliga, Freiburg Werder Bremen 4-1 και Augsburg Schalke 3-0. Για την τρίτη αγωνιστική στη La Liga, η Real Madrid διατήρησε το απόλυτο αφού συνέτριψε 4-0 τη Μάλαγα. La Coruña Valencia 3-1 και Θέλτα Bilbao 0-2 στα άλλα παιχνίδια. Για τη δεύτερη στροφή της Serie A, με τον νικητήριο γκολ να έρχεται από το Δουβίκα, η Κόμο πέτυχε σπουδαίο 2-1 την Νάπολη. Cagliari Inter 0-1 και Lazio Genoa 1-0 στα άλλα μάτς. Επόμενη ενημέρωση από το bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
9: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Γιώργο, πού χάθηκες?
1: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
0: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Top FM 102,4.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. 13 λεπτά μετά τις 9, Δευτέρα σήμερα 31 Αυγούστου. Αποχαιρετάμε τον Αύγουστο με αγάπη. Ήταν ένας Αύγουστος φωτεινός αλλά και σκληρός. Αύριο, από αύριο, Σεπτέμβριο. Σεπτέμβρης είναι ταυτισμένος με τα σχολιά μας, με την παραγωγή κρασιού, σταφίδας. Θυμάμαι τα χρόνια τα παλιά, τότε που ο πατέρας μου και η μάνα μου είχαν αμπέλια, δύο αμπέλια έξω από το Ηράκλειο, που πηγαίναμε μέσα Αυγούστου, κόβαμε τα σταφύλια, φτιάχναμε τη σταφίδα για να πουληθούν, για να πουληθεί στη συνέχεια. Κάποιες φορές έπιανε βροχή, έπιανε περονόσπορος νωρίτερα. Είχαμε όλα αυτά τα προβλήματα, τα ζητήματα, που βεβαίως αυτά είναι αναμνήσεις πια και μας ακολουθούν μια ζωή. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, σήμερα τι ημέρα έχουμε? Σήμερα είπαμε είναι Δευτέρα και η Εκκλησία μας γιορτάζει την κατάθεση της θυμίας ζώνης της Θεοτόκου. Από γιορτές δεν έχουμε κάτι το άλλο, το ιδιαίτερο, το εξαιρετικό. Διεθνής ημέρα διαβάζω ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή. Εδώ είμαστε, μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Η Νότια Ρόδος παραμένει

0: 2-4-10-68-5-85 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο Viber 69-3-73-48-3-48. Πρέπει να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε επιλέξει να μην κολυμπήσουμε στα βοθρολήματα. Είναι θέση ξεκάθαρη για ένα απλό λόγο. Γιατί δεν μπορεί κανείς να ανιχνεύσει προς τα που βρίσκεται η αλήθεια, που βρίσκεται η μεγαλύτερη ευθύνη. Και εδώ βεβαίως το μερίδιο της ευθύνης, το μεγαλύτερο, το ότι δεν ξέρουμε δηλαδή πού να ρίξουμε τις ευθύνες, ανήκει στο ίδιο το κράτος που δεν έχει κάνει μέχρι τώρα καλά τη δουλειά του. Ο ΕΟΔΗ που ακόμα ψάχνει, ζητά από το νοσοκομείο δείγματα, κάνει το εκατόπιν εορτής υποδείξεις. Επιλέξαμε λοιπόν να μην μπούμε στα βοθρολήματα. Έτσι κι αλλιώς είναι ένα θέμα σοβαρό που μας αφορά όλους. Δεν είμαστε από αυτούς που στηρίζουμε ότι ό,τι κάνει κακό στον τουρισμό πρέπει να το κρύβουμε κάτω από το χαλί. Αυτή είναι μια πάγια θέση μας, ότι το εθνικό είναι το αληθινό, το γνήσιο. Εδώ όμως τα πράγματα είναι θολά, πάρα πολύ θολά. Υπάρχουν ευθύνες στο βιολογικό, υπάρχουν ευθύνες σε άλλους που κινούνται στη θάλασσα, υπάρχουν ευθύνες σε άλλους με βιολογικούς καθαρισμούς, είναι διάχυτη η ευθύνη. Και σε μια τέτοια περίπτωση βεβαίως, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ζητήσουμε να δείξουν όλες οι πλευρές υπευθυνότητα. Εδώ είμαστε, η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, η Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου με την Μάνια εδώ στα πόδια μας, η μασκότ του σταθμού μας, της εκπομπής. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε μια σημαντική πρωτοβουλία, θα πρέπει να πούμε, από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Αναφέρομαι στον θεσμό South Aegean Open Farm Days 2026. Δηλαδή έχουμε ένα νέο θεσμό γαστρονομίας και αγροτουρισμού. Η περιφέρεια ξεκινά μια διαδικασία προκειμένου τα αγροκτήματα να ανοίξουν στους επισκέπτες το επόμενο διάστημα από 19 έως 25 Οκτωβρίου. Είναι στα πλαίσια της διεκδίκησης της της περιφέρειας να πάρει την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία στην γαστρονομία, της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας του 2028 που διεκδικεί το Νότιο Αιγαίο. Πάμε να καλημερίσουμε την υπεύθυνη από την περιφέρεια στο θέμα της γαστρονομίας, την κυρία Βάσια Παπαϊλία, που είναι σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κυρία Παπαϊλία, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κυρία Βενιανάκη σε εσάς και στους ακροατές του Top FM και καλή εβδομάδα με κάτι νέο και φρέσκο.
0: Open Farms Days, τι είναι αυτό?
1: Αυτό είναι η γιορτή της παραγωγής. Θέλαμε να ανοίξουμε τις πόρτες των αγροκτημάτων του Νοτίου Αιγαίου, όπου από τις 19 ως τις 25 Οκτωβρίου προσκαλούν κατοίκους, επισκέπτες και μικρούς και νέους μαθητές να γνωρίσουν από κοντά τους ανθρώπους που παράγουν τα προϊόντα τους και τις διαδικασίες πίσω από το πώς η τροφή φτάνει στο τραπέζι μας. Με έναν οργανωμένο τρόπο θα προσφέρουν ξεναγήσεις, γευσηγνωσίες, βιωματικές εμπειρίες. Καλούμε λοιπόν τις μεταποιητικές επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών και τις παραγωγικές μονάδες φυτικής ή ζωικής παραγωγής να συμμετέχουν, γιατί έχουν να αποκομίσουν ωφέλη από αυτό.
0: Άρα δεν είναι όλη η διατροφή, τα ποτά, το κρασί, δηλαδή δεν είναι,
1: βεβαίως.
0: Μόνο το, γιατί συνήθως ξέρουμε τέτοιες εκδηλώσεις διοργανώνονται για ενόψη της νέας σοδειάς του κρασιού σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τώρα εδώ ανοίγει η βεντάλια από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς, μπορεί να είναι ένα ελαιοτριβείο, μπορεί να είναι μια φάρμα, μπορεί να είναι μια κτηνοτροφική μονάδα. Μια μεταποιητική επιχείρηση ανοίγει, είναι για όλες τις παραγωγικές μονάδες.
0: Πόσες τέτοιες μονάδες υπολογίζετε να
1: Αυτό θα κάνουμε τώρα, θα κάνουμε και μια καταγραφή, έναν ψηφιακό χάρτη που θα τοποθετηθούν επάνω σε κάθε νησί οι μονάδες αυτές. Και είναι σημαντικό γιατί αυτός ο θεσμός, γιατί προσφέρει τα εξής ωφέλη για κάθε συμμετέχουσα μονάδα.

0: προφανώς χωρίς κόστος, δημιουργούν το ψηφιακό τους προφίλ σε μια πλατφόρμα που τη λέμε South Aegean Open Farm Days, όπου εκεί θα μπορούν να προβάλλονται οι ίδιοι ως παραγωγοί, να προβάλλουν τις δράσεις τους, και τους προσφέρεται και ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικό, εκπαιδευτικές δράσεις κάτω από τον τίτλο Train the Farmers, όπου θα μάθουν διάφορα χρήσιμα πράγματα. Δηλαδή, ένας αγρότης δεν ξέρει απαραίτητα πώς να μετατρέψει την επίσκεψη στο αγρόκτημά του σε εμπειρία. Mm-hmm. Αυτό θα το μάθει μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Μπορεί να μην ξέρει πώς να την προωθήσει το marketing, θα το μάθει μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Ή και πώς να την κοστολογήσει, ή ακόμα και νομικές λεπτομέρειες. Θα του προσφέρουμε λοιπόν και αυτό το πρόγραμμα, το οποίο είναι σημαντικό. Και όπως καταλαβαίνετε, του δίνουμε έτσι δυνατότητες περισσότερης εξωστρέφειας και προβολής και να αυξήσει και ένα πρόσθετο εισόδημα.
1: Από ό,τι διαβάζω σε σχετικό δελτίο, σήμερα θα έχετε μια πρώτη online ενημερωτική συνάντηση.
0: Ακριβώς. Υπάρχει για όποιον ενδιαφέρεται να πάρει περισσότερες πληροφορίες και να δει πώς μπορεί να συμπληρώσει την αίτηση. Σήμερα στις 5 και αύριο στις 5, μέσα από ένα σύνδεσμο διαδικτυακά, θα μπορεί να συμμετέχει.
1: Μέχρι τώρα υπάρχει ενδιαφέρον, κυρία Παπαϊδία?
0: Υπάρχει ενδιαφέρον, ναι. Έχει καταγραφεί ενδιαφέρον ήδη και πριν την ανακοίνωση. Γιατί υπάρχει ομάδα από πίσω, πριν την ανακοίνωση, ενώ που κάναμε εμείς το δελτίο τύπου που βγήκε το Σάββατο. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει από πίσω μια ομάδα που μιλάει, απευθύνεται σε όλες τις... τους έχει στείλει δηλαδή ενημερωτικό υλικό. Οπότε έχει καταγραφεί υψηλό ενδιαφέρον και θα μπορέσουμε να πούμε περισσότερα γι' αυτό από τις επόμενες μέρες.
1: Αυτές οι δράσεις απευθύνονται, φαντάζομαι, τόσο στα μεγάλα νησιά αλλά και στα μικρότερα.
0: Βεβαίως, σε όλα τα νησιά, σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Και είναι ένας νέος θεσμός που συνδέεται τόσο με τον τουρισμό, γιατί προφανώς εμπλουτίζει και το τουριστικό μας προϊόν με μια βιωματική εμπειρία που όλο και περισσότερο αναζητούν οι επισκέπτες μας, και εμείς ως περιφέρεια που έχουμε συνεργασία με τις ενώσεις ξενοδόχων, είναι συλλογική προσπάθεια για τη διεκδίκηση αυτού του τίτλου, συνεργαζόμαστε με τις ενώσεις, θα το επικοινωνήσουμε μαζί τους για να το επικοινωνήσουν με τη σειρά τους με τους πελάτες τους, αλλά έχει και μια εκπαιδευτική διάσταση, κυρία Βενιανάκη, που είναι πολύ σημαντική και για την περιφέρεια, για να μάθουν και τα ίδια τα παιδιά μας, οι μαθητές μας, από πού προέρχεται ο θησαυρός της μεσογειακής διατροφής που λέμε. Και γι' αυτό θα έχουμε συνεργασία και με τις διευθύνσεις εκπαίδευσης για να επισκέπτονται και σχολεία σε αυτές τις γιορτές της παραγωγής εκείνες τις ημέρες.
1: Αυτή είναι μια πολύ καλή έτσι πρόταση και θα πρέπει να βοηθήσει η εκπαίδευση με συμμετοχή σε τέτοιες δράσεις, για να έρθουν οι μικροί και οι μικρές σε επαφή με την τροφή, με το μέλι. Υπάρχουν πολλές και μέλι ισοκομικές εταιρείες και μονάδες και στη Ρόδο και στα άλλα νησιά και στην Κάρπαθο, εγώ ξέρω, και στην Κάσο υπάρχει ο αγροτοσυνεταιρισμός και ίσως και άλλες μονάδες. Δηλαδή όλα τα νησιά έχουν κάτι να προσφέρουν σε αυτό το επίπεδο του αγροτουρισμού, να το πούμε έτσι.
0: Φυσικά, και θα σας πω ένα πραγματικό γεγονός, γιατί ήδη για χρόνια κάνουμε τους Κυπουρούς του Αιγαίου σε συνεργασία με το Περιφερειακό Φυτώριο Νοτίου Αιγαίου, όπου εκεί το επισκέπτονται σχολεία πάλι για εκπαιδευτικές δράσεις, και ρωτάει ο γεωπόνος ένα κοριτσάκι από πού παίρνουμε την ντομάτα, και το κοριτσάκι απαντάει από το σούπερ μάρκετ.
1: Να.
0: Είναι σημαντικό να προσφέρουμε αυτή την γνώση.
1: Να μάθουν τα παιδιά, γιατί αν δεν ξέρουν, εμείς θέμε πώς παράγεται η ντομάτα, και στο σούπερ μάρκετ απλά την παίρνουμε από εκεί, γιατί εκεί από κάπου πρέπει να την αγοράσουμε, ναι.
0: Και να κάνουμε, αν θέλετε, και ελκυστικό το επάγγελμα του παραγωγού για το μέλλον αυτού του επαγγέλματος στη νέα γενιά.
1: Θα ανοίξουν και κτηνοτροφικές μονάδες, υποθέτω, κύριε Παπαϊλία.
0: Ναι,
1: γιατί και εδώ έχουμε, παρά τα προβλήματα και στην Νότια Ρόδο και όχι μόνο, οργανωμένες έτσι μονάδες που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, όχι μόνο για τους μικρούς αλλά και για μας τους μεγάλους.
0: Φυσικά.
1: Οπότε θα μάθουμε κάποια στιγμή ποια θα είναι τα ακροκτήματα που θα είναι ανοιχτά. Φυσικά. Και πότε.
0: Θα καταγραφούν σε ψηφιακή πλατφόρμα πάνω στο χάρτη των νησιών μας, σε κάθε νησί, ποιες μονάδες είναι. Θα υπάρχει αυτή η καταγραφή και είναι ένα από τα ωφέλη, αν θέλετε, και αυτού του θεσμού. Γι' αυτό το λόγο γίνεται. Εννοείται ότι η συμμετοχή είναι δωρεάν για όποια μονάδα θέλει να συμμετέχει. Και τους καλούμε όλες σήμερα και αύριο να παρακολουθήσουν την ενημερωτική συνάντηση.
1: Λοιπόν, θα παρακολουθούμε και εμείς αυτό το Open Farm Days 2026. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον για όλους μας και να ενημερώνουμε τον κόσμο σε ποια αγροκτήματα και σε ποιες μονάδες θα μπορεί κάποιες ημερομηνίες να τα επισκεφτεί. Κυρία Βάσκη...
0: Είδατε, ο τίτλος δεν είναι μόνο τίτλος. Τέλη Ιουνίου ξεκινήσαμε. Τον Αύγουστο είμαστε έτοιμοι με έναν νέο θεσμό και αυτός είναι και ο σκοπός του, να γίνει σαν επιταχυντής για νέες πολιτικές που θα βοηθήσουν την παραγωγή.
1: Αυτές οι νέες δράσεις νομίζω έχουν ουσιαστικό περιεχόμενο, αλλά δίνουν και μια άλλη αίσθηση στη ζωή μας επισκέπτοντας τέτοιες μονάδες, ανοίγοντας τους ορίζοντες, γιατί μια τέτοια επίσκεψη ανοίγουν οι ορίζοντες οποιοδήποτε επισκεφτεί τη μονάδα.
0: Και θα φέρνει πιο κοντά στη φύση. Ναι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, είναι μέσα στα πλαίσια της διεκδίκησης για την Παγκόσμια Περιφέρεια Γαστρονομίας 2028, φαντάζομαι, κυρία Παπαηλία.
0: Ακριβώς, ναι, γι' αυτό το ανέφερα.
1: Λοιπόν, από την αρχαία περηφάνεια στη μελλοντική κληρονομιά, Νότιο Αιγαίο. Αυτό είναι το σύνθημα.
0: Ναι.
1: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Βάσια Παπαηλία. Θα τα ξαναπούμε. Την καλημέρα μας.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
1: Βάσια Παπαηλία, υπεύθυνη για την γαστρονομία στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Γίνεται καλή δουλειά εδώ, κυρίες και κύριοι, και ενδιαφέρουσες οι δράσεις. Θα σας κρατάμε ενήμερους, γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να, όταν θα μάθουμε ποιες μονάδες θα είναι ανοιχτές για επισκέψεις, να πάμε να επιλέξουμε κάποια, να την επισκεφτούμε και εμείς και εσείς. Σίγουρα βγαίνουμε καλύτεροι από τέτοιες δράσεις και επισκέψεις.

0: Call. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστίκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
2: Ζωζώνη! Ζωζώνη! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζωζώνη από το γυμνάσιο. Δεν λέω σένα καλέ. Δεν βλέπεις το Ζωζούνι που μπήκε από το παράθυρο? Ζωζούνι είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα? Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα!
2: Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζωζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Top FM 102,4.

Λοιπόν, που μας έρχεται μια είδηση για τον κολοσσό από το εξωτερικό. Πολύς Μάσκ χτίζει ένα τεράστιο άγαλμα του Προμηθέα στη Starbase του και θέλει επιπλέον, εκτός από τον Προμηθέα, να γίνει ανέγερση και του κολοσσού της Ρόδου. Να δείτε λοιπόν που θα φτιάξει ο Μάσκ και με τους συνεργάτες του τον κολοσσό της Ρόδου. Τώρα πώς θα τον φτιάξουν, πώς θα τον φανταστούν, θα το μένει να το δούμε. Ο Μεγιστάνας λέει, θεωρεί ότι η SpaceX και η αποστολή της στον Άρη προσφέρουν στην ανθρωπότητα το φως και τη γνώση του μέλλοντος, ακριβώς όπως ο Τιτάνας έδωσε τη φωτιά στους ανθρώπους. Μάλιστα, το γαλλικό εργαστήριο που ασχολείται με αυτά απευθύνει έκκληση στο X, δώστε μας μια περιοχή για τους σπόρους και φυσικά θα ξαναχτίσουμε τον κολοσσό της Ρόδου. Τώρα πώς θα το χτίσουν, πώς θα το φτιάξουν, αφού ούτε οι αρχαιολόγοι έχουν καταλήξει που ακριβώς ήταν τοποθετημένος, έχουν μια θέση κάπου στο, εκεί που είναι το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, αλλά γενικά δεν έχουν πολλά στοιχεία να τεκμηριώνουν πώς ακριβώς ήταν, που ήταν κλπ. Λοιπόν, μένει να τα δούμε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, να εξελίσσονται. Εμείς εδώ η συζήτηση για τον κολοσσό της Ρόδου καλά κρατεί εδώ και χρόνια, αλλά έχουμε μείνει όπως σε τόσα άλλα θέματα απλά στη συζήτηση. Ναι, με τη συζήτηση περνάει η ώρα, δεν παίρνεις και αποφάσεις, οπότε δεν έχει κανένα πρόβλημα για κανέναν, ούτε καμιά επίπτωση. Εδώ τόσα προβλήματα έχει η Ρόδος, όλα τα επίπεδα, από τους δρόμους, από τις υποδομές, από... το έχουμε ρίξει στον κουβεντολόι, από οργανωμένη διεκδίκηση τίποτα, απλά περνά ο καιρός. Μια χαρά για την κυβέρνηση, για τους τοπικούς άρχοντες, αλλά για την πόλη και τους κατοίκους και για τους τουρίστες μετά, δεν είναι καθόλου μια χαρά.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, το Πεφέμιρενα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας διαβάζετε, μας ακούτε, το pfm1024.gr. Στα τηλέφωνα 224-10-68-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο Viber 69-373-48-348. Η Ρένα Βενιονάκη είναι στο μικρόφωνο, η Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Σας έλεγα για ένα θέμα, ένα από τα πολλά, ίσως κάποιοι να πούν σιγά το θέμα. Είναι θέμα όμως, κυρίες και κύριοι, όταν υπάρχει δυνατότητα να μεταφέρεσαι στο εκεί που μένεις, ειδικά με τέτοιες θερμοκρασίες, και το αυτοκίνητο που σε μεταφέρει, γιατί δεν έχεις δύναμη, έχεις έρθει από χώρες της Ανατολής για να δουλέψεις, γιατί έχεις ανάγκη, επειδή δεν θα φωνάξεις, δεν θα διαμαρτυρηθείς. Μπορεί η εργοδοσία, το λεωφορείο να κάνει ό,τι θέλει και να σε παρατάει όπου θέλει και να περπατάς μισή ώρα με τέτοια ζέστη για να φτάσεις εκεί που μένεις. Αυτό συμβαίνει με εργαζόμενες από τις Φιλιππίνες, αν δεν κάνω λάθος, και όχι μόνο. Και εγώ πολλές φορές ερχόμενοι στο Top FM βλέπω κορίτσια, νεαρά κορίτσια, να περπατάνε με τα πόδια. Φαντάζομαι ότι είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις. Και δεν είναι μόνο ένα ξενοδοχείο εδώ Ρόδου Καλλιθέας. Είναι κι άλλα από ό,τι λέει το ρεπορτάζ μας. Λοιπόν, τις προηγούμενες μέρες βρέθηκε στη Ρόδο το στέλεχος του ΠΑΜΕ, αλλά έχει και σημαντικές άλλες ιδιότητες, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, μέλος της διοίκησης της ΓΕΣΕΕ, πρόεδρος του Συνδικάτου Επισιτισμού, του Τουρισμού Επισιτισμού, ο κύριος Γιώργος Στεφανάκης, και με στελέχη του ΠΑΜΕ, είδαν το θέμα αυτό μεταξύ των άλλων θεμάτων που συζήτησαν στη Ρόδο. Τον κύριο Γιώργο Στεφανάκη, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας, αλλά και μέλος της διοίκησης της ΓΕΣΕ, που βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες στη Ρόδο, τον έχουμε σε μία από τις τηλεφωνικές γραμμές και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Κύριε Στεφανάκη, καλημέρα, ναι, από τη Ρόδο.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Είχατε βρεθεί στη Ρόδο τις προηγούμενες μέρες, κύριε Γιώργο Στεφανάκη.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Για πέστε μας για τις επαφές που είχατε και τα προβλήματα με τα οποία ασχοληθήκατε στον χώρο του επισιτισμού των ξενοδοχείων υπαλλήλων.
1: Εντάξει, όπως ξέρετε, τα στελέχη του ΠΑΜΕ, ιδιαίτερα στο δικό μας κλάδο, κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να βρεθούμε σε μεγάλους χώρους δουλειάς, ιδιαίτερα στα μεγάλα ξενοδοχεία στην σεζόν του καλοκαιριού, για να συζητήσουμε με τους συναδέλφους τα ζητήματα, τα προβλήματα που προκύπτουν, να αναδείξουμε την πολύ μεγάλη εντατικοποίηση που υπάρχει και να συζητήσουμε το πώς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, γιατί έρχεται δύσκολος χειμώνας και για άλλη μια φορά θα βρεθούμε χωρίς εισόδημα, εφόσον η κυβέρνηση δεν ικανοποιεί το αίτημα των σωματείων και των ίδιων των εργαζομένων για να εξασφαλιστεί το Ταμείο Ανεργίας για όλη την περίοδο που θα είμαστε άνεργοι, και προφανώς να εντοπίσουμε τα νέα προβλήματα που προκύπτουν από την επιλογή που έχουν κάνει οι μεγάλες εταιρείες, με τη στήριξη της κυβέρνησης, να απασχολούν μέσω του νόμου περί μετακλητότητας συναδέλφους μετανάστες από διάφορες χώρες που υπάρχουν διμερείς συμφωνίες, οι οποίοι έρχονται μέσω εργολαβικών εταιρεών, μέσω, να το πούμε έτσι ανοιχτά για να μιλάμε συγκεκριμένα, μέσω δουλέμπορων, εταιριών δηλαδή που στην ουσία πουλάνε εργαζόμενους, πουλάνε ανθρώπους, τους νοικιάζουν ή με διάφορες άλλες μορφές τους απασχολούν τα ξενοδοχεία ή μεσολαβούν για να τους απασχολήσουν οι ίδιοι οι ξενοδόχοι, είτε της Ρόντου είτε και άλλων μεγάλων τουριστικών περιοχών. Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται χωρίς να γνωρίζουν τα εργασιακά τους δικαιώματα, τα οποία απορρέουν από την νομοθεσία και από τις συλλογικές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί εδώ στην Ελλάδα, και ακόμα δεν γνωρίζουν και άλλα πιο βασικά δικαιώματα, τα οποία προκύπτουν από την ίδια τη φύση της δουλειάς. Δηλαδή είναι ανέκαθεν ένα κεκτημένο δικαίωμα των εργαζομένων, μάλιστα που δουλεύουν σε απομακρυσμένες περιοχές από εκεί που κατοικούν, να υπάρχει υποχρέωση του εργοδότη να τους μεταφέρει από και προς τη δουλειά. Ερχόμενος λοιπόν και εγώ στη Ρόδο, πληροφορήθηκα από τους συναδέλφους για το ότι υπάρχουν συνάδελφοι από άλλη χώρα που απασχολούνται σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο, αλλά και σε άλλα.
0: Και σε άλλα, αυτό λέει το δικό μου ρεπορτάζ, ναι.
1: και που αναγκάζονται, το είδα και εγώ με τα μάτια μου, να περπατούν για πάνω από μισή ώρα από και προς το σπίτι τους για να τους παραλάβει ένα λεωφορείο το οποίο θα τους πηγαίνει στο χώρο δουλειάς τους. Μιλάμε τώρα για μια απόσταση που αν το λεωφορείο τους πήγαινε στο σπίτι θα έκανε 3 λεπτά να τους πάει.
0: Μιλάμε από 2 στάσεις που κάνει το λεωφορείο θα κάνει 3.
1: Θα κάνει 3. Ναι. Αυτό. Εμείς αμέσως μόλις μάθαμε τουλάχιστον για το ένα ξενοδοχείο πήγαμε εκεί. Πήγαμε στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, ζητήσαμε τον διευθυντή, προσπαθήσαμε να μιλήσουμε και με τους συναδέλφους που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα και απαιτήσαμε άμεσα αυτό να αλλάξει. Η δικαιολογία που υπήρξε είναι ότι η εταιρεία που συνεργάζεται το ξενοδοχείο δεν έχει τη δυνατότητα να βάλει άλλο ένα λεωφορείο για να ικανοποιήσει τα απαραίτητα δρομολόγια, η οποία καταλαβαίνετε δεν είναι δικαιολογία. Άνετα μπορεί να λυθεί δηλαδή και με το ίδιο λεωφορείο, ούτως ώστε να σταματήσει αυτός ο κατατρεγμός, γιατί μιλάμε για κατάδια, δεν είναι κατάσταση αυτή. Να κουράζεσαι πριν πας στη δουλειά και όταν τελειώνει το μεροκάματο των τουλάχιστον 8,5 ώρων, βέβαια ξέρετε πολύ καλά όλοι στη Ρόδο και όσοι μας ακούνε ότι δεν υπάρχουν 8,5 ώρες στη Ρόδο, υπάρχουν 9-10 ώρες, υπάρχουν 7 ημέρα. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, εξαήμερα.
0: Επειδή κάποιοι άνθρωποι έχουν έρθει να δουλέψουν και επειδή δεν μπορούν να γνωρίζουν και την νομοθεσία και ουσιαστικά είναι αδύναμοι σε αυτό το τομέα και μπορούν να κάνουν διάφοροι εργοδότες ό,τι θέλουν.
1: Ή που αντιμετωπίζουν την νομοθεσία, η οποία νομοθεσία προβλέπει έτσι, μέχρι και 13 ώρες δουλειά την ημέρα με τον νόμο κεραμένο.
0: Σωστό και αυτό.
1: Αυτοί και λοιπόν οι άνθρωποι... Ναι. Κατακουρασμένοι, αναγκάζονται από μέρα σε μέρα, από βάρδια σε βάρδια, να κάνουν μια πολύ μεγάλη απόσταση με τα πόδια. Κάτι το οποίο θα μπορούσε να λυθεί. Μιλάμε τώρα για απλά θέματα. Βέβαια και άλλα απλά δεν λύνονται στα ξενοδοχεία της Ρόδου και των υπόλοιπων τουριστικών περιοχών. Δηλαδή να υπάρχει ένα κατάλημα το οποίο θα μπορεί κάποιος να ξεκουραστεί, να πληθεί, να ζήσει για τους μήνες που δουλεύει εκεί σαν άνθρωπος. Και όχι σαν κονσέρβα, σαν σαρδέλα σε κονσέρβα. Να μένουν 6 άτομα σε 30 τετραγωνικά.
0: 6 άτομα σε 30 τετραγωνικά.
1: Και στην ουσία να τραγουδάνε το γνωστό τραγούδι 7 νομά σε ένα δωμά. Να ξυπνάνε δηλαδή για τη βάρδια για να αλλάξουν κρεβάτι.
0: Καλά, αυτά είναι συνθήκες απαράδεκτες, κύριε Στεφανάκη. Απαράδεκτες. Στην ανεπτυγμένη Ρόδο.
1: Αυτό είναι
0: Ρόδο,
1: το τουριστικό θαύμα. Αυτό είναι το τουριστικό θαύμα που εκ του αποτελέσματος ξανά τον Οκτώβρη θα κάτσουμε εμείς οι ξενοδοχοπάλοι να τα βάλουμε κάτω να κάνουμε λογαριασμούς και μέχρι το αργότερο το Γενάρη, τις αρχές του Γενάρη, στην καλύτερη των περιπτώσεων θα έχει τελειώσει κάθε εισόδημα που έχουμε μαζέψει και θα έχουμε μαζέψει μαζί με το Ταμείο Ενεργείας. Και αν το πάρουν όλοι.
0: Δεν μου λέτε τώρα με αυτούς τους εργαζόμενους που είπε, οι περισσότεροι είναι γυναίκες, έτσι. Από τις Φιλιππίνες. Ναι. Για αυτές τις γυναίκες που τις βλέπω εγώ στον δρόμο. Κάθε φορά που έρχομαι στο σταθμό, βλέπω τα κορίτσια, νεαρά κορίτσια, με μια στολή να περπατάνε. Πήρα την υπόσχεση ότι θα αντιμετωπιστεί.
1: Ναι, δεσμεύτηκε η διεύθυνση του ξενοδοχείου ότι θα αντιμετωπιστεί άμεσα. Γι' αυτό και δεν έχουμε ακόμα βγάλει τη σχετική καταγγελία. Αναμένουμε μέσα στις μέρες να μας δοθεί και η απάντηση. Αν δεν δοθεί θετική απάντηση, τότε θα μάθει και όλη η Ρόδος ποιο ξενοδοχείο είναι αυτό, ούτως ώστε να μαζευτούν λίγο-λίγο και οι υπόλοιποι εκεί, για να ασχοληθούμε και με ακόμα πιο σοβαρά προβλήματα. Ας πούμε, για παράδειγμα, πήγα και σε ένα άλλο ξενοδοχείο στη Ρόδο,
0: ναι,
1: μαζί με τους συναδέλφους στο γνωστό ξενοδοχείο από τα παλιότερα ξενοδοχεία εκεί της Ρόδου, το Μίραμαρε.
0: Ναι.
1: Όπου εκεί αλλάζει ξανά για άλλη μια φορά η ιδιοκτησία, οι εργαζόμενοι βρίσκονται στον αέρα, δεν ξέρουν ποιος θα είναι ο επόμενος εργοδότης τους, δεν ξέρουν ακόμα επίσημα τι θα γίνει με τις συμβάσεις τους, με τους όρους εργασίας τους και βρίσκονται σε μια πολύ μεγάλη αγανάκτηση και αναζήτηση σχετικά με αυτό και ετοιμάζουν και τις επόμενες κινήσεις τους. Υπάρχει και επιχειρησιακό σωματείο εκεί που έχουν φτιάξει οι συνάδελφοι. Είναι ιδιοκτησίας μιας πολύ μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας αυτή τη στιγμή το κτίριο και τις επόμενες μέρες θα διεκδικήσουν κάποιος να τους απαντήσει επίσημα τι θα γίνει με τις δουλειές τους.
0: Λοιπόν, κύριε Γιώργο Στεφανάκη, θα τα ξαναπούμε, τα παρακολουθούμε όλα και ειδικά με αυτά τα κορίτσια, γιατί τα πιο πολλά είναι κορίτσια από τις Φιλιππίνες και τα βλέπουμε καθημερινά στο δρόμο και αντιλαμβανόμαστε τις συνθήκες δουλειάς και ζωής που έχουν στη Ρόδο. Και οπουδήποτε μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι, είμαστε στη διάθεσή σας.
1: Εμείς το μήνυμα που στέλνουμε και σε αυτούς τους συναδέλφους είναι ότι ανεξάρτητα το χρώμα του δέρματος, τη γλώσσα που μιλάμε, τη χώρα καταγωγής μας, έχουμε ακριβώς κοινά συμφέροντα, είμαστε εργαζόμενοι. Πρέπει να βοηθάει ο ένας τον άλλο, να υπάρχει αλληλεγγύη και οργάνωση σε κάθε χώρο δουλειάς για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση.
0: Αυτοί οι εργαζόμενοι.
1: Και καλούμε βέβαια άλλους τους συναδέλφους στους 5 του μήνα. Με κάθε τρόπο, ανεξάρτητα αν μπορούν ή όχι να συμμετέχουν στο μεγάλο συνεδρίο που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια και τα αιτήματα που θα έχουν τα σωματεία.
0: Κύριε Στεφανάκη, αυτοί οι εργαζόμενοι έχουν έρθει για συγκεκριμένους μήνες και επιστρέφουν μετά στην πατρίδα τους ή μένουν εδώ?
1: Όχι, με βάση το νόμο της μετακλητότητας δεν μπορούν να μείνουν εδώ. Είναι για συγκεκριμένους μήνες και μετά είναι υποχρεωμένοι να φύγουν πίσω.
0: Α, φεύγουν πίσω, ναι. Λοιπόν, κύριε Στεφανάκη, Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Γιώργο Στεφανάκης, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, μέλος της διοίκησης της ΓΕΣΕ, στέλεχος του ΠΑΜΕ, πρόεδρος του Συνδικάτου Επισυντισμού Τουρισμού, βρέθηκε στη Ρόδο και ένα από τα θέματα που μπορεί να μην φαίνεται σημαντικό, όμως είναι σημαντικό. Όταν περπατάς μισή ώρα για να βρεις το, να σε πάρει το λεωφορείο για να πας στη δουλειά σου. Δουλεύεις 9 δεν ξέρω πόσες ώρες και μετά περπατάς άλλη μισή ώρα για να πας εκεί που θα μείνεις σε ένα μικρό χώρο κλπ. Αυτό δεν το λες σε υποφερτές συνθήκες ζωής. Το λες κάπως αλλιώς. Εντάξει. Λοιπόν, το θέμα το παρακολουθούμε κι εμείς. Τα ξενοδοχεία αυτά πιθανόν να υπάρχουν κι αλλού. Είναι Ρόδου Καλλιθέας. Ναι. Τα γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε ότι δεν είναι μόνο ένα, υπάρχουν και άλλα εκεί κοντά. Λοιπόν, παρακολουθούμε το θέμα, γιατί είναι ανθρώπινο. Εμείς δεν ξέρουμε κανένα κορίτσι, ούτε μιλάνε τα κορίτσια, έτσι. Όμως είναι άδικο, είναι απάνθρωπο, να, επειδή βρίσκεσαι σε μια σημαντική ανάγκη στη ζωή σου, να επιλέγεις να αφήνεις την πατρίδα σου, να πηγαίνεις πολύ μακριά και να βρίσκεις τέτοιες απαράδεκτες συνθήκες ζωής. Λοιπόν, αυτά. Το ρολόι δείχνει 56 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε τελευταίο τραγουδάκι και μετά θα σας αποχαιρετήσουμε.

Λοιπόν, 59 λεπτά μετά τις 9, δεν έχουμε άλλο χρόνο κυρίες και κύριοι, να περάσετε υπέροχα, όμορφα, αισιόδοξα, φωτεινά, τελευταία μέρα του Αυγούστου, να υποδεχτούμε γλυκά το Σεπτέμβριο, μην το κακοκαρδίσουμε πριν καλά καλά πατήσει το πόδι του, για χαρά.

0: αθλητική ενημέρωση από το bwinSport FM στις 10 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Την πρώτη απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα έχει έκανε ένα με την Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης με γκολ που δέχθηκε στο 97ο λεπτό. Το 2-2 έκανε ο Ολυμπιακός που επιβλήθηκε 1-0 του Αστέρας Άκτορου στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Άρης που επικράτησε 2-1 του Όφη στο Κλειάνθης Βικελίδης. Ο ΠΑΟΚ πήρε το διπλό στο Περιστέρι 2-1, τον Ατρόμητο. Παρόλο που εμείς απελήσαμε περισσότερο, χρειάστηκε να προσπαθήσουμε για την νίκη μέχρι το τελευταίο λεπτό. Το σχόλιο του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην συνέντευξη τύπου μετά το νικηφόρο πέρασμα του Ολυμπιακού από την Τρίπολη. Αναγκαστική αλλαγή για το Σάλιακα που αποχώρησε τραυματίας. Διαψεύδουν οι Ερυθρόλευκοι για Πουέρτα και Βάρκας. Για οριστική συμφωνία Ροντινέη και Σάντος, οι οποίοι περιμένουν την αποδέσμευση του 34χρονου από τους Πειραιώτες, γράφουν στη Βραζιλία. Ενοχλημένος εμφανίστηκε ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος αναφέρθηκε στην απουσία οπαδών της ΑΕΚ αλλά και στους εκατοντάδες άσχετους, όπως τους χαρακτήρισε που βρίσκονταν στον αγωνιστικό χώρο μετά το φινάλε του μάτς με την Κηφισιά. Τα επίπεδα της ενέργειας δεν ήταν στο απαιτούμενο επίπεδο, το περιβάλλον ήταν καταστροφικό για ποδόσφαιρο, πρόσθεσε ο Σέρβος στη συνέντευξη τύπου. Παρουσία Γιάννη Αλαφούζου, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη του ψινού αγώνα με το Λεβαδιακό. Στην αποστολή η Λούζα και Κάγκουα εκτός η Τσιριβέγια και Ζαρουρή. Να αυξήσουμε τις περιόδους καλού ποδοσφαίρου, ανέφερε εν ώψη της αναμέτρησης ο Δανός τεχνικός. Επιπλέον 800 εισιτήρια εξασφάλιση ΠΑΕ. Το εγκόμιο των Τάχα Άλλη και Δημήτρη Πέλκα έπλεξε μετά το φινάλε του μάτς με τον Ατρόμητο, προπονητής του ΠΑΟ καλέσει ο Λύση. Να έχουμε παραπάνω clean sheets, δεχόμαστε συνέχεια γκολ, σημείωσε ο Ιταλός. Ανησυχία για το Χατζηδιάκο που αποχώρησε με ενοχλήσεις στη γάμπα στο ημίχρονο. Ευχές για ταχεία ανάρρωση από την ΠΑΕ αλλά και τους παίκτες οι οποίοι ύψωσαν φανέλα με το όνομα του Κωνσταντέλια στον γκολ της ισοφάρισης. Πολύ σημαντική για τη συνέχεια χαρακτήρισε την νίκη επί του Όφη ο τεχνικός του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου. Το ζητούμενο με τόσα νέα πρόσωπα είναι οι νίκες μέχρι να δουλέψουμε όλοι μαζί και να ξαναβρούμε την ταυτότητά μας, σημείωσε. Τραυματίας αποχώρησε ο Φαμπιάνο. Τεράστια πρόκριση για την εθνική ομάδα γυναικών στην οκτάδα του Eurovolley. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επιβλήθηκε 3-0 σετ της Γαλλίας για τη φάση των 16 και εξασφάλισε το εισιτήριο για τα προημιτελικά για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια, όπου θα αντιμετωπίσει τη Σερβία την Τετάρτη. Ρήξη πρόστιου χιαστού έδειξε μαγνητική του Γιάννη Κωνσταντέλια σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Dortmund για την κατάσταση του Έλληνα μεσοεπιθετικού που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με το Αμβούργο. Σοκαριστήκαμε, αλλά έχει την απόλυτη στήριξή μας, τόνισε ο αθλητικός διευθυντής των Βεσφαλών Lars Ricken. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League, Chelsea Brighton 4-3 με τον Μπάμπη Κοστούλα να αγωνίζεται βασικός. Leeds Bradford 1-1, Sunderland Fulham 1-0 και Manchester United Ipswich 5-2. Στην αυλαία της πρώτης τροφής στην Bundesliga, Freiburg Werder Bremen 4-1 και Augsburg Schalke 3-0. Για την τρίτη αγωνιστική στη Λα Λίγκα, η Ρεάλ Μαδρίτης διατήρησε το απόλυτο αφού συνέτριψε 4-0 τη Μάλαγα. Λα Κορούνια Βαλένθια 3-1 και Θέλτα Μπιλμπάο 0-2 στα άλλα παιχνίδια. Για τη δεύτερη στροφή της Σέρια με τον νικητήριο γκολ να έρχεται από το Δουβίκα, η Κόμο πέτυχε σπουδαίο 2-1 την Νάπολη. Καλιαρή Ίντερ 0-1 και Λάτσιο Τζένοα 1-0 στα άλλα μάτς. Επόμενη ενημέρωση από το bwinSport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
4: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
3: Η κουζίνα μοναδική.
2: Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά crispy, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό burger είναι μόνο original.
4: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOP FM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. TOP FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. TOP FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Top FM 102,4.

Τρώμε σε λίγες ώρες τον Αύγουστο, έρχεται Σεπτέμβρης. Και πρέπει να είμαστε το ίδιο υγιείς, χαμογελαστοί, να αγαπάμε και να μας αγαπούν, να έχουμε πίστη μέσα μας, ψηλά την αξιοπρέπειά μας και προχωράμε. Παρά τα όσα μας πληροφόρησε η ενημέρωση πριν από λίγο από τη Ρένα τη Βενιανάκη. Συμβαίνουν πολλά στον τόπο μας. Αλλά έχω μια ένσταση σε όλα αυτά ρε παιδιά της ενημέρωσης. Ένσταση εννοώ για τα τεκτενόμενα. Στον τόπο μας δεν γίνεται τίποτα θετικό. Μα τίποτα θετικό, ούτε ένα. Όλο με τα αρνητικά θα ασχολούμαστε. Και επειδή ο λαός θέλει ψυχαγωγία και διασκέδαση, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. 102,4 υποσκιάν από τον Top FM με τον Νικήτα Κουσκούση στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Εσείς με τη σειρά σας ακούτε Top FM σε 102,4 και τους 97,4. Ακούτε Top FM στο live24.gr, στο e-radio, αλλά και στο topfm1024.gr, που είναι το site του σταθμού από όπου μπορείτε να αντλήσετε όλες τις ειδήσεις της καθημερινής.

Η διάβλη επικοινωνία στη διάθεσή σας και ο πιο σύγχρονος από όλους. 6-9-37-348-348. Για να μπείτε στο Viber του σταθμού και να μας στείλετε από εκεί την καλημέρα σας ή το μήνυμά σας. Θα ασχοληθούμε με τα καθημά σε λίγο. Έχουμε σε εξέλιξη τη Super League. Έχουμε φιλικά παιχνίδια στον τόπο μας. Αλλά πρώτα πάμε στο καλό ζέσταμα της μέρας. Πάμε στην πρώτη ενότητα της εκπομπής. Είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 10. Φτιάξτε καφεδάκι, επικοινωνήστε και ελάτε στην παρέα μας.

0: για να πάμε και στα δικά μας τώρα. Η ΑΕΚ έχασε σημαντικό έδαφος χθες. Ισοπαλία με την Κηφισιά που έπαιζε με 10. Με ένα γκολ στο 97, παρακαλώ. Αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο.
1: Και ξέρω τι φταίει, hey. Και δεν κοιμάμαι με τα λάθη μαζί, ξέρω.
0: Αστέρας Τρίπολης, Ολυμπιακός 0-1 με γκολ του Ζώτα

0: έτσι.
1: Πανετολικός Καλαμάτα στο 2-0, Άρης Όφη στο 2-1.
0: Σε γνώρισα λάθος στιγμή.
1: Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2.
0: Μα απόψε και πάλι τραγίζει το ατσάλι, υπάρχεις μόνο.
1: Ενώ σήμερα στις 7.30 ο Λεβαδιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό.
0: Πέρα πως ίσως σε γνώρισα λάθος.
1: Στη Λιβαδιά. Στα μάτς της τρίτης αγωνιστικής τώρα, το Σάββατο ο Βόλος υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Άρη σε ένα μάτς ιδιαίτερα ενδιαφέρον, όπως ενδιαφέρον είναι και το μάτς το Ατρομήτου με την Καλαμάτα. Όφη υποδέχεται την Κυριακή.

Ο Παναθηναϊκός βέβαια δεν έχει αγωνιστεί ακόμα, είναι στους 0. Ατρόμητος, Καλαμάτα, Αστέρας Τρίπολης και Λεβαδιακός δεν έχουν πάρει ακόμα βαθμό. Επαναλαμβάνω, Κηφισιά και Λεβαδιακός έχουν ένα μάτς λιγότερο και δύο αγώνες λιγότερους. Ο Παναθηναϊκός που παίζει

0: Και αφού στον τόπο μας το Σαββατοκύριακο δεν είχαμε τίποτα το ιδιαίτερο, είχαμε φιλικά παιχνίδια. Εκπομπή δεν κάναμε από την Παρασκευή για πολλούς και διάφορους λόγους. Το Σάββατο λοιπόν είχαμε Ηρακλής Μαριτσόνη Άλυσος Β' 2-0. Ρόδος και Απόλλωνας Καλυθιών έμειναν στο 1-1. Ευκλής Ορονής Κλειάνθης Παραδεισίου 1-1. Και η Άλυσος Άρης Αρχαγγέλου 1-0.
1: Είδα το πρόσωπό σου πάλι.
0: Στο γήπεδο των Αγίων Αποστόλων, Πάνθυρες Ατρόμητος Δημηλιάς 1-0.

Οι αποκρούσεις του Τζολάκη θυμίζουν μεγάλο δροματοφύλακα. Μάλλον επισφραγίζουν την αξία ενός μεγάλου δροματοφύλακα. Τζολάκης, ο δροματοφύλακας της ΧΑΛ. Στα χέρια σου ανοιχτά. Στο εκτός έδρας 0-1 με την Coventry ήταν και πάλι εκπληκτικός. Καθένει

Διαβάζω επίσης τα όσα συνέβησαν στην Κύπρο με την κακοκαιρία. Αλλά και με το ναυάγιο ανοιχτά της Κερίνιας να λένε οι επιβάτες του καπετάνιου πάρε μας πίσω, ξέρω εγώ. Και ο καπετάνιος να μην λέει τίποτα, αλλά να ειδοποιεί τις αρχές ότι... ότι πρέπει να γυρίσει γιατί έχει πρόβλημα στον καιρό κτλ. Μέχρι που τούμπαρε. Χάθηκαν ζωές, σώθηκαν πολλοί, αλλά

Όπως το κακό έγινε και στο Κάπο Γκρέκο της Κύπρου, όταν παρασύρθηκαν τρία σκάφη από τους δυνατούς ανέμους και την κακοκαιρία. Και το κακό, ξέρετε ποιο είναι, οι άνθρωποι, ή αν θέλετε οι ιδιοκτήτες, έμεναν στα σκάφη γιατί, για να τα σώσουν. Άμα βλέπεις δηλαδή το σκάφος και πάει χωρίς προστασία, χωρίς τίποτα, χωρίς αντίσταση προς τα βράχια, κάθεσαι στο σκάφος. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το καταλάβω.

Στο ένα μάλιστα σκάφος θύμα ήταν ο Ντίμης Μαυρόπουλος, ένας επιχειρηματίας από την Κύπρο. Ακολουθούν καταθέσεις, αξιολογούνται πληροφορίες. Πρόλαβαν να πηδήξουν στη θάλασσα και να σωθούν η κόρη και η σύντροφός του. Έμεινε στο σκάφος μόνος του και... Το αποτέλεσμα το καταλαβαίνετε. Δεν κατάφερε, λέει, να το απομακρύνει από τα βράχια με μια μηχανή και λόγω της φοδρότητας των ανέμων. Δεν κάθεσε στο σκάφος αν θες να σώσεις τη ζωή σου.

0: sides.
1: Α, μάλιστα, επειδή οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Μαυρόπουλος, για τον οποίο είπαν προηγουμένως, δεχόταν εκείνη την ώρα παρενέσεις να εγκαταλείψει το σκάφος. Όπως φαίνεται, με βάση και κάποιες μαρτυρίες, ο Μαυρόπουλος λέει επέλεξε να μείνει και να παλέψει, επιχειρώντας να πάρει το σκάφος προς τα μέσα για να αποφύγει την πρόσκρουση στα βράχια. Άλλες πληροφορίες που ακόμα δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως αναφέρουν ότι είχε στη διάθεσή του μόνο τη μία από τις δύο μηχανές και αυτό σε συνδυασμό με τη σφοδρότητα των ανέμων κατέστησαν αδύνατη την απομάκρυνση του σκάφους. Μάλιστα. Είσαι το πιο μορφό νησί. Όλα αυτά γιατί θρυνεί η Κύπρος και θρυνεί η Λεμεσός.

0: και επειδή στην Κύπρο πάω από το 96 και μετά μέχρι σήμερα αρκετές φορές.
1: Στο χάος σου να αφήσεις ανοιχτό.
0: Αυτό που έχω να επισημάνω το εξής: δεν είναι δυνατόν να σου λέει η μετεωρολογία ότι έρχεται κακοκαιρία μεγάλη με υδροστρόβιλους στη θάλασσα κτλ. Κτλ. Και εσύ να παίρνεις το σκάφος, τη γυναίκα σου και την κόρη σου και να ανοίγεσαι στα νυχτά.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.

0: φωνή, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.
2: Είναι το PFM σε 102,4 και 97,4 σε καθαρά ψυχαγωγικούς ρυθμούς. Διασκεδαστικούς ρυθμούς. Στις 11 θα πάμε σε Γιάννη στα νησιά μας. Μας ακούτε στους 102,4 και τους 97,4.

Το νου σας έχουμε ακόμα καλοκαίρι. Σε κουβαλάω πάντα μαζί στη γιορτή και την πόρα. Ακόμα στίχους κι όταν λέω όπως τώρα. Είσαι τα αστέρι που φωτίζει το σκοτάδι μου και στο προσκέφα. Είμαστε ακόμα στη δεύτερη ενότητα της εκπομπής. Το δώρο για μένα. Κι αν είσαι λάθος, ας πάνε όλα χαμένα. Έτσι κι αλλιώς ό,τι κι αν πέρασα δεν βρήκα τίποτα να μην. Στα 24 λεπτά πριν από τις 11 με το Σταβέντο και την παρέα του μαζί.

Είναι Δευτέρα 31 του Αυγούστου και φροντίζουμε να μπούμε στην καθημερινότητά σας με ό,τι καλύτερο παίζει στο ραδιόφωνο αυτή την εποχή. Απότερο σκοπός μας να γίνουμε και σήμερα καλή και μεγάλη παρέα.

Τρίωρο ψυχαγωγίας και διασκέδασης στο Top FM στο 102,4 και τους 97,4. Ο λαιμός μου κάτι έχει με τη Ρανά εδώ και λίγες μέρες, δεν ξέρω τι. Θα στρώσει, πού θα πάει.

0: να βάλουμε και λίγο παράδοση στην εκπομπή μας.
1: Παρακάδα, να σε μάθω τι σημαίνει καλοκαίρι στην Ελλάδα.
0: Καλοκαίρι στην Ελλάδα από τον Κώστα το Μαρτάκη.

Έχουμε ακόμα κάτι να ακούσουμε. Αμέσως μετά θα πάμε σε διαφημιστικά. Και θα ξεκινήσουμε σε Εργιάνη στα νησιά, όπως κάνουμε κάθε φορά, κάθε Δευτέρα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
10: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
0: Top FM 102,4.

Πάμε σιγά σιγά να σε διανύσουμε στο νησί μας πρώτα και στη συνέχεια στην Κο και την Κύπρο. Πάμε να κοιτάξουμε πρώτα την κούκλα σε βιτρίνα. Μέσα από τα δικά μου μάτια. Έχω την αίσθηση ότι τα καταστήματα έχουν αρχίσει και προετοιμάζονται σιγά σιγά για το φθινόπωρο. Έχω την αίσθηση ότι τα βιβλιοπωλεία αρχίζουν και προετοιμάζονται σιγά σιγά για τη σχολική χρονιά που έρχεται.

να πιστεύω ότι περνάτε καλά εκεί έξω. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε αυτή την ώρα, νοικοκυριό, οδήγηση, μα περισσότερο εργασία έχω την αίσθηση.

0: Καλημέρα, Απόστολε. Είπα να σου θυμίσω και αυτό. Είμαστε ακόμα σε ροδίτικα νερά.
1: Μετά το χωρισμό μας.

0: σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ξεκάθαρο μήνυμα για τη θεσμική στάση της παράταξής του στο Δήμο Ρόδου έστειλε ο Αντώνης Καμπουράκης. Με γραπτή του δήλωση ξεκαθάρισε ότι η εκπροσώπηση στα δημοτικά όργανα αποτελεί προϊόν της λαϊκής αντιμιγόρειας και όχι παρασκηνιακών συναλλαγών. Απαντώντας σε όσους βαφτίζουν τη θεσμική συνεννόηση ως συμμαχία, ο κ. Καμπουράκης υπογράμμισε ότι υπεύθυνη αντιπολίτευση σημαίνει έλεγχος, κριτική και προτάσεις. Τόνισε μάλιστα πως η παράταξή του λέει όχι στον στήρο αρνητισμό, επισημένοντας ότι η αυτοδιοίκηση απαιτεί σύνθεση για το συμφέρον του νησιού και όχι τυφλές συγκρούσεις. Εκτός κινδύνου και αποσωληνωμένος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία, ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά το βράδυ του Σαββάτου στην Κάρπαθο μετά από πτώση με ηλεκτρικό πατίνι. Το ατύχημα σημειώθηκε στο Διαφάνη Καρπάθου όταν το παιδί έχασε τον έλεγχο του πατίνιου και έπεσε στο οδόστρωμα φέροντας σοβαρά τραύματα στο κεφάλι καθώς δεν φορούσε προστατευτικό κράνος. Για τη μεταφορά του επιστρατεύτηκε αρχικά ιδιωτικό αυτοκίνητο λόγω της μεγάλης απόστασης από το νοσοκομείο και των ελλείψεων στο ΕΚΑΒ του νησιού. Στο νοσοκομείο Καρπάθου το παιδί διασωληνώθηκε και αμέσως στήθηκε μεγάλη επιχείρηση αεροδιακομιδής με στρατιωτικό αεροσκάφος προς την Αθήνα. Αυλαία σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις του 2026. Οι καταναλωτές έχουν τις τελευταίες ώρες στη διάθεσή τους για αγορές με μειωμένες τιμές. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου συνιστά στους αγοραστές να ελέγχουν τόσο την αρχική όσο και την τελική τιμή των προϊόντων και να ενημερώνονται για την πολιτική αλλαγών του κάθε καταστήματος. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των εμπορικών συλλόγων, η πλειονότητα των επιχειρήσεων καταγράφει πτώση στον φετινό τζίρο ως αποτέλεσμα της περιορισμένης αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών. Αναγκαστική επιστροφή αεροσκάφου στις Olympic Air στη Ρόδο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι. Το αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση 094 για Κάρπαθο με 33 επιβάτες παρουσίασε ένδειξη δυσλειτουργίας στο σύστημα λαδιού του κινητήρα αμέσως μετά την απογείωση. Ο κυβερνήτης επέστρεψε αμέσως στο αεροδρόμιο Διαγόρας, όπου η προσγείωση ολοκληρώθηκε με απόλυτη ασφάλεια. Η αεροπορική εταιρεία δρομολόγησε άμεσα νέο αεροσκάφος από την Αθήνα για τη μεταφορά των επιβατών. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στην περιοχή του Ροδινιού. Λόγω έργων ανακατασκευής από το Δήμο Ρόδου έκλεισαν τμήματα των οδών Πάλμα Μαγιόρκα, Βελιγραδίου και Βέρνης. Στο σημείο υπάρχει ειδική σήμανση για την καθοδήγηση των οδηγών σε εναλλακτικές διαδρομές. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση γύρω στα 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOP FM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
5: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86432.
6: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
10: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.

0: Άσχημο πράγμα η ειλικρίνεια πάντως. Παράδειγμα θα σας φέρω, μου ζήτησαν να απαντήσω σε κάτι ειλικρινά και εγώ απάντησα. Ο χαμένος της υπόθεσης ποιος ήταν, εγώ. Αναρωτιέται ο Πάνος ο Μπλέντζας που θα με πας με αυτά τα μάτια, ταξίδια ετοιμάζει.
1: Με αυτά τα μάτια.
0: Στην Κο βρισκόμαστε. Στο νησί του Ιπποκράτη.

0: Έχουμε ακόμα κάτι από την ΚΟΑ, έχουμε κάτι που σημαίνει...
1: Πάρτε λίγα χαρτομάτιλα.
2: Κάποιοι άνθρωποι, απάνθρωποι και ψεύτες.
0: Σήμα κατά τεθέν.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: Δεν θέλω.
1: Επιστρέψαμε για την τελευταία ώρα ψυχαγωγίας και διασκέδασης από το Top FM.
0: Να μην γνωρίζω τη ζήτας.
1: Για να ξεκινήσουμε την τελευταία ώρα με πατέρα και γιο. Στάθης Αγγελόπουλος ο πατέρας, Μανώλης Αγγελόπουλος ο γιος, ο εγγονός του μεγάλου Μανώλη.

Χαίρομαι γιατί είμαστε μεγάλη παρέα και σήμερα. Τώρα να το έχει μετανιώσει. Χαίρομαι γιατί περνάμε καλά μαζί. Εσύ.

0: πολιτικός καρι...
1: Αν καταλάβατε καλά, οι ρυθμοί ανεβαίνουν συνεχώς.
0: Όλο θα, τι θα γίνει τελικά.
1: Και οι υποσχέσεις, όπως λέει το τραγούδι, πολλαπλασιάζονται. Θα, θα, θα.
0: Θα, θα, θα.
1: Θα, θα, θα, όπως έλεγε

0: δεν με νοιάζει.
1: Γιάννης Πλούταρχος τραγουδάει, Δημήτρη Μητροπάνο. Στα 18 λεπτά μετά τις 12 είμαστε. Και θέλω να πιστεύω ότι περνάτε καλά εκεί έξω.

Η Ρία η Ελληνίδου μας πάει σαφάρι. Άμεσως μετά έχουμε δελτίο και διαφημιστικά. Πριν μπούμε στην τελική ευθεία της εκπομπής και πριν πούμε τις καλημέρες μας σε όλη την καλή παρέα.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ξεκάθαρο μήνυμα για τη θεσμική στάση της παράταξής του στο Δήμο Ρόδου έστειλε ο Αντώνης Καμπουράκης. Με γραπτή του δήλωση ξεκαθάρισε ότι η εκπροσώπηση στα δημοτικά όργανα αποτελεί προϊόν της λαϊκής αντιμιγόρειας και όχι παρασκηνιακών συναλλαγών. Απαντώντας σε όσους βαφτίζουν τη θεσμική συνεννόηση ως συμμαχία, ο κ. Καμπουράκης υπογράμμισε ότι υπεύθυνη αντιπολίτευση σημαίνει έλεγχος, κριτική και προτάσεις. Τόνισε μάλιστα πως η παράταξή του λέει όχι στον στήρο αρνητισμό, επισημένοντας ότι η αυτοδιοίκηση απαιτεί σύνθεση για το συμφέρον του νησιού και όχι τυφλές συγκρούσεις. Εκτός κινδύνου και αποσωληνωμένος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά το βράδυ του Σαββάτου στην Κάρπαθο μετά από πτώση με ηλεκτρικό πατίνι. Το ατύχημα σημειώθηκε στο Διαφάνη Καρπάθου όταν το παιδί έχασε τον έλεγχο του πατίνιου και έπεσε στο οδόστρωμα φέροντας σοβαρά τραύματα στο κεφάλι καθώς δεν φορούσε προστατευτικό κράνος. Για τη μεταφορά του επιστρατεύτηκε αρχικά ιδιωτικό αυτοκίνητο λόγω της μεγάλης απόστασης από το νοσοκομείο και των ελλείψεων στο ΕΚΑΒ του νησιού. Στο νοσοκομείο Καρπάθου το παιδί διασωληνώθηκε και αμέσως στήθηκε μεγάλη επιχείρηση αεροδιακομιδής με στρατιωτικό αεροσκάφος προς την Αθήνα. Αυλαία σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις του 2026. Οι καταναλωτές έχουν τις τελευταίες ώρες στη διάθεσή τους για αγορές με μειωμένες τιμές. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου συνιστά στους αγοραστές να ελέγχουν τόσο την αρχική όσο και την τελική τιμή των προϊόντων και να ενημερώνονται για την πολιτική αλλαγών του κάθε καταστήματος. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των εμπορικών συλλόγων, η πλειονότητα των επιχειρήσεων καταγράφει πτώση στον φετινό τζίρο ως αποτέλεσμα της περιορισμένης αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών. Αναγκαστική επιστροφή αεροσκάφου στις Olympic Air στη Ρόδο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι. Το αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση 094 για Κάρπαθο με 33 επιβάτες παρουσίασε ένδειξη δυσλειτουργίας στο σύστημα λαδιού του κινητήρα αμέσως μετά την απογείωση. Ο κυβερνήτης επέστρεψε αμέσως στο αεροδρόμιο Διαγόρας, όπου η προσγείωση ολοκληρώθηκε με απόλυτη ασφάλεια. Η αεροπορική εταιρεία δρομολόγησε άμεσα νέο αεροσκάφος από την Αθήνα για τη μεταφορά των επιβατών. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στην περιοχή του Ροδινιού. Λόγω έργων ανακατασκευής από το Δήμο Ρόδου έκλεισαν τμήματα των οδών Πάλμα Μαγιόρκα, Βελιγραδίου και Βέρνης. Στο σημείο υπάρχει ειδική σήμανση για την καθοδήγηση των οδηγών σε εναλλακτικές διαδρομές. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση γύρω στα 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
4: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
3: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζουζούνι μου, εσύ.
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα. Top FM 102,4.
1: Το ρολόι δείχνει 20 λεπτά πάνω από τη μία και πάμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία. Και ισανότερα, λέει ο Γιώργος ο Κακοσέος.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στο φίλο μου τον καλό, τον Λάλο, τον Πανάγο και την οικογένειά του. Σε δύο φίλους μου καλούς που μας ακούν στα Καβουράκια, τον Τσαμπίκο και τον Κώστα. Στο Γιάννη τον Κάπο και τα παιδιά της Ιαλοδυναμικής. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Τεό του Μοσχού. Σε ένα τα καλύτερα λίμπερο που πέρασαν ποτέ από το ροδίτικο ποδόσφαιρο. Καλημέρα, λέμε και καλή εβδομάδα στο φίλο μου τον καλό, τον Σάββα τον Ιακωβίδη. Καλημερίζω τον Μιχάλη τον Σταύρου, τον Νίκο τον Ορφανίδη τον Μπουά, το πατριωτάκι μου τον Βασίλη τον Καμίτσι στο Πυθαγόριο στη Σάμμο. Το Γιώργο τον Πολυχρόνη, γεια σου ρε Σκύπη, καλημέρα. Τη Ροδία τη Στελά, τον Γιώργο τον Διακοσάβα, τον Αντώνη τον Βεργαδί, την Αναστασία τη Λαγογιάννη, τον Παντελή Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη. Πράγματα κι αν πάρεις, θα σε πάντα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στο φίλο τον Μανώλη τον Πάτη. Τη Σαρλίς Θερόν στη Θεσσαλονίκη, τον Χρήστο τον Μπουχούνα, τον άνθρωπο του μπάσκετ. Καλημέρα στον Παράσκο το Φλεβαρά, στον Σταύρο το Μαυρουδί, στον Ανδρέα τον Καντάρα. Στο Γιάννη το Βιτόρι στην Κάρπαθο, στον Κώστα το Βασιλότο. Στο Μανώλη τον Κρητικό, στην κυρία Θέκλα Ματσαμά. Καλησπέρα θα πούμε στον Παναγιώτη το Ξουλέη και την παρέα του στην Αυστραλία. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στο Νεκτάριο του Καπόγλου, στη Ροδούλα τη Λουλουδάκη. Στην Ιωάννα Παπανικόλα, στην Εύη την Αργυρού, στο σεφ της εκπομπής, το Γιώργο το Φρατζή. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην κουμπαρούλα μου την αγαπημένη, τη Δέσποινα Αμφίτσα Δελαπόρτα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στο Τζίμι τον Μποζατζή, στον άνθρωπο του χιούμορ, τον Χρήστο τον Κώστα, στο Μιχάλη τον Παριανάκη, στο Σάββα τον Παούρη, στη Ρένα τη Μαλοίνα, στη Βούλα τη Λουλουργά, επίσης στο Πυθαγόριο. Καλημέρα στο Γιάννη τον Αμαδί, στην Ιαλουδυναμική Ρόδου, στο Γιάννη τον Κάπο και την ομάδα του. Στο Δήμο τον Γρηγοριάδη την καλημέρα μας, στον Απόστολο τον Πονιά, στο Δημήτρη τον Δογιάμα, στο Μιχάλη τον Παπαντονίου, στη Λίτσα τη Ζερβού και όλη την οικογένεια Ζερβού. Στην Ειρήνη την Αναστάση, στο Μιχάλη τον Παπαδημητρίου, το φίλο μου τον καλό.
1: Δεν γλιτώνεις εύκολα, δεν θα βγω από το μυαλό σου.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στο Βασίλη τον Χατζηχριστοδούλου, στον Παντελή τον Αθανασίου, στην Έλενα και τον Νικόλα Ορφανίδη στον Αρχάγγελο.
1: Δεν θα βγω από το μυαλό σου, μα θα βγω και πιο βάθια στο υποσύ.
0: Στην Ευαγγελία Μόσχου Μαθιού, στο Διαγόρα το Μουστάκα, στο φίλο μας το Σάβα.
1: Εξαφνικά θα εμφανί...
0: Στον Παύλο τον Παπαϊωάννου και την οικογένειά του στην Πάφο.
1: Φωνή.
0: Στο Βασίλη το Ψηλάκι στα Κοσκινού, στον καθηγητή μας το Θανάση του Παπαγεωργίου. Καλημέρα Πάπα!
1: Μπροστά σου θα με η φωνή που θα ακούς τα όνειρα σου.
0: Καλημέρα στον Κλεόβουλο του Γεωργιού, στον Αντρέα το Σταύρου, στο Γιάννη τον Αθανασίου, στη Μανταλένα της Γιάκη, στον Νίκο το Μαντικό, στην οικογένεια Αναστασάκη οικογενειακός. Στο Μιχάλη το Ματσαμά, στην Κατερίνα Σερετάκη. Στο Γιάννη το Βάρκα, στον Νίκο το Χριστοφόρου, στη Ζωή Χατζη Νικόλα. Καλή σας μέρα, να είστε καλά και καλά να περνάτε.

0: Σήμερα στις 7 έχουμε μπάσκετ. Έχουμε Ελλάδα-Ισπανία.
1: Θα σου καλέσω ένα ταξί.
0: Η Ελλάδα που πάει χωρίς τον Παπα-Νικολάου στο ματς αυτό.
1: Για

Και από τον Πέτρο τον Ιακωβίδη στον Νίκο τον Μακρόπουλο με την τελευταία του επιτυχία, μοναχικός, μοναδικός, όχι μοναχικός, μοναδικός υπεύθυνος.

Εδώ σας αφήνω με την ευχή να φύγει καλά ο Αύγουστος, να μπει καλά ο Σεπτέμβρης, να είμαστε καλά, γεροί και δυνατοί, να τα λέμε καθημερινά από αυτήν εδώ την εκπομπή. Εκπομπή ψυχαγωγικού και διασκεδαστικού περιεχομένου αμέσως μετά την ενημέρωση της Ρένας της Βανιανάκη καθημερινά στις 10. Να ευχαριστήσω θερμά όλο τον κόσμο τον καλό που ήταν μαζί μας. Να ευχαριστήσω θερμά τον Νεκτάριο του Γεωργίου για τη συνεργασία μας από την Αθήνα. Καλό μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά, καλά να περνάτε. Τα λέμε και πάλι αύριο το πρωί στις 10. Με πολύ πολύ τραγούδι και πολλά πολλά ενδιαφέροντα. Να είστε καλά!

0: Καλησπέρα σας κυρίες, κύριοι, αγαπητοί μας φίλοι, παιδιά, κάθε ηλικίας. Καλώς ήλθατε στο σπιτικό μας. Σας ευχόμαστε να περάσετε πάρα πολύ καλά. Αφήστε το παιδάκι να βγει από μέσα σας για να περάσετε ακόμη καλύτερα. Και θέλω να κάνετε τρία πραγματάκια, τα οποία και τα τρία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πρώτον, ανά πάσα στιγμή που θα το νιώσετε, εκτός από τα σημεία που χορεύει το παλέτο μας, ελάτε κοντά μας να χορέψετε, μας αρέσει να σας μυρίζουμε. Δεύτερον, τραγουδάτε μαζί μας, μας βοηθάτε, κάνετε καλό και στις φωνητικές σας χορδές. Τρίτον, σημαντικότερο απ' όλα, ποια είναι η αμοιβή του καλλιτέχνη, παιδιά. Ήτανε καλό το χειροκρότημα, πρέπει να το ομολογήσω. Όμως, είχαμε διαρροές. Δηλαδή, είδα κάποιους οι οποίοι ήτανε λίγο... Νάτα. Βίντεο ή φωτογραφία είναι αυτό. Βίντεο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω βίντεο. Φωτογραφίες να βγάλετε όσες θέλετε.
1: Καλή διασκέδαση! Κι αφού πάνω σε μια τάξη τα

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Βαστίδας σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού, 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες, με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και Πολυφωνική Σύνολο Υπηρετών Σύρου, τον Πολιτιστικό Όμιλο Πανταχού Κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το Σύλλογο Κουτ Βουκ Κάραντζ Τέμεριν από τη Σερβία, το Πνευματικό Κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το Σύλλογο Γυναικών Κάτω τη Θωρέας από τη Φθιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8 στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της Interaction Art. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένω.
1: Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
4: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικά.

0: Έχουμε τον κύριο Κώστα μας. Όχι ακόμα. Σε ένα λεπτό λέει. Σε ένα λεπτό, γιατί τρέχουν οι εξελίξεις, τρέχουν τα μεταγραφικά. Κόσμος πάει και έρχεται. Γενικώς είναι, είδατε, έφυγε ο Ροντινέι, έτσι. Ήρθε ο Πίτερσεν με μια διαδικασία που δεν έχει ξανάρθει παίχτης, έτσι. Δηλαδή ήρθε, ήταν σαν να έφυγε, γύρισε και υπέγραψε. Και πάλι καλά λόγο για τον Ολυμπιακό ότι υπέγραψε ο Νορβηγός, γιατί αν η εναλλακτική του ήταν τον Ντό, δεν ξέρω. Δηλαδή ένα μπακ, ένα 65 σε μια άμυνα τετράδας, να κάσει το σταυρό σου, δηλαδή πραγματικά, για το τι, πώς μπορεί, ας πούμε, να αμυνθεί ομάδα. Δεν ξέρω. Εντάξει, είναι θεαματικό στον Ντό, το καταλαβαίνω, γιατί μπουκάρει, ας πούμε, σεντράρει. Αλλά το ξαναλέω, δύσκολος πολύ, ρε παιδί μου, στην άμυνα. Δύσκολος πολύ. Ενώ εδώ θα έχει ένα παιδί δυνατό, ψηλό, πολυγαλέφαντος, δυο πόδια, ακεφάλι. Τον έχουμε τον Κώστα. Καλώς το να, καλώς το να.
1: Έλα, Αντώνη, καλή εβδομάδα, τι κάνουμε.
0: Ναι, άρα.
1: Α, είναι μια εβδομάδα πολύ ενδιαφέρουσα πραγματικά με το φινάλε των μεταγραφών. Mm-hmm. Αλλά νομίζω θα είναι πολύ ωραίο το φινάλε. Και ότι θα ενισχυθεί πραγματικά ο Ολυμπιακός. Αυτή είναι η εικόνα την οποία έχω, γιατί γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια πλευρά του ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, και νομίζω ότι όταν μπαίνουν πάνω στο τραπέζι, ξέρω εγώ, 30 εκατομμύρια ευρώ, δεν μπορεί παρά να υπάρξουν καλές λύσεις. Αντώνη, είναι εκείνο μυστικό ότι ο μεγάλος στόχος είναι να έρθει ο Πουέρτα, ο Κολομβιάνος διεθνής. Εργάζονται πυρετοδός για αυτό το πράγμα οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, και εγώ είπα την άποψή μου από χτες, ότι πιστεύω ότι είναι μια μεταγραφή την οποία θα την καταφέρει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός με το δίκιο του, μετά από τόσα που έχουν γίνει φέτος ανατροπές κλπ, αλλά και επειδή πάνω απ' όλα είναι μια περίπτωση εξαιρετικά δύσκολη, μιλάμε για 16 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία μπορεί να είναι και είναι ρήτρα, μπορεί να είναι και μετρητά.
0: Ναι, μπορεί, ξέρω.
1: Είναι πολλά, είναι ένας παίκτης που τον θέλουν πολλές ομάδες. Δηλαδή με τέτοιο καταπληκτικό μουντιάλ που πήγε και έκανε το καλοκαίρι. Οπότε ο Ολυμπιακός λογικό είναι και από την πλευρά του να θέλει να φυλάξει τα νότα του, να μην δημιουργούνται προσδοκίες και τελικά να μην γίνει μια μεταγραφή, και παραπονιέται ο κόσμος, ξέρω εγώ, και όλοι δίκιο έχουμε, και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Νομίζω πως όταν γίνεται μια τόσο μεγάλη προσπάθεια που κάνει εδώ και πολύ καιρό ο Ολυμπιακός για αυτό το παίχτη, πιστεύω θα τα καταφέρει. Μέχρι όταν βάλει ένα στόχο, το παρελθόν μας έχει δείξει ότι τα καταφέρει. Εξτρέμ, πρώτη επιλογή, νομίζω παραμένει στη λίστα ο Βάργκας, και εκεί γίνονται συζητήσεις. Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα εκεί τι θα γίνει.
0: Εκεί τα πάντως, το ότι δεν έπαιξε με τη Σεβίλη κάτι σημαίνει.
1: Με τη Σεβίλη δεν παίζει εδώ και 2-3 αγώνες.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι, δεν παίζει.
0: Ούτε τώρα.
1: Ούτε τώρα έπαιξε.
0: Και από ό,τι είδα, αυτούς παίξανε, δηλαδή εντάξει, δεν είναι και. Δεν έχουν τίποτα φοβερούς παίκτες, ας πούμε, για να τον αφήσουν
1: έξω. Είναι ξεκάθαρα υποπαραχώρηση, είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός τον διαπραγματεύεται, είναι ξεκάθαρο ότι ακόμα δεν έχει βρει άκρη, γιατί θέλει και ο Ολυμπιακός να πετύχει την καλύτερη δυνατή συμφωνία, αν μπορέσει να την κάνει. Όπως και να το κάνουμε, είναι τώρα, δίνεις 12 εκατομμύρια.

0: δεν είναι και λίγα λεπτά. Οι άλλοι να συζητάνε 14-15, ξέρω εγώ. Οκ, είναι πολύ καλός παίκτης ο Βάργκας. Γι' αυτό άλλωστε και ο Ολυμπιακός ταλαιπωρείται τόσο καιρό να τον πάρει. Αλλά είναι και 28 ετών. Και όλα αυτά παίζουν ρόλο. Και τέλος πάντων, ας περιμένουμε τώρα το... Πάγαμε το Γάιδαρο, η ουρά έχει μείνει, Αντώνη, δύο μέρες είναι. Τετάρτη μεσάνυχτα, μέχρι τις 2 η ώρα, δηλαδή, οπότε Πέμπτη ξημερώματα μετά τα μεσάνυχτα. Μία-δύο ώρες μετά, εκεί κλείνει η τέτοια, οπότε η λογική λέει ότι...
1: Πάσα να σου πω το καλύτερο για τον Ολυμπιακό ποιο είναι.
0: Για πες.
1: Ότι τελειώνει η περίοδος των μεταγραφών. Ρε παιδί μου, θα καταλήξουν με κάποιους παίκτες, θα τους πάρει αυτός ο Χριστιανός που είναι προπονητής, θα προσπαθήσει να φτιάξει μια ομάδα και θα δούμε τι είναι όλο αυτό. Εδώ τώρα παίζουν παίκτες που λες, μπορεί να φύγει, έχει πρόταση για τον άλλο, θα έρθει εκείνος, θα έρθουν κάποιοι οι οποίοι θα κάνουν παπάδες. Αυτοί που είναι τώρα παίζουν γιατί δεν ήρθαν οι άλλοι. Τέτοιο μπλέξιμο δηλαδή. Εντάξει, δεν μόνο στο Ολυμπιακό. Δεν μόνο στο Ολυμπιακό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή. Στο Ολυμπιακό λέω περισσότερο. Αλλά βλέπω ότι. Πρόσεξε το. Ο Παναθηναϊκός λέει περιμένει δύο παίχτες. Ο ΠΑΟΚ περιμένει και αυτός δεν ξέρω και εγώ πόσους. Ο Ολυμπιακός περιμένει επίσης. Δηλαδή, και άμα δεις, δεν υπάρχει ρε η ομάδα στον κόσμο άλλη πλην των ελληνικών που έχει πάρει. Η ΑΕΚ φέτος έχει κάνει 6 μεταγραφές. 6 μεταγραφές. Έχει πάρει 6 παίκτες οι οποίοι δυνητικά είναι. Για τη βασική τη 11. Είναι οι λιγότεροι. Λέει ο Παναθηναϊκός υπάρχει 12-13, ο Ολυμπιακός 14, νομίζω δεν υπάρχει κανένα. Ο ΠΑΟΚ 8-9 και λένε ακόμα θέλουμε κι άλλους. Και αναρωτιόμαστε γιατί ας πούμε. Δηλαδή στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός για μένα έμοιαζε να κάνει προετοιμασία. Το πρώτο παιχνίδι με το δεύτερο ημίχρονο δεν είχε καμία σχέση.
0: Ήταν ένα παιχνίδι που αν μπορούσε να μείνει ευχαριστημένο, μπορεί να είσαι μόνο από το τελευταίο. Τέταρτο του πρώτου μικρόνου και το πρώτο τέταρτο του δεύτερου. Αυτά τα 30 λεπτά
1: επεκτείνονται.
0: Το υπόλοιπο διάστημα δεν ήταν καθόλου πιστικός. Μπορούσε βέβαια να βάλει και 2-3 γκολ στο τέλος του παιχνιδιού. Αλλά
1: γιατί πήρε ένα ρίσκο ο Αστέρας και βγήκε λίγο πιο μπροστά. Μπορούσε να βάλει γκολ και ο Αστέρας όμως. Ο Αστέρας έχει 2-3 φάσεις.
0: Αυτό πήγα να πω. Εξής θα μπορούσε και ο Αστέρας να βάλει γκολ. Είχε τουλάχιστον 3 ευκαιρίες και ο Αστέρας. Δεν ήταν πιστικό ο Ολυμπιακός, αλλά
1: μα δεν θα, από την άλλη... Βρε Κώστα, με 9 παίκτες καινούριους...
0: Μιλάμε με 5 βασικούς και 4 αλλαγές, να είναι καινούργιοι παίκτες.
1: 9 παίκτες, ναι.
0: Ο Φρόιλερ τώρα σιγά σιγά, ας πούμε, κάνει ο άνθρωπος μετά από δεν έκανε προετοιμασία καθόλου ο Φρόιλερ.
1: Ναι.
0: Και είδες, μπήκε μέσα και έκανε μία assist, ας πούμε...
1: Και μετά έβαλε και τις φωνές στο... Έβαλε και τις φωνές.
0: Ήταν παρεβάλλε αυτό το γκολ. Έπρεπε να το κάνει.
1: Καλά το έκανε το μικρό. Δηλαδή βάλε γκολ, φίλε. Θα μπορούσε να βάλει ο Φρόιλερ και το δίνει για να το.
0: Ναι, να πάρει.
1: Να το σιγουρέψει.
0: Και αυτό ήταν ωραίο να πάρει ψυχολογία ο μικρός και αυτά. Γιατί περιμένει πολλά Ολυμπιακός από τον Γκονζάλης. Παρότι είναι μικρός, για center forward δηλαδή, ξέρεις. Γιατί μην ξεχνάμε ότι βλέπουμε ότι ο Ελκαμπή έχει. Παρατεταμένο, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά εσύ που τα κοιτάς αυτά, ο Ελκαμπή, μία χρονιά έχει ξεκινήσει βάζοντας γκολ πολλά τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη. Δηλαδή, αργεί να πάρει μπροστά.
0: Από το Φλεβάριο γίνεται.
1: Αυτό είναι ότι τον τρώει τον Ελκαμπή η συζήτηση με τα περσινά. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι διαφορετικός ο Ελκαμπή από αυτό που ήταν πέρσι την αντίστοιχη περίοδο. Ούτε πρόπερσι. Το ίδιο πράγμα κάνει κάθε χρόνο. Πέρσι, θυμάσαι, έχει βάλει ένα γκολ ο Ελκαμπή στην αρχή της χρονιάς στο 5-0 του Ολυμπιακού με τον Πανσεραϊκό. Αν κέρδιζε 5-0 ο Ολυμπιακός στον Αστέρα Τρίπολης, θα έχει βάλει και στην Τρίπολη γκολ. Δηλαδή, είναι ότι σκοράρει λίγο ο Ολυμπιακός και αυτό είναι ένα θέμα, γιατί όταν σκοράρεις λίγο, περιμένεις από τον παίκτη.
0: Σκοράρει λίγο.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ακόμα σέντερ κάνει 3 γκολ σε κάθε μάτσε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είναι η κότα και
0: το
1: αυγό. Είναι η κότα και το αυγό. Κατάλαβες.
0: Το ίδιο δεν είναι με το Ανατρόμητο. Το γκολ έχασε.
1: Ναι. Αλλά να σου πω κάτι. Με την ΑΕΜΕΚ έβαλε γκολ. Έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει βάλει 15 γκολ και δεν έχει σκοράρει ο Ελκαμπή. 4 έχει βάλει και έχει βάλει το 1.
0: Το παιχνίδι του Ολυμπιακού.
1: 3 έχει βάλει, ούτε καν 4.
0: Εδώ και 4 χρόνια.
1: Ναι.
0: Είναι, πώς το λένε, φτιαγμένο για να δίνει ευκαιρίες στο center forward.
1: Ε, ναι, αλλά πρέπει λίγο να αλλάξει αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή δεν γίνεται να περιμένεις ότι θα βάλει 35 γκολ στο center forward, ας πούμε.
0: Τι 35.
1: 18 βάζει. Ναι.
0: Είναι 7 μήνες αυτό το πράγμα. Είναι 7 μήνες. Δεν είναι τώρα. Δεν είναι.
1: Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά αν δεν είχε προηγηθεί το περσινό του διάστημα.
0: Ευτυχώς.
1: Ο Ελκαμπή θα ήταν όπως είναι κάθε χρόνο τέτοιο καιρό. Μια χρονιά, την πρώτη χρονιά που ήρθε. Πρώμε τη Λίμπαρ. Είχε βάλει 6-7 γκολ, ας πούμε. Μια χρονιά. Πρώμε τη Λίμπαρ. Τις επόμενες χρονιές στην αρχή είναι λίγο δίζελ. Τέλος πάντων.
0: Μακάρι. Η ουσία είναι ότι προσπαθεί τώρα ο προπονητής να το φτιάξει αυτό το πράγμα, να μην περιμένει μόνο από τον Ελκαμπή, βάζοντας τον Ζώτα που είναι ένας παίκτης που και αυτός το μυρίζεται τον γκολ. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν θα αλλάξει αυτό το πράγμα. Έτσι παίζει ο Ολυμπιακός για να φτιάξει ευκαιρίες στο center forward. Αν είναι ο Ελκαμπή, είναι ο Ελκαμπή. Αλλά βλέπεις ο Γκονζάλες που μπήκε, και αυτό κατέληγαν οι φάσεις. Τον Γκονζάλες κατήγαν όλες τις φάσεις. Αν είδες και μια άλλη που ήταν offside, τον Ικνίδη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό γίνεται και λίγο όταν παίζει έξω δεξιά ο Τσικίνιο, θα καταλήξουν οι φάσεις του Τσικίνιο. Ξέρω εγώ. Λίγο δύσκολο μου φαίνεται.
0: Έξω δεξιά.
1: Έξω δεξιά έπαιζε ο Τσικίνιο.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, θέλω να σου πω, δεν είναι απαραίτητο. Δηλαδή σε άλλες ομάδες δεν βάζει γκολ μόνο center forward. Σε όλες τις ομάδες παίζουν ένα ποδόσφαιρο λίγο πιο. Λίγο πιο πιπεράτο, ας πούμε.
0: Ναι. Για τον Ολυμπιακό.
1: Ένα αλλάξει
0: τώρα,
1: λίγο.
0: Αυτό παίζει τώρα. Βλέπεις, του βγάλει μία πάσα χθες 30 μέτρα καταπληκτική ο Τσικίνιο. Παρεπιπτόντως, το βγάζει πάτσα με τον τερματοφύλακα, πάλι πάνω στον τερματοφύλακα. Ούτε καν γωνία. Δεν πάει ούτε γωνία η μπάλα. Πάνω στον τερματοφύλακα. Αυτό έγινε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων.
0: Μακάρι να πάνε όλα
1: άντε
0: καλά.
1: Άντε να δούμε τι θα γίνει με τους Πουέρτα και με όλους αυτούς.
0: Και το Ροντινέι να αποχωρήσει λογικά.
1: Ναι, ναι.
0: Και να δούμε αν θα. Που λογικά πρέπει να καλυφθεί το κενό του κιόλας με κάποιον παίχτη.
1: Δηλαδή να έρθει κι άλλος εκτός του Πέτερσεν.
0: Ο Πέτερσεν ήρθε για να καλύψει τον κύριο Δημαθέο, ρε.
1: Μάλιστα.
0: Αντώνη.
1: Εντάξει, υπάρχει και ο Σάλιακας, θέλω να πω. Και...
0: Έφυγε ο Μαθαίο, ήρθε ο Πέτερσεν. Τώρα φεύγει ο Ροντινέι, δεν πρέπει να έρθει ένας παίκτης. Αυτό λέει, είναι λογική τώρα. Τι να πω, δεν ξέρω, μπορεί και να βάλει και κανένα δικαιωμά του. Δεν μας δώσει λογαριασμό. Αλλά λέμε τώρα ότι... ότι η λογική λέει αυτό το πράγμα, ότι πρέπει να καλυφθεί αυτό το κενό. Εκτός κι αν... επειδή θα πάρει ένα εξτρέμ Ολυμπιακός, αποφασίσει να πάει με τον καινούριο εξτρέμ, το Ζέλσον 2, το Ρόκα 3 και έχοντας και τους
1: και το Φορτούνι, ο οποίος παίζει εκεί.
0: Ναι, Τσικίνιο, Φορτούνι που παίζουν περιφερειακά, το Ζώτα εξτρέμ τον βάζει. Να θυμίσουμε σε δύο παιχνίδια που τον έχει βάλει βασικό και στα δύο εξτρέμ τον είχε.
1: Ναι, έτσι ξεκινάει και μετά βέβαια.
0: Βέβαια, γιατί βλέπει ότι δεν τραβάει το πράγμα με τον Τζικίνιο πίσω από το Center Four και έβαλε τον Ζώτα και μέσα σε 13 λεπτά δικαιώθηκε η επιλογή του κιόλας με το που έκανε την εσωτερική αυτή αλλαγή, βάλε πολύ Ζώτα,
1: Ναι.
0: Μπορεί να το κάνει και έτσι. Μπορεί να πάει με Σάλιακα Πέντερσεν δεξιμπακ, δύο σου λέει έχω και να πάμε τους υπόλοιπους. Αλλά μου φαίνεται ότι κανονικά και όλη αυτή η κινητικότητα που υπήρξε περί Ντοντό, Μπελκάλι κλπ. Κάτι λέει φαντάζομαι.
1: Για
0: κάτι
1: δε,
0: λέει. Τώρα δε. Μπορεί και να μην το βρεις αυτό που θέλει. Α δούμε.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Είπαμε να πάμε για την ουρά.
1: Άντε να δούμε. Τα λέμε.
0: Άντε Αντώνη.
2: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στο Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ξεκάθαρο μήνυμα για τη θεσμική στάση της παράταξής του στο Δήμο Ρόδου έστειλε ο Αντώνης Καμπουράκης. Με γραπτή του δήλωση ξεκαθάρισε ότι η εκπροσώπηση στα δημοτικά όργανα αποτελεί προϊόν της λαϊκής αντιμιγόρειας και όχι παρασκηνιακών συναλλαγών. Απαντώντας σε όσους βαφτίζουν τη θεσμική συνεννόηση ως συμμαχία, ο κ. Καμπουράκης υπογράμμισε ότι υπεύθυνη αντιπολίτευση σημαίνει έλεγχος, κριτική και προτάσεις. Τόνισε μάλιστα πως η παράταξή του λέει όχι στον στήρο αρνητισμό. επισημένοντας ότι η αυτοδιοίκηση απαιτεί σύνθεση για το συμφέρον του νησιού και όχι τυφλές συγκρούσεις. Εκτός κινδύνου και αποσωληνωμένος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά το βράδυ του Σαββάτου στην Κάρπαθο μετά από πτώση με ηλεκτρικό πατίνι. Το ατύχημα σημειώθηκε στο Διαφάνη Καρπάθου όταν το παιδί έχασε τον έλεγχο του πατινιού και έπεσε στο οδόστρωμα φέροντας σοβαρά τραύματα στο κεφάλι καθώς δεν φορούσε προστατευτικό κράνος. Για τη μεταφορά του επιστρατεύτηκε αρχικά ιδιωτικό αυτοκίνητο λόγω της μεγάλης απόστασης από το νοσοκομείο και των ελλείψεων στο ΕΚΑΒ του νησιού. Στο νοσοκομείο Καρπάθου το παιδί διασωληνώθηκε και αμέσως στήθηκε μεγάλη επιχείρηση αεροδιακομιδής με στρατιωτικό αεροσκάφος προς την Αθήνα. Αυλαία σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις του 2026. Οι καταναλωτές έχουν τις τελευταίες ώρες στη διάθεσή τους για αγορές με μειωμένες τιμές. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου συνιστά στους αγοραστές να ελέγχουν τόσο την αρχική όσο και την τελική τιμή των προϊόντων και να ενημερώνονται για την πολιτική αλλαγών του κάθε καταστήματος. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των εμπορικών συλλόγων, η πλειονότητα των επιχειρήσεων καταγράφει πτώση στον φετινό τζίρο ως αποτέλεσμα της περιορισμένης αγοραστικής δύναμης των οικοκυριών. Αναγκαστική επιστροφή αεροσκάφου στις Olympic Air στη Ρόδο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι. Το αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση 094 για Κάρπαθο με 33 επιβάτες παρουσίασε ένδειξη δυσλειτουργίας στο σύστημα λαδιού του κινητήρα αμέσως μετά την απογείωση. Ο κυβερνήτης επέστρεψε αμέσως στο αεροδρόμιο Διαγόρας, όπου η προσγείωση ολοκληρώθηκε με απόλυτη ασφάλεια. Η αεροπορική εταιρεία δρομολόγησε άμεσα νέο αεροσκάφος από την Αθήνα για τη μεταφορά των επιβατών. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στην περιοχή του Ροδινιού. Λόγω έργων ανακατασκευής από το Δήμο Ρόδου έκλεισαν τμήματα των οδών Πάλμα Μαγιόρκα, Βελιγραδίου και Βέρνης. Στο σημείο υπάρχει ειδική σήμανση για την καθοδήγηση των οδηγών σε εναλλακτικές διαδρομές. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση γύρω στα 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
5: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις.
6: μεσολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για σιράνης χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Top FM 102,4.
1: Λώνει συζήτηση λόγω της περσινής σεζόν. Αλλά από την άλλη, είναι αυτό που έλεγα στον Νικολακόπουλο, θέλω να το εξηγήσω γιατί με τον Κώστα χάθηκαμε. Είναι λίγο το ποιος έκανε το αυγό που λένε με την κότα και το αυγό κτλ. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Αν μια ομάδα σκοράρει πολύ και ο Σέντερ Φόρτης θα σκοράρει. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός στην Τρίπολη κέρδιζε 0-4, θα είχε βάλει γκολ ο Ελκαμπή. Έτσι όπως παίζει, προβλέπεται να συμβεί αυτό το πράγμα. Αν δεν βάλει γκολ, βέβαια, ο Σέντερ Φόρτης, πώς θα βάλει πολλά γκολ ο Ολυμπιακός, και αυτό είναι ένα θέμα. Από την άλλη, όταν ο Ολυμπιακός έχει βάλει 3 γκολ σε 4 παιχνίδια, δεν τα λες και πολλά. Πόσα να βάλει ο Ελκαμπή, πόσα περιμένεις δηλαδή στα 3 γκολ να βάλει ο Ελκαμπή, 5, δύσκολο. Επίσης για την αντικατάσταση του Ροντινέη έχω ερωτηματικά. Πρώτα απ' όλα γιατί υπάρχει ευρωπαϊκή λίστα. Δεν μπορεί να βάλεις κι άλλους παίχτες στην ευρωπαϊκή λίστα. Ήδη είναι δύσκολη η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού. Αν συνυπολογίσουν ότι μπορεί να έρθουν ένας δύο παίχτες ακόμα. Και μετά νομίζω ότι μπαίνουμε λίγο και σε μια διαδικασία υπερβολών. Δηλαδή, όχι στον Ολυμπιακό, γενικότερα. Δηλαδή, νομίζουν γενικά όλοι ότι με μεταγραφές μπορεί να κάνεις, ξέρω εγώ, τη Ρεάλ αύριο το πρωί. Δεν γίνονται έτσι ομάδες. Δηλαδή, δεν γίνεται μια ομάδα να έχει 3 δεξιά μπακ που να θέλουν να παίζουν και τα 3 δεξιά μπακ και όλοι να θέλουν να παίζουν. Δεν είναι, μου φαίνεται πάρα πολύ τρελό αυτό. Ο Ολυμπιακός είχε πέρσει το Ροντινέη και τον Κωστίνια δεξιά. Φέτος θα έχει τον Πέτερσεν, από ό,τι βλέπω, και τον Σάλιακα. Εκτός αν γίνει καμιά ανατροπή της τελευταίας στιγμής και μείνει και ο Ροντινέη που μπορεί να βοηθήσει και πιο μπροστά. Και όλα αυτά τα ξέρουμε, μην τα λέω πάλι. Δεν είναι καλύτερη. Δεν είναι καλύτερη. Είναι καλύτερη. Είναι καλύτερη. Αλλά δεν νομίζω ότι ένα τρίτο δεξιμπακ είναι δηλαδή η λύση, ας πούμε, σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή, δεν ξέρω. Και δεν ξέρω και καμιά ομάδα στον κόσμο να έχει 3 δεξιά μπακ, ας πούμε, τα οποία να θέλουν να παίζουν και βασικοί όλοι. Και... γιατί και ο Σαλιακάς, μην νομίζετε, στην Ελλάδα γύρισε για να παίξει βασικός, όχι για να είναι, πώς το λένε, μια πολυτέλεια, δεν ξέρω, να παίζει τα μάτς κυπέλλου. Να πω, αν δεν σου κάνει, μην τον ταλαιπωρείς, ας πούμε. Αλλά στα δύο παιχνίδια που έχει παίξει, δεν ήταν κακός ο Σαλιακάς. Χθες ήταν και από τους καλούς, νομίζω. Το θέμα είναι ότι δεν τελείωσε ούτε το ένα ούτε το άλλο μάτς. Και μάλιστα έγινε αλλαγή και νωρίς. Στο μάτς με την Αϊμέγγεν είχε ταλαιπωρηθεί από κάτι κράμπες. Στο χθεσινό παιχνίδι είχε μια διαθεσία, λέει, δεν κατάλαβα. Αλμάτι ή Φράιμπουργκ, λέει ένας φίλος, στην ίδια λογική. Στο Αλμάτι δεν έχω πάει, συγγνώμη. Αλλά έχω μια μπλούζα που μου έχει φέρει ένας φίλος και την οποία τη φοράω αυτή τη στιγμή. Είμαι ο μόνος άνθρωπος στην Ελλάδα που φοράει μπλούζα Αλμάτι. Είναι από τα, νομίζω θα το βάλω, ας πούμε, στο βιογραφικό μου. Αν με ρωτάς που θα πήγαινε ανάμεσα στο Αλμάτι και τη Φράιμπουργκ, στο Αλμάτι. Να δω τι διάολο είναι αυτό το πράγμα. Έτσι. Η άλλη γερμανική πόλη θα είναι μια γερμανική πόλη. Θα έχει μια ωραία εκκλησία μεγάλη, μια πλατεία, δύο πλατείες, πολλές μπειραρίες, μεγάλους δρόμους. Σίγουρα θα έχει έναν λεωφορείοδρομο τρομερό. Εντάξει, αυτά τα ωραία. Γήπεδο, ναι.

0: Το άλλο αυτής της αγωνιστικής μέχρι τώρα, το άλλο χαρακτηριστικό, είναι ότι οι ομάδες οι οποίες στην πρεμιέρα ήταν στα μάτια μου κομμάτι απογοητευτικές, παίξανε αρκετά καλύτερα. Και αυτό δείχνει ότι απλώς στην πρεμιέρα δεν ήταν έτοιμες και ότι η διαφορά τους από τις ομάδες που είχαν παίξει κατά καλό καιρό ήταν μεγάλη και σημαντική, γιατί οι άλλοι ήταν προετοιμασμένοι για να παίξουν μάτς Ιούλιο-Αύγουστο, ενώ εδώ δεν ήταν έτσι ακριβώς το πράγμα. Ιούλιο-Αύγουστο νωρίς, γιατί και τώρα Αύγουστος είναι. Λοιπόν, αλλά είδα βελτιωμένο τον Ηρακλή, είδα βελτιωμένο τον Ατρόμητο, όπως το πάλεψε το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο απλώς προηγήθηκε κόντρα στη ροή του παιχνιδιού ο Ατρόμητος. Στο δεύτερο ημίχρονο θα μπορούσε να σκοράρει και με τον Πνευμονίδη, εκεί που ο Μιχαηλίδης κάνει τη σωτήρια επέμβαση της αγωνιστικής. Θα μπορούσε να σκοράρει στο τέλος, ζητάει και ένα πέναλτι. Γενικά ήταν καλύτερος από ό,τι στο Καραϊσκάκη, που δεν είχε κάνει σούτ στο Καραϊσκάκη, θυμίζω. Λοιπόν, η Καλαμάτα λίγο με προβληματίζει, γιατί δεν έπαιξε άσχημα. Είναι το δεύτερο παιχνίδι που χάνει χωρίς να παίξει άσχημα, και αυτό είναι καλό για ομάδα η οποία θέλει να μείνει στην κατηγορία και θέλει και πόντους και άλλα πολλά. Ο Βόλος με προβλημάτισε. Δεν ήταν καλός ούτε αυτή τη φορά. Βρέθηκε με παίχτη παραπάνω, πίεσε, πήρε την ισοπαλία, αλλά τον περίμενα πολύ πιο καλό. Και νομίζω τον περίμενε και ο Αχιλλέας Μπέος πιο καλό, γιατί ο Αχιλλέας Μπέος, από όσο ξέρω, λέει ότι φέτος στόχος είναι η εξάδα. Και δεν έχει ξεκινήσει καλά για εξάδα. Και ο Αστέρας βέβαια βελτιωμένος σε σχέση με την Τρίπολη. Ο Αστέρας έχει θεματάκια στην άμυνα. Αυτό είδα στα δύο παιχνίδια. Μπροστά έχει κόσμο για να τη βρει την άκρη. Δηλαδή έχει παίκτες. Και έχει και έμπειρους και πιο νέους. Λένε όλοι για τον Παπακανέλο, γιατί λογικό, επειδή ανήκει στον Ολυμπιακό, τράβηξε τα βλέμματα. Ένα παιδί που έχει πολύ. Το κουβαλάει έτσι πολύ αέρα στα πανιά του, που ήταν από τους πρωταγωνιστές στην κατάκτηση του Youth League κάποτε. Εντάξει, μακάρι να έχει την εξέλιξη που προβλέπουν οι ειδικοί. Αλλά έχει και άλλους ο Αστέρας που μπορεί να βοηθήσουν. Νομίζω ότι και ο Καλτσάς και ο Μακέντα, παίζοντας λιγότερο, θα βοηθήσουν στην χρονιά. Με είχε τρομάξει στο πρώτο παιχνίδι, γιατί είχε δεχτεί από τον Πανετολικό 3 γκολ, ενώ ο Πανετολικός είχε κάνει 4 φάσεις. Και με τον Ολυμπιακό υπέφερε λίγο στα μετώπιστα, αλλά και αυτόν τον είδα λίγο βελτιωμένο. Στις ωραίες άχρηστες πληροφορίες της ημέρας είναι ότι το Φράιμπουργκ είναι η μοναδική πόλη στη Γερμανία που προτιμούν το κρασί από την μπύρα, λέει ένας φίλος. Ωραίο. Ο ΠΑΟΚ λέει χειρότερο ρόστερ, αλλά βάζει τα πιο πολλά γκολ. Αλλά αυτό το συζητάει κανείς, γιατί δεν συμφέρει, γιατί στην Ελλάδα μόνο το ταμπούρι μετράει. Έχεις ένα δίκιο, φίλε. Δηλαδή, ιδεολογικά είμαστε με το ταμπούρι στην Ελλάδα. Δηλαδή, αυτό που ακούς στην Ελλάδα γενικά είναι ότι, ξέρεις, να κρατήσουμε πίσω και μετά κάποιο κόλπο θα γίνει. Αυτό είναι η μαγική συνταγή από τότε που ήμουνα 6-7 χρονών, ας πούμε. Δεν είχα κάνει το Ρεχάγκελ. Ο Ρεχάγκελ απλά βρήκε μια χώρα με την κατάλληλη νοοτροπία, ας πούμε, και το απογείωσε. Όντως, το ταμπούρι ιδεολογικά το γουστάρουμε. Αλλά όταν μια ομάδα σκοράρει, λύνει τα προβλήματά της. Ειδικά όταν μιλάμε για πρωτάθλημα. Τώρα Ευρώπη, αυτά, μεμονωμένα παιχνίδια, νοκάουτ, ξέρω εγώ, τελική, είναι άλλη ιστορία. Και επίσης, όντως, τα γκολ τα οποία μπαίνουν λίγα. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις τα δύο αυτά παιχνίδια στις δύο πρώτες αγωνιστικές, δηλαδή το μάτς της ΑΕΚ με τον Ηρακλή και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό που είχαμε σκορ πολλά με λίγα, 4-0, τα άλλα μάτς είναι εκεί γύρω-γύρω στο γκολ. Και ομάδες οι οποίες σκοράρουν, καταλαβαίνεις ότι θα φτάσουν στο στόχο τους, όποιος και είναι αυτός. Ο Πανετολικός δηλαδή είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πάμε στο Γιώργο Τσακίρη σιγά σιγά. Καλώς τον.
1: Καλή εβδομάδα, πώς είσαι?
0: Μια χαρά.
1: Μπράβο.
0: Μια χαρά. Όσο καλά μπορεί να είμαι αυτόν τον καιρό, καλά είμαι, εντάξει.
1: Λοιπόν. Ναι, εντάξει, για μας μιλάμε, καταλαβαίνουμε και ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Και προσευχόμαστε.
0: Ναι.
1: Να πάνε όλα καλά, εννοείται. Εννοείται.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, και εμείς καλά δεν ξεκινήσαμε, να το πω έτσι, ώρα για εβδομάδα. Στα δευτερευούς σημασίας, έτσι, γιατί τώρα ήταν πολύ δευτερευούς σημασίας.
0: Πούμε, στα επαγγελματικά μας.
1: Ναι, τέλος πάντων, στα επαγγελματικά και για τον κόσμο που ασχολείται και ενδιαφέρεται με τις ομάδες τους. Δευτερευούς σημασίας είναι στη ζωή πράγματα αυτά, για να πω και τρίτα. Αλλά σίγουρα δεν πήγε καθόλου καλά, όχι απλά καλά, δεν πήγε καθόλου καλά το κομμάτι διαχείρισης μιας πολύ σημαντικής πρόκρισης του αντιπάλου και κατ' επέκταση του αγώνα του ίδιου, από την αρχή του μέχρι και στα κομμάτια που έπρεπε να παρέμβει ο προπονητής. Ήταν η λέξη διαχείριση, δηλαδή είναι ένα κλειδί για όλη την εικόνα της ΑΕΚ, η οποία σε ό,τι αφορά στο μάτς με την Κυψιά γλίτωσε και το βαθμό. Για μένα αυτή είναι η εικόνα του μάτς. Όχι έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, γιατί θα ήμουν παράλογος να το πω, από τη στιγμή που φτάνεις μέχρι το 97 και προηγείσαι. Εντάξει, προφανέστατα απώλεια είναι σημαντική δύο βαθμών και ένα κέρδος για τον αντίπαλο, γιατί κέρδισες. Ωστόσο, εγώ το λέω βάσει της συνολικής εικόνας του αγώνα. Αν δεν ήταν η ΑΕΚ με την Κυψιά και παίζανε και την ομάδα με μπλε και βλέπαμε όλο το παιχνίδι, θα λέγαμε πήγε να το πάρει, να το κλέψει το ματσάκι αυτή με την ομάδα η ομάδα. Γιατί ήταν καλύτερη Κυψιά, είχε πιο σημαντικές στιγμές στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Η ΑΕΚ είχε σούπερ στιγμές, δηλαδή οι 2,5 φάσεις που κάνει, ιδίως στο πρώτο 45 λεπτό με το Βάρκα και το Μαρίνι, είναι εντάξει, η μισό γκολ. Και η μισή, λέω, αυτή που γυρνάει ο Ρώτα στο Ζήνα, αλλά προλαβαίνει ο Γάλλος στόπερ της Κυψιάς λίγο πριν κάνει το 0-2 και τελειώσει το μάτσο και ο Αγγολέζος. Ωστόσο, για να είμαστε ειλικρινείς, η ομάδα των Βορείων Προαστίων είχε ήδη κάνει 2-3 απειλές, πολύ σημαντικές οι 2 με τα κεφάλια, στο πρώτο ημίχρονο και στο πρώτο 20 λεπτό.
0: Στο πρώτο 20 λεπτό, έκανε,
1: στο 20 λεπτό, ακριβώς, ναι, και στο 18 σταμάτησε να. Στο δεύτερο έχει επίσης άλλες 2 πάρα πολύ σπουδαίες ευκαιρίες για να κάνει τουλάχιστον ένα γκολ, και με τον Πόμπο εντός του κουτιού από το πέναλτι που στάρει ψηλά. Δεν το έχει συνηθίσει αυτό ο Ισπανός. Καλύτερα τελειώνει τη φάση προς το κουτί, εννοώ. Γι' αυτό και λέω ότι είναι μεγάλη ευκαιρία.
0: Ο Πόμπο έκανε ένα φοβερό παιχνίδι,
1: ναι,
0: με πολύ άσχημα τελειώματα.
1: Ναι.
0: Όλα του τα σώσουν. Αλλά ένα φοβερό παιχνίδι. Δηλαδή για μένα είναι.
1: Μπορεί
0: να είναι ο καλύτερος παίκτης της Κυψιάς.
1: Εκ των κορυφαίων σίγουρα. Σίγουρα εκ των κορυφαίων. Αν όχι ο κορυφαίος και της αναμέτρησης για μένα. Ο Θοδωρίδης έχει αυτό το σούτ στο δοκάρι. Το θέμα είναι ότι αυτές οι δύο είναι οι φάσεις. Η Κυψιά έκανε άλλες 5 προσπάθειες που έφτασε εύκολα στο κουτί της ΑΕΚ, χωρίς όμως τελική.
0: Ναι.
1: Για να μην
0: έλειψε μια πάσα, έλειψε ένα.
1: Έλειψε μια καλή επιλογή.
0: Μια καλή επιλογή, ναι.
1: Εντάξει, δεν έχει αυτή την ποιότητα. Παιδί μου, λογικό είναι. Δεν σου κάνει και 10 φάσεις.
0: Ήταν όμως σταθερά επικίνδυνη.
1: Σταθερά επικίνδυνη, σταθερά καλύτερη. Δηλαδή η ΑΕΚ ήταν καλύτερη σε ένα διάστημα 12 λεπτών. Αυτό ήταν όλο.
0: Ναι.
1: Και βρίσκει γκολ κόντρα στη ροή του αγώνα, υπό την έννοια ότι εντάξει, είναι η ποιότητα που κάνει διαφορά εδώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η περίπτωση του Μαρίν, του Μάγερ και του Βάργκα. Που δηλαδή πολύ όμορφη συνεργασία, πολύ γρήγορη, με 4 τάψεις της μπάλας, η Άκη έχει βγει τέταρτο φόρτης. Τελειώνει ιδανικά τη φάση, βέβαια. Mm. Δεν υπάρχει κάτι άλλο καλό να πεις για την ΑΕΚ, δυστυχώς, γιατί ξαναλέω, δεν είναι όμως κάτι το είδαμε σήμερα. Δεν συμφωνώ με την άποψη, είναι σύμπτωση επαναλαμβανόμενη εδώ. Είναι δεύτερο παιχνίδι φέτος μετά τον Όφη, που παρατηρείται αυτή η κακή εικόνα, λειτουργία, διαχείριση και νοοτροπία. Mm-hmm. Διότι η διαχείριση του μάτσου και από τον πάγκο δεν είναι καθόλου καλή. Μα καθόλου καλή. Ο coach σαν να το έχει χάσει από τον εκνευρισμό του, όπως και με τον Όφη, αν θυμάσαι. Το λέμε πολλές φορές και δικαιολογημένα να είναι εκνευρισμένος και να χτυπάει το χέρι του στον πάγκο. Το έκανε και χθες η Λεωφόρο. Mm-hmm. Αυτό όμως φαίνεται ότι πειράζει πολύ τη σκέψη του και την συμμετοχή του στο παιχνίδι. Με τον Όφη αργεί πάρα πολύ, θυμίζω, να κάτσει σε παρεμβάσεις του. Στο 81 έβαλε και τον Ζήνη και τον Μάνταλο. Γεγονός που δεν του επέτρεψε να πάρει τίποτα παραπάνω από το να πάει το μάτς απέναντι.
0: Εντάξει.
1: Σε ένα παιχνίδι που ξέρει ότι δεν έχει παράταση, κάνει το πιο γρήγορα.
0: Ναι, καταλαβαίνω πως θέλεις, αλλά κάτι πήρε εκεί. Ενώ χτες δεν πήρε ούτε αυτό.
1: Θα σου πω, κάτι πήρε, αλλά το πήρε, ξαναλέω, δεν έχει παράταση αφεντικό. Ναι. Δεν πάει, είναι μέχρι το 70, γιατί περιμένουμε το να πάει στο 81. Και στο δεύτερο, στο χθεσινό μάτς, είναι λάθος η αλλαγή που μάχε, δεν μπορώ να την καταλάβω ακόμα.
0: Ναι.
1: Προσπαθώ να την καταλάβω, ακόμα και με τρεις δηλαδή να έχει τέτοιες που να έλεγαν να παίξει 65-70 λεπτά. Όταν είναι μέσα στο μάτς ένας παίχτης και όταν το επόμενο παίχτης είναι Σάββατο, γιατί δεν πιστεύω το Μάγερ θα το βάλει να παίξει με τον Έστο Χρυσούπολης.
0: Όχι.
1: Ναι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να βγάλει τον καλύτερο σου παίχτη μαζί με τον Μαρίν στην όλη τη διάρκεια του αγώνα. Αυτοί δύο ήτανε. Και ο Βάρκα με τον Γιώβιτς λίγο.
0: Και μάλιστα...
1: Και τα στόπερ που ήταν αλάνθαστα και είχαν υπέρ δουλειά, γιατί η Βιτάλης δυστυχώς ήταν ανύπαρκτος και η Κεφσιά έκανε πάρτι από τον άξονα. Επίσης θα μπορούσε να βάλει ένα τρίτο χάφο, καταλαβαίνεις, Αντώνη, είναι 0-1 το μάτς. Έχει πάει στο 70-80, διαπιστώνεις ότι σου κάνουν άλλες τρεις προσπάθειες από τον άξονα. Δηλαδή ο Πόμπο παίρνει την μπάλα, ο Μπέλι παίρνει την μπάλα.
0: Κοίταξε,
1: γενικότερα πηγαίνουν και κουβαλάνε πολλά μέτρα.
0: Η μόνη λογική, επειδή αυτές οι δύο αλλαγές γίνονται και κομμάτι γρήγορα, δηλαδή γίνονται στο 70. Μπήκε ο Μάριν, μπήκε ο Κάρινεν και ο Μάνταλος.
1: Ο Βιτάλης βγήκε και μπήκε ο Κάρινεν, όχι ο Μάριν.
0: Ναι.
1: Ήταν κι άλλο.
0: Εκτιμώ ότι το κάνει γιατί θέλει να κρατήσει περισσότερο μπάλα. Θέλει λίγο φρεσκάδα.
1: 100%. Γι' αυτό και λέω εγώ να βάλει και τρίτο χαφ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν έφερε το Μάνταλο αντί του Βάργα και κάτω στο Γιώβιτς μέσα ή ανάποδα και κρατούσε το Μάγκερ αριστερά, θα είχε Κάρινεν, Μάνταλο, Μαρίν και Μάγκερ. Τέσσερις παίχτες μπορούν να σου κρατήσουν πολύ εύκολα την μπάλα, όπως καταλαβαίνεις.
0: Πιο εύκολα τουλάχιστον.
1: Ναι, πολύ πιο εύκολα. Αντιλαμβάνομαι ότι και θα κούμπωναν και στο χώρο να μην μπορεί να κάνει περατζάδες ο Κόμπο.
0: Αυτό με την περατζάδα, επειδή το είδαμε και με τον Ηρακλή. Όχι με τον Λευκή.
1: Και με τον Όφη.
0: Με τον Ηρακλή και με τον Όφη. Έχεις δίκιο.
1: Έτσι είναι.
0: Γιατί ο Ανδρούτσος, ας πούμε, με τον Όφη είναι MVP του παιχνιδιού, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Δηλαδή... Γι' αυτό σου λέω ότι δεν είναι κάτι που είναι προσφορά.
0: Είναι όμως λίγο και η έλλειψη του Πινέδα, Γιώργο. Δηλαδή πρέπει να μάθει να παίζει χωρίς τον Πινέδα. Δεν θα είναι απλό.
1: Μα εγώ γι' αυτό σου είπα την καμουφλάρισε, Αντώνη.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό σου είπα, έχεις βρει τον γκολ. Δεν είσαι καλά και στο μάτς. Είσαι κόντρα στη ροή του αγώνα. Άστο με τον Ηρακλή, το κάνεις 3-0 πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Σου βγάλανε και δύο φάσεις. Οκ, okay, ποδόσφαιρο είναι. Ας βάζω τρία και ας μου κάνω και δύο φάσεις ή ένα γκολ. Δεν με νοιάζει. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, το έχει βγει το πρόβλημα και με τον Ηρακλή, όπως λες. Το έχει βγει και με τον Όφη. Καμουφλάρε το. Γι' αυτό σου είπα και τρία χαφ. Καμουφλάρε το, δεν υπάρχει λόγος. Δεν είσαι καλά. Βλέπεις ότι μεσοεπιθετικά δεν βρίσκεις τις ιδέες που θες να βρεις. Ο Κοϊτά δεν έχει βρει τα
0: μερικές φορές...
1: από την αρχή της σεζόν αριστερά. Ξέρεις δεν τα έχει βρει ακόμα
0: πολύ. Τι γίνεται. Μερικές φορές σημαίνει το εξής αυτά τα παιχνίδια, τα οποία είναι στο γκολ.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλεις, όσο θέλεις να το κρατήσεις, θέλεις να βάλεις και δεύτερο.
1: Θέλεις να βάλεις το δεύτερο. Ναι, το καταλαβαίνω. Γι' αυτό και βάλει το ζήνη κιόλας. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό.
0: Ναι.
1: Απλά, επαναλαμβάνω, εγώ δεν είμαι ο προπονητής. Εγώ κρίνω από το αποτέλεσμα και είμαι πολύ τυχερός αυτό. Εγώ διακρίνω ότι μπορείς να κάνεις και διαφορετικά πράγματα. Παλιά λέγαμε ρε παιδί και τον Αλμέιδα. Δεν έβαζε ένα τίτλο στο παρακλειδό στο μας 85.
0: Ναι, σωστό.
1: Έτσι δεν λέγαμε. Έτσι λέγαμε και τον κράζανε πολύ τον Αργεντίνο και σωστά λέγανε κριτική. Γιατί με το που τελειώνει το μάτς ψάχνει να δεις τι θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Εννοείται αυτό. Και αν δεν έχεις πάρει το αποτέλεσμα που θες. Ήταν με τον Πάουκ 0-1, 0-2, 1-2, 2-2, γιατί δεν βάζει τίτλο στόπερ, λέγαμε. Που ήταν σηκωμένο το Μητογλου, αλλά έγινε η φάση και δεν μπήκε και δεν πρόλαβε να μπει.
0: Πάντως είναι γενικά ένα περίεργο παιχνίδι, δηλαδή για να βλέπουμε τι κάνουν και οι άλλοι, έτσι, γιατί πάντα έχει σημασία για μένα.
1: Εγώ δίνω ένα δίκιο πάντως, να μην το ξεχάσω, στον Νίκολης, γιατί δεν. Το έλεγα και την Παρασκευή, αν θυμάσαι. Είναι πολύ δύσκολο το μάτι γιατί δεν την ξέρει καν την
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Και ο Νίκολης βασίζεται πολύ στο να ξέρει τον αντίπαλο.
0: Ναι. Και γίνονται και πράγματα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού που με βέβαιωσε τον μπέρδεψαν λίγο τον Νίκολης. Παραδείγματος χάρη, βγαίνουν από το μάτσο Σαγάλ, ο οποίος είναι ο πιο κινητικός παίκτης και φτιάχνει στο πρώτο ημίχρονο. Για να μπει ο Θεοδωρίδης. Και να μπει πρόσωπο ο Θεοδωρίδης σε μια συνθήκη παιχνιδιού που στην πραγματικότητα και φτιάχνει χωρίς center for. Μετά την είσοδο του Θεοδωρίδη. Δηλαδή έτσι. Δεν έχει κάποιον ως σημείο αναφοράς.
1: Επειδή όμως νομίζω ότι είναι έξυπνη κίνηση του Λέφτο, γιατί βλέπει ότι η ΑΕΚ με τον Κάρινεν θα φέρει έναν τρίτο σαν στόπερ δημιουργό να κυκλοφορεί πιο εύκολα την μπάλα και θέλει ένα ζυζάνιο. Απλά να του τρέξει. Να του δημιουργήσει πρόβλημα, ξέρεις, την εύκολη διαχείριση.
0: Κατά κάποιο τρόπο περίεργες αλλαγές τελευταίες του Λέφτο. Δηλαδή βγάζει τον Ούγκο Σόουζα και τον Αντωνίσε για να βάλει τον Χριστόπουλο και τον Αποστολάκη που τουλάχιστον. Από αυτά που ξέρω εγώ, είναι πιο αμυντικοί παίκτες.
1: Πιο αμυντικοί, είναι σωστά.
0: Καταλάβεις, δηλαδή...
1: Βέβαια έγινε σαν τον Γκοϊτά η αλλαγή.
0: Ναι.
1: Ήταν το δεύτερο, δεύτερο παρατεταγμένο τράβηγμα στο Ρώτα.
0: Για να μην...
1: Στη φανέλα.
0: Να μην
1: σου λέει και εδώ, μην βρει δεύτερη και τιμή.
0: Ναι.
1: Για να τη γλιτώσει από πολύ, όπως το σκέφτηκε ο Νίκολης με τον Γκοϊτά.
0: Ναι. Απλώς...
1: Το οποίο πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο, ότι πρέπει να είναι σε σούπερ υποσχόμενη.
0: Ναι.
1: Γιατί ακούω τους Μαρούχες, ακούω τους Κουτσιάφτης, καλά κάνεις.
0: Εντάξει,
1: και εγώ δεύτερη κάρτα να βγάζω τον Κοϊτά. Και εγώ δεύτερη κάρτα να βγάζω τον Κοϊτά δεν θα έλεγα τίποτα.
0: Ναι.
1: Απλά ο κανονισμός έχει επισήμανση πλέον.
0: Ναι.
1: Αποθυμούνται αυτό ο κόσμος. Πρέπει να τα διαβάζουμε αυτά. Όπως χθες ο κανονισμός ήταν δικαιολογημένο αυτό που έλεγε ο Νίκολιτς.
0: Είναι πολύ
1: συγκεκριμένος.
0: Ναι, εκεί έγινε ένα μπλέξιμο απίστευτο ότι δεν έχει πάει κάποιος, ας πούμε ο τέταρτος, να ελέγξει την αλλαγή της φανέλας και να τον στείλει στο γήπεδο. Και έχει μείνει εκεί ο. Γιατί αυτό είναι υποχρεωτικό. Αν αλλάζει φανέλα, πρέπει να γίνει έλεγχο. Έπρεπε να πάει ο τέταρτο.
1: Να το δει και να μπει κατευθείαν χωρί να βγει. Αυτό είναι.
0: Και έχει δίκιο ο Νικόλη. Έχει δίκιο. Για το μπλέξιμο του κανονισμού.
1: Ακριβώ. Γενικά τα έκανε μαντάρα χθε λίγο φωτιά, ξαναλέω. Γιατί όπω είπε και εσύ και δεύτερη κίτρινη κάρτα μπορούσε να γίνει τόσο κολλητά.
0: Και
1: δεύτερη κίτρινη κάρτα μπορούσε να γίνει τόσο κολλητά. Και δεύτερη κίτρινη κάρτα μπορούσε να δώσει τον Αντωνίσε. Και αυτό το κανονισμό φάνηκε να μην το ξέρουν, να μην μπορεί να συνοηθεί με τον τέταρτο. Και από την πρώτη αγωνιστική φωτιά στο VR που ήταν, θα σου θυμίσω, με τον Άρη έκανε εγκλήματα με τον Ζαμπάλα, που αποβάλλει έναν παίχτη μόνο και δεν αποβάλλει και τον άλλο παίχτη στο, αν δεν κάνω λάθος, Καλαμάτα Άρης ήταν.
0: Όχι.
1: Εντάξει, είναι ένας διαιτητής προβληματικός και φαίνεται ότι δεν δουλεύει κιόλας το παιδί. Πρέπει να το κοιτάξω αυτό και ο Λανουά και η ΚΕΤ. Απλά το αναφέρω και τελευταίο, γιατί δεν έχει κανένα νόημα, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, δεν άξιζε να πάρει κάτι παραπάνω από αυτό το μάτς. Και τον βαθμό που πήρε, εγώ σου είπα πριν,
0: όχι, και σίγουρα,
1: στο τέλος φαίνεται ότι το.
0: Για να είμαστε και δίκαιοι με την πραγματικότητα.
1: Αλλά δεν είναι έτσι.
0: Ο Ζήνη δεν θα είχε καμιά συμμετοχή σε αυτή τη φάση τη σοφάρισης.
1: Όχι, ακριβώς. Δεν ξέρω, μπορεί και να έκανε.
0: Δεν
1: μπορεί
0: εκεί
1: να
0: έχουν κοιμηθεί οι πάντες.
1: Συμφωνώ. Αλλά μπορεί να γίνει εκεί στο χώρο τη μεσαία να μην είχε κανένα φάουλ. Δεν μου φταίει αυτό. Δηλαδή, αν βλέπω το δέντρο, θα το χάσω το δάσο εντελώς. Το δάσος είναι η νοοτροπία, η διαχείριση και η λογική της ΑΕΚ σε αυτό το παιχνίδι. Πήγε πάρα πάρα πολύ χαλαρά.
0: Έχω να σου πω κάτι γι' αυτό, αλλά θα σου το πω αύριο, γιατί τελειώσαμε σήμερα.
1: Okay,
0: έχουμε
1: okay.
0: Αύριο.
1: Α, και να δούμε λίγο τον αγωνιστικό χώρο, είναι τραγικός έτσι, δηλαδή δεν γίνεται να γίνει ματσακή.
0: Νομίζω δεν το βρέξει.
1: Τώρα που πέρασε η ΑΕΚ, να μην το λέμε και για δικαιολογία, πρέπει να αλλάξουμε και έτσι είναι χάλια.
0: Εγώ νομίζω δεν το βρέξει το γήπεδο.
1: Το βρέξανε.
0: Σαν να παίζει τσιμέντο ήταν.
1: Δεν θα είχε και τρύπα. Δεξιά, όπως επιτίθεται η ΑΕΚ στο πρωτομήνιο και μετά η Κυψιά στο πρωτομήνιο και μετά η ΑΕΚ, και τρύπα ολόκληρη, γούβα. Την οποία είχατε μπαλώσει.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν είναι εικόνα αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Για σου μπελίγγι εδώ.
0: Τα λέμε.
1: Θα είσαι καλά.
0: Τα λέμε. Λοιπόν, να κλείσουμε με τα βασικά. Δηλαδή, θυμίζω ότι η B365 ήταν χορηγός, ότι ακολουθεί ο κ. Κονδροθύμιος. Έτσι. Είναι και αντίπαση και δεσίλας από σήμερα. Τέλεια, όχι από αύριο δηλαδή, που τους περίμενα από πρώτη σήμερα. Μπράβο, είναι εδώ οι κύριοι. Λοιπόν, οπότε πλήρης η ομάδα. Αυτά. Για μια ακόμα φορά σε ευχαριστώ για τις ευχές για τον κύριο Πάνουτσο, που δίνει τη μάχη του. Μην ακούτε τι λέγεται, αν υπάρχει κάτι, κάποια σημαντική εξέλιξη κτλ. Θα σας ενημερώσω εγώ. Αυτά. Τα λέμε αύριο. Τι έχουμε? Είπα. B365 το είπα. Δεν πειράζει. Άλλη μια φορά. Τα λέμε.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
5: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410 62087.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
6: Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Ανοιχτό παραμένει για τον Παναθηναϊκό το θέμα του ΝΑΗ με τις εξελίξεις να αναμένονται τις επόμενες ημέρες, ενώ οι πράσινοι έχουν υπόψη τους και άλλες περιπτώσεις δεν επιβεβαιώνονται. Τα περί πρότασης στην Μπάλτικα για τον στόπερ Νέιθαν Γκασαμά, πρεμιέρα στην Στοίχημαν Super League για το Τριφύλι που φιλοξενείται από το Λεβαδιακό Σέντρα στις 7, κάλυψη από Nova Sports Prime και Big Win Sport FM. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το μάτς με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Κρίσιμο παιχνίδι για την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ που υποδέχεται την Ισπανία και χρειάζεται νίκη για να διατηρήσει ελπίδες πρόκρισης στο παγκόσμιο κύπελο. Απρόοπτο της τελευταίας στιγμής με τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο γόνατο και μείνει εκτός δωδεκάδας στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη. Ο Χαραλαμπόπουλος, τζάμπολ στο Telecom Center στις 7, μετάδοση από ΕΡΤ 2 και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Ικανοποίηση για το 2-2 του Ολυμπιακού στο ξεκίνημα της Στοίχημαν Super League μετά το νικηφόρο πέρασμα από την Τρίπολη. Για συμφωνία Σάντος και Ροντινέη γράφουν στη Βραζιλία, αναφέροντας ότι απομένει μόνο η αποδέσμευσή του από τους Πειραιώτες για να ολοκληρωθεί το deal. Διαψεύδει τα περί συμφωνίας με Πουέρτα και Βάργκας, είπα. Ανασύνταξη και στροφή στο παιχνίδι κυπέλου της Τετάρτης με τον Έστω στη Χρυσούπολη μετά το ισόπαλο 1-1 με την Κυφισιά κάνουν στην ΑΕΚ. Σε αλλαγές στο βασικό σχήμα αναμένεται να προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Επαφές για την παραχώρηση των Πιερό και Σαχαμπό με την μορφή δανεισμού. Ανησυχία στον ΠΑΟΚ για την κατάσταση του Χατζηδιάκου μετά το διπλό κόντρα στον Ατρόμητο. Ο 29χρονος αμυντικός έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο λόγω ενοχλήσεων στη Γάμπα και σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις. Στο παιχνίδι της Τετάρτης για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας με τον Όφη στρέφονται οι Θεσσαλονικείς. Εντός της ημέρας τα νεότερα στον Άρη για την κατάσταση του Φαμπιάνου, ο οποίος τραυματίστηκε στο μάτι λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης με τον Όφη. Ο έμπειρος στόπερ θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση της ζημιάς εν ώψη και της αναμέτρησης με την ΑΕΚ που ακολουθεί. Πειθαρχική διαδικασία για την υπόθεση του Thomas Walkup άνοιξε η Euroleague. Στο μικροσκόπιο της διοργανώτριας θα μπει ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισε η Ντουμπάι τον διεθνή γκάρτ που δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό στο καλοκαίρι του 2027. Στην απόρριψη της ένστασης του Αστέρα Άκτορ για την κανονική συμμετοχή παίκτη στο μάτς του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Λεβαδιακό προχώρησε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ. Κανονικά στη League Face της διοργάνωσης ιδιωτή, δικαίωμα άσκησης έφεσης έχει η ομάδα της Τρίπολης. Πρεμιέρα στο US Open για τον Στέφανο Τσίτσιπα, ο οποίος ρίχνεται στη μάχη του Αμερικανικού Grand Slam κόντρα στον Γάλλο Arthur Fils, νούμερο 11 στον κόσμο. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 6, μετάδοση της διοργάνωσης από τα κανάλια Eurosport. Τη στήριξη της προς τον Γιάννη Κωνσταντέλια μετά τον τραυματισμό του εξέφρασε μέσω social media η Dortmund. Έχεις αποδείξει ότι είσαι παιχταράς και θα το αποδείξεις ξανά, το μήνυμα των Βεσφαλών, οι οποίοι δημοσίευσαν βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του 23χρονου μέσω επιθετικού στο παιχνίδι με το Αμβούργο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο...
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Το FM 102,4.
4: Θα μπείτε.
6: Βλέπω το Σταύρο σηκώνει χεριά. Ο αντίπας κοιτάζει τα ταβάνια.
7: Γκρινιάζει, γκρινιάζει ο Ρακλής.
6: Ναι, πρέπει να πούμε.
4: Λοιπόν.
7: Για χαρά.
4: Καλημέρα, είπα να πω
6: καλησπέρα.
7: Καλησπέρα,
4: καλησπέρα. Καλημέρα είναι για μας.
6: Χαίρετε.
4: Γι' αυτό έχω βάλει και το Velvet Morning.
6: Ή καλό μεσημέρι.
7: Δεν μιλάς μόνος σου, τι θα πει είναι για μας.
4: Όχι.
7: Λοιπόν, πάμε το πάρουμε. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
7: Είστε συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM, στους 94,6.
4: Ναι.
7: Από εδώ και πέρα θα είμαστε παρέα μέχρι τις 4.
4: Δεν μπορώ να το συνηθίσω. Έχει πολύ φως.
7: Ακόμα δεν ήρθε, ρε.
4: Κοίτα, φως από εδώ, φως από εκεί. Βλέπω το Διονύση άσπρο.
7: Να βάζει μαύρα γυαλιά.
6: Τι θες να κάνουμε, να κλείσουμε το στούντιο.
4: Γιατί δεν έχει κουρτίνες.
6: Το στούντιο κουρτίνες.
4: Ναι.
6: Δεν ακούγομαι. Ακούγομαι.
4: Να βάλουμε εκεί μια κουρτινούλα.
7: Αγόρι μου, το φως είναι από τα φώτα και από τη μέρα.
4: Όχι, από εκεί, να μην βλέπω έξω.
6: Και τι να βλέπεις έξω, ρε.
7: Πώς θα σας δούμε, ρε, με την παραγωγή.
4: Αφού έχει εδώ το οικοσύστημα.
7: Παιδιά, συγγνώμη, αυτά που ξέρατε λίγο.
4: Ναι.
7: Τώρα, εδώ θα είναι λίγο πιο διαδραστική φάση. Θα έχουμε ρεπορτάζ, θα μας κόβουν, θα περνάμε από εδώ, θα κάνουμε... Πρέπει να υπάρχει μια επικοινωνία.
4: Να γίνουμε επαγγελματίες, δηλαδή, σαν γεράματα.
7: Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Λοιπόν, θα αναλάβω εγώ τα του έξω, αλλά μείνεις με τα μούτρα κάτω.
4: Μα δεν είμαι με τα μούτρα κάτω.
7: Δεν με βολεύει, ο υπολογιστής είναι χαμηλά. Δεν έχει φως εδώ. Το μικρόφωνο μακριά. Δηλαδή, είμαι εδώ.
4: Μια χαρά είμαι.
6: Όλα καλά.
7: Συγγνώμη, Διονύση, εδώ δεν καθόταν και τα βράδια.
6: Εκεί καθόταν.
7: Τι δεν σε βολεύει στη θέση.
4: Μα δεν είπα ότι δεν βολεύομαι.
7: Τέλος πάντων.
4: Και αυτά που μου είχατε ανοιχτά, είπα.
6: Λοιπόν, κύριοι, πάμε να συντονιστούμε. Θα πάμε όπως είπε ο Σταύρος Παρεούλα.
4: Έλα, ο πρόεδρος της
6: ΕΣΥΣ. Μπάλα μεσημέρι. Η εκπομπή Σταύρος Πολυδρήμιος, Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας. Χάρης Χριστόγλου στον ήχο. Παραγωγή είναι η κυρία Πανούτσου με τον κύριο Πετρίδη.
7: Ναι, Dream Team.
6: Τριπλή παραγωγή. Μπράβο, Dream Team. Θα ανοίγουμε τις γραμμές και θα συζητάμε με εσάς. 2-10-95-29-2-3-4-5, ναι.
4: Πρώτη φορά στα 19 χρόνια που έχω παραγωγή.
6: Γιατί έκανες βράδυ, ρε.
7: Γι' αυτό σου λέω.
4: Δεν είχα ποτέ.
7: Εγώ γι' αυτό σου λέω είμαι.
6: Λοιπόν, θα πάμε κανονικά. Βασικά να πούμε το εξής. Δεν αλλάζει ούτε το ύφος της μεσημεριανής εκπομπής όπως ήταν, με γραμμές, και δεν αλλάζει και το δικό μας ύφος το βράδυ.
4: Πώς θα αλλάξει τώρα,
6: δηλαδή. Μπράβο που θα έχουμε γραμμές. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι επειδή εμείς το βράδυ δεν είχε τόσο επικαιρότητα, αντενάσκα για μια μεταγραφή, τώρα οτιδήποτε υπάρχει, ανά πάσα και στιγμή ζωντανό ραδιόφωνο είναι. Οπότε θα το μεταδίδουμε, ας πούμε, τώρα, ό,τι έχει. Λοιπόν, τι γίνεται, όλα καλά.
4: Να πούμε την καλησπέρα στον Κώστα από την Νίκη, στον αδερφό του Σταμάτη από το Λονδίνο, το Γίγαντα.
7: Θα σου στείλει σίγουρα ο Βίρος από τα Χανιά τώρα.
4: Έχει στείλει ήδη.
7: Και από την Ουαλία θα σου έρθει. Λοιπόν, θα σου έρθουν και από την Ουαλία. Τέλος πάντων, θα τα πούμε όλα στην πορεία.
4: Τι έχουμε.
6: Τίποτα, γραμμές. Έχουμε την Κωνσταντίνα και λέγουμε πού γραμμές πάμε. Κωνσταντίνα μου
7: είναι. Ναι, εντάξει.
6: Θα γίνουν όλα. Θα πάμε και στις γραμμές. Λοιπόν, τι έχουμε. Ωραία. Λοιπόν, τι άλλο.
7: Επίσης, θέλω να σας ενημερώσω ότι συνήθως εδώ έχουμε διαφημίσεις και στα τέταρτα.
6: Τώρα έχει.
7: Όχι τώρα.
4: Επειδή ήρθαμε εμείς κατευθείαν. Ωραία, πάει. Παρατήτα. Μπαίνετε μέσα.
7: Ε?
4: Ναι.
7: Έχει πάρα τα
6: τέταρτα. Και έχει και μισή.
7: Εννοείται, αυτά είναι δεδομένα.
6: Δελτίο,
7: δεν έχουμε, 3,5 έχουμε.
6: Ωραία, το λύσαμε.
7: Έχουμε και στις 3 δελτίο.
6: Ναι.
7: Λοιπόν, θα τα βρούμε όλα.
6: Θα τα βρούμε.
7: Πώς τα είδατε τα χθεσινά?
4: Πολύ επαγγελματικά. Δεν είναι ωραία πράγματα.
6: Τα χθεσινά πώς τα είδαμε?
4: Καλά, ένα μάτσο είδαμε και τα άλλα στην Βιότυπα, γιατί ήταν την ίδια ώρα. Εγώ πήγα στην Τρίπολη.
6: Εγώ είδα λίγο τον ΠΑΟΚ, ο οποίος μου άρεσε.
7: Καλύτερος από ό,τι περιμέναμε.
6: Καλύτερος ήταν ο ΠΑΟΚ, ναι. Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω σκορ με ωραίο γκολ του Νούνιες. Πολύ ωραίο. Την ΑΕΚ δεν την είδα, μου έκανε εντύπωση. Βγήκα έξω και μου στέλνανε μηνύματα ότι δεν φαντάζει τι χάνει και η Κηφισιά.
7: Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά η Κηφισιά. Στο πρώτο δεκάλεπτο έκανε 2-3 φάσεις.
4: Ναι. Η κεφαλιά ήταν καλή.
7: Ναι. Και νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς δικαιούταν γκολ.
6: Ναι.
7: Κακή η εικόνα Τσάκ. Δηλαδή νομίζω ότι.
6: Στο τέλος, ναι.
7: Ίσως κακός για αυτήν το έφαγε στο τέλος, διότι ήταν η εικόνα της για να δεχθεί γκολ. Αλλά αν το είχε δεχθεί στο 70. Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω μπορεί να έχει τρόπο και χρόνο να αντιδράσει.
4: Είχε ένα δοκάρι η Κηφισιά, δοκάρι.
7: Ναι, όχι, ήταν. Πάρα πολύ δυνατή η Κηφισιά χθες.
6: Πολύ καλός ο Πόμπο μου πάνε. Καλός παίκτης αυτός.
7: Ναι. Αυτός παιδιά ήταν γρήγορος. Δεν θα ήταν.
4: Εντάξει, είναι 32.
6: Παιδιά ο Πόμπο, παραπάνω νομίζω είναι.
4: 32.
7: Δεν θα ήταν για εδώ.
6: Ο Πόμπο, να ξέρετε, ξεκίνησε, ήταν επιθετικός. Και έγινε χαφ.
4: Γι' αυτό είχε αυτά τα σούτ.
6: Ναι, ήταν επιθετικός και έγινε χαφ. Καλός παίκτης.
0: Ξέρω για φορά καθόλου.
6: Λοιπόν, τέλος πάντων, θα τα στήσουμε όλα. Σήμερα υπάρχει και μάτς.
7: Είναι 32.
6: Ναι. Έχει στις 7.30 παιχνίδι. Α, επίσης μου άρεσε, στιγμιότυπα βλέποντας, μου άρεσαν οι κομπίνες Κυψιάς στις στατικές φάσεις. Τη θυμάμαι την Κυψιά από όταν την έκανα Β' Εθνική, που ήταν πάρα πολύ καλή στις στατικές φάσεις. Με ίδιο προπονητή με το Λέτο. Το έχει δουλέψει πάρα πολύ.
7: Λοιπόν, επίσης συνηθίζουμε να λέμε εδώ τέτοια ώρα με το που ξεκινάμε, τι έχει σήμερα να δούμε.
6: 7.30 έχει καταρχάς Λεβαδιακός Παναθηναϊκός.
7: 7 η ώρα έχει Ελλάδα-Ισπανία, μπάσκετ κρίσιμο.
6: Βεβαίως, κρίσιμο.
7: Αν χαθούμε, θα δούμε από την τηλεόραση το μπάσκετ.
6: Ναι.
7: Έχει ελεύθερο μα στις 7.30. Έχει μετά ο Σασούνα και Τάβε 8.30. Εντάξει, οκ. Okay. Έχει Αταλάντα Μπολόνια 10 παρατέταρτο και Βίλα Άρσεναλ στις 10.
6: Μέσα. Βίλα Ολλανδίας έχει.
7: Έχει.
6: Ε, έχει.
7: Όχι, βλέπω Πορτογαλία όμως.
6: Δεν πρέπει να μην έχει.
7: Έχει Μπαρσελόνα Ράγιο Βαγιακάνο. Όχι, έχει. Εγώ λέω τα τηλεοπτικά, ρε φίλε.
6: Και το αυτό, μάθες, το βλέπεις.
7: Εντάξει, τώρα.
6: Άμα έχει ένα σκάσμο μα.
7: Θα λέμε τα πιο.
6: Δανία. Αυτά είναι πρωτοαθλήματα.
7: Διαδίσουμε να ανοίξουμε γραμμέ γιατί.
6: Πάμε να ανοίξουμε, ναι. Μόνο το μάτι τη Ζάκη θα συζητήσουμε. Να πούμε. Ολυμπιακό δεν έπαιξε. Αμέσω.
7: Εσύ τα πες.
6: Δεν είπα τίποτα.
7: Έλα, πες μας.
6: Είπα τίποτα. Είπα μια κουβέντα. Κάναμε το 2-2.
0: Ναι.
6: Εντάξει, θα τα πούμε του φίλου μα.
7: Όχι,
6: πες. Όχι, ρε, δεν τη λέω. Δεν θα το κάνουμε στο Χάρι Κλίν τώρα. Πες το και τέτοιο.
7: Θέλω του φίλου να μην ρωτήσουν τίποτα για το χθες. Να μα ρωτήσουν εμά.
6: Έτσι.
0: Ο Λουκ Παγκράτη.
6: Εντάξει, ξέρετε, επειδή είναι και μεσημερί εκπομπή και έχουν υποθεί τα πάντα.
7: Ναι, ναι, από χθε τώρα τα έπεσε.
6: Ό,τι θέλετε.
0: Εμεί τότε και τα έλεγαμε το βράδυ, ρε Διονύση.
6: Άλλο το βράδυ, τώρα ήμασταν πιο χαλαρά.
0: Ναι.
6: Ό,τι θέλετε.
0: Πιο χαλαρά.
6: Συζητάμε, δεν είναι πιο σφιχτά τα πράγματα. Έχει μίση για αυτά. Θα το βρούμε.
7: Εντάξει, χαλαρώστε.
6: Θα το βρούμε.
7: Λοιπόν, άντε, πάμε να κάνουμε σε
6: πάμε. Γεια σου, Ανδρέα, από τη Στούπα. Να σε καλά, χαίρετε.
8: Στο Γιάννη εκεί από την Αστόρια.
6: Ναι.
8: Ο Αλέξανδρος.
6: Χαίρετε.
8: Καλησπέρα.
6: Παπαθεμελής ο Τσουτσικάς.
9: Ναι. Καλησπέρα, Μάρκος, Άνω Πατήσια, σας κάνω ποταρικό.
8: Έλα, ρε, Μάρκο.
7: Κανόνισε.
6: Ο Μάρκος ήταν και ελπίζω να παραμείνει και το μεσημέρι.
0: Τώρα
6: το αμυντικό χάρτη της εκπομπής το βράδυ. Δηλαδή, οπότε γινόταν
0: χάρτη. Κόβει, ραβή. Όχι, μπαίνει και
6: πες το γιατί δεν με πιστεύουν. Το λέω και μου λένε είσαι υπερβολικός. Θα λες για να καλύψει τον Παναθηναϊκό. Ποια εκπομπή ήταν πέρυσι με την ΑΕΚ που γινόταν χαμός το βράδυ. Με Νίκο λοιπόν, αρχές και βγήκε εσύ και το ηρέμησες.
9: Πέρυσι το καλοκαίρι υπήρχε μια ομοβροντία οπαδών της ΑΕΚ κατά του ποδοσφαιρικού γίγνεσθε της ΑΕΚ πέρσι τον Αύγουστο.
6: Νίκολιτς και τα λοιπά, το καλύτερο.
9: Νίκολιτς και τα λοιπά και τα λοιπά, ξέρεις, μια αστάθεια. Είχε προηγηθεί, ξέρεις, και το υπερασμένη χρονιά με το κακό τελείωμα. Υπήρχε μια γενική γκρίνια. Και ο Διονύσης ήταν μόνος το ένα βράδυ και ο καημένος ανέλαβε ουσιαστικά τα καθήκοντα ενός ρεπόρτερ.
7: Είναι έτσι, όμως είναι και ειρηνοποιός ο Διονύσης.
6: Όχι, ρε, απλά βγαίνανε και κράζαν όλοι.
9: Έγινε και ο Διονύσης ουσιαστικά έπεσε το ρόλο του κυματοθράστη.
7: Έλεγα ότι είναι
9: το πώς να καλμάρει, ας πούμε, τους οπαδούς ΣΑΕ.
7: Εσύ δεν έχει να κάνει με το τι ρεπορτάζ κάνεις. Άμα έχεις την κοινή λογική στο κεφάλι σου, καταλαβαίνεις αν είναι νωρίς να κλείνεις ή όχι.
9: Εγώ λοιπόν του είχα υποσχεθεί και ένα βράδυ που αντιμετώπιζε αυτός δυσκολίες με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, βγήκα εγώ στο τηλέφωνο, λειτουργήσα κατά κάποιο τρόπο.
7: Έβγαλες πλάτη δηλαδή.
9: Σαν οπαδός του Παναθηναϊκού, μεταφορικά. Και ήθελα να κατευνάσω εγώ την οργή των οπαδών του Παναθηναϊκού.
7: Κάνω μία ερώτηση γιατί δεν γνωριζόμαστε. Είσαι αμυντικό χαφ που τρώει σιδέρα και τα λοιπά. Ή αυτός που παίρνει την μπάλα και ηρεμεί, μοιράζει το παιχνίδι.
9: Και από τότε ονομάστηκα το αμυντικό χαφ που δίνει ηρεμία σε στιγμές έντασης. Δηλαδή, οχταροεξάρι κάπως, ας πούμε. Όχι σκληρό αμυντικό χαφ που καλύπτει κίτρινες και κόκκινες. Ναι, οχταροεξάρι κάπως έτσι. Και παιδιά, καλή επιτυχία και στους τρεις. Εύχομαι και αυτός ο κύκλος εκπομπών να είναι το ίδιο πετυχημένος με την προηγούμενη οκταετία και να σχολιάσουμε λίγο τα χθεσινά. Σαφώς η ομάδα μου δεν μου άρεσε. Τώρα να κάνω και λίγο χιούμορ. Μάθημα με τον Όφη, μάθημα εχθές, σαν πολλά μαθήματα μαζευτήκα ρε παιδιά και ακόμα τα σχολεία δεν έχουν ανοίξει. Δηλαδή,
7: γι' αυτό μάθημα, είναι το Σεπτέμβριο, από το Σεπτέμβριο αρχίζουν.
9: Ναι, σκέψτε τι θα γίνει δηλαδή από 10 Σεπτεμβρίου και μετά συνεχίσει έτσι. Σαν πολλά μαθήματα, δεν είναι για αρχή.
6: Εντάξει, Μάρκο, να σου πω κάτι. Πολλές φορές, ειδικά μετά από ευρωπαϊκά μάτς, που κρίνονται προκρίσεις, τα έχουμε δει αυτά να συμβαίνουν.
9: Ναι, αλλά πρόσεξε. Αν εννοείς τον τομέα κούρασης, δεν το λαμβάνω υπόψη διότι μεσολάβησαν 4-24 ώρα. Δεν έπεισε ότι έπαιξε η ΑΕΚ Πέμπτη βράδυ, ξέρω εγώ, ή Παρασκευή, να μεσολαβήσουν 48 ώρες ή άντε 72. Ναι. Εδώ μεσολάβησα 96 ώρες ακριβώς. Που δεν δικαιολογείται το κομμάτι κούραση. Mm-hmm. Δεν μπαίνει στη μέση. Mm-hmm. Για μένα δεν υπάρχει κούραση, έτσι. Υπήρχε κακό διάβασμα, κακή νοοτροπία, καλή ένταση, ας πούμε, τις κυψιές ήταν μεγαλύτερα από ό,τι περιμένουμε. Πάντως και πέρσι θυμάμαι δεν οπαθήσαμε, αλλά πέρσι ήταν ειδικό το παιχνίδι, υπήρχαν κόκκινες, υπάρχει ένα πέναλτι, το ένα το άλλο. Φέτος ήταν διαφορετικά.

0: όταν θα φτιάξει το σχέδιο.
1: Είστε Ηρακλή Μόνακα κατά πέρασμα.
2: Να είστε καλά. Πάμε παρακάτω.
1: Καλή επιτυχία σε όλους.
2: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Καλώς ήρθατε.
0: Έλα ρε Μακή.
1: Διέκοψα το φαγητό για να βγω πρώτος να σας κάνω ποδαρικό.
0: Και βγες δεύτερος.
1: Αν δεν είναι τυχερός ο Μάρκος.
2: Τι φαγητό αφήσαμε στη μέση?
1: Μα περίμενα την ερώτηση.
2: Με εμένα μιλάς.
1: Μόνο ο Διονύσης θα το ξέρει.
0: Χοντρομπίγουλη.
1: Όχι, Φαραώνη.
0: Φαραώνη. Φαραώνη. Ναι.
2: Άγνωστες λέξεις και η μία και η άλλη.
3: Είναι από τα μέρη μας.
0: Τι είναι το φαραώνι? Πες τα μάκη.
3: Είναι το φαραώνι.
0: Έλα.
1: Φραγκόκοτα.
2: Φραγκόκοτα.
0: Ναι.
2: Αμερακλής. Με χιλοπιτάκι, χοντρό μακαρονάκι με τι?
1: Με μακαρόνι.
2: Είδες, το πέτυχα τουλάχιστον. Και το πρώτο τι είναι?
0: Πες τους μάκη μου, κάτω σε φροντιστήριο.
3: Η μπίγουλη, τι τραχανάς, κάτι τέτοιο μου είχε πει.
0: Όχι ακριβώς.
3: Σαν τραχανάς είναι.
0: Φιδές χοντρός.
1: Με το χοντροφίλ.
3: Μα φιδέ θα το τρώμε.
2: Τα μάτια να μην
3: τρώμε. 75 χρόνια στο νοσοκομείο, φιδέ θα τρώμε.
0: Όχι, ρε, άκουσα.
2: Να φτάσουμε και ναι, με μένα. Πες
3: το γι' αυτό.
1: Λοιπόν, θες να μάθεις τι είναι φραγκόκοτα?
2: Όχι, τη φραγκόκοτα δεν ξέρω. Το πρώτο φαγητό που ποδιονίζει δεν ξέρω.
1: Το χοντροπίγουλη.
2: Ναι.
1: Είναι το μακαρόνι ψηλό, το οποίο το κάνεις με ντομάτα. Κρεμμυδάκι και είναι το καλοκαιρινό φαγητό του πύργου.
2: Είναι ωραίο, είναι δροσερό. Άλλη ερώτηση έχω τώρα, μου έχει προκύψει. Πώς γίνεται να ξεκινάμε και να το χαρακτηρίζουμε χοντρό κάτι και να είναι ψηλό?
0: Είναι.
2: Τι χοντρό μπίγουρι ψηλό?
0: Χοντρός φιδές. Χοντρός φιδές. Χοντρός φιδές.
2: Α, γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα.
0: Πάμε, Μάκη, πάμε.
1: Λοιπόν, σας εύχομαι πάντα επιτυχίες όπως είχατε στη νυχτερινή ζώνη.
2: Να είστε καλά,
1: έχετε και στη μεσημεριανή.
0: Να είστε καλά.
1: Τώρα που είστε και τρεις πρέπει να την κάνετε πολύ πιο δυνατή.
0: Ναι.
1: Αφού με δύο την είχατε φτάσει στο 20.
2: Εγώ ήρθα εδώ για να ρίξω τα στάνταρ.
1: Να την πάω το 30.
3: Εντάξει, είναι αλλιώς το μεσημέρι, αδερφέ, δεν είναι το ίδιο.
1: Ναι, αλλά υπάρχει μεγάλο ακροατήριο.
0: Ναι.
1: Μεγαλύτερο από τη νύχτα.
0: Καλά να είμαστε, Μάκη μου, καλά είμαστε.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στα δυτικά.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν. Πρωτού φτάσω στα δικά μας Ηρακλή, δεν έχω παρά να μην ευχηθώ τα καλύτερα στον Κωνσταντέλια.
0: Ναι, δεν συζητείτε.
1: Υπεραστικά. Στενοχωρήθηκα, λες, ήταν δικός μας παίκτης ή δικός μου άνθρωπος. Ίσως επειδή το συμπαθούσα από την ώρα που εμφανίστηκε στην τηλεόραση και έκανε αυτά που έκανε και το χαμόγελο που βγάζει. Ρε παιδί μου, βλέπεις τον χτυπάει αντίπαλος. Ο άλλος αντιδρά. Μπορεί να βρίσει, μπορεί να στραβομουτσουνιάσει, να. Και αυτό γελάει στον αντίπαλο. Δεν υπάρχει η φιγούρα αυτού του παίχτη. Έχουμε και το Τζολάκι από εκεί, πρέπει να βλέπουμε Τζολάκι, να βλέπουμε Κωνσταντέλια, τώρα βλέπουμε Καρέτσα. Τι να πρωτοδούμε. Έχουμε και τον Ολυμπιακό μας. Πάμε στα δικά μας τώρα.
0: Για πάμε στα δικά μας.
1: Ηρακλή.
0: Έλα.
1: Σου είχα στείλει και μήνυμα. Δεν το πρόσεξες, δεν πειράζει.
0: Μα σου είπα και μου ξέρεις την πρωινή εκπομπή και σου είπα ξαναστείλ το. Δεν το δα.
1: Λοιπόν, δεν ήμασταν καλοί. Το αποτέλεσμα ήταν καλό.
0: Ο Ολυμπιακός δεν πήγε καθόλου, γιατί να τα πω και εντάχει μαζί σου, Μακή.
1: Α, θα μου πεις, περάσαμε, πέρασε ο
0: δεν θα πέρασε. Ο Ολυμπιακός δεν πήγε καθόλου καλά στο μάτς, στα πρώτα 20 λεπτά και αντιμετώπισε προβλήματα κυρίως από την αριστερή
1: και
0: πλευρά.
1: Το 80, Ηρακλή.
0: Περίμενε, ρε Μακή. Ένα-ένα, δεν πάμε από το 20 στο 80, έχει και άλλα λεπτά. Ο Ολυμπιακός είχε ένα πολύ καλό τέταρτο από τη στιγμή που βάλε τον γκολ ο Ζώτα από τη φοβερή σέντρα του Σάλιακα και έχει και άλλη μια ευκαιρία, δυνατή ευκαιρία αυτή με το Ρόκα να το κάνει 0-2. Είχε τις δύο ευκαιρίες στο καπάκι του, είχε πολύ καλό τέταρτο 45-60 με τις δύο μεγάλες ευκαιρίες στο Ελκαμπή, ειδικά η δεύτερη. Εντάξει, η άλλη πήγε στο δοκάρι, δεν μπορείς να πεις κάτι. Αλλά η άλλη ήταν, ξέρεις, ένα τέταρτο, ήταν επανάληπτο για Ελκαμπή. Και μετά έγινε λίγο ροντέο το μάτς. Δηλαδή το πήγε με τη Λίμπαρ στις δηλώσεις του, γιατί είναι και κάτι το οποίο δεν του αρέσει με τη Λίμπαρ, το επίθεση, επίθεση ο ένας, επίθεση ο άλλος. Το ότι δεν μπήκε δεύτερο γκολ σε αυτό το παιχνίδι και ο Ολυμπιακός κινδύνεψε, πιο πολύ κινδύνευσε ο Αστέρας. Θέλει δουλειά.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Θέλει δουλειά ο Ολυμπιακός. Είδαμε πράγματα από νέους παίχτες. Δεν μπορώ να σου κρίνω τώρα το Μεξικανό, τον Γκονζάλες, που μπήκε το παιδί πρώτη φορά 20 λεπτά. Που βρέθηκε εκεί με στη φάση, ζήταγε μπάλα, δεν κρυβόταν. Είναι βασικό αυτό το δραμικό.
1: Το βάζεις όμως εκεί.
0: Το βάζεις εδώ, εδώ κάρι πήγε.
1: Το βάζεις, τι δοκάρι, το δοκάρι. Ναι, αλλά έχεις ένα στρέμμα τέρμα.
0: Πήγε στο δοκάρι. Ο Φρόιλερ πολύ ωραίο.
4: Ξέρεις τι έκανε εκεί. Το πήγε ψηλά γιατί φοβήθηκε τον οδοφύλακα.
0: Ναι.
4: Δεν θέλει και πολύ εκεί να γίνει ζημιά.
0: Και πήγε δοκάρι.
4: Πήγε
0: δοκάρι. Έχει πράγματα, δηλαδή ο Τικνησιά είναι πάρα πολύ καλό. Από τη μέση και μπροστά, θέλω να το δω πίσω.
1: Πίσω ήταν χάλια αυτές.
0: Πίσω στο. Και ειδικά όταν μπήκε και ο Παπακανέλος ήταν πολύ καλός.
1: Από τον Παπακανέλος, το δικό μας δεν βλέπει κανείς εκεί. Δηλαδή, πώς γίνεται το παιδί αυτό όταν το βλέπουμε στην τηλεόραση να βγάζει μάτια και στις προπονήσεις που κάνει κάτω στο. Που έκανε μάλλον, δεν το. Κοιμόταν.
0: Ντάγκλα, δεν έπαιξε και στερείο άβεο, φίλε. Αυτό μου κάνει εντύπωση.
1: και τον Αθανασίου, από τον Ολυμπιακό ξεκίνησε και τον στείλανε στον Όφη. Δεν ξέρω τι στο καλό, οι Έλληνες πληρώνουν τίποτε. Δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ αυτό.
3: Εντάξει, ο Αθανασίου ουσιαστικά δεν ήρθε. Στον Ολυμπιακό δεν ήρθε. Δηλαδή στην παρουσίαση φόρεσε τη φανέλα.
1: Δεν το γράψε καν. Τι ήρθε.
3: Μα είχε δύο αριστερό αμπάκ. Έγινε μάκι, φάγαμε τα τέσσερα.
1: Και τον Μπρούνο και τον Ορτέγκ. Τέλο πάντων. Λοιπόν, όλοι καμπί. Ηρακλή πρέπει να σταματήσει να χάνει αυτές τις ευκαιρίες που χάνει. Γιατί και το offside που είχε με τη σέντρα του Σάλιακα πάλι, νομίζω Σάλιακα ήταν, που έκανε πάλι φοβερή σέντρα, και τον βγάζει μόνο του με το τέρμα Ηρακλή. Και χτυπάει την κεφαλιά πάνω στον τερματοφύλακα. Σουτάρει πάνω στον τερματοφύλακα. Δεν μπορεί κανένα να πλασάρει τώρα. Και αυτό είναι μειονέκτημα για τον επιθετικό. Γιατί ο επιθετικός θα πάρει μία, δύο, τρεις φάσεις. Άμα δεν κάνει μία, ένα γκολ στις δύο, τρεις φάσεις, ζήτω που καεί.
3: Τον ξέρουμε τον Ελκαβή, θα πάρει μπρος. Έγινε, Μάκη.
1: Μακάρι.
4: Άντε, καλή σου. Γεια σου, Μάκη. Γεια σου.
2: Πάμε, παρακάτω.
4: Ναι, πάμε.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλώς τον Άτον Ηλία.
4: Έλα, Ηλιακού.
3: Τι κάναμε, την νύχτα μέρα, όλοι ήρθαν εδώ τώρα.
5: Είναι παράξενο συνέστημα. Είναι σαν να τραγουδάει εγώ τσαμπά σε παιδότοπο.
4: Σε παιδότοπο.
2: Αυτό λέω. Πριν ολοκληρώσει.
4: Εγώ νόμιζα θα έλεγε. Ξέρω εγώ κάτι. Σε παιδότοπο. Να μου έλεγε σαν να τραγουδάει εγώ τσαμπά στο.
2: Σε βαφτίσια μεσημέρι, μέρα μεσημέρι.
4: Όχι, σε βαφτίσια μπορεί να γίνει.
2: Μέρα μεσημέρι, ρε παιδί μου.
4: Μπορεί να γίνει, ρε παιδί μου. Αλλά
5: ναι,
4: τώρα...
5: Σε παιδότοπο μέχρι τι ώρα, το άντε, κάνα απογευματάκι, ναι. Ξέρω εγώ, στην πιο extreme, α πούμε.
4: Ναι, ναι.
5: Στο μεταξύ, με Σταύρο, χαίρετε, δεν έχουμε γνωριστεί. Γνωριζόμαστε πρώτη φορά, αλλά ήθελα να πω ότι την περασμένη εβδομάδα.
3: Γείτονα και με το Σταύρο, είσαι να ξέρει.
5: Α, μάλιστα. Ζήτησα τη βοήθεια του AI με ερώτηση τι ομάδα είναι ο Σταύρος Χονδροθύμιος. Και δεν μου απάντησε ούτε το
2: ίδιο. Ασφράγεις το μυστικό.
3: Να ξέρεις, με ρωτάγανε το βράδυ.
2: Ξέρω, σας άκουγα και τώρα. Σας άκουγα. Παιδιά, εντάξει, να σου πω κάτι. Από τη στιγμή που δεν ασχολούμαι με το ρεπορτάζ μια συγκεκριμένη ομάδα, δεν έχει καμία σημασία.
4: Εντάξει, λέει ο Σταύρος, λέει ο Ηράκλης, έχει πει δεν έχει
2: πει. Όχι, το έχει κάνει και με τον Αθανασίου.
6: Του καταλαβαίνω τέτοια.
3: Έτοιμος ήμουν να έρθω. Κατευθείαν. Δεν γλιτώνεις. Δεν είναι κακό.
5: Ηρακλή, να σε ρωτήσω.
3: Ό,τι θες, αγόρι μου.
5: Ο Σάλιακας εχθές είχε πρόβλημα.
3: Ναι, εκεί που χτύπησε, ναι, και προφανώς γι' αυτό βγήκε. Δεν περιμένει να είναι κάτι το σοβαρό. Και γενικά το παιδί μετά τη σέντρα και την ασίστ που έβγαλε ανέβηκε πάρα πολύ. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μεντιλίμπαρ χαρακτήρισε τη σέντρα. Ότι ήταν ο ορισμός της σέντρας.
2: Τις έχει αυτές τις σέντρες, να ξέρετε.
3: Πώς δεν τις έχει, αφού ο Σάλιακας.
2: Ναι. Όχι, τον κόλλο, το λέω για σένα.
3: Ο Σάλιακας, πέρυσι στην Bundesliga, ήταν. Είχε τις περισσότερες επιτυχημένες σέντρες από το 85% των δεξιών μπακ στην Bundesliga. Δεν είναι μικρό πράγμα. Μικρό
4: ποσοστό. Το θέμα είναι, άκουσα να σου πω, σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα. Την έχει τη σέντρα. Απλά σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα πρέπει να βλέπεις πόσες βγάζει. Είναι άλλο βγάζω 10 σέντρες.
2: Και από τις 8 επιτυχημένες.
4: Και άλλο βγάζω 2. Καταλαβαίνεις, πρέπει να δεις και το ποσοστό. Πόσες έχει βγάλει, ναι.
3: Σου είπε
4: αλλά έχει βγάλει σέντρα.
3: Σου είπα το ποσοστό.
4: Άλλο λέω, ρε.
3: Στο ποσοστό.
4: Άλλο ποσοστό, θα σου πω. Είμαι εγώ μπακ.
3: Α, ναι, μπορεί να κάνεις
4: άλλο
3: δύο.
4: Άλλο βγάζω πέντε σέντρες, άλλο
2: μπέλη. Μπορεί να έχει ποσοστό 80% επιτυχημένο.
3: Όχι, το κατάλαβα.
4: Αλλά όντως και στα Γιάννα το θυμόμαστε. Έχει καλή σέντρα.
3: Την έχει. Και ο Τικνησιά την έχει, γιατί το δοκάρι του Ελκαμπή από τον Τικνησιά. Ο Τικνησιά σου λέω πρέπει λίγο να δουλέψει και η αριστερή πλευρά αμυντικά.
5: Ναι. Στο αμυντικό ιστερείο τη Γιάννα από ό,τι προσέξαμε όλοι. Αλλά η Ηρακλή, θα ρωτήσω τώρα στο δεξί μπακ, θα πάμε με Πέντερσεν και Σάλιακα. Η περίπτωση του Ντοντό έχει τελειώσει. Έτσι, τώρα για να το.
3: Αδερφέ, κοίτα, για να ξεκαθαρίσουμε, γιατί έχουν έρθει και μηνύματα για τις μεταγραφές. Και το
5: πρωτό πάει. Ο Νικολακό έχει γράψει λίγη ώρα πριν στο site ότι υπάρχει ενδεχόμενο μεγάλη μεταγραφή.
3: Ναι.
5: Το έχει γράψει στο site. Δεν ξέρω τι.
3: Καλά, μπορεί να πηγαίνει
2: το έχει πει εδώ στον αέρα.
4: Για ποια θέση.
3: Μα υπάρχει, ότι είναι για το 8. 6-8.
5: Δεν εννοεί τον Μπουέρτα, από ό,τι κατάλαβα.
3: Δεν διαφωνώ. Στο λέω και εγώ, γιατί γι' αυτό τα αφήνω όλα ανοιχτά. Δηλαδή, μπορεί εχθές ο Ολυμπιακός να διέψευδε τον Μπουέρτα και τον Βάργκας για τον απλούστατο λόγο ότι δεν θέλουν ούτε να σηκώσουν πολύ ψηλά. Ξέρεις, τον πύχη της απαιτήσεις ότι μπορεί να αλλάξει κάτι, να ξαναλλάξει κάτι. Γιατί τα δεδομένα. Έχουμε τρελαθεί το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή, Δευτέρα ο Σταύρος είναι κοντά, το απόγευμα χαλάει, το βράδυ ξανά πηγαίνει, είναι πιο κοντά, γιατί έτσι είναι οι διαπραγματεύσεις. Ναι, μπορεί να ακούγεται να είναι ενοχλητικό πέρα για πέρα, το καταλαβαίνω εγώ για τον κόσμο. Δηλαδή, σου λέει τώρα τι γίνεται, γιατί δεν έρχεται το Πουέρτα ή έρχεται, δεν δίνουμε τη ρήτρα, μετά δεν έρχεται ο παίχτης, μετά το ξανασκέφτεται, μετά το ένα και το άλλο. Αλλά, παιδιά, πρέπει να καταλάβετε ότι οι μεταγραφές τα έχουν αυτά και πλέον, ειδικά τώρα στο τελευταίο. Διήμερο, εγώ θα σου το πω, Δηλαδή δεν είναι. Δηλαδή Τρίτη και Τετάρτη.
2: Καλά, τώρα θα αλλάζουν τα πάντα.
3: Θα γίνει. Θα χαθεί η
2: μπάλα. Και να σου πω και κάτι. Ναι. Εμένα τώρα δεν με νοιάζει. Τι θέλω να πω. Με νοιάζει η ομάδα μου να πάρει κάποιον νωρίς αρχές Ιουλίου και τα λοιπά, να είναι στην προετοιμασία. Τώρα που έχει φτάσει μέχρι εδώ, το να καθυστερήσει και μία μέρα δύο. Δεν αλλάζει κάτι.
3: Τώρα δεν μπορείς να πας παραπάνω από δύο.
2: Αυτό λέω. Αλλά άλλο θα πω τώρα, να το πάρω τώρα ή αύριο, δεν έχει κανένα νόημα. Θα με έκαιγε να τον έχω νωρίς και να μπορέσει να ενσωματωθεί με την ομάδα, να κάνει προετοιμασία. Να.
3: Αυτό είναι το ιδανικό σενάριο, αλλά πλέον δεν είναι και τόσο εφικτό. Να είσαι καλά, Ηλία μου, γιατί βλέπω έχουμε και μισή διάλειμμα.
2: Ακριβώς.
3: Τα έχω μάθει, τα άμαθα. Και να πω την καλησπέρα μου στο Στέλιο από την Ιρλανδία που τρώγαμε μαζί στον Κεφτέ Σιμονεβασία.
2: Καλό.
3: Δυνατό. Και πατάτα γεμιστή.
2: Πάμε.
6: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
7: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
8: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ξεκάθαρο μήνυμα για τη θεσμική στάση της παράταξής του στο Δήμο Ρόδου έστειλε ο Αντώνης Καμπουράκης. Με γραπτή του δήλωση ξεκαθάρισε ότι η εκπροσώπηση στα δημοτικά όργανα αποτελεί προϊόν της λαϊκής αντιμιγόριας και όχι παρασκηνιακών συναλλαγών. Απαντώντας σε όσους βαφτίζουν τη θεσμική συνεννόηση ως συμμαχία, ο κ. Καμπουράκης υπογράμμισε ότι υπεύθυνη αντιπολίτευση σημαίνει έλεγχος, κριτική και προτάσεις. Τόνισε μάλιστα πως η παράταξή του λέει όχι στον στήρο αρνητισμό, επισημένοντας ότι η αυτοδιοίκηση απαιτεί σύνθεση για το συμφέρον του νησιού και όχι τυφλές συγκρούσεις. Εκτός κινδύνου και αποσωληνωμένος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά το βράδυ του Σαββάτου στην Κάρπαθο μετά από πτώση με ηλεκτρικό πατίνι. Το ατύχημα σημειώθηκε στο Διαφάνη Καρπάθου όταν το παιδί έχασε τον έλεγχο του πατινιού και έπεσε στο οδόστρωμα φέροντας σοβαρά τραύματα στο κεφάλι καθώς δεν φορούσε προστατευτικό κράνος. Για τη μεταφορά του επιστρατεύτηκε αρχικά ιδιωτικό αυτοκίνητο λόγω της μεγάλης απόστασης από το νοσοκομείο και των ελλείψεων στο του νησιού. Στο νοσοκομείο Καρπάθου το παιδί διασωληνώθηκε και αμέσως στήθηκε μεγάλη επιχείρηση αεροδιακομιδής με στρατιωτικό αεροσκάφος προς την Αθήνα. Αυλαία σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις του 2026. Οι καταναλωτές έχουν τις τελευταίες ώρες στη διάθεσή τους για αγορές με μειωμένες τιμές. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου συνιστά στους αγοραστές να ελέγχουν τόσο την αρχική όσο και την τελική τιμή των προϊόντων και να ενημερώνονται για την πολιτική αλλαγών του κάθε καταστήματος. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των εμπορικών συλλόγων, η πλειονότητα των επιχειρήσεων καταγράφει πτώσεις στον φετινό τζίρο ως αποτέλεσμα της περιορισμένης αγοραστικής δύναμης των οικοκυριών. Αναγκαστική επιστροφή αεροσκάφου στις Olympic Air στη Ρόδο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι. Το αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση 094 για Κάρπαθο με 33 επιβάτες παρουσίασε ένδειξη δυσλειτουργίας στο σύστημα λαδιού του κινητήρα αμέσως μετά την απογείωση. Ο κυβερνήτης επέστρεψε αμέσως στο αεροδρόμιο Διαγόρας, όπου η προσγείωση ολοκληρώθηκε με απόλυτη ασφάλεια. Η αεροπορική εταιρεία δρομολόγησε άμεσα νέο αεροσκάφος από την Αθήνα για τη μεταφορά των επιβατών. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στην περιοχή του Ροδινιού. Λόγω έργων ανακατασκευής από το Δήμο Ρόδου έκλεισαν τμήματα των οδών Πάλμα Μαγιόρκα, Βελιγραδίου και Βέρνης. Στο σημείο υπάρχει ειδική σήμανση για την καθοδήγηση των οδηγών σε εναλλακτικές διαδρομές. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση γύρω στα 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
7: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
6: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
9: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδας σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού, 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες, με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και Πολυφωνικό Σύνολο Υπηρετών Σύρου, τον Πολιτιστικό Όμιλο Πανταχού Κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το Σύλλογο Κουτ Βουκ Κάραντζ Τέμεριν από τη Σερβία, το Πνευματικό Κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το Σύλλογο Γυναικών Κάτω τη Θωρέας από τη Φθιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8, στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της Interaction Art. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένουμε.
10: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
11: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
10: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
12: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
10: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
13: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι, τόσο για αυτά που πετύχαμε όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
14: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ, Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ. Η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Παίκτες κοιτάγανε.
3: Μα σε αυτό δεν γίνεται. Σε κάθε μάτσο ο Παναθηναϊκός έχει δεχτεί γκολ.
2: Το ξέρω.
3: Να το φτιάξει αυτό.
2: Το ξέρω. Ναι. Λοιπόν, εμένα θα με συγχωρήσετε που ξεκίνησα λίγο ανάποδα, αλλά με πρόλαβε όπως είπα ο Μάκης. Σήμερα δεν θα έπρεπε να είναι στα ενδιαφέροντα ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε η ΑΕΚ, ούτε κανένας άλλος. Είναι το Ελληνόπουλο αυτό το οποίο είχε κάνει την Γερμανία για δύο αγωνιστικές να είναι στο πόδι και να λένε ο μάγος. Εμένα με πήρανε, γιατί τα παιδιά μου μένουν στη Γερμανία, μου λέγανε εδώ υπάρχει, μου λέει, μια τρέλα, μια φρενίτιδα. Εντάξει, κακό μάτι. Εύχομαι και πραγματικά το μαρκάρισμα, γιατί τον αγώνα τον έβλεπα. Δεν ήταν, ρε παιδιά, για τέτοιο πράγμα. Πώς έγινε αυτό? Εγώ δεν μπορώ να το
4: πω. Ξέρεις, αυτοί οι τραυματισμοί γίνονται σε κάποιες φάσεις ανύποπτες.
5: Τις περισσότερες φορές.
4: Δηλαδή θυμάμαι το Φορτούνι στο
2: Φιλιππίνο. Ηρακλή, πλέχτηκε το πόδι του, ρε Ηρακλή.
4: Σπανίω δεν είναι από μαρκάρισμα.
3: Αποκτήνιζε σπανίω.
5: Άλκη, συνήθως ο χιαστός είναι από εκεί που δεν το περιμένει. Ένα πάτημα στραβό. Κάπως, δηλαδή, συνήθως έτσι γίνεται. Δεν το καταλαβαίνεις.
2: Από πίσω πήγε, δεν πάτησε.
4: Εγώ
2: δεν
4: πήγε.
2: Τι να πω, δηλαδή πραγματικά, και με έκανε, εγώ είμαι Gladbach στη Γερμανία που πάει κατά διαόλου τα τελευταία χρόνια, και με έκανε να γίνω, να βλέπω Dortmund σαν τρελός, ας πούμε.
4: Ο άνθρωπος μιλάει, ότι υποστηρίζει μια ξένη ομάδα που πάει κατά διαόλου σε άνθρωπο που υποστηρίζει τότε να.
5: Εντάξει.
2: Και εγώ τότε να μην είμαι στην Αγγλία. Και στην Αγγλία είμαι οπαδός, δεν είμαι τη Gladbach, είμαι φύλαφλος.
4: Μπορεί να επιβεβαιώσουν τα παιδιά τώρα τι έχω στο κινητό μου.
2: Εγώ άκουσα με, γιατί τώρα μου πάτησε στο κουμπί το περίεργο. Ξεκίνησε το ξύλωμα της ομάδας. Ποκετίνο, Αλντερβάιβερ, Βερτόκεν.
4: Είχες τόσες ευκαιρίες να το ξαναστρώσεις. Τέλος πάντων.
2: Κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί και ο Φραν. Η Φραν πως προφερότανε. Ο οποίος έχει κάνει φοβερό έργο.
4: Κακή επιλογή όπως και ο Τούντορ. Αλλά εδώ με το Δετσέρμπι κάτι είπαμε να.
2: Ούτε το ένα ούτε το άλλο.
4: Συγγνώμη, με ρωτάει εδώ να σου στα μηνύματα πώς γίνεται, λέει, και τελευταία τότε να. Σε εμάς το λες.
2: Λοιπόν, καταρχάς δεν έχει επιθετικούς. Για μένα έπρεπε να πάει να πάρει τον Παυλίδη, λεφτά έχει. Έτσι. Και να κοιτάξει άλλη μία από την εποχή που μεγάλωσε σε ηλικία ο Σον. Τώρα που πήγαμε στην τότε να μην πάει περιπτώσει και έφυγε ο Κέιν. Δεν έχει σταυρώσει τίποτα αυτή η ομάδα. Τα λέω σωστά, αφού είσαι.
4: Εντάξει, έφυγε ο Κέιν, πήρε στο ευρωπαϊκό όμως.
3: Πρέπει όμως να σας διακόψω σε αυτή την κουβέντα του Λονδίνου και στο White Hart Lane.
4: Παλιά, τώρα είναι το να.
5: Γεια σου, Άλκη.
2: Γεια σας, παιδιά, και πάλι καλή επιτυχία. Ειλικρινά από την καρδιά μου.
3: Φτάσαν τα 4 λεπτά. Έχουμε White Hart Lane, τα ξέρω.
4: Κι εγώ.
3: Τα γράμματα.
5: Ναι, πάμε, ναι.
3: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
6: Γεια σας, παιδιά, Γιώργο, θα το περισσέρι.
4: Πού σέρε, Γιώργη.
6: Σας εύχομαι καλορίζικους όλους. Αν και να ρίξω λίγο λάδι στη φωτιά, στους 2/3 δεν χωρεί.
4: Ναι. Να φύγω λάδι.
6: Αυτό το είπα χαριτολογώντας.
4: Ναι, ναι, ναι.
6: Λοιπόν, θέλω το Διονύση, γιατί λόγω ότι είναι Παναθηναϊκός, για το Σταυράκο ξέρω τι δεν είναι, αλλά δεν ξέρω τι είναι. Δεν είναι Παναθηναϊκός σίγουρα, πιστεύω. Έτσι λέει η δική μου διέστηση.
4: Ναι.
6: Θέλω το Διονύση, λοιπόν, να του κάνω μια απορία που έχω και θέλω να μου πει τη γνώμη του σαν ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού.
3: Πείτε μου, πείτε μου.
6: Από την εποχή που ο Μπερνάτ έφυγε τον Παναθηναϊκό, της τελευταίας χρονιάς ο Μπερνάτ.
3: Ναι.
6: Πιστεύεις έχουμε ηγέτη που δεν ψάχνουμε καθόλου? Γιατί αν μου πεις ότι ο Γιάνγκουσης και ο Ταμπόρδα είναι ηγέτης, δεν το πιστεύω, γιατί έχει, δεν έχουμε θέση.
3: Ο Ταμπόρδα είναι η πρώτη του στην Ευρώπη. Ο Γιάνγκουσης είναι νεαρό παιδί. Πότε προλάβει να γίνει ηγέτης και σε μια μεγάλη ομάδα όπως
6: τον Παναθηναϊκό?
3: Αν θα γίνει θα το δούμε.
6: Ναι, δεν έχουμε ηγέτη σαν τον Μπερνάρ.
3: Ο Μπερνάρ, όντως.
6: Ψάξαμε να βρούμε, δεν χρειάζεται.
3: Κοίταξε, ο Ουναή για παράδειγμα. Ήταν.
6: Είναι καλό οκτάρι.
3: Τρομερή ποιότητα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει ηγέτης, αλλά τρομερή ποιότητα.
6: Έχει. Συμφωνώ. Έτσι. Αλλά σαν δεκάρι το βλέπει να είναι ο Ουναή.
3: Εντάξει, ο Ουναή παίζει και 10. Ο Ουναή από το 8 και πάνω παίζει όλες τις θέσεις για μένα. Εκτός από σέντερφορ. Δηλαδή μπορεί να παίξει ο Ουναή, μπορεί να παίξει και 8. Και 10 και εξτρέμ. Ναι, και στο. Όχι, δεν θα είναι κλασικό εξτρέμ. Ναι. Να κλείνει.
4: Στο πλάι, γι' αυτό έπρεπε.
3: Αλλά ο Μπερνάρ δεν έπαιζε στο πλάι.
4: Ναι, δεν έπεσε γραμμή,
3: ακριβώς.
6: Αλλά ξέρεις τι, μου φαίνεται ότι όταν ο Παναθηναϊκός δηλαδή έρχεται στα δύσκολα, δεν έχει έναν παίκτη να τον τραβήξει, ρε παιδί, να τον πάρει στις πλάτες του.
3: Ναι.
6: Από τότε που πήγε ο Μπερνάρ, έτσι λέω.
3: Ναι.
6: Δεν έχει τέτοιο παίκτη. Και θέλω να σε ρωτήσω, έψαξε ο Παναθηναϊκός για δεκάρι ή δεν τον ένιωξε ποτέ?
3: Όχι. Δεν έψαξε για δεκάρι, γιατί δεκάρι. Τώρα, αν πάρει τον Ουναή, ο Ουναή θα είναι 8 που θα παίζει και 10. Αλλά
4: δεν είναι και τα δεκάρια όπως τα ξέραμε.
3: Ναι, δεν είναι τα δεκάρια όπως τα ξέραμε.
4: Και έχει Γιάνγκους.
3: Και έχει Γιάνγκους στα μπουρδα.
6: Ναι, εντάξει, αυτοί είναι καλοί παίχτες, αλλά δεν τους θεωρώ ηγέτες εγώ.
3: Άλλο λέω εγώ. Ηγέτης μπορεί να. Δεν σημαίνει ότι ο οποίος είναι δεκάρι είναι ηγέτης. Ηγέτης μπορεί να το εφράει.
6: Ναι.
3: Ηγέτης μπορεί να είναι ο Καλάμπρια. Λέω τώρα δύο έμπειρους παίχτες.
6: Με τα παλιά λέω. Συνήθως τα δεκάρια τα παίρναν ηγέτες.
3: Παλιά, εντάξει. Ναι. Οκ, okay, τώρα αυτά αλλάζουν. Ηγέτης μπορεί να είναι ένας επιθετικός. Ηγέτης μπορεί να είναι ένα εξτρέμ.
6: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η εποχή μας δεν βγάζει εύκολα δεκάρια. Αυτό είναι αλήθεια.
3: Έχουν αλλάξει τα δεκάρια. Να σας πω κάτι. Τα δεκάρι παλαιά σκοπής, να το πω έτσι, ξέρετε ποιος είναι? Ο Ταμπόρδα. Θυμίζει λίγο τα παλιά δεκάρια. Τώρα,
6: αυτό πίστευα και εγώ, ότι θα είναι ηγέτης.
3: Όχι, δεν λέω για ηγέτη εγώ. Εγώ λέω χαρακτηριστικά
6: ποδοσφαιρικά.
3: Σαν δεκάρι, ναι. Τώρα πλέον τα περισσότερα δεκάρια δεν είναι όπως παλιά.
6: Ναι.
3: Είναι οχτάρο, δέκαρα, έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο γι' αυτό. Είναι κάποιοι λίγοι που έχουν αυτό το πράγμα. Ο Ταμπόρδα, ας πούμε, θυμίζει δεκάρι παλιό.
6: Ναι, αυτό ναι.
3: Ναι.
6: Εγώ είμαι αισιόδοξο για το σημερινό παιχνίδι. Πιστεύω εύκολα ή δύσκολα θα το κερδίσουμε.
3: Για να δούμε.
6: Αν και ο Παναθηναϊκός μου έκανε εξαιρετικά πράγματα στο τελευταίο παιχνίδι, το περίμενα βέβαια ότι θα είναι δύσκολο.
3: Από το 80 και μετά ήταν τρομερές δυσκολίες.
6: Όχι μόνο γιατί ήταν τυχαίο, εντάξει, και αυτοί είχαν τύχη εδώ μέσα. Δεν είχαμε κι εμείς ένα παιχνίδι τύχη. Αλλά δεν μπορούσαμε να διώξουμε την μπάλα.
3: Στην παράταση ο Παναθηναϊκός υπέφερε. Υπέφερε.
6: Βέβαια. Και λέω τώρα, είναι δυνατόν να μην μπορούμε να κρατήσουμε την μπάλα για ένα λεπτό σαν Παναθηναϊκός? Δηλαδή αυτό μου κάνει λίγο εντύπωση. Γιατί ξέρετε, όταν η Ευρώπη είναι να γίνει πιο γρήγορα και ξέρεις ότι θα παίξεις παιχνίδια στην Ευρώπη νωρίς, εννοείται την ομάδα την έχεις προετοιμάσει και νωρίς για αυτά τα παιχνίδια.
3: Ναι.
6: Δεν λέω ότι δεν ρίχνω ευθύνες τώρα σε προπονητή, είναι νωρίς ακόμα να πούμε. Αλλά λέω, δεν θα έπρεπε η ομάδα να βγει λίγο με καλύτερη
3: εικόνα. Η αλήθεια είναι, από αυτό που είδα εγώ δηλαδή στην προετοιμασία, ότι η προετοιμασία ήταν με πολύ ένταση. Δεν ήταν μια προετοιμασία πιο χαλαρή να τους έχεις φρέσκους στα προκριματικά. Εγώ αυτό είδα. Εγώ ούτε γυμναστής είμαι, το έχω ξαναπεί, δεν μπορώ να ξέρω.
6: Αλλά εννοείται, ναι.
3: Έτσι, ούτε προπονητής, λέω τι είδα.
6: Ναι.
3: Έγινε.
6: Θα πείσουμε ότι θα πάμε καλύτερα, θα σας ευχαριστώ. Για
3: να δούμε, να είστε καλά, να είστε καλά.
6: Καλωρίζει.
4: Πάμε, μικρό διαφημιστικό.
3: Πάμε.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Βαγίσει, καθίστε αυτή την ώρα, λέω εγώ. Οι διαφορές έχουν οδηγήσει στο να παγώσει η διαπραγμάτευση. Αυτή είναι η αγορά. Όλα εκτός εάν γίνει μια μεγάλη ανατροπή, κάτι που φαίνεται ότι δεν θα γίνει όμως.
2: Κοίτα, θα σας πω τώρα, γιατί τώρα.
1: Και υπάρχουν πολλές συλλογικές για τον
2: Ρίχτο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα. Πρώτα απ' όλα, Ολυμπιακός. Και για Βάργκας και για Χιλ. Ότι απασχολεί ότι είναι και δύο στη λίστα.
1: Τελικά Χιλ δεν.
2: Δεν. Τώρα
1: δύο καλοκαίρια.
2: Τρία.
1: Τρία, ναι. Θεωρητικά διακάει πόδο.
2: Όχι, και ο Βάργκας. Ο Βάργκας, αδερφέ, τον παλεύει ο Ολυμπιακός όσο καιρό, έχει δώσει 12 εκατομμύρια και ακόμα δεν είχε γίνει. Και εντάξει, υπάρχει και μια. Που το είπα και την συμπρονή εκπομπή, δεν το λέει ο Ολυμπιακός, μην παρεξηγηθώ δηλαδή.
3: Όχι, okay, okay. Το δικό σου.
2: Ότι ναι, ναι, ναι. Ότι ρε παιδί μου, παιχτάρα, δεν συζητιέται. Δηλαδή και
3: ο Βάργκας.
2: Ναι, και στο Μουντιάλ και σε αυτά. Ναι. Το ξέρεις ότι ο Βάργκας στις δύο τελευταίες χρονιές έχει παίξει λιγότερα παιχνίδια από αυτά και από τα περισσότερα έλειψε.
3: Δεν ξέρω τώρα γιατί.
2: Λόγω
3: του. Είχε μπροστά του. Α, τραυματισμού. Ναι. Αλλά πολύ καλό παίκτη.
2: Παιχτάρα.
3: Έχει ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός πριν δύο χρόνια μας. Τρία.
1: Ναι, παιδιά, τον ξέρω τον παίκτη. Δεν είναι. Εντάξει, ναι. Όχι, θέλω να πω ότι τον ξέραμε και πριν ασχοληθούν οι ελληνικές ομάδες που ναι, μετά ναι. Το μάθει πήγε.
2: Τέλος πάντων. Κοίτα, εμένα από κάπου πάει το μυαλό μου. Δηλαδή στο τι μπορεί να. Στα εξτρέμ. Ναι. Δηλαδή βλέπω να επιστρέφει για τον Τατατασβίλη Ολυμπιακό.
3: Τη Σεντετιέν.
2: Οκ. Έχει απασχολήσει.
3: Τατατασβίλη, ρε.
2: Νταβίντασβιλ, το ίδιο.
3: Νταβίλ.
2: Ναι, εντάξει, Νταβίντασβιλ. Ναι.
3: Δεν πειράζει.
2: Ναι.
3: Καλό παίκτη.
2: Είσαι για τώρα ένα Σαρδάμ.
3: Ναι, καλό παίκτη.
2: Α, έρθει πρώτα και στο λένε και το λες.
3: Έλα, ναι.
2: Το λες Βασίλη. Μπίλι, να το κάνουμε και πιο μικρό. πάμε σε γραμμούλες, παρακαλώ.
3: Το κρατάμε αυτό που λέει ο Ράκης.
2: Ναι.
3: Χαίρετε.
4: Καλή εβδομάδα.
1: Χαίρετε.
2: Τα λιχενά.
1: Ζάκης από Ζάκη.
2: Εντάξει, είναι ίδια.
1: Δεν το έχετε, δικός μας.
2: Όχι, έχει βγει και βράδυ.
4: Πήρα να ευχηθώ ρε παιδιά για την εκπομπή. Καλή εκπομπή, καλό χειμώνα να έχουμε.
3: Ναι, να είμαστε καλά, όχι καλό χειμώνα από τώρα.
1: Ναι, καλή σεζόν.
4: Από Αύγουστο χειμώνα λένε.
3: Σόπμα, κάτι θα έχουμε ακόμα.
2: Έχει δίκιο, τα λένε στα επτάνησα αυτά.
1: Εδώ είμαστε Αθήνα.
2: Δεν κατάλαβε τι τονίζει για τους επτανήσους.
1: Δεν τα λέμε εδώ.
3: Έλα, Ζάκη.
4: Εραστικά στον Κωνσταντέλια, ρε παιδιά, αυτό είναι πολύ άτυχη για το παιδί.
2: Κρίμα, μεγάλη.
4: Τον πάγανε οι παουτζίδες μου και πουτσικατάρες μου.
2: Όχι, ρε.
1: Να σου πω κάτι.
2: Κανείς δεν τον έκανε τον Κωνσταντέλια, ρε
1: φίλε. Όχι. Αν θέλουμε να το ρίξουμε κάπου στην Ακαδημία, υπάρχει μια δήλωση απλά, αλλά όχι η κατάρα.
2: Ρε φίλε, και όχι τώρα. Ο κόσμος του Πάου τον ήθελε, τον αγαπάει τον Πάου.
1: Υπάρχει μια δήλωση ενός συγκεκριμένου.
3: Έλα μου τώρα.
4: Πάει στη μεταφυσική κατάσταση. Τέλος πάντων, ελπίζω το παιδί να ανταπεξέλθει και η επιστήμη ανέβει. Μακάρι να μπορέσει να ξαναβρει τους ορισμούς του. Πιστεύω θα έχουμε ρόλο παιδιά. Οπότε βλέπετε
1: κάνουμε,
4: εκεί, οι μεγάλες ομάδες δεν είναι σταθερότατες. Οπότε θα γίνει του κουτρούλιο γάμος εφέτος. Λοιπόν, καλές εκπομπές.
1: Να είσαι καλά.
4: Χαιρετίσματα στον Νικόλα τον συγχωριανό μου.
1: Ακούει μέσα είναι.
4: Εντάξει, παιδιά.
1: Χαιρετίσματα και στο Σπύρο τον Σέφα από το Λονδίνο.
3: Θα είναι καλά.
1: Α, δεν
2: όχι, έχει, το βράδυ, όχι, έχει στείλει. Νομίζω
1: όχι, και... μας είναι σταθερός ο Σπύρος. Μας λέει πολλές φορές και το μενού, τι ετοιμάς και τα λοιπά.
2: Ωραίο. Ναι, αλλά τώρα σε έφτανε, είναι λίγο επικίνδυνα αυτά. Είναι λίγο αυτά τα πιάτα του Δεσίλα. Τα...
1: Όχι, εντάξει, είναι στο Λονδίνο, δεν είναι.
2: Ποια πράγματα του Δεσίλα. Τα πιάτα αυτά που είναι με τρία μακαρόνια, δύο μανιτάρια και τέτοια.
3: Εγώ. Εγώ στο ξαναπεί, φίλε. Τρώω περισσότερο από σένα.
2: Ναι, και τι τρως είναι το θέμα. Και εγώ, άμα φάω 8 πακέτα ριζογκοφρέντ, θα φάω περισσότερο.
3: Όχι, τι ριζογκοφρέντ.
1: Συγγνώμη, λίγο πρέπει να προσαρμοστείτε. Σε αυτή την εκπομπή τώρα, μην κάνετε μάλλον να το πιέσετε περισσότερο.
3: Ναι, καλά, τέλος.
2: Τώρα εγώ έχω φλωρέψει. Εγώ έχω φλωρέψει πια.
3: Εσύ σε άλλο επίπεδο.
1: Λοιπόν. Σπύρο, στείλε λίγο τι ετοιμάζει σήμερα να πάρουμε μια ιδέα. Πάμε. Χαίρετε.
5: Εγώ είμαι.
2: Ναι,
5: εγώ είμαι.
2: Βεβαίως. Ναι, εσύ είσαι φίλε.
5: Ο Άρης είμαι, τι κάνετε παιδιά.
2: Έλα ρε Άρη, από τον τρόπο παίρνεις.
5: Λοιπόν, σας χαιρετώ και τους τρεις. Εύχομαι τα καλύτερα, να συνυπάρχετε, να πάτε την εκπομπή όπου εσείς επιθυμείτε. Λοιπόν, και σίδερο κέφαλη που λένε. Λοιπόν, Ηρακλή, καταρχήν να ξεκινήσω με τον Κωνσταντέλια, το έχουν πει πολλοί. Επειδή ξέρεις, εγώ δεν είχα πάθει παλιά χιάστος, είχα θέματα με μηνίσκους και μάλιστα το 19 έκανα χοντρή εγχείρηση ο μηνίσκο. Να ξέρετε ποιο είναι το θέμα.
1: Έχω κάνει,
5: το παιδί θα γίνει καλά, το παιδί θα γίνει καλά, το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι. Εστιάζεται καθαρά στο ψυχολογικό.
2: Ακριβώς, να το λέει περδικούλα του μετά.
5: Λοιπόν, μην ανησυχείτε, δηλαδή είναι πλέον τέτοια τα μέσα που μπορείς να αναρρώσεις πλήρως και να γίνεις και πιο δυνατός. Υπάρχουν δηλαδή αθλητές οι οποίοι έχουν πάθει και δύο μενίσκους και επανήλθαν. Είναι καθαρά το ψυχολογικό. Εγώ κλείνοντας για να μην σας κουράσω, σας πω κάτι. Όταν το 19 εγώ το Σεπτέμβριο έκανα σοβαρή επέμβαση μενίσκου, δηλαδή μου έβγαλε ένα μεγάλο κομμάτι. Μπορώ να σας πω, παιδιά, το ψυχολογικό κομμάτι, αν σας πω ότι περίπου 10 μήνες έπαταγα καλό το πόδι, θα με πιστέψετε?
3: Τι έκανες?
5: Νόμιζα ότι συριζόμουν σε ένα πόδι.
2: Το ψεύω.
1: Έχουν κάνει πέντε χειρουργία στα γόνατα.
5: Είναι καθαρά ψυχολογικό για να επανέλθει, να ξέρετε.
1: Πέντε χειρουργία το τελευταίο οστεοτομία για να σώσω το μηνίσκο. Άστο τώρα.
5: Ναι, εντάξει, οπότε καταλαβαίνετε. Λοιπόν, εύχομαι πραγματικά καλή ανάρρωση και το ψυχολογικό το κομμάτι να επανέλθει, παιδιά.
3: Αυτό είναι το σημαντικό τώρα.
5: Και δεν πιστεύω στην ηλικία που είναι να τον πάρει από κάτω. Λοιπόν, πάνω αυτά. Να πούμε λίγο για Ολυμπιακό Ηρακλή, αν μου επιτρέπει. Πολύ γρήγορα. Λοιπόν, άκου να δεις, επειδή άκουσα και τους προηγούμενους και δεν κριτικάρω ποτέ, αλλά θέλω να σου πω τη δικιά μου οπτική. Δεν έχω καμία απέτηση από καμία ομάδα και πόσο μάλλον από τον Ολυμπιακό να μου παίζει μπαλάρα αυτή την εποχή. Δηλαδή είναι αφύσικο και όταν δεις και η ομάδα πατάει αυτή την εποχή, να ξέρεις ότι στην πορεία θα έχεις πρόβλημα. Οι ομάδες τώρα παίρνουν παιχνίδια στα πόδια τους, τώρα αν θέλεις βγαίνουν και τα συστήματα.
2: Ούτε βγαίνουν,
5: και τώρα
2: ούτε βγαίνουν τα συστήματα, και ειδικά. Άμα πάμε στη δική μας την ομάδα Άρη μου, όταν έρχονται ας πούμε παίκτες και συνέχεια, δεν είναι πολύ εύκολο να προσαρμοστούν και να δέσουν με το σύνολο. Δηλαδή μπήκαν χθες, είχαμε δύο παίκτες που έκαναν ταμπούτο, και το Φρόιλερ και τον Κονζάλης.
3: Ερώτηση.
5: Μα γίνανε οι αλλαγές.
3: Περίμενε λίγο Άρη, ένα λεπτάκι.
5: Ναι, συγγνώμη.
3: Θυμάσαι πόσους παίκτες καινούργιους είχε ο Ολυμπιακός στην 11η του?
2: Πόσοι έπαιξαν θα σου πω.
3: Πόσοι μπήκαν βασικοί, ρε?
2: Καλά, γιατί μπήκε και ο Σβάλιβιτς από τον πάγκο. Από τη βασική ήταν ο Ρόκα, ήταν ο Ζώτα 2.
3: Ο Ορτέγκα.
2: Να το πάμε από πίσω. Ορτέγκα.
5: Καλά, Ορτέγκα είχε παίξει ο προηγούμενο.
2: Εντάξει, αλλά καινούργια.
1: Εννοούμε φετινούς.
3: Άλλο λέω.
2: Ορτέγκα, Σάλιακας.
3: Τέσσερις.
2: Ορτέγκα, Σάλιακας 2. Περίμενε, πάμε στην άμυνα. Το Ρέτσο Σπιρόλα. Ρέτσο Σπιρόλα ήταν κανονικά.
5: Αριστερά ήταν ο Γιουγκοσλάβος.
2: Αριστερά, όχι.
5: Γιατί είχε την αλλαγή.
2: Από την Αρμενία είναι.
5: Ναι, από την Αρμενία, συγγνώμη.
2: Τρεις στην άμυνα. Τα χαφ όχι, ο Σιπιόνι ήταν και πέρσι. Το ξέρεις ότι ο Σιπιόνι.
3: Πάμε να μου πεις, παιδί μου.
2: Τώρα μου ήρθε στον κεφάλαιο. Καλά, τρεις. Ο Ζώτα 4, ο Ρόκα 5. Αυτή.
3: Και 5-11.
1: Δεν είναι. Η Ρόλα,
3: το λέω γιατί γινόταν αυτή η συζήτηση για τον Παναθηναϊκό στα προκληματικά. 5 ή 6 καινούργιοι στην 11. Η μισή 11 νέοι. Δεν είναι και εύκολο να πει τώρα.
2: Μετά έπαιξε. Δύο παίκτες μπήκαν αλλαγή τεμπούτο.
3: Δεν είναι απλά πράγματα αυτά.
2: 7, ο Σμαϊλόβιτς 8.
3: Άσε τις αλλαγές.
2: Ναι, πήγαν.
3: Άσε τις αλλαγές. Εγώ σου λέω τώρα βασική δεκάδα. Τέλος πάντων.
5: Παιδιά μου, επιτρέπετε να σου πω κάτι.
3: Έλα, Άρη.
5: Λοιπόν, ακούστε λίγο. Εμένα, Ηρακλή, αυτό που με ενδιαφέρει είναι να κερδίσει χρόνο Ολυμπιακός με τις μεταγραφές που θα έρθουν. Να τη βγάλει, να βγει αλόβητος μέχρι τη διακοπή, γιατί είναι πολλά τα παιχνίδια. Αν δει ο κόσμος, είναι ανά τρεις μέρες έχουμε παιχνίδια πλέον, κύπελο, Ευρώπα και πρωτάθλημα. Να μην έχει απώλειες, ώστε με τη διακοπή να δέσει η ομάδα με αυτούς που θα έρθουν.
2: Ναι, απλά να ξέρεις ότι στη διακοπή δεν θα είναι όλοι παίχτες, γιατί θα λείπουν οι διεθνείς.
5: Ναι, εντάξει, χαίρομαι πολύ. Και από εκεί και πέρα, δύο πράγματα των 30 δευτερολέπτων και κλείνω και καλή συνέχεια. Ναι. Το πρώτο, μη λιθοβολείτε τον LKB. Γιατί ακούω και διαβάζω τα απίστευτα. Εγώ όσο θα ζω για τον LKB και για τον Μεντιλίμπαρ δεν θα πω το οτιδήποτε. Και ξέρεις για ποιο λόγο, Ηρακλή, λόγω του Ευρωπαϊκού.
2: Και από πάει το μυαλό μου, ναι.
5: Λοιπόν, και κλείνοντας, και κάτι άλλο που σχετικά με την ΑΕΚ, να ξέρουν κάτι, ότι μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, παιδιά, επειδή εμείς το ελληνικό πρωτάθλημα είναι slow motion και τα ευρωπαϊκά είναι σε ταχύτητες τρομερές, εάν δεν κάνεις μία ψηλοανανέωση ακριβώς μετά το πρώτο παιχνίδι καπάκι που σου έρχεται από ευρωπαϊκό, θα βλέπετε τέτοιες απώλειες. Ο Ολυμπιακός τον πλήρωσε πολύ σοβαρά πέρσι, έτσι, Ηρακλή.
2: Μα όλους
5: που δεν είχε και τον πάγκο.
2: Όλους τους
5: βαθμούς. Αυτό έπαθε η ΑΕΚ χθες.
2: Τους περισσότερους βαθμούς στο ελληνικό πρωτάθλημα Ολυμπιακός έχασε πριν ή μετά το ποτσαπέ. Παιχνίδι Champions League.
3: Έγινε, Άρη, ναι. Να βγάλουμε ακόμα
5: λοιπόν, από το λοιπόν, έγινε, παιδιά, καλή συνέχεια σου, και εύχομαι τα καλύτερα. Γεια σας.
2: Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι για το Σιπιόνι είναι η μοναδική μεταγραφή από πέρυσι. Που έχει μείνει στον Ολυμπιακό.
1: Σοβαρά.
3: Άντε εσύ να και λέμε εμείς να αποκτήσει χημεία μια ομάδα Αύγουστο μήνα. Πάμε, χαίρετε.
6: Ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Έλα, Παναγιώτη.
6: Και
3: μεσημέρι παίζει σε Παναγιώτη.
1: Ναι, ναι, το τελευταίο καιρό μας έγινε.
3: Όχι αν παίρνει, αν παίζει και μεσημέρι.
6: Όχι.
3: Παίζει μάνατζερ ο Παναγιώτης, σε φουλ.
6: Όχι, FIFA.
3: FIFA, συγγνώμη.
1: Όχι, το FIFA.
4: Ρεάλ έχω πάρει, Ρεάλ έχω πάρει.
1: Το μάνατζερ ήταν πιο χαλαρό για να κάνει και άλλα πράγματα ταυτόχρονα.
4: Το μάνατζερ έπαιζα με ένα φίλο μου. Τώρα έχουμε καιρό να παίξουμε. Είχαμε πάρει την Πλήμουρ.
3: Ναι.
4: Όχι, την Όλτραμ, sorry, την Όλτραμ. Την Όλτραμ. Εντάξει, να ανεβάσαμε κατηγορία. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να σταθείς στη Premier League.
1: Ναι.
4: Δηλαδή σώσαμε την ομάδα τελευταία αγωνιστική, δεν έπεσε κατηγορία. Γιατί αν πέφταμε θα φεύγανε όλα τα γόντε εκεί, γιατί είχαν βάλει λίτρα ότι...
1: Έχει και εσύ τα θέματα σου.
2: Εντάξει, το καταλαβαίνω, σε καταλαβαίνω.
1: Εγώ, ευτυχώς, έχω...
2: Έχω κόψει.
1: Κι εγώ,
2: έχω κόψει. Βέβαια, με τα νέα δεδομένα στη ζωή μου.
1: Άστε καλά. Εγώ έχω...
2: 5 ώρα, γιατί να μην πάρω το καινούριο μάνατζερ να αρχίσω ασχολούμαι.
4: Είναι φοβερό.
1: Ναι, παιδιά, όχι, μην πούμε σε διαδικασία.
4: Φοβερό.
1: Εγώ δεν θα πω.
4: Έχει λεπτομέρειες. Έχει λεπτομέρειες. Δηλαδή φαντάζομαι ότι βγήκε ένα.
2: Το μάνατζερ περίμενα για να κάνω.
3: Θα καείς μετά χειρότερα.
4: Ας πούμε, βγήκε ένα παίκτη μα από την ομάδα.
1: Ναι.
4: Είπε ευχαριστώ, λέει, το κλαμπ λέει, που με δέχτηκε, λέει.
1: Ναι.
4: Παρόλο λέει, που με λέει ομοφυλόφιλο. Άκου τι είπε, ρε φίλε. Θα γίνει ένα παγωτό.
1: Άντε,
4: και λέω, τι λέει ρε φίλε τώρα.
2: Έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει πολύ ρε μέσα το...
4: Εν τω μεταξύ υπήρχαν επέκτες, ξέρεις ρε παιδί μου...
1: Παναγιώτη θα τσεκλείσουμε σε ένα λεπτό γιατί το βλέπω να ψήνεται τον Ερακλή και να το χάνουμε.
2: Εντάξει.
1: Καλά, δώσαμε.
2: Ναι, εντάξει, αλλά...
4: είναι πολύ ωραίο παιχνίδι, παιδιά. Εντάξει, είναι για να περνάει η ώρα του...
1: Πάει τα χρόνια μας.
2: Αδερφέ, παίζαμε με τα ρήμπα που
1: έχει. Μπράβο, αστερό.
3: Παναγιώτη, απλά επειδή σ' ακούω.
1: Αριστερό.
3: Περιμένετε λίγο, ρε, αριστερό και δεξί. Παναγιώτη, απλά επειδή σ' άκουγα το βράδυ ότι έπαιζε FIFA και τώρα βλέπω ότι παίζει και το μεσημέρι, αλλά παίζει όλη τη μέρα. Λίγο.
4: Όχι, κοιμήθηκα.
3: Αυτό είναι να μην κοιμώσουν. Άμα δεν κοιμώσουν, αγγιόλα θα είχαμε. Με ρέγουλα, ρε παιδί μου.
4: Τα πρωινά
3: κοιμάσαι, αυτό είναι το πρόβλημα. Άμα παίζει όλη νύχτα, παίξε ρε παιδί μου. Αλλά κάτσε ρε. Πόσο είσαι, Παναγιώτη.
1: Να,
3: πόσο είσαι, Παναγιώτη μου?
4: 45.
3: Πόσο?
2: 45.
3: Εντάξει. Βγες και μια βόλτα.
4: Είμαι γκέιμερ από μικρό παιδί. Είμαι γκέιμερ από μικρό παιδί.
3: Ναι, μαζί σου, αλλά.
1: Και εμείς, αλλά μεγαλώσαμε.
3: Εντάξει. Ας τον άνθρωπο. Οκ. Απλά λίγο.
2: Πάμε που σάρι, ρε φίλε.
3: Ναι, ρε παιδί, μα λίγο να.
4: Ο Παναθηναϊκός μας,
3: ναι.
4: Αν από τον Οκτώβριο και μετά η ομάδα θα βγάλει μάτια. Γιατί εγώ που το δίνω στα φιλικά που δεν ήταν τόσο κουρασμένη η ομάδα. Δηλαδή ο Καμαρά ήταν λες και ήταν
3: βήμα,
4: ο Ζήτων.
3: Βήμα, Παναγιώτη, να δούμε σήμερα θα γίνει και θα τα δούμε όλα.
1: Να είσαι καλά,
3: γεια σου.
4: Πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα, μακριά από την ανθρωποφοβία.
3: Γεια σου, Παναγιώτη, γεια σου.
1: Να είσαι καλά,
4: καλά,
1: πάμε.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Για στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Νικόλα Χτύπη και επιστρέφω.
7: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης.
9: Διαψεύδουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για Βάργκας και Χιλ. Άλλες περιπτώσεις εξτρέμ εξετάζουν οι Πειραιώτες για συμφωνία. Σάντος και Ροντινέη γράφουν στη Βραζιλία, αναφέροντας ότι απομένει μόνο η αποδέσμευσή του από τους Ερυθρόλευκους για να ολοκληρωθεί το deal. Ανοιχτό παραμένει για τον Παναθηναϊκό το θέμα του Ουναΐ, με τις εξελίξεις να αναμένονται τις επόμενες ημέρες, ενώ οι πράσινοι έχουν υπόψη τους και άλλες περιπτώσεις. Δεν επιβεβαιώνονται τα περί πρότασης στην Μπάλτικα για τον στόπερ Νέιθαν Κασαμά. Πρεμιέρα στη Στοίχημαν Super League για το Τριφύλι που φιλοξενείται από το Λεβαδιακό. Σέντρα στις 7.30, κάλυψη από Nova Sports Prime και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το μάτς με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Κρίσιμο παιχνίδι για την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ που υποδέχεται την Ισπανία και χρειάζεται νίκη για να διατηρήσει ελπίδες πρόκρισης στο παγκόσμιο κύπελο. Απρόοπτο της τελευταίας στιγμής με τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλή στο γόνατο και έμεινε εκτός δωδεκάδας. Στη διάθεση του Βασίλη Ισπανούλη, ο Χαραλαμπόπουλος. Τζάμπολ στο Telecom Center στις 7, μετάδοση από Ερτ 2 και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Παρασύνταξη στην ΑΕΚ και στροφή στο παιχνίδι κυπέλου της Τετάρτης με τον Έστω στη Χρυσούπολη μετά το ισόπαλο 1-1 με την Κηφισιά. Σε αλλαγές στο βασικό σχήμα αναμένεται να προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Επαφές για την παραχώρηση των Πιερό και Σαχαμπό με την μορφή δανεισμού. Ανησυχία στον ΠΑΟΚ για την κατάσταση του Χατζηδιάκου μετά το διπλό κόντρα στον Ατρόμητο. Ο 29χρονος αμυντικός έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα και σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις. Στο παιχνίδι της Τετάρτης για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας με τον Όφη στρέφονται οι Θεσσαλονικείς. Εντός της ημέρας τα νεότερα στον Άρη για την κατάσταση του Φαμπιάνο, ο οποίος τραυματίστηκε στο μάτι λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης με τον Όφη. Ο έμπειρος στόπερ θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση της ζημιάς εν όψη και της αναμέτρησης με την ΑΕΚ που ακολουθεί. Πειθαρχική διαδικασία για την υπόθεση του Thomas Walkup άνοιξε η EuroLeague. Στο μικροσκόπιο της διοργανώτριας θα μπει ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισε η Ντουμπάι τον διεθνή γκάρτ που δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό στο καλοκαίρι του 2027. Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει αν τέλεσε ποινικό αδίκημα, ενώ η διοικητική διαδικασία αποφασίζεται εν συνόλο και όχι για μία περίπτωση. Το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για τον Μουστάφα Φαλ. Στην απόρριψη της ένστασης του Αστέρα Άκτορ για αντικανονική συμμετοχή παίκτη στο μάτς του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Λεβαδιακό, προχώρησε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ. Κανονικά στη League Face της διοργάνωσης ιδιωτή δικαίωμα άσκησης έφεσης έχει η ομάδα της Τρίπολης. Πρεμιέρα στο US Open για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος ρίχνεται στη μάχη του Αμερικανικού Grand Slam κόντρα στον Γάλλο Arthur Fizz, νούμερο 11 στον κόσμο. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 6, μετάδοση της διοργάνωσης από τα κανάλια Eurosport. Την στήριξή της προς τον Γιάννη Κωνσταντέλια μετά τον τραυματισμό του εξέφρασε μέσω social media η Dortmund. Έχει αποδείξει ότι είσαι παικταράς και θα το αποδείξει ξανά, το μήνυμα των Βεσφαλών, οι οποίοι δημοσίευσαν βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του 23χρονου στο παιχνίδι με το Αμβούργο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε.
10: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr. Ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
11: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σύλλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-063. 35. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Top FM 102,4.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Καλησπέρα σας, Top FM 102,4, 8 λεπτά μετά τις 3 και αυτή τη στιγμή ξεκινάει η εκπομπή Πέρα από το Σκορ. Ο Δημήτρης Δραγάτης είναι εδώ στο μικρόφωνο της εκπομπής και ο Μιχαλής Παπαγεωργίου είναι ο υπεύθυνος για τη σωστή ρύθμιση του ήχου και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 4. Θα μιλήσουμε αθλητικά και σήμερα, θα πάρουμε γεύση και από την προετοιμασία των ομάδων της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου, προετοιμασία εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Θα δούμε και το τι κινείται γενικά στα αθλητικά δρόμενα της περιοχής μας και βέβαια θα έχουμε και συνεντεύξεις σήμερα εδώ στην εκπομπή κατά τη διάρκεια μέχρι και τις 4, οπότε σας προτείνουμε να παραμείνετε συντονισμένοι με τις συχνότητες του Top FM 102,4. Είμαστε μαζί σας σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου Κυριακής και Αργιών βεβαίως και τα λέμε εδώ πάντοτε αυτή την ώρα.

0: Να ξεκινήσω δίνοντάς σας δύο προσκλήσεις, προσφορά του Ηρακλή Μαριτσών και τον ευχαριστούμε πολύ, για ένα παραδοσιακό γλέντι που έχει ο Σύλλογος την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο Μαριτσών. Στις 8.30 θα ξεκινήσει με τη συμμετοχή του Αντώνη Μαρτσάκη, του Νίκου Μαρεντάκη, του Κανάκη Κοζονάκη και του Χαράλαμπου Πιτροπάκη. Αυτή θα είναι η μπάντα Μιχάλη Παπαγεωργίου που θα παίξει στην εκδήλωση του Ηρακλή Μαριτσών. Παραδοσιακό γλέντι. Έτσι λέγεται, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026. Απλά στείλτε μας μήνυμα στο 6937-348-348. Θα δώσουμε δύο προσκλήσεις, οι πρώτοι δύο που θα στείλουν χρονικά όσοι θέλουν, ας μας στείλουν όνομα επίθετο και μετά θα τους καθοδηγήσουμε εμείς για το πώς θα πάρουν τις προσκλήσεις. Οι πρώτοι δύο. Καλησπέρα και σε όσους με ακούν και όσες από το διαδίκτυο. Καλησπέρα και στους φίλους μου εδώ στο Messenger που μας παρακολουθούν και μας ακούν πάντοτε και στέλνουν τα δικά τους από το Messenger. Να είναι καλά. 12 λεπτά μετά τις 3 θα διαβάσω και ερωτήσεις, αγαπητέ φίλε που στέλνεις το μήνυμα. Πιστεύω ότι θα έχουμε το χρόνο λιγάκι αργότερα ή και στο τελείωμα του πρώτου μέρους της εκπομπής σε λίγο. Είμαστε σε περίοδο προετοιμασίας για τις ομάδες και της τρίτης εθνικής και της πρώτης κατηγορίας δωδεκανήσου και σιγά σιγά και οι ομάδες της δεύτερης κατηγορίας θα μπουν στη διαδικασία του τρεξίματος εν ώψη της νέας χρονιάς και όπως έχω ξαναπεί είναι μια περίοδος αφιερωμένη, να το πω έτσι, επιτρέψτε μου, αποκλειστικά στους προπονητές και τους ποδοσφαιριστές. Είναι μια περίοδος όπου δεν χωράνε ιδιαίτερα σχόλια, ιδιαίτερες κριτικές από την πλευρά του κόσμου δηλαδή, έτσι, για το πώς λειτουργούν οι ομάδες, τι εικόνα βγάζουν στα πρώτα φιλικά παιχνίδια. Είναι καθαρά μια περίοδος πειραματισμού, κυρίως για τους προπονητές που καλούνται να αποφασίσουν πάνω στο σχήμα ή στα σχήματα τα οποία θα ακολουθήσουν τη νέα αγωνιστική περίοδο, όταν θα ξεκινήσουν δηλαδή τα επίσημα παιχνίδια. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε λίγο γεύση από προετοιμασία και μάλιστα από μια ομάδα που είναι για πρώτη φορά που καλείται να παίξει στην πρώτη κατηγορία, για πρώτη φορά στην ιστορία της. Είναι μια ιστορική στιγμή για τους Πάνθηρες που νομίζω ότι το ζουν από την περίοδο της προετοιμασίας μέχρι τότε που θα ξεκινήσουν τα επίσημα παιχνίδια του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας. Μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να καλησπερίσω τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Κώστα Διάκου. Πρόεδρε, καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ θερμά. Νομίζω ότι είναι πρωτόγνωρες στιγμές για τους Πάνθηρες και πιστεύω ότι είναι έτσι κάτι το οποίο το ζείτε έντονα ακόμα και τώρα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, πόσο μάλλον όταν θα ξεκινήσουν τα επίσημα παιχνίδια.
1: Ναι, είναι μια ωραία στιγμή για εμάς. Είμαστε χαρούμενοι που επιτέλους μετά από 3 χρόνια προσπάθειας βρισκόμαστε στην Α κατηγορία. Οπότε είμαστε έτοιμοι να το χαρούμε, να το ευχαριστηθούμε, να παίξουμε το παιχνίδι και να είμαστε κι εμείς μια ανταγωνιστική ομάδα.
0: Πολλοί πιστεύουν ότι θα είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα, ένα δυνατό πρωτάθλημα 14 ομάδων. Και δύσκολα εντοπίζει κανείς θεωρητικά πάντα έτσι ομάδες οι οποίες ίσως ξεχωρίσουν πολύ και τα λοιπά, είτε προς την κορυφή είτε προς την ουρά. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου άποψη, η δική σου αίσθηση για τη νέα πρώτη κατηγορία.
1: Σίγουρα εδώ θα δούμε ένα πρόβλημα που σίγουρα όλες οι ομάδες θα είναι ανταγωνιστικές. Δεν μπορείς να βγάλεις από την αρχή πράγματα, εννοείται αυτό. Σίγουρα για τη δική μας ομάδα αυτό που θέλουμε είναι να το ζήσουμε όσο πιο ωραία μπορούμε. Είναι μια ιστορική στιγμή όπως είπες και εσύ νωρίτερα Δημήτρη. Σίγουρα με μεγάλες ομάδες, με ιστορία και σεβόμενοι προς αυτές τις πορείες και τους διοικούντες και τους φιλάθλους. Εννοείται, ερχόμαστε να είμαστε και εμείς μια ευχάριστη νότα σε αυτό το πρωτάθλημα και εύχομαι υγεία σε όλους όσοι θα συμμετέχουν σε αυτό.
0: Ναι, πάνω απ' όλα το σημαντικότερο νομίζω και να δούμε καλά παιχνίδια, Πρόεδρε, γιατί τα έχει ανάγκη για το ποδόσφαιρο γενικότερα και ξέρω ότι σας ενδιαφέρει και αυτό το κομμάτι στους Πάνθυρες, δηλαδή να γίνει κάτι καλό, συνολικά καλό, έτσι, για το ποδόσφαιρο της περιοχής μας, το οποίο διάγει δύσκολες ημέρες και υπάρχουν και προβληματισμός, κυρίως όσον αφορά τους παράγοντες οι οποίοι λιγοστεύουν.
1: Εντάξει, πιστεύω εδώ σε αυτό το κομμάτι εγώ θα μιλήσω γενικότερα και σύμφωνα με αυτά που βλέπω. Έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι σίγουρα αφιερώνουν πάρα πολύ χρόνο εκτός σπιτιού για τις ομάδες, για όλο αυτό εδώ που λέγεται αθλητισμός, που λέγεται ποδόσφαιρο. Σίγουρα όλοι αυτοί είναι άξιοι μεγάλων συγχαρητηρίων. Το τοπικό ποδόσφαιρο σίγουρα πρέπει να το κρατήσουμε σε υγιής κομμάτι. Σίγουρα εμείς στη δική μας ομάδα κρατώντας το βασικό κορμό από πέρυσι ερχόμαστε φέτος, το οποίο έχουμε κρατήσει και 4-5 νεαρά παιδιά τα οποία θα ενταχτούν. Αυτό μας γεμίζει χαρά, υγεία και πάμε να δούμε κάτι που θα είναι αξιόλογο και στην πορεία.
0: Μιλώντας για στόχους, είπες πριν ότι θέλετε να είστε ανταγωνιστικοί. Προφανώς ο πολύ πολύ μεγάλος στόχος είναι να μην μπει η ομάδα σε διαδικασία του να κινδυνεύσει, έτσι, δηλαδή να έχει μια άνετη θέση στη βαθμολογία, φαντάζομαι, ως πρώτη χρονιά. Δεν ξέρω αν είναι κάτι άλλο ή αν όντως αυτός είναι ο μεγάλος στόχος.
1: Σίγουρα ο μεγάλος στόχος είναι να παραμείνει η ομάδα στην κατηγορία. Σίγουρα έχουμε κάνει και τις προσθήκες μας. Φροντίζουμε να είμαστε εκεί που πρέπει. Τώρα, όπως είπαμε, είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε. Σίγουρα χρειάζεται και τύχη, γιατί ο παράγοντας τύχη γνωρίζουμε πολύ καλά ότι θα μας ακολουθεί. Πρέπει να μας ακολουθεί για να καταφέρουμε πράγματα.
0: Ναι, είναι και αυτό μέσα στο ποδόσφαιρο βέβαια και η τύχη παίζει ρόλο. Ναι.
1: Σαν πρώτη χρονιά της ομάδας στο Αλφα τοπικό, σίγουρα στόχος μου ήταν να μην είναι μια ομάδα η οποία θα δυσκολευόταν, ας πούμε, σε κάποια πράγματα. Οπότε πήγαμε σε κάποιες μικροαλλαγές, προσθήκες, όπως έχουμε πει, και θα τα δούμε τώρα στην πορεία. Πολλά λόγια δεν χρειάζονται, τουλάχιστον από εμάς. Θα τα δούμε όλα στο γήπεδο.
0: Βέβαια, ο καθρέφτης είναι ο αγωνιστικός χώρος. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι σχολιάζουν από τώρα και αναφερόμενοι στους Πάνθυρες, λένε θεωρητικά πάντα ότι θα είναι μια ομάδα που ίσως δεν θα έχει τον τίτλο αυτό του νεοφώτιστου, δεν θα φανεί ο τίτλος του νεοφώτιστου, δηλαδή βάσει του ρόστερ που χτίζει, μάλλον θα είναι μια ομάδα που θα κινηθεί κάπως πιο ψηλά. Δεν ξέρω αν...
1: Σίγουρα,
0: ναι,
1: σίγουρα.
0: Ναι.
1: Πάμε για μια πολύ καλή θέση, την καλύτερη που μπορούμε να πάρουμε.
0: Ναι.
1: Σίγουρα φαίνονται και από τις κινήσεις που
0: έχουν γίνει.
1: Έχουν γίνει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, παρακολουθούμε ακόμα την εξέλιξη της ομάδας. Μπορεί να υπάρχει και κάτι ακόμη.
0: Κάτι ακόμη. Εξάλλου η μεταγραφική περίοδος πάει μακριά. Αλλάζουν τα δεδομένα και μπορείτε να κάνετε μέχρι και το Δεκέμβριο, αν θυμάμαι καλά, μεταγραφές, όπως και οι υπόλοιποι.
1: Ναι, πιστεύω όμως ότι οι μεταγραφές καλύτερες, ας πούμε, να χτίσεις ένα ωραίο σύνολο, γίνονται από την αρχή. Μετά από εκεί και πίτα είναι

0: είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, για να υπάρχει και αγωνία στο φύλαθλο κόσμο. Διότι έχω την αίσθηση ότι και οι φύλαθλοι λιγοστεύουν τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει, αν συμφωνείς με αυτή τη διαπίστωση.
1: Ναι, το έχουμε παρατηρήσει και αυτό. Εντάξει, πιστεύω ότι αν γίνεται κάτι σωστό, Δημήτρη, ο κόσμος θα έρθει στα γήπεδα. Είναι ένας τρόπος ο οποίος μπορείς να αρχίσεις να παρακολουθήσεις, να ξεφύγεις λίγο από την καθημερινότητά σου. Οπότε είναι ωραίο και πιστεύω ότι φέτος, έτσι όπως ακούμε τα πράγματα για τις άλλες ομάδες της κατηγορίας, θα είναι φοβερό το πρωτάθλημα, θα είναι πανέμορφο.
0: Ναι.
1: Και πιστεύω ο κόσμος αξίζει να είναι κοντά, να το βλέπει, να το χαίρεται, να το σχολιάζει, εννοείται.
0: Mm. Να ρωτήσω κάτι πιο προσωπικό, τον Κώστα του Διάκου, που είναι από τη νέα γενιά παραγόντων, επέτρεψε μου να πω, εννοώ των τελευταίων ετών, και επειδή ακριβώς βλέπουμε ότι υπάρχει παραγωγικό θέμα γενικά στις ομάδες, γενικά στο ποδόσφαιρο, δεν ξέρω η γεύση που αφήνει σε σένα αυτή η διαδρομή, ενασχόλησή σου με το τοπικό, αν είναι καλή ή κακή, αν έχεις κουραστεί, πώς το βλέπεις, τι θα έλεγες?
1: Σίγουρα είναι ένας χώρος ο οποίος και εμένα με γεμίζει σαν άνθρωπο. Σίγουρα από εκεί και πέρα μας τραβάει λίγο περισσότερες ώρες από τις δουλειές μας και όλα αυτά εδώ. Εντάξει, εμένα προσωπικά με χαροποιεί, είμαι δυνατός, νιώθω δυνατός. Σίγουρα έχω και τον Μιχαλή δίπλα μου, τον γιο μου.
0: Τον ιό, ναι.
1: Ναι, οπότε είμαστε χαρούμενοι και οι δύο.
0: Ναι, δεν είσαι, δεν είσαι
1: επειδή,
0: μόνος.
1: Επειδή είπες προσωπικό, προσωπική ερώτηση, για που αυτό οφείλουμε σε μένα και στο γιο μου.
0: Βέβαια.
1: Και άλλοι άνθρωποι που μας βοηθάνε εκεί στην ομάδα τρέχουν, όπως ο Γενικός Αρχηγός ο κ. Γιάκος Σταμάτης.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, έχουμε ένα υπέροχο προπονητή, τον Γιώργο Τανγκελάκη, κορυφαίος. Εδώ τώρα θέλω να σταθώ σε αυτό το κομμάτι, τον οποίο τον πιστέψαμε εδώ και δύο χρόνια, τον Γιώργο, στην πρώτη χρονιά που ανέλαβε. Δεν τα πήγε τόσο καλά. Όταν ήρθε στο γραφείο τέλος της σεζόν εδώ να συναντηθούμε και να τα πούμε, τον είδα λίγο στεναχωρημένο, όμως τον Γιώργο τον εμπιστεύτηκα, του ξανάδωσα τη θέση. Πέρυσι κατάφερε, όσο νομίζανε ότι ήμασταν σε ένα εύκολο όμιλο, τα 22 παιχνίδια και 22 νίκες. Δεν ήταν εύκολος όμιλος, δεν υπάρχει εύκολη ομάδα.
0: Σωστό.
1: Υπήρχαν δυνατές έδρας, υπήρχαν εκτός έδρας παιχνίδια ωραία, δύσκολα. Ο Γιώργος κατάφερε και πέρυσι ένα πράγμα, δηλαδή ο Γιώργος είναι στα ρεκόρια εμένα, στην K16, παίρνοντας το πρωτάθλημα και της K16. Επίσης και το ένα καμπ που είχε γίνει, μην υπάρχει μετά αυτό του Ξενάγκης, πώς λέγεται, σημαίνει ότι θα με συγχωρέσετε, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς είναι.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε και σε αυτό το κομμάτι είμαστε χαρούμενοι, δεν έχουμε τέτοιους ανθρώπους δίπλα μας, μας γεμίζουν και προχωράμε. Αυτοί που μας πιστεύουν.
0: Φαντάζομαι ότι έναν προπονητή που κάνει 22 στα 22 στην ανδρική ομάδα, παίρνει αίτητο το πρωτάθλημα και το εφηβικό, το K16. Αίτητος, δεν μπορείς να αλλάξεις ένα τέτοιο προπονητή, όσο και να θέλει κάποιος να το αλλάξει, δεν γίνεται.
1: Γιατί στην αρχή, εντάξει, είχαμε λίγο ένα θέμα, γιατί είναι και τα οικογενειακά στη μέση και τα επαγγελματικά.
0: Καταλαβαίνω.
1: Εννοείται. Εμείς, όπως είπα, Δημήτρη, πάμε να το ευχαριστηθούμε. Είναι μεγάλη γιορτή για τους Πάνθηρες, είναι μεγάλη γιορτή για την προσπάθεια που κάνω προσωπικά εγώ εδώ και τα τελευταία 7 χρόνια. Οπότε θα είμαστε εκεί, θα δώσουμε ένα δυνατό παρόν για να είμαστε ωραίοι και εμείς σε αυτό το παιχνίδι που λέγεται ποδόσφαιρο, την Αλφα το δικό.
0: Το μεγάλο όραμα, το δικό σου, το προσωπικό, ποιο είναι μέσα από τους Πάνθηρες? Τι είναι αυτό που λες, εδώ πιάνουμε ταβάνι αν το κάνουμε?
1: Κοίταξε, τώρα από εδώ και πέρα πλέον έχει σειρά το να μπορούμε να εντάξουμε νεαρούς παίχτες από την Ακαδημία στην ομάδα, όπως το κάνουμε τώρα. Θα δούμε κάποια στιγμή η ομάδα να παίζει με περισσότερα παιδιά. Σίγουρα αυτό όμως εδώ χρειάζεται υπομονή, όχι μόνο από τα παιδιά, από τους γονείς και τους ίδιους προπονητές, τους ίδιους υπευθύνους, οι οποίοι να μεταφέρουν στα παιδιά ότι είναι σαν μια γάμα λυκείου. Όταν τελειώσεις, δίνεις εξετάσεις σου. Πόσο καλά έδωσες, περνάς εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Θέλει λίγο υπομονή σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να τάζουμε και να λέμε πράγματα και να κάνουμε, ξέρεις, πιο γρήγορες κινήσεις από τις σωστές. Η σωστή κίνηση πάντα είναι και καλύτερη για το μέλλον, για όλους μας.
0: Σωστά. και θέλει σκέψη κάθε κίνηση και μεθοδολογία βέβαια για να μπορέσει να αποδώσει στο μέλλον. Το κομμάτι λοιπόν μικροί νεαροί παίκτες μπαίνει βασικά στο κάδρο, παραμένει μέσα στο κάδρο των Πανθύρων,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Παραμένει.
0: Ναι, ναι. Δεν αλλάζει κάτι, δεν διαφοροποιεί τη φιλοσοφία.
1: Όχι, δεν αλλάζει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να μην σε κουράζω άλλο, δεν έχω να ρωτήσω, δεν ξέρω...
1: Δεν κουράσω, ήταν χαρά μου που με κάλεσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Δημήτρη.
0: Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή. Εύχομαι ότι καλύτερο, καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Χαιρετώ.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, Κώστας Διάκου είναι ο πρόεδρος των Πανθύρων. Τον ευχαριστούμε πολύ. Πήρατε μια γεύση για το πώς αντιλαμβάνονται τα πράγματα οι Πανθύρες στην πρώτη τους χρονιά, στην πρώτη τους συμμετοχή στην πρώτη κατηγορία δωδεκανήσου. Είχαν και μεταγραφή, νέα μεταγραφή που ανακοινώθηκε σήμερα. Πρόκειται για τον Γιώργο Τσόφλιο, 31 ετών επιθετικός. Έχει εμπειρία από τις εθνικές κατηγορίες. Έρχεται, όπως λέει η ανακοίνωση, να ενισχύσει σημαντικά την επιθετική γραμμή εν ώψη της νέας χρονιάς. Αυτό λένε οι Πάνθυρες, τον ανακοίνωσαν επίσημα. Είναι σημερινή η μεταγραφή, ανακοινώθηκε πριν από λίγο.

0: Είμαστε στα 28 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4. Έχουμε 2 λεπτά μέχρι να πάμε στο δελτίο ειδήσεων και το διαφημιστικό διάλειμμα. Ο φίλος ο Γιάννης που μου λέει να κάνω πρόβλεψη για την πρώτη κατηγορία, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, το έχω ξαναπεί, είναι απίθανο και δεν είναι σωστό εν πάση περιπτώσει να μπει κάποιος σε διαδικασία πρόβλεψης για το οτιδήποτε πριν καν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, πριν καν γίνει πρώτη αγωνιστική. Ακόμα και η πρώτη αγωνιστική να γίνει, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ νωρίς και ιδιαίτερα παρακινδυνευμένο να μπει κανείς σε διαδικασία πρόβλεψης. Οπότε, αγαπητέ φίλε, συγγνώμη, δεν θα σου κάνω το χατήρι, γιατί δεν έχω και άποψη, δεν μπορώ να έχω άποψη. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να πούμε το οτιδήποτε. Κρατάω πάντως το συνολικό, έτσι, αυτό που έχω πει και άλλες φορές και το πιστεύω, ότι θα είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, ότι δεν θα ξεχωρίσει εύκολα ο πρωταθλητής όπως συνέβη τα προηγούμενα χρόνια. Πιθανότατα δεν θα ξεχωρίσουν και οι ομάδες οι οποίες θα κινδυνεύσουν, αυτές οι οποίες θα παλέψουν για την παραμονή τους, γιατί κοιτάζοντας κανείς τις ομάδες οι οποίες συμμετέχουν στο πρωτάθλημα αυτό, το νέο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας, πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να πεις με βεβαιότητα ότι αυτός ή αυτή θα είναι η αδύναμη κρίκη, ότι θα κινδυνεύσουν. Δεν ξέρω, δυσκολεύομαι να εντοπίσω τέτοια ομάδα. Δηλαδή ακόμα και ο Ηρακλής Μαριτσόν που είχε τα δικά του προβλήματα και τελευταία στιγμή μπήκε και τα λοιπά, βρήκε λύση, προσπάθησε να οργανωθεί και τα κατάφερε. Είναι ο Ηρακλής Μαριτσόν όμως. Είναι μια ομάδα που έχει το δικό της ειδικό βάρος. Δεν μπορείς να πεις ότι θα κινδυνεύσει, ας πούμε. Δεν μπορείς να το πεις αυτό σε καμία απολύτως περίπτωση. Ούτε καν μπορείς να το ισχυριστείς αυτό, ας πούμε, για τους Πάνθηρες, οι οποίοι ναι μεν είναι νεοφώτιστοι, αλλά βλέπουμε ότι κινούνται πολύ σημαντικά όσον αφορά το ρόστερ και με παίχτες οι οποίοι έχουν εμπειρία και από εθνικές κατηγορίες. Πώς να πεις εύκολα ότι μήπως οι Πάνθηρες θα είναι ο αδύναμος κρίκος? Δεν μπορείς να το πεις και πιθανότατα δεν θα είναι. Ακόμα και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν δείχνει θεωρητικά πάντα να κινείται τόσο δυνατά όσο οι άλλες ομάδες της ΚΟ, ιδιαίτερα όσο η αναγέννηση Ασφενδιού για παράδειγμα, που πολλοί λένε ότι θα είναι πάρα πολύ δυνατή, αλλά ακόμα και ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που έχει ένα καλό δυναμικό και αρκετά νεανικό. Δεν μπορείς λοιπόν να πεις με βεβαιότητα ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι ίσως ο αδύναμος κρίκος. Νομίζω ότι δεν χωράνε προβλέψεις, είναι πάρα πολύ νωρίς. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, όταν θα ξεκινήσει δηλαδή, όπου θα έχουμε καλύτερη εικόνα. Είναι 3:30 ώρα, πάμε σε διαφημίσεις και δελτίο, θα επανέλθουμε μετά περνώντας στο δεύτερο μέρος.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ξεκάθαρο μήνυμα για τη θεσμική στάση της παράταξής του στο Δήμο Ρόδου έστειλε ο Αντώνης Καμπουράκης. Με γραπτή του δήλωση ξεκαθάρισε ότι η εκπροσώπηση στα δημοτικά όργανα αποτελεί προϊόν της λαϊκής αντιμιγόρειας και όχι παρασκηνιακών συναλλαγών. Απαντώντας σε όσους βαφτίζουν τη θεσμική συνεννόηση ως συμμαχία, ο κ. Καμπουράκης υπογράμμισε ότι η υπεύθυνη αντιπολίτευση σημαίνει έλεγχος, κριτική και προτάσεις. Τόνισε μάλιστα πως η παράταξή του λέει όχι στον στήρο αρνητισμό, επισημένοντας ότι η αυτοδιοίκηση απαιτεί σύνθεση για το συμφέρον του νησιού και όχι τυφλές συγκρούσεις. εκτός κινδύνου και αποσωληνωμένος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία, ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά το βράδυ του Σαββάτου στην Κάρπαθο μετά από πτώση με ηλεκτρικό πατίνι. Το ατύχημα σημειώθηκε στο Διαφάνη Καρπάθου όταν το παιδί έχασε τον έλεγχο του πατίνιου και έπεσε στο οδόστρωμα φέροντας σοβαρά τραύματα στο κεφάλι καθώς δεν φορούσε προστατευτικό κράνος. Για τη μεταφορά του επιστρατεύτηκε αρχικά ιδιωτικό αυτοκίνητο λόγω της μεγάλης απόστασης από το νοσοκομείο και των ελλείψεων στο ΕΚΑΒ του νησιού. Στο νοσοκομείο Καρπάθου το παιδί διασωληνώθηκε και αμέσως στήθηκε μεγάλη επιχείρηση αεροδιακομιδής με στρατιωτικό αεροσκάφος προς την Αθήνα. Αυλαία σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις του 2026. Οι καταναλωτές έχουν τις τελευταίες ώρες στη διάθεσή τους για αγορές με μειωμένες τιμές. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου συνιστά στους αγοραστές να ελέγχουν τόσο την αρχική όσο και την τελική τιμή των προϊόντων και να ενημερώνονται για την πολιτική αλλαγών του κάθε καταστήματος. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των εμπορικών συλλόγων, η πλειονότητα των επιχειρήσεων καταγράφει πτώσεις στον φετινό τζίρο ως αποτέλεσμα της περιορισμένης αγοραστικής δύναμης των οικοκυριών. Αναγκαστική επιστροφή αεροσκάφου της Olympic Air στη Ρόδο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι. Το αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση 094 για Κάρπαθο με 33 επιβάτες παρουσίασε ένδειξη δυσλειτουργίας στο σύστημα λαδιού του κινητήρα αμέσως μετά την απογείωση. Ο κυβερνήτης επέστρεψε αμέσως στο αεροδρόμιο Διαγόρας, όπου η προσγείωση ολοκληρώθηκε με απόλυτη ασφάλεια. Η αεροπορική εταιρεία δρομολόγησε άμεσα νέο αεροσκάφος από την Αθήνα για τη μεταφορά των επιβατών. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στην περιοχή του Ροδινιού. Λόγω έργων ανακατασκευής από το Δήμο Ρόδου έκλεισαν τμήματα των οδών Πάλμα Μαγιόρκα, Βελιγραδίου και Βέρνης. Στο σημείο υπάρχει ειδική σήμανση για την καθοδήγηση των οδηγών σε εναλλακτικές διαδρομές. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση γύρω στα 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Πόνη, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com. Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Η γεύση του καλοκαιριού στο

0: Σε ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea από την Vap Παντελής Κουγιώου Σαφέ. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
1: TOPFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Η ώρα είναι 22 λεπτά πριν από τις 4, συντονισμένη πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Κοντά σας μέχρι και τις 4, σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Μένουμε σε ρυθμούς ποδοσφαίρου. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με έναν από την παλιά φρουρά και των Πανθυρών, έτσι, που παραμένει στην ομάδα στα 41, αν δεν κάνω λάθος, κοντά στα 42, εν πάση περιπτώσει θα μας πει ο ίδιος, για να συνδέσουμε λίγο και το παρελθόν, γιατί μας αρέσει πάντοτε να το κάνουμε αυτό, για να δούμε και προς τα πού πάει το ποδόσφαιρο και αν τέλος πάντων είναι σε καλό mood ή όχι, γιατί πολλές φορές υπάρχει προβληματισμός. Μαζί μου είναι ο Μιχάλης Φυλακούρης, τον ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τον κάλεσα να τα πούμε κυρίως για μπάλα, όχι τόσο για τους Πάνθυρες, γιατί ακούσαμε πριν και τον πρόεδρο, αλλά να μιλήσουμε γενικότερα για τοπικό. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη μου, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τελευταία φορά θυμάμαι τα είχαμε πει το Μάρτιο του 26, 6 μήνες πριν δηλαδή. Δεν ξέρω αν στο σκεπτικό σου, στα πιστεύω σου για το τοπικό ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο μέσα σε αυτό το εξάμηνο έχει αλλάξει κάτι, έχει διαφοροποιηθεί.
1: Σωστά Δημήτρη μου, σωστά. Τα είχαμε πει πριν 6 μήνες. Mm. Εμείς εδώ είμαστε, συνεχίζουμε μπροστά και κάνουμε ό,τι μπορούμε το καλύτερο.
0: Ναι, στα 42 σχεδόν. Είσαι 42 τώρα ή 41, πόσο?
1: Όχι, όχι, όχι. Μεγαλώνεις πολύ εύκολα.
0: Συγγνώμη, το παίρνω πόσο?
1: Όχι, όχι. 41 Ιανουάριο 42.
0: Α, ωραία, έχουμε καιρό μέχρι τα 42. Λίγο σε μεγάλωσα. Εντάξει, είπα 41-42. Ωραία, 41. Άρα μικρός ακόμα. Έχεις μέλλον, έτσι.
1: Έχουμε.
0: Καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν αλλάζει κάτι σε αυτά που λέγαμε και 6 μήνες πριν για το ποδόσφαιρο, για τους νέους παίχτες που έρχονται από πίσω. Δεν ξέρω αν αλλάζει κάτι στη σκέψη σου εννοώ.
1: Η σκέψη μου για τους νέους ποδοσφαιριστές είναι, Δημήτρη μου, το είχα πει και την προηγούμενη φορά, τα παιδιά δουλεύουν καθημερινώς, όπως βλέπω την ομάδα μου, η ομάδα των Πανθύρων. Έχουμε βγάλει ήδη μια φουρνιά πάρα πολύ καλή. Ξέρουμε πολύ καλά ότι και στο πρωτάθλημα πέρυσι μας βοήθησαν πάρα πολύ μικροί. Και βλέπω και φέτος τα παιδιά δεν το βάζουν κάτω. Είναι σκληρά καρύδια. Είναι και ο Γιώργος Αγγελάκης. Φαίνεται ότι δίνει σε όλους ευκαιρία. Και προφανώς θα δώσει σε όλους ευκαιρία όταν την αρπάξουν. Mm-hmm. Τώρα εμείς καθημερινώς δουλεύουμε πολύ σκληρά με την ομάδα των Πανθύρων. Έχουμε ένα πολύ καλό μοτίβο. Έχουμε και τον Μιχάλη τον Μπλίκο, τον γυμναστή, στην ομάδα των Πανθύρων. Και τώρα με την προετοιμασία βλέπουμε ότι δουλεύουμε πολύ περισσότερο. Mm. Δεν είναι το ίδιο πράγμα όπως δουλεύεις για τοπικό ή γάμα τοπικό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι στα σαλόνια της αυτοκατηγορίας είναι πολύ διαφορετικά και έχει και πιο μεγάλη ουσία και πιο μεγάλη δυσκολία. Mm. Εμείς τα παιδιά προσπαθούμε να τα φέρουμε με την εμπειρία μας κοντά μας. Είναι πολύ πεισματάριδες και χαιρόμαστε γιατί πάνε πάρα πολύ καλά ακόμα και στα φιλικά και πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσουν και θα τους βοηθήσουμε και εμείς θα είμαστε ακριβώς σαν ομάδες.
0: Πολλοί κατά καιρούς εκφράζουν την άποψη ότι τα παιδιά της δικής σου γενιάς πολλές φορές διακρίνονται στα παιχνίδια και αυτό δείχνει ότι κάτι δεν κάνει καλά η νεολαία. Βγάζει ένα προβληματισμό δηλαδή. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου άποψη.
1: Η αλήθεια είναι ότι παλιά ήμασταν, να σα πω πιο ανοιχτά, είμαστε πιο σκληρά καρύδια.
0: Ναι.
1: Είμαστε λίγο πιο σκληρά καρύδια. Mm. Απλά τώρα η νέα γενιά είναι πολύ διαφορετική. Ξέρουμε πολύ καλά ότι εμείς παλιά δεν είχαμε ούτε υπολογιστές, ούτε κινητά, ούτε τίποτα. Παίζαμε σε ξερό χορτάρι.
0: Ναι.
1: Μάλλον σε ξερό χώμα, να το πω ελληνικά. Mm. Τώρα η νέα γενιά τα έχει όλα. Έχει από κινητά, υπολογιστές, χορτάρι, πλαστικό, καινούργια γήπεδα. Καλούς γονείς, δίπλαους γονείς και δεν είναι όπως είμαστε κάποτε παλιά. Ναι. Δηλαδή να δώσουμε μεγάλη ουσία στο ποδόσφαιρο. Γιατί εμείς τελειώναμε το σχολείο μας και δεν είχαμε τίποτα άλλο να διαβάσουμε λίγο και να πάμε για ποδόσφαιρο. Τώρα είναι πολύ διαφορετικά. Οι γενιές είναι πάρα πολύ διαφορετικά, δυστυχώς. Αλλά όσο μπορούμε κι εμείς και τα παιδιά τα έχουμε κοντά μας, ειδικά η φουρνιά των Παθήρων. Το παλεύουν τα παιδιά, βλέπουμε ότι δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά με τον Μιχάλη τον Πλήκο, τον γυμναστή. Έχουμε δίπλα μας και τον κύριο Μίλιο, στους βοηθούς τερματοφυλάκων. Είναι ο Γιώργος Αγγελάκης που τα παιδιά τα έχει από πολύ μικρά, τους βάζει ένα στόχο να ενταχθούν πολύ γρήγορα στην ομάδα μας. Προσπαθούμε. Προσπαθούμε. Είμαστε πολύ καλά.
0: Καταλαβαίνω. Σε ενοχλεί το ότι η νέα γενιά είναι πιο μαλθακή? Αυτό προφανώς εννοείς. Δεν είναι τόσο σκληραγωγημένη όσο εσείς εκείνη την εποχή. Είναι πιο light τα τωρινά παιδιά. Σε ενοχλεί αυτό?
1: Δημήτρη μου, κοίταξε να δεις. Το να έχεις ένα επίπεδο με την εμπειρία σου, κάποια στιγμή σε ενοχλεί. Αλλά άμα δεν δώσεις και κουράγιο στο μικρό, να του δώσεις αναπνοές, να του δώσεις την εμπειρία, του πεις πάμε μικρέ, δεν πειράζει, πάμε το επόμενο, πάμε παρακάτω, πάμε, μην πέφτεις ψυχολογία. Γιατί ο μικρός, όσο είναι 15, 16, 17, δεν ήταν όπως είμαστε παλιά. Εμείς χαλάμε την μπάλα και φοβόμαστε, συγγνώμη, σε εισαγωγικά, δεν φάμε καντήλι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η αλήθεια να πει.
0: Βέβαια.
1: Η αλήθεια να πει.
0: Σωστά.
1: Τώρα ο μικρός, του δίνει την μπάλα, τη χάνει και περπατάει, τα τρίξει ο μεγάλος. Είναι πολύ διαφορετικά. Κάποια στιγμή νευριάζει, κάποια στιγμή λες θα του δώσω το θάρρος, θα του δώσω τη χαρά, θα του δώσω την επιμονή, θα τον βάλω κοντά μου. Γιατί άμα δεν τον βοηθήσω το μικρό, δεν θα με βοηθήσει, αλλά ούτε και θα τον βοηθήσω κάποια στιγμή.
0: Σωστά. Είναι θέμα συνεργασίας μες στο γήπεδο και καλής ψυχολογίας, βέβαια. Φαντάζομαι, βέβαια, ότι όταν έχανες εσύ την μπάλα, όταν ήσουν 17 και περπατούσες, προφανώς θα έχεις πρόβλημα, έτσι.
1: Δεν περπατούσες. Δεν περπατούσες, φοβόσουν να τη χάσει, με λίγα λόγια.
0: Ναι, όντως. Αυτό το έχουν πει και άλλα παιδιά, έτσι, προηγούμενων γενιών. Ναι, είναι αλήθεια, δηλαδή. Πραγματικά είχαν την μπάλα στα πόδια και Παναγία μου να μην τη χάσω, ας πούμε, έτσι.
1: Έτσι.
0: Τι θα γίνει.
1: Θυμάμαι κάποτε στη Ρόδο Γάμα Τρική, είχα τον Νικήτα τον Μαλιάκα, είχα τον Μπάτα, τον προπονητή,
0: τον Κώστα, ναι.
1: Μπράβο. Είχα τον Μπορμπόκι, είχα τον Παλογιάννη. Και οπότε έκανα κάποια μεγάλη και μου λέγε: Θέλει, Μιχάλη, μην τη χάσουμε μπροστά η μπάλα. Έτρωγα. Όταν είχα την μπάλα, δεν ήθελα να του κοιτάξω. Δεν ήθελα να του κοιτάξω.
0: Να ανοίξει η γη, να σε καταπιεί εκείνη την ώρα.
1: Σίγουρα η πάσα να πάει στα πόδια του, να ανοίξει, να ξαναπάω την μπάλα και ξαναδώσω. Έτσι όπω τα λένε, να ανοίξει η γη κατά τα πόδια.
0: Ναι. Καταλαβαίνω και νομίζω ότι πολλοί που μας ακούν αυτή τη στιγμή και έχουν παίξει, εντάξει, καταλαβαίνουν αυτό το συναίσθημα. Αυτό σας έκανε και πιο έτοιμους όμως, έτσι, δηλαδή σας σκληραγώγησε αυτό το πράγμα.
1: Μας έκανε πιο υπεύθυνους, πιο σκληραγωγημένους, ναι. Μας έκανε να μας λέει κάτι ο προπονητής και να δίνουμε βάση για να παίζουμε κιόλας, έτσι. Ναι. Το λογικό είναι. Ναι. Γιατί παλιά υπήρχαν καλοί παίχτες. Η αλήθεια είναι αυτή. Υπήρχαν παίχτες και το έδειχναν κιόλας. Τώρα έχει παίχτες. Δεν υπάρχει, σε εισαγωγικά να το πω, δεν υπάρχουν να τα παιδιά να προδίδουν σαν manager. Και καλά, βρήκαμε 5-6 ονόματα πέρυσι, τα παιδιά να τα παίξουμε λίγο παραπάνω. Όχι, τα παιδιά μείνουν στάσιμο. Γιατί να μείνουν στάσιμο τα παιδιά?
0: Ναι.
1: Ενώ εμείς παλιά δεν το είχαμε αυτό. Ήμασταν παιχταράδες και φοβόμαστε να μην χάσουμε τη θέση μας. Εγώ είμαι 26 χρόνια εδώ πέρα στη Ρόδο.
0: Ναι.
1: Στέματα, 26 χρόνια παίζω ποδόσφαιρο, είμαι εδώ πέρα 21 χρόνια. Και είμαστε τόσο πολύ σκληραγωγημένοι για να μην χάσουμε τη θέση μας, γιατί στεναχωριόμαστε και πηγαίναμε στην επόμενη ομάδα και ήταν πολύ δύσκολο για μας. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή η γάμα κατηγορία με τη Β' και η Β' με την Α' για μένα έχει διαφορά. Πραγματικά υπάρχει διαφορά. Γιατί έπαιξα και Β' πέρυσι και πρόπερσι 2 χρόνια, είδα μεγάλη διαφορά. Πραγματικά.
0: Έχει διαφορά.
1: Βέβαια, μην κρυβόμαστε τώρα. Υπάρχει διαφορά. Ναι, με η εμπειρία που τους βοηθά στα παιδιά, ναι, με που υπάρχει όμως και παιδιά που έρχονται με το ζόρι. Όχι μόνο στους Πάνθηρες, στα παιδιά προς Θεού, έτσι, και σε άλλες ομάδες.
0: Ναι, όχι, γενικά.
1: Μπράβο. Δεν γίνεσαι σε ζόρι με ποδοσφαιριστής. Μπορεί να πας γάμα τοπικό, που είναι πιο αεραστεχνικό, ή να πας σε μια αλάνα και να παίξεις. Όχι ο γονιός να τον φέρει σώνει και καλά το παιδί να παίξει μπάλα για να είναι ο μπαμπάς. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα, πραγματικά.
0: Τελικά. Έχει και τώρα καλούς παίχτες ή ήταν καλύτεροι τότε, η δική σου γενιά?
1: Ποδοσφαιριστές υπάρχουν, ταλέντα υπάρχουν. Αρχίζουν να δουλεύουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από τα 10 ταλέντα που υπάρχουν στην Ρόδο θα δουλέψουν οι 5-6. Οι 3 θα αναδειχτούν. Παλιά υπήρχε πολύ ταλέντο. Και πήγαν και σε μεγάλες κατηγορίες. Η αλήθεια είναι αυτή. Είχαμε ένα Σκυλάτσι, είχαμε ένα Θεοδοσίου, λέω εγώ τώρα ονόματα.
0: Το Μαθιόλες.
1: Είχαμε τον Τσαφέτο συγχωρεμένο. Ναι, βέβαια. Είχαμε τον Πανούι τον Κινή, λέω εγώ τώρα. Είχαμε παίχτες που τα παιδιά φιλόντουσαν. Λαπόρτα, Γιώργο, θα είχαμε καλούς παίχτες. Παντελής Αθανασίου, είχαμε πάρα πολλούς καλούς παίχτες. Μαθαίνοντας ο κύριος στο γήπεδο. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Ο πιτσιρικάς θα φανεί δίπλα στους έμπειρους.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ο πιτσιρικάς που πάει την ομάδα στα πόδια του. Είπαν να φανεί να βάλει τον γκολ, να πάρει στην εκτός έδρα, να πάρει την ομάδα στις πλάτες του. Τώρα, δίπλα στους 5-6 έμπειρους ποδοσφαιριστές, ο πιτσιρικάς θα φανεί.
0: Γι' αυτό εκεί πρέπει να είναι σοβαρή και η στάση των έμπειρων, έτσι, να μην τον απογοητεύσουν, να μην τον...
1: Θέλει υπομονή, υπομονή, εμπιστοσύνη στα παιδιά, γιατί άμα δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στα παιδιά, τώρα του κάνεις πάση και να μην σου κάνει και να κάνεις το λάθος, δεν θα κάνεις να το βρεις τον πιτσιρικά.
0: Ναι.
1: Ή να το πεις τι κάνετε πλάκα ή...
0: Ναι, εντάξει.
1: Θα τον εχάσω. Θα τον εχάσω. Όλο μου τον αγώνα τον εχάσω. Θα του δώσω με την εμπειρία μου. Πάμε μικρέ. Πάμε, συνεχίζουμε. Πάμε το επόμενο. Τον πιάνει. Ποιο είναι αυτό και δεν εσύ. Και τον εφέρει με τα δικά σου φαινόμενα δίπλα σου.
0: Βέβαια.
1: Δεν μπορεί να τον απομακρύνει το μικρό.
0: Ναι. Ναι, γιατί.
1: Το ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Ναι. Αν αρχίσει να τον βρίζει, α πούμε, στο υπόλοιπο ματ δεν θα κάνει τίποτα προφανώ. Θα τον πάρει από κάτω τελείω.
1: Λογικό είναι, λογικό.
0: Ναι. Δεν νομίζω δηλαδή ότι υπάρχουν και πολλοί πιτσιρικάδες οι οποίοι δεν θα τους πάρει από κάτω. Τους περισσότερους θα τους πάρει από κάτω και θα είναι μετά πολύ δύσκολο να ανταπεξέλθουν.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι. Στη... Το καλό είναι στους πάντρες στη νέα γενιά ότι σε σέβονται, σκύβουν το κεφάλι, τρέχουν τα παιδιά. Βλέπω ακόμα και τους γονείς και τις προπονήσεις που έρχονται για τα παιδιά τους, τα καμάρια τους. Λογικό είναι αυτό. Εμείς δεν τα είχαμε μικρή. Η αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Και τους ζηλεύω κιόλας, έτσι. Και μπράβο στους γονείς. Και τα παιδιά παλεύουν. Εννοείται αυτό. Εννοείται. Δεν λέμε ψέματα. Οι αλήθειες είναι αυτές.
0: Ναι.
1: Το παλεύουν τα παιδιά, δουλεύουν σκληρά. Μακάρι. Μακάρι αύριο μετά από τα παιδιά να παίξουν παραπάνω. Πραγματικά.
0: Για να δούμε και το ευχόμαστε όλοι. Κλείνοντας να σε ρωτήσω, θα είναι και κατά τη δική σου γνώμη ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα η πρώτη κατηγορία?
1: Φέτος, Δημήτρη μου, πιστεύω θα γίνει ένα παρακαλύτερο από τα αθλήματα. Γιατί το λέω? Έχει 8-9 ομάδες που είναι εισάξιες ομάδες και έχει 4-5 ομάδες που έχουν ενισχυθεί.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτές οι 4-5 ομάδες που έχουν ενισχυθεί,
0: ναι,
1: δεν έχουν το βάθος για 30-32 αγωνιστικές. Θα υπάρχουν πολλές στραβοπατήματα από ομάδες που δεν θα το περιμένουν. Τώρα εντάξει, υπάρχουν 5 ομάδες ΣΚΟ, ψέματα, 4 ΣΚΟ, μία της Καρπάθου και υπάρχουν και 8 της Ρόδου.
0: Ναι.
1: Σίγουρα θα υπάρχει ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, γιατί κάθε έδρα θα είναι πολύ διαφορετική. Κάθε έδρα θα παλεύει για να σωθεί. Κάθε έδρα θα έχει την εμπειρία της που θα ξέρει ότι υπάρχει πρωτάθλημα και κάθε έδρα θα υπάρχει την απειρία της που θα προσπαθεί να σωθεί.
0: Ναι. Ναι.
1: Γι' αυτό πιστεύω θα είναι πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα.
0: Δεν θα ξεχωρίσει εύκολα κάποια ομάδα, δηλαδή, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.
1: Ναι, όχι, ναι. Πιστεύω ότι Δημήτρη μου θα είμαστε ίσα κούτσα στα νερά.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα, αυτές που έχουν το εύκολο πλεονέκτημα που πάνε για πρωτάθλημα, λογικό είναι, κάνανε μεταγραφές, έχουν έμπειρους παίκτες, αλλά πιστεύω θα υπάρχει και μια. Θα υπάρχει και ένα ότοστό που λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Θα υπάρχει ένα ότοστό.
0: Καταλαβαίνω. Λοιπόν, Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις βέβαια κάτι πριν κλείσουμε.
1: Εγώ ευχαριστώ, Δημήτρη μου. Θα ήθελα να ευχηθώ στα παιδιά να έχουν μια καλή ποδοσφαιρική χρονιά, να μην έχουν μακριά από τραυματισμούς, εννοείται. Να το ευχαριστηθούμε πάνω απ' όλα, γιατί στα σαλόνια της Α κατηγορίας ξέρουμε πολύ καλά ότι πάει πολλοίς κόσμος και θέλουμε πίση βήτα τοπικό, γιατί εγώ πήξα 2 χρόνια και δεν είναι πολύ κόσμο. Είναι κρίμα πραγματικά, μόνο σαν τέρμπι πλέον ο κόσμο. Να πηγαίνει ο κόσμο στα γήπεδα, να το χαίρονται οι ίδιοι και από εκεί και ύστερα να το ευχαριστηθούμε κι εμείς. Εγώ εύχομαι στην ομάδα μου, επειδή είναι νεοφώτιστη, να κάνουμε ένα καλό πρωτάθλημα, να έχουμε υγεία και τα καλύτερα έχουν, Δημήτρη μου.
0: Να είσαι καλά, καλή δύναμη. Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά,
0: θα τα ξαναπούμε. Χαιρετώ.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Μιχάλης Φυλακούρης, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμη φορά για τη συμμετοχή του εδώ στην εκπομπή. Στα 8 λεπτά πριν από τις 4 έχουμε ένα τρίλεπτο δηλαδή στη διάθεσή μας για να πούμε και κάποια νέα πριν κλείσουμε. Να πω ότι ο Κλεόβουλος Λίνδου ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου πλέον Μπάμπη Επιφάνη σε μια σημαντική μεταγραφική κίνηση. Έχουμε μια ανακοίνωση του Άρη Αρχαγγέλου, την οποία εξέδωσε χθες. Μεταξύ άλλων λέει, η αρχή μας είναι να μην απαντάμε δημόσια σε αυτά που ακούγονται, καθώς εμάς μας ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο και όχι τα κουτσομπολιά. Υπάρχει όμως μια ολιγομελής ομάδα ανθρώπων που η αποκλειστική της ύπαρξη είναι η σπήλωση και το κακό της ομάδας μας. Τα τελευταία τους έργα μετά από πάρα πολλά μετά από πολλά άλλα, συγγνώμη, αισχρά ψέματα, είναι ότι διαδίδουν στον Αρχάγγελο πως το τωρινό συμβούλιο δεν είναι νόμιμο. Λοιπόν, ως εδώ, λέει η ανακοίνωση και συνεχίζει, εσείς οι υποτιθέμενοι φιλαθλοί, πρώην στελέχοι, μελλοντικά στελέχη και σωτήρες της κακιάς ώρας, έτσι το αναφέρει, σταματήστε, έχετε κουράσει αφάνταστα. Δεν έχετε τίποτα άλλο να ασχοληθείτε. Πάρτε το χαμπάρι, η ομάδα είναι ενιαία. Δέλτα Σίγμα, παίχτες, προπονητές και φίλαθλοι. Στόχος μας το καλύτερο για την ομάδα και αυτό σας ενοχλεί. Έχει και δύο υστερόγραφα. Επειδή θίξατε την νομιμότητα της εκλεγμένης διοίκησης, σας περιμένουμε στο γήπεδο να δείτε τα πρακτικά των εκλογών, καθώς και όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα. Αλλά επειδή ξέρουμε ότι δεν θα έρθετε, σας παραπέμπουμε στο πρωτοδικείο, στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και στα γραφεία της ΕΠΣ. Άντε να δούμε ποιος φοράει παντελόνια επιτέλους, συνεχίζει η ανακοίνωση και καταλήγει με ένα δεύτερο υστερόγραφο. Επειδή τόσο καιρό δεν απαντάμε, δεν σημαίνει ότι αυτά που λέτε και μας κατηγορείτε ή τα τηλέφωνα που παίρνετε σε διαιτητές και χορηγούς μας δεν τα μαθαίνουμε. Τα ξέρουμε όλα, κύριοι, καταλήγει η ανακοίνωση. Επίσης να πω ότι ο Απόλλων Καλυθιών ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλέξανδρου Αρέτογλου, ο οποίος εντάσσεται στο δυναμικό. Το τελευταίο διάστημα συμμετείχε στο πρόγραμμα της προετοιμασίας. Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός είχε φορέσει τη φανέλα του Απόλλωνα και τις αγωνιστικές περιόδους 2019 έως 2023. Ο Εθνικός Αρχίπολης ανακοίνωσε την απόκτηση του 17χρονου Νίκου Μπουχάνη.

5 λεπτά πριν από τις 4, βάζω άνω τελεία για να συνεχίσουμε βέβαια αύριο, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Και θα κλείσουμε μουσικά, γι' αυτό βάζω άνω τελεία τώρα, για να προλάβουμε να ακούσουμε κάτι από Σμόκι που μας έρχεται από το 1976. Λέγεται What Can I Do. Νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και μάλλον ένα από τα υποτιμημένα τραγούδια των Σμόκι, αλλά προσωπικά μου αρέσει και έτσι αξίζει να το ακούσετε λιγάκι. Ιδιαίτερο στοιχείο του τραγουδιού να πω είναι ότι στα βασικά φωνητικά δεν είναι ο Chris Norman, αλλά ο κιθαρίστας, ο Alan Silson, ο κιθαρίστας της μπάντας. Αυτά, ας το θυμηθούμε και θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο λίγο μετά τις 3, μετά το τραγούδι, σύνδεση με την Αθήνα και το Sport FM. Για περισσότερα, να είστε όλοι καλά, χαιρετώ, γεια.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241 068585 ή στείλε ναι στο Viber 6937 348 348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
3: Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Πολύ κοντά στον Γκουστάβο Πουέρτα Ολυμπιακός. Όπως γράφουν στο εξωτερικό, η Νότιχαμ έφτασε σε συμφωνία με τη Σαντάντερ για τον 23χρονο χαφ που θα παραχωρηθεί δανεικός στους Ερυθρόλευκους. Διαψεύδουν οι Πειραιώτες τα περί επαφών για Βάργκας και Χίλ. Θέμα χρόνου φαίνεται να είναι η αποχώρηση του Ροντινέη με προορισμό της Σάντος. Ανοιχτό παραμένει για τον Παναθηναϊκό το θέμα του ΝΑΗ με τις εξελίξεις να αναμένονται τις επόμενες ημέρες, ενώ οι πράσινοι έχουν υπόψη τους και άλλες περιπτώσεις. Δεν επιβεβαιώνονται τα περί πρότασης στην Μπάλτικα για τον στόπερ Νέιθαν Κασαμά. Πρεμιέρα στη Στοίχημαν Σούπερ Λίγκ για τον Τριφύλλη που φιλοξενείται από τον Λεβαδιακό. Σέντρα στις 7.30, κάλυψη από Nova Sports Prime και Big Win Sport FM. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το μάτς με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Κρίσιμο παιχνίδι για την εθνική ομάδα μπάσκετ που υποδέχεται την Ισπανία και χρειάζεται νίκη για να διατηρήσει ελπίδες πρόκρισης στο παγκόσμιο κύπελο. Απρόοπτο της τελευταίας στιγμής με τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλή στο γόνατο και μείνει εκτός δωδεκάδας. Στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη, ο Χαραλαμπόπουλος. Τζάμπολ στο Telecom Center στις 7, μετάδοση από Ερτ 2 και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Ανασύνταξη στην ΑΕΚ και στροφή στο παιχνίδι της Τετάρτης με τον Έστω στη Χρυσούπολη μετά το ισόπαλο 1-1 με τη Κηφισιά. Δεδομένες οι αλλαγές στο βασικό σχήμα από τον Μάρκο Νίκολιτς. Άδεια από την UEFA για να χρησιμοποιήσει τη φυσική της έδρα στο Champions League εξασφάλισε η Κόμο σύμφωνα με την Daily Mail. Ανησυχία στον ΠΑΟΚ για την κατάσταση του Χατζηδιάκου μετά το διπλό κόντρα στον Ατρόμητο. Ο 29χρονος αμυντικός έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο λόγω ενοχλήσεων στη Γάμπα και σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις. Στο παιχνίδι της Τετάρτης για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας με τον Όφη στρέφονται οι Θεσσαλονικείς. Εντός της ημέρας τα νεότερα στον Άρη για την κατάσταση του Φαμπιάνο, ο οποίος τραυματίστηκε στο μάτι λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης με τον Όφη. Ο έμπειρος στόπερ θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση της ζημιάς εν ώψη και της αναμέτρησης με την ΑΕΚ που ακολουθεί. Πειθαρχική διαδικασία για την υπόθεση του Thomas Walkup άνοιξε η EuroLeague. Στο μικροσκόπιο της διοργανώτριας θα μπει ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισε η Ντουμπάι τον διεθνή γκάρτ που δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό ως το 2027. Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει αν τέλεσε ποινικό αδίκημα, ενώ η διοικητική διαδικασία αποφασίζεται εν συνόλο και όχι για μία περίπτωση. Το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για τον Μουστάφα Φαλ. Με στόχο το χρυσό, η Εθνική Handball Ανδρών αντιμετωπίζει στις 9 την Αίγυπτο στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων που διεξάγονται στον Τάραντα. Μετάδοση από Earth Sports 1, ενημέρωση από Big Win Sport FM. Πρεμιέρα στο US Open για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος ρίχνεται στη μάχη του Αμερικανικού Grand Slam κόντρα στον Γάλλο Αρτούρ Φις, νούμερο 11 στον κόσμο. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 6, μετάδοση της διοργάνωσης από τα κανάλια Eurosport. Στην Paris Saint-Germain θα παραμείνει ο Ουσμάν Ντεμπελέ, ο 29χρονος. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό, ανανέωσε με τον γαλλικό σύλλογο μέχρι το 2030 παρά τα σενάρια που τον συνέδεαν με ομάδες της Σαουδικής Αραβίας. Επαφές της Manchester United με τον Μπρούνο Φερνάντες για επέκταση του συμβολαίου του. Για συμφωνία της Juventus με την Newcastle για τον Νίκ Βολτεμάντε κάνει λόγο ο Ματέο Μορέτο. Όπως γράφει, οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για τον δανεισμό του Γερμανού Φόρ, ενώ θα υπάρχει και οψιόν αγοράς. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο...
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Top FM 102,4.

0: Γεια σας. Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026, 8 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Κιτζόλου, Γιώργο Τσανάκη και Δάσο Νικολογιάννη. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Νότος, στον πύργο Σκορ FM. Χάρης Χριστόγλου, στο ρύθμιση στον ήχο και επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούτσου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η πρώτη μέρα εβδομάδα όπου είχα μια αγωνιστική με την πρώτη απώλεια της ΑΕΚ στο φετινό πρωτάθλημα κοντά στην Κυφσιά. 1-1 με τον ΠΑΟΚ να κάνει μια πολύ μεγάλη ανατροπή στο Περιστρέκι να κερδίσει τον Αντρόμητο 2-1. Το Ολυμπιακό απέναντι την Τρίπολη να κερδίσει τον Αστέρα με 1-0. Αλλά κυρίως τα μεταγραφικά να είναι σε έξαση και πιστεύω ότι στις επόμενες δύο μέρες θα έχουμε πάρα πολλά μεταγραφικά νέα. Να είστε online συντονισμένοι στο Bingo Sport FM να ακούσετε όλα τα μεταγραφικά νέα των ομάδων. Κύριε, τι κάνετε?
1: Τι γίνεται, παιδιά?
0: Καλά, εσείς?
1: Καλά.
2: Καλά είμαστε.
0: Να πούμε και καλωρίζικη στους κυρίους Δεσίου.
3: Βεβαίως.
0: Κυρίους,
3: βεβαίως.
0: Αντίπα, που είναι φιλοξενούμε του κυρίου Χονδροθύμιου, του πυλώνα της...
3: Μπορεί να μας αφήνει και τίποτα μηνύματα, στο τέλος. Μπορεί να μας αφήνει και τίποτα μηνύματα.
0: Ναι, καλά.
3: Να συνεχίζουμε εμείς.
0: Λοιπόν, τι γίνεται?
1: Και περαστικά να πούμε στον Κωνσταντέλια τώρα το παιδί.
0: Καλά, εντάξει, του Κωνσταντέλια ήταν απίστευτο, δεν υπάρχει.
3: Μαύρης όλος ο κόσμος πάντως, παιδί μου.
1: Ναι.
3: Έχει πολύ, τον αγαπάει πολύ ο κόσμος του Κωνσταντίνη.
0: Στο μεταξύ, το μάτς το είδες καθόλου?
3: Δεν το είδα, όχι μόνο.
0: Άσου, δεν φαντάζεσαι τι έχει κάνει.
3: Όργια, ναι.
0: Με τον Γκαρέτσα μαζί κάνανε πλάκα. Δηλαδή, πλάκα κάνανε στη Γερμανία τώρα, έτσι. Στον αντίπαλο, στη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Έχει χάσει, δηλαδή, βρισκόντουσαν με κλειστά τα μάτια. Και σε ανύποπτη φάση που δεν μπαίνει χαμπάρι ότι μπορεί να πάθει αυτή τη ζημιά, έτσι. Τι να πούμε.
1: Είναι κακιά στιγμή, παιδιά.
0: Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα είναι ολοκληρώνεται η αγωνιστική με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λιβαδιά. Να ξεκινήσουμε από την ΑΕΚ. Κώστα, θα ξεκινήσουμε από σένα. Α, μάλλον από το Γιώργο, γιατί έχει μεταγραφεί.
1: Νομίζω ότι θες να ξεκινήσει επειδή στο μάτς.
0: Ό,τι θέλετε, δεν έχω πρόβλημα.
1: Και έτσι τι λες,
3: να μην ξεκινήσουμε. Ξεκινήσουμε από το μάτς καλύτερα, ναι.
0: Σωστό. Ωραία, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στη Λιβαδιά το Λιβαδιακό στις 7:30. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο στο πλευρό του. Έχουν φύγει τουλάχιστον 2.000 εισιτήρια. Υπάρχει τρομερή ανταπόκριση από τον κόσμο, ο οποίος στηρίζει την ομάδα, δείχνει την πίστη στην ομάδα. Πρέπει η ομάδα να ανταποκριθεί και να μην κάνει αυτό που έκανε τα προηγούμενα δύο χρόνια. Δηλαδή, πρόκριση ευρωπαϊκή, γκέλα στις πρώτες αγωνιστικές. Έγινε πρόκριση αυτό όταν ο Παναθηναϊκός πέρασε τη Λαντς και μετά στη Λεωφόρο. Ως φιλοξενούμενος ήρθε 2-2 με την Καλυθέα Σάμας που έπρεπε να χάσει. Και πέρσι μετά την πρόκριση από τη Σάμσφορ, στη Λεωφόρο πάλι ως γηπεδούχος αυτή τη φορά, έφερε 1-1 με το Λεβαδιακό. Με το ίδιο αντίπαλο έπαιζε, αυτή τη φορά στη Λεωφόρο, με ένα γκολ που έβαλε ο Βέρμπης στο τελευταίο λεπτό, ισοφάρισε τον Παναθηναϊκό και έτσι ξεκίνησε άσχημα το πρωτάθλημα, έμεινε πίσω. Έχασε και άλλους βαθμούς μετά, η εικόνα δεν ήταν καλή, την ξέρουμε την ιστορία. Είναι πολύ σημαντικό το να κάνεις καλή αρχή στο πρωτάθλημα, να πάρεις τις νίκες, ειδικά για μια ομάδα που έχει να πάρει 16 χρόνια το πρωτάθλημα. Δεν νομίζω θα δούμε πάρα πολλές αλλαγές στο βαθμό την δεκάδα. Ο Νίστρου πιθανότατα θα πάει σε μια δεκάδα με Πένια τερματοφύλακα δεξιά, Καλάμπρια, ο οποίος θα επανέλθει του Κάτρι, πιθανότατα. Αριστερά του Κυριακόπουλο, τους δύο Ολλανδούς, τον Φαντρόκυλο και τον Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας. Θα έχουμε την πρώτη του Κάγκουα στο μεσαία γραμμή, δίπλα στον Καμαρά. Τον Αντίνο, τον Λιβάη με τον Τετέι και από εκεί πέρα τα Μπόρδια Γιάκουσιτς είναι η άλλη επιλογή. Άρα αλλαγές θα είναι τρεις, το πολύ τέσσερις, παραπάνω δεν βλέπω. Ξέρουν όλη τη σημασία του αγώνα, έχει γίνει η μεγάλη ανάλυση και του Λιβαδιακού αλλά και τη σημασία του αγώνα από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, στους παίκτες και από τον προπονητή. Ξέρουν οι παίκτες ότι ο Παναθηναϊκός την έχει πατήσει τα προηγούμενα χρόνια μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, κυρίως στην αρχή του πρωταθλήματος και κάνει γκέλες. Γνωρίζουν πολύ καλά την δυσκολία του σημερινού αγώνα κόντρα στο Λιβαδιακό. Τα υπόλοιπα στο γήπεδο, παιδιά, εκεί όπου θα κρυθούν όλα. Όσον αφορά τα μεταγραφικά, καταλαβαίνω ότι όλος ο κόσμος είναι στη ζήτα λόγω ΝΑΗ. Δεν υπάρχει κάτι καινούργιο για τον ΝΑΗ. Υπάρχει μια αναμονή, διότι ο παίκτης δεν έχει αποφασίσει ακόμα τι θα κάνει. Είναι δεδομένη η επιθυμία του Παναθηναϊκού. Αλλά έχουμε πει από την αρχή αυτή τη ιστορία ότι οι πιθανότητες είναι λίγες, ότι είναι μια δύσκολη περίπτωση. Το πόσο δύσκολη είναι η περίπτωση φαίνεται ότι έχουμε φτάσει 31 Αυγούστου. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει την προσπάθειά του και ο ΝΑΗ δεν έχει αποφασίσει ακόμα. Από αυτό καταλαβαίνει κανείς τη δυσκολία. Παράλληλα υπάρχουν και κάποιες άλλες περιπτώσεις που κοιτάει ο Παναθηναϊκός, όχι το επίπεδο του ΝΑΗ, έτσι, στη θέση 8 και οι άλλες περιπτώσεις. Πιστεύω ότι αν δίνουν ΝΑΗ κάποιος χαφ θα έρθει. Εξάλλου είχαμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα ότι δύο χαφ θα έρθουν. Ο ένας είναι ο Λούζα, ο άλλος θα είναι αυτό που θα έρθει. Και θα δούμε αν τελικά ο Παναθηναϊκός θα αποκτήσει και ένα στόπερ αριστεροπόδαρο, ο οποίος να παίζει και αν μπορεί και αριστερό μπακ. Ο Γκασάμα είναι μια περίπτωση για την οποία γράφω στο εξωτερικό ότι έχει γίνει πρόταση. Ο Παναθηναϊκός πρόταση δεν έχει κάνει, τον κοιτάει, αλλά ακόμα δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει αποφασίσει ότι πάει να τον πάρει. Κοιτάει και κάποιες άλλες περιπτώσεις για τη θέση αυτή. Νομίζω μία-δύο μεταγραφές μέχρι την Τετάρτη το βράδυ θα τις έχουμε. Οπότε θα μπορούμε να πούμε περισσότερα. Αυτά είναι ολίγες από μένα. Έχουμε διάλειμμα, κύριε Χάρη. Ωραία, πάμε λοιπόν σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι παίζεις εκεί? Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours.
7: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.

0: Λοιπόν, αυτά παιδιά, επειδή στέλνετε διάφορα μηνύματα ότι έκλεισε ο ΝΑΗ, θα σας πω κάτι. Από χθες μου βγήκε προχθές κάποιες σελίδες και λένε έκλεισε. Να ξέρετε ότι αν ο παίκτης κλείσει, στο δευτερόλεπτο πάνω ο Παναθηναϊκός θα το επικοινωνήσει. Γιατί πρέπει να καταλάβετε ότι είναι μια μεταγραφή η οποία είναι. Καταλαβαίνουμε όλη τι μεταγραφή είναι αυτή και δεν έχει κανένα λόγο να μην το πει. Λοιπόν, μην τσιμπάτε με αυτά που διαβάζετε. Κάποιοι προσπαθούν να προλάβουν τις καταστάσεις. Όταν προσπαθείς να προλάβεις τις καταστάσεις, κάποια στιγμή εκτίθεσαι. Έτσι. Εάν λοιπόν δεν γίνει μεταγραφή, εάν γίνει θα πούν κάποιοι, εμείς το είχαμε πει πριν 5 μέρες. Κορώνα γράμματα, κάθισε κορώνα. Αν δεν γίνει όμως, μετά τι θα πούνε. Γι' αυτό σας λέω, μην τρελαίνεστε. Ακόμα δεν υπάρχει κάτι για το ΝΑΗ που να πούμε ότι έκλεισε κλπ. Αν υπάρχει κάτι μέσα στην ημέρα, θα το μάθει. Έλα. Ποιος πάμε, Γιώργος, εσύ.
1: Να συνεχίσω εγώ.
2: Ναι.
0: Έχεις.
2: Και τι δεν έχεις.
1: Απλά να πω μια μεταγραφή που είδα τώρα της Liverpool. Ανακοίνωσε τον Μπαρκολά, παιδιά. 120 εκατομμύρια. 116.
2: Μεταγραφάρα.
1: Ναι, παιχτάρα. Μπαρκολά. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας, γιατί μεταγραφές δεν κάνει μόνο Liverpool. Liverpool κάνει λίγες.
2: Ποια Liverpool τώρα. Πάμε Ολυμπιακό γρήγορα, σε παρακαλώ.
1: Liverpool, λοιπόν, έχει προκύψει τώρα και από Ισπανία και από Κολομβία κυρίως ότι υπάρχει απόλυτη συμφωνία για τον Γκουστάβο Πουέρτα και σύντομα θα έρθει στον Ολυμπιακό. Υπάρχει μια διφορούμενη άποψη αν είναι αγορά της Νότιχαμ, δηλαδή και ιδανικό στον Ολυμπιακό ή αγορά του Ολυμπιακού. Νομίζω πως ισχύει το πρώτο. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει βεβαιωθεί το παραμικρό ούτε από τον Ολυμπιακό ούτε από πουθενά. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε αν είναι δηλαδή τα 16 εκατομμύρια της ρήτρας τα έχει πληρώσει ο Ολυμπιακός ή η Νότιχαμ. Μικρή σημασία έχει για μένα. Όταν μπορείς να φέρεις ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή σαν τον Γκουστάβο Πουέρτα, για μένα είναι ίσως και η κίνηση του καλοκαιριού. Ένας παίκτης που θα αλλάξει όλο τον άξονα του Ολυμπιακού και όλο το επίπεδο του Ολυμπιακού σαν ομάδα. Μιλάμε μια εκπληκτική περίπτωση για το 8 περισσότερο στα 23 του, διεθνής με την Κολομβία, βασικό στο πρόσφατο Μουντιάλ. Η μεγάλη έκπληξη της Κολομβίας στο Μουντιάλ ήταν ο Πουέρτα. Ένας από τους παίκτες που τράβηξαν πάρα πολύ τα βλέμματα. Έχει κάνει και τρομερή κίνηση στη Λα Λίγκα με τη Σαντάντερ στα πρώτα 3 παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός καταφέρει να φέρει αυτό το παιχταρά, αυτό το σπουδαίο ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα και τώρα ανεβάζει πάρα πολύ το επίπεδο του Ρώστα. Πραγματικά είναι ένας εκπληκτικός παίκτης. Θα το δούμε και στο γήπεδο. Για όσους έχουν κάτι να τον παρακολουθήσουν, όχι μέσα από τα βιντεάκια στο YouTube, αλλά λεπτομερέστατα από παιχνίδια του είτε από διάφορες πλατφόρμες που υπάρχουν, έχουν πάρει μια γεύση για το τι παίκτης είναι, αλλά θα τον δούμε από κοντά. Και νομίζω ότι κλείνει ιδανικά ο άξονας του Ολυμπιακού με αυτή την κίνηση. Θεωρώ σχεδόν βέβαιο, όχι σχεδόν βέβαιο, θεωρώ βέβαιο ότι μια αποχώρηση ο Ολυμπιακός στον άξονα θα την έχει από τη στιγμή που έρχεται και ο Πουέρτα. Αλλά θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι αυτή η αποχώρηση. Είναι ρίσκο λίγο τώρα 31 Αυγούστου να κάνουμε μια πρόβλεψη. Αλλά θα μπορούσε να είναι ο Σιπιώνη, θα μπορούσε να είναι ο Γκαρθία, θα μπορούσε να είναι και ο Μουζακίτης που λέει ο λόγος. Ο Γκαρθία δεν έχει παίξει τα 2 παιχνίδια καθόλου. Ο Σιπιόν έχει παίξει βασικός στο 2ο παιχνίδι και ήταν πολύ καλός και στο 1ο. Και είναι ένας παίκτης που για μένα μακάρι ο Ολυμπιακός να καταφέρει να τον κρατήσει. Γιατί του αρέσει να παίζει κάθετα και είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Κατά την άποψή μου έχει μεγαλύτερο ταβάνι από τον Έσε, ο Σιπιόν. Και θεωρώ ότι μπορεί να εξελιχθεί σε καλύτερο παίκτη από τον Έσε. Χωρίς να υποτιμάω τον Έσε με αυτό που λέω.

0: Γεωργιάνος. Κάτι άλλο σε μεταγραφή θα δούμε αν θα έχουμε. Θα δούμε. Δηλαδή, αυτές οι δύο σίγουρα δεν μπορώ να πω δεδομένα ότι θα υπάρχει και άλλη μεταγραφή. Σίγουρα θα υπάρχουν αποχωρήσεις. Όπως είπα, ένα σχάφο, εγώ περιμένω να αποχωρήσει. Πρέπει να δούμε αν θα γίνει κάτι με τον Ζέλσον, τώρα που μιλάμε αυτές τις μία-δύο τελευταίες ημέρες ή και λίγο πιο μετά, γιατί στη Ρωσία για να έχει αυτό το μεταγραφικό παράθυρο για περισσότερες μέρες θέλει η Κράσνονταρ τον Ζέλσον. Αν καλύψει τα θέλω του Ολυμπιακού, τότε μπορεί να γίνει μια τέτοια αποχώρηση. Όλα δείχνουν ότι αποχωρεί και ο Ροντινέι. Ο Ροντινέι, η άποψή μου είναι ότι είναι από τα καλύτερα δεξιά μπακ που πέρασαν από τον Ολυμπιακό τα τελευταία 15-20 χρόνια. Νομίζω μαζί με τον Ντοροσίδη είναι οι δύο καλύτεροι δεξί μπακ που είχε τα τελευταία 20 ετία ο Ολυμπιακός, ξεκάθαρα. Ένας ποδοσφαιριστής που είχε και την τρέλα του, πολύ μεγάλη τρέλα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Είχε και πάρα πολύ ποιότητα. Μέχρι και εξτρέμ έπαιζε, ήταν καταλήτης στη χρονιά του Ντάμπλ. Τα έχει βρει με τη Σάντος σε ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο, υψηλότερο από αυτό που είχε από τον Ολυμπιακό. Οι Βραζιλιάνοι λένε βέβαια ότι θα τον αφήσει ελεύθερο ο Ολυμπιακός. Θα δούμε αν θα γίνει έτσι. Αλλά μοιάζει πλέον αρκετά πιθανό ο Ροντινέι να αποχωρήσει μετά από 4 χρόνια, σχεδόν 3,5 χρόνια από την Ελλάδα και τον Ολυμπιακό. Τώρα, δεν νομίζω ότι έχω ξεχάσει κάτι από όλα αυτά. Λίγο αγωνιστικά, ο Ολυμπιακός δεν έκανε καμία σούπερ εμφάνιση. Είχε ένα 25 λεπτό, μισάωρο και από το 30 μέχρι το 55-60 που ήταν καλός. Στο 30-45 ήταν αρκετά καλός. Πήρε την μπάλα στα πόδια του. Στο 25-45 εκεί πήρε την μπάλα στα πόδια του. Μίκρινε τις αποστάσεις στις γραμμές του. Προσπάθησε να παίξει λίγο διαφορετικά και πάλι με κάτω την μπάλα. Με διαφορετικό τρόπο. Η ποιότητα που έχουν ορισμένοι παίχτες του έκρινε το μάτσο, όπως ο Ζώτα Σίλβα. Βρέθηκε στην κατάλληλη θέση, παρότι εξτρέμ είχε μπει σαν δεύτερος φόρο για να εκτελέσει με το κεφάλι. Θα μπορούσε να το έχει τελειώσει πιο εύκολα ο Ολυμπιακός και να μην το κάνει δραματικό το παιχνίδι στο τέλος. Ανέβαζε μία ολικαμπή από τις δύο τεράστιες που είχε. Το δοκάρι και, και το τέταρτο που είχε φύγει μόνος και πλάθαρε πάνω στον Παπαδόπουλο. Είχε μία πολύ μεγάλη ωρέτσος, την έβγαλε με τα πόδια ο Παπαδόπουλος. Είχε ο Γκονζάλες δύο ευκαιρίες, η μία τώρα άχαστη. Έκανε την πρώτη το παιδί, φαίνονταν ότι ήταν πραγματικά πάρα πολύ αγχωμένος. Για να δείξει από το πρώτο παιχνίδι, να σκοράρει και όλα αυτά. Αλλά okay, τέλος καλό, όλα καλά. Είναι καλό για τον Ολυμπιακό ότι έχει κάνει 2-2. Μακάρι να πάει με 5-5 στη διακοπή, γιατί έχει βατό πρόγραμμα. Υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές που κερδίζουν πολλά credits, κατά την άποψή μου. Για τον Ορτέγκα, τον τερματοφύλακα, ακούστηκαν πολλά, αλλά είναι σιγουριά. Και είναι καταπληκτικός με τα πόδια, το ξέραμε. Στη City έπαιζε. Λογικό να είναι καλός με τα πόδια. Ο Σιπιόνι είναι μια εξαιρετική περίπτωση, ποδοσφαιριστή. Ο Ρόκα είναι πάρα πολύ δραστήριος. Ο Τικνιζιάν θα βοηθήσει ιδιαίτερα στη δημιουργία και επιθετικά. Αλλά από τις αλλαγές αυτοί, κυρίως οι δύο που είχαν πολύ καλό, πολύ θετικό πρόσημο, ήταν ο Σμαϊλόβιτς, ο οποίος μπήκε δεξί μπακ και δεν είχε κανένα πρόβλημα. Το παιδί θα βγει λίρα 100 στον Ολυμπιακό. Ο Σμαϊλόβιτς και ο Φρόιλερ μπορεί να παίξει ένα τέταρτο, να είναι ακόμα ανέτοιμος, αλλά έχει πολύ μεγάλη σιγουριά με την μπάλα στα πόδια. Έχει μεγάλη εμπειρία, έχει πολύ μεγάλη ποιότητα και παίζει πάρα πολύ με το μυαλό και φαίνεται αυτό στην τελευταία φάση του αγώνα, όταν μπορεί και είναι μόνο στον απλασάρι να εκτελέσει, αλλά προσπαθεί να σιγουρέψει τον γκολ. Δίνει παρεμβάλλον στον Γκονζάλες, το χάνει, του ταχώνει μετά που έχασε τον γκολ. Εντάξει, είναι ηγετική φυσιογνωμία ο Φρόιλερ. Και τώρα που έρχεται και ο Πουέρτα, με Έσε, Πουέρτα, Φρόιλερ και Σιπιόνε, εφόσον παραμείνει στο Ολυμπιακό, να δούμε ποιο θα πρωτοπαίζει. Έχει πολλά μάτσε, 50 πλάσ μάτσα έχει. Αλλά σίγουρα ο Ολυμπιακός δημιουργεί ένα από τα καλύτερα ρόστερ που είχε ποτέ πραγματικά. Να πω για το Σάλιακα ότι δεν φαίνεται ότι έχει κάτι. Μια ζαλάδα ένιωσε και βγήκε προληπτικά. Οπότε θα είναι διαθέσιμο για το κύπελλο. Αν και εκεί νομίζω θα δούμε τον Νορβηγό, τον Πέντερσεν, που τελικά έγινε μεταγραφή του κανονικά το Σάββατο. Υπέγραψε και αυτός για 4 χρόνια. Και είναι πολύ πιθανό να πάρει και φανέλα βασικού κόντρα στην ΑΕΛ Νόβι Μπετ. Αυτά.
1: Ωραία. Και τσε. Λοιπόν, η ΑΕΚ είχε χθες την πρώτη κέρδη της χρονιάς και την πρώτη μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Κηφισιά. Σε ένα παιχνίδι που η Κηφισιά ήταν καλύτερη. Το δείχνει και η εικόνα του αγώνα και τα ex-goals και όλα, τέλος πάντων. Είχε πιο μεγάλες ευκαιρίες από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ πήγε να πάρει το παιχνίδι με την ποιότητά της, γιατί έβαλε ένα φανταστικό γκολ, δηλαδή ένα πάρα πολύ ωραίο συνδυασμό. Αλλά στο τέλος έδειξε επίσης

0: πολύ κακή αγωνιστική συμπεριφορά, όπως είχε δείξει στο πρώτο μισάλο του αγώνα που δεν μπήκε στο γήπεδο. Και φυσικά είχε τρεις ευκαιρίες. Την πρώτη, στο πρώτο λεπτό κιόλας, βρέθηκε παίχτης της μόνος στην καρδιά της περιοχής και έκανε την κεφαλιά έξω. Και στο τέλος, μετά τον γκολ της η ΑΕΚ, παρότι έκανε και αλλαγές, μπήκαν φρέσκοι παίχτες μέσα. Όχι απλά δεν μπόρεσε να κάνει κάτι για να βάλει δεύτερο γκολ, αλλά έδωσε και τρεις ευκαιρίες στην Κυψιά και στην τρίτη. Σε μια παράδεκτη αμυντική συμπεριφορά της ομάδας δέχτηκε τον γκολ. Πιστεύω και ελπίζω ότι ο τρόπος που έπαιξε έξω αυτό το μάτς και ο τρόπος που ήρθε και το τελικό αποτέλεσμα θα βοηθήσει την ομάδα στα επόμενα παιχνίδια που θα είναι πριν και μετά από ευρωπαϊκά να γλιτώσει τις απώλειες. Όλοι θα έχουν απώλειες στο πρωτάθλημα, είναι δεδομένο. Είδαμε χθες και οι τρεις ομάδες που έπαιζαν με τους διεκδικητές ήταν πολύ ανταγωνιστικές, και ο Ατρόμητος και ο Αστέρας Τρίπολης και η Κηφισιά. Η Κηφισιά περισσότερο γιατί η ΑΕΚ δεν ήταν καλή, δηλαδή ήταν χειρότερη και από τους άλλους δύο που παίξαν χθες. Και πιστεύω και σήμερα ο Λεβαδιακός με τον Παναθηναϊκό θα δούμε το ίδιο. Έτσι θα πάει το πρωτάθλημα. Απλά για την ΑΕΚ πρέπει να γίνει μάθημα αυτό το μάτς. Πώς να διαχειρίζεται μετά από την Ευρώπη τα παιχνίδια. Βέβαια εδώ δεν ήταν μόνο το παιχνίδι της Τετάρτης, ήταν και η κλήρωση της Πέμπτης, ήταν και το πρόγραμμα του Σαββάτου. Γενικά όλοι είχαμε, ακόμη και εγώ χθες το πρωί που έγραψα ένα blog ας πούμε, έγραψα για το πρόγραμμα. Δεν λέω ότι για μένα κάτι, αλλά γενικά όλοι αυτές τις μέρες σχολιάσαμε το Champions League και όταν ξεκίνησε το μάτς με την Κηφισιά νόμιζα ότι η Κηφισιά ήταν η ομάδα Champions League και η ΑΕΚ ήταν μια μέτρια ομάδα χωρίς αρχή, μέση και τέλος, τουλάχιστον για μισή ώρα. Αυτά περιμένουμε και από την ΑΕΚ, ίσως μια μεταγραφή, χωρίς να είναι απαραίτητο να είναι μέχρι την Τετάρτη για να μπει στην ευρωπαϊκή λίστα, που ήδη θα έχει μια αλλαγή, θα μπει ο Βιτάλης και θα βγει κάποιος από τους Κουτέσα, Βίντα, αυτοί οι δύο είναι πιο πολύ υποψήφοι, να δούμε ποιοι θα είναι. Θα μπει και ο Λυκογιάννης στη θέση του Καλοσκάμι, στους τέσσερις Έλληνες. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο.
1: Ωραία, πάμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών που τέθηκε σε εσύ σήμερα αφορά 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής τους στο 9,5%, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η πρωτοβουλία θα διαρκέσει ως τις 31 Δεκεμβρίου. Συνεχίζεται και τον μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών. Νέα μείωση της ανεργίας για το μήνα Ιούλιο στο 7,9% από 8,9% πέρσι τον Ιούλιο και 17,9% τον Ιούλιο του 2019, καταδεικνύουν τα στοιχεία της Ελστάτ. Στην αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του με τον Πρόεδρο του Λιβάνου στο Μέγαρο Μαξίμου. Υπεγράφει σήμερα στο Τελαβίβ η διακρατική συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας. Μαχαιρωμένο ήταν το βρέφος που εντοπίστηκε χθες στην Κυψέλη σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, ο ιατροδικαστής φέρεται να κατέγραψε τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη του βρέφους. Σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανασύρθηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο Νέο Κόσμο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
4: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Η θάλασσα είναι ελευθερία. Ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σύλλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε τροχιά έντονης τουριστικής κίνησης αναμένεται να κινηθεί η Ρόδος το Σεπτέμβριο, καθώς το λιμάνι του νησιού ετοιμάζεται να υποδεχθεί συνολικά 56 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων. Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, το ποδαρικό για το μήνα κάνει την 1η Σεπτεμβρίου το εντυπωσιακό Marella Discovery. Ωστόσο, η μεγαλύτερη κορύφωση της κίνησης αναμένεται κατά το 2ο και το 3ο δεκαήμερο του μήνα. Οι ημέρες αιχμής όπου το λιμάνι θα υποδεχθεί περισσότερα από ένα πλοία την ίδια ημέρα είναι οι 8, 14, 16, 21, 22, 28 και 29 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα στις 21, 28 και 29 του μήνα αναμένονται τέτραπλες αφίξεις, ενώ στις 22 Σεπτεμβρίου τρία μεγάλα κρουαζιερόπλοια θα βρίσκονται ταυτόχρονα δεμένα στη Ρόδο. Έντονη ανησυχία και αναβρασμός επικρατεί στον επιχειρηματικό και τουριστικό κόσμο της Ρόδου. Με επίσημη ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων του νησιού παρεμβαίνει στην ανοιχτή κόντρα μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της ΔΕΗ Ρόδου, ζητώντας άμεσες και καθαρές απαντήσεις για την ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων. Οι ξενοδόχοι και οι ιδιοκτήτες καταλυμάτων καλούν τον εκπρόσωπο τύπου της Περιφέρειας, κ. Τερασλιά, να ξεκαθαρίσει δημόσια αν οι πρόσφατες δηλώσεις του κρύβουν πραγματικό πρόβλημα για τη δημόσια υγεία ή αν πρόκειται για μια στήρα πολιτική αντιπαράθεση που πλήττει ανεπανόρθωτα την εικόνα του νησιού στην αιχμή της τουριστικής περίοδου. Η Ρόδος χρειάζεται συνεργασία, σοβαρότητα και διαφάνεια, όχι άλλη αντιπαράθεση, καταλήγει ο Σύλλογος ζητώντας τη δημοσιοποίηση όλων των επίσημων μετρήσεων. Συνεδριάζει αύριο στις 11.30 το πρωί στη Ρόδο το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Στο επίκεντρο της αυριανής 11ης τακτικής συνεδρίασης αναμένεται να βρεθούν κρίσιμα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα της νησιωτικής περιφέρειας. Μεταξύ των 13 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ξεχωρίζουν τα μέτρα για την εξασφάλιση στέγης σε γιατρούς, με την παραχώρηση 9 κατοικιών στην πόλη της ΚΟ, στην δεύτερη ΔΥΠΕ, για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου ΚΟ. Η χρηματική ενίσχυση περιφερειακών υπαλλήλων για την ενοικίαση πρώτης κατοικίας, καθώς και οι εξελίξεις που αφορούν τη διαχείριση των λατομείων. Κοινή συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσουν αύριο 3η 1η Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης και ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου Ανδρέας Παπανδρέου Νίκος Καραμαρίτης για ζητήματα που αφορούν την ενίσχυσή του από το Δήμο Ρόδου. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στην περιοχή του Ροδινιού. Λόγω έργων ανακατασκευής από το Δήμο Ρόδου έκλεισαν τμήματα των οδών Πάλμα Μαγιόρκα, Βελιγραδίου και Βέρνης. Στο σημείο υπάρχει ειδική σήμανση για την καθοδήγηση των οδηγών σε εναλλακτικές διαδρομές. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές, βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση γύρω στα 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Όχι, είναι αυτό που λες. Ο Γιάννης Αλαφούζος, επειδή είναι πρόεδρος του Super League, σου λέει να εξυπηρετήσω την ομάδα με τον Παναθηναϊκό, να το βάλω να παίξω τη Δευτέρα και να ρίξω τους άλλους. Πρέπει να καταλάβετε, γιατί κάποιοι δεν έχετε και το μυαλό να το καταλάβετε, ότι όλα αυτά γίνονται μετά από αιτήματα ομάδων. Αν όφη ο ΠΑΟΚ είχε κάνει αίτημα να παίξει Δευτέρα, θα παίξει Δευτέρα. Πες ίδια ερώτηση μου για τον Νότο για τον Παναθηναϊκό. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν παίζει Δευτέρα και παίζει Κυριακή? Μήπως δεν αφήναμε από τη Σούπερ Λίγκα? Και έλεγα ότι δεν έχει κάνει αίτημα ο Παναθηναϊκός για να παίξει Δευτέρα. Πρέπει να το θέλει για να παίξει Δευτέρα. Δεν πας με το ζόρι. Ο Παναθηναϊκός έκρινε ότι είναι καλύτερο για εκείνο να παίξει Δευτέρα, επειδή είχε και ένα παιχνίδι το οποίο ήταν για το πάρα πολύ σημαντικό, τελικά είχε και παράταση. Έγινε δεκτό. Αν το ίδιο αίτημα το κάνει όποια ομάδα παίζει Πέμπτη, θα παίξει Δευτέρα. Το ίδιο συνέβη πέρσι με πρόεδρο το Μαρινάκη στο Super League. Το ίδιο συμβαίνει φέτος με πρόεδρο το Αλαφούζο. Μη βλέπετε φαντάσματα, αυτό έχω να πω. Και πάμε παρακάτω. Παιδιά, συγγνώμη για να καταλάβω. Να έχει 20 εκατομμύρια. Πώς θα τον πάρει ο Παναθηναϊκός που λέτε ότι έχει και ελπίδες στο λιγοστές? Δανεικό, Αντρέας. Το πώς θα το πάρει θα το δούμε, φίλε μου. Πάντως, ότι λιγοστές ελπίδες είχε πάντα, έτσι. Έχει εξαρτάται από τον ποδοσφαιριστή, εάν θες, στον Παναθηναϊκό, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το πώς θα τον πάρει θα το δούμε. Μπορεί να τον πάρει και δανεικό με ψώνιο αγοράς. Δεν το αποκλείω. Μπορεί και να δώσει χρήματα για να τον πάρει. Αν το θέμα σου είναι ότι δεν δίνει, ότι 20 εκατομμύρια όντως έκανε στην αρχή του καλοκαιριού, τώρα έχει πέσει τιμή του, δεν είναι στα 20. Λοιπόν, αν νομίζω ότι δεν μπορεί να δώσει ο Παναθηναϊκός 12-13 εκατομμύρια, έχουν αλλάξει εποχές. Αυτό δεν μπορούσε όντως πριν από 3 χρόνια, θα γελάγαμε, λέγαμε αυτό ποσό. Τώρα, όπως βλέπεις, όχι μόνο ο Παναθηναϊκός και άλλες ομάδες δίνουν αρκετά λεφτά. Ο ΠΑΟΚ έδωσε 12 για τον Ζαφίρη. Ξεκινάμε από εκεί το Δεκέμβριο. Έχουν αλλάξει εποχές, παιδιά. Για αρχή σεζόν, λέει κύριε Νικολογιάννη, δεν δικαιολογούνται μέτρια φυσική κατάσταση. Θλάσσι, κράμπες μετά τα 70, μήπως πρέπει να επανέλθουν οι υπεύθυνοι φυσικής κατάστασης του Ράφα Σάκης Γουέμπλη. Σάκη από το Γουέμπλη, ειλικρινά, όσα μηνύματα μου έχουν έρθει, μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, δεν έχεις πει ποτέ κάτι θετικό για την ομάδα. Δηλαδή είναι τρομερό. Λες μόνο κάτι αρνητικό. Εντάξει, οκ. Okay. Να σου πω λοιπόν ότι δικαιολογείται η φυσική κατάσταση να μείνει στο top Αύγουστο μήνα, γιατί η ομάδα έρχεται από μία προετοιμασία. Έχω ζήσει αρκετές χρονιές η ομάδα να είναι σε αυτό το χάλι, ο φυσική κατάσταση να μην αντέχει και πιο παλιά χρόνια και να βελτιώνεται στη διάρκεια της σεζόν. Τα πόδια είναι βαριά και η δουλειά που γίνεται το καλοκαίρι φαίνεται το χειμώνα. Και κράμπες δικαιολογούνται. Έτσι. Αλλά καμιά φορά Ρεσάκη στείλει και κανένα θετικό μήνυμα. Έτσι, γιατί μόνο αρνητικά στείλεις. Όσοι πάνε εκεί ξέρουν από μπάλα και τι ανάγκησε και ομάδα, δεν θα ήθελα να τον ΝΑΗ. Ωραία, βρήκαμε τώρα άλλη ιστορία. Άμα έρθει ο ΝΑΗ, να τσακωνόμαστε και για τον ΝΑΗ. Ρε, τι τραβάμε. Αν θα υπάρξει παραθυρά για ανανέωση Ευρωπαϊκή Λίστα φέτος, θα υπάρξει αυτό που ξέρουμε. Ότι εάν ένα παίκτη τραυματιστεί και μείνει για μεγάλο διάστημα, για πόσου μήνες, για 2-3 μήνες το είχαμε πέσει.
4: Νομίζω 60 μέρες, επάνω.
3: 60 μέρες. Έχει δικαίωμα η ομάδα να τον αντικαταστήσει με κάποιον άλλον. Και συνέχεια, όταν γίνει καλά, επανέρχεται. Αυτό θα ισχύει και φέτος.
4: Νομίζω μόνο ο τερματοφύλακα ισχύει ότι αν μπει σε κάποιο άλλο μπορεί να παραμείνει μέσα στη λίστα.
3: Ναι, ναι. Κάτι για εξτρέμ ακούγεται, αν φύγει ο Ζωρή. Θα πάει ήταν ο Ζωρή. Ευχαριστώ, Οδυσσέα. Οδυσσέα μου, κάτι για την Οσέρα ακούγεται, αλλά ακόμα κάτι συγκεκριμένο δεν ξέρουμε. Έχουμε φτάσει 31 Αυγούστου. Η εικόνα του Καλάμπρια είναι για να ξεκινάει βασικό σήμερα. Επίση την Παρασκευή πίσω ότι έχει συμβόλαιο 1,2 εκατομμύρια ετησίω. Εγώ ενώ παντού γράφει ότι έχει 2 εκατομμύρια. Τι ισχύει? Εγώ σου λέω ότι ξέρω, φίλε μου. Και εγώ είχα ακούσει στην αρχή ότι παίρνει 2,5. Ρώτησα, έμαθα και ξέρω ότι παίρνει 1,2. Το τι γράφεται αλλού δεν με απασχολεί. Το τι γράφεται, ειδικά το 2026, που υπάρχουν 500.000 μέσα στο διαδίκτυο, ό,τι θέλει ο καθένας γράφει, δεν με απασχολεί. Ρώτησα λοιπόν και έμαθα ότι το συμβόλαιό του είναι 1,2 εκατομμύρια ετησίως. Ο Καλάμπρη λοιπόν, ο οποίος την Πέμπτη μπήκε διότι είχε πάρει την κίτρινη κάρτα ο Κάτρης, θέλει ρυθμό. Μπορεί στα πρώτα παιχνίδια μέχρι να μην το ρυθμό να μην είναι τόσο καλός, αλλά πρέπει να παίξει για να μην το ρυθμό του. Οπότε θα δούμε εάν θα ξεκινήσει βασικό σήμερα και πώς θα πάει. Τάσο πολύ θα ακούσει το πρωί να δώσω ένα άκυρο από την ΠΑΕ στον ΝΑΕ και να φέρω ένα άλλο ποιοτικό παίκτη. Κοιτάμε τον περίεργο. Θα δούμε, φίλε μου, τι θα γίνει. Μέχρι αύριο θα ξέρουμε οριστικά. Έλα, κύριε
5: Γιώργο.
3: Κύριε Γιώργο, όλα εσύ.
4: Έχουμε μπρέκαρ ή όχι? Πάμε, ωραία. Λοιπόν, ένας πιτσιρικάς λέει που έπαιξε την προετοιμασία ο Φίλης, νομίζω λέει τι έπαιγαινε. Δεν απέγινε κάτι, παιδιά. Ο Φίλης, εντάξει, δεν σημαίνει ότι επειδή ήταν στην προετοιμασία ότι θα είναι απαραίτητα στην πρώτη ομάδα. Τώρα στην Λάρισα θα είναι στην αποστολή κανονικά ο Φίλης. Πρέπει να έχει και μικρούς, έτσι μην το ξεχνάμε. Γι' αυτό ακόμα και το Μουζακίτη που υπάρχει ενδιαφέρον από άλλες ομάδες, δεν μπορεί εύκολα να το δώσει ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, με εξτρέμ τι γίνεται τώρα που ο Βάργκας μας τελείωσαν. Είμαστε προετοιμασμένοι, λέει, από Ντένσε, Σάντσο ή Πάμπλο Γκαρσία. Πώς, ο Σάντσο δεν ξέρω πώς έχει προκύψει, πραγματικά.
3: Είναι ελεύθερος.
4: Είναι ελεύθερος, αλλά δεν ξέρω, παιδιά, τώρα που το διαβάσατε για Σάντσο. Εγώ δεν το ξέρω. Ποντένσε δεν νομίζω ότι έχει ασχοληθεί ο Ολυμπιακός. Ο Παύλο Γκαρσία είναι μια περίπτωση δεξιού εξτρέμ που έχει ασχοληθεί ο Ολυμπιακός, ναι. Νομίζω σήμερα ο Παύλο Γκαρσία θα αποφασίσει πού θα συνεχίσει την καριέρα του, αλλά είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός την εξετάζει, είναι ξεκάθαρο. Ο Παύλο Γκαρσία και ο Νταβινταζίλ είναι δύο από τις περιπτώσεις που ο Ολυμπιακός κοιτάζει. Η μεταγραφή που έρχεται, λέει, αλλάζει τα δεδομένα στα χάφες του και ιδανικός. Φοβερή μεταγραφή, ποια είναι η γνώμη σου? Το είπα και πριν λίγο ότι είναι μια καταπληκτική μεταγραφή, εκπληκτική για μένα. Πραγματικά, δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός από όλους τους χαφ που είχε στη λίστα του μπορούσε να πάρει έναν, θα έπρεπε να είναι ή αυτός ή ο Τετραουή. Πήγε να πάρει ο Τετραουή, ο οποίος κατέληξε στη Λανς και τώρα κατέληξε στον Πουέρτα. Το προσπαθούσε πολύ καιρό, πολλές εβδομάδες, τελικά κατάφερε να τον πάρει. Ο Σάλιακας χθες, Γιώργο, λέει, ήταν πολύ καλός, τον κράζανε χωρίς λόγο. Καλός ήταν ο Σάλιακας, ναι, ισχύει. Έχει και την ασίστ στον κόλπο. Εντάξει, ο Σάλιακας έχει πολύ καλά χτυπήματα στην μπάλα. Χτυπάει και τα κόρνερ, χτυπάει και φάουλ. Έχει και πάρα πολύ καλές έντρες και η σέντρα του χθες είναι συστημένη, πραγματικά. Έκανε μουδιασμένο ξεκίνημα λίγο στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλά μετά ανέβηκε πολύ. Και θα τον δείτε ότι θα πάρει πάρα πολύ χρόνο φέτος ο Σάλιακας. Λοιπόν. Τι λέει ο φίλος εδώ, σιγάρε Γιώργο, δηλαδή ο Μάρτι ήτανε. Ο Μάρτι ήταν καλύτερος, λέει, και από τον Ντοροσίδη και από τον Ροντινέη. Εγώ διαφωνώ. Πολύ καλός παίκτης και ο Ομάρ, ο Ελαμπτελαουή. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Αλλά κατά την άποψή μου, ο Ντοροσίδης και ο Ροντινέη είναι καλύτεροι παίκτες. Υπήρξαν καλύτεροι παίκτες από τον Ομάρ. Που πάλι, ξαναλέω, ήταν μια καταπληκτική περίπτωση ποδοσφαιριστή. Λοιπόν, του χρόνου που θα έχεις πάλι πέντε δανεικούς να ψάχνεις, λέει, για να φτιάξεις ομάδα, θα λες ότι φταίει η διαιτησία. Οκ, okay, με έχεις ακούσει πολλές φορές, φίλε μου, να λέει η διαιτησία. Οπότε, ακόμα μία τώρα, λογικά. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, μεταξύ, αν πάρει τον Μπουέρτα μέσω Νότιχαμ, θα είναι ένας αυτός ο δανεικός και ένας ο Γκουστάβο Σά. Και ο Ολυμπιακός αγόρασε Ζώτα Σίλβα, αγοράζει τον Κάρμο γιατί είναι υποχρεωτική οψιόν. Πέντε δανεικούς. Ο Σιπιόν επεκταράσει, καλό είναι να μην θυσιαστεί, λέει ένας φίλος. Καλό είναι να μην θυσιαστεί, αλλά αν έρθει ο Πουέρτα με Φρόιλερ, με Έσε, είμαστε ήδη στους τρεις. Σκέψου μετά ότι υπάρχει ο Μουζακίτης, υπάρχει ο Σιπιόνι και υπάρχει ο Γκαρθία. Πάμε στους έξι. Κάποιος πρέπει να φύγει και φεύγει κάποιος άλλος. Λέω εγώ ότι φεύγει ο Γκαρθία ή ο Μουζακίτης. Ποιος θα μείνει εκτός λίστας? Γιατί πρέπει να μείνει και άλλος ένας χαφ πιθανότητα εκτός λίστας. Είναι εύκολο να αφήσει ένα παιδί 21 χρονών, τώρα που άρχισε να παίζει εκτός λίστας ευρωπαϊκής? Είναι εύκολο ένας ποδοσφαιριστής 21 ετών που δείχνει τόσο καλά δείγματα να μείνει για να είναι πέμπτη λύση? Μακάρι να μείνει, και εγώ το θέλω. Αλλά θα πρέπει να το αποφασίσει αυτό ο προπονητής με την ομάδα. Τσανάκα τους έβγαζε όλους παιχταράδες, ποιος τα λένε, τα λες. Περιμένω εδώ. Εδώ θα είμαστε λίγο πάλι, λέει, να δω τι θα λες. Κάντε ζημιά στην ομάδα, λέει, εντάξει, το πέραμα. Τα λέτε όλα καλά. Πού είπα εγώ όλα καλά που είπα ότι έπαιξε ο Ολυμπιακός 25 με 30 λεπτά ποδόσφαιρο στην Τρίπολη? 25 με 30 λεπτά. Είπα ότι ήταν καλός ο Σιπιόνι, ο Ζώτα Σίλβα που έβαλε τον γκολ. Είπα ότι η Τικνησιά θα βοηθήσει. Ότι και ο Σμαήλος μπήκε αλλαγή, ήταν πολύ καλός. Αυτά. Όλους καλά τους είδε εσύ. Και ενώ είπα ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός στην Τρίπολη και δέχτηκε και φάσεις. Οκ. Okay. Τάκι. Λοιπόν, λέμε για τον Μπουέρτα, λέει, τη Σαντάντερ που έχει παίξει μόνο Β' Ισπανίας. Αυτή είναι η κίνηση του καλοκαιριού. Το ακούσαμε και αυτό. Μεταγραφή του καλοκαιριού γελάει ο κόσμος, λέει. Εντάξει, φίλε μου. Β' Ισπανίας νομίζει ότι είναι ένα πρωτάθλημα της πλάκας. Δες το Γερεμάι της Λακορούνια που ανέβηκε τώρα, πρώτη κατηγορία, το λέγαμε τις προάλλες. Κοστίζει 45 εκατομμύρια τον. Πώς λέγεται, τον εξτρέμ της Σαντάντερ που βάλε 25 γκολ και το δεξί της μπακ, το Μολίνα, κάπως έτσι λέγεται, Μολίνας, κάπως έτσι, που τον ήθελε η Μπαρτσελώνα. Κοστίζουν 25-30 εκατομμύρια ο καθένας. Νομίζετε ότι η Β' Ισπανίας είναι ένα χωριό, ότι είναι Β' Εθνική εδώ, Ελλάδας? Λοιπόν, με Ρόκα και Ζέλσον να σταθείς, λέει, το καλύτερο ρόστερ, να πάρεις Πουέρτα, λείπουν δύο εξτρέμ σίγουρα. Παιδιά, δεν λείπουν δύο εξτρέμ, όχι. Ο Ρόκα και ο Ζέλσον είναι πολύ καλοί παίκτες. Εγώ θα τους ήθελα και τους δύο, αλλά να έρθει κι άλλος ένας εξτρέμ που να έχει τον γκολ. Αυτά προς το παρόν. Και τσε.
5: Πάμε και στα δικά μας. Υπάρχουν μηνύματα σήμερα. Λοιπόν, Κώστα, πώς κρίνεις την ενέργεια Μάνταλου να εκτελέσει απευθείας το φάουλ, στη συνέχεια να μην μαρκάρει, μην μαρκάρει ούτε με τα μάτια. Όλοι τα μάτια μαρκάρανε. Απλά το να εκτελέσει απευθείας το φάουλ είναι κάτι που εγώ προσωπικά για την εμπειρία του Μάνταλου το θεωρώ απαράδεκτο. Το είπα και χθες στο ραδιόφωνο, μόλις βγήκα μετά το μάτς. Και δείχνει και πολλά πράγματα για το πώς ήταν η ομάδα, δηλαδή το μυαλό της εκείνη την ώρα που έπρεπε δύο λεπτά να είναι σοβαρή για να κρατήσει τη νίκη που δεν άξιζε κιόλας με βάση την εικόνα του αγώνα. Κώστα, χωρίς τον Πινέδα θα έχουμε τις επιστροφές που είχαμε και δυστυχώς με το Champions League βλέπω τους παίκτες χαλαρούς στην Ελλάδα. Δύσκολα φέτος τα βλέπω, στα ίδια σου πολύ. Φίλε, πολύ νωρίς να βγάλουμε τέτοια συμπεράσματα. Γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Ηρακλή που ήταν πριν το μάτς με τη Λεύσκη κιόλας, μια χαρά ήταν η ΑΕΚ στην προσέγγιση της στο παιχνίδι. Οπότε είναι ένα μάτς, θα περιμένουμε να δούμε κι άλλα και εδώ είμαστε να το ξανασυζητήσουμε. Σ' ακούω πολύ προβληματισμένο με το χθεσινό, μη φοβάστε, θα βελτιωθούμε σε όλα, λέει ένας φίλος, είναι νωρίς, εκτός αν έχει γίνει κάτι χοντρό και δεν μας το λέτε. Τι να έχει γίνει ρε φίλε, μέσα στην ευτυχία ήταν η ΑΕΚ όλο το διάστημα τώρα, το προηγούμενο. Και εντάξει, είμαι προβληματισμένος γιατί είναι κάτι που με τον Νίκο Ελής δεν είχε ξανασυμβεί και συνέβη ακραία, δηλαδή ήταν πολύ κακή η ΑΕΚ σε όλα. Μπορείς να μου εξηγήσεις για ποιο λόγο ενώ χάναμε τις μονομαχίες στο κέντρο και από εκεί ξεκινούσαν τα προβλήματα, δεν έπαιξε λεπτό πιο aggressive μέσος μας ο Αριάγκα? Έπαιξαν φίλοι αυτοί που απέκλεισαν τη Λεύσκη και πήγαν την ομάδα στο Champions League. Γι' αυτό δεν έπαιξε Αριάγκα. Τώρα, αν θα μπορούσε να τον βάλει αλλαγή εκεί με το Ζήνη, ναι, πιθανόν να μπορούσε, αλλά πιστεύω ότι σε εκείνο το σημείο έβαλε τον Κάιρινεν για να φτιάξει το κέντρο που έπαιξε την Τετάρτη και να κυκλοφορήσει, να κρατήσει καλύτερα την μπάλα. Δεν ήθελε να δώσει ένα μήνυμα ότι θα συνεχίσει το υπόλοιπο διάστημα να παίζει πίσω. Γι' αυτό πιστεύω το έκανε. Και επίσης δεν είναι και τόσο έτοιμος και ο Αριάγκα ακόμα, έτσι. Δεν είναι θέμα μυαλού ή νοοτροπίας όπως λέτε, λέει. Είναι θέμα ότι έχουν φτιάξει μια ομάδα αργή σε όλες τις θέσεις. Δύο στόπερ βαριά, δύο φορ βαριά. Κέντρο βούτυρο χωρίς κόφτη και τρεξίματα. Φίλε, αυτή η ομάδα πήρε το πρωτάθλημα πέρυσι. Και μπήκε τώρα στο Champions League πριν τρεις μέρες. Με τα ίδια στόπερ, τα ίδια φορ και αυτό το κέντρο βούτυρο. Για τον Μάνταλο απάντησα πριν. Χρειάζεται center back η ΑΕΚ να υπάρχει ανταγωνισμός και πίεση στο Ρέλβας και στο Μουκουντή που έχουν πάρει τη φανέλα του βασικού σπίτι. Δεν διαφωνώ. Δεν δείχνουν βέβαια να την έχουν δει, ας πούμε, αλλά έτσι κι αλλιώς υπήρχε και στον αρχικό προγραμματισμό ένα center back. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, θεωρεί η ομάδα ότι είναι, δηλαδή ο Ριμπάλτα και ο Νίκολετ, θεωρούν ότι είναι καλυμμένοι με Γεωργίε Φίντα και τις δύο μεταγραφές που έγιναν. Στο τέλος, δηλαδή τον Αριάγκα που παίζει και δεξίς στόπερ, έχει παίξει πάνω από 30 μάτς στην καριέρα του και τον Λυκογέννη. Ο Κοϊτά λέει τελευταία φορά παίξε μπάλα στη Φιέστα στο 1-1. Ο Ζούμπκοφ είναι 3 μήνες στην ομάδα και φαίνεται ότι είναι εκτός. Εντάξει, ο Κοϊτά δεν έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν, η αλήθεια είναι αυτή. Επίσης ο Ζούμπκοφ σαφώς και δεν είναι στο επίπεδο του παίχτη που πήρε η ΑΕΚ. Γιατί είναι ένας γνωστός παίχτης, δεν είναι λαχείο ή κάτι. Τον πλήρωσε για να τον πάρει. Αρκετά χρήματα. Χθες εμένα δεν θα πω ότι μου άρεσε ο Ζούμπκοφ σε καμία περίπτωση, αλλά προσπάθησε πάρα πολύ. Αλλά είχε συνεχώς κακές αποφάσεις. Αυτό ναι. Αλλά ήταν μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, η παρουσία ήταν πολύ πιο καλή από ό,τι ήταν του Κοϊτά. Πολύ καλύτερη. Λένε πολύ, πολλά για την παρουσία των παντών. Χθες θυμίζω ότι η ΑΕΚ έκανε την 21 αγώνα εθνικής ομάδας, πάνε οικογένειες και παιδιά και δικαίωμά της τότε, δικαίωμά τους και χθες. Εντάξει, εγώ και την προηγούμενη εβδομάδα που έγινε αυτό το θέμα είπα ότι και η ΑΕΚ αν ήταν στη θέση του Παναθηναϊκού και έδινε το γήπεδό της στην Κηφισιά θα απαιτούσε το ίδιο. Δεν το βλέπω, δεν μου άρεσε καθόλου η εικόνα χθες του γηπέδου και σίγουρα η Κηφισιά χάνει και πάρα πολλά χρήματα γιατί και οι οπαδοί της ΑΕΚ και οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα το γέμιζαν το γήπεδο και θα πήγαιναν και πολλοί οπαδοί του ΠΑΟΚ σίγουρα, αλλά για να παίξει αυτό το γήπεδο δέχτηκε αυτόν τον όρο και εγώ καταλαβαίνω και αυτόν που τον έβαλε και αυτόν που το δέχτηκε. Ακόμα ένας αγώνας αρνητικός ο Πήλιος, πίσω και μπροστά. Ο Ζούμπκοφ αγνοείται και για κάποιο λόγο κουτέσα δεν κάνετε για αλλαγή, Παναγιώτης. Για τον Πήλιο, φίλε, Δεν ήταν καλός χθες, όπως όλη η ομάδα, αλλά έπαιξε στο παιχνίδι. Δηλαδή δεν ήταν κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι ο Πήλιος. Βγήκε πολλές φορές μπροστά, γιατί έγινε και αυτή η εσωτερική αλλαγή και πέρασε αριστερά ο Μάγερ. Οπότε, ερχόμενος στο κέντρο, γιατί δεν παίζει ποτέ αριστερά ο Μάγερ, του άφησε όλη την πλευρά. Όντως βγήκε πολλές φορές ψηλά, έκανε πολλή κίνηση, έτρεξε πάρα πολύ προς τα πίσω και δεν έβγαλε ούτε μια καλή σέντρα ή πάσα τελική, δυστυχώς. Σε προϋποθέσεις μπορούσε να γίνει κάτι καλό. Τουλάχιστον θυμάμαι τουλάχιστον δύο στο δεύτερο ημίχρονο πολύ καλές. Που οι σέντρες του ήταν κακές. Για το Ζούμπκοφ είπα πριν, ο Κουτέσα για μένα κάνει για αλλαγή. Το έδειξε πέρυσι, το απέδειξε. Μέχρι τώρα δεν έχει παίξει. Η αλήθεια είναι αυτή. Πάμε να δούμε και τίποτα φρέσκα. Ο Μάντελος θύμισε το Ζήνη πέρυσι στο Καρασκάκη που ζούταν από το 30 μέτρα στα Χασομέρια και έδωσε την ευκαιρία να ισοφαρίσει ο Ολυμπιακός με τον goal offset που ακυρώθηκε εν τέλει. Θα συμφωνήσω απόλυτα, ναι. Απλά ο Ζήνη 20 χρονών και ο Μάντελος 30. Πλάς και δύο. Λίγο πλάς ο Ζήνη, πολύ πλάς ο Μάντελος. Ο Κοϊτάτη έχει και δεν βλέπετε. Ο Κουτέσα που έχει ξελασπάσει την ομάδα πέρυσι τόσες φορές γιατί δεν παίζει. Ο Αριάγκα χθες γιατί δεν μπήκε να κρατήσει άμυνα, αφού για δεύτερο γκολ δεν πηγαίναμε. Προφανώς δεν μπήκε για αυτό που είπα πριν. Ότι δεν ήθελε να περάσει το μήνυμα, ότι ήθελε να κρατήσει άμυνα και ότι στο μυαλό του πίστευε προφανώς ο Νίκολης, αφού γλίτωσε η ΑΕΚ αυτό το πρώτο μισάωρο, τη φρίκη αυτή ας πούμε. Γλίτωσε και στο δεύτερο ημίχρονο την ευκαιρία. Έβαλε και γκολ. Πίστεψε ότι μετά για 20 λεπτά θα παίξει η ομάδα κανονικά. Οκ, διαψεύστηκε. Ο Μάνταλος θύμισε πέρυσι το Ζήνη στο ναι, όχι. Αυτό το Νούκρο Τσόκαη λέει γιατί τον αγόρασε η ΑΕΚ και δεν πήραν τον Ορίζον που ήταν ελεύθερος από το Λεβαδιακό. Εντάξει, φίλε, τώρα δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα γινόταν ύμνη για τον Βιτάλης και τώρα το βγάλαμε Νούκρο Τσόκαη.
4: Λε τι γίνεται.
5: Ο οποίος Τσόκαη ήταν φιλότιμος παίξε. Εγώ πάντα έλεγα καλά λόγια. Αλλά εντάξει. Το κακό είναι ότι αν δεν υπήρχε μπάλα θα ήταν από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο ο Τσόκαη. Γιατί έτρεχε σαν σκυλί, ήταν έτασο, δεν ήταν μαχητής, αυτά, φάουλ. Αλλά δυστυχώς υπήρχε αυτή η λεπτομέρεια.
4: Πέρυσι το Λεβαδιακό έκανε καλή χρονιά. Και πήρε μεταγραφή, πήγε η Γερμανία φέτος.
5: Μπράβο. Μπράβο του. Ήταν αγωνιστής. Δηλαδή απλά ήταν κάτω από το επίπεδο και του Παναθηναϊκού τότε που ήρθε.
4: Ναι, συμφωνώ.
5: Η ΑΕΚ έχει πολύ καλό προπονητή στην ψυχολογική προετοιμασία, πολύ κακό τεχνικά. Το τεχνικό το επίπεδο είναι χαμηλά. Τι λες, ρε φίλε. Είναι από τους προπονητές που στην ΑΕΚ δηλαδή, που βλέπουμε τόσα χρόνια, από τους προπονητές που κάνουν κέρες παρεμβάσεις στο παιχνίδι και το αλλάζουν το παιχνίδι. Παύλος από Βύρονα, σε ξέρω από το γυμναστήριο. Διάβασέ το, σε παρακαλώ. Γεια σου, Παύλο. Η ΑΕΚ είναι καλή και καλή σεζόν και στο γυμναστήριο. Η ΑΕΚ είναι καλή και θέλει χρόνο για να γίνει καλύτερη. Κάντε υπομονή, ομάδα εξελίσσεται. Οκ, βέβαια χθες δεν είδαμε κάποιο κομμάτι της εξέλιξης, για να λέμε και την αλήθεια. Φίλε, αλλά οκ. Okay. Εννοείται. Τι κακές επιλογές. Ο τύπος σεντράρει χειρότερο από τον Πήλιο. Ρε παιδιά, βάλτε να δείτε πώς σεντράρει ο Ζούμπκοφ. Στην τύχη, βάλε να πείτε να δεις πώς σεντράρει ο Ζούμπκοφ. Μην τρελαθούμε τώρα. Οκ. Okay, δεν έχει. Το παιδί έχει ακόμη, δεν έχει μπει καλά. Δεν έχει. Ποιος ξέρει, δεν έχει πάρει και αυτοπεποίθηση. Δεν έχει γίνει και βασικός ενώ έρθε για βασικός. Οκ. Okay. Να τον περιμένουμε λίγο. Δεν είναι τώρα. Αύγουστος είναι ακόμη. Σήμερα τελειώνει. Πιο πολύ με τσάντισε εκεί στο τέλος που είχε δύο μονομαχίες να διώξει την μπάλα στη φάση του γκολ που εξελίχθηκε σε γκολ και δεν το κάνει. Αυτά, παιδες.
4: Πάμε break.
3: Πάμε αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Top FM 102,4.
5: Όπως γράφουν στο εξωτερικό, η Νότιγχαμ έφτασε σε συμφωνία με τη Σαντάντερ για τον 23χρονο χαφ που θα παραχωρηθεί ιδανικός στους Ερυθρόλευκους. Διαψεύδουν οι Πειραιώτες τα περί επαφών για Βάργκας και Χίλ. Θέμα χρόνου φαίνεται να είναι η αποχώρηση του Ροντινέη με προορισμό την Σαντός. Ανασύνταξη στην ΑΕΚ και στροφή στο παιχνίδι της Τετάρτης με τον Έστω στη Χρυσούπολη μετά το ισόπαλο 1-1 με την Κηφισιά. Δεδομένες οι αλλαγές στο βασικό σχήμα από τον Μάρκο Νίκολιτς. Άδεια από την UEFA για να χρησιμοποιήσει τη φυσική της έδρα στο Champions League εξασφάλισε η Κόμο σύμφωνα με την Daily Mail. Ανησυχία στον ΠΑΟΚ για την κατάσταση του Χατζηδιάκου μετά το διπλό κόντρα στον Ατρόμητο. Πιθανότατα μέσα στη μέρα τα αποτελέσματα των εξετάσεων του 29χρονου κεντρικού αμυντικού που έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο λόγω ενοχλήσεων στην Γάμπα. Στο παιχνίδι της Τετάρτης για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδας με τον Όφη στρέφονται οι Θεσσαλονίκοι. Αμφίβολη είναι η παρουσία του Φαμπιάνο στην αναμέτρηση του Άρη με την ΑΕΚ το Σάββατο. Από αιμάτωμα στο Μυρό ταλαιπωρείται ο Βραζιλιάνος, όπως έδειξαν οι εξετάσεις, και σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕ, η κατάστασή του θα εκτιμάται σε καθημερινή βάση. Πειθαρχική διαδικασία για την υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ άνοιξε η Euroleague. Στο μικροσκόπιο της διοργανώτριας θα μπει ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισε η Ντουμπάι τον διεθνή γκάρτ που δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό ως το 2027. Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει αν τέλεσε ποινικό αδίκημα, ενώ η διοικητική διαδικασία αποφασίζεται εν συνόλο και όχι για μία περίπτωση. Το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για τον Μουσταφά Φαλ. Με στόχο το χρυσό, η Εθνική Handball Ανδρών αντιμετωπίζει στις 9 την Αίγυπτο στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων που διεξάγονται στον Τάραντα. Μετάδοση από Earth Sports 1, ενημέρωση από Big Win Sport FM. Πρεμιέρα στο US Open για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος ρίχνεται στη μάχη του Αμερικανικού Grand Slam κόντρα στον Γάλλο Αρτούρ Φις, νούμερο 11 στον κόσμο. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 6, μετάδοση της διοργάνωσης από τα κανάλια Eurosport. Παίκτης της Λίβερπουλ είναι επίσημα ο Μπράντεϊ Μπαρκολά, με τους Ρέτζ να ανακοινώνουν την απόκτησή του από την Paris Saint-Germain στα 116 εκατομμύρια ευρώ συν 24 με τη μορφή μπόνους το κόστος της μεταγραφής. Παράλληλα στη Γαλλία υποστηρίζουν ότι θα παραμείνει στους πρωταθλητές Ευρώπης ο Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος συμφώνησε σε νέο συμβόλαιο στο 2030. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
6: Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε. Δεν χρειάζεται να σηκωθεί ο πόρτη. Τα λεπτά με 5. Κόσμο Τζόλου, ο οποίο ανάγκασε τον Νικολαγιά στα μικρόφωνα τη πολιτική τη κοινότητα. Στην πλήρη του ΕΠΕΜ. Στέφανο Ωρεόπουλο, στη ρύθμιση των ήχων για την επιλογή τη μουσική. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Κωνσταντίνα Πανούση στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και.
1: Εσύ, Τάσο.
0: Πάλι εγώ.
1: Αφού και έτσι.
0: Ήταν σύντομο, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει ο Γιώργος από το Μαϊάμι, πλάκα κάνουμε ρε παιδιά, δεν δικαιολογείται μέτρια ψυχή κατάσταση μήνα Αύγουστο. Μόνο τότε δικαιολογείται που τα πόδια πρέπει να είναι βαριά. Αν δεν είναι, θα υπάρχει πρόβλημα. Γιώργο, επί τη ουσία έχει δίκιο. Όταν βλέπει ομάδες να πετάνε το καλοκαίρι, έχουν κάνει μια συγκεκριμένη προετοιμασία για κάποια παιχνίδια και πρέπει να κάνουν κάτι συμπληρωματικό στη συνέχεια για να βάλουν τη χρονιά. Θα συμφωνήσω. Μιχάλη, γνωστέ από τα Κύθρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Να είσαι καλά. Τάσου, καλησπέρα. Όλα καλά θα πάνε με την ομάδα. Θα ήθελα τη γνώμη σου για πελίστη στα μπακ, εφόσον δεν βάζει γκολ, το θεωρώ ιδανικό backup Θοδωρής. Εντάξει, κάποια ελάχιστα ένα-δύο παιχνίδια έχει κάνει και στη United το σμπακ, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο προπονητής τον υπολογίζει και τον έχει, έτσι, έχει ζητήσει. Τον έχει ζητήσει να τον κρατήσει η ομάδα, γιατί του αρέσει και το στυλ του και η ταχύτητα που έχει όλα. Οπότε το υπολογίζει για εκεί, για εξτρέμ. Πιο πολύ ανάγκη υπήρχε για τον Σοφιάν Άμραμπατ, πήγε ο Σελίδο στον Άγιο, που έγινε το ΝΑΗ. Εντάξει, παιδιά, αυτά είναι σχετικά. Ο ΝΑΗ, τώρα, ό,τι και να λέμε, είναι ένα παίκτη ο οποίο μπορεί να σου πάρει μόνο στο 5-6 παιχνίδια. Να σου εξεκλειδώσει άμυνα κλπ. Θα συμφωνήσω ότι δεν είναι ο παίκτη ο οποίο θα τρέξει, θα μαρκάρει, θα κάνει. Αν και είναι ανάλογα, δεν το ξέρουμε αυτό. Είναι ανάλογο που θα το διαχειριστεί κάθε προπονητής. Και οι δύο πάρα πολύ καλοί παίκτες. Και ο Άμραμπατ και ο ΝΑΗ. Διαφορετικοί παίκτες όμως. Και γίνεται με Μπαγκασέτα τελευταία μέρα μεταγραφών έξω. Όχι, έξω δεν είναι τελευταία μέρα μεταγραφών. Έξω υπάρχουν μεταγραφές σε πολλές αγορές ακόμα. Τουρκία.
2: Υπάρχουν αγορές, ναι.
0: Νομίζω και Κύπρος ακόμα. Αν και στην Κύπρο η Ομόνια είχε ακουστεί κάτι, δεν υπάρχει κάτι με Ομόνια. Τουρκία υπάρχει κάτι, αλλά ακόμα δεν έχει προχωρήσει. Θα δούμε. Τάσο μου, θα την άξει τα πολιτεία στον αέρα με 4 εκατομμύρια συμβόλαιο. Αξίζει τον κόπο, Σπύρος. Δεν θα πάρει 4 εκατομμύρια συμβόλαιο. Μπορώ να σου το υπογράψω αυτό, Σπύρο μου. Ο Παναθηναϊκός είναι κάθετα αρνητικός αυτό. Και έχει απόλυτο δίκιο. Ξέρω που το άκουσες και τι είδες. 4 εκατομμύρια συμβόλαιο δεν θα πάρει. Λοιπόν. Άσε τα μπαλά τα χαφ που θέλει δίθεν ο Νίστο. Ναι, έχεις δίκιο. Το βλέπουμε από το μυαλό μας. Δεν το βλέπεις το γήπεδο. Δίθεν. Μόνοι σας γράφετε ότι ο Καμαρά προκύπτει soft και τώρα αλλάζει η ρητορική. Λέμε ότι δεν είναι ένα aggressive half. Ποια η ρητορική αλλάζει. Ο Καμαρά ούτε μπαλάτος είναι ούτε και δυναμικός. Μπαλάτος δεν είναι ο Καμαρά. Δηλαδή είναι άμπαλος ο Καμαρά. Ωραία. Οκ. Okay. Έχεις δίκιο, φίλε μου. Θα συνεχίσεις να βλέπεις ποδόσφαιρο. Λοιπόν. Ο Γιώργος, τι θα ήθελε σου να είει Κέρβερο Εξάρι που να έχει και δημιουργικές αρετές που θέλει και προπονητής και φυσικά το βρίσκεις με τόσα λεφτά. Λέω να έλεγα, θέλουμε 6-8. Γιώργο μου, δεν είναι το θέμα τι θέλω εγώ. Το θέμα τι θέλει ο προπονητής. Ο προπονητής θέλει ένα 8, ένα οκτάρι ακόμα. Είναι καλυμμένος με τους άλλους παίκτες. Αν του βγει, θα του πούμε μπράβο. Αν δεν του βγει, θα πούμε ότι έχει. Ότι σε αυτό έχει πέσει έξω. Έτσι. Επειδή με Παναθηναϊκός και Μπάγκεν αυτή η παρατήρησή σου με την κατοχή για το γνήσιο εξάρι μου θυμίζει για ποιο λόγο έφυγε ο Παλίνη από την Μπάγκεν, γιατί δεν άρεσε το προπονητή Κομπανί. Μα το κάνω και στο εξωτερικό, δεν είναι μόνο εδώ. Και έρχεται καπάκι η πολύ ωραία ερώτηση που έχει δώσει φίλε μου εσύ που πες για την Μπάγκεν την απάντησή σου. Νικολογιάννη, τον παλάτο σκάφη στην Ευρώπη υπάρχει ω όριο. Σου απάντησε όλου φίλε για την Μπάγκεν και τον Παλίνια. Αν υπάρχει όριο. Τι ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός, κάποιοι γράφουν 7, κάποιοι 7,5. 7,5 παίζει ο Παναθηναϊκός. Για την πιθανή δεκάδα, Θάνο μου, την είπα, θα την ξαναπώ. Τερματοφύλακα Σπένια δεξιά. Ο Καλάμπρη αριστερά Κυριακόπουλος. Ντεφράι Φαντρόκελ στο κέντρο της άμυνας. Ο Καμαρά με τον Κάγκουα στον άξονα. Αριστερά ο Αντίνο, δεξιά ο Ταμπόρδα και ο Γιάγκους. Και μπροστά ο Τετέι με τον Λιβάη. Αν τραυματιστεί ο Κυριακόπουλος, ποιος παίζει. Χτυπάω 5 ξύλα. Η ίδια ερώτηση μπορεί να γίνει και στην ΑΕΚ. Με το Ρώτα. Δεν ρωτάνε αυτά τα πράγματα. Ο Κριστίσον πόσο άνετοιμος ήρθε. Συμμετέχει στις προπονήσεις. Δεν συμμετέχει στις προπονήσεις. Αν ο Κυριακόπουλος δεν μπορεί να αγωνιστεί σε κάποιο μάτς, θα παίξει ο Καλάμπρη αριστερά και δεξιά όταν θα είναι καλό ο Τσάπρας. Τώρα μπορεί να παίξει ο Κάτσε δεξιά και ο Καλάμπρη αριστερά. Είναι θέμα για τον Κριστίσον. Το είπαμε τη μέρα που ήρθε ότι είναι ένα ρίσκο. Παίρνει ένα ρίσκο. Δεν μπαίνει οικονομικό ρίσκο, γιατί πρέπει να το 50% των συμμετοχών να συμπληρώσει για να πληρώσει ο Παναθηναϊκός. Και επίσης είπαμε ότι εάν δεν παίξουν το Δεκέμβριο Κρίστη, ο Παναθηναϊκός θα πάρει αριστερό μπακ το Δεκέμβριο. Έτσι. Δεν μπορεί όλα στις μεταγραφές να πηγαίνουν τέλεια. Κάποια δεν θα πάνε και καλά. Σε όλες τις ομάδες, όχι μόνο στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός εκτελεστεί για στημένα π.χ. έξω από την περιοχή. Ποιος έχει, ποιος έχει δει στην προπόνηση να μπορεί να τη βάζουν μέσα. Ο Ταμπόρδα νομίζω έχει κάνει και εκπληκτικό εκπληκτική έτσι, σέντρα στο παιχνίδι που έχει βγάλει στο 4 στο γκολ για παλιά. Ο Λούζ έχει πάρα πολύ καλά στημένα. Έχει παίκτη ο Παναθηναϊκός. Έχει πολύ καλά στοιχεία, λέει ο Βαγγέλης, ο Καμαρά, και θα γίνει καλύτερος με δύο καλούς box μέρους δίπλα του στο 4-3-3. Αυτά. Προχωράμε. Ποιος είναι? Ο Γιώργος έφυγε, έλα και έτσι πάρτε εσύ και μέχρι να έρθει ο Γιώργος.
2: Πάμε εμείς. Εδώ μου λένε τόσο να πω για μοναχή όπως με Σλούκα, ρε φίλε. Τρομερά πράγματα, έτσι. Βέβαια, εντάξει, του Σλούκα ήταν έκπληξη. Τώρα του Ναχή δεν είναι. Λοιπόν. Πολύ Παναθηναϊκός έπεσε. Η ΑΕΚ θέλει μια στοπεράρα για τη λίστα και μετά ένα μπακ και ένα χαφ, λέει ένας φίλος. Πάμε από την αρχή. Κώστα, δηλαδή, σε όλο αυτό το μεταγραφικό πανηγύρι των τελευταίων ημερών, η ΑΕΚ δεν βρήκε μια ευκαιρία, είναι οικονομικό το θέμα? Βλέπεις να υπάρχει οικονομικό θέμα, ρε φίλε, ιδίως τώρα που μπήκε και στο Champions League. Δηλαδή έχει πάρει 4,5 εκατομμύρια έναν, δεύτερο μετά άλλα 4,5, μετά πήρε με 6, μετά πήρε άλλους 2 με 2,5. Okay. Δεν δείχνει η ΑΕΚ να έχει οικονομικό θέμα από τη μέρα που ήρθε ο Ηλιόπουλος και δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Εντάξει, όσο παίζει ο Κοϊτά, αλλά ειδικά τώρα με Κουτέσα, δεν εξηγείται να βγαίνει ο Κοϊτά και να μην μπαίνει η άλλη Σαΐτα ή Μάρτον. Εντάξει, προφανώς φίλε, είχε κάτι στο μυαλό του, στο οποίο δεν περιλαμβανόταν ο Κουτέσα σε αυτό το σημείο. Θα μπορούσε να μπει στο τέλος, ξέρω εγώ, του παιχνιδιού, για να βγει κάποια κόντρα κάτι, αλλά είχαν προτίμησε άλλες κινήσεις. Προτίμησε να βάλει το Μάνταλο αριστερά, να έχει ένα χάφ αριστερά, όπως είχε πριν τον Μάγερ. Ναι, πάμε παρακάτω. Εντάξει, όσο παίζει ο Κοϊτάλ, αλλά ναι, το είπαμε και αυτό. Με μαραθιανές μεταδόσεις back to back, ξέχνα το πέρυσι, κοιμήθηκε ο Θεός και το πήραμε. Ο άνθρωπος παίζει κρυφτό με τυφλό και ο τυφλός τον βρίσκει. Δεν υιοθετούμε ούτε εγώ ούτε ο κύριος Νικολογιάννης το μήνυμα εδώ πέρα. Ότι τυφλός βρήκε στο κρυφτό τον μαραθιανό. Ας μας πει κάποιος ειλικρινά και υπεύθυνα, είναι δυνατόν να έχεις Φερνάντες, Ελίασον και Κουτέσα? Κόβεται εκεί φίλε, άμα θες στείλε και τη συνέχεια. Έχουν καταλάβει στην ομάδα ότι έχουν δύο μέρες να σώσουν τη λίστα με ένα στόπερ, μετά δεν γυρίζει πίσω το ποτάμι. Προφανώς ξέρουν πότε γυρίζει, αλλά οκ, okay, χθες παιδιά δεν νομίζω ότι το πρόβλημα της ήταν στόπερ. Το ότι εγώ θα ήθελα έναν έξτρα στόπερ που να είναι στο επίπεδο των άλλων δύο, ναι. Προφανώς θεωρούν ότι έχουν τις λύσεις για ό,τι προκύψει. Αριθμητικά η ΑΕΚ έχει 5 συν 2. Έτσι. Προφανώς τους καλύπτουν. Εκτός αν έχει αλλάξει κάτι και το δούμε. Αλλά χθες δεν νομίζω ότι τα στόπερ ήταν το πρόβλημα της ΑΕΚ. Και γενικά. Δόξα τω Θεώ, το δίδυμο που έχει η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί ο Νίκολης δεν βάζει τον Κουτέσα, έχω απαντήσει παιδιά, αν θα επιστρέψει ο Ζεό Μάριο. Υπό τις ίδιες έτσι, προϋποθέσεις που είχαμε πει από το Μάιο, είναι πιθανό να επιστρέψει. Ναι. Δηλαδή ελεύθερος να φύγει από την Πεσίκτας, να τα βρει με την Πεσίκτας. Αν η ΑΕΚ θα πάρει στήρα για αστέρα, πιστεύω θα πάρει σίγουρα, όπως πήρε και ο Ολυμπιακός. Απλά είχε ένα θέμα νομίζω στο γήπεδο και πήρε λίγο ο Ολυμπιακός, έτσι δεν είναι, Γιώργο?
1: Πήρε 1500, γιατί μια κερκίδα αυτή η ευκαιρία
2: ήταν
1: που βλέπω απέναντι.
2: Ναι, ναι.
1: Έχει ένα κομμάτι που γίνονται.
2: Και πήγανε του αστέρα στην άλλη και ο Ολυμπιακός πήρε μόνο το πέταλο.
1: Ναι, πήρε μόνο το πέταλο. Γιατί συνήθως, αν θυμάσαι, παίρνουν και στην ευθεία δίπλα και στα σχετικά. Μου φάνηκε περίεργο βέβαια που κάνανε. Πώς λέγονται, εργασίες. Γιατί αν θυμάσαι την πρεμιέρα που παίξει Καλαμάτα, η ευθεία ήταν σχεδόν όλη γεμάτη.
2: Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Αλλά εντάξει, μπορεί να ήταν κάτι που να το είχαν προγραμματίσει μετά.
2: Μπορεί και. επειδή είναι κοντά το παιχνίδι, δεν αποκλείω να γίνει και με την ΑΕΚ το ίδιο και να είναι λίγα τα εισιτήρια.
1: Πότε είναι τη ΑΕΚ?
2: 14.
1: Σε δύο εβδομάδες.
2: 13,
1: δηλαδή.
2: Ναι, 13.
1: Μέχρι εδώ.
2: Οριακά. Οριακά.
1: Μπορεί και να.
2: Αν θεωρώ ρίσκο, με ρωτάει ένας φίλος να κλείσει από τώρα αεροπορικά για Αγγλία στο μάτς με τη Σαχτάρ. Πιστεύω ότι θα βρεις εισιτήριο με τη Σαχτάρ, φίλε. Δεν θέλω να σε πάρω στο λαιμό, αλλά πιστεύω θα βρεις. Θα έπαιρνα 350 ευρώ με νίκη της ΑΕΚ. Μακάρι να τρώτε 6 γκολ σε όλα τα ευρωπαϊκά. Ένας φίλος προφανώς δεν είναι ΑΕΚ. Φίλε μου, εγώ θα έκανα cash out πάντως. Αν έβλεπε, δηλαδή, αν έβλεπε στο μάτς και δεν έκανες cash out, εγώ θα έκανα. Να σου πω την αλήθεια. Ιδίως μετά το δοκάρι δηλαδή της Κηφισιάς, δηλαδή που έδειχνε ότι η ΑΕΚ παρότι έβαλε τον γκολ, συνέχιζε στο να μην πω ίδιο ρυθμό, θα έκανα ένα cash out. Η ΑΕΚ μετά τον ερχομπόρη μπάλει τον Νίκο, έτσι κάνει σταθερά νοδικά βήματα. Ας δούμε το δάσος και το μέλλον και όχι το δέντρο και ας μάθουμε από αυτό. Σταύρος.
1: Συγγνώμη, ρε Κέτσε, επειδή το είχε στείλει και ένας φίλος πολύ πριν, Τάσο, 7-7.30 παίζεται σήμερα.
3: 7.30 το είπαμε πριν.
1: Αυτό είπες πάλι. Okay, γιατί δεν ρωτάει όταν συνέχεια.
2: Για τα διαρκείας που ρωτάτε, παιδιά, θα έχουμε ενημέρωση σύντομα. Αν θα βγάλει η ΑΕΚ διαρκείας μόνο για τα μάτια της Champions League. Και πάμε και σε κανένα δύο που είχα κρατήσει από πριν. Οκ, okay, λέει, θα περιμένω για Ζούπκοφ και θα στο θυμίσω σε κανένα δύο μήνες πάλι. Εντάξει, φίλε μου. Οκ. Okay. Έτσι, γιατί κοιτά, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι δεν βγαίνουν όλες οι μεταγραφές. Ακόμη και στην καλύτερη μεταγραφική σεζόν, ας πούμε, δεν βγαίνουν όλοι οι παίχτες. Αλλά ας περιμένουμε για τον Ζούπκοφ να δούμε. Άρης Λάσκ Τρίπολης 8 μέρες με την ίδια άμυνα. Κοίτα, ούτως ή άλλως, φίλε, δεν αλλάζει εύκολα την άμυνα. Η άμυνα, επειδή βασίζεται πάρα πολύ στην ομοιογένεια, όπως βλέπεις από πέρυσι το καλοκαίρι είναι ίδια. Ήθελε προσθήκες καλές, ήμουν στη λεωφόρα, αλλά μόνο εμείς ήμασταν χθες οι οπαδοί. Ναι, φίλε μου. Και πάμε στο Γιώργο.
1: Ναι, λέει ένας φίλος, αν έχω κάποια πληροφορία, αν θα πάρει Ολυμπιακό εισιτήρια για Μασσαλία, γιατί θέλω να κλείσει αεροπορικά. Δεν το ξέρω τώρα. Μασσαλία είναι περίεργο. Είναι περίεργο ταξίδι. Ο Πανακός είχε πάρει όταν είχε παίξει τη Μασσαλία εισιτήρια.
3: Όχι, ρε.
1: Όχι. Αυτό λέω. Είναι περίεργο ταξίδι, παιδιά.
2: Αρκετά. Είναι αρκετά περίεργο ταξίδι, θα έλεγα.
3: Θα πας.
1: Έλεγα να πάω Βρετάνη. Στη Ρεν.
3: Αν πας Μασσαλία, θα ζήσεις μία από τις πιο δυνατές έδρες που έχεις ζήσει ποτέ στη ζωή σου. Δεν υπάρχει.
2: Ξεπέραστα, ξεπέραστα.
3: Δεν υπάρχει.
2: Εδώ με εμάς που ήμασταν φίλοι, ας πούμε.
3: Δηλαδή τα.
2: Δεν μπορεί να καταλάβεις.
3: Δεν ακούς το διπλανό
1: σου πολύ,
2: ρε παιδί μου, είχε ξεκινήσει το μάτς 10 λεπτά και δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι ξεκίνησε το μάτς.
3: Ναι.
2: Ειλικρινώς το λέω. Ειλικρινά.
1: Εντάξει.
2: Πόσο παραπάνω ο Τάσος που έπαιξε και καλά με αυτό η Μαρσέικ. Δηλαδή μπήκε φοβερά, θυμάσαι πώς είχε πει η Μαρσέικ. Ήταν αυτό.
3: Ήταν αυτό πράγμα. Πού ήρθαμε, ρε φίλε. Πώς θα γλιτώσουμε από εδώ.
2: Έτσι ήμουν εγώ με την Άντερλεχτ. Και τελικά γλιτώσαμε κι εμείς. Απίστευτο.
1: Το πρώτο ημίχρονο του Παναγού με την Άντερλεχτ ήταν ισοπεδωτικό. Δηλαδή έλεγε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να παίζουν έτσι. Δεν γίνεται να
3: συνεχίσει. Στο τρίτο λεπτό έχει βάλει γκολ. Έγινε 1-0, δηλαδή το 2-1 έγινε 1-0 το τρίτο λεπτό. Και άλλοι φεύγανε κατά κύματα.
1: Η Μαρσέη, τόσο νωρίς το είχε βάλει.
3: Ναι, ρε, κάτσε, πρέπει να το δούμε.
2: Αλλά είναι ο θόρυβος, Γιώργο. Εγώ θα σου έλεγα να πας αν μπορείς.
1: Παιδιά, είναι και το γήπεδο έτσι όπως είναι σχεδιασμένο. Είναι και να κρατάει και
2: ναι. Είναι τρομερή εμπειρία. Εντάξει, για μένα είναι πιο ευχάριστη γιατί, επειδή μου

0: Αν μπορείς να πας με ασφάλεια, είναι φοβερό ταξίδι.
1: Ρεν πρέπει να είχατε. Και πάμε κοντά. Ναι, στη Ρεν, στη Τζέλιε, το άλλο. Ποια Τζέλιε τώρα, πού να πάμε, και έτσι είχε πάει στη Τζέλιε.
0: Δύο φορές.
1: Ναι. Και το άλλο είναι στη, με την Τορέντσε, που αν έπαιζε στην έδρα της είναι ένα μαγικό μέρος και θα παίξουν στη Λεϊρία τώρα. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα. Τέλος πάντων. Στη Λεϊρία τώρα και στο.
0: Πάντως ήταν καλή κλήρωση του Ολυμπιακού.
1: Ναι, ήταν καλή. Εγώ λέω ότι ήταν στα μέτρα,
0: ναι, ναι.
1: Ότι ήταν στα μέτρα του. Και...
0: του Παναθηναϊκού ήταν δύσκολη σε σχέση με αυτό. Δηλαδή...
2: Ναι. Να έχει πάρει τα δύο φαβορί.
0: Είναι πολύ δύσκολε ομάδε.
2: Η Φράιμπουργκ και την Μπράιτον.
1: Ξέρετε τι, του Παναθηναϊκού ήταν η δύσκολη.
0: Και έχει και καηρά ταξίδι.
1: Είναι πότε παίζει ο Παναθηναϊκός εκεί, θυμάσαι?
2: 22 Οκτωβρίου.
1: Άρα θα παίξει Αλμάτι, δεν θα παίξει.
2: Ναι, θα παίξει.
1: Είναι 6 ώρες.
0: Μα, του είναι 7 ώρες το Αλμάτι, το Αστάν Αλμάτι.
1: Όχι, όχι, από εδώ για Αλμάτι.
2: Από εδώ για Αλμάτι είναι 7 ώρες, φίλε.
1: Και είναι, να ξέρεις, Τάσο, και πολύ έχει γίνει σε υψόμετρο, γιατί είναι 800 χιλιόμετρα υψόμετρο, δηλαδή είναι
0: περίεργο. 800 χιλιόμετρα.
1: Όχι, μέτρα. Μέτρα, ναι. Όχι χιλιόμετρα.
0: Ναι, είπαμε, εντάξει.
1: Και του Παναθηναϊκού τα ζόρικα ήταν εντάξει. Η Φράιμπουργκ, εγώ τις γερμανικές ομάδες τις θέλω πάντα, επειδή παίζουν ανοιχτά και όλα αυτά και τέτοια.
0: Εγώ δεν τις θέλω.
1: Είναι καλή ομάδα.
2: Είναι.
1: Αλλά του Παναθηναϊκού το ζόρι ήταν η Μπράιτον. Και η Νόρτζελαν για μένα είναι το ζώο. Γιατί παιδιά δίκιο. Μπορεί να μην είναι, να μην είναι κάτι φοβερό.
2: Όχι, είναι πολύ καλή ομάδα.
1: Μπορεί να μην είναι κάτι φοβερό.
0: Μα το χειρότερο που τούτη ήταν πήρε από αυτό το γκρουπ την Νόρτζελαν.
2: Αυτό λέμε, ρε παιδιά.
1: Η Νόρτζελαν είναι ομάδα που παίζει πάρα πολύ γρήγορα.
0: Δηλαδή, ΑΕΚ πέρυσι είχε Σάμ Ροκ Ρόβερς.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρεις. Υπήρχαν και τέτοιες ομάδες φέτος και δεν πήρε σχεδόν καμία Παναθηναϊκός.
1: Άσχετα που δεν την κέρδισε.
0: Δηλαδή, πήρε η Καϊρά.
2: Το καλό για τον Παναθηναϊκό είναι το πρόγραμμα, ιδιότι.
1: Πώς ξεκινάει ο Παναθηναϊκός?
2: Ξεκινάει με Μπάνια Λούκα.
1: Ωραίο.
2: Πάει με Καϊράτ έξω. Μέσα παίζει με την Τσεσεκά.
1: Δηλαδή μπορεί να έχει κάνει 7 βαθμούς και να έχει περάσει.
0: Και 9 βαθμούς.
2: Με 7 δεν περνάς.
0: Με 7 ισοριακά. Με 9 περνάς.
1: Είναι λιγότερες οι αγωνιστικές. Οπότε με 7-8 περνάς.
2: Ναι.
1: Λογικά.
2: Ναι. Και μετά πάει στην Δανία με την Όζελα. Και τελευταίες δύο αγωνιστικές
1: έχει. Τα ζόρικα.
2: Η Φράιμπουργκ έξω.
0: Μπράβο.
2: Και την Μπράιτον μέσα.
1: Ίσως είναι καλό,
0: άρα, είναι
1: καλό που του έχει στο τέλος.
0: Άρα, άμα κάνει αυτά που πρέπει. Μπορεί στο τέλος να χτυπήσει καλή θέση.
2: Αν δεν κάνει αυτά που πρέπει και έτσι έμπλεξε.
1: Πάντως,
2: πολύ άσχημα.
0: Ναι, μπλέξει πολύ άσχημα. Πούμε, γιατί στο τέλος έχει τα δύσκολα και ναι, άμα δεν σπόντες...
2: Το πρόγραμμα είναι καλό. Το πρόγραμμα είναι καλό.
1: Δηλαδή με την Brighton μου θυμίζει λίγο αυτό που ήταν με τη Ρώμα ο Παναθηναϊκός πέρυσι, που ήρθε ψηλοαδιάφορη Ρώμα, άσχετα που τελικά δεν την κέρδισε. Ναι. Αλλά δηλαδή η Brighton μπορεί τελευταία γωνιά να έχει 4 νίκες, 5 να έχει περάσει, να είναι 8.
2: Και να είναι πρώτη, όχι 8, και μπορεί να είναι και πρώτη.
1: Μπορεί να είναι και πρώτη, ναι. Και να κατέβει. Με τα δεύτερα, βέβαια, από αυτές οι ομάδες όλες έτσι και τα δεύτερα, όσο καλή επίθεση είναι που λέμε πάντα τα δεύτερα. Και το Ολυμπιακού είναι σχετικά καλό το πρόγραμμα, γιατί ξεκινάει με τη Γιαγκελόνια μέσα.
0: Αυτά είναι παγίδα για τον Ολυμπιακό, γιατί δεν είναι πολύ έτοιμος, ναι.
1: Και χθες η Γιαγκελόνια πήγε και έβαλε 5 γκολ με στη Ράκοφ, εντάξει. Είναι καλή ομάδα, δηλαδή παίζει πολύ, πολύ επιθετικά. Λοιπόν, συνεχίζω. Είδαμε λέει και τη Β' Ισπανίας που φέραμε το Μαφέο. Δεν ήρθε από Β' Ισπανίας, φίλε μου. Στη Μαγιόρκα έπαιζε, που έπαιζε η Ισπανία. Έπαιζε 205 μάτς Λα Λίγκα έχει, Μαφέο. Ο Νταβιντασβίλη Γιώργο λέει ότι κλείνει σήμερα. Αμήν, εγώ θα πω. Μακάρι. Μακάρι. Πλάκα κάνετε, αν είναι ο Νταβιντασβίλη, θα σαμπάνιες. Θα ανοίξουμε, μιλάμε τώρα για... θέλει ο Ολυμπιακός ένα τέτοιο λίγο παίχτη, λίγο πιο ζογκλέρ, λίγο πιο τρελό, λίγο πιο και με γκολ. Τι γίνεται με τον Βάργκας, δεν γίνεται κάτι με τον Βάργκας, παιδιά. Ο Ολυμπιακός είχε φτάσει 12, όχι 12 συν 2, φίλε Άγγελε του Μιλάνου, μέχρι εκεί. Ο Τόρο ήταν καλύτερος του Ομάρ, αλλά ο Ροντινίος ο καψούρα μου και να είναι ούτε επιθετικά ούτε αμυντικά είναι καλύτερος. Όχι, ρε παιδιά, επιθετικά ο Ροντινί είναι όπλο. Όπλο είναι. Ο Ροντινί επιθετικά, πλάκα κάνουμε. Αμυντικά, τις πρώτες χρονιές ήταν καλύτερα. Λοιπόν, για ποιο λόγο δεν κρέασε το Ροντινί για δεξί μπακ τότε, λέει, αφού είναι από τα καλύτερα που έχουν περάσει? Γιατί έχει φτάσει 34 χρόνια, παιδιά. Τι κλείνουν κάποιοι κύκλοι. Δηλαδή, δεν έχει φύγει ακόμα το παιδί, αλλά είναι το πιο πιθανό. Δηλαδή, κάποιοι κύκλοι κλείνουν. Τι να κάνουμε τώρα. Γίνεται μια ανανέωση στην ομάδα. Ολυμπιακός φέτος αυτό το που έχει κάνει αυτό το καλοκαίρι, με το Μεντιλίμπερ δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι θα γίνει αυτό. Και ξαναλέω ότι έχει πάρει καλούς παίκτες ο Ολυμπιακός. Εγώ λέω ότι οι περισσότεροι παίκτες που έχει πάρει ο Ολυμπιακός είναι καλοί. Λοιπόν, φάνηκε στα χαφ πόσο μεγάλο λάθος έκανε στον Ολυμπιακό που δεν κράτησαν τον Όρτα πληρώνοντας την Μπράγκα 4-5 εκατομμύρια που ζητούσε. Λέγοντα στο Μιλάνο, Άγγελε, όχι πάλι με τον Όρτα. Τέτοιοι παίχτες δεν παίζουν εύκολα στον Ολυμπιακό. Ο Γκουστάβο Σαν νομίζω θα είναι η εξαίρεση, γιατί είναι καλός παίχτης. Τελικά τα πολλά λεφτά μέχρι τώρα τα έχει δώσει Νότια και έχει ο Ολυμπιακός Γιώργο Αντρέα. Να έρθει ο παίχτης που θέλει ο Ολυμπιακός, όπως ο Πουέρτα, φίλε Αντρέα, Και εντάξει, εσύ μην τον υποστηρίζεις όταν παίζει, γιατί θα είναι δανεικός από την Νότιχαμ. Πιστεύετε ότι υπάρχει ομάδα ελληνική που μπορεί να δώσει 20 εκατομμύρια ευρώ? Εντάξει, εκτός και αν δώσεις για δύο παίκτες από 20 εκατομμύρια ευρώ, και τότε θα πας και θα έρθει η καμπάνα, θα έρθει από το cost control, θα έχεις κανένα μπάνι για κανένα δύο αγωνιστικές και όλα εντάξει. Γιατί όταν ο Ολυμπιακός, άμα δείτε τους λογισμούς, πήρε τον Κοστούλα αυτό το ποσό. Πέρυσι, άμα είδατε συν πλην, ποσό ήταν συν 3 εκατομμύρια και πήρε 40 εκατομμύρια από τον Κοστούλα. Δεν είναι το ποδόσφαιρο απλά πήραμε 30, θα δώσουμε 30. Δεν το έχετε, παιδιά, δεν το έχετε καταλάβει σωστά, νομίζω. Τεκνιζιά είναι πολύ κακός, λέει πίσω. Μπροστά έδειξε καλά πράγματα, αλλά όχι τίποτα τρελό. Μπροστά είναι πολύ καλός. Πίσω πρέπει να τον δούμε, παιδιά, να γνωριστεί και με την υπόλοιπη ομάδα, γιατί τα στόπερα του Ολυμπιακού, και ειδικά ο Πιρόλα, πατάει αρκετά αριστερά προς το μπακ και καλύπτουν τα μπακ τα στόπερα. Απλά. Επειδή ο Ολυμπιακός θα θέλει να παίζει με τα μπακ πολύ ψηλά στο γήπεδο, γι' αυτό τώρα είναι πολύ καλό που έχει πάρει παίχτες, που έχει στα χαφ του παίχτες όπως ο Πουέρτα, ο Φρόιλερ και ο Έσε, ώστε να μπορεί να ανεβάζει πολύ τα μπακ και να υπάρχει κάποιο χαφ που θα καλύπτει κάθε φορά την εκάστοτε πλευρά. Λοιπόν, μεταξύ σοβαρού και αστείου, λέει, ο μεταγραφικός σχεδιασμός φέτος στον Ολυμπιακό συνεπίζεται ως εξής: το άλλο με τον Ντοντό το ξέρετε. Εντάξει, οκ. Okay. Μακάρι να ερχόταν με τον Ντοντό πάντως. Τι άλλο με τώρα, μιλάμε για εκπληκτικό μπακ. Εκπληκτικό μπακ τώρα, όχι η αστεία.
0: Ο Ντοντό θα έρθει.
1: Όχι, όχι. Έχει άλλο μπακ.
0: Γιατί?
1: Έχουμε πάρει τρία φέτος, ε. Θα το βλέπα μόνο στο ακραίο σενάριο που θα βγει ο Μπρούνο και θα βάζει τον Πέντρη σαν από τα αριστερά, σαν backup επιλογή δηλαδή. Αλλά δεν το βλέπω, όχι, σε καμία περίπτωση. Δεν βλέπω άλλη μεταγραφή από τον Ολυμπιακό, εκτός και αν πάρει δύο εξτρέμ. Να φύγει ο Ζέλσον.
0: Δεν βλέπεις άλλη μεταγραφή εκτός από τις δύο που θα γίνουν σίγουρα.
1: Ο Πουέρτα και άλλη μία, ο εξτρέμ δηλαδή. Ή ο Παύλο Γκαρσία, αν θα είναι αυτός, ή ο Νταβιντασβίλη πιστεύω. Αλλά.
0: Αν φύγει
1: ο Ζέλσον.
0: Ο άνθρωπος που έχει υπερασπιστεί τόσα χρόνια.
1: Αν φύγει και ο Ζέλσον και ο Ροντινέη, με μείον δύο εξτρέμ πρέπει να πάρεις δύο, νομίζω.
0: Φεύγοντας, αν δεν φύγει, πρέπει να κάνει δήλωση ότι έμεινα για τον Γιώργο, ρε φίλε. Με όλα αυτά.
1: Αυτά. Πάμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Πολιτικό και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών που τέθηκε σε ισχύ σήμερα αφορά 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής του στο 9,5%, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Συνεχίζεται και το μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών. Νέα μείωση της ανεργίας για το μήνα Ιούλιο στο 7,9% από 8,9% πέρσι τον Ιούλιο και 17,9% τον Ιούλιο του 2019, καταδεικνύουν τα στοιχεία της Ελστάτ. Στην αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας-Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Λιβάνου στο Μέγαρο Μαξίμου. Υπεγράφει σήμερα στο Τελ Αβίβ η διακρατική συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας. Μαχαιρωμένο ήταν το βρέφος που εντοπίστηκε χθες στην Κυψέλη, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανασύρθηκε κατά διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο Νέο Κόσμο. Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε 65χρονος αλλοδαπός από γιοταχή αυτοκίνητο μετά από τροχαίο στο Κουρτές Ηλίας. Το αυτοκίνητο εξετράπη τις πορείες του και έπεσε σε αρδευτικό κανάλι. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική έως 35 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε τροχιά έντονη τουριστική κίνηση αναμένεται να κινηθεί η Ρόδος το Σεπτέμβριο, καθώς το λιμάνι του νησιού ετοιμάζεται να υποδεχθεί συνολικά 56 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων. Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, το ποδαρικό για το μήνα κάνει την 1η Σεπτεμβρίου το εντυπωσιακό Marella Discovery. Ωστόσο, η μεγαλύτερη κορύφωση τη κίνηση αναμένεται κατά το 2ο και το 3ο δεκαήμερο του μήνα. Οι ημέρες αιχμής, όπου το λιμάνι θα υποδεχθεί περισσότερα από ένα πλοία την ίδια ημέρα, είναι οι 8, 14, 16, 21, 22, 28 και 29 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα στις 21, 28 και 29 του μήνα αναμένονται τετράπλες αφίξεις, ενώ στις 22 Σεπτεμβρίου τρία μεγάλα κρουαζιερόπλια θα βρίσκονται ταυτόχρονα δεμένα στη Ρόδο. Έντονη ανησυχία και αναβρασμός επικρατεί στον επιχειρηματικό και τουριστικό κόσμο της Ρόδου. Με επίσημη ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων του νησιού παρεμβαίνει στην ανοιχτή κόντρα μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της ΔΕΙΑ Ρόδου, ζητώντας άμεσες και καθαρές απαντήσεις για την ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων. Οι ξενοδόχοι και οι ιδιοκτήτες καταλυμάτων καλούν τον εκπρόσωπο τύπου της Περιφέρειας, κ. Τρασλιά, να ξεκαθαρίσει δημόσια αν οι πρόσφατες δηλώσεις του κρύβουν πραγματικό πρόβλημα για τη δημόσια υγεία ή αν πρόκειται για μια στήρα πολιτική αντιπαράθεση που πλήττει ανεπανόρθωτα την εικόνα του νησιού στην αιχμή της τουριστικής περίοδου. Η Ρόδος χρειάζεται συνεργασία, σοβαρότητα και διαφάνεια, όχι άλλη αντιπαράθεση, καταλήγει ο Σύλλογος, ζητώντας τη δημοσιοποίηση όλων των επίσημων μετρήσεων. Συνεδριάζει αύριο στις 11.30 το πρωί στη Ρόδο το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Στο επίκεντρο της αυριανής 11ης τακτικής συνεδρίασης αναμένεται να βρεθούν κρίσιμα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα της νησιωτικής περιφέρειας. Μεταξύ των 13 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ξεχωρίζουν τα μέτρα για την εξασφάλιση στέγης σε γιατρούς, με την παραχώρηση 9 κατοικιών στην πόλη της ΚΟ, στην δεύτερη ΔΥΠΕ, για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου ΚΟ. Η χρηματική ενίσχυση περιφερειακών υπαλλήλων για την ενοικίαση πρώτης κατοικίας, καθώς και οι εξελίξεις που αφορούν τη διαχείριση των λατομείων. Κοινή συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσουν αύριο 3η 1η Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης και ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου Ανδρέας Παπανδρέου Νίκος Καραμαρίτης για ζητήματα που αφορούν την ενίσχυσή του από το Δήμο Ρόδου. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στην περιοχή του Ροδινιού. Λόγω έργων ανακατασκευής από το Δήμο Ρόδου έκλεισαν τμήματα των οδών Πάλμα Μαγιόρκα, Βελιγραδίου και Βέρνης. Στο σημείο υπάρχει ειδική σήμανση για την καθοδήγηση των οδηγών σε εναλλακτικές διαδρομές. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές, βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση γύρω στα 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86 432. Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδας σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού. 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες. Με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και Πολυφωνικό Σύνολο Υπηρωτών Σύρου, τον Πολιτιστικό Όμιλο Πανταχού Κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το Σύλλογο Κουτ Βουκ Κάραντζ Τέμεριν από τη Σερβία, το Πνευματικό Κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το Σύλλογο Γυναικών Κάτω τη Θωρέας από τη Θιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8, στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της ITER Action Art. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένω.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing.
6: Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
7: Έξω τον Παναθηναϊκό, επειδή έπαιξε ένα μάτς 10, λέω ότι δεν είναι 6, είναι 8-10. Και τον έχω τρελάνει. Επειδή σε έχω τρελάνει λοιπόν, για την υγεία σου, σου λέω να μην ξανακούσει. Υπάρχουν και άλλοι σταθμοί που μπορεί να απευθυνθεί. Αλλά μην μα στέλνει και τέτοια μηνύματα, γιατί είναι εκτός τόπου και χρόνου.
8: Έτσι, να είναι τα πιο εξάρια που είπαμε.
7: Το ξέρω, ρε φίλε. Τι ψάχνει να βρει τώρα. Κοίταξε, κάποιοι ψάχνουν να πούν το οτιδήποτε. Έτσι. Λοιπόν, έλα, πάμε.
9: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο match της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
8: Λοιπόν, κύριοι, το match της ημέρας από την Novibet στις 10 η ώρα το βράδυ, η δεύτερη αγωνιστική της Premier League, Aston Villa Arsenal. Η Aston Villa ξεκίνησε μια ξεγυρισμένη τεσσάρα στην έδρα της Brighton. Έχασε 4-0. Η Arsenal με Τζόλι 3-0 την Coventry.
7: Γκολ, γκολ, λέω.
8: Εγώ θα πω over 3,5. Θα δούμε λίγο.
7: Τι λες?
10: Εγώ θα πω πιο συντηρητικά, over 2,5.
9: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η Winsport FM 94,6.
14: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Η Winsport FM 94,6.
7: Επιστρέφουμε, κύριε, έλα.
8: Συνεχίζω εγώ.
7: Ναι.
8: Λοιπόν, τον Νταβιντασβίλη μόνο εσύ τον αναφέρεις. Μου λέει ότι είναι Νικολακό, ούτε ο Σταμάτιος. Ποιος είναι ο Σταμάτιος μου, θες να δεις. Ούτε κανένα άλλο site, μήπως επειδή εσύ τον θέλεις. Και τι κάνω, πολιτική. Προτείνω. Και μια χαρά και ο Νικολακόπουλος την έχει αναφέρει. Τι, τέλος πάντων. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Λέον Μπέιλ της Άστον Βίλα που τον πουλάει άμεσα ή τον Ρίς Νέλσον που έμεινε ελεύθερος πριν μια εβδομάδα από Άρσεναλ. Δεν ξέρω. Μακάρι να έπαιρνε τον Μπέιλ της Άστον Βίλα τώρα, φλάκα. Τελειώνει το συμβόλαιο σε ένα χρόνο, τον πουλάει η Άστον Βίλα. Μακάρι, τι φλάκα κάνουμε τώρα. Γιώργο, καλά το είπε, ο Ολυμπιακός θα κάνει κάποια άλλη μεταγραφή. Δεν είπε ότι θα κάνει κάποια άλλη μεταγραφή, θα πάρει τον Μπουέρτα εν εξτρέμ. Και θα δούμε αν θα πάρει άλλο. Το βλέπω δύσκολο. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και η λίστα. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 20 παίχτες. Βγάλε έξω Ροντινέη, που είναι πιθανό να αποχωρήσει. Εγώ λέω ότι και στην οικονομία της κουβέντας και ο Γκαρθία να μείνει εκτός. Πρέπει να μείνει ένας ακόμα. Ποιος θα είναι αυτός που θα μείνει ακόμα. Αλλά, άμα έρθουν και δύο παίχτες, άντε πάλι. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Δεν είναι εύκολα. Και η λίστα και όλα δεν είναι καθόλου. Εύκολο. Θα είναι ζόρικα τα πράγματα και στη λίστα. Θα στεναχωρηθούν κάποιοι, αλλά τι να κάνουμε. Αν έρχονταν η μισή από αυτού που ράφηκαν, θα μα έδιναν την Ευρώπη χωρί να παίξουμε καν. Εντάξει, παιδιά. Okay. Και αυτοί που έχουν έρθει είναι καλοί παίχτε. Α πούμε, δηλαδή, ο Ζώτα Σίλβα, εμένα που είχε έρθει και αρκετοί λέγατε ότι γιατί να έρθει στον Ολυμπιακό. Εμένα μου άρεσε πολύ σαν παίχτη και έχει αυτή την αλητία λίγο που τη χρειάζεται ο Ολυμπιακό. Τη χρειάζονται δύο ομάδε και αν φορά αυτοί οι παίχτε. Με έναν τσαμπουκά, με κάτι που θα κάνουν μια κίνηση, με μια μανούρα, ξυπνάνε όλη την ομάδα. Έτσι έγινε και χθες με τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη που δεν πήγαινε καλά. Κάνε μανούρια σε κάνα δύο κόρνερ, σε κάνα τέτοια. Πήγε μια φορά πάνω στον Κουρμπέλι που του έκανε φάουλ, τον έσπρωξε. Έτσι χρειάζεται λίγο. Θες τέτοιους παίκτες. Εμένα μου αρέσουν αυτοί οι παίκτες πάρα πολύ. Γιατί δεν κάνει ο Ολυμπιακός κίνηση για να είδε ακριβώς το στυλ που του χρειάζεται? Όχι. Όχι. Πιστεύω αν ο Ναΐ ερχόταν στο Ολυμπιακό θα παίζει εξτρέμ, δεν θα παίζει 10 ποτέ. Όντως με προβλημάτισε πίσω ο Αρμένιος. Εντάξει παιδιά, ένα μάτς έχει παίξει. Ένα μάτς. Πολλοί παίχτες φαίνονται ακόμη καλύτερο όταν είναι και καλή και η αμυντική συμπεριφορά όλης της ομάδας και η αμυντική λειτουργία. Χθες ο Ολυμπιακός ανασταλτικά δεν ήταν τόσο καλός. Και στο ξεκίνημα που έχει φάει μια-δυο φάσεις, η μία που βγάζει ο Ορτέγκα με φοβερή επέμβαση, έχει περάσει ο Μπαρτόλο, ποιος ήταν, δεν θυμάμαι τώρα, το Μπιρόλα σε σταματημένο. Πρώτον, λέει η ρήτρη μας λέγεται ότι ήταν 16 και όχι 20, Γιώργο, και δεύτερον, υποτίθεται πως είπε ο ίδιος ο Μαρινάκης τα έδινε. Πότε μας λέει, Γιώργο, ποιος θα δίνει, εγώ τα δίνω. Τι είναι, φίλε Αντρέα. Γιατί δεν καταλαβαίνω, Αντρέα, ποιο είναι το πρόβλημά σου, δηλαδή τώρα. Επίσης η ρήτρα, ναι, 16 ξέρω τι ήταν. Επίσης πολλές φορές υπάρχουν συμβόλαια που υπάρχει, ας πούμε, ρήτρα για την Premier League ψηλότερη, ρήτρα για ένα άλλο πρωτάθλημα χαμηλότερη. Υπάρχουν αυτά τα συμβόλαια. Ότι υπάρχει ρήτρα για ένα συγκεκριμένο πρωτάθλημα, για μεγάλα πρωταθλήματα που είναι μεγαλύτερη. Λοιπόν, ο Μέντι μετά από μια αποτυχημένη χρονιά εξακολουθεί να παίζει με τον Τζικίνε δεκάρι, είναι αδιόρθωτος. Ένα μάτσο έβαλε, φίλε. Και στο δεύτερο ημίχρονο τον έβαλε στο πλάι γιατί έπαιζε με δύο center four. Και στο πλάι ήταν καλύτερος ο Τσικίνη. Δεν είπα εγώ ότι έβγαλε μάτια χθες. Όχι, δεν ήταν καλά. Αυτά τα πόδια του έχει έρθει τότε βέβαια του Ελκαμπή. Του βγάζει τρομερή παλιά. Ξανά καταρφέ λέει εκτίθεσαι λέγοντας ότι η Ροντινή είναι καλύτερος από ο Μάρα από ένα Παναθηναϊκό. Εντάξει φίλε μου, γνώμες είναι αυτές. Τι έγινε τώρα δηλαδή. Θα τσακωθούμε για το ποιος ήταν καλύτερος και όχι. Τι καλό είναι, ρε Γιώργο, λέει. Καντεμία είναι να μας πέφτει πάντα το μας παιχνίδι, το πρώτο που ήμασταν έτοιμοι. Ας φροντίσουν και ο προπονητής να παίξουν οι πιο έτοιμοι. Μέχρι τότε έχουμε δύο εβδομάδες. Έχει ο Ολυμπιακός να παίξει Θηλάρισα, δύο σερί μάτς με τον Βόλο, έξω και μέσα, έξω πρωτάθλημα, μέσα κύπελο. Μετά έχει να παίξει μέσα με τον Όφη. Έχει τέσσερα παιχνίδια που θα δώσει χρόνο στο ρόστερ. Ας παίξουν οι πιο έτοιμοι, είναι πολύ απλό. Και ο Ολυμπιακός και πέρυσι 0-0 με την Πάφο έφερε πρώτη αγωνιστία, αλλά τελικά πέρασε. Έκανε 3-3 στο τέλος και πέρασε. Τόσο καιρό δεν γινόταν τίποτα, ξαφνικά μέσα εβδομάδα ήρθαν τα πάνω κάτω στις μεταγραφές. Τι άλλαξε, άραγε. Έκανε ο Ολυμπιακός τις 5-6 κινήσεις που χρειαζόταν, που ήταν απαραίτητες. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Βοήθησε και ο Μονκαντά στις διαπραγματεύσεις, αλλά οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές από αυτούς να ξέρετε ότι ήταν αποφάσεις και επιλογές του τμήματος σκάουτινγκ. Όλα τα χαφ που ήταν για Ολυμπιακό ήταν το τμήμα του σκάουτινγκ, για παράδειγμα. Τα περισσότερα, τέλος πάντων. Για ένα παίχτη Β' Ισπανίας έχεις βγάλει τον Ντούκα, λέει. Τι τους έχεις περάσει στους Ολυμπιακούς για κουτορνήθια. Εντάξει. Από παίχτης Β' Ισπανίας ήταν βασικός στην Εθνική Κολομβίας. Αν νομίζεις η Εθνική Κολομβίας είναι καμία κακή ομάδα, οκ. Okay. Έλα και τσε.
10: Ναι. Λοιπόν... Δώσε στο παιδί ένα κασκόλ, το παιδί σε συγκυρκό. Ή μια φανέλα της ΑΕΚ να πάει Μασαλία άνετα. Λέει εδώ. Ένας φίλος λέει: ο Λιούπισης που πήγε δανεικός έχει δικαίωμα να παίξει αντίον της ΑΕΚ. Τι να κάναμε τώρα, φίλε, να βάζαμε όρο να μην παίξει ο Λιούπισης.
7: Και πού να το φανταστεί.
10: Ναι, πρέπει.
8: Ελάτε.
10: Άσε που είχαν πάει 4 στην αρχή και μετά το γυρίσανε.
8: Και έτσι να σε διακόψω δευτερόλεπτα. Γράφει τώρα ο Σάσα Ταβογγέρι. Πολύ έγκριση δημοσιογράφος ότι ο Ολυμπιακός είναι σε διαπραγμάτευση με τη Ρίζεσπορ για να δώσει δανεικό τον Κλέιτον. Όχι για να πάρει παιδί από τη Ρίζεσπορ.
10: Εν τω μεταξύ, χθες κατά λάθος, βλέπω ασνό την 11 του Ολυμπιακού. Και αντί να δω την 11, είδα από ένα site που έγραφα από κάτω στους αναπληρωματικούς και βλέπω βασικός Κλέιτον. Και λέω τι έγινε. Αλλά τελικά ήταν. Και δεν μπήκε κιόλας νομίζω.
8: Όχι, όχι.
10: Παρότι βγήκε ο Ελκαμπή, δεν μπήκε ο Κλέιτον.
8: Όχι, όχι, έβαλε τον Γκονζάλες, τον καινούριο.
10: Αν και ο παδός του Παναθηναϊκού θα βρεθώ στο Stanford Bridge να στηρίξω την ΑΕΚ, Μάικ Λονδίνο και σας ταμπάζω για την υπομονή σας. Να είσαι καλά, φίλε μου. Έχω εισιτήριο διαρκείας, θα βρω για το παιχνίδι της Σαχτάρ. Απλά το θέμα είναι αν θα πάρουμε. Θα πάρει η ΑΕΚ εισιτήρια, φίλε μου, με τη Σαχτάρ, εννοείται. Και πιστεύω ότι για το συγκεκριμένο παιχνίδι θα μπορεί κάποιος να πάρει και από τα εισιτήρια τα υπόλοιπα. Επειδή δεν ακούμε όλη μέρα ότι το εξάσου μπορεί να ξαναπεί τι συμβαίνει με Κουτέσα και με Ελίασον και Φερνάντες, έγινε το ίδιο ανεξήγητο. Δεν έγινε κάτι ανεξήγητο, ρε φίλε. Με τον Κουτέσα, άσε να δούμε πώς θα πάει. Είναι αρχή ακόμη. Και εγώ περίμενα να πάρει περισσότερο χρόνο φέτος ο Κουτέσα από ό,τι πέρυσι. Τώρα, Για Ελίασον, αυτό που έγινε ήταν απόλυτα φυσιολογικό, μπορούσε να είχε γίνει και νωρίτερα. Και για τον Φερνάντες, τον είχε πάρει στην προετοιμασία πέρυσι, μόλις είχε πρωτοέρθει, δεν το έκανε, πήγε στη Σαουδική Αραβία το παιδί, τώρα πήγε αλλού, μια χαρά. Πήγε στην Τουρκία. Και σε δεν σου έχει λείψει λίγο σε στρέφεια, όλοι άχρηστοι, ριμπάλτα μυρωδιάς, Νίκολης επικίνδυνος κτλ. Όσο να είναι, ρε φίλε, έχει λείψει λίγο. Οπότε επιστρέψαμε. Καλησπέρα. Και έτσι με τρόμαξε αρνητικά εικόνα του Ζούπκοφ. Ο Νίκος λέει δεν υπολογίζει το κουπ 4. Είναι χρήσιμος παίκτης ειδικά για τα παιχνίδια στην Ελλάδα και για την Ευρώπη, νομίζω. Μπορεί να χρησιμεύσει σε ειδικές καταστάσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ευκαιρία ψάχνουν εμείς. Αν βλέπουμε τους άλλους να ενισχύονται δυνατά μέχρι τέλους, αν δεν τους κλώνει σε χθεσινή αμυντική λειτουργία, είναι πρόβλημα. Εντάξει, φίλε, κοίτα, η ΑΕΚ έχει κάνει τις μεταγραφές που ήθελε για βασικούς. Από τον αρχικό σχεδιασμό, αυτό που άλλαξε ήταν ότι δεν πήρε στόπερ. Εννοώ στόπερ όχι τον Αλεξίου ή τα παιδιά που μπορούν να παίξουν και στόπερ. Εννοώ ένα στόπερ, όπως ξέραμε, υπήρχε ένα πλάνο να πάρει τέσσερις παίχτες. Έναν τον Καϊρίνα που τον πήρε, ο Ζούμπκοφ, δύο, το τρίτο ένα σεντερμπάκ και το τέταρτο ένα παίχτη για θέση του Περέρα. Τελικά εκεί έχει πάρει άλλους παίχτες, πολλούς τέλος πάντων, για χαφ. Το σεντερμπάκ δεν έγινε. Στη συνέντευξη που είχε δώσει ο Νίκολιτς είχε πει για τον Γεωργίεφ και μετά το ματς με τον Ηρακλή που τον είχα ρωτήσει για τον Ριάγκα, είχε πει ότι τον υπολογίζει και αυτόν για center back. Και για center back τον Ριάγκα. Ο ένας που έρθα λέει, ο άλλος Ουναχή και εμείς μια ώρα πεταλούδα. Εντάξει, φίλε, η ΑΕΚ έχει, λέω και πάλι, έχει κάνει τις μεταγραφές της. Και ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τελικά, θα κάνει και μία παραπάνω, όπως είχε πει ο προπονητής. Να συμφωνήσω με τους θυμωμένους εκτήτες, χάλια η ομάδα, χάλια ο προπονητής, χάλια ο Πήλιος, χάλια και ο Πετράν. Τα ίδια δεν λέγαμε και πέρσι μέχρι τον Οκτώβριο, όχι μέχρι τον Οκτώβριο. Τον Οκτώβριο, γιατί πέρυσι είχε ξεκινήσει η ομάδα με την πρόκληση μετά την Άντρελεχτ, υπήρχε αποθέωση, δεν υπήρχε τέτοιο κλίμα. Πέρυσι ο Ολυμπιακός την πάτησε με το Champions League και το μικρό rotation. Εμείς δεν καλύπτουμε κενά, αν τραυματιστεί επιθετικός, τι κάνουμε. Αν τραυματιστεί επιθετικός, δεν νομίζω τώρα ότι μπορεί να πάρει κι άλλο επιθετικό. Εδώ κάθε εβδομάδα λέμε γιατί δεν παίζει ο Ζήνη, γιατί δεν παίζει ο Βάρκα, ο οποίος μένει έξω δηλαδή.
8: Και ίσως είναι και η μόνη θέση που είναι τόσο καλά, ε.
10: Ναι. Έχει τρεις για δύο θέσεις. Τώρα εντάξει, να έχει και ένα πιτσιρικά, okay. Τώρα για το... Για center back και για δεξί back, τα έχω πει χίλιες φορές, τι έχει πει ο προπονητής, να δούμε αν θα αλλάξει κάτι μέχρι τέλους. Αυτά.
16: Ποιος?
8: Εσύ, Τάσο.
16: Εγώ. Ένας φίλος λέει εδώ ότι Τάσο κοντούς είναι εξάλλη, αλλά όχι επίπεδο πρωταθλητισμού. Διαφωνώ σε αυτό. Από πού προκύπτει ότι δεν έχει επίπεδο πρωταθλητισμού? Πώς προκύπτει αυτό δηλαδή? Τον έχουμε δει σε επίπεδο πρωταθλητισμού και βλέπουμε ότι κάνει? Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα που μπορώ να σου πω, φίλε μου, στο παρελθόν όπου παίκτες στην ηλικία του Κουντούρη ξεκίνησαν από μεγάλες ομάδες και έκαναν μεγάλη καριέρα. Τους Έλληνες σε αυτή την ηλικία πρέπει να τους εμπιστευόμαστε όταν βλέπουμε ότι υπάρχει ταλέντο. Σε λίγο θα έχουν Έλληνες οι ελληνικές ομάδες, έτσι όπως πάνε. Δεν υπάρχει Έλληνας. Μετά θα μου στέλνετε μηνύματα σωστά. Έχουν γεμίσει ομάδα ξένους. Για Έλληνες δεν κάνουμε τίποτα. Από πού προκύπτει ότι δεν είναι για επίπεδο του Αλτιμοκοπίου, δηλαδή? Ποιος το λέει αυτό? Όταν πρώτο βγήκε ο Μπασινάς, ας πούμε. Θυμάμαι τότε τι γινόταν. Καλά, τότε αν υπήρχαν social με τον Μπασινά, τον Κούμα και τον Καραγκούνη, την απόφαση πήρε τότε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης να πάει με αυτούς, επειδή υπήρχαν κάποια ραδιόφωνα τότε, ξεσηκωμός υπήρχε, φώναζαν όλοι κάποιοι. Ότι πού πάμε με τους κομμασυνάδες και θα πάμε και πήρε το πρωτάθλημα και η ομάδα πήγε μετά από λίγο καιρό και στα ημιτελικά. Πρέπει να τα εμπιστευτούμε αυτά τα νέα παιδιά. Αυτό λέω και υπάρχει και άλλο ένα παιδί το οποίο αν ο Παναθηναϊκός δεν το προσέξει θα χαθεί και λέγεται Μπινιάρης. Έτσι. Εγώ αυτό λέω, είναι κεντρικός χαφ, 6-8 είναι η θέση του, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Πιστεύω τον δούμε την Πέμπτη με την νίκη Βόλου. Δεν ξέρω αν το δούμε στη θέση του, να το δούμε σε άλλη θέση, γιατί τον χρησιμοποιήσει πολύ αριστερό μπακ ο προπονητής το καλοκαίρι. Όμως εγώ λέω ότι σε αυτά τα παιδιά πρέπει να δίνουμε ευκαιρίες. Λοιπόν, αν θα πάρουν στόπερ δεν ξέρω. Αν θα πάρουν, υπάρχει μια σκέψη, θα δούμε αν τελικά η οριστική απόφαση ήταν αυτή.
7: Προσωπικά μέχρι και το τραυματισμό του, εμένα δεν με ικανοποιεί η απόδοση του Τσάπρα. Καλή επιστροφή στο παιδί, βέβαια. Όντως, ο Τσάπρας δεν είναι καλός, παιδιά. Πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει προσαρμογή. Δεν είναι. Ο Ιωαννίδης, όταν πρώτο ήρθε από το Λεβαδιακό, είχε σχέση με τον Ιωαννίδη, όπως εξελίχθηκε.
8: Εξτρέμιο, παιδιά, καταρχάς στην αρχή.
7: Ακριβώς. Θέλει προσαρμογή. Δεν είναι απλό. Έρχεται από μια μικρομεσαία ομάδα και παίζει με τη μία. Κάποιοι μπορούν να παίξουν, κάποιοι δεν θα παίξουν.
8: Τον είχε βάλει τόσο Μπόλωνη στον
7: Ασφαλή. Ναι. Δεξί, εξτρέμιο τον είχε βάλει. Είπε βέβαια μετά ο Φώτης ότι αυτό του κάνει καλό.
8: Ναι.
7: Του κάνει καλό. Και η τεχνική και όλα αυτά. Λιβαδιά δεν πάω. Φίλε μου, έχει πάει Διονύσο Δεσίλας, ο γίγαντας. Λοιπόν. Δεν υιοθετώ το επόμενο μήνυμα που θα διαβάσω, κύριε Κέτσε.
10: Ναι.
7: Τάσο, μπορείς να μας κάνεις μια χάρη. Τώρα που θα αρχίσω τα ευρωπαϊκά, πάρε το Μαραθιανό σαν βοηθό σου να σου κρατάει τις βαλίτσες και άστον στο Αλμάτι και όποτε γυρίσει, μια χάρη για τα αυτιά μας. Δεν υιοθετώ. Δεν υιοθετώ, δεν άφησα το φίλο τον Γιώργο στο. Καταρχάς, βοηθός μου είναι δυνατόν. Βοηθός του Μαραθιανού εγώ, όχι βοηθός μου. Αφού είναι η Σοφία Βέμπο, ρε παιδί,
8: να έχουμε πει.
7: Είναι η Βέμπο της ΑΕΚ ο Μαραθιανός, τέλος.
10: Είναι ένα άνοιγμα, ίσως λόγω του 2-4.
7: Δεν το πλησιάζεις πλέον.
10: Ίσως λόγω των Αραγών στο 2-4 κάνουμε στροφή ως εκπομπή.
7: Είναι θεσμός, βεβαίως, να πούμε και κάτι. Ήταν και στο Κυφισιάκ εχθές, νομίζω, και έτσι.
10: Ήτανε.
7: Απλά τα προσπερνάμε αυτά.
10: Τον είδα και στο ημίχρονο. Εντάξει, αυτά γίνονται.
7: Ναι, αυτά γίνονται.
10: Είχε μια κακή μέρα όπως και η ομάδα.
7: Ναι, εντάξει. Ωραία.
10: Δικαιούται.
7: Αφού λοιπόν ότι με αυτό το μήνυμα που δεν υιοθετώ, φτάνουμε προς το τέλος. Ήταν οι ρεπόρτες τις προηγούμενες δύο ώρες. Κώστα Χετζόλου, Γιώργο Ανάκη, Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα τη Κορυφαία του Αντικειμενότητα, στον πήγον Σκο FM. Στέφανο Ωρεόπλου, στη δήμη στον έργο και την επιλογή τη μουσική. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, Κωνσταντίνα Πανούτσου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθούν λέρε.
10: Η απόλυτη εύκολη σταυροβρονιά.
7: Με τον τεράστιο εργάτη Νικόλα Κτύπη.
10: Με Παναθηναϊκό 7,5 ώρα.
7: Και τη Σοφία Βέμπο τη ΣΑΕΚ. Γιώργο Μαραθιανό.
10: Αληθεύει ότι ρωτούσε αν παίζει 7 ο Παναθηναϊκός με αγωνία.
7: Ναι, με αγωνία σου λέει. Α,
10: τα βγει ο Διασκευαστή. Ναι,
7: τι έγινε, παιδί. Παίζει εθνική 7, φίλε. Κοίτα. Κάνει.
10: Αν είναι δυνατόν.
7: Λοιπόν, καλή ακρόαση. Τα λέμε, γεια σας.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
1: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
2: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
3: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
7: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
8: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Top FM 102,4.
1: Η Ρώνα ενώ φέρεται να αποσύρθει ο Άγιαξ και στο παιχνίδι απόκτηση παραμένει Αϊτχόβεν. Τρία στον οπαδών Τριφυλίου τα εισιτήρια για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Παίκτη του Ολυμπιακού Δανεικού από την Νότια θα πρέπει να θεωρεί τον Γκουστάβο Πουέρτα που πληρώθηκε η ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ στη Σαντάντερ για τον 23χρονο χάφο από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Διαψεύδουν οι πυραιότητες στα περί επαφών για Βάργκα και Χιλ. Θέμα χρόνου φαίνεται θα είναι η αποχώρηση του Ροντινέη με πρόσημο τη Σάντο. Κρίσιμο παιχνίδι για την εθνική ομάδα μπάσκετ που βόδεχε την Ισπανία και χρειάζεται νίκη για να διατηρήσει επίτηδες πρόκληση στο παγκόσμιο κύπελλο. Απρόπτω τελευταία στιγμή με τον Παπα-Νικολάου, που ταλαιπωρείται από ενοχλή στο γόνατο και έμεινε εκτός 12 στη διάθεση του Βασίλη Πανουλίου Χαλαμπόπουλος Τζάμπολ στο Telecom Center στις 7, μετά ως απόρριτη 2 κεραία διαφωνικά από τον Big Win Sport FM. Μάνα σύνταξη την άκρη στροφή στο παιχνίδι τη Τετάρτη με τον Νέσο στη Χρυσούπολη μετά το ισόπαλο 1-1 με την Κυψιά δεδομένη σε αλλαγή στο βασικό σχήμα από τον Μάρκο Νίκολη. Άδεια από την UEFA για να χρησιμοποιήσει τη φυσική τη έδρα του Champions League εξασφάλισε η Κόμο σύμφωνα με την Daily Mail. Ανησυχία στον ΠΑΟΚ για την κατάσταση του Χατζηδιάκου μετά το διπλό κοντρό στον Ατρόμητο. Πιθανότατα μέσα στη μέρα τα αποτελέσματα των εξετάσεων του 29χρονου κεντρικού αμυντικού που έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο λόγω ελοχλήσεων στη Γάμπα στο παιχνίδι τη Τετάρτη για το Super Bowl και Πελελάζου με τον Όφη στρέφονται οι Θεσσαλονικοί. Αμφίβολη είναι η παρουσία του Φαμπιάνου στην αναμέτρηση του Άρη με την άκρη το Σάββατο. Απομάτωμα στο Μύρο ταλαιπωρεί το Βραζιλιάνο, όπως έδειξαν οι εξετάσεις και σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕ, η κατάσταση θα εκτιμάται σε καθημερινή βάση. Πειθαρχική διαδικασία για την υπόθεση του Thomas Walker από άνοιξη EuroLeague στο μικροσκόπιο της διοργανώτρια θα μπει ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισε η Ντουμπάι τον Διεθνή Γκάρ που δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό στο καλοκαίρι του 7 δικαιοσύνη θα αποφασίσει αν τέλεσε ποινικό αδίκημα ενώ η διοικητική διαδικασία αποφασίζεται εν συνόλο και όχι για μια περίπτωση στο σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για τον Μουστάφα Φαλ. Με στόχο το χρυσό εθνική χάντμπολ ανδρών να αντιμετωπίσει σε νέα την Αίγυπτο στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων που διεξάγεται στον Τάραντα, μετάδοση από ένα σπορτς, ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Παίκτης της Λίβερπουλ είναι και επίσημα ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά με τους Ρέντζ να ανακοινούν την απόκτησή του από την Παρίσι Σεντζερμέν στα 116 εκατομμύρια ευρώ. Είναι 24 με τη μορφή μπόνους στο κόστος της μεταγραφής. Παράλληλα στη Γαλλία υποστηρίζουν ότι θα παραμείνει στους πρωταθλητές Ευρώπης ο Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος συμφώνησε σε νέο συμβόλαιο στο 2030. Για συμφωνία της Γιουβέντους με την Νιουκάσιλ για τον Νίκ Βολτεμάντε κάνει λόγο ο Ματέο Μόρετ. Όπως γράφει, οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια του δανεισμού του Γερμανού φόρου ενώ θα υπάρχει και οψιόν αγοράς. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν οι δύο λέρες.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: να έφυγα την ώρα που είπε, μου είπε ότι σε έπιασε κάτι ξαφνικό. Λέω εντάξει, διάρρεια.
1: Εγώ αυτό.
0: Διάρρεια, με τόσο κάτι τέτοιο.
1: Επιτόπως το τσιλιπιπί πήγε και μετά το μυαλό μου. Αγχώθηκα.
0: Παρακαλώ, ναι.
1: Γιατί άκουσα να σε κοιτάζει ο Σταλόνε από ψηλά.
0: Ναι.
1: Λέω, πέθανε ο Σταλόνε. Και δεν έχω πάρει χαμπάρι εγώ. Εντάξει, με κάθε σεβασμό στο υποκοριστικό,
0: ναι.
1: Πόσο φωτιά μπορεί να έχει πάρει μια σπυριδούλα.
0: Ναι, by the way, τώρα ο Παλότολο που είναι γεροντάρα θα θυμάται. Σπυριδούλα δεν λεγόταν η κοπέλα που την είχαν σιδερώσει τα αφεντικά της.
1: Οπότε σιδερώσει.
0: Εγώ θα επέλεγα κάτι άλλο. Δηλαδή το έχεις πάρει φωτιά εδώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αν κάνει συνειρμούς με μια πολύ δυσάρεστη.
1: Έχει καταγραφεί και ο κρούσμα από
0: την Ελλάδα. Ναι, έχει καταγραφεί. Η οποία ήταν ψυχοκόρη τότε εκεί.
1: Ναι,
0: ναι. Φοβερά πράγματα. Okay.
1: Μην δίνετε ιδέες στους δικούς μας εργοδότες.
0: Πάμε λίγο να το προσπεράσουμε αυτό, να βάλουμε λίγο χαζομάρα μέσα και αυτά. Μην μιλήσουμε για τόσο σοβαρά πράγματα. Α, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Αλλάζω με τη μία κατηγορία.
1: Πολύ ωραία.
0: Γιώργο, ξέρεις ότι εγώ δεν ανακατεύομαι στις συζητήσεις άλλων ανθρώπων.
1: Ναι, αλλά.
0: Ούτε είμαι ρουφιάνος.
1: Τέλεια εισαγωγή ρουφιάνος.
0: Αλλά δύο πράγματα που μπορεί να άκουσα στο διάδρομο.
1: Θα τα πεις.
0: Θέλω να στα πω. Επειδή σε αφορούν κιόλας.
1: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν.
1: Οι διαδρομισμοί είναι το αγαπημένο μου.
0: Τέλειο σπορ. Λοιπόν, όπως ξέρεις, την Τετάρτη έχουμε πολλά μάτς για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πολλά παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Κάποια από αυτά ξεκινάνε στις 5,
1: ναι.
0: Ανάμεσά τους και το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Έστω Χρυσουπόλεως.
1: Πολύ γνωστό.
0: Σωστά τα λέω.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, βγαίνει λοιπόν κάποιος από την προηγούμενη εκπομπή, γιατί εγώ δεν θέλω να σου πω περισσότερα, θέλω να σε αφήσω να μαντέψεις, να δεις ποιοι πραγματικά σκάβουν το λάκκο σου.
1: Ναι.
0: Και λέει την Τετάρτη δεν έχει κύπελα, ρωτάει την κυρία Πανούτσου.
1: Με αυτή τη μαγιά.
0: Με μια μαγιά. Με μια μαγιά.
1: Καταλάβω ποιος είναι, ναι.
0: Μισό λεπτό θα μεταφέρουμε και αυτή την είδηση. Οπότε, ναι, του λέει, ξεκινάμε με την ΑΕΚ, ναι, στο Χρυσούπολης και τα λοιπά. Άρα λέει, εμείς να μην έρθουμε για εκπομπή. Και του λέει, μα 5 η ώρα ξεκινάει η εκπομπή. Εσείς από τις 4 θα πρέπει να είστε εδώ.
1: Ναι.
0: Λέει, δεν μπορεί να μπει κάποιος άλλος. Δεν μπορεί να μπει ο Μαραθιανός. Επιλέξει.
1: Τώρα, άκου τώρα. Να μπω δηλαδή εγώ, 4 ναι. με 5, έτσι, να παραστήσω έναν από τους 3.
0: Μπράβο, ή και τους 3.
1: Ή και τους 3 ταυτόχρονα. Όχι, δεν μπορώ.
0: Αντιφάει ο Γιώργης.
1: Σιγά, έτσι. Και να κάνουμε τι δηλαδή. Ναι. Να κάνουμε τα ρεπό των προηγούμενων.
0: Και ρωτώ τώρα είναι το κρίσιμο ερώτημα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στην προηγούμενη εκπομπή έχουμε και Τσετζόγλου, Νικολογιάννη, Τσανάκα. Τους λέμε τη σειρά που κάθονται.
1: Ναι.
0: Ποιος πιστεύεις ότι είχε αυτή την πανέξυπνη ιδέα?
1: Η μαγιά φωτογραφίζει Τάσο, αλλά πιστεύω ότι το είπε ο Κέτσε.
0: Ναι, το είπε ο Κέτσε.
1: Το είπε ο Κέτσε.
0: Ναι. Αυτή είναι η ΑΕΚ που ονειρεύεστε.
1: Γνωστή μου χρήτσα.
0: Τι είναι αυτό?
1: Έχετε καταλάβει τώρα, παιδά, επειδή έγινε γκέλα τώρα χθες, πάτε να μας σπείρετε μέσα, πώς το λένε, τη διχόνοια.
0: Περίμενε. Αμφισβητής δηλαδή. Ότι έρχομαι πραγματικά με άγνες προθέσεις και σου μεταφέρω όλη την αλήθεια.
1: Όχι, αλλά αυτή η συνεργασία σου με τον Τάσο τον Νικολογιάννη με έχει αγχώσει. Σας έχω ικανούς για όλα.
2: Νομίζω και μας βλέπουν και θα ξεκινούν και κάτω που κοιτάει.
1: Εντάξει, προηγήθηκε και πριν μπούμε εδώ.
0: Ναι.
1: Μια συζήτηση μεταξύ του κυρίου και Τσετζόγλου και μια κυρία, δεν θέλω να πω κάτι τώρα.
0: Α, θες και εσύ, έχεις και εσύ κάτι να μου μεταφέρει. Μπράβο, ρε Γιώργο.
1: Αλλά κρατάω μια πολύ δυνατή ομολογία από τον κύριο Κέτσε.
0: Ομολογία σοκ.
1: Η οποία περιγράφει εν πωλής ολόκληρο ολόκληρη τη φιλοσοφία της προηγούμενης εκπομπής. Χρειάστηκε, εν πάση περιπτώσει, να γίνει μια διαδικασία όπου ήταν να δώσει το mail του για να του στείλουν κάτι. Και λέει, δεν δίνω το mail μου, όχι για λόγους διακριτικότητας, όχι γιατί δεν θέλει να τον ενοχλούν, γιατί λέει δεν είμαι αξιόπιστος.
0: Δηλαδή, δεν το διαβάσω ποτέ.
1: Δεν το πιστεύει.
0: Ναι.
1: Ενώ το ξέρει ότι θα το δει και θα το απαντήσει. Δήλωσε αναξιόπιστος.
0: Ναι.
1: Και αυτή είναι η μεγαλύτερη ομολογία συνολικά της προηγούμενης εκπομπής.
0: Μπορούμε πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα και τέταρτο
1: ναι.
0: να βάλουμε το κομμάτι του Κώστα και Τσετζόγλου. Σήμερα το αξίζει.
1: Βεβαίως.
0: Το θα δούμε, φίλε, θα δούμε.
1: Βεβαίως. Θα κάνουμε διάλειμμα. Έχουμε διάλειμμα από τώρα.
0: Όχι, τώρα και τέταρτο. Και τέταρτο.
1: Ωραία, πριν κάνουμε διάλειμμα.
0: Σε πειράζει να το πεις νωρίς την εισαγωγή.
1: Άντε, θα τα πω, επειδή είσαι εσύ. Θα τα πω από τώρα για τον κόσμο που ήδη έχει συντονιστεί και πιθανότατα έχει καταλάβει ότι είναι συντονισμένος στην μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wings Sport FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4-8, ακόμα και για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη εκπομπή, η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά. Με Στέφανο Παλουότολο και σήμερα στα DEX, αποφασισμένο να μας ρίξει χαμηλά την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην υποτιθέμενη επιμέλεια της παραγωγής. Και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο σήμερα θα πάμε μέχρι τις 7, διότι
0: ναι.
1: μετά έχει μπάσκετμπολ.
0: Εθνική
1: στην
0: Εθνική. Ισπανία.
1: Έχει στις 7.30 Λεβαδιακός Παναθηναϊκός.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι δεμένα τα χέρια μας.
0: Ναι,
1: δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ό,τι πούμε μέχρι τις 7.
0: Λοιπόν, μεταφέρω τσακ μπαμ το μήνυμα του Δημήτρη αδερφού Μούλου,
1: ναι.
0: το οποίο άνοιξε με το που μπήκα στα μηνύματα. Γιώργα, άκου να δεις τώρα. Έχω να καταγγείλω ότι οι προηγούμενοι χλεχλέδες στέλνουν μηνύματα ένα στον άλλον και τα διαβάζουν κιόλας. Σήμερα είπαν ότι back to back η ΑΕΚ με Μαραθιανό σπίκερ δεν θα κάνει τίποτα ποτέ. Και μάλιστα είπαν, Γιωργάκη, ότι παίζεις.
1: Έτσι με έπανε, Γιωργάκη.
0: Παίζεις, λέει, κρυφτό με τυφλό και σε βρίσκει.
1: Ωραία, αυτό μου αρέσει. Αυτό εντάξει, δεν κατάλαβα. Γιατί κάποια ταλέντα είναι έμφυτα, φιλέ. Κάποια ταλέντα είναι έμφυτα. Τέλος πάντων, έχεις τώρα το διάλειμμα, να το δώσω τώρα.
0: Βιάζεσαι.
1: Να το δώσω τώρα για να επιστρέψουμε με το κομμάτι του Κέτσι.
3: Δεν μπορώ να το πιστεύω. Η Winsport FM 94,6.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φιλέ, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύατε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σιγά την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
8: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχύτητων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: Και νομίζω ότι εκτός όλων των άλλων είναι ναι. το καταλληλότερο χαλί για να μεταφέρουμε την είδηση την οποία επιμένει να πούμε η Βαλεντίνα απ' έξω. Ναι. Ότι αποσύρεται λέει από την εθνική Αργεντινή ο Μέση.
1: Okay.
0: Εντάξει, ώρα του δεν είναι.
1: Εδώ που τα λέμε.
0: Συγγνώμη, τώρα φεύγεις. Τώρα φεύγει. Α, και θα έπρεπε να, το ακόμα καλύτερο θα έπρεπε να έχει φύγει. Μόλις τον του βάλανε το κομπινεζόν τότε.
1: Ναι. Που είχε... Όχι σε ένδειξη διαμαρτυρία.
0: Όχι, όχι. Σε ένδειξη διαμαρτυρία. Με το που βάλανε το κομπινεζόν. Σήκωσε το Μουντιάλ το... Ναι. και μετά φεύγει.
1: Ναι, γεια σας. Γεια σας. Και να αφήσει τον Κριστιάνο να παλεύει. Δηλαδή εδώ θα πάρω το μέρος του Μέση.
0: Ναι, ρε,
1: τον Κριστιάνο να παλεύει για την τιμή των όπλων κτλ.
0: Άστον εκεί να βάζει 1000 γκολ με τους γελεμπίες εκεί.
1: Πιστεύεις ότι κάποια στιγμή ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπορεί να είναι ταυτόχρονα πρόεδρος της ΕΠΟ Πορτογαλίας. Της ΕΠΟ Πορτογαλίας δηλαδή. Ομοσπονδιακός τεχνικός παύλα εκλέκτορ.
0: Σωστό.
1: Και αρχηγός της ομάδας.
0: Και αρχηγός της ομάδας,
1: ναι,
0: εννοείται.
1: Ναι, ναι.
0: Εννοεί, για να έχει δεμένο από 10 μεριές ότι θα παίζει βασικός.
1: Ακριβώς, δηλαδή. Τι μεσίνα μου λέτε και σαν χαμάρες. Ναι, κάπως έτσι.

0: stop.
1: Ναι. Δηλαδή να φύγεις όσο κερδάς ακόμα.
0: Ναι.
1: Είτε μιλάμε για καζίνο, είτε μιλάμε, ρε παιδί μου, για μπαρμπούτι, είτε μιλάμε.
0: Μέχρι τώρα μιλάς για τυχερά παίγνια.
1: Για τζόγο, ε.
0: Πρόσεχε, είτε για μία σχέση.
1: Είτε για μία σχέση.
0: Δηλαδή, ναι, τα πηγαίνουμε υπέροχα, όχι εμείς οι δύο.
1: Όχι.
0: Ενώ εσείς προσεκτικές μας σχέσεις, ζούμε μεγάλες στιγμές. Τι έρωτα σε αυτός, οπ,
1: εδώ,
0: χωρίζουμε.
1: Εδώ είναι το κατάλληλο σημείο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να το θυμόμαστε πάντα τόσο ωραίο.
0: Ρε, εσύ, τώρα θα κάνω μία αποκάλυψη.
1: Όπα.
0: Δηλαδή, τις λίγες φορές,
1: ναι,
0: που καταφέρνω κι εγώ με τα λίγα κόλπα που γνωρίζω στο ερωτικό παιχνίδι,
1: όπα,
0: να φτάσω την προσωπική μου σύντροφο σε έναν οργασμό,
1: ναι,
0: της λέω, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να χωρίσουμε. Ναι, αν με θυμάσαι έτσι για πάντα. Στο αποκορύφωμα. Ναι. Γιατί τώρα μπορεί να περιμένουμε άλλα 4-5 και να μην γίνει τίποτα, καταλαβες. Γιατί να έχεις μια δυσάρεστη ανάμιση. Δεν του,
1: ναι,
0: ήρθε σε.
1: Πρώτη φορά.
0: Δεν έγινε φάρος στη Φολέγανδρο.
1: Γιατί να είναι η τελευταία του ατάκα. Το πρώτη φορά μου συμβαίνει, αγάπη μου.
0: Άναγια σου, βλέπεις.
1: Ναι.
0: Το αγοράζω. Όλο λένε τι θα γίνει πια με εμάς. Εσύ έχεις καταφέρει να φτάσεις γυναίκα στον οργασμό. Έστω μία φορά στη ζωή σου.
1: Κάτσε να θυμηθώ.
0: Για προσπάθησε.
1: Να σκεφτώ. Πρέπει να πάμε πολύ πίσω.
0: Να σου πω. Τώρα εντάξει, οκ, δεν βάριεσαι 6 και 20, ναι. Όταν πρωτοξεκίνησες αυτό το σπορ.
1: Ναι.
0: Με άλλους ανθρώπους.
1: Μόνος με άλλους.
0: Με άλλους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Προσπαθούσες να καταλάβεις με βάση τις προηγούμενες οπτικοακουστικές εμπειρίες που είχες μόνο.
1: Ναι.
0: Από ταινίες αντίστοιχα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για το αν έχεις καταφέρει να κάνεις κάτι ή όχι.
1: Ήμουν εξ αρχής δύσπιστος. Γιατί λέω, φωνάζανε πολύ.
0: Φωνάζανε, ναι.
1: Και
0: ναι,
1: λέω,
0: ναι,
1: εγώ το έχω καταφέρει αυτό. Αποκλείεται.
0: Και όπως είχε πει κάποια στιγμή συνάδελφος, αυτόν θα τον ρουφιανέψω, σε κάτι αντίστοιχο,
1: ναι,
0: που του συνέβη, γύρισε και είπε, αυτά θα κάνουν στις όντες.
1: Ναι, ναι. Μπράβο.
0: Εμένα θα κοροϊδέψεις.
1: Για να μην πω για άλλους συναδέλφους που χρησιμοποιούν άλλους συναδέλφους ως αντικούκου. Έτσι, ναι, ναι.
0: Αυτός ο συνάδελφος είμαι εγώ, πρέπει να το παραδεχτώ. Όχι ο αντικούκου, αυτός που χρησιμοποιεί ένα συνάδελφο ως
1: επιβραδυντικό.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Να με παρακαλάς. Δεν είναι ο Κώστας και Τζόγλου, έτσι,
1: όχι,
0: για να είμαστε ξεκινημένοι. Δεν φταίει αυτός για όλα.
1: Όχι. Αυτό είναι. Πάμε, εκτοξευόμαστε πιο γρήγορα, ναι, μετά.
0: Ο Νικόλας τώρα ξύπνησε, αναρωτιέται ο φίλος. Είναι πιο βραχνή η φωνή μου.
1: Όχι, ρε.
0: Όχι, μια χαρά, χαρά είμαι. Ευχαριστώ.
1: Μια χαρά,
0: ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, σας υπενθυμίζω ότι μπορεί να μπήκαμε κάπως φορτσάτη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε ετοιμάσει και σήμερα κάτι πολύ συγκεκριμένο να πούμε. Και σήμερα τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, δύο λέρες μόνο,
0: τεχνικούς
1: χαρακτήρες, γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like. Στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram εκεί με λατινικούς χαρακτήρες. Δύο λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet. Ό,τι πια δεν με φωνάς κι ό,τι έκανα ξεχνάς. Όλο
0: λένε τι θα γίνει πια με εμάς. Ένα μήνυμα που απευθύνεται στον Παλουόδωλο. Τεράστια Ιταλιάνε.
1: Οπα.
0: Μια αστυνομική να από σουβλάκο, όπως το γράφει. Per favore, είσαι τιτάνιος αυτοκράτορ του τρας. Διώξε τα σκουπίδια δίπλα σου και κάνε όλο δύο ώρο να διαλυθούμε.
1: Παιδιά,
0: έχει βγάλει ο σουγλάκος κομμάτι που λέγεται αστυνομική, εκτός αν είναι κάποιος άλλος που ονομάζεται σουβλάκος πια.
1: Σουβλάκος πρέπει να είναι.
0: Ναι, πρέπει να είναι σουβλάκος, να είναι κάποιο μοντερνισμός.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει μπορούμε να το παίξουμε.

0: ανθρώπους να κάνουν πολλά πράγματα με την πιθανότητα να κεράσουν. Ναι. Αλλά να συλληφθούν
1: ναι.
0: για να πάνε να συναντήσουν την αστυνομική, να μόνο Σουγκλάκος πρέπει να το έχει κάνει.
1: Κοίτα, μπορεί να μην αφορά ακριβώς την ιστορία του Σουγκλάκου ή Σουβλάκου, τέλος πάντων στην προηγούμενη περίπτωση. Αλλά σκέψου ότι βρίσκεσαι σε μία σχέση αισθηματική με μία ένστολη. Με μία αστυνομική, να στην προηγούμενη περίπτωση.
0: Ωραία.
1: Και έχετε ένα πρόβλημα στη σχέση σας. Και σε έχει αφήσει στα διαβάστηκε, δεν απαντάει στα μηνύματά σου.
0: Να πω κάτι εδώ. Μιλάμε για αστυνομική, είναι κανονική ή με roleplay.
1: Όχι, όχι, κανονική. Α. Δεν απαντάει στα μηνύματά σου, δεν σηκώνει το τηλέφωνο κτλ. Ξέρεις λοιπόν ότι έχει βάρδια, σήμερα δουλεύει 8-4 για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Δεν θα κάνεις μία μικρό απατεωνιά μόνο και μόνο για να συλληφθείς με αυτόφορο και να πεις τώρα τι θα κάνεις.
0: Τι μικρό απατεωνιά κάνεις με αυτόφορο.
1: Ξέρω εγώ, έρχομαι
0: ναι.
1: για έργο εξύβριση.
0: Έργο.
1: Κάθομαι απέναντι. Όχι έργο. Λόγω εξύβριση.
0: Το έργο θέλει και.
1: Όχι, όχι.
0: Ματσακώνει.
1: Λόγω εξύβριση. Ναι. Και σε αρχίζω να φτιάξει το
0: διάλογο.
1: Θα σου κάνω μήνυση, κύριε, και σου κάνω εγώ να, κάνε ναι. μου. Και μόνο και μόνο έτσι. Δηλαδή, τι θα κάνει για να μάθει.
0: Αυτόφορο με αυτό. Με βοηθά τώρα.
1: Ναι, άμα προχωρήσει εσύ.
0: Ναι.
1: Και έτσι θα αναγκαστεί να με δει και η κυρία αστυνομική.
0: Μάλιστα.
1: Τι θα κάνει.
0: Να μείνω στι ένστολε. Έτσι. Ή κατά κάποιο τρόπο ένστολε.
1: Okay.
0: Γιατί εδώ παίρνω ένα μήνυμα από τον φίλο μα τον Νάσο, ο οποίο μου στέλνει και σχετικό ντοκουμέντο.
1: Ναι.
0: Με την προσωπική του σύντροφο.
1: Η οποία είναι ένστολη.
0: Κατά κάποιο τρόπο. Την παλεύω 2 μήνες να σα ακούσει. Είναι ιατρό.
1: Ιατρό.
0: Ρίξτε το επίπεδο όσο πιο πολύ μπορείτε. Βάλτε τα δυνατά σα ρεμάλια.
1: Okay. Μπορούμε για να δούμε κι εμεί ναι. πώ θα το προσεγγίσουμε.
0: Ναι.
1: Να μάθουμε και την ειδικότητα.
0: Αυτό θα έλεγα τώρα.
1: Δηλαδή, αν είναι γυναικολόγο.
0: Κατά καιρού εδώ, επειδή δεν έχουμε καμία τσίπα, έχουμε περάσει πυρονοκορδέλα γιατρού και συγκεκριμένου παθολόγου. Έτσι, έχουμε βγάλει του παθολόγου αεριτζίδε.
1: Γενικό παθολόγο.
0: Γενικό παθολόγο. Τώρα okay, καλά, ναι. Okay. Λοιπόν, δώσε μα όμω λοιπόν την ειδικότητα και θα ασχοληθούμε με την περίπτωση.
1: Και πάντα εγώ έχω στο μυαλό μου έναν άνθρωπο από το ευρύτερο περιβάλλον μου,
0: ναι.
1: ο οποίο ήταν γιατρό του ΙΚΑ. Δηλαδή,
0: ναι.
1: έτσι συνταξιοδοτήθηκε. Το μόνο που ήξερε ήταν να υπογράφει συνταγέ, τίποτα
0: ναι.
1: άλλο.
0: Ναι.
1: Ή να πατάει σφραγίδε. Όταν λοιπόν βρισκόταν καθοδόν για διακοπές με τη μητέρα του, η μητέρα λιποθύμησε μέσα στο καράβι
0: ναι.
1: και άρχισε να φωνάζει αυτός. Ένα γιατρό, ρε παιδιά! Ένα γιατρό! Και ο ίδιος ήταν γιατρός, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Οπότε, μήπως και η κυρία είναι κάτι τέτοιο.
0: Ξέρω, δεν θέλω να τη μειώσω, αλλά να δούμε τι ειδικότητα είναι.
1: Μπορεί να υπογράψει για μια αναρωτική άδεια.
0: Α,
1: τότε θα την προσέξω. Θα την προσέξω την κοπέλα.
0: Ναι.

0: Ο Τζότζιο, ο οποίος είναι ένστολος, αλλά ανήκει στο στράτευμα, τα τιμημένα στρατά της Ελλάδας, λέει: καλησπέρα, εμιανόητη και καλή εβδομάδα. Δεν ξέρω τι είναι πιο συχαμένο, οι ρουφιανιές που ανταλλάσσετε μεταξύ σας γελώντας συνωμοτικά ή το ότι μοιράζεστε πάλι μεταξύ σας σεξουαλικές σας εμπειρίες. Εμείς είμαστε ανοιχτοί, ρε.
1: Ναι,

0: εκπομπής και με την ελπίδα θα παραμείνουν πάντα αγαπημένοι, δηλαδή τη φίλη μας τη Λένα και το Θοδωρή Λέτα Γρίφ. Πείτε, λέει, μια καλησπέρα στο αγόρι μου που δεν μου χαλάει ποτέ χατήρι. Σήμερα μετράμε τις λακκούβες του Πειραιά.
1: Α,
0: ναι, ο Θοδωρής Λέτα Γρίφ φαίνεται το έχει τάμπα. Ότι όπου έχει λακκούβα πηγαίνει το ταξί. Καλά, δεν το λυπάται το εργαλείο του.
1: Πάει συνέχεια μαζί του στη δουλειά.
0: Περίμενε, το λες λίγο με ένα τρόμο.
1: Συγγνώμη, το λέω με ένα τρόμο, ναι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πολύ κακή ιδέα να δουλεύεις μαζί με τη σύντροφο ή με τη σύζυγό σου.
0: Λογικά τώρα έχει θέλει να είναι σίγουρο ότι είναι κατεβασμένη σημαία. Συγγνώμη τώρα.
1: Αυτός τώρα.
0: Ήταν υπονοούμενο, ναι, το λέω.
1: Αυτός αποκλείεται να το παραδεχτεί. Ναι. Μιλάμε τώρα εμείς μεταξύ μας, μπορούμε να μιλήσουμε ελεύθερα.
0: Λένα, στείλε μήνυμα, πες την αλήθεια.
1: Λοιπόν, δεν είναι πάρα πολύ κακή ιδέα.
0: Ενέρεση.
1: Δηλαδή, έχετε ακούσει ποτέ κάποιον να δουλεύει στον ίδιο χώρο με τη σύντροφη ή τη σύζυγό του και να λέει πόπο, παιδιά, να είμαι καταπληκτικά.
0: Φανταστικά.
1: Που είμαστε όλη μέρα μαζί.
0: Κοίτα, ενδεχομένως και η κοπέλα εδώ, η κυρία τέλος πάντων. Η κοπέλα, ναι. Για μας εντάξει, είναι δικός μας άνθρωπος. Σου λέει: έχω ακούσει τόσες ιστορίες από ταξιτζίδες οι οποίοι κερνάνε ό,τι κούρσα και να τους πεις, θα σου πει α, μια φορά μπήκε ένα δεκάπτο. Κάτι τέτοιο σου λέει. Δεν μπορώ εγώ να τον αφήσω με την κάθε σου λουλού εκεί μέσα. Κάτω η σημαία επιβεβαιώνει στενή και φωτογραφία. Σου λέει να του σηκωθεί η σημαία του Θοδωράκη.
1: Εγώ, λέει, που είμαι ένστολος και ορθοπαιδικός, παίρνω έξτρα πόντους που σας ακούω, ρεαλ τάμπουρι. Υπογραφεί ο Νικόλας ο Κοκαλάς. Δηλαδή, συγγνώμη,
0: έχει βάλει τονό.
1: Ναι.
0: Οκ, okay, εντάξει.
1: Ράιμα σου που είναι, πάω για φυσιοθεραπεία του Νικόλα.
0: Πήγαινε για την πλατυποδία σου, εσύ.
1: Δεν σκιώνει αυτή τώρα.
0: Δεν έχει σημασία. Αυτό πες το, ότι χρειάζομαι μακροχρόνια θεραπεία και μεγάλες άδειες. Δεν ξέρεις να το δουλέψεις σωστά.
1: Αυτό τώρα δεν σκιώνει με την παιδικήτα τώρα εδώ. Δηλαδή, εγώ με το που πατάω,
0: ναι,
1: δεν του ζάρει πτώπου στο πάτωμα. Δεν σκιώνει αυτό.

0: φίλη μας η Βερόνικα η Τριναβίτσα, η οποία είναι καθοδόν να επιστρέψει στη Λάρισα, από ό,τι λέει, παιδιά, κάντε κάτι να περάσει η ώρα. Λέει, γενικός ιατρός και ειδικός παθολόγος, από ό,τι βλέπω τώρα τελευταία είναι οι ειδικότητες. Και αναρωτιέμαι, γενικός ιατρός το καταλαβαίνω. Τα πασαλήφθη.
1: Γενικό,
0: εντάξει, οκ. Αλλά ειδικός παθολόγος τι πάει να πει.
1: Δεν ξέρω, το γενικός ιατρός μου ακούγεται σαν κάτι μαγαζιά στην εστίαση που φτιάχνουν και μπέργκερ και πίτσα και οστρακοειδή
0: και γεμιστά
1: και, ναι, και ναι, μαγειρευτά, ναι. Τα εκτελούν όλα.
0: Και πας και λες ένα τόστ, θα ήθελα ζαμπόν τυρί.
1: Ναι, ναι.
0: Νομίζω ήρθε η ώρα με αυτά και με αυτά να κάνουμε ένα.
1: Πού θα πάμε?
0: Θα κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα που είναι πιο μεγάλο,
1: ναι.
0: Πάμε καντίνα και παίζουμε και μπαλίτσα στο προαύλιο.
1: Ωραία, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών που τέθηκε σε ισχύ σήμερα αφορά 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής του στο 9,5%, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Συνεχίζεται και το μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Νέα μείωση της ανεργίας για το μήνα Ιούλιο στο 7,9% από 8,9% πέρσι τον Ιούλιο, καταδεικνύουν τα στοιχεία της Ελστάτ. Υπεγράφει σήμερα στο Τελ Αβίβ η διακρατική συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας. Εχμές του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας Ισραήλ Κάτς για την Τουρκία. Όπως είπε, το Ισραήλ και η Ελλάδα αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες, ενώντας τον Ταγί Περντογάν, επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου εγκλημακτία και γενοκτόνο και τον κατηγορεί ότι έχει καταστεί κοινός εχθρός της ανθρωπότητας. Μαχαιρωμένο ήταν το βρέφος που εντοπίστηκε χθες στην Κυψέλη, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο. Στην Αττική έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Το PFM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε τροχιά έντονης τουριστικής κίνησης αναμένεται να κινηθεί η Ρόδος το Σεπτέμβριο, καθώς το λιμάνι του νησιού ετοιμάζεται να υποδεχθεί συνολικά 56 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων. Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, το ποδαρικό για το μήνα κάνει την 1η Σεπτεμβρίου το εντυπωσιακό Marella Discovery. Ωστόσο, η μεγαλύτερη κορύφωση της κίνησης αναμένεται κατά το 2ο και το 3ο δεκαήμερο του μήνα. Οι ημέρες αιχμής όπου το λιμάνι θα υποδεχθεί περισσότερα από ένα πλοία την ίδια ημέρα είναι οι 8, 14, 16, 21, 22, 28 και 29 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα στις 21, 28 και 29 του μήνα αναμένονται τετράπλες αφίξεις, ενώ στις 22 Σεπτεμβρίου τρία μεγάλα κρουαζιερόπλια θα βρίσκονται ταυτόχρονα δεμένα στη Ρόδο. Έντονη ανησυχία και αναβρασμός επικρατεί στον επιχειρηματικό και τουριστικό κόσμο της Ρόδου. Με επίσημη ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων του νησιού παρεμβαίνει στην ανοιχτή κόντρα μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της ΔΕΗ Ρόδου, ζητώντας άμεσες και καθαρές απαντήσεις για την ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων. Οι ξενοδόχοι και οι ιδιοκτήτες καταλυμάτων καλούν τον εκπρόσωπο τύπου της Περιφέρειας, κ. Τρασλιά, να ξεκαθαρίσει δημόσια αν οι πρόσφατες δηλώσεις του κρύβουν πραγματικό πρόβλημα για τη δημόσια υγεία ή αν πρόκειται για μια στήρα πολιτική αντιπαράθεση που πλήττει ανεπανόρθωτα την εικόνα του νησιού στην αιχμή της τουριστικής περίοδου. Η Ρόδος χρειάζεται συνεργασία, σοβαρότητα και διαφάνεια, όχι άλλη αντιπαράθεση, καταλήγει ο Σύλλογος ζητώντας τη δημοσιοποίηση όλων των επίσημων μετρήσεων. Συνεδριάζει αύριο στις 11.30 το πρωί στη Ρόδο το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Στο επίκεντρο της αυριανής 11ης τακτικής συνεδρίασης αναμένεται να βρεθούν κρίσιμα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα της νησιωτικής περιφέρειας. Μεταξύ των 13 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ξεχωρίζουν τα μέτρα για την εξασφάλιση στέγης σε γιατρούς, με την παραχώρηση 9 κατοικιών στην πόλη της ΚΟ, στην δεύτερη ΔΥΠΕ, για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου ΚΟ. Η χρηματική ενίσχυση περιφερειακών υπαλλήλων για την ενοικίαση πρώτης κατοικίας, καθώς και οι εξελίξεις που αφορούν τη διαχείριση των λατομείων. Κοινή συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσουν αύριο 3η 1η Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης και ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου Ανδρέας Παπανδρέου Νίκος Καραμαρίτης για ζητήματα που αφορούν την ενίσχυσή του από το Δήμο Ρόδου. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στην περιοχή του Ροδινιού. Λόγω έργων ανακατασκευής από το Δήμο Ρόδου έκλεισαν τμήματα των οδών Πάλμα Μαγιόρκα, Βελιγραδίου και Βέρνης. Στο σημείο υπάρχει ειδική σήμανση για την καθοδήγηση των οδηγών σε εναλλακτικές διαδρομές. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές, βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση γύρω στα 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
5: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
6: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. Seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
7: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
3: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
9: Ποιος θα είχε, σου θυμίζω ότι ο παππούς μου, ο Γερμανογιώργης στο Θεσσαλό της Μελοποτάμου, έφτιαχνε πρώτος φρέντο. Έτσι.
10: Πείτε τα αυτά.
9: Όταν δεν τον είχαν ανακαλύψει ούτε οι Ιταλοί.
11: Σήμερα παίζει ο Μαραντόνα, άσε να δούμε.
9: Δείχτηκε ο απέναντι, ότι του χτύξαμε για το καφέ. Κάρμα στη χαρά.

0: Ο Ανδρέας, ο γεωγράφος εκπομπής, λέει: Καλησπέρα, Λέρες. Έχουν μαζευτεί πλέον 6 νοματέοι πριν από εσάς για να κάνουν εκπομπές μόνο και μόνο για να πάρουν έστω λίγη από τη λάμψη σας. Ιστερόγραφο, την ώρα που αναφέρατε το παιδάκι, έγραφα στοίχημα. Το έσκησα. Ποιο παιδάκι?
1: Ποιο παιδάκι?
0: Ποιο παιδάκι, ρε, είπαμε εμείς για παιδάκια. Τα αποφεύγουμε αυτά.
1: Δεν είπα τίποτα για παιδάκι.
0: Στο διάλειμμα, λέει, για διαφημίσεις σας κάνω εικόνα να έχετε βγει στο προάβλιο και να κάνετε κούνια όπως οι συμμαθητές του Βέγκου στον πρακτόρων της σχολή. Κοίτα, η κούνια την πέτυχες, αλλά δεν κάνουμε όπως αυτή, κάνουμε όπως το γνωστό μίμη με το κοριτσάκι που κάνει κούνια ενώ πίσω καίγεται το σύμπαν.
1: Μπράβο.
0: Κάπως έτσι γίνεται.
2: Τον αγώνα, κάνε σε τρελαινή.
1: Πριν κάνουμε ένα μικρό απαραίτητο διάλειμμα, να σας υπενθυμίσω ότι τώρα ξεκινάει η πραγματική δράση. Οι πρωταγωνιστές δηλώνουν έτοιμοι για τη νέα χρονιά και εμείς το ίδιο με τη Superbet. Με τη Superbet τώρα παίζουμε μαζί. 21+, παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ε, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολί.
4: Ποιο βολί?
5: Ποιο ματς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
7: See you later.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Η Winsport FM 94,6.
8: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
9: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
10: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
11: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.
14: Γιώργο, πού χάθηκες?
15: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
14: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
15: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
14: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
13: Top FM 102,4.
1: Τουλάχιστον μια, πώς το λένε, ταπεινή ψυστιέρα.
0: Ναι. Εμείς, εγώ δεν έχω.
1: Δεν έχεις,
0: δεν έχω. Τώρα πρέπει να νιώσω άσχημα, δηλαδή. Ναι, ναι, γι' αυτό καλά, το πες.
1: Βέβαια. Αντίστοιχα, τι ανάγκη έχεις. Εσύ πας και τρως και πίνεις αλλού και γυρνάς το βράδυ όπως ομολόγησες, κοκάλα.
0: Φίλε, την ώρα που γύρισα στο σπίτι, δεν ξέρω κατά πόσο συνδέονται αυτά τα δύο, ήταν η στιγμή που σοφάρισε και η φυσιά.
1: Α, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
0: Δεν φταίω εγώ. Στα μεταξύ, ρε φίλε, τι σου είτε πιάσε αυτός.
1: Αυτό ήταν εξαιρετή, μου θυμίζει.
0: Τι σου τάρα
1: πώς είναι, πώς είναι που χάνεις, χάνεις ρε παιδί μου, στο τελευταίο δευτερόλεπτο στο μπάσκετ με δύο πόντους και έχει την μπάλα στην επαναφορά και έχει 0,6.
0: Ναι, και ο άλλος κάνει το απονενοημένο.
1: Πετάει,
0: ναι.
1: Γιατί δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει, την πετάει και μπαίνει μέσα. Εντάξει. Καλός όμως.
0: Ναι, ωραίο.
1: Όχι, ωραίο.
0: Μια τέτοια κίνηση περιμένω εδώ από τον Γκάγκουα σήμερα.
1: Το βρήκα ωραίο, να πω την αλήθεια. Αλλά να σου πω κάτι, το άξιζε. Οπότε δεν μπορεί να πει τίποτα.
0: Τι κύριος.
1: Τι να πούμε τώρα, ψέματα.

0: Καλησπέρα, λέει η πρώτη, δήλωσε ο Νίκος. Επειδή έχασα κάποια λεπτά από την εκπομπή, ναι. Πώς και στην προηγούμενη εκπομπή στη Σταυροπελωνιά, να γίνεις βοηθός του Τάσου από το Μαρούσι, να σε πάρει στο Αλμάτι και να σε παρατήσει εκεί.
1: Ναι, ναι, υπόθηκαν αυτά.
0: Ναι. Θα δεχόμουν να πάω, μόνο και για ένα λόγο, γιατί έμαθα ότι στο προηγούμενο ταξίδι αντιμετώπισε κάποια προβλήματα ο Τάσος, έτσι, με τοπικούς ρεπόρτερ ή με τοπικούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να αλλάξει θέση.
1: Ναι, έχει παρούτσι. Σοβαρά μιλάς.
0: Επιφυλάσσομαι για τη συνέχεια της ιστορίας, θα την επιβεβαιώσω ότι είναι. Αλλά να σου πω κάτι, η αλήθεια να μην είναι, εμείς θα τη λέμε όπως γουστάρουμε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι. Οπότε για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να φάει ξύλο κάπου στο εξωτερικό, θα πηγαίνω εγώ να κάνω το. Πώς το λένε. Το μπράβο.
1: Ρε Γιώργο.
0: Τι.
1: Θα τις φας.
0: Την ψαρώνεις.
1: Θα πεις ότι ξέρεις καράτε.
0: Από ότι έχω νεύρο.
1: Και όπλο. Ναι. Βοηθάει κι αυτό. Λοιπόν, σου έχω νέα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θέλω να σου δείξω αυτή τη φωτογραφία. Τον ένα από τους δύο τον αναγνωρίζεις, είναι ο διευθυντής μας.
0: Ωρε διάολε.
1: Ο άλλος είναι ακροατής μας.
0: Ναι.
1: Πράγμα που σημαίνει ότι ίσως μπορούμε να αναπτύξουμε μια διαφορετικού τύπου σχέση, δηλαδή να πείσουμε τον φίλο τον Δημήτρη που έχει στείλει τη φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Δεν θα πω τώρα σε ποιο μέρος είναι.
0: Ναι.
1: Είναι incognito. Να τον μεθύσει.
0: Έλα, ας πω τώρα,
1: να τον πείσει να πει σαχλαμάρες, να τον ηχογραφήσει βεβαίως και να το χρησιμοποιήσουμε εναντίον του.
0: Γιατί δεν είσαι πιο. Περίμενα να είσαι πιο πρακτικός σε τέτοια
1: θέματα.
0: Αφού θα μεθύσει, που θα μεθύσει ο διευθυντής. Το ξέρουμε.
1: Ναι, το ξέρουμε.
0: Εκεί
1: ναι,
0: που έχει πάει τώρα, ο άνθρωπος πήγε να ξεκουραστεί, έτσι. Θα πιει κάποια τυρούμια, θα πιει κάτι. Αυτά θα γίνει. Είναι,
1: ναι.
0: Είναι θέμα χρόνου να γίνει ζάντα. Ωραία. Μπορούμε να του στείλουμε γρήγορα ένα έγγραφο με όρους δικούς μας.
1: Μπράβο, ναι.
0: Έτσι, το οποίο.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Τα μουλοχτά θα τον βάλει να υπογράψει.
1: Μια υπογραφούλα
0: εδώ, εκείνη την ώρα δεν καταλάβει τίποτα.
1: Μεταξύ, πόσο με τιμά που μία από τις ελάχιστες φορές που έχω πάρει τηλέφωνο τον διευθυντή,
0: ναι,
1: τον κύριο Τσούτσικα, εκτός ωραρίου για κάτι, ήταν όταν μου έφεραν δώρο ένα ρούμι,
0: ναι,
1: και τον βγάλα φωτογραφία και του λέω: να σου πω, ρε Σιβαΐα, εσύ που ξέρεις από αυτά,
0: ναι,
1: για πες μου, αξίζει τίποτα ή.
0: Ναι.
1: Φοβερό, δηλαδή, ποτέ για επαγγελματικό λόγο.
0: Ναι, καλά έκανες.
1: Για το ρούμι. Και πρέπει να πω. Ο κύριος Βάιος ήταν εξυπηρετικότατος, μου τα είπε όλα.
0: Για επαγγελματικούς λόγους μην τον παίρνεις. Φοβάμαι ποια μπορεί να είναι η αντίδραση.

0: Άκου ιδέα ο Λεωνίδας που στέλνει από Maryland. Λερονιά, κάντε και καμιά εκπομπή στα αγγλικά, γιατί με βλέπουν οι πελάτες που γελάω συνέχεια και θέλουν μετάφραση και όπως καταλαβαίνετε είναι λίγο δύσκολο να μεταφράζω αυτό που λέτε γιατί θα μας πάνε μέσα. Ωραία, εσύ που έχεις δύο πτυχία αγγλικής.
1: Θα το κάνουμε εξαιρετικά.
0: Θα μιλάω εγώ και εσύ θα κάνεις τη μετάφραση.
1: Ρε Καραγκιόζη, πώς γίνεται στην Ευρωβουλή.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Το σύστημα εκεί και ό,τι λένε μεταφράζεται τα αυτόματα σε όλους εκεί μέσα. Ένα τέτοιο σύστημα. Θα το πληρώσω εδώ. Βάλτε στο συμφωνητικό.
0: Θα στείλουμε στο Δημήτρη για να το ζήσει κανένα.
2: Απόψε θέλω να σε δω.
0: Ρε, είναι ωραίο το μήνυμα γιατί σε βρίζει, αλλά δεν ξέρω σε τι αναφέρεται. Πρέπει να δείτε τη φάτσα μαγιάς που πήρε.
1: Κάτσε να
0: στέλνει φίλη Όλγα.
1: Να ξεδιπλωθώ.
0: Αναλόγως το καταστατικό ηλίθιε κριτικέ. Σε τι αναφέρεται?
1: Για τον κανονισμό της πολυκατοικίας για τα barbecue.
0: Α, περιμένα. Άρα υπάρχουν πολυκατοικίες που.
1: Το δέχονται.
0: Όχι. Ακόμα καλύτερα θα ήταν το επιβάλλουν.
1: Ναι.
0: Αν δεν ψήνετε κρέας, δεν μένετε εδώ.
1: Όχι, να πάτε αλλού.
0: Εδώ είμαστε ανθρωποφάγοι.
1: Μην έρθετε, μην εδώ και έρθετε και με μαγειρεύετε ζαρζαβατικά και τέτοια.
0: Ατμομάγειρα! Όπως είσαι έξω.

0: Εν τω μεταξύ, ετοιμάζονται να ξεκινήσουν το παιχνίδι στο ΆΚΑ η Ελλάδα με την Ισπανία. Ναι. Βλέπω τα παιδιά της Ισπανίας, έτσι. Ναι. Δεν γνωρίζω σχεδόν κανέναν από αυτούς. Δεν είσαι σίγουρος ότι σε μερικά χρόνια θα τους βρίζουμε όλους αυτούς, γιατί θα μας κερδίζουν παντού.
1: Ωραία, αυτό είχε γίνει νομίζω στο προηγούμενο Ευρωμπάσκετ που είχε κατεβάσει ομάδα με μέσον όρο 19-20 ετών. Τους νικήσαμε. Ναι. Και αν θυμάσαι, το έπαιζα εδώ πέρα γέρο σοφό και έλεγα: αυτή τη νίκη που κάναμε θα την πληρώνουμε 10 χρόνια μαλάκι.
0: Και πέρασαν 10 χρόνια από τότε.
1: Όχι, αλλά συνεχίζουμε. Όπου μας, θα δεις τώρα. Όπως λέει και ο φίλος ο Κώστας, ο ποδηλάτης καρδιάς μας, για να έχουμε μαθηματικά ελπίδες πρόκρισης πρέπει να νικήσουμε δύο φορές τους Ισπανοί.
0: Α, δύο φορές κιόλας.
1: Ναι, καλά τώρα.
0: Ναι.

0: Εντάξει, λέει όλα ψεύτικα μαϊμού, αναφέρεται στο τραγούδι ο Κούνγκ Νταφού πάντα. Αλλά η Πόρσε πώς γίνεται να είναι ψεύτικη? Δηλαδή, ρε παιδιά, και τα παλιότερα λέγανε ότι κάνανε. Παίρνανε μόνο το. Πώς λέγεται αυτό, το σασί. Από μια Πόρσε και βάζανε μηχανή από σκαραβαίο. Σου λέει, δουλεύει και έτσι.
1: Ναι.
0: Κάτι τέτοια είχα ακούσει, εγώ δεν τα ξέρω.
1: Και στο The Company πουλάγε ο Λεωνίδας, πουλάγε Rolex χωρίς μηχανή μέσα.
0: Άλλο αυτό, εντάξει. Νομίζω κάποτε την εποχή που με πιάνε κορόιδα για μένα πρέπει να είχα πάρει ένα Tag Heuer στα κτέλ.
1: Ήτανε τόσο υπερφορτωμένοι οι πολιτές τότε στα λιμάνια.
0: Ναι.
1: Όσο είναι τώρα.
0: Ναι.
1: Όσο περνάνε τα χρόνια, φορτώνονται περισσότερο.
0: Αλλά ρε παιδί μου, νομίζω ότι παραμένει να είναι τρομερά. Πώς να το πω, να σε κάνει να θες να το αγοράσεις. Η ατάκα, φίλε, κλεμμένα είναι. Δηλαδή ότι για κάποιο λόγο θέλεις να είσαι και κλεπταποδόχος.
1: Ναι, εν τω μεταξύ, θέλω να πάρω, να αγοράσω κάτι πολλές φορές από αυτόν τον κύριο, απλά για να τον ξαλαφρώσω από λίγο βάρος.
0: Η μόνη, λέει φίλος εδώ, εκπομπή αθλητικού ραδιοφώνου που το καταστατικό αναφέρεται όχι για τη διοργάνωση, αλλά για συνέλευση πολυκατοικίας.
1: Βεβαίως. Τα αθλητικά τα ακούτε αλλού.
0: Τι κομμάτια είναι αυτά, πολλοί χαϊδεύονται.
1: Ξέρω τι ζητάω, ρε καλά. Είναι high five.
0: Ξέρεις τι ζητάς, Γιώργο?
1: Όχι.

0: chef 4 Καραγκιόζη να χλεβάσει τις Ελληνίδες Spice Girls.
1: Αυτές ήταν.
0: Ναι, ναι, αυτές δεν ήταν.
1: Ήξερα.
0: Και οι One τι είναι, οι Έλληνες τι. Backstreet Boys.
1: Μπορεί. Στο μεταξύ να καταγγείλω τον φίλο τον Σπύρο, ο οποίος εργάζεται στο αεροδρόμιο και με έχει μουρλάνει στην παραπληροφόρηση, όπως το έγραψα από το πρωί. Κάθε φορά που πλησιάζει κάποιο ιδιωτικό jet και προσγειώνεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος, μου λέει είναι ο Ναή που θα υπογράψει εδώ και εκεί. Και κάθε φορά μου λέει α, τελικά βγήκαν 5 μπαρμπάδες από μέσα. Τελικά βγήκε αυτός. Τώρα λέει ότι είδε τον Ναή.
0: Αλλά.
1: Μιλάμε για την απόλυτη παραπληροφόρηση. Να είσαι καλά.
0: Ο κάθε παπατζής εδώ είναι.
1: Και κάθε μήνυμα είναι, έλα, έλα, σου έχω τώρα τον Ουναϊτ που μόλις ήρθε για να υπογράψει τον Παναθηναϊκό.
0: Μην το κάνετε σαν τους παντούς του Εργοτέλους με το Αλβάρο Μεσία καλή επιτυχία που υποδεχθήκαν τον τουρίστα. Παλέψω ακόμα κι αν κουραστώ.
1: Ξέρεις, θα την πατήσουμε σαν τον Βοσκό με τα πρόβατα. Κάποια στιγμή θα έχει φτάσει ο Ουναή, θα μου λέει έχω αποκλειστικό, μόνο εσύ το έχεις. Και
0: να σας αναλύσει με τον Ουναή.

0: Και τώρα είναι κατάλληλη στιγμή να κάνουμε σύνδεση με έναν ακόμα λάτρη, τον High Five, ναι, τον Χρήστο Ρομπόλη, ο οποίος είναι στο. Τι.
1: Φυσικέστηκα τη High Five, αρχική πεντάδα τη εθνική σήμερα. Sorry, sorry. Έλα, δεν ταιριαστώ.
0: Να πω μια κακία. Ίσως είχαμε περισσότερες
1: πράξεις. Μπορεί να έχουν καλό σουτ.
0: Καλώς τον.
1: Γεια σου, Χρήστο.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά, εσύ?
2: Καλά, είμαστε εδώ στο ΆΚΑ. Σε ένα λεπτό, κάτι λιγότερο, το τζάμπολ στον αγώνα της εθνικής ομάδας με την Ισπανία. Δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης προκριματικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλου. Πέρι το να πούμε ότι το παιχνίδι είναι must win, do or die, όπως θέλετε, φίλος, για την ελληνική ομάδα, η οποία μετράει τρεις σερίες σε αυτήν την προκριματική διαδικασία. Είναι τελευταία στον όμιλο και αν δεν κερδίσει σήμερα, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, όχι μαθηματικά ακόμα, αλλά εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα είναι φίλε θεάτρια στο παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ το ερχόμενο καλοκαίρι. Όλα έτοιμα για το τζάμπολ στο κήπεδο εδώ στο Telecom Center Athens, βρίσκονται περίπου 15-16.000 θεατές και ενώ η προσέλευση συνεχίζεται, δεν έχει γίνει sold out, από ό,τι μάθαμε μείνανε περίπου 2.500 εισιτήρια απόλυτα. Πρώτη πεντάδα για την εθνική μας, Καλάφης, Τόρσε, Καραλαπόπουλος, ο οποίος αντικατέστησε τον αρχηγό της ομάδας, τον Κώστα Παπα-Νικολάου, ο οποίος είναι τραυματίας και έχει κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο, ο Μίτογλου στο 4 και ο Κώστας Αντετοκούμπο στο 5. Από την άλλη, για την Ισπανία, ο Ντίας της Μάλαγα, ο Μπριθουέλα της Μπαρσελόνα, ο Γκονζάλες των Σέλτικς και τα δύο αδέρφια, ο Χουάντσο και ο Ουίλιερ Ρανκόμες, ο Μέν του Παραθαϊκού, ο Ντότης Μάλαγα, αρχίζουν το παιχνίδι. Μάλιστα να πούμε ότι κατά την παρουσίαση της Ισπανίας όλοι οι παίκτες αποδοκιμάστηκαν φλιαρά, εκτός από τον Χουάντσο Ρανκόμες που αποθεώθηκε από το ελληνικό κοινό. Είναι άλλωστε παίκτης του Παραθαϊκού και ιδιαίτερα αγαπητός γενικά σε όλους, νομίζω. Πρώτο φάουλ τώρα στηρίζεται μακριά από την μπάλα. Μπάλα παίξω για την ελληνική ομάδα, η οποία έχει τη στήριξη του κοινού της. Είναι τελευταία στον όμιλο με ρεκόρ 3-4. Οι Ισπανοί είναι πρώτοι με 5-2. Και αυτοί όμως που έρχονται από δύο σερίδες, από την Γεωργία, τον Ιούλιο και την Παρασκευή, έπεσαν θύμα μεγάλης έκπληξης κάνοντας τη Σαραγώσα από την Πορτογαλία, που είχε κερδίσει και εμάς τα Λιώσια τον Ιούλιο. Καλάθης είναι στον Τόρσεϊ, αυτός υπό την πίεση του Μπριθουέλα παίρνει το σκριν του Κώστα Αντετοκούνμπο, προσποιείται, βρίσκει ελεύθερο τρίποντο τώρα ο Τόρσεϊ, αλλά δεν θα το βάλει. Ο Μίτογλου θα πάρει το rebound και θα βρει αυτός το τρίποντο από τη γωνία και θα το βάλει. Πολύ ωραία, 3-0 από μια βάση στο ολοκλήρου του τρίμου Μίτογλου, ο οποίος πήρε το θετικό rebound και στη συνεχεία, αφού τον άφησαν ανενόχλητα από τη γωνία, είπε ευχαριστώ και ευστόχησε κάνοντας το 3-0 για την εθνική μας. Ο Δίας τώρα της Μάλαγα. Θα κάνει στο καλάθι, είπα να πάρει ένα screen, στέκεται στο τάρι από τα 5 μέτρα στο χι, rebound από τον Μίτογλου το δεύτερο του στο μάτς, δίνει στον Ντόρσε και αυτός στον Κώστα Αντετοκούνμπο, ο οποίος θα πάρει το φάουλ από τον Ουίλιερ Ναγκόμετ και θα πάρει τις βολές, δεν μπόρεσε να πετύχει και το καλάθι. Ο Ουίλιερ Ναγκόμετ αυτός διαμαρτύρεται, θεωρεί ότι δεν έκανε κάποια επαφή, νομίζω ότι έκανε κάποια επαφή με το κορμί πάνω στον Κώστα Αντετοκούνμπο, θα το δούμε και στο replay που βλέπουμε στο Cube. Με το δεξί χέρι λίγο τον αποθεί, δεν ήταν και κανένα τραβηγμένο, η αλήθεια είναι το φάουλ, αλλά η ουσία είναι ότι έχει δύο βολές ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ο οποίος αγωνίζεται υπό το βλέμμα της μητέρας του, να πούμε ότι είναι εδώ η Βερόνικα και τον παρακολουθεί από τις θέσεις κοντά στο παρκέ. Πρώτη βολή άστοχη από τον Κώστα Αντετοκούνμπο, που είναι γνωστό ότι δεν είναι πολύ αποτελεσματικός από τη γραμμή. Χειροκροτείται πάντως από το ελληνικό κοινό που ενθαρρύνει όλες τις προσπάθειες των παιχτών παρά την απογοήτευση στον προβληματισμό, όπως θέλετε πείτε το, από τα αρνητικά αποτελέσματα. Γιατί η ελληνική ομάδα, ξαναλέω, έχει 3 νίκες, 7 αγώνες πλέον και σήμερα είναι αναγκαία η νίκη. Θα βάλει πάντως ελεύθερη όλη εγώ σε το κούμπο και θα προηγηθεί με 4-0 η ελληνική ομάδα. Παραλίγο να γίνει το λάθος και έγινε τελικά στην επαναφορά από τους Ισπανούς. Δεν ήταν πολύ καλή η πάσα του Ντία. Την πρόλαβε ο Μπριθουέλα, αλλά δεν μπόρεσε να τη συγκρατήσει και βγήκε μαζί με αυτήν εκτός αγωνιστικού χώρου. Οπότε ξανά κατοχή για την εθνική μας, αλλά με 14 δευτερόλεπτα. Με το καλά την επαναφέρει. Να δίνει στον Κώστα Αντετοκούνμπο και από εκεί στον Ντόρσεϊ, ο οποίος περνάει ωραία. Κλείνεται, προσποιείται, ξαναβγάζει στον Κώστα Αντετοκούνμπο. Από εκεί στον Καλάθι κυκλοφορούν οι Έλληνες διεθνείς. Καλάθις, ο οποίος βρίσκεται ένα διάδρομο, μπαίνει προς τα μέσα, τον κλείνει ο Ούλιον Αντετοκούνμπο, περνάει στον Κώστα Αντετοκούνμπο. Το ένα δευτερόλεπτο πριν τελειώσει επίθεση θα πάρει το φάουλ από τον Δία και θα πάει στις βολές ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Καλό διάβασμα εδώ από τον Καλάθι, ο οποίος τράβηξε πάνω του τον Ούλιον Αντετοκούνμπο. Βρήκε το ψηλό το δικό μας τον Κώστα Αντετοκούνμπο που είχε απέναντί του πολύ κοντύτερο αντίπαλο. Εκείνος που κάνει φάουλ στην προσπάθεια που σηκώνει το κορμί του για να εκτελέσει ο Αντετοκούνμπο και έτσι θα κερδίσει δύο βολές ο σέντερ του Άρη. Έτοιμος για τις πρώτες επαφές, 8:55 απομένουν για το τέλος της πρώτης περίοδου για την ελληνική ομάδα, η οποία στο επόμενο παράθυρο που θα γίνει τον Νοέμβριο, 26 και 29 του μήνα, εκείνο, θα αντιμετωπίσει τη Γεωργία εντός και την Ισπανία εκτός. Αλλά για να έχουν ουσία όλα αυτά τα επόμενα παιχνίδια, τα 4 που θα απομένουν, θα πρέπει να κερδίσουν σήμερα καταρχάς την ομάδα της Ισπανίας. Υπάρχει μια διακοπή γιατί γίνονται κάποιες διαβουλεύσεις μεταξύ διαιτητών και γραμματείας, για κάτι που δεν είχε γραφτεί σωστά στον πίνακα. Η Ισπανία που παρεμπιπτόντως έφτασε ήδη τα 3 ομαδικά φάουλ στον αγώνα, η Ελλάδα δεν έχει κανένα μέχρι τώρα. Το γήπεδο και Μανουήλ Καραλής τώρα, το βλέπουμε από την διαδοχή, από το κοινό. Ο Μανώλη, ο οποίος κάνει όργια, πανελλήνιο ρεκόρ προημερών στο επικοντό. Ασημένιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα την παίρνει πριν από λίγες ημέρες. Γενικά κορυφαίος του αθλήματος. Δεύτερος όλων των εποχών, θα λέγαμε. Καθότι υπάρχει μπροστά ο απλός θέλαστος Ιγκλάντης. Άρα μετά από αρκετή διακοπή θα είναι έτοιμος ο Αντετοκούμπο να επιχειρήσει τις βολές. Τις δύο που κέρδισε, θυμίζω, στο φάουλ του Ντία. Θα πω ένα φάουλ ο Ντία, ο Γκονζάλεθ και ο Βίλιαν, να δούμε για την Ισπανία, η οποία έχει αφήσει εκτός τον Γιούστα σήμερα, τον γκάρτ πλέον της ΕΦΕΣ, άλλοτε της Ρεάλ Μαδρίτης και αρκετών ακόμα ομάδων στην Ισπανία. Όπως επίσης, θα βάλει την πρώτη βολή εδώ στο κούμπο. Έχει η Ισπανία τέσσερις εμπειρίες από το παράθυρο, το Marathon Thunder, ο οποίος δεν έχει αρχίσει το παιχνίδι, τον επέλεξαν πολύ ψηλά στο 12 του draft. Έχει τον Μπάμπα Μίλερ που επελέγει στο 36 από τους Clippers. Τον Ούγκο Γκονζάλεθ, θα χάσει την δεύτερη βολή εδώ στο κούμπο, 5-0 διατηρείται το σκορ. Και φυσικά έχει και τη μεγάλη απουσία του Σάντι Αλντάμα, ο οποίος δεν είναι σήμερα εδώ. Μεγάλη απουσία των Ισπανών, όπως θυμίσαμε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που φυσικά είναι πολύ μεγαλύτερο σπέξι, μεγαλύτερο όνομα από τον Αλντάμα, είναι στην, που δεν είναι στην προετοιμασία και την αποστολή της Ισπανίας. Υπάρχει και ο Ντελαρέα των Μαύρης, 4 NBA συνολικά λοιπόν για την Ισπανία, το οποίο έκανε το πρώτο φάουλ από τον Χαραλαπόπουλο. Τώρα ο Μπρισουέλα, αγίδα από τους Έλληνες διεθνείς, τον κλείνουν καλά, δυσκολεύεται, θα βγάλει την μπάλα στον Ραγκόμε στο Κουάντσο, από εκεί στη γωνία, φάουλ από τον Χαραλαπόπουλο και δεύτερο προσωπικό, και αυτό είναι πρόβλημα. Που κερδίζει ο forward των Celtics, του ζητάει βολές, αλλά δεν νομίζω, πως έχει κινηθεί το κορμί του, μάλλον επιχειρούσε πάσα την ώρα που το έγινε η επαφή με τον Καραλαβόπουλο, που γρήγορα χρεώνεται με δεύτερο φάουλ. Και ξαναλέω, δεν έχουμε πολλές επιλογές στο 4 και στο 5. Σε αυτό το σχήμα παίζει 3 βέβαια ο Χαραλαπόπουλος, αλλά γενικότερα είναι υπολογίζεται και στο 4 σε αυτά τα παιχνίδια και γενικότερα και στον Άρη και στην ΑΕΚ. Αλλιώτερα μπορούσε να αγωνιστεί και λεπτά στο 4. Ριθουέλα τώρα με τον Αντετοκούμπο, γιατί η ελληνική ομάδα παίζει άμυνα με αλλαγές. Ο Ούλιγαν Γκόμεθ με τον Μίτογλου, πάει να ποσάρει, είναι πιο γκόντις και ο δυνατός βγάζει έξω. Τον Ζάλεθ ένα step-back τρίποντο, θα στοχίσει. Την πάω όμως και πάλι από τους Ισπανούς με τον Χουάντσο, που πήγε να περάσει τον αδερφό του, που τελικά προσποιήθηκε. Αστόχησε της επαφής, νέο rebound για τους Ισπανούς, ούτε τώρα θα το βάλουμε. Είχαμε 4 χαμένα από κάτω Ισπανοί σε αυτή τη φάση. Αντίθετα πράγματα, η εθνική ομάδα θα κάνει λάθος με τον Χαραλαμπόπουλο να κάνει μια πάσα πιο μπροστά από εκεί που βρισκόταν ο Ντόρσεϊ. Και έτσι χάθηκε ευκαιρία για την εθνική μας να βρει ένα καλό σούτ στο transition απέναντι στους Ισπανούς. 8 και 10 για το δεκάλεπτο, 5-0 το σκορ υπέρ της ελληνικής ομάδας, η οποία πρέπει να προσέξει λίγο το κομμάτι του rebound. Οι Ισπανοί είναι πιο μεγάλα φορμιά. Έχουν και στον πάγκο τον Αντάι Μάρα που είναι 2-20, τον Μπάμπα Μίλερ που είναι 2-8. Γενικά είναι πολύ μακριά ομάδα. Παρολίγο να κλέψει τον Ντόρσεϊ, τελικά γίνεται μονομαχία εκεί, τελικά από το πόδι του Μίτογλου, από την αίσθηση και την μπάλα πέρασε εκτός. Σωστά. Σωστά το καταλόγησαμε οι διαιτητές. Το πάλεψε πάντως ο Μίτογλου για να κρατήσει την μπάλα εντός παιδιάς. Δεν τα κατάφερε, αλλά επειδή δεν είχαμε κατοχή, δεν άλλαξε η κατοχή της μπάλας, οι Ισπανοί είχαν μόλις 7 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσουν επίθεση. Καλή άμυνα πάντως σε πρώτη φάση από τον Ντόρσεϊ που αλλίωσε την πάσα. Πάλεψαν εκεί Γκονζάλεθ και Μίτογλου. Ο Μίτογλου την έβαλε την μπάλα, όπως βλέπουμε και από το replay. Κατοχή για τους Ισπανούς. Επαναφορά από την baseline με τον Δία. Ο Γκάρτης Μάλαγα θα δώσει στον Γκονζάλεθ και από εκεί και πάλι Δία. Εκεί θα πάρει το φάουλ από τον Χαραλαπόπουλο και είναι το τρίτο. 3 φάουλ ελληνική ομάδα, όλο ο Χαραλαπόπουλος, ο οποίος εξιδερώνεται για πολύ μεγάλο διάστημα το αγώνα. Στη θέση του θα παρέσει τώρα ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, πρώτο πολύ μεγάλο καμπανάκι για την εθνική μας, γιατί ξαναλέω, υπάρχει ο Μίτογλου που παίζει στο 4-5, ο Χαραλαπόπουλος παίζει στο 3-4, ο Φανάσης παίζει στο 3-4 και ουσιαστικά δύο πεντάρια, όπως θα το πούμε, ο Καραγιαννίδης σε αυτή την ομάδα, δεν έχουμε πολύ μεγάλα κορμιά. Και πρέπει τα παιδιά που μπορούν να καλύψουν μια και δύο θέσεις να είναι, να αποφύγουν τη φορά με φάουλ. Λάθος τώρα από τους Ισπανούς, καθότι ο Γκονζάλεθ πάτησε την πλάγια γραμμή, την προσπάθεια του να ξεμαρκαριστεί, και την μπάλα ξανά περνάει στην κατοχή της ελληνικής ομάδας. Οι Ισπανοί χωρίς πόντο, εδώ και σχεδόν 2,5 λεπτά που έχουν διανύσει τον αγώνα. 5-0 μπροστά η ελληνική ομάδα με το τρίποντο του Μίτογλου και τις δύο στις τέσσερις βολές του Κώστα του Τοκούμπο. Τώρα για τρεις υποπίεση. Θα το εποχίσουμε το σκορ, ο οποίος το πίστευσε, το πήρε, το έβαλε πολύ πιο δύσκολα από το προηγούμενο τρίποντο που έφαξε ως ελεύθερος. Τώρα το βάζει υποπίεση ο Ντόρσεϊ και κάνει το 8-0, πολύ καλό ξεκίνημα για την ελληνική ομάδα, αλλά έχει δρόμο ακόμα το μάτς, θα χρειαστεί μεγάλη διάρκεια. Ο Άντσο Ερναγκόμεθ πολύ μακριά από το πεδίο δράσης, το αφήνει στον Γκοντζάλεθ. Το προσπαθεί να περάσει, τον πιέζει ο Αντετοκούμπο, ο Κώστας Αντετοκούμπο, ο Θανάσης δεν είναι στην πεντάδα. Μπερδεύεται ο Βίλι από τα δικά του χέρια η μπάλα εκτός. Ένα ακόμα λάθος για τους Ισπανούς, οι οποίοι είναι σαν να βρίσκονται σε άλλο γήπεδο μέχρι τώρα. Και γι' αυτό θα κάνει δύο αλλαγές ήδη ο Σους Ματέο, προπονητής της Ισπανίας, άλλο του Ρεάλ. Ο Αντάι Μάρα θα περάσει στο 5 αντί του Βίλι Ερναγκόμεθ. Και ο Άλβαρο Καρντένας, τον είδαμε φέτος με το Περιστέρι. Δανεικός ήταν από τη Βαλένθια, φέτος επιστρέφει στη Βαλένθια, αντικαθιστά τον Αλμπέρτο Ντίαφ. Έχουμε διανύσει το πρώτο τρίλεπτο του αγώνα 8-0 για την Ελλάδα που έχει και την μπάλα δική της με τον Τόρσεϊ. Θα παίρνει ένα σκρίν από τον Κώστα Τετοκούμπο να βγάζει στον Καλάθι. Καλάθι με τον Καρντένας. Πήγα από τον Κώστα Τετοκούμπο. Καλάθις. Πάσα ωραία προς τον Κώστα Τετοκούμπο, αλλά παρενευλείται εκεί ο Χουάντσο. Πολύ καλή άμυνα από τον Χουάντσο που βγάζει και πάσα αχνηδιασμό εξαιρετική στον Γκονζάλεφ. Όλη η φάση εδώ είναι Χουάντσο και το κλέψιμο και η πάσα αχνηδιασμού στον Γκονζάλεφ. 8-2 σπάνε το ρόδι σπανί μετά από κάτι παραπάνω από 3 λεπτά αγώνα. Ενώ πάλεψε για το rebound ο Καλαϊντέκης και κέρδισε φάουλ. Το τέταρτο ομαδικό για τους Ισπανούς. Ανανεώνεται η επίθεση της ελληνικής ομάδας μετά το άστοχο σουτ του Ντόρσεϊ από τη μέση απόσταση από περίπου 4 μέτρα. Ο Καλαϊντζάκης χώθηκε εκεί, κατάφερε να πάρει το φάουλ από τον Μπριθουέλα. Έτσι μπάλα απ' έξω για την ελληνική ομάδα με τον Καλάθι από την baseline επαναφορά. 6-37 πλέον για το 12 λεπτό Καλάθι στον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ με τον Γκονζάλεφ και από εκεί και πάλι στον Καλάθι. Πιέζει ο Καρντένας, το σκρίν από τον Κώστα Τετοκούμπο. Καλάθι θα βρει λίγο χώρο, θα εκτελέσει για 3 πίσω από το σκρίν, θα στοχίσει. Παλεύουν για το rebound οι παίκτες της θετικής μας. Η μπάλα βγαίνει εκτός από χέρια του Χουάντσο. Πήγε και ο Μίκογλου, έβαλε τα χέρια του, τα έβαλε και ο Χουάντσο μαζί με τον Περιθουέλα. Η μπάλα βγήκε από ισπανικά χέρια εκτός γηπέδου και ξανά στην κατοχή της εθνικής μας, η οποία έχει φρέσκα 14 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει επίθεση, ενώ προηγείται με 8-2, 6-27 πριν το τέλος της περίοδου. Πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλές οικογένειες στο γήπεδο. Ελάχιστα κενά πράσινα καθίσματα εδώ στο τέλος του Center Athens. Ο κόσμος στηρίζει. Παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά, ο Καλάθης τώρα εξεπαθεί θα στο κυσί, ενώ έκανε καλή κίνηση και κόσιμο προς το Καλάθη, ωραίο λέει άπαλα, δεν κατάφερε να σκοράρει. Και από την άλλη πλευρά παραλίγο γκολ φάουλ από τον Γκονζάλεφ για την Ισπανία. Τελικά θα κερδίσει δύο βολές από τον Κώστα Τετοκούμπο, ο forward of Celtics, με πολύ καλή χρονιά την περασμένη σεζόν στην Βοστόνη. Στο προηγούμενο παιχνίδι με την Πορτογαλία ήταν πολύ κακός ο Γκονζάλεφ για την κλάση του. Δεν βοήθησε καθόλου την Ισπανία. Σε εκείνο το μάτς καλύτερος των Ισπανών ήταν ο Καρντένας που είχε 18 πόντους. Οι υπόλοιποι ήταν σε κακό βράδυ, ειδικά αμυντικά. Τώρα μία ακόμα αλλαγή για τους Ισπανούς. Στον πάγκο ο Μπριχουέλα θα επιστρέψει στον παρκέ. Μάλλον θα παίξει για πρώτη φορά στο μάτς για την Ισπανία. Ο Σέντσου Πέρι, ο γκάρντ ο νεαρός, ο οποίος ήταν σε κολέγιο των ΗΠΑ. Τον είχαμε δει στο Ευρωμπάσκετ στην 12η των Ισπανών. Πλέον θα παίζει στη Βαλένθια τη νέα σεζόν. Αντικαθιστά ουσιαστικά τον Τελαρέα, ο οποίος επελέγει τον draft από τους Mavericks. Πρώτη βολή μέσα από τον Γκονζάλεφ, ο οποίος έχει πετύχει και τους 3 πόντους της Ισπανίας. Και την Ελλάδα 3 στο Μίτογλου, 2 κόστος από τον Κούμπο και 3 στον Ντόρσεϊ. 2 τρίποντα και 2 βολές έχουν φέρει αυτό το 8 για την ελληνική ομάδα. 2 βολές τώρα από τον Γκονζάλεφ παίρνουν τη διαφορά. Στο μισό 8-4 για τους Ισπανούς που έχουν ένα μικρό σερί, 4-0. Ντόρσεϊ τώρα. Θα περάσει, κλείνεται. Η πασαρέα στο Μίτογλου, την συγκρατεί, ήταν λίγο ψηλότερη. Καλαϊτζάκης τώρα, ωραία πάσα στο Μίτογλου και από το πλεονέκτημα εκεί απέναντι σε κοντύτερο αντίπαλο κλείνεται, δυσκολεύεται, θα πετάξει την παλάξη στον Ντόρσεϊ, 8 δευτερόλεπτα, ωραία προσθήση του Ντόρσεϊ και φάουλ από τον Γκονζάλεφ, είναι και βολές και μάλιστα είναι και το δεύτερο φάουλ του Γκονζάλεφ που φορτώνεται και αυτός, γι' αυτό και ο Τσούς Μαντέο κοιτάζει τον πάγκο του και θα σηκώσει να βάλει τον Πάρα, τον forward της Μπαρσελόνα, αντικαθιστά τον Γκούμπο Γκονζάλεφ λοιπόν και βάζει γρήγορα τον Ζωέλ Πάρα. Ενώ ο Ντόρσεϊ θα έχει δικαίωμα για δύο βολές, καθώς οι Ισπανοί συμπλήρωσαν αρκετά νωρίς το τετράλεπτο τα 5 ομαδικά φάουλ. Ντόρσεϊ λοιπόν στη γραμμή για δύο προσπάθειες για να φέρει διαφορά στους 6. Αν τα καταφέρει, έχει ήδη 3 πόντους με ένα τρίποντο, 1-2 ως τώρα στον αγώνα ο shooting guard του Ολυμπιακού. Μέσα η πρώτη βολή από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Η ελληνική ομάδα η οποία έχει 7 στους 12 σε αυτήν την σύνθεσή της σε σχέση με την ομάδα που κατέξε το χάλκινο στο Ευρωμπάσκετ τον περασμένο Σεπτέμβριο. Το μάτς με την Ουκρανία που χάσαμε ήταν 8 στους 12, υπήρχε το Παπα-Νικολάου. Το Τόρσεϊ θα βάλει και τις δύο βολές, η εθνική μας το συν 6, 14 απέναντι στην Ισπανία, 5-55 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Καρντένας τώρα με τον Καλαϊτζάκη να τον πιέζει και να δυσκολεύει το κατέβασμα της μπάλας, θα αφήνει στον Σέντσου Πέρι. Καρδις Βαλένθια δίνει δίπλα του στο Χουάντσο. Το προσποιείται, δίνει στον Αλντάμα, φοβερή πάσα από τον Αντάι Μάρα, του διατρίς από τη γωνία, άστοχο όμως, από τον Πάρα και τον Τετοκούμπο θα μαζέψει το rebound, γιατί ήταν πολύ καλή πάσα του Αντάι Μάρα στο συμπαίκτη του, αλλά δεν το μπουμπούνισε. Ο Μπούλιοχλου στο τραζίσιο θα βάλει το τρίποντο, 13-4 αυτή είναι νέα για πρώτη φορά στο μάτς για την ελληνική ομάδα και αμέσως ο Σούς Ματέο καλύτερα η Μαόκη, δεν περιμένει καν το τηλεοπτικό. Η ελληνική ομάδα προηγείται με 13-4 έχοντας ως τώρα οδηγούς τον Μπούλιοχλου μέχρι και τον Τόρσεϊ με 5 πόντους ακριβώς και 1,5 λεπτά για το τέλος της πρώτης περίοδου.
1: Επομένως τον Τσούς Ματέο, τον Τσούζι, η διαφορά ήταν πηγαίνει στους 9 πόντους. Γιατί στο 8-0 που είχε μείνει 3 λεπτά άποντη η φούρια ρόχα, όπως τα λένε οι μπασκετικοί μασόνοι, τίποτα. Δεν είχε δρώσει τα αυτή του.
3: Από τη στιγμή που έκανε το λογοπαίγνιο με το Τσούς, έχω σταματήσει να ακούω τι λες.
1: Γιατί ρε, Τσούς, ρε.
3: έχω σταματήσει. Κάποιες παρατηρήσεις που γίνονται, παιδιά, εδώ για το ρομπόλι. έτσι, που λέει, πώς λέει τον Αντετοκούμπο. Πώς να τον πει δηλαδή.
1: Αφού είναι δύο αυτοί που είναι. Δεν πρέπει να πει αν είναι ο Κώστας ή ο Θανάσης.
3: Λέει με τα μικρά τους για να ξεχωρίζουμε ποιος Αντετοκούμπο είναι ποιος.
1: Ναι, δεν είναι θέμα οικειότητας ή ότι προβάλλουμε.
3: Ναι, δηλαδή δεν λέει ο Γιάννης, δίνει στο Θανάση και ο Κώστας και δεν ξέρω και εγώ τι λέει, είναι φίλοι.
1: Όπως παλιότερα, ας πούμε, όταν οι Καλαϊτζάκηδες ήταν στον Παναθηναϊκό, οι δύο από τους τρεις, έπρεπε να πει: είναι ο Παναγιώτης ή ο Γιώργος. Το ίδιο δεν συμβαίνει και με τους Αγγελόπουλους.
3: Το γουγού. Δεν λέγαμε.
1: Ναι, αμέσως.
3: Το γουσού δεν το λέγαμε πολύ. Γιατί έμοιαζε με γυμναστικό σύλλογο. Κατάλαβες.
1: Σε βλάκας.
3: Όσο έχουμε ακόμα λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να επιστρέψουν στο ΆΚΑ, να σας πω ότι για άλλους οι διακοπές ξεκινούν, για τις ομάδες όμως η χαλαρότητα τελειώνει. Τα γήπεδα γεμίζουν και οι εξέδρες ζωντανεύουν και οι ιστορίες ξεκινούν από την αρχή. Superbet λοιπόν, τώρα παίζουμε μαζί. 21+, παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επιστρέφουμε στο ΆΚΑ και το Χριστορομπόλι.
2: Λοιπόν, να ζωγραφίσω το ΆΚΑ 13-4 μπροστά η ελληνική ομάδα απέναντι στην Ισπανία. Χωρίς αλλαγές η εθνική μας. Με τον Καλάφη, τον Καλαϊτζάκη, τον Τόρσεϊ, τον Μίτο Κλου και τον Κώστα Αντετοκούμπο. Και από την άλλη για την Ισπανία ο Τέντρου Πέρι, ο Καρτένας, ο Χουάντσο, ο Μάρα και ο Πάρα. Αυτή είναι οι πέντε για τον Τσούσι Ματέο, ο οποίος έδωσε αρκετές οδηγίες και σε αρκετό έντονο ήχος από ό,τι έβλεπα. Τουλάχιστον μακριά έτσι φαινόταν ότι έβαλε τις φωνές τους παίκτες του. Και η Ισπανία έχει πολύ κακό πρόσωπο τώρα. Θα δείξει με την Ελλάδα που έχει εξαιρετικό. Πάρα τώρα με τον Τόρσεϊ που θα δει να αποστάρει είναι πιο μπόντις του ψηλός. Θα σφαγγίσει από κοντά. Το ριμπάν θα το πάρει ο Μίτογλου με τη βοήθεια και του Κωνσταντετοκούμπο. Αν εξαιρέσουμε μια φάση που χάσαμε 2-3 αμυντικά μαζεμένα, γενικά δεν τα έχουμε πάει στα ριμπάν τώρα. Που είναι ένα σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού, ειδικά απέναντι σε μια τόσο ψηλή ομάδα όπως η Ισπανία. Καλά τη φορά. Κλείνεται, βγάζει τον Μίτογλου. Ωραία, περνάει εκείνος. Από εδώ θα κάνει το χου, καλά, θα στοκίσει. Η μπάλα μπήκε και βγήκε. Καλά τη. Έπεσε λίγο άθαλα ο Καλάθης στο παρκέ μετά από μια σύγκριση που είχε με τον Σεντ Σουμπέρι, ο οποίος πιάνει το δεξί του χέρι. Ας ελπίσουμε να μην έχει κάτι ο Ισπανός, γιατί αυτός φαίνεται να πονάει. Ο Καλάθης σηκώθηκε και δεν έχει κάτι. Είναι το φάουλ αυτό από τον Νίκ Καλάθη. Το πέμπτο ματικό για την ελληνική ομάδα. Θα υπάρχουν σίγουρα βολές. Σεντ Σουμπέρι δείχνει να πονάει, αλλά δεν φαίνεται να έχει τελικά κάτι σοβαρό κι αυτός. Έπιανε αρχικά τον δεξιό του καρπό. Εκεί το μετακάρπιο, το κομμάτι εκείνο του χέρι. Φαινόταν να απονούσε, αλλά εντάξει τώρα σηκώθηκε, κάνει και τις κινήσεις. Φαίνονται ότι απέφυγε τη ζημιά. Αλλαγή για την εθνική μας, με ένα σχήμα πιο χαμηλό τώρα. Ο Θανάσης Αντετοκούμπο στη θέση του αδερφού του Κώστα, άρα θα παίξει στο 4 ο Θανάσης και θα πάει στο 5 ο Μίτογλου σε αυτό το σχήμα για την εθνική μας. Και ενώ ο Σεντ Σουμπέρι έχει δικαίωμα να εκτελέσει δύο βολές για την ομάδα της Ισπανίας. 13-4 το σκορ, 4-52 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου εδώ στο ΆΚΑ, το οποίο έχει πλέον ελάχιστα για ανακαθίσματα. Πρέπει να είναι γύρω στις 17.000 οι θεατές μέσα η πρώτη βολή από τον Σεντ Σουμπέρι. Στην ανανεωμένη Βαλένθια θα έχει σημαντικό ρόλο την ερχόμενη σεζόν. Έφυγαν σχεδόν όλοι οι παίκτες. Θα έχει συμπαίκτει και τον DJ Shorts. Αλλά όχι τον Τελαρέα, τον Μοντέρο που πήγε στον Ολυμπιακό και άλλους τόσους, τον Μπάντιο που πήγε στον Παναθηναϊκό και άλλους τόσους που αποχώρησαν αυτό το καλοκαίρι από τη Βαλένθια. Θα βάλει και τις δύο βολές. Ο Σεντ Σουμπέρι θα μειώσει στους 7, 13-6 το σκορ. Καλάθης και πάλι στο κομμάτι της εθνικής μας ο καλύτερος στο παιχνίδι της Παρασκευής με την Ουκρανία. Το χαμένο παιχνίδι της εθνικής που μας έβαλε ακόμα μεγαλύτερους μπελάδες. Καλάθης με τον Καρντένας δίνει στο Θανάση από το Τούμπο και από εκεί στον Τόρσεϊ. Το σκρίν από τον Μίτογλου και πάλι ο Μίτογλου μένει ελεύθερος. Ωραία κίνηση απέναντι στο Χουάντσο. Τελικά βγάζει έξω στον Τόρσεϊ. Προσφύγει από τον Τόρσεϊ, τελειώνει ο χρόνος. Ωραία, περνάει το Σεντ Σουμπέρι. Δίνει του την μπάλα για να αποφύγει το πελώριο Μάρα, αλλά δεν θα βρει το στόχο. Καλάθης παίζει άμυνα. Τώρα από την άλλη θα κάνει φάουλ ο Θανάσης Αντετοκούμπο πάνω στον Σεντ Σουμπέρι. Πώς θα πάει και πάλι στις βολές. Έδωσε ίσως την μπάλα για να αποφύγει την τάπα από τον Θανάση Αντετοκούμπο. Ο γκάρ της Βαλένθια κέρδισε όμως την επαφή και θα πάει στη γραμμή για δύο προσπάθειες για να μειώσει κι άλλο τη διαφορά. Αλλαγή για την Ελλάδα. Θα αποσυρθεί ο Καλάθης και θα μπει ο Λιόπουλος. Ουσιαστικά σε θέση 1. Ο Λιόπουλος μπορεί να παίξει στο 1 και το 2. Αποθέωση και για τον Λιόπουλο και για τον Καλάθη. 13-6 λοιπόν το σκορ και δύο βολές για τον Σεντ Σουμπέρι. Τα νοήματα από τους διαιτητές. Να πούμε και ποιοι είναι στο κομμάτι του αγώνα. Είναι δύο Πολωνοί, ο Βόιτ, ο Πολίτσκα και είναι και ο Βούλιτς, μάλλον ο Βούλιτς από την Κροατία, ο πρώτος και ο Λίτσκα από την Πολωνία, για να τους πούμε σωστά. Η πρώτη βολή είναι εύστοχη, 13-7. Άστοχη μάλλον από τον Σεντ Σουμπέρι. Έτοιμος για τη δεύτερη, θα τη βάλει αυτή, 13-8 το σκορ, Ιόνι στους 5, οι Ισπανοί και θα κάνουν αλλαγή τώρα. Ο Χουάντσο θα πάρει τις πρώτες του ανάσεις στο παιχνίδι. Στη θέση του Πάπα Μίλλερ, νούμερο 36 draft από τους Clippers, ένα παιδί 2-8, με ρίζες από τη Σενεγάλη και τη Μεγάλη Βρετανία, αλλά μεγαλωμένο στην Ισπανία. Κάνει τις πρώτες του εμφανίσεις με την ομάδα των ανδρών της Ισπανίας σε αυτή τη διαδικασία των παραθύρων. Ντόρσεϊ τώρα με τον Σεντσουμπέρι, πιο γρήγορο στο πρώτο βήμα ο Ντόρσεϊ, ο οποίος βγάζει ωραία πάσα στη γωνία στον Καλατζάκη που προσποιείται, μπαίνει προς τα μέσα, ένα δύσκολο σου τυποποίηση θα αφοκίσει, ο Μάρα κατεβάζει πανέφολα το rebound, είπαμε είναι 2-20 το παιδί, ο Μάρα ο οποίος επελέγει από τους Thunder στον draft στο νούμερο 12 και λέγεται ότι ένας από τους λόγους που επελέγει είναι για να έχουν ένα αντίπαλο δέος σε μέγεθος τουλάχιστον, οι Thunder απέναντι στο Wembanyama που είναι στους Spurs, είναι οι δύο πιο ισχυρές ομάδες της Δύσης αφές. Τώρα ο Μάρα απέναντι στον Μίτογλου γυρίζει, θα πάρει φάουλ και πολλές. Καταλέφθηκε και το μέγεθός του, δεν είναι πάρα πολύ δυνατός, αρκετά αδύνατος θα λέγαμε είναι στο κορμί του, αλλά έχει καλές κινήσεις και καλή πασχετική έτσι ευθεία ο Αντάι Μάρα, ένα παιδί που είχε από τα κολέγια και έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις στις μικρές εθνικές ομάδες τα προηγούμενα χρόνια των Ισπανών που έπαιρναν πολλά μετάλλια και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Πολλές λοιπόν για τους Ισπανούς, με τον Μάρα να ευστοχεί στην πρώτη, 13-9 το μαζεύουν το πράγμα. Ισπανία από το 13-4 ήδη τρέχουν ένα σερί 5-0 και έχουν μειώσει τους 4, μπορούν να μειώσουν και στους 3. Ενώ βλέπω στο γήπεδο εμφανίστηκε και ο Ματίας Λεσόρ, βλέπω και τον Γιαμπουσέλε, δεν ξέρω ποιος άλλος εμφανίστηκε ακόμα, ίσως είναι ο Γκραντ ένας ακόμα, δεν έχω πολύ καλή οπτική επαφή, αλλά γενικά είναι εδώ οι επέκτες του Παραθυναϊκού που κάνουν προετοιμασία. Λοιπόν, ο Τολιόπουλος τώρα, καλή πάσα στο Θανέστα Αντιτοκούμπο, ωραία αυτός το Μίτογλου, χάθηκε η μπάλα εδώ, αλλά ο Μίτογλου αυτό έχει εξεπαφής. Πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ να σκόραρει η ελληνική ομάδα και από την άλλη ο Μάρα ένα πολύ εύκολο καλάθι, Ισπανή με ένα 8-0 σερί, μειώνουν στο πόντο 13-12, αναγκάζοντας τον Βασίλη Σπανούλη να καλέσει τα ημάδα την ώρα που μπήκε ο Μάρα, είναι κακός βελάς και στην άμυνα, αλλά και στην επίθεση και την ελληνική ομάδα.
1: Εντάξει, θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε κάτι, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει μπει ο Τζουτζές του Παλιόπουλου, έχει πιάσει τον πυρι-πυρι με τον Παλιόπουλο, δίνοντας στεγνά όλο τον κόσμο για Σαρδάμ και δεν έχουμε παρακολουθήσει επαρκώς την εξέλιξη του αγώνα.
3: Δεν ασχολούμαι με αυτό το καραγκιόζι, το Γιαννίση. Αλλά βλέπω τον μπάσκετ. Δηλαδή, τόση ώρα πάμε καλά, παίζουμε δυνατά, τους έχουμε πάρει αμπάριζα και τελικά προηγούμαστε με ένα μπόντο ακόμα.
1: Ναι, φίλε. Αρκεί ένα λάθος, όπως στις σχέσεις. Ένα λάθος αρκεί για να σβήσει όλα τα καλά μου.
3: Ναι, πούντα, δεν έχω παρατηρήσει κάτι τόσα χρόνια. Να πούμε ότι θα πάμε σε πολύ λίγο και στη Λιβαδιά, όπου θα ξεκινήσει σε περίπου 9 λεπτά από τώρα το παιχνίδι του Λεβαδιακού με το Παναθηναϊκό. Θα μας το περιγράψει ο Βαγγέλης Νερατζιάς, ο οποίος βγήκε νωρίτερα, μας μετέφερε την ενδεκάδα. Το πράσινο τη βλέπετε στο site του Big Sport FM μέχρι να κάνουμε τη σύνδεση.
1: Παράληψη.
3: Και η Ηλίας Κουβοβίνος, δικός μας άνθρωπος, μαζί με τον Νερατζιά.
1: Ωραίο παρεάκι θα είναι τώρα. Πραγματικά.
3: Πάντα είναι ωραία. Ο Κουκοβίνος είναι και ρομαντικός. Περιγράφει τα τοπία. Περιγράφει τα τοπία.
1: Ναι, εννοείται. Ναι. Όχι σαν και εσένα που απλά μας λες από ποια. Τι περνάει από τη μία αιστεία, τι είναι πίσω από την άλλη.
3: Σε ποιο βουνό επιτίθεται η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο.
1: Νομίζω έχουν επανέλθει οι δύο ομάδες, έχουν επιστρέψει. Όχι στο παρκέ, στο glass floor του Telecom Center. Οπότε πάμε στο Χριστορόπολη.
2: Λοιπόν, επιστροφή 13-12 ελληνική ομάδα μπροστά με ένα πόντο μετά το 8-0 σερί που δέχτηκε για τους Ισπανούς. Προηγήθηκε το time out του Βασίλη Σπανούλη. Να πούμε ότι είναι στο γήπεδο και ο Ζέλικο Βράδοβιτς. Βλέπει το μάτς παρέα με τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Το Λιόπουλος δίνει στον Αντετοκούμπο, το Θανάση. Μίτογλου για τρεις από τη γωνία μέσα. Μετά από αρκετή ώρα, μετά από περίπου 2,5 μετά, τώρα η εθνική ομάδα παίρνει διαφορά στους 4-16-12 από ένα πολύ ζεστό Μίτογλου. 8 πόντους έχει πρώτο σκόρερ του αγώνα ως τώρα. Για τους Ισπανούς από 4 πόντους έχουν πετύχει ο Σεντσουπέρι, ο Γκοντζάλες και ο Μάρα. Και την Ελλάδα έχει 8 Μίτογλου, 5 ο Ντόρσεϊ και 2 ο Κώστα.

0: από το τρίποντο του Θανάση Αντετοκούνμπο. Λαρετζάκης ο οποίος πήρε τη θέση του Καλαϊτζάκη νωρίτερα. Ο Πάρα επιτίθεται. Αστοχή στο lay-up. Rebound από τον Μίτογλου. Προϋποθέσεις έχουν διαθούν για την Ελλάδα, αλλά έχουν γυρίσει τώρα οι Ισπανοί. Ο Τελειόπουλος πάει πέραν της οργανωμένη άμυνα. Κλείνεται, δίνει στο Θανάση Αντετοκούνμπο. Αυτός δεν είναι προς τα μέσα. Φάουλε γενική από τον Μάρα. Δεν το πήγε και γι' αυτό διαμάρτυρες και φανόλες. Αλλά δεν πειράζει. Ο Θανάσης έβαλε το δεξί lay-up. Ανάποδο δεξί lay-up για το 17-12. Η ελληνική ομάδα φεύγει με 5. Σεντσουπέρι βγάζει έξω στον Πάρα. Πάρα και πάλι στον Καρδένας και από εκεί στον Σεντσουπέρι που περνάει. Κάνει ένα φλότερ, θα στοχίσει. Ωραία κίνηση και ωραία εκτέλεση για τον Σεντσουπέρι. Κάνει τους 6 πόντους. 17-14 η διαφορά στους 3, 1-34 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Τόρσεϊ τώρα με τον Σεντσουπέρι να τον πιέζει. Δώσει το σκρίνο Θανάση Αντετοκούνμπο. Περάσει, θα το βάλει στην πλάτη του, στέκεται σουτάρι από τα 5 μέτρα, δεν θα καταφέρει να ψοχίσει όμως και θα πάρει το rebound. Ο Μάρα απλώς θα ανεβάζει και την μπάλα και θα δώσει στον Μπάρα και αυτό θα σκοράρει με αριστερό lay-up, ίσως και να γίνει ένα φάουλ εκεί στο Λαρετζάκι, το οποίο είχε στήσει το κορμί του μπροστά στον Μάρα για να κερδίσει την επαφή, δεν δόθηκε κάτι πάντως και πάλι επιστρέφει στο πλήν 1 Ισπανία, όπως και νωρίτερα στο 13-12, τώρα στο 17-16. Ετοιμάζει και σε πρώτη ευκαιρία τον Πραντίγια ο τους Μαθαίο και τώρα δίνεται επιθετικό φάουλ στο Θανάση Αντετοκούνμπο, ο οποίος θεωρεί ότι έκανε θέατρο εκεί ο Σεντσουπέρι. Πάντως χρεώθηκε το φάουλ ο Θανάση Αντετοκούνμπο και μάλιστα είναι το δεύτερο δικό του. 3 ο Χαραλαμπόπουλος, 2 ο Θανάση Αντετοκούνμπο. Θα επιστρέψει ο Χαραλαμπόπουλος τώρα αντί του Θανάση Αντετοκούνμπο. Θα βγει και ο Μίτογλου για να μπει ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Είναι σημαντικό να αποφύγουμε τη φορά γιατί οι Ισπανοί έχουν περισσότερα και μεγαλύτερα κορμιά και ήδη έχουμε δύο παίκτες που έχουν πρόβλημα, τα 3 φάουλ του Χαραλαμπόπουλου και τα 2 του Θανάση Αντετοκούνμπο. Ο Δανίλες είναι παραφορά για τους Ισπανούς που εδώ σε αυτή την κατοχή μπορούν να διεκδικήσουμε το πρώτο τους προβάδισμα στο παιχνίδι. Η Ελλάδα προηγήθηκε με 8-0 και έκτοτε έφτασε μέχρι και το σύν 9. Τώρα είναι στο σύν 1. Ωραία συνεργασία του Σεντσουπέρι και τον Πραντίγια. Καλάθι από τον Πραντίγια μπροστά η Ισπανία για πρώτη φορά στο μάτι 17-18 στα 40 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Καλάθις του Σεντσουπέρι να τον πιέζει. Είχε σκρίνει να δώσει ο Κώστας Αντετοκούνμπο, καλά δυσκλήθηκε, ωραία στον Τολιόπουλο που προσποιείται, φάουλ εκεί, πεντακάθαρο από τον Καρδένας και βολές, δύο βολές για τον Τολιόπουλο από το φάουλ του Καρδένας. Χαμηλά έγινε αλλά δεν έχει σημασία. Υπάρχουν συμπληρωμένα 5 φάουλ εδώ και ώρα από τους Ισπανούς και έτσι ο Τολιόπουλος θα πάει στη γραμμή για δύο προσπάθειες. 29,6 απομένουν για το δεκάλεπτο, σίγουρα μια γεμάτη επίθεση για τους Ισπανούς και ενδεχομένως και κάτι της για μας αν δεν υπάρξει κάποια αλλαγή κατοχής. Στις τελευταίες μια-δύο επιθέσεις. Ο Λιόπουλος μέσα, ο πρώτος του πόντος στο παιχνίδι, στο Παρίζι, κάνει το 18-18 και ετοιμάζει και τον Εντζίπογλου σε πρώτη ευκαιρία ο Σπανούλης. Αν βάλει δεύτερη βολή, ο Λιόπουλος θα το βάλει για την άμυνα, λογικά. Ίσως να προσπαθήσει να ξεκουράσει του Καλάθι να τον προφυλάξει από κάποιο δεύτερο φάουλ. Αυτό υποψιάζομαι, θα το δούμε όμως, αν βάλει την βολή τη δεύτερη ο Λιόπουλος. Θα την βάλει και όντως θα γίνει τώρα η αλλαγή. Θα βγει ο Χαραλαμπόπουλος τελικά για να μην φορτωθεί αυτός με κάποιο τέταρτο φάουλ. Με πολύ χαμηλό σχήμα θα αμυνθεί η εθνική μας, δηλαδή με τον Λιόπουλο, με Τζίπογλου, Λαρετζάκη, Καλάθι και Κωνσταντιτοκούμπο. Πρακτικά με 4 γκάρντ και ένα πεντάρι. Καρδένας φαίνεται ότι έχει δώσει εντολή ο Ματέο να εξαντλήσουν όλο τον χρόνο της επίθεσης στους Ισπανοί. Περίπου 5 δευτερόλεπτα διαφορά τα 2 χρονόμετρα. Οπότε αν αστοχήσουν ή και αν αστοχήσουν τέλος πάντων η εθνική θα έχει τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα στην διάθεσή της. Καρδένας είναι στον Πραντίγια. Πραντίγια νικοτήτερος αντιπάλους, θα αστοχήσει εύκολα από κοντά. 6 δευτερόλεπτα όλα για την Ελλάδα. Μπροστά η Ισπανία με 19-20. Ο Λιόπουλος διανύει το γήπεδο, δίνει στο Λαρετζάκι, αυτό δεν πρόλαβε να σουτάρει. Το τρίτο το έβαλε, αλλά νομίζω ότι είναι εκπρόθεσμο. Το δείχνουν ξεκάθαρα οι διαιτητές. Εντυπωσιακό ήταν εμένα, αλλά δεν μετράει. Οπότε μπροστά η Ισπανία στο δεκάλεπτο με 19-20. Δεν έπαιξε άσχημα η εθνική ομάδα, αλλά όταν παίζεις καλά και χάνεις φέναν, ίσως είναι ένα πεδίο προβληματισμού. Ξεκάθαρα πάντως εκπρόθεσμο το τρίποντο του Λαρετζάκι, 19-20 το σκορ του πρώτου περίοδου. Εντός του Telecom Center ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ισπανία.
1: Ωραία, ευχαριστούμε τον Χρήστο Ρομπόλη. Πρώτο δεκάλεπτο στο Telecom Center, βραχία κεφαλή.
2: Μα είδες αυτό που σου λέω, ρε.
1: Πες με,
2: τώρα χάσαμε, χάνουμε. Χάσαμε,
1: δεν χάνουμε.
2: Πρώτη περίοδο, ρε.
1: Όχι, εντάξει, ένα πόντο μπροστά είμαστε.
2: Αυτό, λέω, παίζουμε, αυτό που είπε και ο Ρόμπο, χάνουμε. Παίζουμε μια χαρά και χάνουμε.
1: Ναι. Κακή φάση. Ελπίζω να μην συμβεί αυτό και στο γήπεδο της Βαδιάς, εκεί που θα πάμε τώρα. Καθώς σε δύο λεπτά έχουμε τη σέντρα. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, ακούμε τον αδερφό μας τον Βαγγέλη Νερατζιά.
2: Γεια σου, ρε Βαγγέλη.
3: Γεια σας και πάλι από τη Λιβαδιά, παιδιά, και στους φίλους ακροατές μας. Η σύνδεσή μας, η οποία έρχεται μαζί με την είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο για το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής της Super League και πρώτο για τον Παναθηναϊκό στη φετινή χρονιά, καθώς είχε κάνει χρήση του δικαιώματος στην πρώτη αγωνιστική λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων και δεν είχε αγωνιστικότητα στην Κηφισιά. Να θυμίσουμε τις συνθέσεις

0: εύκολα παραταχθούν δύο ομάδες. Του Λεβαδιακού δεν την έχουμε αναφέρει άλλωστε. Είχαμε πει μόνο του Παναθηναϊκού. Ο Λεβαδιακός λοιπόν του Ηλία Χαραλάμπους με 3-4-3 στον αγωνιστικό χώρο θα έχει τον Άνακερ στην εστία, τον Λιάγκα, τον Κορνέζο και τον Τσιβελεκίδη στην άμυνα. Ο Πάντε από δεξιά, ο Βίχος από αριστερά. Ο Σουτ και ο Κωστή η κεντρική μέση. Εμμανουλίδης δεξί εξτρέμ, Ούρση αριστερά και ο Ζέκοβιτς στην κορυφή της επίθεσης. Για τους Βιωτούς, Ελιάση, Μπάουσα, Νίκας, Μανθάτης, Λαμαράνα, Γκούμας, Ροντρίγκες, Σιμελίδης, Παπαδόπουλος, Βρακάς, Κομπνάν και Μπλάντε είναι οι αναπληρωματικοί. Στον Παναθηναϊκό τώρα με 4-4-2, Τζέικοπ Νίστρου παρατάσσει στο τριφύλι με τον Πένια στην εστία, τον Καλάμπρια δεξιά, τον Κυριακόπουλο αριστερά, τους Ντεφράι και Φαντρόγγελεν στο κέντρο της άμυνας. Ο Καμαρά θα έχει παρτνέρ στο σημερινό παιχνίδι τον Γκάγκουα, παρτνέρ τον Γκάγκουα. Ο Ταμπόρδα θα παίξει δεξιά, ο Αντίνο αριστερά και ο Λιβάη Γκαρσία θα πλαισιώνει τον Ανδρέα Τετέι στην κορυφή της επίθεσης. Ο Τσάβες, ο Κότσαρης, ο Κάτρης, Γιάγκουσης, Τέσσερς, Πάλμερ Μπράουν, Κοντούρης, Λούζα, Πελίστρη, Κυριόπουλος, Μπινιάρης και Ραστόντερ θα βρισκόνται στον πάγκο δίπλα στον Δανό τεχνικό. Διαιτητής αναμέτρησης είναι ο κύριος Βεργέτης από την Αρκαδία με βοηθούς στο Φωτόπουλο από την Αθήνα και τον Πάτρα από τη Μακεδονία. Ενώ στο ΒΑΡ θα είναι ο Κωνσταντίνος Πουλικίδης από το σύνδεσμο της Δράμας. Μόλις έπεσε ο ήλιος εδώ στο γήπεδο της Λιβαδιάς και οι συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές και η θερμοκρασία έχει πέσει ιδανικά για να παιχθεί ποδόσφαιρο. Αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού που καταλαμβάνουν όλη την πλευρά απέναντι από τα επίσημα, αρκετοί και φίλοι του Λεβαδιακού που έχουν έρθει σήμερα στο γήπεδο για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ντεμπούτο για τον Παναθηναϊκό ο Κάγκουα, ο Kings Kagwa, ο οποίος θα παίξει στη μεσαία γραμμή. Ντεμπούτο στην αποστολή και για τον Ίμραν Λούζα, το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού πριν από λίγες μέρες από τη Watford. Ο Λεβαδιακός παίζει με τη λευκή του εμφάνιση, λευκή φανέλα, λευκό σόρτς. Ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται με την τρίτη του εμφάνιση, τη μαύρη εμφάνιση με τις πράσινες και μοβ λεπτομέρειες. Οι δύο ομάδες παίρνουν τώρα θέση στον αγωνιστικό χώρο και σε λίγο θα είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Να θυμίσουμε ότι πέρυσι οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, τότε με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό, και ο Παναθηναϊκός είχε απώλεια βαθμών. Είχε έρθει ισόπαλος με τους Βιωτούς σε ένα μάτς που είχε σοβαρήσει ο πρώην πράσινος ο Βέρμπιτς, που δεν είναι πλέον κάτοικος Λιβαδιάς, όπως και πάρα πολλοί παίχτες αποχώρησαν από το Λιβαδιακό. Είναι πολύ καινούριο το ρόστερ της ομάδας της Βιωτίας, όπως φυσικά και το ρόστερ του Παναθηναϊκού ανανεωμένο με καινούριους προπονητές και οι δύο ομάδες. Ο Λεβαδιακός στην πρεμιέρα ιτήθηκε από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός, όπως προείπαμε, δεν αγωνίστηκε. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού τώρα δίνουν ένα όρκο νίκης. Όπως είπαμε, σήμερα έχουν πολύ κόσμο στο πλευρό τους που έχουν δημιουργήσει μια ωραία ατμόσφαιρα εδώ στο γήπεδο της Βιωτίας και ο αγωνιστικός χώρος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Η ομάδα του Λεβαδιακού, από ό,τι φαίνεται, θα είναι αυτή η οποία θα έχει το πρώτο λάκτισμα στο παιχνίδι, με τον Ζέκοβιτς να είναι στη σέντρα. Ο Ζέκοβιτς, ο οποίος φοράει τη φανέλα τέταρτης ελληνικής ομάδας μετά τον Βόλο που τον πρωτοέφερε στην Ελλάδα, την Κηφισιά, τον Ατρόμητο, αγωνίζεται στο Λεβαδιακό και παίζει την κορυφή της επίθεσης. Τελικά ο Παναθηναϊκός είναι στην σέντρα με τον Βιτέρια Ταμπόρδα και ο Βεργέτης εξετάζει τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν δώσει το OK, το πρώτο σφύριγμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι που ολοκληρώνει μεταξύ άλλων τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Βιθέρε τα μπόρδα και ξεκινάει το μάτς. Πρώτες στιγμές η μπάλα γυρίζει πίσω στον Πένια και ο Πένια εξετάζει τις επιλογές του. Ανεβαίνουν όλοι οι παίκτες ψηλά του Παναθηναϊκού και ο Πένια κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση προς το Λιβάη. Η μπάλα περνάει, πάει στον Τετέι. Κόβει όμως η άμυνα του Λεβαδιακού, βάζει την κόντρα ο Τετέι, πέφτει στο έδαφος και υπάρχει πλάγιο από τα δεξιά στην άμυνα του Λεβαδιακού. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού παραμένουν ψηλά για να πιέσουν τους γηπεδούχους και να μην τους επιτρέψουν να κατεβάσουν με ευκολία την μπάλα. Ο Λιάγκας είναι σε αυτό το πλάγιο για το Λεβαδιακό. Ο Λιάγκας, αρχηγός της ομάδας Βιωτίας, εκτελεί αυτό το πλάγιο. Προσπάθησε να βρει τον Ούρση. Απομακρύνει τώρα από την άμυνα του ο Λεβαδιακός σε ένα σημείο που η μπάλα είναι διεκδικήσιμη στη μεσαία γραμμή. Καταλήγει στον Φαντρόγγελεν, αυτός με το κεφάλι στον Καμαρά και αυτός ελευθερώνει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος με τη μία για τον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν στον Γκάγκουα που κατεβαίνει χαμηλά για να πάρει μπάλα. Μεταξύ μεγάλης περιοχής και κέντρου όπως θα μείνει το Παναθηναϊκός, ο Γκάγκουα αφήνει στον αρχηγό του τον Ντεφράι και ο Ντεφράι θα δώσει δίπλα του στον Φαντρόγγελεν. Ο Παναθηναϊκός που κυκλοφορεί την μπάλα λίγο πίσω από τη μεσαία γραμμή. Και τώρα ο Κυριακόπουλος παίζει με τον Αντίνο μια καύτη μεταβίβαση. Τράβηγμα του Πάντεα στον Αντίνο. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή και από τα αριστερά. Το εκτελεί ο Κάγκουα με πάση στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος το επιστρέφει την μπάλα. Παίρνει και πάλι ο Κάγκουα. Κάγκουα για το Φαντρόγγελεν. Στο μισό γήπεδο, όπως κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός, παίζεται το παιχνίδι. Από τα αριστερά τώρα ο Κυριακόπουλος, προσποίηση πάνω στον Ούρση. Ξαναγυρίζει πάλι πίσω στον Φαντρόγγελεν. Και αυτός με τη σειρά του θα δώσει στον συμπατριώτη του, τον Ντεφράι. Και από εκεί τώρα από τα δεξιά ο Παναθηναϊκός αλλάζει το μοτίβο. Ο Ταμπόρδα για τον Καλάμπρια και ο Καλάμπρια για τον Τετέι που φεύγει από τα, για τον Λιβάη που φεύγει από τα δεξιά. Ο Λιβάη σέντρα Αντίνο, πρώτη κεφαλιά, η μπάλα περνάει. Τετέι το σουτ καλό και την τελευταία στιγμή με προβολή ο Πάντεα σώζει το Λεβαδιακό. Στο σουτ του Τετέι στην κίνηση η μπάλα είχε τροχιά προς την εστία. Στο δεύτερο λεπτό όμως ο Πάντεα έβαλε σε μια κέρια παρέμβαση το πόδι του και έστειλε την μπάλα να περνά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στο 2 με τον Ανδρέα Τετέι που κάνει και τον κόσμο του Τριφυλιού που βρίσκεται εδώ στην Βιωτία να ξεσηκωθεί. Και ο Ταμπόρδα πηγαίνει στη γωνία για να εκτελέσει αυτό το πρώτο κερδισμένο κόρνερ του Παναθηναϊκού. 3 λεπτά στη Λιβαδιά. Ταμπόρδα, όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή του Λεβαδιακού πλην του Καλάμπρια που καιροφυλακτεί εκτός αυτής. Λίγα μέτρα φόρα από τον Αργεντινό, συστάσεις από τον Βεργέτη για τα τραβήγματα μέσα στην περιοχή. Καλή κοντά του το Φαντρόγγελεν, κάτι του λέει. Και σιγά σιγά θα εκτελέσει ο Ταμπόρδα αυτό το κόρνερ. Ενώ ο Βεργέτης επιμένει εκεί, πηγαίνει κοντά, πάνει, κάνει πάλι συστάσεις. Γίνεται ένας χαμός με στη μικρή περιοχή του Λεβαδιακού. Με τα πολλά, με τα λίγα θα εκτελεστεί αυτό το κόρνερ από τον Ταμπόρδα. Στο πρώτο δοκάρι μπάλα που θα πει στο γκολ. Αυτό γκολ πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι αυτό γκολ και θέλω τη βοήθεια από το στούντιο. Διότι δεν έχουμε replay στη Λιβαδιά. Από το κόρνερ του Ταμπόρδα στη μικρή περιοχή ήρθε η κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι. Δεν έχω διακρίνει ποιος παίκτης του Λεβαδιακού είναι αυτός που βρίσκει την μπάλα. Ο Κορνέζος πρέπει να είναι, ο οποίος βρίσκει την μπάλα και τη στέλνει στο δεύτερο δοκάρι, στο βάθος της εστίας, γράφοντας έτσι. Από το τρίτο λεπτό, ενδεχομένως από το τρίτο, λίγο πριν συμπληρωθούν 3 λεπτά, το Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-1. Πολύ νωρίς λοιπόν για το Παναθηναϊκό προβάδισμα, ο Παναθηναϊκός που έχασε μια ευκαιρία στο δεύτερο λεπτό.
1: Ο Κωστή,
0: ναι. Ευχαριστώ παιδιά. Ο Κωστή λοιπόν στο τρίτο λεπτό, άθελά του, στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα από την άμυνα του Λεβαδιακού, σε αυτή τη στιγμένη μπάλα, την έστειλε στο βάθος της εστίας του Άνακερ και έτσι έχουμε το Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-1 με το καλημέρα. Οι Βιωτοί τώρα προσπαθούν να γεμίσουν προς την περιοχή του Παναθηναϊκού σε ένα σημείο που ο Ντεφράι κερδίζει εύκολα τη μονομαχία από τον Οζέκοβιτς. Κάνει λάθος ο Καμαρά, το διορθώνει ο Ντεφράι και παίρνει ο Καλάμπρια για να απομακρύνει από την άμυνα του Παναθηναϊκού. Νέα δεδομένα στο μάτς λοιπόν με το καλημέρα, με τον Παναθηναϊκό να έχει το ιδεατό σενάριο και το Λεβαδιακό το χειρότερο, το να ξεκινάς ένα μάτς με γκολ από τα αποδυτήρια. Πλάγιο λοιπόν με τον Βίχο να το εκτελεί από τα αριστερά. Ο Ζέκοβιτς που έχει τραβηχτεί στο πλάι για να πάρει μπάλα. Ο Καλάμπρια τον παίζει κοντά και του παίρνει την μπάλα με ευκολία. Καλάμπρια. Όμως ο Ζέκοβιτς είναι περιπισματάρης. Αρκετές αλλαγές της κατοχής. Ο Καμαρά τελικά παίρνει την μπάλα. Και ο Καλάμπρια απομακρύνει από την άμυνα του Παναθηναϊκού με στόχο τον Τετέι. Θα πάρει την κεφαλιά και θα απομακρύνει ο Κορνέζος. Μπάλα πάει στον Καμαρά. Και τώρα ο Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν πίσω από τη μεσαία γραμμή. Παίζει κάθετα για τον Τετέι. Ο Τετέι αφήνει στον Καμαρά. Ο Καμαρά προσποιείται, χάνει την μπάλα από τον Ζέκοβιτς και κάνει και φάουλ ο Ετιέν Καμαρά. Έκανε ανοιχτό κοντρόλ εδώ και για να μην φύγει ο Ζέκοβιτς στην κόντρα τον ανέτρεψε και έτσι έχουμε το φάουλ για το Λεβαδιακό στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-1 λοιπόν από το τρίτο κιόλας λεπτό με το αυτογκόλ του Κωστή από το κόρνερ του Ταμπόρδα που ήταν εξαιρετικά εκτελεσμένο με καλά φάλτσα. Και οι του Λεβαδιακού τώρα καθώς σηκώνεται ο Ζέκοβιτς ετοιμάζονται να δώσουν συνέχεια στο παιχνίδι. Οι Βιωτοί με την πάσα που γίνεται δεξιά στον Λιάγκα. Λιάγκας πηγαίνει ο Τετέι να τον πιέσει. Κάνει ένα γέμισμα προς την περιοχή του Παναθηναϊκού στον Ζέκοβιτς. Ο Φαντρόγγελεν κερδίζει τη μονομαχία και απομακρύνει. Ο Τσιβελεκίδης ελέγχει και οι παίκτες του Παναθηναϊκού ανεβαίνουν τώρα από την Αμερική του ζώνη για να πιέσουν το Λεβαδιακό, καθώς αυτό το πλάγιο είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα της Βιωτίας. Ψάχνει κάποια επιλογή ο Βίχος, εκτελεί. Τελικά η μπάλα πάει στα πέδια των παιχτών του Παναθηναϊκού. Κερδισμένο πλάγιο από τον Ταμπόρδα από τα δεξιά για τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός που μετά την υπερπροσπάθεια στην Τσεχία θέλει να συνεχίσει νικηφόρα και να ξεκινήσει με το δεξί στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κερδισμένο πλάγιο και πάλι για τον Παναθηναϊκό από τα δεξιά με τον Ντάβιντε Καλάμπρια. Και ο Ιταλός τώρα εκτελεί για τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα με τη μία θέλει να παίξει στο Λιβάη. Ο Λιβάη προσπάθησε να αλλάξει με τον Ταμπόρδα. Παρενέβησαν εκεί αμυντικοί του Λεβαδιακού και παραχωρούν ένα ακόμη πλάγιο. Και πάλι ο Ιταλός ο Καλάμπρια πηγαίνει για την εκτέλεση. Θα δώσει τον Ταμπόρδο. Ταμπόρδο με το τακούνι πολύ ωραία στο Λιβάη Γκαρσία. Γκαρσία, μαρκάρισμα του Γκαρσία στον Γκαρσία και φάουλ κερδισμένο για τον Παναθηναϊκό. Αρκετά μακριά για να απειληθεί η εστία του Λεβαδιακού άμεσα, αλλά σε μια καλή θέση για να πραγματοποιηθεί μια σέντρα. Και αυτό είναι ο λόγος που ανεβαίνουν στην περιοχή του Λεβαδιακού όλα τα ψηλά κορμιά των παιχτών του Παναθηναϊκού. Ο Ντεφράι, ο Φαντρόγκελεν και οι υπόλοιποι. Και πάνω στην μπάλα είναι ο Βιθέντε Ταμπόρδα. Από ένα σημείο που περίπου είχε εκτελέσει το φάουλ από το οποίο προήλθε το 0-1 του Παναθηναϊκού στην Τσεχία. Με την κεφαλιά του 4 εκεί. Ταμπόρδα πάνω στην μπάλα, φεύγει ο Κυριακόπουλος. Ο Ταμπόρδα θα το εκτελέσει. Στόχευσε στη μικρή περιοχή. Πρώτου Λιβάη διώχνει ο Άνακερ. Το σουτ που θα έρθει στην πορεία από τον Γκάγκουα είναι πολύ άστοχο. Η μπάλα φεύγει αρκετά μέτρα μακριά. Out. Περνά αυτή η φάση. 8 λεπτά στη βιωτεία. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στο 0-1 και τώρα υπάρχει και ένας παίκτης του Λεβαδιακού στον αγωνιστικό χώρο.
2: Οπότε να το εκμεταλλευτούμε αυτό το γεγονός, Βαγγέλη, για να πάμε μια βόλτα μέχρι το Telecom Center. Να ακούσουμε τον Χρήστο Ρομπόλη να μας πει πώς εξελίσσεται η αναμέτρηση της Εθνικής με την Ισπανία και αν έχει εξήγηση για τα πολλά χαμένα lay-up που έχουν οι Ήβηρες.
3: Ναι, και εμείς έχουμε πολλά χαμένα lay-up, η αλήθεια είναι, αλλά και εκείνοι. 30-30 είναι το σκορ, 4-27 για το ημίχρονο. Οι Ισπανοί ξεκίνησαν καλύτερα από τη δεύτερη περίοδο, προηγήθηκαν με 6-21-27 με τον Τελαρέ να έρχεται από τον πάγκο και να βάζει δύο μεγάλα τρίποντα, αλλά η ελληνική ομάδα με τον Μίτογλου να έχει 13 πόντους και να είναι ο πιο καυτός της ελληνικής ομάδας, αλλά και με πολύ καλή άμυνα νωρίτερα και κάρφωμα στον ενδιασμό από τον Καραγιαννίδη στα πρώτα δευτερόλεπτα στο παρκέ, κατάφερε να ισοφαρίσει. 4-27 πριν το τέλος του ημιχρόνου, να είναι σε απόλυτη ισορροπία το παιχνίδι, 30-30, 13 ο Μίτογλου, 5 ο Ντόρσε, 4-8 ο Σαντιτοκούμπο, ο οποίος έχει βέβαια και δύο φάουλ, όπως και ο Θανάσης Σαντιτοκούμπο, ο Τριάκη, ο Χαραλαβόπουλος φορά μια βολή, ο Αντάι Μάρα θα κάνει το 30-31 για την Ισπανία, που έχει ως τώρα καλύτερους παίκτες στο Σεντ Τζουμπέρι με 8 πόντους, τον Μάρα με 5 και από εκεί πέρα και τον Τελαρέα με τα δύο τρίποντα που νωρίτερα και 6 πόντους. Ντόρσε μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει έξω τον Μπαζίνα, 4-12 για το δεκάλεπτο, Μπαζίνα στον Μίτογλου, Μίτογλου με τον Πραντίγια, τον Καλαϊτζάκη, 3 δευτερόλεπτα μπορεί να σου πάρει ο Καλαϊτζάκη, θα πάρει ένα τρίποντο πολύ δύσκολο υποπίεση, παλεύει για το rebound, τον Μίτογλου θα το πάρει, φάουλ υπήρχε εκεί, δεν δόθηκε κάτι. Πάρω λίγο να κλέψει ο Μίτογλου την πάσα μετά το rebound του Μάρα. Επιτίθεται ο Σέντσου Μπέρι, ένα άθαλο λέει, θα πάρει το rebound ο Μπαζίνας. Έχει γίνει λίγο ροκ το παιχνίδι. 3-50 για το ημίχρονο. Τόρσε η Ρακέα, τρίπλα φάουλ εδώ. Σε κάθαρο τρίτο ομαδικό για την Ισπανία. Η Ελλάδα εξυπηρετεί στα 5 ομαδικά. Προπολούσε αυτό το δεκάλεπτο. Το φάουλ που κέρδισε ο Τόρσε θα κυκλώσει την κατοχή απ' έξω. Ενώ επανέρχεται ο Χουάντσο στη θέση του Φραντίγια για την ελληνική ομάδα που συνεχίζει με τον Μπαζίνα στον Άσο. Το Καλαϊτζάκη στο 2, τον Τόρσε στο 3. Και από εκεί πέρα το Μίτογλου στο 4 και τον Καρακανίδη στο 5. Παναφορά από τον Μπαζίνα, θα δώσει στο Τόρσε. Τον πιέζει αρκετά σκληρά εκεί ο Ντελαρέα. Τα μπλητήματα του Ισπανούς, Μίτογλου. Κλείνεται, δυσκολεύεται, βγάζει στον Τόρσε 10 δευτερόλεπτα. Σκρίνει από τον Καρακανίδη, ωραίο Τόρσε. Η γωνία, ωραία πάσα το Μίτογλου, ελεύθερο τρίποντο από το Μίτογλου και αυτό μέσω. 33-31, το Μίτογλου να φτάνει στους 16 πόντους παρακαλώ. Ο καλύτερος μακράν για την ελληνική ομάδα ως τώρα. Ένας Μίτογλου από τα παλιά θα λέγαμε. Παίρνει την ελληνική ομάδα μπροστά και πάλι μετά από αρκετή ώρα.
2: Πόσος χρόνος απομένει για το ημίχρονο, Χρήστο?
3: Για το ημίχρονο, και ενώ ο Τελαρέα παραλίγο να κάνει λάθος, 3-15 τώρα για το ημίχρονο μπροστά η Ελλάδα, 33-31.
2: Ωραία, θα επανέλθουμε σε σένα με τη λήξη του ημίχρονου. Για την ώρα επιστρέφουμε στην Λιβαδιά και στο Βαγγελή Νερατζιά.
0: Συμπληρώθηκαν 10 λεπτά, μπήκαμε στο 11ο, δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με την τελευταία μας σύνδεση πριν 3 λεπτά. Ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να προηγείται 1-0 χωρίς να έχετε χάσει κάτι σπουδό. Ο Λεβαδιακός με τον Κωστή τώρα να δίνει την μπάλα αριστερά στο Βίχο είναι στην επίθεση. Ο Τζόκοβιτς θέλει να πάει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού, χάνει από τον Ντεφράι, ο Καμαρά δίνει στον Καλάμπρια, αυτός από εκεί στον Ταμπόρδα και πάλι Καλάμπρια. Και τώρα Λιβάη Γκαρσία, καλός συνδυασμός. Εδώ μαρκάρισμα πάνω στο Λιβάη, φάουλ για τον Παναθηναϊκό στη μεσαία γραμμή, κερδισμένο από τον Κορνέζο πάνω στον Λιβάη Γκαρσία. Ένα φάουλ στα δεξιά και στη μεσαία γραμμή για τον Παναθηναϊκό. Τελικά δεν είναι φάουλ, είναι πλάγιο. Το εκτελεί ο Καλάμπρια, δίνει στον Καμαρά. Ο Καμαρά αλλάζει κατεύθυνση αλλά κάνει λάθος, χάνει την μπάλα. Κερδίζουν οι του Λεβαδιακού. Αφήνει αρχικά πλεονέκτημα αλλά συνέχεια σταματάει τη φάση και δίνει και κάρτα στον Ετιέν Καμαρά. Ο Βεργέτης. Ο Καμαρά εδώ που δεν έκανε καλή εκτίμηση της φάσης. Έχασε την μπάλα και αναγκάστηκε να κάνει το φάουλ. Ένα φάουλ για το Λεβαδιακό στη μεσαία γραμμή. Ο Λεβαδιακός που δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα να πλησιάσει με αξιώσεις στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός που Μπήκε πολύ δυνατά στο μάτς. Το δεύτερο λεπτό έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Ανδρέα Τετέι να σουτάρει από κοντά στην κίνηση και η άμυνα του Λεβαδιακού να απομακρύνει με τον Πάντα λίγο πριν την μπάλα περάσει τη γραμμή. Αλλά στη συνέχεια από αυτό το κόρνερ ήρθε το γκολ του Παναθηναϊκού, από το κόρνερ του Ταμπόρδα συγκεκριμένα και την κεφαλιά του Κωστή, που η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα της ομάδας του. Πλάγιο τώρα για τον Παναθηναϊκό από τα αριστερά στη μεσαία γραμμή με τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Κάγκουα, ξανά Κυριακόπουλος. Νέο πλάγιο για τον Παναθηναϊκό που παραχωρεί ο σουτ. Και ο Κυριακόπουλος και πάλι τώρα ψάχνει κάποια επιλογή για να παίξει. Δίνει για τον Τετέι, αυτός κατεβάζει την μπάλα. Ταλαιπωρεί εκεί τον Πάντα. Στο έδαφος ο Τετέι και τρισμένο φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Και αυτό αρκετά μακριά από την, από την περιοχή. Να δούμε αν θα επιλέξουν να γεμίσουν πάλι πέρα στο Παναθηναϊκό ή θα γίνει κάποια πάσα. Βλέπω τον Τεφράι να κινείται προς την περιοχή. Τα μπόρδα και Κυριακόπουλος, αλλά από τα αριστερά αυτό το φάουλ. Άρα αυξημένες πιθανότητες αν εκτελεστεί άμεσα. Ενώ ο Βεργέτης στέλνει τον Κυριακόπουλο πιο πίσω από εκεί που είχε στήσει την μπάλα για να εκτελέσει το φάουλ. Τώρα είναι πολύ μακριά για να γίνει σέντρα. Ο Τεφράι γυρίζει την άμυνά του. Θα παίξουμε πάσα επίθεση του Παναθηναϊκού. Τα μπόρδα για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος δεν βιάζεται, αφήνει στον Καμαρά που έχει χαμηλώσει το γήπεδο για να οργανώσει. Αυτός από εκεί στον Τεφράι, ο Τεφράι ακόμη πιο πίσω στον Πένια. Ο Πένια κάθεται για τον Καμαρά και αυτός με τη μία στον Τεφράι. Οι παίκτες του Λεβαδιακού τώρα πιέζουν ψηλά. Τεφράι στον Καλάμπρια, Καλάμπρια πίσω στον Πένια. Κυκλοφορούν την μπάλα οι παίκτες του Παναθηναϊκού με ευκολία σε πρώτη φάση. Με τους παίκτες του Λεβαδιακού να παραμένουν ψηλά, αλλά τον Παναθηναϊκό να σπάει με σχετική ευκολία αυτό το πρες. Ο Τετέι γυρίζει πολύ ωραία, αποφεύγει το Λιάγκα, του κάνει φάουλο Κωστή. Το εκτελεί γρήγορα ο Τετέι και δίνει στον Κυριακόπουλο από τα αριστερά. Ο Παναθηναϊκός θέλει να ευνηδιάσει τον Λεβαδιακό και ο Τετέι τώρα από τα αριστερά υποδέχεται την μπάλα του Κυριακόπουλου. Κάνει τη σέντρα με τα αριστερό. Θέλει να μπει ο Αντίνος στη φάση. Όμως διώχνει η άμυνα του Λεβαδιακού με τον Κορνέζο. Ο Καμαρά δίνει στον Κάγκουα. Ο Κάγκουα για τον Καλάμπρια. Ο Παναθηναϊκός και πάλι σε φάση επίθεσης. Κάγκουα δεν έχει άλλη επιλογή. Δίνει πίσω στον Τεφράι που περιμένει στο κέντρο. Αυτό στον Καμαρά. Ο Καμαρά προσποιήθηκε ότι θα δώσει αριστερά στον Κυριακόπουλο, αλλά αφήνει δίπλα του στον Τεφράι. Όλος ο κόσμος στο μισό γήπεδο προς την περιοχή του Λεβαδιακού. Ο Τεφράι στη μεσαία γραμμή δίνει δεξιά στον Καλάμπρια. Αυτός περιμένει κάποια κίνηση και ριβλέπει από τον Κάγκουα γιατί την κάνει. Ο Κάγκουα μπαίνει στην περιοχή από τα δεξιά. Θέλει να γυρίσει με μια σέντρα, κερδίζει το κόρνερ από τα δεξιά. Καλή η κίνηση εδώ του Κάγκουα. Κίνηση στο χώρο που έδωσε την ευκαιρία στο συμπαίκτη του να τον τροφοδοτήσει και τον Παναθηναϊκό να κερδίσει ένα κόρνερ στο σημείο που βρισκόμαστε. Συμπληρώνονται 14 λεπτά και μπαίνουμε στο 15ο. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός πάντα στο 0-1. Και ο Βιθέντε Ταμπόρδα έχει πάει τώρα από τα δεξιά για να εκτελέσει και αυτή τη στατική φάση για το τριφύλι. Ταμπόρδα λοιπόν και όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή του Λεβαδιακού. Ο Αργεντινός λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί, φέρνει την μπάλα στο ύψος του πέναλτι, απομακρύνει σε πρώτο χρόνο η άμυνα του Λεβαδιακού. Ο Κάγκουα περιμένει στην περιοχή, παίρνει την μπάλα, κάνει μια τρίπλα, περνάει και έναν ακόμα αντίπαλο, μπερδεύεται εκεί με τον Αντίνο αν είδα καλά. Αλλά η μπάλα μετά την απομάκρυνση των παιχτών του Λεβαδιακού καταλήγει στον Κυριακόπουλο και αυτός κάνει ένα στόπ πολύ μακριά. Χάνει την μπάλα ο Άνακερ, διώχνει όπως όπως, πήγε ο Ντεφράι εκεί να πάρει το rebound εισαγωγικά. Και τώρα ο Κάγκουα έρχεται να κερδίσει από τον Οτζέκοβιτς, αλλά η μπάλα από την κόντρα πηγαίνει στον Πάντεα. Ο Πάντεα θέλει να παίξει με τον Ούρση, όμως οι παίκτες του Παναθηναϊκού ανακτούν και πάλι με ευκολία την κατοχή της μπάλας και γυρίζουν πίσω στον Πένια. Ο Παναθηναϊκός που ελέγχει το παιχνίδι μέχρι τώρα είναι καλύτερος, έχει βρει γκολ, έχει μια χαμένη ευκαιρία και δεν κινδυνεύει από τον Λεβαδιακό που δείχνει να ψάχνεται. Πένια για τον Ντεφράι. Ο Ντεφράι σπέβει εκεί να τον πιέσει ο Μανουλίδης. Αφήνει για τον Καλάμπρια, ο Καλάμπρια γυρίζει πάλι πίσω στον Πένια. Ο Πένια ξανά στον Καλάμπρια. Παίξει στο Λεβαδιακού τώρα που πιέζουν στα όρια της περιοχής στον Παναθηναϊκό. Με μεγάλη πάσα για τον Λιβάη, για τον Τετέι, αυτός πήγε να βρει με τη μία τον Λιβάη, αλλά η επαφή με την μπάλα που έκανε δεν ήταν καλή και έτσι πέρασε πλάγιο. Καλή ως σκέψη, κακή ως εκτέλεση αυτή από τον Ανδρέα Τετέι. Και το πλάγιο αυτό είναι για τον Λεβαδιακό από τα αριστερά και στη μεσαία γραμμή με τον Βίχο να είναι στην εκτέλεση, να ψάχνει κάποια επιλογή. Παίζει με τον Εμμανουηλίδη. Ο Εμμανουηλίδης γύρισε σε ένα σημείο που ο Αντίνο διάβασε τη φάση και κερδίζει πρώτου Πάντεα και αφήνει στον Κυριακόπουλο και φεύγει και στο χώρο Αντίνο. Όμως ο Κυριακόπουλος παίζει με τον Ταμπόρδα, αυτός με τον Τετέι. Χάνεται η μπάλα, κερδίζουν το Λεβαδιακού, ο Ζέκοβιτς. Και τώρα στα δεξιά ο Ούρση δίνει στον άξονα για τον σουτ και τώρα η μπάλα πάει στα αριστερά. Ωραία εδώ ενέργεια. Εμμανουηλίδης μπαίνει στην περιοχή, θέλει να γυρίσει προς το πέναλτι και κόρνερ για το Λεβαδιακό. Εδώ ο Λεβαδιακός που αναπτύχθηκε ωραία, μπήκε στην περιοχή του Παναθηναϊκού από τα αριστερά ο Μανουλίδης, θέλησε να κάνει την παράλληλη πάσα και οι Βιωτοί κερδίζουν το κόρνερ και έχουν την ευκαιρία για πρώτη φορά μετά από 16,5 λεπτά να βάλουν αρκετό κόσμο μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού για αυτή τη στιγμένη μπάλα. Το κόρνερ για το Λεβαδιακό στο 17 από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους. Εκτελείται με πάσα για τον Εμμανουλίδη. Ο Εμμανουλίδης γυρίζει στο Βίχο για να σουτάρει. Ο Βίχος κάνει και μια τρίπλα, αλλά χάνει την μπάλα. Ίσως έπρεπε να εκτελέσει κατευθείαν ο Βίχος. Και ο Παναθηναϊκός τώρα με τον Κάγκουα θέλει να φύγει στην κόντρα. Κέρια παρέμβαση του Κωστή που κάνει ένα τάκλινγκ και του παίρνει την μπάλα και τη γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακά του τον Άνακερ. Άνακερ για τον Λιάγκα. Ο Λιάγκας θα δώσει στον Στελεκίδη, Κωστή, γυρίζουν την μπάλα όλοι. Κορνέζος, πηγαίνει τώρα ο Παναθηναϊκός με τον Λιβάη να πιέσει, ανεβαίνουν πιο ψηλά οι παίκτες του Παναθηναϊκού, αναγκάζουν τον Κορνέζο να γεμίσει, ο Φαντρόκελεν παίρνει την κεφαλιά και βρίσκει τον Κάγκουα. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Λεβαδιακού, ο Κάγκουα δίνει ωραία αριστερά στον Αντίνο. Αντίνο στο ένας με έναν με τον Πάντεα. Κάνει κίνηση ο Κυριακόπουλος και του δίνει ωραία την μπάλα ο Αντίνο. Κυριακόπουλος γυρίζει πλασαριστά, ο Λιάγκας όμως στο πρώτο δοκάρι απομακρύνει και διώχνει τον κίνδυνο. Η μπάλα όμως πάει στον Κάγκουα και ο Παναθηναϊκός παραμένει σε φάση επίθεσης. Ο Καμαρά στον Φαντρόκελεν που είναι ο τελευταίος παίκτης του Παναθηναϊκού και είναι στο ημικύκλιο του κέντρου. Τα Μπόρδα, Καλάμπρια πίσω εκεί όπου ο Πένια έχει ανέβει πολύ ψηλά. Λίγο πίσω από τη μεσαία γραμμή και αφήνει για το Φαντρόγγελεν. Ο Λεβαδιακός περιμένει τώρα στο μισό γήπεδο. Η μπάλα πάει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος με τον Αντίνο. Αντίνο συγκλίνει προς τον άξονα. Αφήνει στον Κάγκουα. Ο Κάγκουα προσποιείται. Πολύ ωραία κίνηση από τον Κάγκουα. Αποφεύγει έναν αντίπαλο και δίνει πολύ ωραία στα δεξιά στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα κάνει το κοντρόλ και αφήνει στον Ντεφράι. Και από εκεί στον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν με τον Ντεφράι. Οι δύο στόπερ του Παναθηναϊκού είναι στη μεσαία γραμμή και αλλάζουν την μπάλα, πάει τώρα δεξιά στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα θέλει να παίξει με τον Λιβάη. Θα πάρουν οι αμυντικοί του Λεβαδιακού. Και τώρα ο Εμμανουηλίδης παίρνει την μπάλα μπροστά από το κέντρο και φεύγει από τα αριστερά. Είναι ο Φαντρόγγελεν, είναι και ο Καμαρά που τον επιτηρούν. Κινείται προς την περιοχή του Παναθηναϊκού ο Εμμανουηλίδης. Φαντρόγγελεν τον ακολουθεί πάντα. Προσποιείται ο Εμμανουηλίδης, αλλάζει κατεύθυνση. Ένα σουτ χλιαρό, αλλά η μπάλα πηγαίνει πάνω στον Κωστή. Στον σουτ, ο σουτ έκανε το σουτ. Ο σουτ έκανε το σουτ, την μπάλα κόντραρε και πέρασε τελικά πλάγιο. Ενώ υπάρχει και ένας παίκτης του Λεβαδιακού στο έδαφος, αλλά δεν δείχνει να έχει κάτι σοβαρό. Ένα πλάγιο για το Λεβαδιακό τώρα από τα δεξιά. Παράλληλα με το ύψος της μεγάλης περιοχής, με τον Πάντα να είναι στην εκτέλεση. Ζωντανεύει κάπως ο Λεβαδιακός από το 15 και έπειτα. Στο 20 λεπτό βρισκόμαστε. Πάντα η πράσινη στο 1-0 από το τρίτο μόλις λεπτό της αναμέτρησης. Υπάρχει ένας παίκτης του Λεβαδιακού όμως. Ο Τζέκοβιτς πεσμένος πίσω από το κέντρο και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θέλετε να το εκμεταλλευτούμε, παιδιά.
2: Ναι, θέλω εγώ να το εκμεταλλευτώ για να πούμε έτσι κάνα εφιολόγημα αστείο. Δηλαδή τώρα δεν τίμησε το όνομά του ο σουτ με αυτό το κάτι σαν σουτ που έκανε.
0: Να δεν είναι σουτ αυτό.
2: Δεν είναι σουτ αυτό. Έλα, πες τα ρε Βαγγέλη.
4: Αυτό δεν το
2: πες. Δηλαδή κρατιέμαι, κρατιέμαι. Σ' ακούω, είσαι έτοιμος να γελάσεις εκεί και λες ρε φίλε, ντροπή. Όχι ότι θα ήθελα άλλη εξέλιξη της φάσης, κατάληξη,
0: ευχαριστώ,
2: αλλά...
0: Ευχαριστώ που με βοήθησε να κάνω αυτό το ξεφτιλίκι, γιατί δεν μπορούσα μόνος. Ήθελα ένα ερέθισμα. Ήθελα ένα
4: ξέρεις γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, ε. Ξέρεις ποιος είναι στην κονσόλα, γιατί. Έτσι.
0: Στην κονσόλα.
2: Παλόζα, το τσίπησε.
0: Σίγουρος ήμουν.
4: Όλοι γι' αυτόν δουλεύουμε, ναι.
0: Σίγουρος ήμουν, το κράτησε. Λοιπόν, το παιχνίδι ξαναξεκίνησε και ο Λεβαδιακός κερδίζει άλλο ένα πλάγιο από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση με τον Ούρση να προσπαθεί να βγάλει τη σέντρα. Ο Πάντα είναι στο πλάγιο out. Το εκτελεί, παίρνει και πάλι την μπάλα και κάνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Βγαίνει ο Πένια με αυτοπεποίθηση και μαζεύει την μπάλα, δίνοντας τέλος στις όποιες φιλοδοξίες του Λεβαδιακού σε αυτή την περίπτωση. Και ο Πένια με τα χέρια τροφοδοτεί τον Ετιέν Καμαρά. Αυτός έχει χώρο, πλησιάζει προς τη μεσαία γραμμή, δεν πιέζεται και δίνει τελικά στα δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια, ο Ζέκοβιτς τώρα θα επιστρέψει στο παιχνίδι σε λίγο. Ο Ντεφράι για τον Καμαρά. Ο Καμαρά. Διαγώνια πάσα στον Κάγκουα, κακό κοντρόλ εδώ από τον Κάγκουα, δίνει την ευκαιρία στο Λιάγκα να κερδίσει και να απομακρύνει από την άμυνά του. Ντεφράι με το κεφάλι γυρίζει για τον Φαντρόγγελεν και ο Φαντρόγγελεν ξανά επιστρέφει την μπάλα στην μεσαία γραμμή εκεί όπου ο Καμαρά δίνει στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα ακόμη πιο δεξιά στον Καλάμπρια. Και τώρα και πάλι Καμαρά αλλάζει τώρα στα αριστερά για τον Κυριακόπουλο που έχει χώρο. Τώρα σπέβδει να τον πιέσει ο Ούρση. Αυτός ξαναγυρίζει πάλι στον Καμαρά και από εκεί στο Φαντρόγγελεν. Στη μεσαία γραμμή συμβαίνουν όλα αυτά. Με τον Καμαρά να προσποιείται, να μην έχει κάποια επιλογή. Τώρα δίνει για τον Αντίνο, έχει κάνει κίνηση ο Κυριακόπουλος αριστερά, εκεί θα πάει μπάλα. Κυριακόπουλος έχει χώρο, κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, διώχνει άμυνα του Λεβαδιακού, πάει μπάλα όμως πάνω στον Τετέι. Ο Τετέι δεν μπορεί να κάνει την τρίπλα στον Κωστή, απομακρύνει άμυνα του Λεβαδιακού, αλλά ο Ντεφράι με κεφαλιά επαναφέρει και η μπάλα καταλήγει μετά από σπόντες στον Τετέι, αλλά υπάρχει επιθετικό φάουλ του Έλληνα επιθετικού, όπως υποδεικνύει ο βοηθός, και έτσι σταματά αυτή η φάση, η οποία καταγράφεται στο 22ο λεπτό του παιχνιδιού, και ο Άνακερ, ο γκολκίπερ του Λεβαδιακού, πηγαίνει αυτός να εκτελέσει αυτό το κεντρισμένο φάουλ.
2: Αγγελή, είναι... πάρε μια ανάσα, γιατί απομένουν μερικά δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο στην αμέτρηση της Ελλάδας με την Ισπανία. Πάμε στο Χρήστο Ρομπολί να μας πει έτσι πώς πάμε προς την ανάπαυλα.
3: 43-42, τελευταία επίθεση για την Εθνική. Ένα σούτ του Καλάφη εκτός στόχου, airball. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, 43-42 λοιπόν για την ελληνική ομάδα, η οποία κατάφερε να αξίσει μια μικρή διαφορά λίγο νωρίτερα, να αποσπαστεί με 5 πόντους, 41-36. Ήταν το μάτι, ήταν και πάλι στον πόντο. Μην το βλέπουμε 19 πόντους ο κορυφαίος για την ελληνική ομάδα σε αυτό το πρώτο μέρος. Πολύ καλός και ο Ντόρσεϊ με 7. Από την άλλη για την Ισπανία 9 και ο Ντελαρέα 8, Σεν Τσουμπέρι και 7 ο Μάρα. Πρέπει να διορθώσει κάποια πραγματάκια γύρω στην άμυνα της ελληνική ομάδα, αλλά γενικά νομίζω ότι είναι αρκετά ενθαρρυντική εικόνα της αυτό το πρώτο ημίχρονο, σε σχέση φυσικά και με τα 3 προηγούμενα παιχνίδια που είχαμε γνωρίσει την ήττα. Οπότε θα τα ξαναπούμε σε περίπου 15 λεπτά για το δεύτερο ημίχρονο.
2: Ωραία, ευχαριστούμε τον Χρήστο Ρομπόλη. 43-42, συνεχίζεται το ντέρμπι στο Telecom Center. Πάμε, Βαγγέλη Ραζιά, πλέον μέχρι το ημίχρονο της αναμέτρησης του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, σε 5-6 λεπτά εμείς φεύγουμε. Αλλά οκ. Okay.
4: Θα κάνεις την καρδιά σου πέτρα.
2: Θα κάνω την καρδιά μου πέτρα. Έλα, Βαγγέλη.
0: Πλάγιο τώρα για τον Λεβαδιακό στην κόντρα εκεί που είχε ο Τετέι με τον Τσεβελεκίδη, με τον Τσεβελεκίδη. Δίπλα στο σημαίκι του κόρνερ, αυτό το πλάγιο για τον Λεβαδιακό στην άμυνά του. Έτοιμος να το εκτελέσει ο κεντρικός αμυντικός του Λεβαδιακού. Ο Λεβαδιακός, να πούμε ότι σήμερα παίζει με τριάδα στην άμυνα. Κάτι που δεν είχε δοκιμάσει τα προηγούμενα παιχνίδια ο κύριος Χαραλάμπους, στο παιχνίδι του Κυπέλλου και στο παιχνίδι του πρωταθλήματος που έπαιξε η ομάδα του. Ο Θαντρόγγελεν γυρίζει πίσω στον Πένια και ο Πένια έξω από την περιοχή του επιστρέφει την μπάλα και πάλι στον Θαντρόγγελεν, πρώτο ο Τζέκοβιτς. Θαντρόγγελεν κάθε τη μεταβίβαση για τον Ταμπόρδα στη μεσαία γραμμή, ανοιχτό κοντρόλ του Ταμπόρδα, πλάγιο για τον Λεβαδιακό. Παναθηναϊκός που μπήκε με ενθουσιασμό στο παιχνίδι, έχασε μια μεγάλη ευκαιρία, βρήκε ένα γκολ. Στη συνέχεια αρκείται στο να το ελέγχει, χωρίς να έχει δημιουργήσει όμως κάποια καλή στιγμή από τον γκολ και έπειτα. Η μπάλα τώρα πάει στο Κυριακόπουλο από τα αριστερά. Κυριακόπουλος για τον Κάγκουα. Κάγκουα με συνεχόμενες προσποιήσεις κρατάει την μπάλα και δίνει στον Αντίνο. Αντίνο με τα κούνη, πολύ ωραία στο Κυριακόπουλο. Ωραία ανάπτυξη του Παναθηναϊκού εδώ. Κυριακόπουλος το Λιβάη. Ήθελε ένα βήμα πιο μπροστά την μπάλα. Και ο Κυριακόπουλος παίρνει πάλι και δίνει ξανά στο Λιβάη. Και ο Λιβάη με τη μία για τον Αντίνο και ο Αντίνο την παίρνει μπροστά. Πολύ ωραίο συνδυασμός και πλασέρει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Εδώ ήταν ένα πολύ ωραίο συνδυασμός του Παναθηναϊκού. Και αν έμπαινε αυτό το γκολ από τον Αντίνο, θα ήταν πολύ ωραίο. Αλλά ο Αργεντινός πλάσαρε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, πάνω που έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός είχε αρκετά λεπτά να δημιουργήσει ευκαιρία. Στο 25 δημιουργεί μια πολύ ωραία φάση με τελικό αποδέχτη τον Σαντίνο Αντίνο από το συνδυασμό που ξεκίνησε πίσω από το κέντρο. Αλλά ο Αντίνο πλασάρει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Άνακερ και έτσι ο Παναθηναϊκός χάνει την ευκαιρία να ζευγαρώσει τα τέρματά του. Ο Ντεφράι κερδίζει άλλη μια μονομαχία της ανανεωσία των παιχνών του Λεβαδιακού και δίνει στο Ταμπόρδα. Ταμπόρδα γυρίζει για το Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν μόνος του μπροστά από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Δεν πιέζεται ιδιαίτερα, κρατάει την μπάλα και δίνει μπροστά του στον Καμαρά. Καμαρά αριστερά στον Κυριακόπουλο. Ο Παναθηναϊκός που παίζει αρκετά από τα φτερά, δίνει πολύ πλάτος στο παιχνίδι του. Και τώρα ο Ντεφράι κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση προς τον Αντίνο, είναι πολύ δυνατή. Βγαίνει έξω από την περιοχή ο Άνακερ και με το κεφάλι απομακρύνει. Ο Ζέκοβιτς για τον Κωστή. Ο Κωστή περνάει ωραία τον Καλάμπρια και φεύγει από τα αριστερά στην επίθεση ο Κωστή και γυρίζει για τον Ζέκοβιτς. Αλλά ο Κάγκουα διάβασε τη φάση, κερδίζει και δίνει στον Καμαρά. Καμαρά στον Ταμπόρδα. Πιέζουν τώρα οι του Λεβαδιακού. Κάγκουα ανάμεσα σε δύο παίχτες του Λεβαδιακού. Η μπάλα θα κοντράρει και θα χαθεί. Θα πάει στα πόδια του Ούρση. Και αυτός να πηγαίνει στην Τζιβελεκίδη και τώρα ακόμη πιο πίσω για τον Κορνέζο. Ο Κορνέζος στον Λιάγκα. Ο Κορνέζος είναι στο κέντρο της άμυνας με τον Λιάγκα δεξιά του και τον Τζιβελεκίδη αριστερά του. Ο Κωστή τώρα χαμηλώνει για να πάρει μπάλα, δίνει αριστερά και πάλι Αλλά η μπάλα θα χαθεί, θα πάρει ο Καλάμπρια από την παρέμβαση του Ντεφράη. Καλάμπρια συγκλίνει προς τον άξονα, βλέπει την κίνηση του Τετέι και του δίνει την μπάλα ο Τετέι. Με το Λιάγκα είναι, μπαίνει στην περιοχή από τα πλάγια. Ο Λιάγκα τον ακολουθεί, θέλει να τον περάσει. Πολύ ωραίο τάκλινγκ του Λιάγκα, θα τον κόψει. Και το όφελο του Παναθηναϊκού, όχι, δεν θα αφήσει την μπάλα να βγει πλάγια, θα τον περάσει σε δεύτερο χρόνο ο Τετέι. Και θα πει με στην περιοχή τώρα, ψάχνει να βρει κάποιο συμπαίκτη. Αλλεπάλληλες προσποιήσεις. Καλάμπρια πλασέ πάνω από το δοκάρι. Άλλη μια μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Στο 27, ο Παναθηναϊκός μέσα σε δύο λεπτά δημιουργεί δύο πολύ ωραίες φάσεις μέσα από συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Βασικά η δεύτερη ήταν περισσότερο από την προσωπική ενέργεια του Τετέι, για να είμαι δίκαιος. Το πλασέ του Καλάμπρια όμως πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Και ο Παναθηναϊκός απόλυσε την ευκαιρία λίγο πριν το ημίωρο να βρει ένα δεύτερο τέρμα εδώ στη Βιωτία. Και οι παίκτες του Λεβαδιακού τώρα με τον τερμανοφύλακά του, τον Άνακερ, να γεμίζει δεξιά για τον Πάντεα. Ο Πάντεα θα γυρίσει στον αρχηγό του Λιάγκα. Ο Λιάγκας γεμίζει σε ένα σημείο που η μπάλα είναι διεκδικήσιμη ανάμεσα σε Βίχο και Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια θα πάρει την μπάλα και θα κερδίσει το πλάγιο από τον Βίχο. Ένα πλάγιο του Παναθηναϊκού λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή και από τα δεξιά, όπως κάνει η επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ.
4: Βαγγέλη, να εκμεταλλευτούμε αυτό το πλάγιο για να σχολάσουμε. Ναι. Έτσι, ξέρεις ότι εμείς είμαστε τυπικοί σε αυτά.
2: Σε στηρίζουμε, αλλά θα σε στηρίζουμε από απόσταση.
0: Όταν σχολάτε, είστε τυπικοί. Ναι.
4: Σ' αγαπάμε και σε στηρίζουμε. Σ' αφήνουμε στην αγκαλιά του Νίκου Ζέρβα, ο οποίος ακολουθεί.
0: Κάγκουα έξω από την περιοχή τώρα. Θα δώσει το Λιβάη. Ο Λιβάη βλέπει δεξιά την κίνηση του Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια θέλει να κάνει τη σέντρα, η μπάλα κοντράρει πάνω στο Τζιβελεκίδη. Κάτι ζητάει ο Καλάμπρια. Ο Βεργέτης δεν έχει υποδείξει κάτι, δεν ξέρω αν θα ζητήσει να εξεταστεί η φάση. Προς το παρόν λέει ότι είναι πλάγιο για το Λεβαδιακό από τα αριστερά. Να υπενθυμίσω ότι δεν έχουμε εδώ τη δυνατότητα του replay στο γήπεδο της Λιβαδιάς. Δεν υπάρχει κάτι, το πλάγιο εκτελείται. Η μπάλα στη μεσαία γραμμή, ο Ζέκοβιτς έπαιξε με τον Κωστή. Τώρα υπάρχει η υπόδειξη για φάουλ για το Λεβαδιακό, το οποίο εκτελείται γρήγορα και η μπάλα πάει στον Λιάγκα. Ο Λιάγκας θα παίξει με τον Πάντεα. Ο Πάντεα θα γυρίσει πάλι πίσω στο Λιάγκα. Και τώρα ακόμη πιο πίσω για τον Τσιβελεκίδη. Και ο Τσιβελεκίδης στον Κορνέζο. Στη μεσά γραμμή τώρα με τον Κωστή ιδιωτή. Ο Κωστή κάνει μια ωραία ενέργεια, αλλά είναι σε θέση offside ο συμπαίκτης του Εμμανουηλίδης. Έτσι η φάση σταματά. Περνάει αυτή η φάση. 29 λεπτά στην Βιωτία, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-1 από το τρίτο λεπτό με το αυτογκόλ με κεφαλιά του Κωστή μετά το κόρνερ του Βίθεντε Ταμπόρδα. Και ο Παναθηναϊκός τώρα με το Φαντρόγγελεν ξεκινά άλλη μια οργανωμένη επίθεση με τον Ρίκ Φαντρόγγελεν να παίζει κάθετα για τον Τετέι. Τετέι ανοιχτό κοντρόλ, δίνει την ευκαιρία στον Ούρση να του πάρει την μπάλα και θέλει να βγει στην επίθεση ο Ούρση και υπάρχει πλάγιο για τον Παναθηναϊκό στη μεσαία γραμμή, καθώς ο Ούρση βγήκε μαζί με την μπάλα εκτός. Και τώρα ο Κυριακόπουλος το εκτελεί για τον Καμαρά. Καμαρά γυρίζει για τον Ντεφράη, πιεζόταν από τον Εμμανουηλίδη και τον Ούρση. Και μπάλα πάει πάλι αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν για τον. Όχι, προσπίτη θα δώσει τον Ντεφράη και ξαναδίνει στον Κυριακόπουλο. Και ο Κυριακόπουλος τώρα στον Κάγκουα. Και από εκεί στον Φαντρόγγελεν και πάλι ο Λεβαδιακός περιμένει και ξεκινάει την πίεση του όταν ο Παναθηναϊκός φτάνει στη μεσαία γραμμή. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν βιάζονται, εξετάζουν την καλύτερη επιλογή και την πιο safe. Και ο Ταμπόρδα τώρα δίνει στον Καλάμπρια. Καλάμπρια για τον Καμαρά στον άξονα και ο Καμαρά για τον Φαντρόγγελεν. Και τώρα αριστερά στον Κυριακόπουλο που για άλλη μια φορά έχει αρκετό χώρο. Ο Αντίνο κάνει την κίνηση. Κάνει κίνηση και ο Λιβάη, όμως αυτόν θα πάει μπάλα. Ο Λιβάη μπαίνει στην περιοχή από τα αριστερά. Σου του Λιβάη, μπάλα κοντράρει και μεγάλη επέμβαση από τον Άνακερ. Η μπάλα πήγαινε στη δεξιά του γωνία, ενδεχομένως εντός εστίας. Ήταν πολύ ωριακό αν πήγαινε δοκάρι μέσα. Και έτσι ο Άνακερ παραχωρεί το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό στο 31. Ένα κόρνερ από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός. Και ο Βιθέντε Ταμπόρδα εκεί μπροστά στους οργανωμένους φίλους του Παναθηναϊκού, εκεί από που προήλθε από το κόρνερ και το 0-1 του Παναθηναϊκού, ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το κόρνερ ο Ταμπόρδα. Όλος ο κόσμος και πάλι μέσα στην περιοχή των γηπεδούχων. Και ο Βιθέντε Ταμπόρδα παίρνει λίγα μέτρα φόρα για να εκτελέσει. Είναι καλές εκτελέσεις του σήμερα. Τώρα στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, είναι καλή οριζόντιο δοκάρι, πάει να γίνει μια δεύτερη κεφαλιά, η μπάλα τώρα απομακρύνεται, ο Λιβάη Γκαρσία ήταν στην κεφαλιά, φοβερή κεφαλιά εδώ για τον Παναθηναϊκό και τρομερή ευκαιρία στο 31, ο Παναθηναϊκός που Εκεί που λέγαμε ότι έχει χαμηλώσει ταχύτητα κοντά στο 25, έχει κάνει στο 25 μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Αντίνο, στο 27 με τον Καλάμπρια και τώρα στο 31 με το οριζόντιο του Λιβάη. Δημιουργία σταμάτητα στο τελευταίο διάστημα του αγώνα και έχει και πάλι την μπάλα στα πόδια του. Με τον Τεφράι να δίνει στον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια δίνει για τον Λιβάη Γκαρσία. Ο Γκαρσία για τον Ταμπόρδα και αυτός με τη μία για τον Λιβάη. Ο Λιβάη πιέζεται, του γίνεται φάουλ εκεί για τον Παναθηναϊκό από τα δεξιά. Σηκώνει τον Λιβάη Γκαρσία, εκεί υπάρχει και μια ψυμαχία με έναν αντίπαλό του. Φυγαίνει ο Βεργέτης για να σβήσει τη φωτιά, ο βοηθός του μάλλον και ο Βεργέτης. Και έτσι έχουμε το φάουλ για τον Παναθηναϊκό που είναι σαν κοντινό κόρνερ από τα δεξιά. Ο Λιβάη που έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία πριν από 1,5 λεπτό να κάνει το 2-0 για τον Παναθηναϊκό, αλλά η κεφαλιά του κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι του Άνακερ. Ηρεμή η κατάσταση τώρα, μετά την ένταση προκλήθηκε και ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος για άλλη μια στατική φάση. Ο Παναθηναϊκός που ένα πρόβλημα που είχε χρόνιο πέρυσι και πρόπερσι θα πω εγώ από στατικές φάσεις, φαίνεται ότι σιγά σιγά φέτος αλλάζει αυτή η ιστορία. Αρχίζει και παίρνει πράγματα από στιμένες μπάλες και αυτό είναι πολύ σημαντικό στο ποδόσφαιρο. Για άλλη μια φορά είναι ο Ταμπόρδα και ο Κυριακόπουλος πάνω στην μπάλα. Μέχρι τώρα ο Αργεντινός τα εκτελεί τώρα, αλλά να δούμε ο Κυριακόπουλος πώς πάρει αυτή την εκτέλεση. Όλος ο κόσμος είναι στην περιοχή του Λεβαδιακού. Κυριακόπουλος φεύγει και πάλι, Ταμπόρδα θα είναι στην εκτέλεση. Στο πρώτο δοκάρι αυτή τη φορά διώχνει ο Ζέκοβιτς. Η μπάλα πάει όμως στον Καλάμπρια, όλος ο κόσμος παραμένει στην περιοχή του Λεβαδιακού και αριστερά στον Αντίνο. Αντίνο ξανά στον Καλάμπρια που έχει βρεθεί αριστερά και κάνει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, πολύ δυνατή η σέντρα του Καλάμπρια και έτσι λύνεται η πολιορκία στην άμυνα του Λεβαδιακού και ο Παναθηναϊκός δεν εκμεταλλεύεται αυτό το καλό κομμάτι από το 25 ως το 33 όπου είχε τρεις πολύ μεγάλες ευκαιρίες με Αντίνο, Καλάμπρια και δοκάρι του Λιβάη Γκαρσία για να κάνει το 2-0 και τώρα οι ιδιωτοί με τον τερματοφύλακα κάτω στον Άνακερ ετοιμάζονται να δώσουν συνέχεια στο παιχνίδι. 34 λεπτά πλέον. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός πάντα στο 0-1, γεμίζει ο Άνακερ, η μπάλα πάει εκεί που ο Ντεφράι με το κεφάλι θα πάρει τη μονομαχία αλλά θα παραχωρήσει πλάγιο για τους γηπεδούχους από τα αριστερά μπροστά στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο Βίχος το εκτελεί στον Ζέκοβιτς, η μπάλα πάει στον Ούρση, διώχνει από την άμυνα του Παναθηναϊκού ο Καλάμπρια. Ο Ούρση που βρέθηκε τώρα από τα δεξιά, τον πιέζει ο Ταμπόρδα και ο Κάγκουα που πάει να κάνει το κλέψιμο και δίνει φάουλο Βεργέτης προκαλώντας τον εκνευρισμό των ανθρώπων του Παναθηναϊκού. Φάουλ στη μεσαία γραμμή, υπεδείχθη αυτό το φάουλ πάνω στον σουτ από τον Kings Kagwa. Συνεχίζεται το παιχνίδι με το φάουλ να εκτελείται προς τα πίσω προς την άμυνα του Λεβαδιακού με τον Κορνέζο να δίνει στον Λιάγκα. Ο Λιάγκας Παναθηναϊκός ανεβαίνει πιο ψηλά να πιέσει, αλλά ο Λεβαδιακός πάει το πρέσ και ο Πάντερ περνά τη μεσαία γραμμή από τα δεξιά και θέλει να παίξει με μια διαγώνια πάσα για τον Εμμανουηλίδη. Όμως ο πολύπυρος Δεφράι διαβάζει και αυτή τη φάση και κόβει με τάκλιν. Πλάγιο στην συνέχεια για τον Λεβαδιακό από τα δεξιά. Το εκτελεί ο Πάντεα. Η μπάλα καταλήγει στον Κωστή. Ο Κωστή ψάχνει κάποια επιλογή. Γυρίζει τελικά προς τα πίσω στον Νούρση. Ξαναπαίρνει ο Κωστή. Τώρα ακόμη πιο πίσω στον Κορνέζο. Ξαναγυρίζει για τον Πάντεα, ο Αντίνο του κάνει την κόντρα, αλλά η μπάλα καταλήγει στον Κωστή και πάει πάλι στον Πάντεα. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού αναγκάζουν τους παίκτες του Λεβαδιακού να γυρίσουν προς τα πίσω και τώρα φτάνουν και στην άμυνά τους με τον Λιάγκα να αφήνει την μπάλα να περάσει out, καθώς έβλεπε τον Τετέι να πηγαίνει για να τον πιέσει. Ένας Παναθηναϊκός που ξεκάθαρα πατάει καλύτερα, ελέγχει το μάτς σε όλη τη διάρκεια του, δεν έχει κινδυνεύσει η άμυνά του, έχει βρει ένα γκολ, έχει κάνει 4 πολύ καλές ευκαιρίες. Ένας Λεβαδιακός από την άλλη που δείχνει ότι χρειάζεται αρκετή δουλειά στο ξεκίνημα αυτής της νέας εποχής, μετά την πολύ πετυχημένη περσινή πορεία με την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, αλλά είπαμε ήταν και πολλές οι αλλαγές στα πρόσωπα. Περισσότεροι από 10 παίχτες έχουν φύγει από το Λεβαδιακό. Ο Καμαρά κερδίζει μια μονομαχία εκεί στη μεσαία γραμμή. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Τώρα σφυρίζει ο Βεργέτης, αφού είδε ότι η μπάλα χάθηκε για τον Παναθηναϊκό. Είχε αφήσει αρχικά πλεονέκτημα. Και ο Καμαρά αφήνει για τον Καλάμπρια. Και ο Καλάμπρια παίζει από την άλλη πλευρά στον Κυριακόπουλο που έχει ένα στρέμμα γήπεδο. Τώρα ο Κυριακόπουλος κατεβάζει. Πηγαίνει ο Ούρση να τον πιέσει και γυρίζει στον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν για τον Στεφαν Ντεφράι. Ντεφράι και πάλι στον συμπατριώτη του Φαντρόγγελεν και από εκεί ακόμη πιο αριστερά στον Κυριακόπουλο. Και ο Κυριακόπουλος κάθεται για τον Τετέ. Ο Τετέ τσιμπάει την μπάλα πολύ ωραία, αλλά δεν του βγαίνει το κόλπο που πήγε να κάνει να περάσει τον Παντέα. Χάνεται η μπάλα, την παίρνει ο Κωστή και γυρίζει πίσω στον Κορνέζο. Ο Κορνέζος στο Τσιβελεκίδη αριστερά, πιέζει πάλι ο Παναθηναϊκός. Ο Βίχος γίνεται κάτοχος της μπάλας, θέλει να βρει τον Ζέκοβιτς, αλλά ο Φαντρόγγελεν θα κερδίσει. Φαντρόγγελεν για τον Κάγκουα και ο Κάγκουα για τον Καλάμπρια και από εκεί ο Ντεφράι. Ντεφράι για τον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν αριστερά στον Αντίνο, στη μεσαία γραμμή. Ο Αντίνο περιμένει κάποια βοήθεια, τελικά πάει στο 1-1, συγκλίνει προς τα μέσα, φρενάρει και για σιγουριά γυρίζει πάλι πίσω στον Φαντρόγγελεν. Οι παίκτες του Λεβαδιακού περιμένουν στη μεσαία γραμμή. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει κάποιο διάδρομο για την περιοχή του Άνακερ. Ντεφράι, Καμαρά, Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν τώρα ξανά πάλι δίπλα του στον Ντεφράι. Πηγαίνει ο Τζέκοβιτς να του ασκήσει πίεση και ο Ντεφράι δίνει στον Λιβάη που γύρισε πολύ πίσω για να πάρει μπάλα. Και τώρα από εκεί στον Καμαρά και ο Καμαρά κάθεται για τον Κάγκουα και ο Κάγκουα διαγώνει για τον Αντίνο. Κάνει κίνηση και ο Κυριακόπουλος. Ο Αντίνο θέλει να περάσει τον Πάντα, θα τον κόψει ο Πάντα και θα πάρει το φάουλ ο Ούρση από τον Σαντίνο Αντίνο. Εκτελείται το φάουλ γρήγορα για τον Κωστή. Τον πιέζει ο Ταμπόρδα. Όμως ο Λεβαδιακός καταφέρνει με τον σουτ να βγει μπροστά και η μπάλα πάει αριστερά στον Βίχο. Ο Βίχος πίσω στον Κωστή. Ο Παναθηναϊκός που είναι πολύ καλός και στο αμυντικό τραζίσιον σήμερα. Έχει πολύ καλές επιστροφές. Δεν επιτρέπει στο Λεβαδιακό να τον πιάσει στον ύπνο που λέμε. Μια διαγώνια παλιά τώρα για τον Ούρση. Ο Ούρση θέλει να παίξει με τον Ζέκοβιτς. Όμως ο Κυριακόπουλος θα κλέψει ωραία. Και ο Καμαρά θα δώσει στον Τετέι. Ο Τετέι για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος στον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν πίσω στον Ντεφράι. Και από εκεί δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια μια πάσα για τον Λιβάη Γκαρσία. Κράτημα στο Λιβάη. Με καθυστέρηση ο Βεργέτης θα κάνει την υπόδειξη του φάουλ. Θα δώσει την υπόδειξη του φάουλ. Και το φάουλ εκτελείται από τον Καλάμπρια για τον Κάγκουα. Και ο Κάγκουα μοιράζει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος έχει πολύ γήπεδο μπροστά του. Διανύει αρκετά μέτρα με την μπάλα, σταματάει και δίνει στον Καμαρά. Ο Καμαρά στον Ντεφράι. Ο Ντεφράι που είναι ο τελευταίος παίκτης του Παναθηναϊκού και παίζει μπροστά από το μικύκλος μεσαίας γραμμής. Καλάμπρια για τον Κάγκουα. Ο Κάγκουα που είναι πολύ κινητικός, δίνει στον Καμαρά, ξαναπαίρνει πάλι ο Κάγκουα. Ψάχνει τώρα κάποια επιλογή. Έχει κάνει κίνηση και ο Καμαρά. Κρατάει ο Κάγκουα και δίνει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος δεν έχει διάδρομο και ξαναεπιστρέφει την μπάλα στο Κάγκουα. Έξω από την περιοχή του Λεβαδιακού συμβαίνουν όλα αυτά και από τα αριστερά. Κάγκουα τα μπόρδα. Φαντρόγγελεν και πάλι Κάγκουα. Και τώρα τα μπόρδα. Πολλές πάσες από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Τους παίκτες του Λεβαδιακού παρακολουθούν. Ο Φαντρόγγελεν δίπλα του στον Ντεφράι. Ντεφράι για τον Καλάμπρια στα δεξιά. Καλάμπρια στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα με τη μία στον Καμαρά. Καμαρά ξανά στον Ντεφράι. Και από εκεί στο Φαντρόγγελεν. Και ο Φαντρόγγελεν μια διαγώνια πάσα για τον Κυριακόπουλο στα αριστερά. Τώρα πηγαίνει ο Ούρση να τον πιέσει. Ο Κυριακόπουλος κάνει μια μεγάλη σέντρα προς τον Τετέι. Ο Τετέι παίρνει κεφαλιά σκαστή. Διώχνει όμως ο Τσιβελεκίδης. Απομακρύνει από την άμυνα του Λεβαδιακού και στο γέμισμα πηγαίνει πρώτος ο Ντεφράι. Και ο Κάγκουα δίνει στον Καμαρά. Και εδώ υπάρχει φάουλ του Κάγκουα στον Κωστή, αν έχω δει καλά. Έξω από την περιοχή του Λεβαδιακού. Επιθετικό φάουλ από τον Βεργέτη. Στο 40 βρισκόμαστε. 40 λεπτό. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός πάντα στο 0-1.
5: Έχει αρχίσει εδώ και ένα λεπτό το μάτς στο δεύτερο ημίχρονο στο Telecom Center Athens. Ελλάδα-Ισπανία 45-45. Μετά την ολοκλήρωση του ημίχρονου στη Λιβαδιά θα πάμε στο Telecom Center. Βαγγέλη, συνεχίζεις.
0: 40 λεπτό λοιπόν. Ο Τετέ είναι στον αγωνιστικό χώρο και δείχνει να έχει μια ενόχληση, αλλά τελικά δεν είναι κάτι σοβαρό. Θα σηκωθεί ο Ανδρέας Τετέ και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με αυτό το κερδισμένο φάουλ του Λεβαδιακού μπροστά από την περιοχή του. Δεν θα χρειαστεί να μπει το επιτελείο του Παναθηναϊκού. Και ο Άνακερ, ο γκολκίπερ της ομάδας Βιωτίας, ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια εκτελώντας δεξιά για τον αρχηγό του το Λιάγκα. Λιάγκας πηγαίνει ο Τετέι να τον πιέσει και τον αναγκάζει σε μια μεγάλη μεταβίβαση απευθείας πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό. Φαντρόγγελεν για τον Ντεφράι. Ενώ αν διακρίνω καλά πρέπει να πραγματοποιεί ζέσταμα ο Κοντούρης. Με έναν από τους γυμναστές του Παναθηναϊκού. Φαντρόγγελεν, κακό κοντρόλ του Κυριακόπουλου εδώ και ευκαιρία στο Λεβαδιακό τώρα να πλησιάσει την περιοχή του Παναθηναϊκού με αυτό το πλάγιο από τα δεξιά. με τον Ούρση να το εκτελεί για τον Σουτ. Ο Σουτ κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Τζέκοβιτς, πολύ καλή ευκαιρία και ο Πένια κάνει μια μεγάλη επέμβαση. Να χαμένει λοιπόν ευκαιρία για το Λεβαδιακό. Στο 41 έρχεται η ευκαιρία του Λεβαδιακού, όταν από τη σέντρα του Σουτ ο Τζέκοβιτς βρέθηκε μόνος του στο δεύτερο δοκάρι. Πήγε να εκτελέσει τον Πένια με καρφωτή κεφαλιά και ο Ισπανός γκολκίπερ του Παναθηναϊκού πραγματοποίησε μια πολύ σπουδαία επέμβαση, κρατώντας το 0-1 στο 41, και αυτή είναι αναμφισβήτητα η καλύτερη ευκαιρία του Λεβαδιακού στο παιχνίδι, η οποία έρχεται στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Λεβαδιακός που δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να δημιουργήσει, από ένα πλάγιο ήρθε αυτή η συνθήκη, και ο Κάγκουα τώρα δίνει στον Ταμπόρδα και από εκεί στον Καμαρά και αυτό στον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια θέλει να βρει τον Λιβάη Γκαρσία. Η μπάλα καταλήγει και πάλι στο πίθος του Παναθηναϊκού από την κόντρα. Την παίρνει ο Καμαρά. Και ο Καμαρά δίνει για τον Κάγκουα σε ένα χώρο που έχει την επιλογή του Αντίνο. Αντίνο πάει στο ένα με έναν από τον πάντα. Θα το περάσει. Η μπάλα θα πάει όμως στον Κάγκουα έξω από την περιοχή. Κάγκουα στον Ταμπόρδα. Στο ύψος μεγάλης περιοχής του Ταμπόρδα πήγε να κάνει μια εξειδημένη πάσα πάνω από τον αντίπαλό του. Κόπηκε και ο Κυριακόπουλος τώρα γεμίζει σε ένα σημείο που η άμυνα του Λεβαδιακού κόβει με ευκολία. Ο Βίχος κρατά την μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Τον κόβει ο Καλάμπρια, αλλά κρατά την κατοχή ο Βίχος. Γεμίζει τώρα ο Βίχος για τον Ζέκοβιτς. Παίρνει την κεφαλιά ο Ζέκοβιτς. Παίρνει μια δεύτερη κεφαλιά ο Σουτ. Κυριακόπουλος, Αντίνο. Συνεχόμενες κεφαλιές ήταν αυτά. Τελικά από τα πόδια του Κυριακόπουλου η μπάλα γυρίζει στον Πένια, που μία φορά χρειάστηκε σε αυτό το πρώτο μήχρονο για τον Παναθηναϊκό, και η επέμβασή του ήταν σημαντική, καθώς ο Ζέκοβιτς ήταν πολύ κοντά και του πήγε η μπάλα Λουκούμι για αυτή την κεφαλιά. Αλλά ο Πένια είχε καλή αντίδραση. Φαντρόγελεν γυρίζει πίσω στον Πένια. Πένια ξανά στο Φαντρόγελεν. 2,5 λεπτά για να συμπληρωθούν τα 45. Και ο Φαντρόγελεν μοιράζει τώρα αριστερά στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος περνά τη μέσα γραμμή και δίνει για τον Τετέι που κινήθηκε στη θέση έξω αριστερά. Πολύ ωραίο τάκλινγκ από τον Λιάγκα. Θα του πάρει την μπάλα και θα δώσει το σουτ. Ο σουτ θέλει να παίξει με τον Κωστή. Ο Κωστή κρατάει την μπάλα, δίνει στον Ούρση. Και πάλι Κωστή και τώρα Λιάγκας. Φαίνεται ότι αυτή η φάση για το Λεβαδιακό έδωσε αυτοπεποίθηση στους γηπεδούχους, που κυκλοφορούν τώρα με πιο μεγάλη έτσι, σιγουριά την μπάλα. Τσιβελεκίδης κρατάει την μπάλα παρά την πίεση του Ταμπόρδα και δίνει για τον Κωστή λίγο πίσω από τη μεσαία γραμμή. Ο Κωστή δεν έχει αντίπαλο, προχωράει, θέλει να παίξει κάθετα με τον Εμμανουηλίδη, αλλά ο Παναθηναϊκός θα κλέψει και θα πάρει ο Τετέι. Ο Τετέι τώρα. Είναι ο Τετέι, κάνει κίνηση και ο Λιβάη Γκαρσία. Ο Τετέι κουβαλάει την μπάλα και δίνει για τον Λιβάη. Είναι τα τέτοια του Παναθηναϊκού. Ο Λιβάη την πάει την μπάλα όμως ο Πάντεα την τελευταία στιγμή. Με το δεξί του χέρι θα κόψει και θα σώσει την ομάδα του από βέβαια παραβίαση. Αλλά τώρα ο Λεβαδιακός θέλει να βγει αυτός γρήγορα γρήγορα στην κόντρα. Με τον Κωστή να κάνει την παλιά απέναντι στο Βίχο που είχε μείνει ψηλά. Βίχος κάνει την παράλληλη πάσα στα δεξιά για τον Ούρση. Έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού τώρα υπέθεση του Λεβαδιακού. Κωστή. Ψάχνει κάποια επιλογή, δίνει δεξιά στον Λιάγκα. Λιάγκας ξανά στον Κωστή. Ο Κάγκουα τον επιτηρεί και δίνει στον Τσιβελεκίδη. Τσιβελεκίδης τώρα αριστερά στον Ούρση και πάλι πίσω στον Τσιβελεκίδη. Στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου βρισκόμαστε. Είμαστε αναμονή και του χρόνου των καθυστερήσεων που θα δείξει ο τέταρτος. Λιάγκας τώρα με την μπάλα γυρίζει προς τα πίσω για τον Κορνέζο. Ο Τετέι πηγαίνει να πιέσει τον Άνακερ, τον αναγκάζει να διώξει όπως να δώσει πολύ ύψος στην μπάλα. Και εδώ υπάρχει φάουλ του Αντίνο στον Λιάγκα και κίτρινη στον Αντίνο από τον Βεργέτη και διαμαρτυρίες από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Δεύτερη κίτρινη από τον Βεργέτη, μετά τον Καμαρά και στον Αντίνο. Ο Παναθηναϊκός που στο 44 απάντησε στην ευκαιρία του Λεβαδιακού, πήγε στο 41 με τον Ζέκοβιτς, αλλά ο Λιβάη δεν μπόρεσε, ή μάλλον να είμαστε σωστοί, ο Άνακερ την τελευταία στιγμή του πήρε την μπουκιά από το στόμα και δεν του επέτρεψε να βρεθεί προκένης εστίας. Συμπληρώνει τώρα το 45 λεπτό και θα δούμε από το τέταρτο το χρόνο των καθυστερήσεων. Με τον Λεβαδιακό 2 λεπτά καθυστερήσεις, οι οποίες ξεκινάνε από τώρα. Εδώ στο γήπεδο της Βιωτίας του Λεβαδιακού, στη Βιωτία. Και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει την κατοχή με ένα πλάγιο κερδισμένο από τα δεξιά, μπροστά στον Πάγκο και στον Τζέικοπ Νίστρουπ, εκεί ο Ντάβιντε Καλάμπρια. Ψάχνει κάποιο συμπαίχτη, θέλει κίνηση από τους συμπαίχτες του. Γκρινιάζει ο Ιταλός. Να δούμε την εκτέλεσή του. Καθυστερεί πολύ ο Καλάμπρια. Του σηκώσε το χέρι ο Βεργέτης ότι μετράει. Εκτελείται το πλάγιο, χάνει την μπάλα ο Κωστή, την παίρνει ο Λιβάη Γκαρσία και κερδίζει και το πλάγιο. Στο πρώτο από τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων. Καλάμπρια για τον Ντεφράι. Ντεφράι για τον Φαντρόγγελεν. Και Φαντρόγγελεν για τον Κυριακόπουλο. Από τη μία μεριά στην άλλη μπάλα. Στα αριστερά. Τώρα πηγαίνει ο Μανουλίδης στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος γυρίζει στο Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν κρατάει την μπάλα. Αλλάζει με τον Γκάγκουα. Ξαναπέρνει πάλι ο Φαντρόγγελεν. Τελευταίες στιγμές του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ στην Λιβαδιά. Ο Πένια τώρα κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση για τον Λιβάη Γκαρσία. Αυτός με το κεφάλι θέλησε να βρει τον Τετέι. Ο Τετέι δεν είχε κάνει κίνηση. Και έτσι ο Λιβαδιακός παίρνει την κατοχή της μπάλας. Ούρση στη μεσαία γραμμή ανάμεσα σε δύο. Αφήνει στον Κωστή. Αυτός θέλει να παίξει αριστερά για τον Τζιβελεκίδη. Η μπάλα φεύγει πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Ένα πλάγιο που πηγαίνει να εκτελέσει ο Καλάμπρια. Από τα δεξιά για τον Τριφύλι. Δεν λέω για τους πράσινους, γιατί σήμερα φοράει τη μαύρη του εμφάνιση ο Παναθηναϊκός. Κάγκουα γεμίζει προς την περιοχή του Λεβαδιακού, απομακρύνει ο Τσιβελεκίδης με ανάποδη κεφαλιά εκεί στη μεσαία γραμμή. Η μπάλα καταλήγει στον Εμμανουηλίδη, αυτός θα να παίξει δεξιά για τον Πάντεα. Πηγαίνει ο Αντίνο να του ασκήσει πίεση. Ο Πάντεα θα περάσει, θα κάνει και τη σέντρα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού στο δεύτερο δοκάρι. Θα διώξει ο Καλάμπρια με το κεφάλι, αλλά η μπάλα θα πάει πάνω στον Ούρση. Ο Ούρση κάνει άλλη μια σέντρα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Η μπάλα περνά από όλους και ο Αντίνο την κατεβάζει και ο Βεργέτης σφυρίζει για τελευταία φορά στο πρώτο 45 λεπτό. Ημίχρονο λοιπόν εδώ στη Λιβαδιά. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-1, όπως έχει διαμορφωθεί από το τρίτο λεπτό με το αυτογκόλ του Κωστή.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Βαγγέλη Ρατζιά. 1-0 μπροστά ο Παναθηναϊκός στην δική του πρεμιέρα στην Στοιχημάν Super League. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται ο αγώνας για λίγο στον Χρήστο Ρομπόλη στο Telecom Center. Θα κάνουμε μετά ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για περιγραφή. Έλα, Χρήστο μου.
3: Λοιπόν, 4-43 για το τέλος της τρίτης περίοδου, 54-49 μπροστά η ελληνική ομάδα με έναν Νίκα Λάφη να είναι ηγετικός σε αυτή την τρίτη περίοδο. Η Ισπανία τώρα με το Τσένσου παίρνει ένα drive άστοχο. Ριμπάουντ από τον Φανάσα και το κούμπο έχει μπει και ο κόσμος. Την εξίσωση η ελληνική ομάδα κάνει μια πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια σήμερα παρά τα προβλήματα. Ωραία πάσα τώρα του Καλάφη στον Φανάσα και το κούμπο. 56-49 στην εφά για την ελληνική ομάδα. Και άρον-άρον καλύτερα η μόνο το Ζουζ Ματέο καθώς βλέπει την ελληνική ομάδα μετά το καλό ξεκίνημα που έκανε στο μάτι Κύπρο, γιατί 8-0 και μετά με 9 πόντους να ξαναπατάει κάτι και να ξεφεύγει με 7 πόντους. Έχει πολύ δρόμο ακόμα πάντως η αναμέτρηση. 19 πόντους έχει ο Μίτογλου για την ελληνική ομάδα. 11 με 6 αυτή έχει ο Νίκα Λάθης. 7 ο Τόρσεϊ. Αυτή είναι η πρώτη φορά για την ελληνική ομάδα. Το μεγάλο της πρόβλημα είναι η φορά με τα φάουλ. 4 ο Καραγιανίδης, 3 ο Χαραλαπόπουλος, 3 ο Κώστας Αντιτοκούμπο και 2 ο Θανάσης Αντιτοκούμπο. Αρκετά μεγάλη φορά για την ελληνική ομάδα που δεν έχει πάρα πολλές επιλογές ψηλούς για την Ισπανία τώρα. 11 από τους έχει ο Σεντρουμπέρι, 7 ο Μάρα, 6 ο Πάρα και 9 ο Τελαρέα.
5: Σε πολύ λίγο θα μας ξανάσεις ένα Χρήστο Ρομπόλη. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και πιστεύω.
6: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
7: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
8: Ζωζόνι! Ζωζόνι!
9: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζωζόνι από το γυμνάσιο.
8: Δεν λέω σένα καλέ. Δεν βλέπεις το Ζωζόνι που μπήκε από το παράθυρο?
9: Ζωζόνι είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
8: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
9: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
8: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
9: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
8: Ζωζόνι μου εσύ!
6: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
10: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
6: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
11: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
12: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
13: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241 068585 ή στείλε ναι στο Viber 6937

0: Ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Top FM 102,4.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε τροχιά έντονης τουριστικής κίνησης αναμένεται να κινηθεί η Ρόδος το Σεπτέμβριο, καθώς το λιμάνι του νησιού ετοιμάζεται να υποδεχθεί συνολικά 56 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων. Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, το ποδαρικό για το μήνα κάνει την 1η Σεπτεμβρίου το εντυπωσιακό Marella Discovery. Ωστόσο, η μεγαλύτερη κορύφωση της κίνησης αναμένεται κατά το 2ο και το 3ο δεκαήμερο του μήνα. Οι ημέρες αιχμής όπου το λιμάνι θα υποδεχθεί περισσότερα από ένα πλοία την ίδια ημέρα είναι οι 8, 14, 16, 21, 22, 28 και 29 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα στις 21, 28 και 29 του μήνα αναμένονται τετράπλες αφίξεις, ενώ στις 22 Σεπτεμβρίου τρία μεγάλα κρουαζιερόπλοια θα βρίσκονται ταυτόχρονα δεμένα στη Ρόδο. Έντονη ανησυχία και αναβρασμός επικρατεί στον επιχειρηματικό και τουριστικό κόσμο της Ρόδου. Με επίσημη ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων του νησιού παρεμβαίνει στην ανοιχτή κόντρα μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της ΔΕΙΑ Ρόδου, ζητώντας άμεσες και καθαρές απαντήσεις για την ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων. Οι ξενοδόχοι και οι ιδιοκτήτες καταλυμάτων καλούν τον εκπρόσωπο τύπου της Περιφέρειας, κ. Ταρασλιά, να ξεκαθαρίσει δημόσια αν οι πρόσφατες δηλώσεις του κρύβουν πραγματικό πρόβλημα για τη δημόσια υγεία ή αν πρόκειται για μια στήρα πολιτική αντιπαράθεση που πλήττει ανεπανόρθωτα την εικόνα του νησιού στην αιχμή της τουριστικής περίοδου. Η Ρόδος χρειάζεται συνεργασία, σοβαρότητα και διαφάνεια, όχι άλλη αντιπαράθεση, καταλήγει ο Σύλλογος, ζητώντας τη δημοσιοποίηση όλων των επίσημων μετρήσεων. Συνεδριάζει αύριο στις 11.30 το πρωί στη Ρόδο το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Στο επίκεντρο της αυριανής 11ης τακτικής συνεδρίασης αναμένεται να βρεθούν κρίσιμα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα της νησιωτικής περιφέρειας. Μεταξύ των 13 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ξεχωρίζουν τα μέτρα για την εξασφάλιση στέγης σε γιατρούς, με την παραχώρηση 9 κατοικιών στην πόλη της ΚΟ, στην δεύτερη ΔΥΠΕ, για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου ΚΟ. Η χρηματική ενίσχυση περιφερειακών υπαλλήλων για την ενοικίαση πρώτης κατοικίας, καθώς και οι εξελίξεις που αφορούν τη διαχείριση των λατομείων. Κοινή συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσουν αύριο 3η 1η Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης και ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου Ανδρέας Παπανδρέου Νίκος Καραμαρίτης για ζητήματα που αφορούν την ενίσχυσή του από το Δήμο Ρόδου. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στην περιοχή του Ροδινιού. Λόγω έργων ανακατασκευής από το Δήμο Ρόδου έκλεισαν τμήματα των οδών Πάλμα Μαγιόρκα, Βελιγραδίου και Βέρνης. Στο σημείο υπάρχει ειδική σήμανση για την καθοδήγηση των οδηγών σε εναλλακτικές διαδρομές. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές, βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση γύρω στα 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη

0: 6 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
1: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
2: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
3: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
4: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδα σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού, 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες, με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και Πολυφωνική Σύνολο Υπηρετών Σύρου, τον Πολιτιστικό Όμιλο Πανταχού Κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το Σύλλογο Κουτβουκ Κάραντζης Τέμεριν από τη Σερβία, το Πνευματικό Κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το Σύλλογο Γυναικών Κάτω τη Θωρέας από τη Φιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8, στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της Interaction Art. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένουν.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. θεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες με

0: 3.48 Top FM 102,4 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr Top FM 102,4.
1: Είναι οι αλλαγές των δύο προπονητών. Ένα σχαφ για τον Παναθηναϊκό. Για τον Παναθηναϊκό που έτυχε Καμαρά είχε κίτρινη κάρτα από το πρώτο ημίχρονο, είχε κάνει και 2-3 λάθη και προφανώς προτίμησε να τον αντικαταστήσει με τον φρέσκο κοντούριο Τζέικοπ Νίστρουπ. Το παιχνίδι ξεκινά Άνακερ, Πάντεα, Βίχος, Λιάγκας, Κορνέζος, Τσιβελεκίδης, Σουτ, Κωστή, Μπάουσα, Ούρση και ο Ζέκοβιτς διαμορφώνει την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού Λεβαδιακού. Πένια, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν, Κοντούρης, Κάγκουα, Ταμπόρδα, Αντίνο, Λιβάη, Γκαρσία και Τετέι, η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Στο πρώτο λεπτό της επανάληψης, πάντα στο 0-1 ο Παναθηναϊκός από το πρώτο μέρος, και εδώ ο Κοντούρης βάζει την κόντρα στο Βίχο και παραχωρεί ένα πλάγιο από το κέντρο και από τα αριστερά, όπως έχει την μπάλα ο Λεβαδιακός με τον Βίχο. Ο Βίχος αλλάζει με τον Ούρση και παίζει στον άξονα με τον Μπάουσα που πέρασε πριν λίγο στο παιχνίδι. Ο Μπάουσα παίρνει και την μπάλα με τον Κοντούρη, μονομαχή, οι δύο είναι σωληθώντες και υπάρχει φάουλ του Μπάουσα πάνω στον Σωτήρη Κοντούρη που παίρνει και το ζεστό χειροκρότημα καθώς βρίσκεται στην πλευρά που είναι οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού, αρκετός ο κόσμος γενικά εδώ στο γήπεδο του Λεβαδιακού απόψε, σε μια ωραία ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα, ειδικά τώρα που η θερμοκρασία είναι και πολύ καλή. Γύρω στους 4.000 συνολικά φίλους του ποδοσφαίρου βρίσκονται για το παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό, το μάτς που ολοκληρώνει τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Στο 47 βρισκόμαστε και ο Πένια, ο Ινάσιο Πένια, ετοιμάζεται να γεμίσει για να φέρει την μπάλα έξω από την περιοχή του Λεβαδιακού, εκεί όπου είναι διεκδικήσιμη. Ο Λιβάη θέλει να κατεβάσει, τον πιέζει ο Τσιβελεκίδης και το πλάγιο είναι για το Λεβαδιακό. Από τα αριστερά και στην άμυνα του Λεβαδιακού αυτό το πλάγιο, με τον Βίχο να πηγαίνει στην εκτέλεση. Βίχος ψάχνει κάποια επιλογή. Κάνουν κίνηση παίκτες του Λεβαδιακού, απομακρύνουν όπως με τον σουτ. Δίνει πολύ ύψος την μπάλα, ο Κυριακόπουλος παίρνει την κεφαλιά και δίνει στα αριστερά στον Αντίνο. Αντίνο θέλει να κατεβάσει, ξέχασε την μπάλα και τη χάνει κιόλας και ο Λεβαδιακός τώρα εδώ έχει προϋποθέσεις με τον Πάντε από τα δεξιά, κερδίζει ένα πλάγιο. Οι υπεδούχοι στο πλάγιο, η μπάλα πάει στον Κωστή. Ο Κωστής στη μονομαχία με τον Κοντούρη. Τζαντζάρισμα εκεί, παίρνει την μπάλα μέσα του Παναθηναϊκού, γυρίζει στο Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν προσποιείται, βγαίνει από την περιοχή του Παναθηναϊκού και δίνει στον Τετέι. Ο Τετέι θέλει να γυρίσει προς τα πίσω και κερδίζει το φάουλ. Και οι παρατηρήσεις τώρα στον Λιάγκα, στον αρχηγό του Λεβαδιακού, για αυτό το φάουλ, καθώς διαμαρτυρήθηκε στον κύριο Βεργέτη, το ρέφερ της αναμέτρησης. Παναθηναϊκός που στο πρώτο ημίχρονο ήταν εμφανώς καλύτερος, βρήκε ένα γκολ και έχασε άλλες 5 πολύ καλές ευκαιρίες, μεταξύ των οποίων και το δοκάρι του Λιβάη Γκαρσία. Είχε πολύ καλή εκκίνηση στο μάτς στο πρώτο διάστημα που βρήκε τον γκολ στο τρίτο λεπτό. Άλλη μια πολύ καλή χαμένη ευκαιρία με τον Τετέι στο δεύτερο λεπτό. Στη συνέχεια ο ρυθμός κάπως έπεσε και μετά το 25 οι πράσινοι που αγωνίζονται σήμερα με τη μαύρη τους εμφάνιση είχαν 4 ευκαιρίες κατά σειρά με Αντίνο, Καλάμπρια, Λιβάη και πάλι το Λιβάη Γκαρσία. Και τώρα ο Τετέι από τα αριστερά μπαίνει στην περιοχή του Λεβαδιακού και θέλει να περάσει έναν αντίπαλο. Ανοίγει πολύ την μπάλα ο Τετέι. Τάκλινγκ τελευταία στιγμή και κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Πρώτο κόρνερ στο δεύτερο ημίχρονο από τα αριστερά. Όπως κάνει η επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Ένα κόρνερ που σπέβδει να εκτελέσει ο Βιθέντε Ταμπόρδα ως συνήθως. Ο Λεβαδιακός είχε μία καλή στιγμή στο 41. Όταν από σέντρα του σούτ μετά από πλάγιο ο Ζέκοβιτς με καρφωτή κεφαλιά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Ινάσιο Πένια. Στο 49 βρισκόμαστε και το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό που φέρνει συναγερμό στην περιοχή του Λεβαδιακού. Τα μπόρδα στην εκτέλεση. Πολλοί κόσμος μέσα στην περιοχή. Για να δούμε τώρα την έμπνευση του Αργεντινού. Εκτελέσει με πολλά φάλτσα στη μικρή περιοχή. Θα διώξει όπως η άμυνα των Βιωτών. Η μπάλα όμως πάει πάνω στον Κάγκουα. Κάγκουα για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος. Ντεφράι σηκώνει την μπάλα για τον Αντίνο, κόβει όμως ο Πάντεα, αλλά ο Κυριακόπουλος ανακτά την κατοχή, πιέζεται από τον Ούρση. Ούρση κρατάει την μπάλα, δίνει στον Πάντεα, ο Πάντεα για τον Κωστή, πηγαίνει πάνω το Κάγκουα, τον πιέζει, αλλά ο Λεβαδιακός κρατάει με τον Ούρση και τώρα γυρίζει στη φάση πίσω ο Βεργέτης και δίνει φάουλ για τον Λεβαδιακό. Ο Κάγκουα που είναι αρκετά δραστήριος, θετικότατο μέχρι τώρα το ντεμπούτο του και αυτός είναι ο λόγος που από τους δύο κεντρικούς μέσους ο Νίστρουπ επέλεξε να αντικαταστήσει τον Καμαρά με τον Κοντούρη και να κρατήσει τον Κάγκουα στο ντεμπούτο του στην ενδεκάδα. Ο Βίχος θέλει να κάνει μια πάσα εκεί όπου η μπάλα κοντράει στον Καλάμπρια και πάει στον Ντεφράι. Ο Ντεφράι θέλει να βρει τον Τετέι, θα χάσει τη μονομαχία από τον Τσιβελεκίδη. Φαντρόκελεν δίνει ύψο στην μπάλα με την κεφαλιά. Ντεφράι μια δεύτερη κεφαλιά ακόμη πιο ψηλά. Καλάμπρια κατεβάζει πρώτου βήχου και δίνει στον άξονα για τον Κάγκουα. Ο Κάγκουα στον Κοντούρη και ο Κοντούρης με τη μία θέλει να παίξει το χώρο για τον Αντίνο. Κόβει ο Λιάγκας, παίρνει ο Κάγκουα και πάλι. Αντίνο, φάουλ. Αφήνει το παιχνίδι πλεονέκτημα. Ο Κάγκουα παίρνει την μπάλα και νέο φάουλ του βήχου. Εδώ υπάρχει και κίτρινη κάρτα στον αριστερό που στο φύλακα του Λεβαδιακού. Καθώς ο Κάγκουα ήρθε με πολύ σπιρτάδα και πήρε την μπάλα προς τα εμπρός. Το έλεγα και πριν ότι είναι θετικότατο το ντεμπούτο του Kings Κάγκουα. Το έλεγαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ότι όλες τις προηγούμενες μέρες προπονήσεις που δεν είχε δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού και το βλέπουμε και σήμερα μέσα στον αγωνιστικό χώρο ότι είναι ένα παιδί που με το καλημέρα μπορεί να δώσει σημαντικές λύσεις στον άξονα της μεσαίας γραμμής του Παναθηναϊκού. Αυτό το φάουλ για τον Παναθηναϊκό τώρα που είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, πολύ μακριά για να απειληθεί απευθείας η εστία, αλλά μια ευκαιρία για να ανεβάσει ο Παναθηναϊκός και πάλι πολύ κόσμο στα όρια της περιοχής του Άνακαρ. Άνακερ, ο Ταμπόρδα πάνω στην μπάλα, είναι και ο Κοντούρης δίπλα του. Και αυτό το φάουλ του Παναθηναϊκού στο 51 βρισκόμαστε εδώ στην Λιβαδιά. Σφυρίζει ο Βεργέτης, ο Κοντούρης παίρνει πολύ φόρα, εκτελεί κατευθείαν ο Κοντούρης, η μπάλα κοντράρει πάνω στα σώματα των αμυνόμενων. Ο Κοντούρης επαναφέρει στον Αντίνο, ο Αντίνο κάνει την κεφαλιά. Και η μπάλα τώρα από το διώξιμο πηγαίνει πάνω στον Μπάουσα. Ο Μπάουσα παίζει με τον Κωστή. Θα τον κόψει εκεί τα μπόρδα που είχε μείνει πίσω. Η μπάλα καταλήγει από τις κόντρες στον Νούρση. Και ο Κοντούρης θα του πάρει πολύ ωραία την μπάλα. Περνάει και ένα αντίπαλο. Πάει να περάσει και ένα δεύτερο. Χάνει την μπάλα ο Νεαρός και κάνει φάουλ πάνω στον Μπάουσα. Ένα φάουλ για το Λεβαδιακό. Λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Με τον Κωστή να το εκτελεί γρήγορα και να δίνει την μπάλα στον Κορνέζο. Στη μεσαία γραμμή ο Κορνέζος για τον Λιάγκα. Ο Βεργέτης όμως είπε ότι η μπάλα κυλούσε και ζήτησε επανάληψη. Επανάληψη λοιπόν αυτού του φάουλ και ο Κωστή και πάλι με πάσα θα παίξει για τον σουτ. Και τώρα ο Τσιβελεκίδης θα δώσει για τον Κορνέζο. Ο Κορνέζος για τον Λιάγκα, πηγαίνει ο Αντίνο να τον πιέσει. Σουτ, ο Κάγκουα θα του πάρει την μπάλα και θα δώσει τον Αντίνο. Ο Αντίνο δίνει στον Τετέι δεξιά, είναι ο Ταμπόρδα που έχει πολύ χώρο και εκεί θα πάει η μπάλα. Ταμπόρδα τώρα από τα δεξιά στα όρια της περιοχής έχει τον πάντα μπροστά του, κοντράρει το σουτ που κάνει. Η μπάλα όμως πηγαίνει και πάλι στα πόδια των παιχτών του Παναθηναϊκού. Με τον Καλάμπρια να αλλάζει τώρα στα αριστερά στον Κυριακόπουλο, που αυτός με τη σειρά του έχει αρκετά μέτρα. Κοντρολάρει ο Κυριακόπουλος, περιμένει και δίνει τελικά στον Αντίνο. Αντίνο ξανά στον Κυριακόπουλο, αυτός και πάλι στον Αργεντινό. Πολύ μακριά από το χώρο δράσης του όμως ο Αργεντινός. Δίνει με τον, αλλάζει με τον Ταμπόρδα και ο Ταμπόρδα ελευθερώνει πίσω στον Κοντούρη. Και από εκεί μπάλα στον Φαντρόγγελεν και πάλι στο μισό γήπεδο προς την περιοχή του Λεβαδιακού το παιχνίδι. Κάγκουα, Φαντρόγγελεν στον Κοντούρη που έχει κατέβει πολύ χαμηλά για να οργανώσει το παιχνίδι του Τριφυλιού. Κοντούρης ξανά στον Φαντρόγγελεν. Σε θέση αριστερού μπακ τώρα ο Φαντρόγγελεν. Διανύει πολλά μέτρα με την μπάλα, φτάνει στα όρια της περιοχής και δίνει στα αριστερά του στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος πολύ ωραία προσποίηση. Κινείται προς την περιοχή παράλληλα. Κάνει τη σέντρα με το δεξί. Ταμπόρδα κεφαλιά. Πάσα προς τον Αντίνο. Η μπάλα πάει εκεί που είναι ο Λιβάη, αλλά είναι πολύ μακριά. Από την εστία γυρίζει για τον Φαντρόγγελεν. Στα αριστερά. Ο Λιβάη τώρα για τον Κάγκουα. Ξανά Γκαρσία. Γκαρσία θέλει να μπει στην περιοχή ο Γκαρσία. Χάνει την μπάλα από την υπερπροσπάθεια του πάντα. Ο Μπάουσα θα πάρει το φάουλ από τον Καλάμπρια έξω από την περιοχή. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού και συγκεκριμένα ο Ντάβιτε Καλάμπρια για αυτό το φάουλ.
2: 5 και 51 πριν το φινάλε, 72-64 μπροστά η εθνική ομάδα. Ο Βαγγέλης, συνεχίζεις.
1: 54 λεπτό και ο Λεβαδιακός τώρα με τον Κορνέζο να δίνει στον Τσιβελεκίδη. Τσιβελεκίδης και πάλι στον Κορνέζο στην περιοχή του Λεβαδιακού στα όρια αυτή. Η κεντρική αμυντική αλλάζουν την μπάλα. Πηγαίνουν τώρα οι πράσινοι να τους πιέσουν με τον Αντίνο. Ελευθερώνει για τον Πάντε, αυτός θέλει να βρει τον Νούρση, κόβει όμως την συνεργασία ο Φαντρόγγελεν και βρίσκει μάλιστα και τον Αντίνο, ο οποίος τσιμπάει την μπάλα με τη μία, αλλά ο Λιάγκας καλύπτει πολύ ωραία και παραχωρεί το πλάγιο out, όχι, δίνει επιθετικό φάουλ του Αντίνο πάνω στον Λιάγκα ως Αντίνο Αντίνο. Ο Βεργέτης σου κάνει και κάποιες παρατηρήσεις, να θυμίσω ότι ο Αντίνο...
2: Πάμε λίγο στο Χριστό Ρομπόλιο, Αγγελή.
3: Λοιπόν, 75-64 μπροστά η ελληνική ομάδα, 5-37 πριν το τέλος. Νωρίτερα παροχήθηκε μία και με 12-72-61 τρίποντο του Μπαζίνα. Νωρίτερα και πριν του Ντόρση πέραν την εθνική σε τη ψήφια την ίδια φορά. Time out έχει καλέσει τώρα ο Τζους Ματέο, καθότι η εθνική ομάδα έχει τον έλεγχο του αγώνα, αλλά υπάρχει ακόμα δρόμος στην αναμέτρηση.
2: Πάμε ξανά στον Βαγγέλη Ραδιά.
1: Το φάουλ αυτό τώρα στη μικρή περιοχή του Λεβαδιακού. Σαν ελεύθερο out ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Άνακερ. Στο 55 βρισκόμαστε. Πάντα το 0-1 για τον Παναθηναϊκό εδώ το τρίτο λεπτό. Γεμίζει ο Άνακερ σε ένα σημείο που ο Κυριακόπουλος θα πάρει την πρώτη κεφαλιά, ο Αντίνο τη δεύτερη. Και θα κερδίσει και τη μονομαχία και θα δώσει στον Τετέι. Ο Λιβάη κάνει την κίνηση. Ο Τετέι θέλει να το βρει. Ο Λιβάη πάει πρώτο στην μπάλα. Πολύ καλό τάκλιν εκεί από τον Κορνέζο που σώζει το Λεβαδιακό. και ο Βίχος απομακρύνει την μπάλα όπως όπως από την περιοχή των Βιωτών. Το πλάγιο εκτελείται τώρα από τον Καλάμπρια για τον Ντεφράι και από εκεί στον Φαντρόκελεν. Ενώ ο Τζέκοπ Νίστρουπ διαμαρτύρεται εκεί στο τέταρτο, δεν γνωρίζω το λόγο. Κάγκουα θέλει να περάσει τον σουτ και θα τα καταφέρει. Περνάει και έναν δεύτερο αντίπαλο, τον Πάντεα, και συγκλίνει προς τον άξονα ο Κάγκουα. Δεν κάνει καλή πάσα όμως στον Ταμπόρδα. Κερδίζει ο Κωστή, κρατάει την μπάλα και γυρίζει πίσω στον Πάντεα. Αυτός απομακρύνει όπως όπως. Και ο Φαντρόγγελεν θα κάνει φάουλ πάνω στον Τζέκοβιτς στη μεσαία γραμμή που υποδεικνύει ο Βεργέτης. Ο Λεβαδιακός ετοιμάζει και άλλες αλλαγές, άλλες δύο από ό,τι βλέπω. Ο Ηλίας Χαραλάμπους, με το που συμπληρώθηκαν 10 λεπτά στην επανάληψη. Δεν ξέρω τι, δεν του άρεσε. Έφυγε από το παιχνίδι ο Τζέκοβιτς και πέρασε ο Κομπνάν. Και θα περάσει και ο Παναγιώτης Σημελίδης στη θέση του σουτ. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές που πραγματοποιεί ο Λεβαδιακός. Άλλαξε τον φόρτου, άλλαξε και έναν χαφ, ο Ηλίας Χαραλάμπους, φτάνοντας έτσι στις τρεις αλλαγές. Και ο Λεβαδιακός εκτελεί τώρα το φάουλ στη μέσα γραμμή με τον Λιάγκα να βρίσκει στα αριστερά τον Βίχο. Βίχος με τον Ταμπόρδα κρατάει την μπάλα, γυρίζει προς τα πίσω και δίνει στον Κωστή. Κωστή στον άξονα. Θέλει να παίξει δεξιά, να αλλάξει το παιχνίδι για τον Πάντεα που έχει ανέβει ψηλά. Γυρίζει προς τα πίσω ο Πάντεα πιεζόμενος από τον Αντίνο. Και η μπάλα πάει στον Κορνέζο. Κορνέζος για τον Μπάουσα. Ο Μπάουσα πιέζεται από τον Καλάμπρια. Ξαναγυρίζει πάλι πίσω στον Κορνέζο. Ο Παναθηναϊκός τώρα σε φάση άμυνας και ο Λεβαδιακός με την μπάλα στα δικά του πόδια. Αλλά δεν βρίσκει κάποιο διάδρομο και σιγά σιγά οπισθοχωρεί. Στην αμυνά του με τον Κορνέζο έξω από την περιοχή να γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακά του τον Άνακερ. Άνακερ τώρα σημαδεύει αριστερά το Βίχο. Καλή πάσα από τον τερματοφύλακα του Λεβαδιακού. Ο Βίχος κοντρολάρει ωραία και αλλάζει ωραία με τον Μπάουσα. Και ξαναπαίρνει την μπάλα ο Βίχος και συγκλίνει προς τα μέσα και δίνει δεξιά στον Πάντεα. Και καλές προϋποθέσεις εδώ το Λεβαδιακό. Πάντεα από το σουτ της περιοχής. Ένα σουτ καλό, η μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Πένια. Αλλά υπάρχει κόρνερ, έχει κάνει επαφή ο Πένια. Έχει κάνει επαφή ο Πένια σε αυτό το ρόσο του Πάντεα που βρήκε πολύ χώρο και από τα αριστερά. Από την ατομική προσπάθεια του Βίχου ουσιαστικά έγινε αυτή η επίθεση και ο Λεβαδιακός τώρα κερδίζει το πρώτο του κόρνερ στην επανάληψη. Από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα της Βιωτίας, όλος ο κόσμος πλέον μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Αυτό το κόρνερ για τους γηπεδούχους, το 58 βρισκόμαστε. Κόρνερ λοιπόν για τον Λεβαδιακό με τον Νούρση. Στο πρώτο δοκάρι ο Λιβάη Γκαρσία θα απομακρύνει την μπάλα. Τρέχει ο Αντίνο, τρέχει ο Σημελίδης. Ο Σημελίδης κερδίζει τη μονομαχία και ο Αντίνο του κάνει φάουλ. Αφήνει πλεονέκτημα ο Βεργέτης. Δεν ξέρω τώρα αν. Α, όχι, ζητάει να εκτελεστεί το φάουλ. Λίγο μπροστά από το κέντρο. Και διαμαρτύρονται εδώ οι άνθρωποι του Λεβαδιακού για αυτό το φάουλ του Αντίνου, γιατί όπως είπα και πιο πριν παίζει με κίτρινη κάρτα και νομίζω ότι δεν θα αργήσει ο Τζέικοπ Λίστρουμ να τον αντικαταστήσει. Μια σέντρα τώρα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, ένα σουτ πολύ φιλόδοξο σαν γυριστό επιχείρησε να κάνει εκεί για τον Λεβαδιακό, αλλά δεν του βγήκε. Ο Κορνέζος είχε βρεθεί στην επίθεση. Τελειώνει εδώ αυτή η φάση. Ενώ υπάρχει κινητικότητα στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός που δεν μπόρεσε στο πρώτο ημίχρονο να εκμεταλλευτεί το καλό του διάστημα και τις πολλές ευκαιρίες ώστε να βρει ένα δεύτερο γκολ. Και ο Λεβαδιακός τώρα που έχει αναθαρίσει στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου με τον Σημελίδη να δίνει στο Βίχο. Ο Βίχος και πάλι ο Κωστή έξω από την περιοχή. Ο Πάντεα ξανά πάει να κάνει το σούτ, αυτή τη φορά ο Κυριακόπουλος θα του βάλει την κόντρα. Και υπάρχει διακοπή καθώς βρίσκεται στο έδαφος ο επιθετικός του Λεβαδιακού.
2: Να εκμεταλλευτούμε αυτή τη διακοπή να πάμε για λίγο στον Χρήστο Ρομπόλη. Πάλι σε time out, σε πέτυχα Χρήστο.
3: Πάλι σε όντσε τα ημάτια, σε διακοπή γιατί εξετάζεται μια φάση για ένα φάουλ του Λαρετζάκη πάνω στο Σεν Σουμπέρι. 75-69 είναι το σκορ. 4-8 πριν το τέλος. Οι Ισπανοί έχουν αντιμετωπιστεί. Έτυχαν ένα τρίποντο νωρίτερα με τον Σεν Σουμπέρι και ταυτόχρονα η ελληνική ομάδα έχασε κάποια εύκολα ελεύθερα σουτ και με τον Μίτογλου αλλά και με τον Καλάθη. Και έτσι δεν κατάφερε να διευρύνει το προβάδισμα. Αντιθέτως, οι Ισπανοί έχουν πλησιάσει στους 6 και τώρα έχουμε σίγουρα δύο βολές γιατί έχουμε συμπληρώσει τα πεντομαδικά φάουλ. Να δούμε αν θα αναβαθμιστεί κιόλα το φάουλ. Σε αυτή την περίπτωση θα έχουν και την κατοχή δική τους και θα ξαναπούνε για τα καλά στη διεκδίκηση της νίκης εδώ στο κλειστό το Telecom Center Athens για τον αγώνα για τη δεύτερη προγραμματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Τώρα επιστρέφουν οι διαιτητές από την εξέταση της φάσης για να δούμε τι θα δώσουν. Απλό φάουλ δίνουν και νομίζω σωστά γιατί ο Λαρετζάκης έκανε κίνηση προς την μπάλα και απλά επειδή δεν την πρόλαβε έπεσε πάνω στον αντίπαλό του. Οπότε δύο βολές τώρα για το Σεν Σουμπέρι για την Ισπανία με τη δυνατότητα να φέρει τη διαφορά στους 4. 75-69 είναι τώρα το σκορ. Δύο βολές λοιπόν για τον Σεν Σουμπέρι ο οποίος είναι ο καλύτερος των Ισπανών. 14 πόντους σήμερα, 12 χιωμάρα, 10 κιοπάρα για την Ελλάδα. 21 νομίζω με τους 19 στο εμίχρονο. 11 ο Καλάθης, 15 ο Τόρσεϊ και ο Σεν Σουμπέρι θα βάλει την πρώτη βολή μειώνοντας τους 5. 75-70, 4-8 πριν το τέλος της αναμέτρησης.
2: Πάμε ξανά στην Λιβαδιά.
1: 61 λεπτό στη Λιβαδιά, δεν άλλαξε κάτι σημαντικό. Όμως έγινε η αλλαγή που σας έλεγα. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ, βλέποντας ότι ο Αντίνο φλερτάρει με μια δεύτερη κίτρινη, τον τράβηξε στον πάγκο και βάλε στο Μάστο Μπελίστρι. Τώρα ο Λιβαδιακός που είναι στην επίθεση με τον Κομπνάν γυρίζει για τον Μπάουσα. Όμως ο Μπάουσα κάνει κάτι στα σέντρα σουτ. Ο Πένια με ευκολία μπλοκάρει και θέλει να βρει τον Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη κρατάει την μπάλα, τον τραβάει και ο Κορνέζος και υπάρχει φάουλ πίσω από τη μεσαία γραμμή. Ενώ και ο κόσμος του Παναθηναϊκού βλέποντας ότι η ομάδα έχει ρίξει κάπως ταχύτητα προσπαθεί να δώσει παλμό στους παίχτες του Τζέικοπ Νίστρουπ και ο Κοντούρης εκτελεί αυτό το φάουλ, δίνει για τον Φαντρόγγελεν. Στα αριστερά τώρα στον Κυριακόπουλο, ο Κυριακόπουλος περνά τη μεσαία γραμμή, διανύει αρκετά μέτρα με την μπάλα, δεν το σταματάει κανείς, θέλει να περάσει τον πάντα και κερδίζει το φάουλ ο Γιώργος Κυριακόπουλος, ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και περιοχής από τα αριστερά όπως κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός. Και ο Αργεντινός ο Βιτέλε Ταμπόρδα, ο συνήθως είναι πάνω στην μπάλα για αυτή τη στιγμένη φάση, με τον Παναθηναϊκό να ανεβάζει αρκετό κόσμο τώρα στα όρια της περιοχής του Άνακερ. Ταμπόρδα λοιπόν, δεν βρίσκεται κάποιος παίκτης κοντά του για να υπάρχει δίλημα ποιος θα εκτελέσει, είναι μόνος του Αργεντινός, αυτός θα κάνει την εκτέλεση. Ταμπόρδα με πολλά φάλτσα πάλι, χαμηλά εκτελεσμένο όμως, εύκολα θα κόψει ο πάντα. Από μακρινή άμυνα του Λεβαδιακού, ο Κυριακόπουλος επαναφέρει στα αριστερά σε ένα σημείο που είναι ο Λιβάη με τον Ταμπόρδα. Από μακρινή ο πάντα, η μπάλα πηγαίνει εκεί που προσπαθεί ο Μπάουσα να περάσει τον Καλάμπρια. Δεν τα καταφέρει, παίρνει ο Κυριακόπουλος, γυρίζει πίσω στον Καλάμπρια, αυτός ακόμη πιο πίσω στον Πένια. Πηγαίνει να τον πιέσει ο Κομπνάν και τον οδηγεί σε λάθος καθώς η μπάλα πηγαίνει από την απομάκρυση στο Βίχο. Ο Βίχος θέλει να παίξει με τον Κομπνάν, αλλά ο Φαντρόγγελεν πάει δυνατά και παραχωρεί το πλάγιο για τον Λεβαδιακό. Ο Λεβαδιακός ο οποίος είναι εμφανώς πιο ζωηρός, να το πω έτσι, στο παιχνίδι. Τον έχουν βοηθήσει και οι αλλαγές σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού. Και ο Κορνέζος τώρα δίνει στον Λιάγκα. Ο αρχηγός του Λεβαδιακού δεξιά στον Πάντεα. Ο Πάντεα κρατάει την μπάλα, γυρίζει πάλι πίσω στο Λιάγκα. Και τώρα αριστερά για τον Τσιβελεκίδη. Τσιβελεκίδης για τον Βίχο που έχει ανέβει αρκετά. Κάνει μια σέντρα, ο Καλάμπρια του βάζει την κόντρα και παραχωρεί το πλάγιο. Ένα πλάγιο παράλληλα με το ύψος της μεγάλης περιοχής και από τα αριστερά για τους γηπεδούχους. Μονομαχία εκεί του Τσιβελεκίδη με τον Λιβάη Γκαρσία και ρυθμένο πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Λίγο πίσω από την μεσαία γραμμή και ο Καλάμπρια ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Ο Ιταλός Καλάμπρια στον Ταμπόρδα που υποδέχεται την μπάλα. Με τα κουνάκια όταν μπορεί να θέλει να βρει το Κοντούρι, κακή συνεννόηση. Παίρνουν του Λεβαδιακού. Ο Κωστή γυρίζει στο Λιάγκα. Λιάγκα σηκώνει το κεφάλι και κάνει μια μπαλιά πολύ μεγάλη αριστερά και σωστή για τον Μπάουσα. Και ο Ταμπόρδα κερδίζει τώρα το πλάγιο από τον Βίχο. Σε ένα σημείο που ο Λεβαδιακός έχει κερδίσει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έχει κάνει κάποια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Είχε ένα σουτ πριν από λίγα λεπτά με τον Πάντα. Το οποίο κατάφερε να απομακρύνει ο Πένια. Καλάμπρια εκτελεί για τον Τετέι. Πηγαίνει πρώτος πάνω στην μπάλα ο Τσιβελεκίδης και ο Λεβαδιακός ανακτά πάλι την κατοχή της μπάλας. Σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο η κατοχή της μπάλας έχει αλλάξει. Στο πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός είχε την μπάλα κυρίως στα πόδια του και με ευκολία ανακτούσε την κατοχή. Σε αυτό το κομμάτι του αγώνα ο Λεβαδιακός και μέτρα έχει κερδίσει το γήπεδο και περισσότερο κυκλοφορεί την μπάλα σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Τώρα ο Λιβάη Γκαρσία θέλει να τσιμπήσει σε αυτό το γύρισμα που έγινε προς τα πίσω, όμως ο Λιάγκας θα σώσει και μάλιστα έκανε και μια πάσα που μπορούσε να γίνει επικίνδυνη για τον Βίχο, αλλά ο Καλάμπρια με την εμπειρία του με το κεφάλι γυρίζει πίσω στον Πένια. 65 λεπτά στην Βιωτία, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός πάντα στο 0-1 όπως έχει διαμορφωθεί από το τρίτο λεπτό, και ο Κυριακόπουλος τώρα με τον Πελίστρη. Η μπάλα καταλήγει στον Κάγκουα, ο Ταμπόρδα για τον Κοντούρη, και ο Κοντούρης τώρα εφορμά προς την περιοχή του Λεβαδιακού, φεύγει προς το πλάγιο στα αριστερά, του βάζει την κόντρα εκεί ο Σιμελίδης και παραχωρεί το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό, ενώ ο Νίστρουπ συνεχώς όρθιος εκεί στα όρια του αγωνιστικού χώρου δίνει οδηγίες στους συμπαίκτες του.
2: 65 λεπτό στην Λιβαδιά, έχουμε πίσω το τελευταίο τρίλεπτο στο Telecom Center Athens. Πάμε στον Χρήστο Ρομπόλη, το μάτς είναι ντέρμπι για Γερά Νεύρα.
3: Ακριβώς, 78-76, 2-39 για το τέλος. Με ένα λάθος του Παλιόπουλου νωρίτερα, καλά στον συνδυασμό τον Μπάρα και διαφορά στους δύο, ενώ ο Ντόρσεϊ τώρα για τρεις και πάλι. Και πάλι έκτοτος. Απίστευτο Τάιλερ Ντόρσεϊ κάνει τους 21 πόντους όντους του Μίτογλου. Παίρνει διαθυντή στο συν 5, 2-25 ακόμα για το τέλος. Πρέπει να βγει άμυνα όμως τώρα, να μην ξαναδώσουν ευκαιρία για να ξαναθαρίσουν οι Ισπανοί. Τελτουμπέρι μπαίνει προς τα μέσα. Κάνει μια πάσα προς τον Μάρα, αυτός θα παίξει βόλεϊ, δεν μπορούμε να πάρουμε το rebound. Δεν σου παίρνει ο Μάρα κάτω το καλάθι, τον πιέζουμε δύο, δεν μπορούμε να του πάρουμε την μπάλα. Και τώρα θα κερδίσει φάουλ. Δεν θα δούμε αν το έχουν δώσει ψηλά ή χαμηλά οι διαιτητές, πάντως έχει κερδίσει φάουλ στη γωνία ο Ντελαρέα. Έχουν δώσει φάουλ για τρεις βολές οι διαιτητές, έφυγε λίγο άθαλα πάνω την αλήθεια εκεί ο Τολιόπουλος προσπαθώντας να πιέσει. Και πολύ έξω ο Ντελαρέα πήρε την επαφή και θα κερδίσει τρεις βολές 2-7 πριν από το τέλος. Η αλήθεια είναι ότι πάμε να γίνουμε αυτόχειρες σε αυτή την τέταρτη περίοδο. Η ελληνική ομάδα προκύθηκε με 12, 72-60 νωρίτερα, 75-64 με 11, αλλά δεν κατάφερε να καθαρίσει το παιχνίδι. Οι Ισπανοί εκμεταλλευόμενοι κάποια λάθη και κάποια άστοχα σουτ έχουν επιστρέψει για τα καλά στο παιχνίδι. Και τώρα ο Ντελαρέα που έχει κρύο αίμα, τον ξέρουμε. Ούτε άλλος είναι στη γραμμή, θα βάλει την πρώτη από τις τρεις βολές που έχει δικαίωμα να εκτελέσει. Θα φτάσει ο ίδιος στους 9 πόντους, διαφορά θα πέσει στους 4, 81-77, 2-7 για το φινάλε, σε ένα πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι, αντάξιο της ιστορίας και της παράδοσης που έχουν και οι δύο ομάδες σε εθνικό επίπεδο στο μπάσκετ. Ντελαρέα θα χάσει μια περιβολή, να λοιπόν ένα δωράκι από το νέο άσο των Mavericks και άλλο της Βαλένθια, ήταν και στην ομάδα της Ισπανίας που έδωσε στο τελευταίο Ευρωμπάσκετ, κάνε εξαιρετικές αναλύσεις τότε. Έτοιμος για την τελευταία του πολύ. Αν τη χάσει πρέπει να πάρουμε και το rebound. Βέβαια. 2-7 για το φινάλε, 81-77. Ντελαρέα θα τη βάλει αυτή τη φορά. 2 στις 3 θα φέρει τη διαφορά στους 3. 81-78. Καλά την επαναφορά. Πιέζεται τον Ντόρσεϊ, θα πάρει την μπάλα. Πιέζεται από 2. Ίσως και να βρει και πάω εκεί. Γιατί θες αφήνουν λίγο τις επαφές. Ντόρσεϊ κατεβάζει την μπάλα. Και πάλι παγίδα τους Ισπανούς και αφήνει στο καλάθι. 16 δευτερόλεπτα για την ελληνική επίθεση. Μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο. Ντόρσεϊ. Με τον Καρτένα θα τον πιέζει. Σκρίν από τον Κώστα το κούμπο. Περνάει ο Ντόρσεϊ. Λύνεται και πάλι 8 δευτερόλεπτα. Θα τους να τον βοηθήσει. Δίνει στον καλάθι. Καλάθι προσποιείται. Μπαίνει προς τα μέσα. Ωραία ξεμαρκάρεται. Αλλά δεν είναι καλό το σουτ. Αλλά παίρνει το ριμπάνο τον Κώστα το κούμπο. Και βγάζει στον Τελειόπουλο. Νέα 10 δευτερόλεπτα τώρα για την Ελλάδα. Ακριβώς 100 για το φινάλε. Κοιτάξτε τι θέατρο έκανε ο Πάρα τώρα για να κερδίσει βολές. Καλά στο Μίτογλου για 3 φοντίδες από την γωνία. Ναι! 84-78, 1-33 πριν το τέλος, ο Μίτογλου ξαναβρίσκει το χέρι του την κατάλληλη στιγμή. Είχε 19 στο ημίχρονο, το πρώτο, μόλις 2 βολές σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, αλλά πετυχαίνει το τρίποντο. Καρδένας για την απάντηση, θα απαντήσει ο πρώινας του Περιστέριου. 84-81, οι Ισπανοί δεν λένε να παραδοθούν με τίποτα. 1-22 για το φινάλε, τον Λιόπουλος, πίνει στο καλάθι. Καλάθης, χωρίς να πλιάσει η ελληνική ομάδα, έχει την παλαδική της, προηγείται και με 3. Ελλάς από τον κόσμο σε ένα καταπληκτικό κλίμα εδώ στο γήπεδο. Μπόρσε τώρα με τον Μπάρα, έχει το λέμε έτσι μας ταχύτητα. Προσπαθεί να τον καταλευθεί, μπαίνει προς τα μέσα. Δίνει την μπάλα, η μπάλα δίκη και βγήκε. Τον κούνησε η μπάλα τον Ντόρσεϊ και οι Ισπανοί μάθησαν το rebound. Και τώρα βγάζουν εφηδιασμό με τον Πραντίγια από κάτω να φέρνει το μάτσο πόντο. Κακό αμυντικό transition εδώ από την ελληνική ομάδα. Και πλέον πάμε στο παιχνίδι ενός πόντου. 84-83, 53 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Η Ελλάδα λογικά θα έχει δύο κατοχές ένα τη μία της Ισπανίας αν εξαντλήσει το δικό του χρόνο. Το Λιόπουλος τώρα με το Σέντσου Μπέρι να τον πιέζει. Ήλιοτε το κούμπο για να σκρίνει, περνάει ο Λιόπουλος. Μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει το καλάθι. Ελεύθερος για τρεις ο Νίκ. Όχι, η μπάλα μπήκε και βγήκε και μαζεύουν οι Ισπανοί το rebound. Απομένουν 35 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Η μπάλα δική τους. Αν βγει η άμυνα η Ελλάδα είναι πολύ κοντά στη νίκη. Αλλά αν δεχτούμε καλάθι μετά θα έχουμε την πολυτέλεια το χρόνο να το διορθώσουμε σε μια τελευταία κατοχή. 10 δευτερόλεπτα για τους Ισπανούς τώρα. Καρδένας.
4: Βίλσον Κουμπέρι, με το καλάθι αυτό. Τρίποτε υποπίεση. Έχει δώσει πολύ τίποτα από την εκδοχή. Έρμπολ ήταν. Πολύ καλή άμυνα από το καλάθι. Και η μπάλα στην ελληνική πλευρά. Με 15,7 για το φινάλε, όλο ο χρόνο δικό μα. Να μπει η μπάλα μα πάλι στο παρκή και μετά θα κάνουν πάλι Ισπανοί. Να πάει και σε καλά χέρια, σίγουρα χέρια, για να μπορέσουμε να βρεθούμε στο μαξιλαράκι τριών πόντων. 15,7 για το τέλο. Ελλάδα 84, Ισπανοί 83, παιδιά.
2: Πάμε για ένα λεπτό στην Λιβαδιά. Και επιστρέφουμε στο Telecom Center, Βαγγέλη.
1: Το 70 λεπτό βρισκόμαστε, Νίκο. Είχαμε αλλαγή από τον Παναθηναϊκό. Έφυγε από το μάτσο Τετέι, μπήκε ο Πελίστρι πριν από 2 λεπτά και ο Λεβαδιακός τώρα κερδίσει ένα κόρνερ από τα δεξιά, όπως κάνει η επίθεση ομάδα της Βιωτίας, που έχει κερδίσει αρκετές τιμένες μπάλες τα τελευταία λεπτά. Εκτελείται μέσα στην περιοχή αυτό το κόρνερ, η κεφαλιά πολύ ψηλά. Out. Δεν προκύπτει κάτι καλό για τον Λεβαδιακό εδώ. Και ο Παναθηναϊκός με τον Μπένια ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το out στο 70 λεπτό, λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο 20 λεπτό. Εδώ στο γήπεδο του Λεβαδιακού, ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να προηγείται, αλλά η εικόνα του αγώνα έχει αλλάξει, καθώς ο Λεβαδιακός στο τελευταίο διάστημα πιέζει τον Παναθηναϊκό, δίχως να έχει τις μεγάλες φάσεις, αλλά έχει μεταφέρει το παιχνίδι προς την περιοχή του αρκετά σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο, όπου οι πράσινοι έλεγχαν απόλυτα το μάτς σε όλα τα επίπεδα. Ο Κωστή τώρα απομακρύνει από την άμυνα του Λεβαδιακού. Ο Ντεφράι παίρνει την κεφαλιά. Ο Κοντούρης κάνει ένα ανάποδο γύρισμα εκεί, όπου ο Σιμελίδης έχει βοηθήσει πάρα πολύ το Λεβαδιακό στο να κρατήσει μπάλα. Και εδώ τώρα ο Μπάουσα ξαναδίνει στον Σιμελίδη. Σιμελίδης ξανά στον Μπάουσα, αλλά κάνει κακό κοντρόλο Μπάουσα και ο Παναθηναϊκός κερδίζει με τον Γκάγκουα και φεύγει τώρα ο Πελίστρι.
2: Πάμε ξανά στο Χρήστο Ρομπόλη, αρχίζει το μάτς.
4: Λοιπόν, επιστροφή στο παρκέ για την ελληνική ομάδα χωρίς τον καλάθι. Δεδομένα το έκανε αυτό ο Σπανούλης για να μην το σημαδέψουν στο φάουλο. Καλάθι δεν είναι καλό από τις βολές. Και η ελληνική ομάδα συνεχίζει με τον Τολιόπουλο, τον Λαρετζάκη, τον Μίτογλου, τον Χαραλαμπόπουλο και τον Τόρσε. Δηλαδή, ό,τι καλύτερο έχει σε σουτέρ, ψηλούς και κοντούς για αυτή την κατοχή. Ο Λαρετζάκη στην επαναφορά από το μισό στο οποίο επιτίθεται η ελληνική ομάδα. Και όχι επαναφορά ολοκληρωτική γηπέδου, γιατί οι Ισπανοί δεδομένα δεν μπορέσουν να κλέψουν, θα κοιτάξουν να κάνουν αμέσως φάουλο. Τόρσε βγαίνει, παίρνει την μπάλα, τριμπλάρει, φάουλο που κάνει γη. Αρκετά βίαιο Πάρα, τον έσπασε στη μέση. Ένας πιο αυστηρός, γιατί θα μπορούσε να το δώσει ακόμα και διαδικτυακό. Βολές πάντων για το Tyler Dorsey. Αν τις βάλει και τις δύο, θα έχουμε μαξιλαράκι ασφαλείας για το φινάλι του αγώνα. 14,1 απομένουν για το τέλος. Για να δούμε αν ο Dorsey θα είναι απόλυτα ψύχρεμος από τη γραμμή. Σήμερα έχει 21 πόντους με 2-9 δίποτα, 5-7 τρίποτα, 2-2 βολές. Έχει και 4 ασίστ. Είναι μαζί με τον Μίλιο που είναι κορυφαί για την ελληνική ομάδα. 24 ο Μίλιο που πάρει πάνω 2 ασίστ. Αλλά και 2 κλεψίματα παρακαλώ. Ο Καλάθης και αυτός από τους κορυφαίους με 10 πόντους, 4 rebound, 7 ασίστ. Και ένα κλέψιμο καλά, ο οποίος επανέρχεται για την άμυνα στη θέση του Λαρετζάκη και μπήκε και ο Αντετοκούμπο για να έχουμε και έναν ψηλό κατά το καλάθι την τελευταία κατοχή ίσως των Ισπανών, ίσως και για την εκδίκηση του rebound. Οι Ισπανοί πάντως έχουν ένα αρκετά χαμηλό σχήμα τώρα με τον Ζεντ Σουρπέρι, τον Καρντένας, τον Μπάρα, τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ και τον Φραντίκια. Μέσα η πρώτη βολή από τον Τόρσεϊ. Απόλυτα ψύχρεμος, 85-83. Έτοιμος για τη δεύτερη. Όλο το γήπεδο είναι όρθιο, περιττό να σας το πω αυτό. Είναι όλοι στις μύτες των παπουτσιών τους που λένε, για να βλέπουν μπεκομένη την ανάσα αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Μέσα και η δεύτερη από το κρύο αίμα του Tyler Dorsey και time out καλεί ο Τσούς Ματέο. 14,1 πριν το τέλος, επαναλαμβάνω, Ελλάδα 86, Ισπανία 83.
2: Ξανά στη Λιβαδιά, Βαγγέλης Νεραζιάς.
1: 73 λεπτό και μια μεγάλη πάσα του Πένια για τον Τέσσερς. Ο Τέσσερς θέλει να γίνει κάτω χωσιμπάρας με τον Λιάκα. Κάνει το σούτο Τέσσερς και η μπάλα πάει πλήγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Εδώ ο Τέσσερς πήγε να βάλει. Τι πήγε να βάλει έξω από την περιοχή ο Σίριλ Τέσσερς, ψιλοκρεμαστό σουτ από το βολέ του Πένια με την πίεση του Λιάγκα και η μπάλα πέρασε λίγα εκατοστά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Είναι η δεύτερη φάση που κάνει ο Παναθηναϊκός. Πριν από 1,5 λεπτό ο Λιβάη Γκαρσία από τα αριστερά πέρασε σαν σταματημένο το Λιάγκα. Γύρισε παράλληλα την μπάλα και πρώτου Τέσσερς ο Άνακερ μάζεψε την μπάλα και εδώ έρχεται αυτή η φάση από τον Τέσσερς στο 73. Ο Λεβαδιακός τώρα το βολέ του Άνακερ, η κεφαλιά του Βίκου, η μπάλα πάει πάνω στον Ντεφράι. Ο Ντεφράι επαναφέρει την μπάλα προς την περιοχή του Λεβαδιακού, εκεί όπου κατεβάζει ο Σιμελίδης. Ο Κωστή κατεβάζει και θέλει να αλλάξει παιχνίδι στα δεξιά για τον Πάντα. Ο Πάντα γυρίζει για να προλάβει την μπάλα καθώς η πάσα έρθει πιο πίσω του. Τον επιτηρεί εκεί ο Πελίστρι και γυρίζει στο Λιάγκα. Αυτός από την άλλη μεριά για τον Τσιβελεκίδη. Πηγαίνει να τον πιέσει ο Ταμπούρδα και έρχεται πρώτος στην μπάλα ο Καλάμπρια. Κερδίζει αλλά παραχωρεί το πλάγιο από την πίεση του Μπάουσα. Στο 74 Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στο 0-1 και ο Βίχος εκτελεί το πλάγιο, αλλά είναι αλλαγή γιατί ο Βίχος πήγε μισό γήπεδο μπροστά, εκτελέσε αυτό το πλάγιο. Ήταν πάρα πολύ πιο μπροστά από εκεί που έγινε το πλάγιο του Καλάμπρια. Έτσι ο Παναθηναϊκός παίρνει και πάλι την κατοχή της μπάλας με τον Ιταλό να ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό.
2: Πάμε ξανά στον Χρήστο Ρομπόλη για την τελευταία φάση λογικά του αγώνα.
4: Ακριβώς, 14 δευτερόλεπτα για το τέλος, κατοχή για την Ισπανία, 86-83 μπροστά η ελληνική ομάδα. Ο Μπριθουέλα, ο Χουάντσο, ο Πάρα, ο Τέντσου Πέρι και ο Καρντένας, η πεντάδα για τους Ισπανούς. Καλάφης, Δόρθε, Καραλαμπόπουλος, Μίτοκλου και Κώστας Αντετοκούντο για την ελληνική ομάδα. Αν δεν μπορέσουμε να κάνουμε γρήγορα κάποιο φάουλ, αυτό είναι νομίζω το ζητούμενο για την ελληνική ομάδα. Βάλα βγαίνει στον Μπριθουέλα, δεν προσπαθεί να κάνει ένα στέπα και τρίποδο, καλή άρνα τον Καλάφη. Δίνει στο Χουάντσο που προφύγει και πάει για την ισοφάριση ο Χουάντσο και πληγώνει το ελληνικό κοινό αγαπητό σε όλους εδώ. Χουάντσο ισοφαρίζοντας. 4 δευτερόλεπτα, Ντόρσεϊ. 86-86 ένα σούτο από το κέντρο από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ παρολίγο. Τέλος αγώνα στην κανονική του διάρκεια γιατί ο Χουάντσο κατάφερε να ισοφαρίσει και να αφήνει το μάτσο έξω 45 λεπτό. Ισπανία ισοφαρίζει λοιπόν την Ελλάδα 86-86. Πάμε σε τρίλερ, πάμε σε έξω 45 λεπτό. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα να καθαρίσει το μάτσο. Ο Χουάντσο προσποιήθηκε, έστειλε στον αέρα τον Κώστα Πετοκούμπο και ανενόχλητος έτυχε το τρίποντο. Το πρώτο του καλάθι στον αγώνα είχε ως τώρα μόλις 2 βολές ο Χουάντσο και όμως πετυχαίνει το πιο μεγάλο καλάθι του αγώνα μέχρι το επόμενο ίσως.
2: Λοιπόν, πάμε ξανά στην Λιβαδιά. Όλα 86 στο Telecom Center με το πολύ μεγάλο τρίπο του Χουάντσο Ναγκόμεθ. Στο Βαγγέλη Ρατζιά το μικρόφωνο.
1: Συμπληρώθηκαν 75 λεπτά και μπαίνουμε στο 76ο. Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει ένα φάουλ, αλλά κάτι έγινε εκεί με μια αλλαγή των ανθρώπων του Λεβαδιακού. Και ο Βεργέτης έχει κατευθυνθεί εκεί στους πάγκους. Έχουμε μια μικρή διακοπή και εδώ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, για ποιο λόγο πήγε στο VAR.
2: Εξετάζεται το VAR για πολύ, πολύ, πολύ επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Λιβάη.
1: Σπελίδη στο Λιβάη Γκαρσία.
2: Όχι στο Λιβάη.
1: Κατάλαβα, στον Κάγκουα.
2: Ναι, ναι, είναι για κόκκινη.
1: Στον Κάγκουα.
2: Ξεκάθαρα.
1: Στον Κάγκουα, μάλλον θα τη δώσει. Τη δίνει. Ναι. Τη δίνει. Κίτρινη λοιπόν στο Σημελίδη, ο οποίος Σημελίδης Νίκο μου να πω ότι με το που μπήκε άλλαξε όλο το Λεβαδιακό, αδικεί τον εαυτό του εδώ πέρα, απόσπασε μια φάση που δεν χρειαζόταν να κάνει αυτό το σκληρό μαρκάρισμα και αφήνει την ομάδα του με 10 σε ένα σημείο που ο Παναθηναϊκός εδώ και 5-6 λεπτά έχει αρχίσει πάλι να κερδίζει μέτρα στο γήπεδο, ενώ ετοιμαζόμαστε και για τον τεπούτο του Ήμραν Λούζα στο μάτς. Μετά από αυτή τη στιγμένη μπάλα θα κάνει τον τεμπούτο του και ο Μαροκινός με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός που πλέον με παίχτη παραπάνω με προβάδισμα και με ένα κερδισμένο φάουλ στο 77ο λεπτό με το Ταμπόρδα να είναι πάνω στην μπάλα σε αυτό το φάουλ που είναι από τα δεξιά και αρκετά μέτρα μακριά από την περιοχή του Λεβαδιακού. Αυτό σημαίνει ότι θα πάει για μια σέντρα ο Αργεντινός μέσα στην περιοχή όλοι ψηλός των ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού και ο Βιθέντε Ταμπόρδα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, μόνο ούρση στο ανθρώπινο τείχος των παιχτών του Λεβαδιακού. Ταμπόρδα λοιπόν για την εκτέλεση και ο Τέσσερις έχει δώσει άλλη οντότητα στην επίθεση του Παναθηναϊκού με το που πέρασε στο μάτς. Ταμπόρδα, καλό εκτελεσμένο, Τέσσερις κεφαλιά γκολ, Τέσσερις γκολ 2-0. Δεν χρειάζεται πολλά ο Τέσσερις, δεν χρειάζεται πολλές επαφές μέσα στην περιοχή. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έλειπε από τον Παναθηναϊκό θα πω τα τελευταία 2-3 χρόνια. 2-0 ο Παναθηναϊκός λοιπόν στο 77 με τον Σίριλ Τέσσερς και πλέον δείχνει να αγκαλιάζει την νίκη συνυπολογίζοντας και την αποβολή του Σημελίδη που ήταν στο δεύτερο ημίχρονο καλύτερος παίκτης του Λεβαδιακού αλλά έκανε αυτή την κουταμάρα με το σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Κάγκουα και όπως αντιλαμβάνεστε το κλίμα γίνεται γιορτινό πλέον για τους 2.000 φίλους του Παναθηναϊκού και πλέον που βρίσκονται εδώ στη Βιωτία καθώς ο Παναθηναϊκός αγγίζει πλέον την νίκη με το προβάδισμα στο 2-0 και με παίχτη παραπάνω ενώ βρισκόμαστε στο 78ο λεπτό. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-2 με τον Σιρλ Τέσσερς ο οποίος γίνεται σύνθημα στα χείλη των φίλων του Παναθηναϊκού αναμενόμενο θα πω εγώ. Μπορούμε να πούμε ότι όσο πέρυσι υπήρχε αυτός ο καημός ότι ο Παναθηναϊκός έδωσε 6 εκατομμύρια και δεν είχε σεντερφόρ, φέτος με αυτά που έχει κάνει στα προκριματικά ο Τέσσερς νομίζω ότι έχει κάνει ήδη απόσβεση συμβολέου του, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι δείχνει ότι μπορεί να δώσει πάρα πολλά πράγματα στον Παναθηναϊκό, στην επιθετική του γραμμή και στο σκοράρισμα. Λιάγκας θέλει να απομακρύνει την μπάλα τώρα από την άμυνα του Λεβαδιακού. Ο Λεβαδιακός τώρα που καλείται να διαχειριστεί και την απογοήτευση. Ο Κάγκουα θα χάσει στη μεσαία γραμμή, αλλά υπάρχει φάουλ του Κωστή με τον Κίνγκς Κάγκουα και το δικό του ντεμπούτο, πολύ θετικό. Τώρα περιμένουμε να δούμε και τα πρώτα δείγματα γραφής και από αυτόν αλλά και από τον Ήμραν Λούζα. Ένα φάουλ λοιπόν για τον Παναθηναϊκό και ο Φαντρόγγελεν στη μεσαία γραμμή ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ για να δώσει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος στον Κάγκουα. Κάγκουα κάθετα για τον Τέσσερς.
2: Παναθηναϊκός με το 2-0 και την αποβολή του Λεβαδιακού σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει κλειδώσει το τρίπορο στη Λιβαδιά. Πάμε στο Telecom Center γιατί γίνεται πραγματική μάχη. Χρήστος Ρομπόλης.
4: 91-90 μπροστά η ελληνική ομάδα στην παράταση. Ο Τολιόπουλο του πόλη φάουλ. Καταπληκτική προσπάθεια από τον Τολιόπουλο. 3-35 πριν το τέλο. 93-90 για την ελληνική ομάδα. Νωρίτερα ένα τρίποντο του Μίτογλου. Είχαμε και δύο βόλε του Ντόρσεϊ που έβαλαν μπροστά την ελληνική ομάδα σε αυτό το δεκάλεπτο. Από την άλλη πλευρά ένα κάρφωμα, αλεούπ κάρφωμα συγκεκριμένα του Μάρα και ένα drive ωραίο του Καρντένα. Είχαν πλησιάσει για του Ισπανού το σκορ. Ετοιμάστηκε ο Θανάσης από το κούπο να περάσει λογικά την του Κώστα. Ναι, αυτό θα γίνει. Κώστα δεν έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Έχει κάτι πολλέ μάχε. Πάει σε ένα ρισκαδόρικο σχήμα πιο χαμηλό γιατί με τον Μάρα όλα χαμηλά φαίνονται τα σχήματα. Αλλά καταλαβαίνετε και εσεί ότι ο Μίτογλου θα πάει τώρα στο 5 και ο Θανάσης στο 4. Αν και στην άμυνα νομίζω ότι μπορεί να δούμε και το Θανάση πάνω στον Μάρα που τον έχει παίξει καλά ω τώρα. Ο Τολιόπουλο θα χάσει τη συλλογική πολύ πάντω και παραμένει το 93-93,5 λεπτά πριν το τέλο τη παράταση. Η ελληνική ομάδα δεν έκανε το φάουλ, δεν έβγαλε την άμυνα στη τελευταία κατοχή των Ισπανών και το πλήρωσε από το Χουάντσο. Τώρα είναι σε θέση άμυνας και τον Πάρα προσπαθεί να ποστάρει. Πετάει την μπάλα στο κι, ωραίο box out από τον Ντόρσεϊ. Ο Θανάσης καβαρίζει το rebound και αφήνει τον Ντόρσεϊ. Καλή άμυνα εδώ επιτέλους για την ελληνική ομάδα γιατί στα τελευταία λεπτά ενώ ο Καρντένας θα κλέψει από τον Ντόρσεϊ και θα δώσει ανάποδο λέει φέρνοντας το μάτσο πόντο. Υπάρχει και κόπωση. Νομίζω ο Ντόρσεϊ δεν χάσε την μπάλα περισσότερο από την κόπωση του παρά από οτιδήποτε άλλο. Ο Καρντένας είναι πραγματικά πολύ ενοχλητικό στο μαρκάρισμα. Έχει κάνει φάουλ εδώ τώρα. Μπάλα στον καλάθι. Επιθετικό φάουλ. Όχι. Δίνεται φάουλ πάνω στον Ντόρσεϊ από τον Καρντένας. Έχω την αίσθηση που αν είναι του Καρντένας είναι και το πέμπτο του. Και αποβάλλεται. Όχι, το Σεν Τσουμπέρι είναι το φάουλ. Όχι, από τον Καρντένας είναι το τρίτο δικό του. Βολές σε κάθε περίπτωση για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος είναι πολύ καταπονημένος. Εκεί σπρώξει ο παίκτης της Ισπανίας, ο Καρντένας, ο Ντόρσεϊ στην πλατή. Αυτό μέσα για διαθλητικό πινότανε. Τελικά δόθηκε φάουλ στο Σεν Τσουμπέρι. Ο Ντόρσεϊ ο φαίνεται να πονάει από την πτώση νωρίτερα. Πηγαίνει στις βολές. Για να δούμε αν θα διατηρήσει την απόλυτη ευστοχία του. Για την ώρα ναι, 7-7 και πλέον 25 πόντοι για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, 94-92 το σκορ. Πρώτο σκόρερ για την ελληνική ομάδα είναι ο Μίτογλου με 27. Αυτοί οι δύο έχουν κουβαλήσει κυρίως το σκοράρισμα. Αποθεώνεται από το κοινό, ρυθμικά ακούγεται το όνομά του, δεν νομίζω να το ξανακούσει. Θα βάλει και την δεύτερη βολή 95-92. Ο Ντόρσεϊ ο είναι συγκινητικός σήμερα, όπως και τα περισσότερα παιδιά που έχουν αγωνιστεί. Ισπανία τώρα με τον Καρντένας και τον Τελειόπουλο απέναντί του. Φύγει ο Μάρα για το screen. 2-50 για το φινάλε. Θα δίνει αντί προς τα μέσα ο Καρντένας. Γκάζει έξω στον Χουάντσο και πάλι Καρντένας. Έχει μείνει ο Καλάθης με τον τεράστιο Μάρα απέναντί του. Καρντένας απέναντι στον Μίτογλου. Ένα σούτ εκτός ισορροπία θα στοχίσει. Ο Μάρα θα πάρει το rebound. Θα λέει ο Θανάσης δεν μπορεί να συγκρατήσει μπάλα. Ω! Και τώρα ο Μάρα δίνει εγγονιά στο Παναθηναϊκό κούμπο. Αυτό είναι αντιαθλητικό. Και το έκανε επίτηδες ο Μάρα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν ήταν πάνω στη βάση. Ξεκάθαρη αγωνιά, αυτό είναι αντιαθλητικό. Ξεκάθαρα και μην πω και από πολύ. Για σκάνει τον αθώο και τον άνιωθο τώρα εκεί ο Μάρα. Διεκδίκησε τον rebound, πάλεσε με τον Θανάση. Είχε τελειώσει η φάση. Ο Μάρα εκεί προσπαθούσε να κερδίσει κάποιο φόλ και γυρίζει και σκάει αγωνιά. Μιλάμε για κανονική εμψυχρό αγωνιά από τον Μάρα, η οποία σηκώνει απευθείας αποβολή. Επιτρέψτε μου, δεν ξέρω αν οι διαιτητές θα εξαντλήσουν την αυστηρότητά τους. Όπως ο Θανάσης θα τους ακούμε ακόμα στο παρκέ, είναι στο glass floor για την ακρίβεια, μετά από αυτό το πολύ δυνατό χτύπημα και αντιαρνητικό χτύπημα από τον Αντάι Μάρα, ο οποίος με αυτό το φάουλ φτάνει τα 4. Για να δούμε τι θα δώσουν οι διαιτητές. Αν θα δώσουν και διαιτητικό ή ενδεχομένως και αποβολή. Ο Μάρα κοιτάει τη φάση. Σε κάθαρα έχει βρει τον Θανάση Αντιτοκούμπο. Δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για διαιτητικό. Ουμή και αποβολή. Για τον παίκτη τον Πάντερ. Το νούμερο 12 του φετινού draft. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση από τους διαιτητές. Κακώς βλέπουν τόση ώρα τη φάση. Για να δούμε. Δεν τον βρήκε πολύ γεμάτα, αλλά είναι ξεκάθαρη κίνηση που κάνει προς το πρόσωπο του Θανάση Αντιτοκούμπο. Και εδώ είναι νομίζω ξεκάθαρο ότι πρέπει να δοθεί αντιαθλητικό φάουλ. Ο Λίτσα Πολωνός, για να δούμε τι θα δώσει. Δίνει αντιαθλητικό. Οπότε θα έχουμε δύο βολές για την Ισπανία, γιατί πρώτα έχει δοθεί φάουλ υπέρ του Μάρα. Και ακολούθως υπήρχε και το φάουλ, το αντιαθλητικό του Μάρα, πάνω στον παίκτη της ελληνικής ομάδας. Αντάει Μάρα, ο οποίος αποβάλλεται μετά από αυτή την απόφαση. Κατευθείαν πηγαίνει πάλι στην ελληνική ομάδα αφού του αυτές οι δύο βολές δικές μας και δύο δικές τους αλληλοεξουδετερώνονται να το πω έτσι, αλληλοεξισώνονται να το πούμε έτσι σωστά. Και έτσι η μπάλα θα πάει κατευθείαν στην ελληνική πλευρά. Τώρα δεν ξέρω τι ζητούν οι Ισπανοί. Ο Μάρα έχει αποβληθεί, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κρατάνε στο γήπεδο. Και διαμαρτύρονται κιόλας στην Ισπανία, αν είναι δυνατόν. Μια φάση που σήκωνε και απευθείας αποβολή. Θα πάει στον πάγκο μετά πολλά ο Μάρα. Θα μπει ο Πραντίγια στη θέση του λογικά. Τώρα θα γίνει αλλαγή. 6 δεν θα σου γνωστάνει όμως, θα μπει και ο Πραντίγια, δεν γίνεται, πρέπει κάποιος να βγει. Είναι μέσα ο Χουάντσο, είναι ο Πάρα, είναι ο Μπριχουέλα, είναι ο Καρτένας και είναι και ο Σεντσουπέρι. Δεν θα πει τώρα ο Πραντίγια, θα πει σε πρώτη ευκαιρία. Επανέστατο το κούπο τους έχει ζαληθεί ξεκάθαρα, φαίνεται και το ριπλέι από το στίγμα του αντιπάλου του. Έχει πάει στον πάγο για τις πρώτες βοήθειες, έχει πάει και γιατρός εκεί ο Ζακ Μελάγε της εθνικής ομάδας για να τον συνεφέρει όσο μπορεί τέλος πάντων. Τέτοια χτυπήματα προκαλούν και διασύστηση, οπότε δεν είναι να παίζεις με αυτά. Τελικά θα γίνουν βολές, τελικά δεν αλληλοεξισώνονται οι ποινές. Θα εκτελέσει δύο βολές ο Μπριχουέλα για την Ισπανία. Ο Μπριχουέλα, ο οποίος φέρει τη θέση του Μάρα που αποβλήθηκε πολύ έξυπνα. Ο Ματέο έβαλε έναν παίκτη που είναι καλός εκτελεστής και όχι τον ψηλό του. Η θέση του αποβληθέντα πλέον Μάρα. Και ακολούθως θα έχουμε δύο βολές για το Θάνας Αντετοκούνμπο για την Ελλάδα. Αν μπορέσει να τις εκτελέσει, που νομίζω δεν θα μπορέσει. Και θα τις εκτελέσει άλλο τις βολές του. Και θα έχουμε και την μπάλα δική μας. Ο Μπριχουέλα τις έβαλε και τις δύο βολές, έφερε το μάτσο από το 95-94. Για την Ελλάδα να δούμε ποιος θα εκτελέσει τις βολές. Θα πάει ο Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος μπήκε στη θέση του Θανάση Αντετοκούνμπο. Είναι καλός εκτελεστής γενικά ο Χαραλαμπόπουλος και καλός σουτέρ. Δεν νομίζω ότι είχαμε και πολλές άλλες επιλογές από τον πάγκο με παίκτες που έχουν πολύ υψηλότερο ποσοστό από τον Χαραλαμπόπουλο. 2-36 για το φινάλε. Μέσα η πρώτη από τον Χαραλαμπόπουλο. 16-74. Θυμίζω ο Χαραλαμπόπουλος το περασμένο Σάββατο στο φιλικό με την Πολωνία. Έπαθε μερική ρήξη επικοινωνιακού τένοντα. Ήταν να λείψει κανένα μήνα. Τελικά πολύ γρήγορα και πολύ θεαματικά ξεπέρασε αυτό το πρόβλημα. Έχασε μόνο το μάτσο στην Ουκρανία. Και σήμερα αντικαθιστά τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος θες με μια ενόχληση στο γόνατο έμεινε εκτός. Μέσα και δύο από τον Χαραλαμπόπουλο. Και έχουμε και την μπάλα δική μας. 97-94 το καλό είναι ότι η εθνική δείχνει να έχει ξεπεράσει το σοκ από την ισοφάριση που δέχτηκε στο φινάλε της κανονική διάρκεια από τον τρίπο του Πάντσο. Και πάει τώρα να δώσει ό,τι δυνάμεις έχει για να πάρει την νίκη στην τελική ευθεία του αγώνα. Το Λιόπουλος, Καλάθης, Τόρση, Χαραλαμπόπουλος και Μήτογλου, ελληνική πεντάδα. Επαναφορά στον Καλάθη. Μπριχουέλα τον πιέζει. 10 δευτερόλεπτα για την ελληνική επίθεση. Καλάθης τώρα με το Χουάντσο απέναντί του. Και έχει μείνει ο Μήτογλου με τον Μπριχουέλα, ο οποίος τον σπρώχνει. Μπαλά στο Χαραλαμπόπουλο. Καλό το high-low. Μήτογλου κάτω από το Καλάθη κλείνεται, γυρίζει. Ευστοχή με τη λήξη της επίθεσης. 99-94 από τον Τίνο Μήτογλου που φτάνει τους 29 πόντους για την ελληνική ομάδα με αυτό το Καλάθη. Ισπανία τώρα με τον Καρτένας. Ο Τολιόπουλος πάνω στον Σεντσουβέρι. Η μπάλα πηγαίνει στον Πάρα. Έχει κάνει φάουλο ο Ντόρσε. Αλλά ο Ντόρσε δείχνει στον διαιτητή ότι του τράβαγε τη φαρέλα ο Πάρα. Πάντως είναι βολές για τον Ισπανό ψηλό. Οι Ισπανοί σημαδεύουν τα μισή μάτς. Τώρα ο Πάρα είναι πιο ογκώδης και ψηλός από τον Ντόρσε. Είχε κερδίσει τις βολές για να δούμε αν θα τις βάλει βέβαια. Και ενώ γίνεται αλλαγή για την Ισπανία έξω από Μπριχουέλα, μέσα ο Πραντίγια. Είδε το κενό στη ρακέτα ο Ματέο που τον νωρίτερα το εκμεταλλεύτηκε και η ελληνική ομάδα με τον Μήτο Γλουκά από το καλάφι και ξαναβάζει ψηλό.
2: Πάμε να πάρουμε σκορ και λεπτό από τον Βαγγέλη Νερατζιά για λίγο.
1: Στο 87 είμαστε 0-2. Ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να προηγείται στην Λιβαδιά σε ένα παιχνίδι που πλέον ελέγχει απόλυτα και πριν είχε και μια ευκαιρία με τον Κουντούρ για να κάνει και το 0-3.
2: Και έχουμε και ντεμπούτο Λούζα, Βαγγελή.
1: Ναι, εδώ και 5 λεπτά ο Ήμραν Λούζα έχει πάρει θέση στον αγωνιστικό χώρο και δίνει και αυτό τα πρώτα δείγματα γραφής. Σε ένα σημείο βέβαια, Νικόλα, που δεν μπορούμε να κρίνουμε, αλλά φαίνεται ο άνθρωπος ότι από τις επαφές του με την μπάλα ότι είναι πολύ ικανός.
2: Ωραία, Βαγγελή, θα επιστρέψουμε σε σένα. Πάμε ξανά στο Χριστοροπολί.
4: 99-95 ο Πάρα έχασε την πρώτη, έβαλε τη δεύτερη βολή. Μπάλα για την Ελλάδα με ακριβώς 2 λεπτά πλέον για το φινάλε. Το Λιόπουλος με το Σεντσουπέρι να τον πιέζει ασφυκτικά. Το Λιόπουλος τώρα με το Πρατίγια και ενώ Σεντσουπέρι βέζει δραβολόγημα με το Μήτογλου. Ωραία, μπαίνει το Λιόπουλος, βγάζει στο Καλάθι. Καλάθι παραλίγο να μπερδευτεί. Τελικά την κρατεί την μπάλα, αλλά μένουν μόλις 4 δευτερόλεπτα. Καλάθι περνάει πολύ ωραία, φάνη σε lay-up. Καταπληκτικό βγει Καλάθι εδώ σε μια φάση που μια δεκαμένη καταφέρει να νικήσει τον αντίπαλο του και το χρονόμετρο και να φέρει τη διαφορά στους 6. Καρδένας μπαίνει προς τα μέσα, πάσα στη γωνία, Σεντσουπέρι. Κουτάρει για 3, κακό το σουτ. Ριμπάντο από ποιον. Παίζουν βόλια οι Ισπανοί και μαζεύουν τελικά την μπάλα. Ο Άντσο δίνει στον Πάρα, ο οποίος προσποιείται, ξαναπροσποιείται και δεν παίζει και ένα τρίποντο. Κάνει ένα θεατρικό για να πάρει φάουλ και δίνουν φάουλ οι διαιτητές. Και πιέται όλο το γήπεδο γιατί νομίζω ότι ο Πάρα τον πούλησε εκεί στους διαιτητές. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι μεμτό. Θα δούμε όμως και το replay. Ο Στανούλης και αυτός θα μπορεί με την υπόδειξη των διαιτητών. Φαινόταν από την αρχή ότι ο Πάρα θα πάει να πάρει σφύριγμα και το πήρε τελικά. Για να βλέπουμε τη φάση, σε πρώτη φάση δεν υπάρχει τίποτα και ούτε σε δεύτερη, απολύτως τίποτα. Πεντακάθαρο φλόπινγκ έκανε εκεί πέρα ο Πάρα, οι διαιτητές αυτό ήταν φάουλ χωρίς να υπάρχει παραμικρή επαφή στον παίκτη της Ισπανίας. Απολύτως τίποτα και όμως δίνουν τρεις βολές δώρο στον Πάρα οι διαιτητές. Αν είναι δυνατόν αυτό το σφύριγμα μπροστά στα μάτια των διαιτητών να μην καταλάβουν ότι δεν υπήρχε παραμικρή επαφή. Και τώρα ο Πάρα που νωρίτερα και εμείς τις δύο πάει να φέρει τη διαφορά στο μισό αν βάλει φυσικά και τις τρεις βολές. Για να δούμε ο Ζεν Πάρα φόρουρ της Μπαρσελόνα τι θα κάνει. Ένα και 28 πριν από το τέλος. Οι Ισπανοί με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο μένουν πάντα ζωντανοί. Για να δούμε αν θα μείνει ζωντανό στο τέλος. Βάζει την πρώτη βολή ο Παρά κατά από εκοφαντικές αποδοκιμασίες. 196. Καλό σήμερα ο Παρά για την Ισπανία. 16 πόντους έχει, είναι ο πρώτος σκόρε πλέον. 15 έχει ο Μάρα που όμως αποβλήθηκε. 16 έχει ο Σέντ Σουπέρι. 10 βραντίδια για την ομάδα της Ισπανίας. Ο Παρά θα βάλει και τη δεύτερη βολή, κρύο αίμα. 197. Έχει και δικαίωμα και για μια τρίτη. Για τους Ισπανούς, με την Ελλάδα να έχει πάντως το προβάδισμα με 4 τώρα, και αν αστοχίσει, αμεστοχίσει το Πάρα στους 3. Αστοχίσει την τελευταία βολή, αλλά παίρνουν την μπάουντ Ισπανή με το Χουάντ. Ο Καλάθης δεν έβλεπε την μπάλα και την κάθανε την κατοχή. Την πήραν και πάλι οι Ισπανοί που είναι στο πλήν 4 και έχουν την μπάλα δική τους. Με τον Καρντένας τώρα πέραν στο Μίτογλου, τον θέλαν τον παίξει στα πόδια, κάνει ένα τρίποντο υποπίεση άσοχο. Κάποιος το ριμπάουντ θα το πάρει τον Λιόπουλο. Το φάουλ έγινε και από το Θεσσουμπέρι, ναι. Επιτέλους και ένα φάουλ για την Ελλάδα. Θα το κάνει ο Θεσσουμπέρι σε λάθος άνθρωπο, θα πούμε εμείς, γιατί ο Λιόπουλος συνήθως είναι πολύ εύκολος από τη γραμμή. Άσχετα σήμερα έχει Χασιμιάκη, αν δεν κάνω λάθος 3-4. Ο Γκαρτ Τουάρι πλέον, πρώην του Παναθηναϊκού, πηγαίνει στη γραμμή για να διευρύνει το ελληνικό πρωτάθλημα, να το φέρει και πάλι στους 6. 197, 1 και 12, καταπληκτικό παιχνίδι. Σίγουρα το έχουν απολαύσει περίπου 18.000 θεατές που είναι στις κερκίδες. Ο Μπριθουέλα επιστρέφει αντί του Λεντσουμπέρι, ο οποίος πηγαίνει στον πάγκο έχοντας 4 φαουλ πλέον. Και γι' αυτό τον αποσύρω Ματέο, για να έχει ένα παίκτη που μπορεί να παίξει άμυνα, γιατί με 4 φάουλ δύσκολα παίζει άμυνα. Ο Τολιόπουλος κρύο αίμα βάζει την πρώτη βόλη, 102-97. Και ο Τολιόπουλος έχει δώσει λύσεις με ένα γκολ φάουλ νωρίτερα, ενώ σε όλο το παιχνίδι δεν ήταν πάρα πολύ καλό. Στα συνήθεια στάνταρ του τώρα πλέον έχει φτάσει στους 9 πόντους και αν βάλει και τη δεύτερη βολή θα φτάσει στους 10. Τη διαφορά θα πάει στους 6. Όπως και γίνεται, 103-97, 1 και 12. Ο Άντσο πάσα αυνηδιασμού κάνει. Αλλά τι έγινε τώρα, γιατί δεν σου έχουν σταματήσει το παιχνίδι, γιατί έχει δοθεί τα ημάδα ενώ ο Χουάντσο επιχειρούσε πάσα αφνιδιασμού και κλέψε το τώρα σε σωτήρια εδώ η παρέμβαση του Τζο να δώσουν τα ημάδα που είχε ζητήσει ο Ματέο. 1 και 12 πριν το τέλος, 103-97. Παιδιά.
2: Πάμε στον Βαγγέλη Νεραζιά, να δούμε πώς ολοκληρώνει το αγώνα στη Λιβαδιά.
1: Στις καθυστερήσεις βρισκόμαστε, Νίκο. Ο Παναθηναϊκός εδώ με τον Καλάμπρια έχει και πάλι την μπάλα. Ο Καλάμπρια γυρίζει πίσω στον Ντεφράι. Ο Παναθηναϊκός που μαζί με τον Λούζα μπήκε στο Μασκιόρα στον τέρτη θέση του Λιβάη Γκαρσία. Έχει φρεσκάρει και την επιθετική του γραμμή. Ουσιαστικά μετά το 0-2 το μάτς έσβησε. Ο Παναθηναϊκός είχε άλλες δύο φάσεις για να βρει γκολ. Ένα σουτ του Κοντούρη και ένα σουτ του Ντέστερς που αποσόβησε ο τερματοφύλακας του Λεβαδιακού. Και τώρα ο Κοντούρης δίνει δεξιά στον Καλάμπρια. Διαδικαστικά τα δευτερόλεπτα από απομένουν μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι, σε ένα μάτσο που ο Παναθηναϊκός με εξαίρεση το διάστημα από το 55 στο 70 το έλεγξε απόλυτα και βοηθήθηκε βέβαια στο να το καθαρίσει και με την αποβολή του Σιμελίδη. Ο Κοντούρης, ο Πελίστρη και τώρα ο Κάγκουα. Πολύ θετικό το ντεμπούτο του Kings Kagwa. Πάρα πολύ θετικό. Ένας παίκτης γεμάτος ζωντάνια, γεμάτος κινητικότητα, συνεχώς με κίνηση στο χώρο, συνεχώς στο συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Σαν να παίζει με τον Παναθηναϊκό πολύ καιρό. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Kagwa. Εδώ τώρα ο Λούζα, το άλλο απόκτημα του Παναθηναϊκού που κάνει μια κάθετη για τον Πελίστρη. Λίγο πιο δυνατή από όσο θα την ήθελε ο Φαγκού το Πελίστρη. Και ο τερματοφύλακας του Λεβαδιακού, Άνακερ, γυρίζει για τον Λιάγκα, εκείνος δίνει στον Βίχο. Ο Βίχος θα παρεχωρήσει την μπάλα για τον Κομπνάν.
2: Πάμε ξανά στο Telecom Center. 2 λεπτά ακόμη στη Λιβαδιά. Θα πάμε στο φινάλε, στο Βαγγέλη Νεραζιά. Χρήστος Ρομπόλης.
4: 1 και 10 για το τέλος. 103-97 μπροστά η ελληνική ομάδα. Μια άμυνα είναι το μάτς. Αν βγει αυτή η άμυνα, νομίζω.

0: 32 αυτή το απόψινό παιχνίδι, μάλλον όχι, έχει εντυπωσιακούς αριθμούς. Πρώτα η βολή έφτωκε από το Λαρετζάκι, να πούμε, σε πρώτη φάση. 23 ασίστ έλεγα και 12 λάθη, καταπληκτική αναλογία για την ελληνική ομάδα που σουτάρει και πολύ καλά σήμερα μετά το απογοητευτικό ποσοστό στην Ρίγα απέναντι στην Ουκρανία. Σήμερα έχει σχεδόν 50%, 15 στα 32 για την ελληνική ομάδα. Λαρετζάκης 104%. Θα διβάλει και τη δεύτερη, με 3-1 για αυτός. Και τώρα οι Ισπανοί τρέχουν και δεν φτάνουν. Καρτένας με τον Τονιόπουλο. Ψάχνει να βρει και πάλι τον Βρυθουέλα. Λαρετζάκης πάνω του. Παρολίγο να κλέψει ο Λαρετζάκης. Βρυθουέλα με τον Λαρετζάκη. Μπαίνει προς τα μέσα, βρίσκει ένα διάδρομο και θα σκοράρει. Θα φέρει το παιχνίδι και πάλι στο σούτ 105%. Μπάλα στον Τονιόπουλο. Τους κατεβάζει την μπάλα πολύ ωραία. Πρέπει όμως να φρενάρει τώρα γιατί πιέζεται και δίνει στον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ δεν παίρνει φάουλ. Πολύ ωραία από τον Βρυθουέλα και αδιαμαρτύρει για τον Βρυθουέλα. Το έκανε. Πολλές για τον Τόρσε, είπαμε, ο Τόρσε είναι άχαστο σήμερα από τη γραμμή. Θα σε ελπίσω να παραμείνει. Έχει 8 στους 8, έχει 27 πόντους. Αν βάλει και τις δύο θα φτάσει στους 29, θα φτάσει και το Μήτογλου που είναι πρώτος σκορέρ για την ελληνική ομάδα. Αυτά είναι κρίσιμα.
1: Άρα, να πάρουμε τελικό γρήγορα το Βαγγέλη Νερατζιά.
2: Τελικό αποτέλεσμα στη Λιβαδιά, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-2. Δεν ξέρω, Νίκο, αν θες να μείνω για να συνοψίσω μετά τη λήξη του μπάσκετ ή αν θέλεις να το.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Βαγγέλη, ευχαριστώ πολύ. Χρήστος Ρομπόλης.
0: Δόρσε στην πρώτη βολή μέσα 106-102. Μαξιλαράκι και πάλι απόσταση 2 σουτ για την ελληνική ομάδα. Συν 4 με τον Δόρσε να φτάνει τους 28. 7 στα 17 σουτ, 2-9 δίποτα, 5-8 τρίποτα, 8-8 βολές, 4 ασίστ από τον Γκάρ του Ολυμπιακού που νωρίτερα άκουσε και το όνομά του ρυθμικά. 29 και ο Μήτογλου και τώρα έχει και 29 και ο Δόρσε. Οι δυο τους έχουν πάρει από το χέρι επιθετικά την ελληνική ομάδα. Προηγείται με 5-107-102 και είναι πολύ κοντά στη νίκη. Καρτένας δίνει κατευθείαν στον Βρυθουέλα. Αυτός αμέσως για ένα τρίποντο εκτός ισορροπίας θα το βάλει και αυτό αν είναι δυνατόν. Οι Ισπανοί δεν λένε να παραδοθούν με τίποτα. Τα ημάτα του Σπανούλη 19,2 πριν το τέλος. 107-105 και πλέον πρέπει η ελληνική ομάδα να προσέξει και δεν έχει κρυθεί τίποτα. Σίγουρα οι Ισπανοί αν δεν μπορέσουν να κλέψουν θα κάνουν κατευθείαν φάουλ στον παίκτη που θα πάρει παρά μετά την επαναφορά. Δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι ακόμα. Τα μεγάλα καλά για την Πρωτοβουλία έχει βάλει 8 πόντους ο Αντεόδωρος το τελευταίο λεπτό. Έχουν κρατήσει ζωντανούς τους Ισπανούς. Ο γκάρ της Μπαρτσελόνα που ήταν άπατος όλο το μάτς έχει πλέον 14 πόντους και κρατάει έστω και διασωληνωμένη ζωντανή την εθνική Ισπανία.
1: Πάμε στον Βαγγέλη Νεράζια για τη σύνοψη του αγώνα.
2: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στη Λιβαδιά. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-2 με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί με τον γκολ του αυτόν του Κωστή στο 3ο λεπτό και, και την κεφαλιά του 4 στο 78. Σε ένα μάτσο που ο Παναθηναϊκός κάλλιστα θα μπορούσε να είχε βρει και άλλα 2 και 3 και 4 γκολ. Είχε ένα δοκάρι με τον Λιβάη Γκαρσία, είχε και άλλες χαμένες ευκαιρίες. Και τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι μπροστά στον κόσμο τους για την αποθέωση μετά το τελικό αποτέλεσμα. Ενώ μια εικόνα που πρέπει να μεταφέρω οπωσδήποτε ήταν ο Τζέικοπ Νίστρου, ο οποίος ήρθε προς την πλευρά που βρίσκονται οι φίλοι του Παναθηναϊκού και με σφιγμένη τη γροδιά πανηγύρισε μαζί τους. Φαίνεται μια έτσι καλή χημεία μεταξύ του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού που δείχνει ότι κουστάρει εδώ που είναι, να το πω έτσι απλά λαϊκά. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν όντας πολύ καλύτερος και με το θετικό στοιχείο ότι βάζει και καινούργια πρόσωπα, ο Κάγκουα ήταν εξαιρετικός και μετά από παιχνίδια κρατάει και το 0 στην άμυνα και παίρνει μια καθαρή νίκη μπαίνοντας με το δεξί στο πρωτάθλημα. Αυτά Νίκολα.
1: Μαγγέλη Ανάδες, ευχαριστώ πολύ. Καλή επιστροφή. Πάμε ξανά στο Χρήστο Ρομπολή.
0: Λοιπόν, επιστροφή εδώ, 19,2 για το φινάλε. Η Εθνική έχει την μπάλα δικαίτης σε 107-105 επαναφορά με 14 επίθεση από τον Νίκα Λάθη. Καλάθη στην επαναφορά. Λαρετζάκης, Τόρσεϊ, Τολιόπουλος και Μήτωβλου 5 για να έχουμε καλούς υπέρ. Ο Καλάθης γι' αυτό κάνει την επαναφορά για να μην του κάνουν φάουλ. Και από την άλλη πλευρά ο Πάρα, ο Πραντίγια, ο Χουάντσο, ο Ντίας και ο Καρντένας. Η καλύτερη αμυντική για την Ισπανία. Εδώ ο Ματέο έχει φτάσει στην άκρη του γηπέδου και να δώσει οδηγίες. Αυτά είναι τεχνική ποινή, κύριοι διαιτητές. Δεν είναι παρατήρηση. Και πάλι ο Ματέο έχει μπει στο γήπεδο και φωνάζει όλο το γήπεδο για να τιμωρηθεί, αλλά δεν γίνεται κάτι. Καλά, της ψάχνει συμπαίχτη. Κάποιος να ξεμαρκαριστεί. Την παίρνει ο Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ πιέζεται από τρεις. Κλείνεται. Παγίδα από τους Ισπανούς. Φάουλ. Έχει υπάρχει εκεί. Δεν τίποτα. Και τελικά δίνεται φάουλ υπέρ της Ισπανίας. Έχει γίνει όμως φάουλ σίγουρα πρώτα στον Ντόρσεϊ. Ο οποίος δεν έδωσε καιρό στην μπάλα. Κλείστηκε, παγιδεύτηκε. Εδώ υπάρχει φάουλ πρώτα από τον Καντένα στη μέση και μετά βρίσκει χέρια ξεκάθαρα και ο Πάρα. Οι διαιτητές δεν δίνουν τίποτα, αλλά δίνουν τελικά μετά κλέψιμο από τον Πάρα και φάουλ από τον Τόρσεϊ. Και τώρα ο Πάρα έχει δύο βολές για να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. 13,6 μέχρι το τέλος. Πάμε για αυτοκυρία και πάλι. Οι Ισπανοί ζητούν και τα ρέστα. Θέλουν και αντιαθλητικό κιόλας. Ενώ τους χαρίστηκαν οι διαιτητές σχεδόν σαν κανονικό φάουλ πριν στον Τόρσεϊ. Τώρα ζητούν και challenge. Δεν ξέρω αν έχει ο Ματέο challenge. Για να το ζητήσει. Αν δεν το έχει, γιατί δεν σκρίνουν ότι δεν χρειάζεται να το δώσουν. Ενδεχομένως να καταλάβει ότι έκαναν και ανοησία από τον Σαντο Φάουλ στον Τόρσεϊ και τώρα πάνε να το σοβαρίσουν κάπως. Θα γίνει αλλαγή ο Λαρετζάκ στον πάγκο μέσα από το κούμπο για το rebound. Αν αστοχήσει φυσικά ο Πάρα, ο οποίος νωρίτερα ξέβαλε και τις τρεις βολές που είχε δικαίωμα να εκτελέσει. Είχε 4-5 από τις τελευταίες που εκτέλεσε ο φόρουαρ της Μπαρσελόνα. Για να δούμε.

0: αν το έχουμε ίσω και δεύτερη παράταση. Ο Πάρα χάνει την πρώτη βολή. Πολύ πολύ ωραία. Για να δούμε αν θα επιδιώξει να χάσει και τη δεύτερη για να διεκδικήσουν οι Ισπανοί το rebound ή αν θα τη βάλει και θα κοιτάξουν να κάνουν κάποιο φάουλ. Πάντως το πρώτο βήμα έγινε. Άρα έτοιμος για τη δεύτερη. Θα τη βάλει η μπάλα για την Ελλάδα. Καλάθης. Και δίνει στον Τολιόπουλο. Πιέζεται από τρεις παίκτες και ο Τολιόπουλος. Φάουλ εκεί. Πεντακάθαρα από τον Δίαφ. 10,9 για το τέλος. Βολές με τον Τολιόπουλο. Για να φέρει το παιχνίδι σε ασφάλεια τριών πόντων, όχι ασφάλεια νίκης, γιατί πάντα υπάρχει πιθανότητα τριπόντου, αλλά σίγουρα για να μην μπορεί να χάσει η ελληνική ομάδα, αν βάλει και τις δύο βολές ο Βασίλης Τολιόπουλος. Θα κάναμε δύσκολο και πάλι, ενώ φαινόταν να καθαρίζει το παιχνίδι νωρίτερα, με τα λάθη που κάναμε. Για να δούμε αν θα μπορέσουμε τώρα να το τελειώσουμε επιτέλους. Λαρετζάκη θα πει στο παρκέτι του Κώστα Τετοκούμπο. 10,9 από μένα. Για να δούμε αν ο Τολιόπουλος καταρχάς θα βάλει δύο βολές και εν συνεχεία ποια θα είναι η επιλογή της ελληνικής ομάδας. Εφόσον βάλει ο Τολιόπουλος και τις δύο βολές, νομίζω ότι τώρα δεν πρέπει να το ρισκάρουμε και να βγάλουμε καθαρή άμυνα. Νομίζω και πριν δεν ήταν τέτοια εντολή, γι' αυτό και ο Φανούλης όταν ότι δεν έγινε φάουλ χαμηλά στο Χουάντσο και έγινε ελεύθερο τρίποντο από τον Ισπανό. Το Τολιόπουλος θα χάσει την πρώτη βολή. Όχι. Μπάλα να πήγε σε δύο φορές και κατέληξε εκτός όχου. Άρα η συζήτηση για το μαξιλαράκι του φάουλ πάει περίπατο. Τώρα πρέπει να βάλει ο Τολιόπουλος στη δεύτερη βολή. Και εν συνεχεία να βγάλουμε άμυνα. Και φυσικά να μην δεχτούμε τρίποντο. Γιατί εκεί θα είναι ήττα πλέον. Το Τολιόπουλος μέσα στα θερμά χειροκροτήματα για να τον ενθαρρύνουν μετά τη χαμένη του προσπάθεια. 107-106. Παραμαρτία, τέτοια προσπάθεια να πάει χαμένη. Το Λιόπουλος μέσα είναι δεύτερη. Οι Ισπανοί δεν έχουν time out. Ο Χουάντσος είναι επαναφορά. Το πιέζει ο Λαρετζάκη. Την μπάλα βγαίνει στον Μπριχουέλα με τον καλάθι απέναντί του. 7 δευτερόλεπτα. Μπριχουέλα προσπαθεί να περάσει γύρω μετά από 2. Καλή άμυνα από τον καλάθι, τον δυσκολεύει. Κάνει την μπάλα. Τελειώνει το μα. Τελειώσε το μα. Η Ελλάδα είναι νικήτρια. 108-106 ο καλάθι. Πήρε και το πορτοφόλι του Μπριχουέλα. Η Ελλάδα είναι ζωντανή. Νικάει 108-106 στην Ισπανία με το καλάθι να πέσει. Καταπληκτική άμυνα στο Βρυζουάλα στο φινάλε και να η Ελλάδα δεν πεθαίνει. Σήμερα έχει ακόμα 4 μάτς για να μπορέσει να φτάσει στο παγκόσμιο του Κατάρ σε ένα παιχνίδι θρίλερ που πήγε να ξελιγνήσει πολλές φορές στα τα χέρια. Κατάφερε τελικά να πιθαγκαλιάσει τη νίκη και έχει πολλούς παίκτες να ευχαριστεί γι' αυτό. Κυρίως το Τόρση και το Μίτογλου που ήταν από τους 9 πόντους για να είναι κορυφαίοι, αλλά φυσικά και το Καλάθι που είχε 13 πόντους, 8 ασίστ, 4 rebound, αλλά και αυτή την πολύ πολύ μεγάλη άμυνα στο τέλος το Βρυζουάλα. 10 και το Λιόπουλος με τη βολή που βέβαια το τελευταίο από την ελληνική ομάδα 2 ο Λαρετζάκης, 2 ο Καλατζάκης, 3 ο Γαλαπόπουλος, 5 ο Καραγιαννίδης, 4 ο Κώστας Αντετοκούνμπο, 6 ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και 3 ο Βασίνας. Για την Ισπανία 16 ο Σετσουπέρι, 14 ο Βρυζουέλα, 15 ο Μάρα, 18 ο Παρ. Αυτοί ξεχώρισαν. Πλέον ραντεβού τον Νοέμβριο για δύο πολύ πολύ κρίσιμα παιχνίδια και πάλι. Φυσικά δεν έχουμε περάσει, ακόμα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Παίζουμε 26 Νοεμβρίου εντός με την Γεωργία σε μια ημερομηνία που λογικά δεν θα έχουμε παίχτες Ευρωλίγκας. Οπότε υπάρχει κανονική αγωνιστική. Ακολούθως παίζουμε Κυριακή 29 Νοεμβρίου εκτός έδρας την Ισπανία σε ένα παιχνίδι που λογικά θα είναι διαθέσιμοι οι παίχτες Ευρωλίγκας. Τελευταίο παράθυρο θα γίνει το Φλεβάρι σε διάστημα που δεν θα υπάρχουν αγώνες Ευρωλίγκας. Άρα μπορούμε να ποντάρουμε εκεί στην παρουσία των παιχτών που παίζουν στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Πολύ πολύ μεγάλη νίκη για την Ελλάδα που βγάζει χαρακτήρα, βγάζει ψυχή και παραμένει ζωντανή. Ελλάδα 108, Ισπανία 106. Αυτά και την ώρα από εδώ. Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστοροπόλη. Τεράστια νίκη. Παρότι αγχωτική για την εθνική ομάδα που στα σημεία ήταν καλύτερη της Ισπανίας. Απλά το ταλέντο των Ισπανών και αυτή η. Επιτρέψτε μου έτσι. Αυτό το κόμπλεξ που βγάζουμε κάποιες φορές απέναντι στη συγκεκριμένη ομάδα. Παραλίγο να μας στοιχήσει και πάλι. Νομίζω ότι θα μπορούσε να τελειώσει το μάτς με ένα απλό φάουλ στην κανονική του διάρκεια πριν δεχτούμε το τρίποδο του Χουάντσο. Και τώρα θα μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο στο φινάλε, να μην χαθούν τόσες βολές. Ο Νίκα Λάθης που οδεύει στα 38 του, θυμίζω, και μπράβο του που είναι στην εθνική ομάδα, έπαιξε την άμυνα του αγώνα ουσιαστικά και με 13 πόρους και 8 ασίστ ήταν ο καλύτερος συνδυπόρος των καταπληκτικών Ντίνου Μίτογλου και Τάλια Ντόρση, που είχαν από 29 πόντους. Έκαστος, η Ελλάδα πλέον πάει σε ρεκόρ 4-4. Μπαίνει και η Ισπανία σε περιπέτειες που είναι στο 5-3, θυμίζω, χάσα την Πορτογαλία στην αυλία της δεύτερης φάσης και έτσι η πρόκριση είναι ανοιχτή. Περιμένουμε φυσικά και τα αποτελέσματα στα υπόλοιπα σημερινά παιχνίδια του ομίλου. Πορτογαλία, Γεωργία και το Μαυροβούνιο που αγωνίζεται σε πολύ λίγο. Λοιπόν, εμείς θα πάμε στα σχόλια της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδιακό. Του Λεβαδιακού του Παναθηναϊκού, θυμίζω ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-0 πολύ εύκολα. Του Λεβαδιακού, ο οποίος δεν θυμίζει τίποτα την περσινή ομάδα και βέβαια επειδή έχει χάσει 10 παίκτες, αλλά και γιατί Νομίζω ότι έχει τελείως διαφορετική φιλοσοφία από την περσινή. Ο Παναθηναϊκός ήταν σοβαρός, προερχόταν από μια πολύ κοπιαστική αναμέτρηση στην Τσεχία με μεγάλη πρόκριση και νομίζω ότι έβγαλε χαρακτήρα, πήρε πράγματα και από τους καινούριους παίκτες και νομίζω ότι θα συμφωνήσει και ο Τάζος Νικολογιάννης που είναι μαζί μου. Το πολύ μεγάλη, η μεγάλη διαφορά αυτή τη στιγμή που μιλάμε στις 31 Αυγούστου είναι ότι έχει υγιή τον Σίριλ Ντέσσερς. Χαίρετε.
2: Έλα Νίκο, καλησπέρα. Ναι. Ο Σίριλ Ντέσσερς τι δεν έχει ακούσει αυτός ο άνθρωπος πραγματικά. Δεν σκέφτηκε ο ίδιος που έπαθε το μοναδικό σοβαρό τραυματισμό στην καριέρα του. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι το γήπεδο δίνει όλες τις απαντήσεις. Ο συγκεκριμένος παίκτης είναι σκόρερ, είναι killer. Το έδειξε και σήμερα στα λίγα λεπτά που αγωνίστηκε. Είχε την κεφαλιά που ουσιαστικά τελείωσε το παιχνίδι, είχε και άλλες 2-3 φάσεις. Και πραγματικά πιστεύω ότι αν έχει υγεία φέτος και αν του πάνε όλα καλά, θα βοηθήσει πάρα πολύ το Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός θα βρει στο πρόσωπό του έναν σκόρερ που είχε χρόνια να δει. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Ντέσσερς έχει ξεκινήσει και έχει πάρει από το χεράκι τον Παναθηναϊκό και μαζί με άλλους παίκτες. Του έχει δώσει προκρίσεις στην Ευρώπη και του δίνει ουσιαστικά με αυτό το δεύτερο γκολ και την σφραγίζει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Όμως πρέπει να πούμε ότι σήμερα τις εντυπώσεις έκλειψε ένα νέο μεταγραφικό απόκτημα. Ο Κινγκς Κάγκουα, ο οποίος ήταν εξαιρετικός, ήταν ένας παίκτης ο οποίος έλειπε τη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Ένας παίκτης που έπαιξε στο 8 με πολύ καλές επαφές, πάρα πολύ γρήγορος, με αλλαγές της κατεύθυνσης, καλή πάσα, σουτ δεν είδαμε, διότι δεν του δόθηκε ευκαιρία, έχει και πάρα πολύ καλό σουτ. Άρα τα όσα μας έλεγαν τις προηγούμενες μέρες από τους προπονητές που επιβεβαιώνονται στο γήπεδο ήταν μόλις η πρώτη του εμφάνιση, πράγμα που σημαίνει ότι ακόμα θέλει και προσαρμογή και συνεννόηση με τους συμπαίκτες του και σίγουρα η παρουσία του ήταν πολύ θεαρρυντικό στοιχείο. Τα μπορεί, έχει δώσει δύο πάσες, από τα σημαίνα έχει πάρει γκολ ο Παναθηναϊκός. Άλλη μια κουβέντα που γινόταν στην αρχή της σεζόν, ότι ο Παναθηναϊκός δεν παίρνει πράγματα εδώ στη μέρα, δούλεψε ο Νίστρου πάνω σε αυτό και είδαμε σήμερα ότι η νίκη ήρθε από στιγμένες φάσεις, το πρώτο από ένα καλοκτυπημένο κόρνερ του Αμπόρδα που ο Κωστή θέλει να αποκρούσει την μπάλα, τη βρίσκει πάνω ψηλά και η μπάλα πάει στα δίχτυα και το δεύτερο όταν βγάζει πολύ ωραία έτσι, την μπάλα στην πλάτη της άμυνας του Λεβαδιακού και ο Ντέσσερς κάνει την κίνηση και βάζει τον γκολ. Και φυσικά ο ηγέτης της άμυνας του Παναθηναϊκού, Ντι Φράι, ο οποίος ήταν αρχοντικός και σήμερα και αμυντικά και επιθετικά, όμως θέλω να σταθώ και στον Μπένια, ο οποίος και αυτός άκουσε διάφορα ότι είναι κοντός, ότι δεν κάνει, ότι που τον βρήκαν και όλα αυτά. Και εγώ βλέπω ότι ο Μπένια έχει δώσει προκρίσεις στον Παναθηναϊκό και σήμερα έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή στη νίκη, διότι έχει βγάλει ένα πάρα πολύ δύσκολο στο πρώτο ημίχρονο Παναθηναϊκός και την απόλυτη κυριαρχία. Από το πουθενά θα μπορούσε να δεχθεί ισοφάριση. Έχει κάνει μια πολύ μεγάλη απόκριση εκεί. Δεν ήταν τόσο μεγάλη η απόκριση που κάνει στο 57. Όμως δύο φάσεις χρειάστηκε, γιατί αυτές είναι οι δύο φάσεις του Λεβαδιακού σε όλο το παιχνίδι. Και δύο φάσεις ήταν εκεί και απέκρουσε την μπάλα. Ήταν πολύ θεραπευτική η εμφάνιση του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο, θέλω να πω. Έβγαλε συνεργασίες που μέχρι τώρα δεν είχαμε δει και από την αριστερή πλευρά και από τη δεξιά. Από δεξιά με τον Καλάμπρια και τον Κάγκουα που έδινε αρκετά. Και από αριστερή με τον Αντίνο και τον Κυριακόπουλο. Θα μπορούσε να έχει σημειώσει και άλλα γκολ. Και ξέρεις καμιά φορά, Νίκο, όταν δεν βάζεις τα γκολ που δικαιούσε στο πρώτο ημίχρονο και επειδή έχει παίξει ο Παναθηναϊκός και παράταση και ένα παιχνίδι το οποίο είχε κούραση, λίγο στο μυαλό στριφογύριζε μην γίνει καμία στραβή στο δεύτερο και όντως ο Παναθηναϊκός δεύτερο δεν ήταν καλός. Χρειάστηκε δηλαδή να περάσει ένα δύσκολο διάστημα με μία φάση βέβαια, αλλά ένιωσε την πίεση από το Λιβαδιακό, αμυντικά στάθηκε καλά, μέχρι που έγινε αυτό το πάτημα του Σιμελίδη στο Κάγκουα. Δεν το είδα αρχικά ο διαιτητής, τον φώναξε ο ΒΑΡ, το έδωσε σωστά κόκκινη κάρτα και από την εκτέλεση φάουλ αυτή έγινε το 0-2 και από εκεί και πέρα τελείωσε το παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή αρχή για τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα. Πήρε το μάθημά του από τις δύο προηγούμενες χρονιές, αλλά αυτό που πιστεύω και θέλω να πω είναι ότι δεν έχει καμία σχέση και ομάδα με τις δύο προηγούμενες χρονιές και από πλευράς ποιότητας στο ρόστερ, που αναμένεται να αυξηθεί κι άλλο τις επόμενες ώρες, και από πλευράς προπονητικού πλάνου. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ είναι ένας προπονητής ο οποίος θέλει η ομάδα του να παίξει, το βλέπουμε, προσπαθεί με την μπάλα κάτω, χωρίς γιώμες, χωρίς περιττές ενέργειες, ζητά από τους παίκτες του να πρεσάρουν, είναι ακόμα αρχή, τώρα πρέπει να έρθουν τα αποτελέσματα. Σήμερα πρέπει να πούμε σε αντίθεση με προηγούμενα μάτια ότι έκανε και πολύ καλή διαχείριση του παιχνιδιού, δηλαδή όταν είδε ότι ο Καμαράς το πρώτο μήνα είχε δεχθεί κάρτα και δεν έχανε κάποιες μπάλες, τον έκανε αλλαγή στο μήνα και βάλε τον Κοντούρι, συνέχεια έβαλε και τον Πελίστη στο Αντίνο που και αυτός είχε μία κάρτα, γενικά το διαχείρισε μία χαρά το παιχνίδι και έτσι ο Παναθηναϊκός έφτασε σε μία εύκολη νίκη ουσιαστικά στη δική του πρεμιά στο πρωτάθλημα και σκέφτεται τώρα το μάτς κύπελλου της Πέμπτης και κυρίως το πρώτο ντέρμπι της σεζόν με τον Πάοκ την ερχόμενη Κυριακή.
1: Τάσο Νικολογιάννης, ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε το πρώτο σχόλιο για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδιακό και την νικηφόρα πρεμιέρα των πράσινων στο πρωτάθλημα. Με ρωτάτε πάρα πολύ για τον τραυματισμό του Νίκολα Μιλουτίνοφ στο παιχνίδι της Εθνικής Σερβίας με την Ιταλία. Έχει πέσει πάρα πολύ άτσαλα ο Ακέλε χαμηλά στο πόδι του Μιλουτίνοφ, ο οποίος αποχώρησε υποβασταζόμενος. Δεν έχω βέβαια περισσότερο εικόνα, να καταλαβαίνετε ότι πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις. Δείχνει πάντως να έχει σοβαρό θέμα ο σέντερ του Ολυμπιακού. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με την σχολιογραφία της αναμέτρησης.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. 108-106 στην παράταση στο Λάδα Ισπανία. Θυμίζω 2-0 ο Παναθηναϊκός στη Λιβαδιά για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Το παιχνίδι που ολοκλήρωσε και την δεύτερη αγωνιστική. Σε εξέλιξη Πορτογαλία-Γεωργία 34-33 για τον όμιλο της Εθνικής Ομάδας και Μαυροβούνιο-Ουκρανία 7-14. Πάμε να συνεχίσουμε με σχόλια σειρά του φίλου μου του Νίκου Αθανασίου. Καλή σεζόν, φίλε. Τι κάνεις?
7: Γεια σου, Νικόλα μου. Μια χαρά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, καλά, και είναι και ο Παναθηναϊκός καλά, γιατί συνεχίζω και από αυτά που είπε ο Τάσος Νικολογιάννης, νομίζω ότι έχοντας βγάλει πλέον το βραχνά του πρέπει να είναι σε όμιλο League Face, έχει τον χρόνο να δουλέψει πράγματα και σιγά σιγά να μας δείχνει το πραγματικό πρόσωπο που θέλει να μας δείξει, έτσι δεν είναι?
7: Κοίταξε, οι άνθρωποι που είναι κοντά στην ομάδα από την πρώτη μέρα του ξεκινήματος αυτής της προσπάθειας πίστευαν και έλεγαν στις μεταξύ τους συζητήσεις ότι όλη αυτή η διαδικασία καλοκαιρινή έβαλε πολύ μεγάλο άγχος και τεράστια πίεση στους ώμους των ποδοσφαιριστών. Ήμεναν αρχίζουν μέσα από το ψινό παιχνίδι να δουν μια ομάδα πιο απελευθερωμένη και ποδοσφαιριστές πιο σίγουρες και μεταξύ στις κινήσεις τους. Ως ένα μέρος νομίζω το είδαμε αυτό. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το πρωτάθλημα ιδανικά με μια νίκη, με πιστική εμφάνιση στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού, όχι σε όλο το παιχνίδι, με καλές εργασίες, αλλά για να φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα νομίζω υπήρξαν κάποιοι καθοριστικοί παράγοντας το καλό ημίχρονο που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός απόψη στη Βιωτία και το έφερε ένα γρήγορο γκολ, το έφερε και άλλες ευκαιρίες και το δοκάρι του Λιβάη μεταξύ αυτών, όπου θα μπορούσε να έχει σκοράρει και ένα δεύτερο γκολ και έχει να τελειώσει τη δουλειά αρκετά πιο νωρίς. Ο δεύτερος καθοριστικός παράγοντας ήταν οι καταπληκτικές επαφές, τα καταπληκτικά χτυπήματα στην μπάλα από τα μπόρτα στις στατικές φάσεις. Έφτιαξε το πρώτο γκολ, την κεφαλιά του Κωστή. Το δεύτερο γκολ του Ντέζερς, που είναι copy-paste, δουλεμένη ρουτίνα ξεκάθαρα και σκηνή των παικτών και στο χτύπημα με το τέρμα που πέτυχε ο Παναθηναϊκός στη Τσεχία πριν λίγες ημέρες. Και έχει και μια τρίτη ακόμα εκτέλεση, από την οποία έρχεται το δοκάρι του Λιβάγκα στο πρώτο ημίχρονο. Ο τρίτος καθοριστικός παράγοντας είναι ο Ινάκη Πένια. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να πήρε το μάτς απόψε με 2-0 και να είχε το πρώτο clean sheet στη σεζόν, στο 7ο του. Επίσης, θα περιμένει και το παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός να απειλήθηκε λιγότερο από κάθε άλλο μάτς. Αλλά είχε ο Λεβαδιακός δύο πολύ μεγάλες στιγμές, μία με τον Οζέγκοβιτς χρονό. Και ακόμα μία στο δεύτερο, που ο Ισπανός κίπερ πραγματικά ήταν και σε σωστή θέση, είχε και σωστή αντίδραση και έχει κάνει δύο πολύ μεγάλες επεμβάσεις, κρατώντας το 0 στην αιστεία του Παναθηναϊκού σε ένα πολύ κρίσιμο, βασικά σε δύο πολύ κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού. Και τώρα τους καθηγητές, ουρλιάζω και πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, δεν έχω ανακαλύψει την Αμερική, απλά έχω μια αιμονή με αυτό το πράγμα, να λέω ότι δεν υπάρχουν ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό χωρίς να έχουν έναν killer στο 9. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει καλούς παίκτες και είχε καλούς παίκτες στην κορυφή της επίθεσης. Killer δεν είχε. Killer τώρα έχει. Να το αφήνουμε να μην το ματιάνουμε. Το λέω έτσι λίγο σαν ένα αστείο, γιατί πέρασε τόσα πολλά. Το παιδί πέρσι ο Ντέζερς μπαίνει σήμερα στο μάτι του 67. Στα 3, μόνος ανάμεσα σε 3, φτιάχνει μια φάση για τον εαυτό του και πηγαίνει μπάλα λίγο out. Και στο 77 λεπτό καθαρίζει το παιχνίδι. ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω ο Παναθηναϊκός το καθαρίζει μέσα σε δύο λεπτά. Έρχεται η αποβολή του Σιμελίδη από ρόβερ γέτης. Πώς δεν το έχει δει αυτό το πράγμα. Έχει πέρα ο Σιμελίδης άθελά του το παιδί, έτσι δεν λέω κάτι κακό. Αλλά ένα μαρκάρισμα ορισμός της κόκκινης κάρτας. Δεν το βλέπει. Τέλος πάντων. Δόξα τω Θεώ, νομίζω που λυκύρισαν στο βάρ, το είδε, τον φώναξε. Και μετά από αυτή τη φάση έρχεται ο Ντέζερς. 10 λεπτά συμμετοχής την ώρα που σκοράρει.
1: Δεν ακούω. Νίκο, μπορεί να μετακινηθείς κάπως? Όχι, όχι. Έφυγε ο Νίκος Αθανάσιο. Θα τον καλέσουμε ξανά για να ολοκληρώσει το σχόλιο του. Παραλαμβάνω, παιδιά, επειδή είναι δεκάδες τα μηνύματα, δεν μπορώ να έχω εικόνα αυτή τη στιγμή. Στην Ιταλία παίζει ο Μιλουτίνοφ. Πριν από λίγο αποχώρησε τραυματίας. Όταν μάθουμε κάτι νεότερο αργότερα, εννοείται ότι θα βγούμε στον αέρα να το μεταφέρουμε. Πολλά φιλιά στη Στοκχόλμη και στον Κώστα που μας στέλνει τα χαιρετισματά του. Να είσαι καλά φίλε, καλή σεζόν και σε σένα. Η 29 από του Τάιλερ Ντόρση είναι από ότι είναι προσωπικό ρεκόρ με την εθνική ομάδα. Το προηγούμενο ήταν κοντρά στην Ιταλία στο Ευρωμπάσκετ στο Μιλάνο, με κάνουμε τους πιλώνες μέσα, με 27 πόντους.

0: πάμε ξανά στον Νικόλα να ολοκληρώσει. Έλα, φιλέ.
1: Έλα, φίλε μου, μέχρι που είχαμε ακούσει.
0: Όχι, εντάξει, ακουγόσουνα, δεν έχουμε χάσει κάτι φοβερό. Απλά έχει διακοπές.
1: Ναι, ξέρεις τι γίνεται. Καλά, τώρα δεν έχει σημασία τι γίνεται. Απλά όπου έχουν περάσει οπτικές ίνες, κάτι δεν έχει πάει καλά στη συνέχεια. Λοιπόν, έλεγα για τον Ταμπόρδα, έλεγα για Πέζερς, νομίζω κάπου εκεί χάθηκα. Και ήθελα να πω για τον τεμπούτο του Kings Kangwa. Νομίζω τώρα με ακούς καλά, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Να μου φύγει το άγχος. Ναι, ένα πάρα πολύ καλό τεμπούτο από τον Αφρικανό μέσο. Μπορεί να βρίσκεται περίπου ένα μήνα μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, αλλά δεν τον είχαμε δει να αγωνιστεί, δεν είχε δικαίωμα συμμετοχή στα παιχνίδια του Conference League. Όμως σήμερα έδωσε ταχύτητα και εντάξει στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού, έδωσε κουβαλήματα της μπάλας, έδωσε σίγουρες επιλογές με την μπάλα στα πόδια και γενικά ήταν πάρα πολύ ελπιδοφόρο παρουσία με την πράσινη φανέλα. Πολύ καλό παιχνίδι και από τους δύο στόπερ του Παναθηναϊκού, που εντάξει αυτό πλέον δεν αποτελεί είδηση, ίσα-ίσα που αποτελεί ένα αρκετά ευχάριστο μαντάτο το γεγονός ότι έχουν δέσει πάρα πολύ γρήγορα Βαντρόγγελο με τον Μπεφράη και φαίνεται εκεί ο Παναθηναϊκός να έχει κάνει δύο πάρα πολύ καλές επιλογές. Για τον Μπένια τα είπαμε, για τον Γκάγκουα τα είπαμε. Καλό παιχνίδι και από τον Λιβάη Γκαρσία. Αλλά το γεγονός ότι δεν κατάφερε να σκοράρει, ήταν μέσα σε φάσεις, δημιούργησε κάποιες άλλες όπως δημιούργησε και ο Ντετέ. Γενικά αυτοί οι δύο μεταξύ τους σήμερα συνεργάστηκαν σε κάποιες περιπτώσεις αρκετά καλά, όπως αρκετά καλό παιχνίδι έχει κάνει και ο Σαντίνο Αντίνο. Το μοναδικό έτσι που θα μπορούσα να βρω σαν μελανό σημείο είναι ένα διάστημα του Παναθηναϊκού από το 50 μέχρι το 70. Είναι 20 λεπτά στα οποία πράσινο χάσει τον έλεγχο της μεσαίας γραμμής, δεν κρατάνε την μπάλα. Ο Λεβαδιακός έχει ανεβάσει τις γραμμές του, πιέζει, κλέβει μπάλες και γίνεται απειλητικός με τη φάση που ανέφερα πριν στο 57 που έβγαλε ο Ινάκη Πένια. Αλλά ο Παναθηναϊκός με την είσοδο του Μπέζερς και την αποβολή του Σιμελίδη πέρασε το δεύτερο γκολ και καθάρισε τη δουλειά. Ντεμπούτο για τον Λούζα. Εντάξει, είναι πάρα πολύ νωρίς, πάρα πολύ μικρό το δείγμα γραφής. Πρόλαβε να δεχτεί μια κίτρινη κάρτα. Okay, θα έχουμε παιχνίδια και χρόνο. Έτσι, να τον δούμε πολύ περισσότερο στη συνέχεια. Αρχίζει γενομένης νομίζω από το παιχνίδι της Πέμπτης με την Νίκη Βόλου, που θα είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να πάρει χρόνο συμμετοχής και να αρχίζει σιγά σιγά και εκείνος να μπαίνει στην εξίσωση. Για να κλείσω με αυτό που απασχολεί τον κόσμο, νομίζω ότι οι επόμενες ώρες είναι αρκετά κρίσιμες στο θέμα του ΝΑΗ και υπήρξε πριν από 2-3 ώρες ένα δημοσίευμα ενός καλού και έκου δημοσιογράφου στο Μαρόκο. Έλεγε ότι ο Παναθηναϊκός είναι ας πούμε στην pole position για την απόκτηση του ΝΑΗ, αλλά ο ίδιος και αν ο Άγιαξ ας πούμε δεν εμφανιστεί τότε πρέπει να καταλήξει τον Παναθηναϊκό. Απλά το αναφέρω έτσι ως μια πηγή ενημέρωση από το εξωτερικό. Υπενθυμίζω ότι η μεταγραφή περίοδος στην Ολλανδία ολοκληρώνεται σε 2 ημέρες, έτσι, ενώ ο Παναθηναϊκός από την άλλη έχει μέχρι το βράδυ της Τετάρτης για να δηλώσει η Ευρωπαϊκή Λίστα και τουλάχιστον μέχρι τις 15 του μηνός αν θέλει να κάνει ακόμα μία μεταγραφή. Όλα είναι ανοιχτά, λίγο υπομονή ακόμα, νομίζω τις επόμενες ώρες το αργότερο μέχρι αύριο θα έχει ξεκαθαρίσει η συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Πάμε ξανά σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
4: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε τροχιά έντονης τουριστικής κίνησης αναμένεται να κινηθεί η Ρόδος το Σεπτέμβριο, καθώς το λιμάνι του νησιού ετοιμάζεται να υποδεχθεί συνολικά 56 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων. Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, το ποδαρικό για το μήνα κάνει την 1η Σεπτεμβρίου το εντυπωσιακό Marella Discovery. Ωστόσο, η μεγαλύτερη κορύφωση της κίνησης αναμένεται κατά το 2ο και το 3ο δεκαήμερο του μήνα. Οι ημέρες αιχμής όπου το λιμάνι θα υποδεχθεί περισσότερα από ένα πλοία την ίδια ημέρα είναι οι 8, 14, 16, 21, 22, 28 και 29 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα στις 21, 28 και 29 του μήνα αναμένονται τετράπλες αφίξεις, ενώ στις 22 Σεπτεμβρίου 3 μεγάλα κρουαζιερόπλια θα βρίσκονται ταυτόχρονα δεμένα στη Ρόδο. Έντονη ανησυχία και αναβρασμός επικρατεί στον επιχειρηματικό και τουριστικό κόσμο της Ρόδου. Με επίσημη ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων του νησιού παρεμβαίνει στην ανοιχτή κόντρα μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της ΔΕΙΑ Ρόδου, ζητώντας άμεσες και καθαρές απαντήσεις για την ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων. Οι ξενοδόχοι και οι ιδιοκτήτες καταλυμάτων καλούν τον εκπρόσωπο τύπου της Περιφέρειας, κ. Ταρασλιά, να ξεκαθαρίσει δημόσια αν οι πρόσφατες δηλώσεις του κρύβουν πραγματικό πρόβλημα για τη δημόσια υγεία ή αν πρόκειται για μια στήρα πολιτική αντιπαράθεση που πλήττει ανεπανόρθωτα την εικόνα του νησιού στην αιχμή της τουριστικής περίοδου. Η Ρόδος χρειάζεται συνεργασία, σοβαρότητα και διαφάνεια, όχι άλλη αντιπαράθεση, καταλήγει ο Σύλλογος, ζητώντας τη δημοσιοποίηση όλων των επίσημων μετρήσεων. Συνεδριάζει αύριο στις 11.30 το πρωί στη Ρόδο το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Στο επίκεντρο της αυριανής 11ης τακτικής συνεδρίασης αναμένεται να βρεθούν κρίσιμα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα της νησιωτικής περιφέρειας. Μεταξύ των 13 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ξεχωρίζουν τα μέτρα για την εξασφάλιση στέγης σε γιατρούς, με την παραχώρηση 9 κατοικιών στην πόλη της ΚΟ, στην δεύτερη ΔΥΠΕ, για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου ΚΟ. Η χρηματική ενίσχυση περιφερειακών υπαλλήλων για την ενοικίαση πρώτης κατοικίας, καθώς και οι εξελίξεις που αφορούν τη διαχείριση των λατομείων. Κοινή συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσουν αύριο 3η 1η Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης και ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου Ανδρέας Παπανδρέου Νίκος Καραμαρίτης για ζητήματα που αφορούν την ενίσχυσή του από το Δήμο Ρόδου. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στην περιοχή του Ροδινιού. Λόγω έργων ανακατασκευής από το Δήμο Ρόδου έκλεισαν τμήματα των οδών Πάλμα Μαγιόρκα, Βελιγραδίου και Βέρνης. Στο σημείο υπάρχει ειδική σήμανση για την καθοδήγηση των οδηγών σε εναλλακτικές διαδρομές. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές, βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση γύρω στα 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
3: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? TopFM1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. TopFM1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Και πάμε να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με το σχόλιο του Βάιο Τσουτζικά. Νομίζω ότι Βάιο, αυτό που κρατάει ο Παναθηναϊκός είναι το τρίποντο, το ότι δεν αγχώθηκε όπως στα παιχνίδια της Ευρώπης, ότι κράτησε το 0 και ότι έχει αρχίσει σιγά σιγά να βγάζει αναμενόμενα, θα πω εγώ, καινούριους πρωταγωνιστές. Χαίρετε.
4: Γεια σου Νικόλα, ναι, νομίζω ότι σύνολα αυτά που λες είναι και ο Κάγκουα. Είναι ένα νέο στοιχείο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, το οποίο αμέσως δείχνει πράγματα σε μια μεσαία γραμμή που έχει ταλαιπωρηθεί τώρα το καλοκαίρι στα παιχνίδια των προκριματικών. Έρχεται ο Αφρικανός και βάζει ενέργεια, βάζει σπίθα, βάζει ένταση στο παιχνίδι και είναι πολύ συμμετοχικός. Εγώ αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι είδα ένα ποδοσφαιριστή που ουσιαστικά δεν έχει ξαναπαίξει με την υπόλοιπη ομάδα να είναι πάρα πολύ συμμετοχικός στο παιχνίδι της ομάδας, που σημαίνει ότι ξέρεις, έχει καταφέρει να προσαρμοστεί σχετικά γρήγορα με τις ανάγκες του παιχνιδιού του Νίστρο. Εγώ θα πω ότι okay, δεν ανησύχησε, δεν δέχτηκε γκολ ο Παναθηναϊκός, αλλά πάλι κάποια κουσουράκια τα έβγαλε καλύτερα για το δεύτερο ημίχρονο.
3: Εκεί δηλαδή που... 50-70,
4: Εκεί δηλαδή που περιμέναμε βάσει της εικόνας του πρώτου ημίχρονου να γίνει στο δεύτερο ημίχρονο 1-2-0 και να, ξέρεις, να μπει το παιχνίδι σε μια διαδικασία flight mode, ο Παναθηναϊκός δεν καταφέρει να κρατήσει την μπάλα, δεν καταφέρει να κερδίσει κατοχή της μπάλας παρά την είσοδο του Κοντούρη που ήταν πολύ πιο ενεργητικός στο μαρκάρισμα. Εύκολα την πουλάγε, εύκολα μεταφέρονταν ο Λεβαδιακός στην περιοχή του, προς την περιοχή του. Okay, δεν έγινε μεγάλη ευκαιρία, αλλά θα μπορούσε, ας πούμε, ξέρεις, ένα λάθος να οδηγήσει σε ένα παιχνίδι το οποίο το δάμε και χθες στο Απόστολος Νικολαίδης. Το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Κηφισιά. Έχει την κόκκινη κάρτα του Σουμελίδη, έχει το δεύτερο γκολ του Τέσσερις, εκεί τελειώνει το παιχνίδι. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινάς με τρίποντο, πάρα πολύ σημαντικό, το συζητάω, πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίζει να σκοράρει ο επιθετικός σου που είχες ποντάρει πάρα πολλά πέρσι πάνω του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπαίνει ένα νέο στοιχείο όπως είναι ο Κάγκουα, όπως το ξαναλέω, και είναι κάθε παιχνίδι που τελειώνει με τους παίχτες του Παναθηναϊκού να χειροκροτούν τον κόσμο και τον κόσμο να τραγουδάει, είναι για τον Παναθηναϊκό κέρδος.
3: Έτσι. Και νομίζω ότι αυτό που έχει περάσει το σκόπελο των 6 παιχνιδιών, το must που είχε, το πρέπει που είχε, του δείχνει ότι τον έχει απελευθερώσει πάρα πολύ. Έτσι, βέβαια και ο Λεβαδιακός δεν είναι ο περσινός Λεβαδιακός, για να είμαστε αντικειμενικοί.
4: Ναι, ακόμα ξέρεις εικόνα ξεκάθαρη για τις ομάδες.
3: Δεν μπορούμε να πούμε.
4: Να σου πω ένα παράδειγμα, Νικόλα. Βλέπουμε τον Πανετολικό στο κύπελο με την Καλυθέα και διαλύεται στα έξω συνετέθη. Mm-hmm. Okay. Ξεκινάει το πρωτάθλημα και ο Πανετολικός έχει δύο νίκες.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Ενώ η Καλαμάτα δεν έχει κακή εικόνα, δεν έχει καταφέρει να πάρει νίκη στο πρωτάθλημα.
3: Ναι,
4: βλέπουμε τον Βόλο που λέμε, α, καλός είναι στο κύπελο, πήγε και έκανε, ξέρω εγώ, με τον Ηρακλή ένα εξαιρετικό διπλό, εύκολο στις αίρες και αυτά. Ξεκινάει το πρωτάθλημα, 0-0, 0-0. Ένα ποντάκι και αυτό με το ζόρι απέναντι στον Ηρακλή. Δηλαδή, ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς για να καταλάβουμε, αλλά και εγώ συμφωνώ ότι ο Λεβαδιακός δεν είναι η σπιρτόζικη ομάδα, ή τουλάχιστον δεν ξεκινάει έτσι, που είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε πως οδηγήσουν τον Παπαδόπουλο. Έτσι.
3: Ναι, και λογικό νομίζω, είναι με τόσες αλλαγές, έτσι.
4: Mm-hmm.
3: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ.
4: Καλή συνέχεια, κύριε.
3: Καλή συνέχεια στον Βάιο Τσούσκο. Τον ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο του. Νεότερη ενημέρωση, παιδιά, κάθε συγχαστικότατη. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, αφού πήρε τις πρώτες βοήθειες στα αποδυτήρια, έχει βγει κανονικά στην προθέρμανση του Ιταλία-Σερβία. Αυτό τουλάχιστον μπορώ αυτή τη στιγμή να μάθω. Δεν ξέρω αν θα ρισκάρει ο ο Σαλιμπίγεβιτς να τον βάλει στη συνέχεια. Θα το παρακολουθούμε. Είναι στο ημίχρονο το παιχνίδι. Πάντως, από τη στιγμή που βγήκε για προθέρμανση, μάλλον δείχνει ότι κάτι ήταν εκείνη την ώρα και τίποτα περισσότερο. Αυτά από εμένα. Το ρολόι δείχνει ακριβώς 10. Όλα τα έχεις ρυθμίσει, ρε παλαιότερο. Όλα. Δηλαδή, πραγματικά διαφημίσεις παίξαμε. Δεν χάσαμε τίποτα από τη Λιβαδία, δεν χάσαμε τίποτα από το Telecom Center. Τι πρεμιέρα ήταν αυτή για τη νέα σεζόν, έτσι. Φοβερή. Λοιπόν, αύριο κανονικό newsroom. Έτσι, σήμερα υπήρχε δράση και στα πολύ σημαντικά παιχνίδια. Ευχαριστώ πολύ, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, που ήταν στην δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, και τον Στεφάνο Πολατούλο, που είχε την τεχνική και μουσική υποστήριξη. Συνέχεια με Fight Club. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Top FM 102,4. Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
7: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
8: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε τροχιά έντονης τουριστικής κίνησης αναμένεται να κινηθεί η Ρόδος το Σεπτέμβριο, καθώς το λιμάνι του νησιού ετοιμάζεται να υποδεχθεί συνολικά 56 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων. Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, το ποδαρικό για το μήνα κάνει την 1η Σεπτεμβρίου το εντυπωσιακό Marella Discovery. Ωστόσο, η μεγαλύτερη κορύφωση της κίνησης αναμένεται κατά το 2ο και το 3ο δεκαήμερο του μήνα. Οι ημέρες αιχμής, όπου το λιμάνι θα υποδεχθεί περισσότερα από ένα πλοία την ίδια ημέρα, είναι οι 8, 14, 16, 21, 22, 28 και 29 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, στις 21, 28 και 29 του μήνα αναμένονται τετράπλες αφήξεις, ενώ στις 22 Σεπτεμβρίου τρία μεγάλα κρουαζιερόπλοια θα βρίσκονται ταυτόχρονα δεμένα στη Ρόδο. Έντονη ανησυχία και αναβρασμός επικρατεί στον επιχειρηματικό και τουριστικό κόσμο της Ρόδου. Με επίσημη ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων του νησιού παρεμβαίνει στην ανοιχτή κόντρα μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της ΔΕΙΑ Ρόδου, ζητώντας άμεσες και καθαρές απαντήσεις για την ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων. Οι ξενοδόχοι και οι ιδιοκτήτες καταλυμάτων καλούν τον εκπρόσωπο τύπου της Περιφέρειας, κ. Ταρασλιά, να ξεκαθαρίσει δημόσια αν οι πρόσφατες δηλώσεις του κρύβουν πραγματικό πρόβλημα για τη δημόσια υγεία ή αν πρόκειται για μια στήρα πολιτική αντιπαράθεση που πλήττει ανεπανόρθωτα την εικόνα του νησιού στην αιχμή της τουριστικής περίοδου. Η Ρόδος χρειάζεται συνεργασία, σοβαρότητα και διαφάνεια, όχι άλλη αντιπαράθεση, καταλήγει ο Σύλλογος, ζητώντας τη δημοσιοποίηση όλων των επίσημων μετρήσεων. Συνεδριάζει αύριο στις 11.30 το πρωί στη Ρόδο το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Στο επίκεντρο της αυριανής 11ης τακτικής συνεδρίασης αναμένεται να βρεθούν κρίσιμα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα της νησιωτικής περιφέρειας. Μεταξύ των 13 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ξεχωρίζουν τα μέτρα για την εξασφάλιση στέγης σε γιατρούς, με την παραχώρηση 9 κατοικιών στην πόλη της ΚΟ, στην δεύτερη ΔΥΠΕ, για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου ΚΟ. Η χρηματική ενίσχυση περιφερειακών υπαλλήλων για την ενοικίαση πρώτης κατοικίας, καθώς και οι εξελίξεις που αφορούν τη διαχείριση των λατομείων. Κοινή συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσουν αύριο 3η 1η Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης και ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου Ανδρέας Παπανδρέου, Νίκος Καραμαρίτης για ζητήματα που αφορούν την ενίσχυσή του από το Δήμο Ρόδου. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στην περιοχή του Ροδινιού. Λόγω έργων ανακατασκευής από το Δήμο Ρόδου έκλεισαν τμήματα των οδών Πάλμα Μαγιόρκα, Βελιγραδίου και Βέρνης. Στο σημείο υπάρχει ειδική σήμανση για την καθοδήγηση των οδηγών σε εναλλακτικές διαδρομές. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές, βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση γύρω στα 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
9: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
10: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
11: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
12: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Νο τρύπες.
4: Δεν ξέρεις μετά, μπορεί να σου προκύψει κάτι. Για κάθε ομάδα μιλάω, να σου προκύψει κάτι αντίπαντεχα καλό στο δρόμο σου, ναι. Που να πεις δεν μπορώ να πω όχι. Πάρ' τον και το βλέπουμε από Γενάρη. Άμα είναι κάτι απλώς, πάρα πολύ καλό.
5: Ναι. Απλώς επειδή ο Ολυμπιακός ήδη έχει αρκετά μεγάλο ρόστερ.
3: Ναι. Ολυμπιακός, συγγνώμη ρε Γιώργο. Ο Ολυμπιακός έχει να δηλώσει στη λίστα και όλες οι ομάδες μου μέχρι 17 ξένους, σωστά.
5: Ναι.
3: Πόσους ξένους έχει ο Ολυμπιακός τώρα,
5: 21. Αυτή τη στιγμή 20.
3: Και θα γίνουν 21 μάλλον.
5: Ναι, θα γίνουν 21, θα γίνουν 22 λογικά.
3: Οπότε θέλω να σου πω τι να σου προκύψει.
5: Υπάρχει ο Κλέιτον που θα αποχωρήσει.
4: Ναι.
5: Ο Κλέιτον μιλάει
3: με που θα αποχωρήσει.
4: Θα αποχωρήσει.
5: Μιλάει με τη Ρίζεσπορ για να πάει δανεικός. Ο Ροντινέι και αυτός όλα δείχνουν ότι έχει μπει στην τελική ευθεία το θέμα της αποχώρησής του. Να πάει στη Σάντος.
3: Η Σάντος,
5: πολύ μεγάλο συμβόλαιο.
3: Η Σάντος, Γιώργο, επειδή έχω δει δύο διαφορετικές, του δίνει 1,5 χρόνο ή 2,5 χρόνια, γιατί τα είδα και τα δύο.
5: 2,5 χρόνια του δίνει.
3: 2,5 του δίνει. Okay.
5: 2,5, από όσο ξέρω και εγώ, με πάρα πολύ καλά χρήματα.
3: Δυνατό συμβόλαιο. Ναι, κοίταζα το ρόστερ της αυτή. Είχαν πάρει ένα δανεικό από τον Ατλέτικο Μινέιρο που έπαιζε βασικός και έχει τραυματιστεί τώρα και δεν ξέρω πότε θα γυρίσει. Γι' αυτό έχει μείνει με ένα δεξιμπάκι Σάντος.
4: Όπω λέει κανείς ότι δεν είναι πια δεξιμπάκι ο Ροντινέι.
3: Θα είναι φούλμπα.
5: Το θέμα είναι να διευθυνθεί λίγο πώς θα γίνει, με ποια φόρμουλα. Γιατί η Σάντος έχει λιδανικά. Και να δούμε τη στάση του Ολυμπιακού σε όλο αυτό. Αν θέλει να πάει ο Ροντινέι.
4: Επειδή, συγγνώμη, έκανε μια διαδρομή, Γιώργο, έλεγε ότι η Σάντος δεν θέλει.
5: Η Σάντος δεν θέλει να δώσει κάποιο ποσό, θέλει να τον πάρει ως ελεύθερο.
4: Μάλιστα.
5: Γιατί έχει αρκετά οικονομικά προβλήματα, για να καταλάβετε. Πριν από λίγο καιρό, η Νεϊμάρ
3: την έδωσε. Έδωσε 2 εκατομμύρια.
5: Ένα transfer ban. Ναι.
4: Ποια ήταν εκείνη η ομάδα στην αρχή καλοκαιριού, ρε παιδιά, που έδινε για τον Ροντινέι 2 εκατομμύρια.
5: Η Παρανάενσε έδινε 1,5 με 2.
3: Τότε
5: ο προπονητής είχε πει ότι δεν θέλει να φύγει.
3: Τώρα γιατί θέλει.
5: Ο ίδιος από την αρχή του καλοκαιριού το σκεφτόταν, έτσι, σχεδόν την επιτροπή στην πατρίδα του, δεν θα πούμε ψέματα. Αλλά τώρα και με αυτή την πρόταση νομίζω πως έχει, πώς να το πω, στο μυαλό του η ιδέα τώρα υπάρχει για τα καλά. Υπήρχε και η Γκρέμιο που είχε ενδιαφερθεί. Έχει πέρασει στη Βραζιλία γιατί εντάξει, και με τη Φλαμέγκο είχε πολύ καλό όνομα. Υπάρχει επίσης το θέμα των αποχωρήσεων να δούμε. Θεωρώ δεδομένο ότι θα αποχωρήσει ένας χαφ σίγουρα. Και το λέω αυτό γιατί με την διαφαινόμενη προσθήκη του Πουέρτα, γιατί τα έχουν βρει όλες οι πλευρές με τη Σανταντέρ, πληρώνεται η ρήτρα. Δεν μπορώ να σας πω με ακρίβεια, με σαφήνεια βασικά, με ποσοστά, αν τη ρήτρα την πληρώνει ο Ολυμπιακός ή η Νότιχαμ. Μικρή σημασία νομίζω έχει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
3: Αυτή τη στιγμή είναι σε ένα χρόνο, θα έχει σημασία.
5: Ναι. Γι' αυτό είπα αυτή τη στιγμή
3: που μιλάμε. Σωστό.
5: Ακριβώς. Τώρα εντάξει. Από τη μία, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι τα 16-18 εκατομμύρια της ρήτρας, 16 νομίζω όπως είναι, όπως είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ότι δεν είναι καθόλου εύκολο ποσό, έτσι, η ελληνική ομάδα να τα δώσει. Και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής γι' αυτό είχε κάνει συνάκριση στην αρχή και τον Ολυμπιακό, κοιτάζοντας ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Από την άλλη μεριά, αν μπορείς να πάρεις έναν ποδοσφαιριστή τόσο υψηλό επίπεδο. Νομίζω με οποιονδήποτε τρόπο και όπως σου δίνεται αυτή η ευκαιρία μέσα την Nottingham Forest, είναι δεδομένο ότι πρέπει να τον πάρεις κατά την άποψή μου, γιατί θα είναι ο καλύτερος χαφ του Ολυμπιακού και του ελληνικού πρωταθλήματος, εφόσον δούμε όλα αυτά που έδειξε και στο Μουντιάλ αλλά και στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Λαλίγκα με τη Σαντάντερ. Αυτή η υπόθεση είναι ουσιαστικά να ολοκληρωθεί άμεσα. Και πρέπει, σας λέω, αυτή τη στιγμή θα έρθει το Πουέρτα Ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλά χαφένες, πρέπει να φύγει. Έχει τον Ντάνι Γκαρσία, ο οποίος παρεμπιπτόντως ανανέωσε το καλοκαίρι, ναι, αλλά δεν έχει παίξει σε ούτε ένα μάτς προαθλήματος τώρα. Έχει τον Έσε.
4: Δεν είχε παίξει με την Αϊμέγγεν.
5: Έχει παίξει με την Αϊμέγγεν.
3: Ναι, ναι, έχει παίξει στο πρωτάθλημα.
4: Άλλο λέω.
5: Έχει παίξει. Ναι. Στο πρωτάθλημα, ως τώρα δεν έχει παίξει. Που βλέπουμε έναν Ολυμπιακό αρκετά διαφορετικό.
3: Ναι.
4: Άρα αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είναι και στους παίχτες θα αποχωρήσουν, εννοείς.
5: Ναι, αυτό θα πρέπει να το δούμε. Αυτό θα πρέπει να το δούμε. Δεν είμαι βέβαιος. Δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα. Ναι. Εγώ εμένα το μυαλό μου περισσότερο να σου πω την αλήθεια στο αν θα αποχωρήσει κάποιος πάει σε δύο. Ή στον Σιπιόνι ή στον Μουζακίτη.
3: Ναι. Το βέβαια για να αποχωρήσει ο Μουζακίτης σημαίνει ότι ξαφνικά...
5: Δεν ανοίγει κάποια θέση.
3: Ορίστε.
5: Δεν ανοίγει κάποια θέση στην Ευρωπαϊκή Λίστα αν αποχωρήσει ο Μουζακίτης.
4: Ναι.
5: Και απ' την άλλη ο Ολυμπιακός έφερε ιδανικά το Σιπιόνι αν τον παραχωρούσε, που βλέπουμε ότι παίζει τώρα και παίζει καλά, να τον έδινε ιδανικό ένα χρόνο να πάει να παίξει κάπου. Γιατί είναι διαφορετικό, νομίζω πολύ διαφορετικό, ένας παίκτης 21 χρονών να μείνει στην ομάδα και να είναι τέταρτο-πέμπτη επιλογή και ίσως και εκτός Ευρωπαϊκής Λίστας, και διαφορετικό ένας 35χρονος όπως ο Ντάνι Γκαρσία να είναι αυτή η επιλογή με τα λίγα λεφτά και να μην είναι εκτός Ευρωπαϊκής Λίστας. Έτσι δεν θα είναι περίεργο και πιο εύκολα θα το δεχτεί. Και είναι και ένα ντοπο και της περί του προπονητή.
3: Εντάξει, εδώ τώρα εσύ μιλάς για μια... Εδώ εσύ τώρα κάνεις μια ισορροπία βασισμένη σε ένα συγκεκριμένο κριτήριο, όμως το θέμα είναι, ξέρεις, τελικά αν το κριτήριο θα είναι αγωνιστικό, ξέρεις, όχι μόνο ηλικιακό ή οικονομικό, το θέμα το κριτήριο να είναι αγωνιστικό. Δηλαδή ο Σιπιόν είναι ο πιο αμυντικός χαφ από τους αμυντικούς χαφ που έχει ο Ολυμπιακός, π.χ.
5: Είναι ο πιο αμυντικός χαφ που έχει, αλλά για μένα είναι και ο καλύτερος με την μπάλα στα πόδια από τα χαφ που έχει ο Ολυμπιακός. Και από τον
4: εγώ, ρε παιδιά, έχω την εντύπωση ότι το κριτήριο και για τον Ροντινέ και για τον Ντάνι Γκαρσία δεν είναι ούτε αγωνιστικό, ούτε ηλικιακό, τίποτα. Είναι προεδρικό. Δηλαδή είναι δύο παίχτες στους οποίους τους θέλει ο Μετιλίμπαρ και ξαφνικά εμφανίζεται να μην τους θέλει ο Ολυμπιακός. Και εγώ λέω ότι δεν είναι δεν τους θέλει ο Μετιλίμπαρ. Ο Μετιλίμπαρ τον Ντάνι Γκαρσία για δικούς του λόγους τον γουστάρει. Αν φύγει ο Ντάνι Γκαρσία, δεν θα είναι και η επιλογή του με τη Λίμπαρ αυτή.
5: Δεν νομίζω πως είναι ακριβώς δεν τους θέλει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, αν δεν ήθελε για παράδειγμα τον Ντάνι Γκαρσία και ο Ολυμπιακός, δεν θα τον ανανέωνε το
4: ναι,
5: καλοκαίρι.
4: Όταν τον ανανέωσε και όταν απέρριψε την πρόταση της Παραναένσε για τον Ροντινέη, ήταν διαφορετικά τα δεδομένα. Μετά την Αϊμέγγεν, γίναν διαφορετικά τα δεδομένα. Μετά τη συνάντηση του με τη Λίμπαρ με τον Μαρινάκη, ήταν διαφορετικά τα δεδομένα. Εγώ βλέπω ένα με τη Λίμπαρ ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει κάτι στην άκρη και περιμένει ποιους παίκτες θα του φέρουν. Δεν είναι ο προπονητής που έλεγε θέλω αυτόν, θέλω τον άλλον, μη διώξετε αυτόν, μη φύγει ο άλλος. Βλέπω έναν άλλον με τη Λίμπαρ. Πιο συμβιβασμένο αυτή τη στιγμή με τη νέα κατάσταση.
5: Κώστα, σε αυτό θα έλεγα ότι περισσότερο εγώ θα έλεγα ότι μπορεί να έχει βάλει λίγο νερό στο κρασί του, στον τρόπο παιχνιδιού του, να πει και ο ίδιος να τον αλλάξω λίγο, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν βγαίνει αυτό που έκανα παρά στο μεταγραφικό. Στο μεταγραφικό εγώ επιμένω ότι ο προπονητής είναι ο ίδιος, αυτός που ήταν, το ότι οι παίκτες που έρχονται έχουν και την. Δηλαδή,
4: Τη δική του έγκριση.
5: Ας πούμε για παράδειγμα και ο Ζώτα Σίλβα, ένας παίκτης που ήταν Νότιχαμ Φόρεστ. Θα μπορεί να βγει κάποιος, ήρθε γιατί δεν μπορούσε να βρει ο Ολυμπιακός μια λύση και έφερε να παίξει την Νότιχαμ. Τον ήθελε τον Ζώτα Σίλβα. Από τα χαφ, που όλοι οι χαφ αυτοί που ακούστηκαν περισσότερο ήταν προϊόν σκάουτινγκ από το καλοκαίρι, ο προπονητής του άρεσε πάρα πολύ ο Τετραουή, ο Πουέρτα, αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, εντάξει, υψηλό επίπεδο ποδοσφαιριστές, αν μη τι άλλο. Αλλά το θέμα είναι ότι τώρα και ο ίδιος το είχε πει πριν τελειώσει η σεζόν ότι καταλαβαίνουμε πρέπει να γίνουν μεγάλες αλλαγές. Ίσως και ίσως στο μυαλό του να μην είχε τόσο μεγάλες, ότι θα αλλάξουν 15-16 ποδοσφαιριστές του ρόστερ.
3: Εντάξει, ναι, πάμε για 60-65% αλλαγή του ρόστερ. Τεράστια αλλαγή. Δύο τρίτα σχεδόν.
5: Απλά αυτό θα είχε αποφευθεί αν στις προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους είχαν γίνει καλύτερες επιλογές. Αν για παράδειγμα φύγει ο Σιπιόνι, έστω και δανεικός, από την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο, την περσινή, δεν θα υπάρχει ούτε ένας παίκτης στην ομάδα.
3: Ναι, τρομερό.
5: Αυτό βλέπετε ότι είναι ένα
3: εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό.
5: Ότι κάτι δεν πήγε καλά, δείχνει ξεκάθαρα. Όχι μόνο στα μεταγραφικά, εγώ μπορώ να πω ότι είχε ξεκινήσει και ο προπονητής, έτσι, ανάλογα με το πώς θα αξιοποιήσει κάποιους παίκτες. Αλλά το μεγάλο μερίδιο βλέπετε ότι γέρνει. Η ζυγαριά γέρνει ότι οι επιλογές δεν ήταν οι καλές, οι καλύτερες ήταν αυτές.
4: Εγώ θα συμπλήρω, θα συμφωνήσω με αυτό που λες και θα συμπλήρω ότι βέβαια επειδή κάποιοι παίχτες πουλήθηκαν και σε πολύ καλή τιμή, δεν τους βάζω στην ίδια κατηγορία. Δηλαδή ο Αντρέ Λουίς, ο Κωστίνια, παίχτες οι οποίοι φύγανε με πολλά χρήματα, δεν λες ότι είναι αποτυχία του μεταγραφικού σχεδιασμού. Είναι παίχτες που πήρε ο Ολυμπιακός με λίγα και τους πούλησε με πολλά.
5: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Από αυτή την οπτική ναι.
4: Ναι, εμπορικά, εμπορικά είναι νίκη αυτό το πράγμα.
5: Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα το θέμα είναι να κλείσει. Ουσιαστικά τελειωμένη δείχνει να είναι η μεταγραφή του τον Γκουστάβο Πουέρτα. Περιμένουμε ακόμα μία θεωρητικά. Περιμένουμε αυτή του Εκστρέμ. Εκεί το οποίο είναι πολύ θολό. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός που δεν το έκανε έτσι, τις προηγούμενες εβδομάδες, διαψεύδει καθημερινά το θέμα του Βάργκας. Διαψεύδει το θέμα του Μπράιαν Χιλ. Διαψεύδει και το θέμα του Παύλο Γκαρσία, της Μπέτης.
3: Ναι.
5: Και εκεί το οποίο είναι πάρα πολύ θολό για το πού θα καταλήξει ο Ολυμπιακός, δηλαδή για τον εξτρέμ του. Δεν νομίζω πως θα είναι ελεύθερος, επειδή αρκετοί το λένε. Υπάρχουν πολλές επιλογές ελεύθερους έτσι και πολύ καλές επιλογές, αλλά δεν νομίζω ότι εκεί θα πάει ο Ολυμπιακός, γιατί και ο προπονητής, εδώ που έχουμε φτάσει, θέλει παίκτες με ρυθμό. Δηλαδή, καλά δεν ήρθε και κάποιος ελεύθερος, εκτός από το Φρόιλερ, επί της ουσίας. Αλλά πλέον, επειδή περνάει ο χρόνος και ο Ολυμπιακός σε 15 μέρες θα παίξει εδώ το ευρωπαϊκό μάτς που είναι και must win, το καλύτερο δυνατό είναι και για την ομάδα και για όλους, να έρχονται στο δυνατό για την ποδοσφαιριστές.
3: Νομίζω το ερώτημα είναι και το εξής. Ακόμα και αν βγάλουμε από την, πώς να πω, από τα μαθηματικά αυτά τον Ροντινέι, τον βγάζουμε έτσι. Ο Ολυμπιακός διαθέτει αυτή τη στιγμή 4 εξτρέμ. Δηλαδή θεωρητικά διαθέτει 2 λύσεις για κάθε πλευρά. Τον Ζώτα Σίλβα και τον Ζωέλ Ρόκα αριστερά, τον Κώστα Φορτούνη και τον Ζέλσον Μαρτίνς δεξιά. Έτσι το λέω λίγο σχηματικά τώρα. Mm-hmm. Λοιπόν, το ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει και θα αγοράσει πιθανότατα εξτρέμ, σημαίνει, πιστεύεις, αναγκαστικά και αποχώρηση ή όχι?
5: Από τη στιγμή που αποχώρησε ο Ροντινέι, όχι αποχώρησε, τον έχουμε τελειώσει εδώ το παιδί που ακόμα δεν έχει βγει. Εφόσον αποχωρήσει ο Ροντινέι, θεωρώ ότι θα αναπληρωθεί το κενό του. Που θεωρώ σχεδόν βέβαιο. Αν σκεφτόμουν, όχι αν σκεφτόμουν, αν θα μπορούσε να υπάρξει κάτι άλλο σε αποχώρηση, θα μπορούσε να του Ζέλσον εκεί μετά.
3: Ναι.
5: Γιατί η Κράσνονταρ τον θέλει. Εντάξει, η Ρωσία βέβαια είναι αρκετές μέρες ακόμα ανοιχτό το μεταγραφικό παράθυρο. Αλλά αν δεν φτάσει στα 6 εκατομμύρια που θέλει ο Ολυμπιακός μίνιμουμ, γιατί πάνω από 4-4,5 δεν έχει πάει η Κράσνονταρ. Δεν θα γίνει κάτι εκεί πέρα. Αλλά κάποιος άλλος δεν μπορεί να αποχωρήσει. Έτσι, ο καταλαβαίνω, δεν ξέρω, είναι μόνο. Ναι. Έχει και πρόταση και καλή στα χέρια του. Ο ίδιος δηλαδή θα έχει πρόβλημα να πάει εκεί. Απλώς νομίζω το γεγονός ότι ο Ζώτα Σίλβα ειδικά είναι λίγο μπαλαντέρ.
3: Ναι, είναι λίγο μπαλαντέρ.
5: Και ίσως ενώ ταιριάζει και με τον τρόπο που παίζει ο Ολυμπιακός και περισσότερο πίσω το φόρο.
3: Ναι, του κάνει λίγο Κοστούλας, λίγο Τσόρι Ντομίγκες, για να πούμε για τους πιο παλιούς, ας πούμε.
5: Ναι. Γενικότερα ο Ολυμπιακός, ο εξτρέμ που σάνει το προφίλ του, θέλει να είναι και ένας που θα έχει νούμερα. Δηλαδή να πατήσει πάνω σε έναν εξτρέμ που θα έχει νούμερα, που θα έχει.
3: Να είναι λίγο γκολτζής, βέβαια.
5: Ναι, έχει σημασία. Και κυρίως είναι αυτό που λένε inside forward, δηλαδή να μην είναι παίκτης γραμμής. Να είναι παίκτης
3: που συγκλίνει και μπαίνει μέσα. Μπουκαδόρος, ναι.
5: Ακριβώς. Αυτά. Να πω απλά και ότι πήρε εισιτήριο Ολυμπιακού για το Βόλο, ακόμη νούμερο δεν έχουμε, αλλά το ξέρετε όλες οι ομάδες μεγάλες παίρνουν όσα θέλουν για το Βόλο εκεί, κάθε φορά για το μάτς της Κυριακής που παίζει. Και πλέον εντάξει, χωρίς ρεπό πηγαίνει, γιατί μεθαύριο παίζει και το κύπελο στη Λάρισα με την Άλλη Νόβιντε, το που εκεί θα δούμε πολλά πράγματα, θα δούμε παίχνα πριν χρόνο, θα δούμε τον Πέντερσεν, πιθανόν το βασικό, στο δεξιά κρότη άμυνας. Ο Σάγια Κασπαρικούς δεν έχει κάτι για αλλαγή, απλά ζαλιζότανε, είχε χτυπήσει το κεφάλι και λίγο ζαλίστηκε. Θα δούμε τον Μπρούνο να επιστρέφει αριστερός μπακ, σαν στόπερ παλαιλαγές, να δούμε τον Ντάνι Γκαρθία πιθανόν να παίρνει φανέλα βασικού, να δούμε τον Γκονζάλες βασικό. Και ελπίζω αυτή τη φορά να είναι λιγότερο αγχωμένος, γιατί η εικόνα του δεν ήταν καθόλου κακή, αλλά...
3: Η εικόνα του αντιθέτως, όχι απλά δεν ήταν καθόλου κακή, ήταν η εικόνα που κατ' εμέ, αν συνεχιστεί, πηγαίνει τον Αλκαμπή στον πάγκο. Ρωτάς εμένα, το λέω.
4: Καλός παίχτης, θα κρίνουμε το πρώτο παιχνίδι τώρα, γιατί...
3: Όχι, δεν κρίνουμε, αλλά λέω ότι οι κινήσεις του, η τέτοια του...
4: Είναι καλός παίχτης.
3: Και για ένα παιδί που έχει αλλάξει ήπειρο, έτσι, δεν έχει ξαναπαίξει ποτέ στην Ευρώπη, πήγε να παίξει εκεί στο χωράφι στην Τρίπολη, τόσο ένα μη καλό, να το πω έτσι, αγωνιστικό χώρο. Για το τεταρτάκι του 20 λεπτά ήταν εξαιρετικός. Έδειξε ένα center forward, πάνω του δώσεις τρεις καλές μπάλες, τη μία θα τη βάλει.
5: Ακριβώς, και θα τον βοηθήσει πολύ στο θέμα της προσαρμογής, ότι έρχεται με ρυθμό. Γιατί έχει παίξει με 15 παιχνίδια και δεν θα χρειαστεί ούτε προετοιμασία ούτε κάτι άλλο. Εντάξει, προσαρμογή χρειάζεται σε ένα άλλο πρωτάθλημα. Αλλά ήδη προέρχεται από μια λίγκα έτσι πολύ σκληρή, αν μη τι άλλο. Οπότε νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα τόσο πολύ με το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό που λένε και οι Μεξικανοί είναι ότι είναι ένα space ψυχολογίας. Δηλαδή μόλις και ρυθμό, μόλις αρχίσει να βρίσκει το call, μετά είναι δύσκολο να τον σταματήσει.
3: Και μετά πλέον στα post του Ολυμπιακού στο Facebook θα έχουμε μόνο Μεξικανούς, έτσι. Δεν θα έχουμε κανένας άλλος.
5: Και εκατοντάδες χιλιάδες likes.
3: Ναι, εντάξει, είναι τρομερό, μα βλέπεις post του Ολυμπιακού και από κάτω. Το 70% είναι Μεξικανοί που σχολιάζουν και λες «Πού μπήκα ρε φίλε, τι γίνεται?»
5: Υπάρχουν καταρχάς, πλέον υπάρχει κανάλι που μεταδίδει μέσω live streaming τα παιχνίδια του Ολυμπιακού. από τη στιγμή που ήρθε ο Γκονζάλες εδώ.
3: Ναι, ωραία είναι αυτά. Είναι και ο ίδιος πολύ ενεργός στα social media. Βλέπω ανεβάζει συνέχεια πραγματάκια, παιχνιδιάρικα, προπονήσεις, όλα.
5: Την ημέρα που ήρθε εδώ, παιδιά, ήρθε κανάλι του ESPN, νομίζω ήταν. Ή το Tutin, τέλος πάντων, από το Μεξικό, ήρθε μαζί για να καλύψει όλη την ημέρα του. Και πλέον οι Μεξικανοί ακόμα, δηλαδή, ψάχνουν πράγματα οτιδήποτε. Δηλαδή, έφευγε η ομάδα και όπως πήγαινε στα αποδυτήρια, πέρασε μόνο του και έλεγαν, δεν τον κάνει κανείς παρέα. Δηλαδή ψάχνουν τα πάντα πλέον. Αλλά εντάξει, αυτό είναι καλό για τον Ολυμπιακό, γιατί μπορεί να το εκμεταλλευτεί και το εκμεταλλεύεται ήδη εμπορικά για ένα νέο άνοιγμα.
3: Ωραία. Τελευταία ερώτηση, συγγνώμη, θα κάνω τελευταία, γιατί είναι ξεχασμένη και δεν ρωτάμε. Έχουμε όλοι επικεντρωθεί σε μεταγραφή. Αυτό το παλικάρι, ο Ρωμάνο Γιάρεμτσουκ, τι κάνει?
5: Ο Γιάρεμτσουκ περίμενε τόσο καιρό τη Λίον. Τη Λίον ακόμα δεν έχει έρθει. Ο Γιάρεμτσουκ έχει αποφασίσει ότι θέλει να φύγει. Αυτά τα σενάρια που προκύπτουν και αναφέρουν ότι θα γυρίσει στην Ουκρανία δεν μου προκύπτει και δεν το βλέπω ποτέ να γυρίσει στην Ουκρανία. Mm-hmm. Ψάχνει ομάδα, αλλά πλέον αρχίζει λίγο και στενεύει ο πλοίος, να το πω έτσι. Φαινόταν την προετοιμασία όταν εκτός ομάδας. Η ομάδα ήθελε να μείνει, ο ίδιος δεν ήθελε. Και πλέον πρέπει να βρει ομάδα.
3: Εάν δεν ήθελε, τι έκανε? Περίμενε τη Λιόν όλο το καλοκαίρι, δεν κοίταζε αλλού.
5: Πραγματικά.
4: Περίμενε και η Λιόν, παιδιά, να δει αν θα μπει League Face, ας πούμε. Δεν μπήκε. Θέλω να πω, μέτραγε εκείνη το κουμπαρά της.
5: Ναι, ναι. Η ρήτρα του ήταν 5 εκατομμύρια ευρώ και δεν μπορούσαν να τα δώσουν. Για να καταλάβετε, γιατί είχε την οικονομική κατάσταση τη Λιόν.
4: Αυτό λέμε. Γι' αυτό και η Λιόν δεν μπήκε, αποκλείστηκε από τη Φενέρ. Οπότε, ξέρεις, και εκείνοι προφανώς ορίζονται να δώσουν τα χρήματα αυτά.
5: Ο ίδιος ιδανικά θα ήθελε ένα καλό πρωτάθλημα σε μια ομάδα που θα παίζει. Αυτό το μοιάζει. Αν προκύψει κάτι αύριο που είναι και τελευταία ημέρα των μεταγραφών στην Ιταλία, γιατί εκεί έχει πέρασει, να το δούμε.
4: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
4: Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, και αυτά από τον Γιώργο Τσανάκα και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Βγάζουμε τα ρεπορτάζ γιατί εκκρεμούν από πριν.
3: Εκκρεμούν.
4: Δεν βγήκανε λόγω του αγώνα νωρίτερα του
3: Λεωφόρου. Συγγνώμη, δεν είμαστε ρεπόρτερ.
4: Δεν είμαστε, αλλά θα ντυθούμε αυτό το μανδύα και. Τον κύριο Τσακίρη έχουμε τώρα.
3: Ναι.
4: Τον κύριο Τσακίρη έχουμε τώρα. Γεια σου, κύριε Τσακίρη.
3: Γεια σου, Τζόρτζ.
6: Γεια σου, τι κάνετε, Γιάννη, τι κάνεις, μου λείψες.
3: Καλά είσαι. Καλά,
6: Πάντα καλά. Πάντα καλά εσείς, εμείς δεν είμαστε το ίδιο.
3: Γιατί?
6: Μετά από μια γκέλα, καταλαβαίνετε λίγο να ισχυώσουμε, αλλά δόξα τω Θεώ είναι, νομίζω ότι το κλαμπ σε μια κατάσταση λόγω και της παραταμένης συνέχειας σε αγωνιστική φιλοσοφία, λογική και όλο αυτό το. Η επιτυχία που κάνει μέχρι και την πρόκληση του Champions League

0: αλλά και στα δύο μάτς, όντως επειδή υπήρχε αυτή η χαλαρότητα που διέκρινε ο προπονητής, προκλήθηκε ένας κραυγισμός που δεν τον έχουμε συνηθίσει 100% από τον coach, αλλά είναι και δικαιολογημένος παράλληλα 100%, όμως φαίνεται ότι δεν του επιτρέπει να έχει καθαρό μυαλό στη διαχείριση του παιχνιδιού ή στο διάβασμα.
1: Εγώ λέω όχι μόνο στη διαχείριση, Γιώργο, εγώ λέω και στο καταρρισμό της εντεκάδας. Δηλαδή πήγε σε μια εντεκάδα η οποία ήταν κατά τα 10-11 ίδια με το παιχνίδι με τους Βούλγαρους. Όπως και να έχει.
0: Ο χειρότερος παίχτης, Κώστα μου, ήταν αυτός που ήταν ο 10-11, ο Βιτάλης.
1: Ναι, αλλά γενικότερα λέω.
0: Δηλαδή, υπάρχει... Γι' αυτό λέω ότι μου φάνηκε πειραγμένο μυαλό, γι' αυτό
1: ναι,
0: το λέω.
1: Ναι, και μυαλό πειραγμένο και παίχτες οι οποίοι ενδεχομένως να περιμένουν ευκαιρία να παίξουν δεν έπαιξαν. Μπορεί και η ΑΕΚ πέρα από το κομμάτι της κούρασης να είναι και λίγο ξέρεις με το μυαλό στο ποιους έχουμε να παίξουμε στο τσουλού.
0: Ναι,
1: πολλά πράγματα.
0: Το καταλαβαίνω απλά και αυτό είναι η δουλειά του προπονητή να το διαχειρίζεται, έτσι δεν είναι πνευματικά εννοώ. Προφανέστατα δεν υπάρχει προπονητή στον κόσμο ακόμα που να έχει καταφέρει να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα κάνει επέμβαση στον εγκέφαλο για να αποβάλει κάποια κομμάτια που σκέφτονται διαφορετικά, το καταλαβαίνω. Ωστόσο είναι η δεύτερη φορά που γίνεται αυτό, που δείχνει δηλαδή είτε πριν είτε μετά από ένα μάτς πολύ έτσι απαιτητικό, γιατί με τον Όφη ήταν πριν το μάτς με τη Λεύσκη στην Βουλγαρία. Τώρα ήταν μετά την επιτυχία. Οπότε γι' αυτό και λέω ότι πρέπει να το δουν αυτό και οι ποδοσφαιριστές οι ίδιοι, που νομίζω ότι είναι καλό που ήρθαν νωρίς αυτή την γκέλα για να τη διαχειριστούν και να καταλάβουν τι διακυβεύεται, αν και εφόσον συνεχίσουν έτσι, αλλά και ο coach για να μην εκνευρίζεται. Ο μόνος κοινός παρανομαστής που θα λείψει από εδώ και πέρα στην δουλειά, να το πω έτσι, του Σέρβου προπονητή είναι το γεγονός ότι όπως και με τον Όφη, όπως και με, έτσι και με την Κυψιά, δεν είχε καμία γνώση πώς και το πώς θα παίξει, του πώς και με ποιους. Και τακτικά ενώ αλλά και πρόσωπα θα παίξει ο αντίπαλος, γιατί δεν είχε καμία εικόνα. Και Όφη, γιατί ξεκίνησε όπως η ΑΕΚ τελευταία και δεν είχε παίξει κάποιο επίσημο παιχνίδι πλήρη του Super Cup, αλλά και η Κυφσιά, η οποία λόγω της αναβολής πρεμιέρας δεν είχε εικόνα ο coach, και είναι ένα από τα πάρα πάρα πολύ βασικά συστατικά επιτυχίας του Μάρκο Νίκολιτς, όπου και αν έχει βρεθεί, όχι μόνο στην ΑΕΚ, η ικανότητά του να αναλύει τον αντίπαλο και να δουλεύει πάνω σε αυτόν και στις αδυναμίες του με τους ποδοσφαιριστές του. Φάνηκε και χθες ότι δεν το είχε αυτό. Απλά επαναλαμβάνω και εγώ μένω πολύ σε αυτό, έχεις δίκιο Κωστή, και αυτό μπορεί να παίξει ρόλο, το γεγονός δηλαδή ότι δεν πήγε σε πιο μεγάλο rotation. Όταν έχει έρθει γκέλα όλα μπορεί να τα βρεις. Εγώ νομίζω όμως ότι πολύ κακό έκανε και το κλαβισμός, γιατί δεν έχει καθόλου καθαρό μυαλό να διαπιστώσει πράγματα. Θα μπορούσε για παράδειγμα να παίξει με 3 χαφ μετά το γκολ που έχει δεχθεί, που έχει πετύχει από το 80 και μέχρι το τέλος, ώστε να διαχειριστεί καλύτερα το γεγονός ότι έβλεπε μέχρι και το 80 φεύγω ότι ο αντίπαλος από τον άξονα δημιουργούσε πάρα πολλά προβλήματα με τον Πόμπο, με τον Μπένι όταν σκόραρε κιόλας, αλλά και πριν με τον Θοδωρή να πηγαίνει και αυτός κοντά εκεί στον κεντρικό άξονα προκειμένου να κάνει υπεραριθμία. Πάτησε τουλάχιστον, επιχείρησε μάλλον να πατήσει τουλάχιστον 40 φορές από αυτό το κομμάτι ο αντίπαλος και δημιούργησε πριν τον γκολ της ισοφάρισης δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες από το σημείο αυτό. Το σουτ του Πόμπου από το πέναλτι, θυμίζω, που πήγε out, γιατί είναι κακό τελείωμα, είχε όλες τις προϋποθέσεις να τελειώσει καλύτερη τη φάση, και το σουτ του Δωρίου πήγε στο δοκάρι. Okay. Μια του κλέφτη λέει, έτσι ο δημόσιος λαός μας, για του κλέφτη της για κακή του μέρα. Mm-hmm. Δεν υπήρχε περίπτωση, ήταν και το δίκαιο του αγωνιστικού, να το πω έτσι, να βρει γκολ ισοφάρισης και φυσικά, αφού η ΑΕΚ περίμενε απλά το μοιραίο. Τώρα, είναι καλό μάθημα, αρκεί να γίνει τέτοιο, έτσι. Να είναι δηλαδή, να αναγνώσει σωστά το πρόβλημα εντός ΑΕΚ και να το διαχειριστούν ένα καλό που παίζει άμεσα παιχνίδια. Αυτά φέρνουν μόνο την ηρεμία. Ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό ότι απορροφά τους κραδασμούς αυτούς, γιατί είναι με ένα χρόνο πλέον ομάδα, έχει πετύχει πάρα πολλά, οπότε δεν μπορεί με μια-δυο γκέλες να διαλύσει το οικοδόμημά της. Ωστόσο, προφανέστατα δεν έχει καμία τύχη αν συνεχίσει έτσι στις εγχώριες διοργανώσεις, θα πρέπει να καταλάβει αυτό, να το εμπεδώσει και να έχει το μυαλό της εκεί, γιατί ξαναλέω, όχι εγώ, αυτό έχει επισημάνει ο coach, το είπε και στους παίκτες του στην ομιλία του σήμερα και χθες. Μέσα από το πρωτάθλημα υπάρχουν όλα αυτά που ζουν και στην Ευρώπη και βασικός στόχος παραμένει το πρωτάθλημα. Και δεν θα μπορούσε να είναι και κάποιος άλλος βασικός στόχος για ελληνική ομάδα που συμμετέχει στο Αμερικανικό, παιδιά, για να είμαστε και απόλυτα ειλικρινείς, και με τις ομάδες που αντιμετωπίζουν, αλλά και πού θα πας να το πάρεις. Ή θα πας στους 16, πολύ δύσκολα, αλέφικτο, όπως έχουμε δει τις ομάδες που υπάρχουν και τη διαδικασία του Luke Face, τουλάχιστον το δικό μου το κεφάλι. Άρα το θέμα είναι τώρα της διαχείρισης αυτής της γκέλας και βέβαια να δούμε αν θα υπάρξει κάποια κίνηση για τη συλλήψη που διάρκει εκεί. Ενίσχυση, εγώ ξέρω και αντιλαμβάνομαι ότι δεν αλλάζει η απόφαση σε ό,τι αφορά

0: στο να βρεθεί μια ευκαιρία, αν βρεθεί μια ευκαιρία. Απλά μου μοιάζει ότι φωνάζει, εφόσον δεν βλέπει τον Κουτέσα για παράδειγμα, ούτε χθες τον είδε ο κόουτς, έτσι. Θυμίζω ότι επέλεξε να αλλάξει τον Κοϊτά και έβγαλε τον Μάγια να τον πάει αριστερά για να βάλει τον Ζουμπκόφ. Mm-hmm. Το σημαίνει ότι δεν είναι προτεραιότητα του ο Κουτέσα. Αν δεν είναι ο Κουτέσα προτεραιότητα του και δεν βλέπει και τον Γκατσίνοβιτς ως πρώτη αλλαγή για εκεί, νομίζω ότι πρέπει να βρει παίχτη μέσω επιθετικά. Γιατί ο Κοϊτά δεν βγαίνει ακόμα.
1: Εξτρέμα εννοείς.
0: Ναι, θα πρέπει να βρει κάποιον αντί
2: του μεσοεπιθετικό, ρε παιδί μου, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, αντί του Κοϊτά δεν ξέρω αν θέλει να παίξει εξτρέμ ή half εξτρέμ. Εχθές είδαμε πάντως ότι είχε στον πάγκο του για παράδειγμα να βάλει είτε τον Γκατσίνοβιτς από αριστερά που το είχε κάνει με τον Ηρακλή, θυμίζω, είτε σαν half εξτρέμ, είτε να βάλει γλύσιο εξτρέμ, τον Κουτέσα. Δεν έκανε τίποτα από τα δύο. Επέλεξε να πάει αριστερά τον Μάγερ και να φέρει δεξιά τον Ζουμπκόφ. Δεν ξέρω αν μπορούμε...
2: Δεν λειτουργήσε αυτό τέλος πάντων, ναι.
0: Όχι, δεν λειτουργήσε. Σε καμία περίπτωση δεν λειτουργήσε. Σε καμία περίπτωση. Και δεν καταλάβησε γιατί μετά βγήκε ο Μάγερ. Είπαμε μετά ήταν θολωμένο το μυαλό. Εντελώς από τον εκνευρισμό του coach και δεν τα έκανε σωστά τα πράγματα.
2: Ναι. Δηλαδή, τυχαίνει και οι προπονητές μπορεί να έχουν μέτριες βραδιές. Θέλω να πω, δεν είναι μπάλα, είναι και παίχτες, όπως και οι παίχτες και οι προπονητές καμιά φορά θολώνουν. Δεν
0: έχει απόλυτο δικαιωμάτιο.
2: Δεν έγινε για κανένα έκπληξη.
0: Πολύ σωστά το σημειώνει γιατί αυτό δεν τον κάνει κυριότερο προπονητή. Είναι προφανώς ένα σπουδαίο προπονητή και έχει προφανέστατα καταγράψει φοβερές επιτυχίες μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό δεν αλλάζει και δεν θα το πάρει και κανείς. Εδώ μιλάμε για ένα μάτς μόνο, για δεύτερο μάτς βασικά, αλλά για τις αλλαγές που εντάξει, απλά δεν δικαιολογούν την εικόνα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιος που έβλεπε έστω από το σπίτι του, παιδί μου, το παιχνίδι και έλεγε τώρα θα βγάζα το Μάγια από το παιχνίδι. Νομίζω ότι αν δεν θα ακουμπούσες κάποιος από το θέσιο παιχνίδι είναι ο Μαρίν, ο Μάγκερ και ο Βάργια σίγουρα. Τους δύο δεξιούς τους ακουμπήσαμε, τους βγάλαμε. Γι' αυτό λέω ότι
2: αυτό μπορεί να κάνει και με τις μετρήσεις των παιχτών από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Θέλω να πω από τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Να ήταν η πρόβλεψη να παίξουν 60-65 λεπτά τέλος πάντων. Με τη λογική να το έχουμε κλειδώσει μέχρι τότε το μάτς.
0: Το καταλαβαίνω σε ένα βαθμό.
1: Δεν θα συζητούσαμε τίποτα από όλα αυτά αν δεν είχε πει το σουτ στο 90.
2: Θα συζητάγαμε. Διότι η Φυσιά είχε 5 τελικές παραπάνω. Είχε ευκαιρίες. Αλλά πολύ πιο άνετα θα το συζητάγαμε. Πολύ πιο άνετα.
0: Συζητάγαμε με χαλαρότητα. Προφανέστατα. Και θα αναδεικνύαμε τα λάθη με πολύ μεγάλη χαλαρότητα. Δηλαδή είναι πολύ λογικό. Πέρυσι η ΑΕΚ αυτή την εικόνα είχε τέτοια εποχή. Σε ό,τι αφορά το μάτς αυτό ή του off. Αυτή την εικόνα είχε. Απλά έπαιρνε το μάτς στο 1-0. Όμως αναδεικνύαμε ότι και πάλι ότι δεν αποδίδει καλά. Ναι. Ότι δεν βγαίνουν αυτά τα πράγματα. Ένα χρόνο μετά είναι λογικό να αποκαλείται ο πνευρισμός του coach. Γιατί δεν δικαιολογείται να έχει την ίδια εικόνα με πέρυσι τέτοια εποχή. Δεν είναι το ίδιο νέα ομάδα. Δεν είναι νέες οι αγωνιστικές σκέψεις που περνάει ο προπονητής. Δεν είναι άγνωστα τα πράγματα ώστε να χρειάζεται χρόνος και από τον Νοέμβριο και μετά θα δούμε την ομάδα που πρέπει. Γι' αυτό και εκνευρίζεται και τσαντίζει τον προπονητής, γιατί δεν βλέπει αυτά που θέλει, έχει δουλέψει και καταφέρει να τα περάσει την ομάδα του τόσο καιρό.
2: Απλά και ξέρεις, γίνεται μια ομάδα.
0: Και πριν, άλλαξε 2-3 παίχτες, δεν άλλαξε 10%.
2: Αλλά ξέρεις, μια ομάδα που ξεκινάει τελευταία την προετοιμασία έχει το πλεονέκτημα ότι κάνει με την ισχύα της όλο το στάδιο της προετοιμασίας και την ξεκούραση κλπ. Και από την άλλη μεριά έχει και το ντεζαβαντάζ του μικρότερου αγωνιστικού ρυθμού, γιατί έχει παίξει όλα και όλα 3 και 1-4 τώρα επίσημα παιχνίδια.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Οπότε έχεις απόλυτο δίκιο. Απλά και πάλι το ξέρεις ποιος είναι ο αντίλογος. Και η Φυσιά έχει παίξει 2.
2: Ναι, ναι, σωστό.
0: Γι' αυτό
2: αλλά
0: το λέω.
2: Η Φυσιά δεν έχει υπάρχει υποχρέωση. Η Φυσιά δεν έχει καμία υποχρέωση.
0: Σωστά. Τέλος πάντων, καλό είναι ότι δεν είχε άλλο πρόβλημα σε επίπεδο να υπάρχει κάποιο τραυματισμό ή οτιδήποτε. Ετοιμάζεται και προετοιμάζεται να τελειώσει αύριο την προετοιμασία της για να ταξιδέψει και να παίξει, θυμίζω, στη Χρυσούπολη με τον Έστω Χρυσούπολης για το κύπελο. Mm-hmm. Εκεί νομίζω το κάνουμε πολύ μεγάλο rotation, όπως αντιλαμβάνεστε.
2: Φαντάζομαι πια εκεί είναι. Φαντάζομαι εκεί.
0: Βλέπω και 11 παίχτες, ναι. Αλλάζει. Και έπειτα έχει το μάτς με τον Άρη μέσα στην Νέα Φιλαδέλφεια σε 9 κυκλοφόρησαν σήμερα τα εισιτήρια για τους αν και το ξέρουν όλοι γιατί οδεύουμε προς sold out ήδη, αλλά έχει πολύ μεγάλη διάθεση ο κόσμος, το καταλαβαίνουμε γιατί ακολουθεί και το μάτς με την Λάσκα. Αυτά.
1: Ωραίτητα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, εντάξει, τότε το έδειξαμε λίγο, πάει το κλάψαμε το δελτίο που γράφει.
2: Και το στείλε και κάποιο, δεν κατάλαβα δηλαδή. Εκτός αν είναι ο συνάδελφος που λέει τις ειδήσεις στο.
1: Ενδεχομένως, ναι.
2: Κάποιο άλλο να πει το κλάψαμε το δελτίο και πω Παναγία μου, τι κακό πάθαμε. Εντάξει.
1: Οπότε πάμε, έστουμε μικρή χρονική καθυστέρηση, να κάνουμε μια μικρή διαφημιστική διακοπή. Λίγο τραγουδάκι, θα επιστρέψουμε να σκοστάμε ακόμα ένα ρεπορτάζ πάω και να μπούμε στην περίφημη ανύπαρκτη κανονική ροή τη εκπομπή μα.
3: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στο Stop FM 102,4.
5: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε τροχιά έντονης τουριστικής κίνησης αναμένεται να κινηθεί η Ρόδος το Σεπτέμβριο, καθώς το λιμάνι του νησιού ετοιμάζεται να υποδεχθεί συνολικά 56 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων. Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, το ποδαρικό για το μήνα κάνει την 1η Σεπτεμβρίου το εντυπωσιακό Marella Discovery. Ωστόσο, η μεγαλύτερη κορύφωση της κίνησης αναμένεται κατά το 2ο και το 3ο δεκαήμερο του μήνα. Οι ημέρες αιχμής, όπου το λιμάνι θα υποδεχθεί περισσότερα από ένα πλοία την ίδια ημέρα, είναι οι 8, 14, 16, 21, 22, 28 και 29 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, στις 21, 28 και 29 του μήνα αναμένονται τετράπλες αφίξεις, ενώ στις 22 Σεπτεμβρίου τρία μεγάλα κρουαζιερόπλοια θα βρίσκονται ταυτόχρονα δεμένα στη Ρόδο. Έντονη ανησυχία και αναβρασμός επικρατεί στον επιχειρηματικό και τουριστικό κόσμο της Ρόδου. Με επίσημη ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων του νησιού παρεμβαίνει στην ανοιχτή κόντρα μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της ΔΕΙΑ Ρόδου, ζητώντας άμεσες και καθαρές απαντήσεις για την ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων. Οι ξενοδόχοι και οι ιδιοκτήτες καταλυμάτων καλούν τον εκπρόσωπο τύπου της Περιφέρειας, κ. Ταρασλιά, να ξεκαθαρίσει δημόσια αν οι πρόσφατες δηλώσεις του κρύβουν πραγματικό πρόβλημα για τη δημόσια υγεία ή αν πρόκειται για μια στήρα πολιτική αντιπαράθεση που πλήττει ανεπανόρθωτα την εικόνα του νησιού στην αιχμή της τουριστικής περίοδου. Η Ρόδος χρειάζεται συνεργασία, σοβαρότητα και διαφάνεια, όχι άλλη αντιπαράθεση, καταλήγει ο Σύλλογος, ζητώντας τη δημοσιοποίηση όλων των επίσημων μετρήσεων. Συνεδριάζει αύριο στις 11.30 το πρωί στη Ρόδο το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Στο επίκεντρο της αυριανής 11ης τακτικής συνεδρίασης αναμένεται να βρεθούν κρίσιμα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα της νησιωτικής περιφέρειας. Μεταξύ των 13 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ξεχωρίζουν τα μέτρα για την εξασφάλιση στέγης σε γιατρούς, με την παραχώρηση 9 κατοικιών στην πόλη της ΚΟ, στην δεύτερη ΔΥΠΕ, για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου ΚΟ. Η χρηματική ενίσχυση περιφερειακών υπαλλήλων για την ενοικίαση πρώτης κατοικίας, καθώς και οι εξελίξεις που αφορούν τη διαχείριση των λατομείων. Κοινή συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσουν αύριο 3η 1η Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης και ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου Ανδρέας Παπανδρέου Νίκος Καραμαρίτης για ζητήματα που αφορούν την ενίσχυσή του από το Δήμο Ρόδου. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στην περιοχή του Ροδινιού. Λόγω έργων ανακατασκευής από το Δήμο Ρόδου έκλεισαν τμήματα των οδών Πάλμα Μαγιόρκα, Βελιγραδίου και Βέρνης. Στο σημείο υπάρχει ειδική σήμανση για την καθοδήγηση των οδηγών σε εναλλακτικές διαδρομές. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές, βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση γύρω στα 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Γιώργο Γιαννίση, μεγάλη μας χαρά, στη ρύθμιση των ήχων, φρέσκος. Θα τολμούσα να πω και λαχταριστός μετά τις...
1: Αλλά ακούνε και άνθρωποι που δεν πρέπει να δέσουν τα πράγματα, οπότε ας μην είναι δροσερός θα έλεγα.
0: Δροσερός, νομίζω ότι θα ήταν πιο σωστό. Τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής.
1: Επίσης δροσερή, για να μην λέμε μόνο για τον Γιαννίση. Θέλω να πω και ζηλεύει και η Βαλεντίνα.
0: Λέμε για τον Γιαννίση ή για άλλους λόγους. Για άλλους λόγους για τον Γιώργο τον Γιαννίση. Καταλαβαίνουμε. Ναι. Τώρα όλοι και όσοι ενδιαφέρονται καταλαβαίνουν και λίγο περισσότερο νομίζω έτσι για τον Γιώργο τον Γιαννίση. Τι εννοούμε. Λοιπόν, τα μήνυματά σας έρχονται σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο. Δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr, κάνετε κλικ στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, στο κόκκινο μπάνερ που λέει ραδιόφωνο live. Ανοίγει ο Media Player, ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα. Βρίσκεται εκεί την ενότητα on demand, να θέλετε προηγούμενες εκπομπές. Και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων. Ένα μήνυμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο rama05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. fightclub2.0 είναι αυτό που γράφετε για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube. Το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, χρήσιμο με τις δικές του ενότητες. Fight Club 2001, όλο μαζί, ως μία λέξη για να μας βρείτε στο Instagram. Και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Τελειώνει ο Αύγουστος, τελευταία μέρα σήμερα, υπεύθυνα, μπορώ να σας πω. Ότι ακόμα και την τελευταία μέρα του καλοκαιριού, για το φθινόπωρο δεν ξέρω, αλλά την τελευταία μέρα του καλοκαιριού, δόξα το γιαραμπή, TikTok δεν έχουμε.
1: Αύριο είναι ένας άλλος, άλλη μέρα, ένας άλλος μήνας, μια άλλη εποχή.
0: Μα γι' αυτό το είπα.
1: Ναι.
0: Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς στο μικρόφωνο.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, και να σας πούμε επίσης, πριν τον την βγάλουμε για το τελευταίο ρεπορτάζ που σας χρωστάμε, ότι το στοίχημα Nation είναι εδώ και απογειώνει τον τρόπο που ζούμε τις αθλητικές εμπειρίες. Στο nation.stoihiman.gr σε περιμένει ένας κόσμος γεμάτος αδρεναλίνη μέσα από αθλητικά events και όχι μόνο, διότι μέσα από μια πληθώρα διαγωνισμών διεκδικείς μοναδικά ταξίδια για να νιώσεις τον παλμό στα μεγαλύτερα και πιο ιστορικά ντέρμπι, την ευκαιρία για exclusive meet and greet, γνωρίζοντας από κοντά χορυφαίους αθλητές και την παρουσία σου στις σπουδαιότερες αθλητικές διοργανώσεις της χρονιάς. Όλες οι κινήσεις οι ανεπανάληπτες εμπειρίες που πηγαίνουν το παιχνίδι σε εντελώς άλλο επίπεδο βρίσκονται πλέον συγκεντρωμένες σε ένα και μόνο σημείο. Το nation.stoihiman.gr. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σου είναι να είσαι μέλος της Στοίχημα. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21 plus. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, και πάμε να ολοκληρώσουμε τα ρεπορτάζ που σας χρωστάμε, όχι εμείς συγκεκριμένα. Έτσι, ναι. Εμείς σας χρωστάμε έναν Αύγουστο.
0: Η ζωή.
1: Έναν Αύγουστο χρωστάμε εμείς, τίποτα άλλο. Λοιπόν, αλλά ο σταθμός σας τα χρωστάει και πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη Τσόρμπατζόγλου. Γεια σου,
0: γεια
1: σου Δημήτρη.
2: Γεια σας, χαίρετε. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Ρεπορταζιακά για τον ΠΑΟΚ που δεν έχει τα χρονικά όρια με τις λίστες, έχει 2 εβδομάδες για τα δικά του μεταγραφικά και άρα δεν καίγεται σήμερα αύριο να τελειώσει τις κινήσεις του. Πρώτα απ' όλα για το αγωνιστικό αύριο το πρωί εξετάσεις ο Χατζηδιάκος για το αν έχει...
1: Ανησυχούμε, πλάση. Ανησυχούμε.
2: Σαφώς. Για το αν έχει θλάση ή όχι. Από εκεί και πέρα είναι το πρόβλημα στη γάμπα για τον Έλληνα στόπερ και είναι και πολύ επικίνδυνα αυτή η νοική ομάδα. Βράζει Τετάρτη στο ΠΑΟΚ, έχει κύπελο με τον Όφη. Θα κάνει σίγουρα αλλαγές και θα χρησιμοποιήσει και 2 νεαρούς μεταξύ του Μύθου, του Χατσίδη, του Μπαταούλα στα στόπερ. Σε αγώνα που θα επιστρέψει και ο Τάισον. Δεν φαίνεται Καμαρά στον ορίζοντα. Για τον Καμαρά προφανώς κάποια ομάδα υπάρχει, ενδιαφέρεται. Ο Καμαρά δεν είναι διαθέσιμος στις τελευταίες προπονήσεις του ΠΑΟΚ. Και στα μεταγραφικά...
1: Αυτό είναι επιλογή λύση.
2: Όχι, Γιώργο. Ο Καμαρά έχει θέσει τον εαυτό του. Είναι από αυτά... Δεν βγάζει άκρη βέβαια με τον Καμαρά. Πνευματικά δεν μπορεί έτσι εύκολα να ισορροπήσει. Δεν δηλώνει διαθέσιμος εδώ και αρκετές ημέρες. Τώρα σίγουρα αυτές περιπτώσεις δείχνουν ότι κάτι υπάρχει άλλο, κάποια ομάδα, οτιδήποτε, κάτι κρύβεται από πίσω. Θα φανεί, γιατί επισήμως ο ΠΑΟΚ δεν έχει επίσημη κρούση. Από εκεί και πέρα, με τα γραφικά, ο Ντιέγκο Κώστα, ο Βραζιλιάνος στόπερ που έχει συμφωνηθεί με την Κράσνονταρ, θα παίξει μία τελευταία φορά αύριο με τους Ρώσους σε αγώνα κυπέλου και από την Πέμπτη και μετά αναμένεται σε Θεσσαλονίκη.
1: Αυτός προορίζεται ας πούμε για βασικός, λες?
2: Ναι.
1: Ενώ υπάρχει Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος, Λουστόντο, υπάρχουν τρεις ενδυνάμει βασικοί ήδη.
2: Ναι. Σωστά. Τα στοιχεία του είναι τέτοιου επίπεδου. Ο Ελουστόντο αυτή την στιγμή υπολογίζεται και ως ένας δεύτερος δεξιός μπακ από την ομάδα. Δεν φαίνεται ο ΠΑΟΚ ότι θα αποκτήσει άλλον δεξιό μπακ πίσω από τον Κένι. Και τελευταίες ώρες αρχίζει να γίνεται κουβέντα για εξάρι, γιατί ο ΠΑΟΚ εξάρι έναν δυνατό aggressive παίκτη δεν έχει στο ρόστερ του μετά και την απουσία του ΜΕΙΤΕ. Το κρατάμε, θα δούμε αν καταφέρει να αποκτήσει πέρα από φορ, όπου έχει δύο καλές περιπτώσεις και διαπραγματεύεται. Επαναλαμβάνω, έχει δύο εβδομάδες περιθώριο.
1: Μάλιστα. Ωραία, έχουμε κάτι άλλο?
2: Όχι. Ωραία. Από αύριο και πάλι για το παιχνίδι με τον Όφη την Τετάρτη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
1: Καλό βράδυ. Ωραία. Οπότε ολοκληρώσαμε με τα ρεπορτάζ. Ακούσατε νωρίτερα και τα σχόλια για το παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω, όπως λέει και μια ψυχή, είμαστε πλήρης ικανοποιημένοι.
0: Βεβαίως. Θέλω να μου πεις, δεν είδα.
1: Ναι.
0: Δεν μοιάζει. Θέλω να μου πεις λίγο. Με ενδιαφέρει το τελευταίο δεκάλεπτο. Εκεί θέλω να επικεντρωθούμε.
1: Δηλαδή.
0: Θέλω λίγο για Λούζα και Ραστόντερ. Θέλω δύο κουβέντες.
1: Δεν θα πέσω στην παγίδα αυτή την οποία προσπαθείς έντεχνα να στήσεις.
0: Αυτή τη στιγμή κάνω μια δημοσιογραφική ερώτηση σε ένα καλό φίλο και συνάδελφο.
1: Μπορώ να σου μιλήσω για τον Κάγκουα, γιατί δεν με ρώτησε γι' αυτό. Με ρωτάς για δύο παίχτες οι οποίοι. Καλά. Ο Λούζα μπήκε, ο άνθρωπος έχει κάνει μια μικροπόνηση. Ο Ραστόντερ είναι ο Ραστόντερ.
0: Μου αρκεί αυτό.
1: Να το πω διαφορετικά, είναι ο παίχτης που έχει χαρίσει ευρωπαϊκή πρόκληση στον Παναθηναϊκό με το ένα γκολ που έχει πετύχει.
0: Βεβαίως.
1: Και θα δούμε, ευγνώμονες παντοτινά γι' αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, για τον Κάγκουα, αν θες να σου μιλήσω.
0: Πες μου για τον Κάγκουα.
1: Έχω να πω πάρα πολύ καλά πράγματα από το πρώτο του παιχνίδι.
0: Mm-hmm.
1: Η αλήθεια είναι. Δηλαδή, είναι ένας παίχτης ο οποίος ακούγαμε τις προπονήσεις πολύ καλά κτλ. Αλλά επειδή δεν έχουμε εικόνα των προπονήσεων, ξέρεις, πάντα έχει σημασία να το βλέπεις έναν αγώνα. Ακόμα και αν ο πύχης της δυσκολίας δεν είναι πολύ ψηλά. Είναι παίκτης ο οποίος ζητάει πολύ την μπάλα. Είναι ο παίκτης ο οποίος ζητάει πολύ την μπάλα από τα center back για να πάρει την πρώτη παλιά και να απλώσει το παιχνίδι. Mm-hmm. Μαρκάρι. Εδώ σταυροκοπιόμαστε. Μαρκάρι. Mm-hmm. Είναι aggressive στο κέντρο. Mm-hmm. Περισσότερο από τον Καμαρά που είναι εξάρι, υποτίθεται.
0: Δεν είναι aggressive ο Καμαρά.
1: Στην προσωπική του ζωή ενδεχομένως. Ναι. Αλλά στο γήπεδο aggressive δεν είναι.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι κακός παίχτης, πώς βιαστήκαν να τον πούν διάφοροι. Mm-hmm. Στο τελευταίο μάτς ήταν και καλός στο παιχνίδι της Τσεχίας. Αλλά γενικά η εικόνα μέχρι τώρα δεν είναι η εικόνα που έχει ικανοποιήσει προφανώς τους φίλους ομάδας. Η πρώτη εικόνα του Κάγκουα είναι μια πολύ ενθαρρυντική εικόνα για ένα παίχτη ο οποίος παίζει στο 8 και. Ίσως, αν ισχύει αυτό που λένε οι ρεπόρτερ που δεν έχω λόγο να τους αμφισβητώ, ο Νίστοπ θέλει να παίζει στην πραγματικότητα χωρίς εξάρι. Δηλαδή, μπορεί να θέλει να παίζει με τον Λούζα και τον Κάγκουα στο κέντρο. Δηλαδή, να παίζει.
0: Τώρα σας αρέσει ο Μεντιλίμπαρ ξαφνικά.
1: Μεντιλίμπαρ μας αρέσει. Πρέπει να έχεις παίχτες για να υπηρετήσουν αυτό το.
0: Σας αρέσει, εννοώ η ιδέα. Η ιδέα του πίβο.
1: Η ιδέα υπάρχει.
0: Ναι.
1: Αρκεί να έχει το υλικό. Αν λοιπόν ο Λούζα με τον Κάγκουα είναι δύο παίχτες που μπορούν να σταθούν στο κέντρο και ανασταλτικά,
0: mm-hmm.
1: γιατί δημιουργικά φαντάζομαι ότι τα έχουν τα στοιχεία, μπορεί να δούμε ένα τέτοιο άξονα του Παναθηναϊκού.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Είναι πρώτο παιχνίδι, ξαναλέω. Σαν εικόνα, ακόμα και το γεγονός ότι ο Κάγκουα.
0: Είστε πήγαινε ένας φρέσκος αέρας, αυτό θέλω να πω.
1: Πήγαινε και μίλαγε συνέχεια στους συμπαίχτες του για να τους τοποθετήσει, για να τους ζητήσει πού θα σταθούν, για να δίνουν πιο ωραία την μπάλα. Παρότι είναι στην ομάδα 10 μέρες,
0: λείπουν παίχτες με ένταση, τσαγανό, προσωπικότητα, να τους βλέπεις να και να λες ρε φίλε, αυτός κάτι θα κάνει εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Αυτός κάτι θα κάνει εδώ πέρα. Και πώς γίνεται.
1: Είναι πρώτο παιχνίδι. Δεν είμαι βιαστικό.
0: Όχι, όμως, εντάξει, πρώτο παιχνίδι είναι.
1: Βλέπεις στοιχεία από το παιχνίδι και καταλαβαίνεις περίπου ο παίχτης ποια πράγματα μπορεί να κάνει καλά.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Άρα στους δύο, ας πούμε, στους δύο pivot, να το πούμε έτσι, θα είναι ο Λούζα ο εξαρο-όχταρος, το λέω κάπως έτσι, και ο Κάγκουα οχταρο-δέκαρος, στα μέτρα του γηπέδου.
1: Κανονικά, με βάση αυτό που έχουμε δει από τις προηγούμενες ομάδες τους, ναι.
0: Mm.
1: Δηλαδή ο Κάγκουα είναι παίχτης ο οποίος κοιτάζει περισσότερο
0: την απέναντι περιοχή. Ο Λούζα έχει εξαιρετικό σουτ και επαφή με την αντίπαλη εστία πολύ καλή, πολύ μετρημένη.
1: Οπότε θα δούμε τώρα πώς θα πάει αυτό το πράγμα. Πάντως σαν εικόνα και ξέρεις, επειδή κιόλας μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια είδαμε και τον Όφη να την πατάει και την ΑΕΚ να την πατάει, μόνο ο ΠΑΟΚ δεν την πάτησε χωρίς να περάσει εύκολα, κέρδισε. Θέλω να πω, η Ευρώπη άφησε σημάδια στα κορμιά των ομάδων και αυτό ήταν σημαντικό για τον Παναθηναϊκό να δούμε πώς θα την δράσει σήμερα. Και μετά από παράταση και όλο αυτό το πράγμα που πέρασε, σημαντικό πολύ το ότι έπαιξε σχετικά καλά στο πρώτο ημίχρονο. Είχε ένα κομμάτι στο δεύτερο ημίχρονο που δεν ήταν πολύ καλός, αλλά κατάφερε να κερδίσει χωρίς στην πραγματικότητα να κινδυνεύσει πέρα από μία φάση. Αυτό για να κάνω και εγώ ένα πολύ μικρό σχόλιο για το.
0: Πολύ καλά.
1: Για πολύ το παιχνίδι.
0: Και αν έρθει και ο Ουναΐ, κύριε.
1: Αν έρθει ο Ουναΐ, θα περάσουν πάρα πολύ καλά. Γιατί θα δουν να δεν χρειάζεται να παίξει τον άξονα απαραίτητα, μπορεί να παίξει και στην άκρη. Όπως συνέβαινε και στην πρώτη του πέρασμα. Στο σύστημα παίζει δηλαδή με τους δύο επιθετικούς και τα δύο εξτρέμ. Είναι παίξει που να παίξει και στο εξτρέμ. Ξεκάθαρα. Δεν ανάγκη δηλαδή να ψάξει να του βρει θέση στον άξονα απαραίτητα. Στο σύστημα αυτό ξαναλέω, με τους δύο επιθετικούς που βλέπουμε να παίζει τελευταίο καιρό. Και εγώ δεν ξέρω και καμία ομάδα στον κόσμο η οποία να επέφερε ποτέ από υπερβολική ποιότητα. Ποτέ. Δηλαδή, το ανάποδο το έχω δει χιλιάδες φορές. Δηλαδή, αυτό που λέει το τραγούδι, απ' αγάπη υπερβολική θα πεθάνω, δεν το έχω δει αυτό. Από μοναξιά έχω δει να πεθαίνουν. Από μίσος έχω δει να πεθαίνουν. Απ' αγάπη υπερβολική δεν πεθαίνεις. Που λέει για να Ιβύση. Από υπερβολική ποιότητα κανένας δεν μαράζωσε. Να λέει, ποιον να αφήσω στον πάγκο τώρα, πω κρίμα, ποτέ. Οπότε, ξέρεις, θα δούμε τι θα γίνει. Αυτό είναι μια υπόθεση που είναι ανοιχτή, δύσκολη, τα ξέρετε, τα ακούτε από τους ρεπόρτερ όλες αυτές τις μέρες, δεν είναι απλή ιστορία. Θα δούμε που θα καταλήξει. Αν χτυπήσει κάποιο τηλέφωνο στην ώρα της εκπομπής μας, εμείς είμαστε πάντα εδώ.
0: Εννοείται.
1: Για το Δινήστο Δεσίλα, το φίλο μας, είμαστε πάντα εδώ εμείς.
0: Εννοείται. Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε, ο Μεντιλίμπαρ, τα έχουμε πει 700.000 φορές. Ο Μεντιλίμπαρ έχει πει, δεν θέλει εξάρια, θέλει αυτούς τους παίχτες που τους ονομάζουν, πρώτα pivot. Εξαροοκτάρια δηλαδή. Αυτό ακριβώς που συζητάγαμε και τώρα για τον Παναθηναϊκό.
1: Και η ΑΕΚ, το ίδιο πράγμα πέρυσι.
0: Και η ΑΕΚ, βεβαίως με Μαρίν και Πινέδα, ακόμα καλύτερα. Αυτό. Η ΑΕΚ, δηλαδή το πιο επιτυχημένο δίδυμο εκεί, το είχε η ΑΕΚ. Ναι. Το είχε η ΑΕΚ. Είναι.
1: Απλά πρέπει να έχεις τα εργαλεία να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, όλοι μπορεί να θέλουν να έχουν μια μεσαία γραμμή με έναν τύπου Μόντριτς και έναν τύπου Κρος. Χεροπολί Χερόπουλος.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να βρεις τους παίκτες αυτούς πρώτον που να είναι καλοί και δεύτερον και βασικότερον που να είναι συμβατοί μεταξύ τους. Γιατί μπορεί να βάλεις δύο καταπληκτικούς παίκτες και να μην ταιριάζουν. Η ΑΕΚ πέρυσι είχε την ευλογία να πάρει το Μαρίν και να έρθει και να κουμπώσει με τον Πινέδα και να συμπληρώνει ένα στα χαρακτηριστικά του Αλουνού και να φτιάξει την καλύτερη μεσαία γραμμή του πρωταθλήματος. Και αυτό και πήρε το πρωτάθλημα.
0: Και θα μου επιτρέψεις να φαίνεται και φέτος, μια τώρα που κάνεις την κουβέντα
1: που λέω,
0: και να φαίνεται και τώρα ήδη από τα παιχνίδια τα πρώτα. Με όλους τους καλούς παίχτες και χρήσιμους που έχει πάρει η ΑΕΚ, ακόμα περισσότερο τώρα, πόσο καλός παίχτης είναι ο Μαρίν.
1: Ναι,
0: είναι πάρα πολύ καλός
1: παίχτης.
0: Πραγματικά είναι, δηλαδή είναι εντυπωσιακά καλός.
1: Και εγώ λέω ότι φέτος που έφυγε ο Πινέδα έχει αναβαθμιστεί κιόλας.
0: Γιατί πέρυσι
1: μοιραζόταν τις ευθύνες, ο Πινέδα έβγαινε και ένα τσίκ πιο μπροστά γιατί ήταν και παλιότερος. Φέτος ο Μαρίν το βλέπει ότι παίρνει περισσότερες πρωτοβουλίες στο παιχνίδι γιατί νιώθει ότι είτε παίζει δίπλα του ο Βιτάλης είτε παίζει δίπλα του ο Κάιρινεν. Αυτός είναι πια ο καλός, ο παλιός και ο καλός της ομάδας.
0: Είναι η αλήθεια. Θέλω, εντάξει, ωραία είναι αυτά. Εγώ λέω ότι η αναβάθμιση όλων των ομάδων στο νευραλγικότατο αυτό χώρο θα κάνει καλό σε όλες. Σε όλες θα κάνει καλό. Θα κάνει καλό σε όλη την ομάδα, παιδί μου. Είναι σαν να κάνεις. Τι να σου πω, σαν να έχει θέμα που λέει ο λόγος και χτύπα τέτοιο ή κάτι. Να βάζεις όλα τα στέντ και τα λοιπά και ξαφνικά όλα να λειτουργούν όπως πρέπει, ας πούμε, πάλι μετά. Να ανοίγεις τις αρτηρίες, να ανοίγουν οι αρτηρίες της ομάδας.
1: Ισχύει αυτό. Μόνο που αυτό το πράγμα ενδεχομένως θα θέλει χρόνο. Ναι. Δηλαδή να θέλει χρόνο για να μπορέσει η ομάδα να μπορέσει η ομάδα να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή με δύο εξαρρόχταρα στο κέντρο. Ναι. Να θέλει χρόνο. Το θέμα είναι μέχρι να συμβεί αυτό το πράγμα, τι απώλειες θα έχεις. Αυτό είναι το θέμα. Αν φτάσει ένα σημείο που η μεσαία σου γραμμή θα λειτουργεί όπως θέλει ο προπονητής, ο κάθε προπονητής από αυτούς που έχουμε εδώ πέρα και είναι στις ελληνικές ομάδες, αν φτάσουν χωρίς απώλειες σε έναν τρόπο λειτουργίας στη μεσαία γραμμή καλό, τότε θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. Το λέω γιατί, ξέρεις, πολλά πράγματα σχεδιάζεις, έρχεται η ζωή και στα ανατρέπει. Ξέρεις, έχεις στο μυαλό σου πώς θες να παίζει ομάδα. Μέχρι να φτάσει στο σημείο του να παίζει ομάδα όπως θες εσύ ως προπονητής, είναι τι, ξέρεις, τι μπανανόφλουτες έχεις πατήσει στο δρόμο.
0: Ισχύει. Λοιπόν, λέγοντας αυτό και αφού μιλούμε ακόμα για τις αλλαγές της ομάδας που, εντάξει, σε λίγες μέρες θα μπορούμε να τα λέμε, να τα πούμε και λίγο πιο ολοκληρωμένα πλέον, θα έχουν δηλαδή ολοκληρώσει οι ομάδες τα ρόστερ τους. Εγώ θα να πω, θα στεναχωρηθώ με φύγει ο Ροντινέη. Θεωρώ ότι, πώς το λένε, καταλαβαίνω ότι ξαφνικά μοιάζει παράτερος με το ρόστερ που δημιουργείται, αλλά συγγνώμη κιόλας, δεν μπορώ να ξέρω ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που και στις δύο θέσεις που κλήθηκε να παίξει και ειδικά στην δεύτερη, θα μου πεις αυτό ίσχυε με ένα παλιότερο ρόστερ, όμως έδειξε ποιότητα που δεν έδειχνε κανένα από τα εξτρέμ του Ολυμπιακού. Διορατικότητα, γκολ κρίσιμα, assist, πάσες, στημένα δηλαδή. Ξαφνικά,
1: αν είναι κάποιος τον οποίο χρωστάει ο Ολυμπιακός, τερμάτισε δεύτερος.
0: Ναι, είναι ο Ροντινέη, ξεκάθαρα.
1: Με τα play-off που έκανε.
0: Ξεκάθαρα. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Εντάξει, η λογική και η στρατηγική, πώς το λένε, προφανώς είναι διαφορετική. Αλλά εντάξει, πώς το κάνουμε τώρα. Εντάξει, ο καθένας λέει, ρε παιδί μου, το μακρύ του και το κοντό του, προφανώς. Και διαβάζουμε, αλλά εγώ σου λέω αυτό νομίζω. Καταλαβαίνω τα θέματα και τις ηλικίες και ότι θέλει να γυρίσει στη Βραζιλία. Τα θυμάμαι αυτά. Εδώ λέγαμε στην αρχή του καλοκαιριού. Πώς έβγαινε στα ρεπορτάζ που συζητούσαν με τον Ορτέγκα στην προπόνηση και λέγανε πόσο μας λείπει το Κόπα Λιμπερταδόρες. Και πόσο ωραία θα ήταν να ξαναπέζαμε εκεί πέρα.
1: Και να σου πω, αν και εγώ μπορούσα να πάω και να παίζω με τον Νεϊμάρ.
0: Εντάξει.
1: Θα έλεγα, παιδιά, θέλω να πάω να χαϊδεύω το πονεμένο πόδι του Νεϊμάρ. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Δεν είναι παράλογο. Είναι Βραζιλιάνος και θέλει να πάει στην ομάδα του Νεϊμάρ. Θέλω να πω.
0: Μεγάλο τέριασμα. Είναι μεγάλο τέριασμα αυτό. Είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, κοντά είμαστε, παιδιά, σε λίγες μέρες λόγω των ευρωπαϊκών ληστών. Σε τρεις μέρες για την ακρίβεια, δεν είναι και τόσες πολλές. Σε τρεις μέρες, δηλαδή την Πέμπτη το βράδυ, εδώ πέρα θα ξέρουμε τι γίνεται και θα μπορούμε να μετρήσουμε πια τα ρόστερ σιγά-σιγά. Το τι θα δούμε, αυτό θα πρέπει να το περιμένουμε πια μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά θα μπορούμε να μετρήσουμε τα ρόστερ τουλάχιστον στο τι να περιμένουμε, στο πού οι ομάδες τελικά που γέμισαν, που δεν γέμισαν και όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, θέλει ακόμα δύο-τρεις μέρες. Με το Σισοκό τι γίνεται, παιδιά, δεν ξέρω. Έχουμε αυτές τις απορίες. Αυτές οι απορίες τελικά θα λυθούν όταν κλείσουν. Γιατί έχουμε απορίες. Και για το Σισοκό και εγώ δεν έχω την απορία. Και με τον Τσάνακα δεν μπορώ να το ρωτήσω. Και έχω και για τον Καμπελά έχω απορία. Πού είναι ο Ρεμίο Καμπελά? Ξαφανίστηκε? Πού είναι ο Ρεμίο Καμπελά?
1: Τον βλέπει κάπου.
0: Δεν τον διαβάζω ούτε στα ρεπορτάζ πια. Το διάβαζα εγώ, από τον, δεν ξέρω, από το αρχές Ιουλίου, ας.
1: Πρέπει να είναι συγκάτοικος με τον Βέζο. Θέλω να πω, πρέπει να είναι στην ίδια μεζονέτα, ας πούμε. Δεν μπορεί να είναι κάτι λιγότερο από μεζονέτα. Πρέπει να είναι στην ίδια μεζονέτα με το Βέζο.
0: Εντάξει. Τουλάχιστον σου λέει, εντάξει, ο Παγκός έχει δύο σίγουρους ξένους. Εκτός έξω θα είναι ο Γιαζίτσι και ο Καμπελά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο που μπορούμε να ξέρουμε από τους ξένους που έχει ο Ολυμπιακός. Θα πάμε να βρούμε τους επόμενους τώρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, να πούμε ότι κατά τα λοιπά έχουμε παιχνίδια σε εξέλιξη. Έχουμε το Aston Villa Arsenal, το οποίο είναι στο 0-0 ημίχρονο. Έχουμε τον Μπαρσελόνα Ράγιο Βαγεκάνο που προηγήθηκε, μένει Ράγιο, αλλά το έχει γυρίσει ήδη Μπαρσελόνα στο 27 και είναι 2-1 το παιχνίδι. Έχουμε το παιχνίδι της Αταλάντα με την Μπολόνια λίγο πριν τη συμπλήρωση μίας ώρας χωρίς τέρματα. Και έχουμε και την Μπενφίκα με την Εστορίλ, το οποίο παιχνίδι λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου είναι στο 1-0. Λοιπόν, αυτά μέχρι εδώ, η ώρα είναι 11. Κυρίες και κύριοι, πηγαίνουμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι, μαζί και πάλι σε λίγα λεπτά.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4.
5: 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 11 στο μικροφόνο Κώστας Μιαούλης. Με το δεξί στοίχημα Super League μπήκε ο Παναθηναϊκός που νίκησε 2-0 εκτός έδρας στο Λεβαδιακό για δεύτερη αγωνιστική. 21 αυτογκόλ και 4 σκόρες των πράσινων. Συνολικά είμαι ικανοποιημένος, αλλά υπάρχει χώρος για βελτιώσεις. Είμαστε πολύ μακριά από την τελειότητα, δήλωσε ο Τζέικομ Νίστρουπ. Ανοιχτό παραμένει το θέμα του Νάι, με τους Ισπανούς να γράφουν ότι οι πράσινοι πιέζουν τη Ζιρόνα, ενώ φέρεται να αποσυρθεί και ο Αγιάξ. Ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης στο παγκόσμιο κύπελλο έμεινε η εθνική ομάδα μπάσκετ που νίκησε 108-106 μπαράζα στην Ισπανία στο κατάμεσο Telecom Center για δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης φάσης. Κορυφαία για την Ελλάδα, Μίτο Γκλεντόρση με 29 πόντους, 13 πόντους με 8 ασίστ και ο Καλάθης. Από τις μεγαλύτερες νίκες που έχω ζήσει, πάνω απ' όλα η εθνική, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης στο 4-4 το ρεκόρ του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Παίξει ο Ολυμπιακός δανεικός από την Νότια Καμπανία, θεωρεί τον Γκουστάβο Πουέρτα. Πληρώθηκε η ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ στα Σαντέρ για τον 23χρονο χάφ από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Διαψεύδουν περιότητες στα περί επαφών για Πάμπλο Γκαρσία, Βάργκας και Χιλ. Θέμα χρόνου φαίνεται να είναι η αποχώρηση του Ροντνέι με πρόσημο του Σαντός. Ανασύνταξη στην άκρη στροφή στο παιχνίδι τη Τετάρτη με τον Έσο Χρυσούπολη μετά το ισόπαλο 1-1 με την Κυψιά. Δεδομένες οι αλλαγές στο βασικό σχήμα από τον Μάρκο Νικολτσάδη από την UEFA να χρησιμοποιήσει τη φυσική τη έδρα στο Champions League και εξασφάλισε κόμμο σύμφωνα με την Daily Mail. Ανησυχία στον ΠΑΟΚ για την κατάσταση του Χατζηδιάκου μετά το διπλό κοντρα στον Ατρόμητο. Αύριο το αποτέλεσμα θα τον εξετάσουν του 29χρονου κεντρικού αμυντικού που έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο λόγω ενοχλήσεων στην Κάμπα. Στο παιχνίδι της Τετάρτης για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδος με τον Όφη στρέφονται οι Θεσσαλονικείς. Αμφίβολη παρουσία του Φαμπιάνου σαν αναμέτρηση του Άρη με την ΑΕΚ το Σάββατο. Από αιμάτωμα στο μυρό ταλαιπωρεί τον Βραζιλιάνο όπως έδειξαν οι εξετάσεις και σύμφωνα με την ενημέρωση του ΠΑΟΚ η κατάσταση θα επανεκτιμάται σε καθημερινή βάση. Μεγάλη νίκη για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος επικράτησε 3-1 του Γάλλου Αρτούρ Φίσι, νούμερο 11 στην παγκόσμια κατάταξη και αποκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του US Open. Επόμενος αντίπαλος θα είναι ο Νοτιοαφρικανός Λόιντ Χάρις, νούμερο 129 στον κόσμο. Άστον Βίλα Άρσεναλ 0-0 στο ημίχρονο για δεύτερη αγωνιστική της Πρέμιερ. Στην Ιταλία η δεύτερη στροφή Λέτσε Ρώμα 0-4 και Αταλάντα Μπολόνια σε εξέλιξη στο 0-0 περίπου στο 22ο λεπτό για την τρίτη αγωνιστική στη Λα Λίγκα. Ο Σασούνα Χετάφε 1-0 και σε εξέλιξη τον Μπαρτσελώνα Ράγιο Βαγεκάνο 2-1 στο 32ο λεπτό. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
5: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
6: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
7: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
6: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη ιδιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
8: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Fight Club δεύτερη ώρα. Ευχαριστούμε πάντα τον πιστό μας ακροατή που βρίσκει σε αυτή την εκπομπή το πεδίο για να κάνει τις πολιτικο-κοινωνικές του αναλύσεις.
1: Βεβαίως, και μπράβο του.
0: Αν
1: υπάρχει μία εκπομπή, είναι αυτή εδώ.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, όχι, δεν θα θέλαμε να κάνουμε ένα σχόλιο για την εμφάνιση του Γιάννη Πάριου στην Κύπρο.
1: Όχι, δεν χρειάζεται.
0: Αφού επιμένετε τόσο πολύ. Όχι. Είναι ο Γιάννης ο Πάριος, ε.
1: Ναι. Από λίγο να σεβαστούμε τα ιερά και τα όσα.
0: Ναι. Είναι ο Γιάννης ο Πάριος. Πούμε εμείς που θα σταματήσει ο Γιάννης ο Πάριος και τι έχει η φωνή του Γιάννη του Πάριου. Αν έχει σπάσει η φωνή του Βασίλη. Μάλλον από ό,τι έχει σπάσει με τον Βασίλη, θα μπορούσε μέσα στο δωμάτιο. Βασίλη, σταμάτα. Γιάννη Πάριος, σταμάτα. Δεν θα τα ακούσει το κομμάτι σου. Ποτέ. Ποτέ. Αυτά είναι για να τσακώνεστε με τους φεσμπουκικούς φίλους σας από το γυμνάσιο. Λοιπόν. Έβγαλε και ο Μέση την ανακοίνωσή του ότι φεύγει από την Εθνική Αργεντινής.
1: Λογικό.
0: Λογικό και αναμενόμενο.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Τώρα που ο Νονός είναι στα κάτω του. Ο Νονός.
0: Θα σου πω για τον Νονό μετά. Θα σου πω για τον
1: Νονό. Τον αβαντάρι σου. Λέει τώρα ο Νονός δεν είναι καλά. Ας φύγουμε τώρα που ο Νονός δεν είναι στα πάνω του και είναι για να φεύγει.
0: Ναι. Θες να το ακούσεις.
1: Αφού ξέρεις, θα σε κουρδίσω τώρα. Τι να κάνω, θα σε κουρδίσω.
0: Εντάξει,
1: θα σε κουρδίσω τώρα.
0: Θα σου πω για τον Νονό. Δεν με κουρδίζεις, θα σου πω για τον Νονό. Εντάξει, ο Μέση, εγώ απορώ να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, καταλαβαίνω πάντα αυτά τα συμβατικές υποχρεώσεις και τα λοιπά. Πόσο δύσκολο είναι να κάνεις οτιδήποτε επαγγελματικό όταν έχεις χάσει τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Έτσι είναι. Δεν είναι δυσβάσταχτο. Απλά είναι τσακιστικό. Είναι τσακιστικό αυτό το πράγμα.
1: Όταν είναι μια κατάσταση, ας πούμε, αρρώστιας του ανθρώπου σου, η οποία είναι και χρόνια.
0: Να.
1: Δηλαδή ο άνθρωπος, ο πατέρας του Μέση, ταλαιπωρήθηκε, θυμόμαστε όλοι, είχαν βγει και κάτι γελοί στην Αργεντινή και τον είχαν πεθάνει τον άνθρωπο πριν την ώρα του. Ξέρεις, όταν περνάς με τέτοια δυστυχία μέσα στο σπίτι σου, με ένα πατέρα άρρωστο για καιρό, είναι ένα πράγμα το οποίο σε διαλύει ψυχολογικά.
0: Ναι.
1: Μπορώ να μιλήσω γιατί το έχω περάσει. Θέλω να πω, είναι απώλεια πάντα να φεύγει ξαφνικά ένας άνθρωπος. Είναι μια πληγή μέσα σου όταν ο άνθρωπος της οικογένειάς σου είναι άρρωστος καιρό και τον βλέπεις να μαραζώνει εβδομάδα τη εβδομάδα.
0: Ναι. Το πέναλτι για την Άρσεναλ, να πούμε, μόλις. Δεν ξέρω γιατί.
1: Δεν το είδα. Τι είναι
0: ζητή. Άρωτα σε μένα στην Αργεντινή πρέπει να το δώσουν.
1: Ναι.
0: Κανονικά.
1: Το είδες.
0: Είδα ότι κάποιος έσπρωξε το Σάκα. Αν πρόλαβα να δω καλά. Άξι. Κάποιος έσπρωξε το Σάκα. Δεν ξέρω αν είναι τα πόδια του μέσα ή έξω βέβαια.
1: Εγώ θέλω να δω και αν είναι offside ή όχι.
0: Α, απ' έξω είναι. Απ' έξω. Είναι απ' έξω, δεν είναι πέναλτι. Είναι απ' έξω, οπότε θα διορθωθεί, θα γίνει. Εάν είναι κάτι, θα είναι φάουλ.
1: Κάτσε να το περίμενε, πως είναι πάνω στη γραμμή.
0: Όχι, απ' έξω. Τα πόδια του έξω, τελείως. Οπότε, αν είναι κάτι, θα γυρίσει πίσω η φάση και θα είναι φάουλ. Βλέποντας όμως τον Ντέκλαν, το Ράις.
1: Μα το φωνάζει και το VAR.
0: Ναι.
1: Το VAR έχει δει.
0: Να παίξω. Βλέποντας τον Ντέκλαν, το Ράις, θέλω να σου πω. Γνωρίζεις την ιστορία, γνωρίζεις ότι ο Ντέκλαν, ο Ράις δεν μπορεί να πατήσει στην Ιρλανδία πλέον, έτσι.
1: Γιατί?
0: Γιατί παρότι γεννημένος στην Αγγλία, ο Ράις είχε συγγενείς, νομίζω ο παππούς του και η γιαγιά ήταν από το Κόρκ της Ιρλανδίας. Και μικρός ξεκίνησε και.
1: Μα νομίζω και το Ντέκλαν είναι όνομα που ναι, είναι πολύ συχνό στην Ιρλανδία. Ναι.
0: Λοιπόν, τι έκανε με τον Ντέκλαν ο Ράις, ξεκίνησε. Μεγάλο προφανώς είδε ότι όταν ήταν πιο πιτσερικάς, η ευκαιρία του για να παίξει ήταν η Εθνική Ιρλανδίας. Έπαιξε στις μικρές εθνικές. Είχε καλύτερος παίκτης και τα λοιπά. Ξεκινάει και μπήκε νομίζω και στη μεγάλη εθνική. Έπαιξε κάποια παιχνίδια με γκολ, με χτύπημα, με φιλιά στο Ιρλανδόσιμο και τέτοια. Και ξαφνικά, τελείως ξαφνικά, μιλάει κάπως με τον Southgate νομίζω τότε. Και κάτι γίνεται και ενώ έχει πει εγώ ποτέ και τα λοιπά, ξαφνικά και κάνει αιτείται να αλλάξει. Ζητάει από τον προπονητή του να μην τον ξανακαλέσει στην Εθνική Ιρλανδία.
1: Ναι.
0: Όπως καταλαβαίνεις, ξαφνικά γίνεται ένα τρομερά μισητό πρόσωπο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Άρα, καλά, δεν είναι ο πρώτος
1: του τελευταίος. Αφορμή ψάχνουν και οι Ιρλανδοί για να συνεχίζουν τη φαγωμάρα με τους Άγγλους τώρα.
0: Εντάξει. Δεν φταίνει ο Ιρλανδής σε αυτή την περίπτωση, συγγνώμη κιόλα.
1: Και ποιο φταίει τώρα. Έκανε μια επιλογή καριέρα. Τι θα κάνουν τώρα, θα το.
0: Είναι καλό όμω αφού έπαιξε με την.
1: Ωραία, εντάξει. Ο πρώτο ή ο τελευταίο.
0: Αυτό δεν είναι ο πρώτο.
1: Αυτό σου λέω. Τι να κάνουμε δηλαδή. Και πάει εκεί πέρα που έχει μεγαλύτερε πιθανότητε και ευκαιρίε να διακριθεί. Τι να σου πω τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Με την διαλογική να μην φεύγουν οι παίκτε, να μένουν στην ομάδα τη καρδιά του. Στο σύλλογο τη καρδιά του, γιατί οι οπαδοί μετά.
0: Δεν είναι σύλλογο, δεν είναι εθνική.
1: Λέω με την ίδια λογική, λέω. Ότι να μην κοιτάζει ο άλλος που έχει τις προοπτικές που του δίνουν τα λεφτά, να μένουν πάντα υπέ. Γίνονταν κάποτε αυτό, πλέον δεν γίνεται τα τελευταία, ξέρω εγώ, 20-30 χρόνια. Τι να κάνουμε τώρα. Καλός, κακός, δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, γύρισε πίσω η φάση, έγινε φάουλ, το εκτέλεσε ο Όντεγκαρντ, πέρασε λίγο out, συνεχίζουμε, 57 λεπτό παραμένει το 0-0.
1: Δεν παίζει ο Τζόλης.
0: Παίζει.
1: Α, παίζει.
0: Νομίζω παίζει. Έπαιζε στο πρώτο μήχρονο, δεν ξέρω τώρα αν τον έχει αλλάξει, δεν το έχω δει αυτό. Στο πρώτο μήχρονο όμως νομίζω ότι έπαιζε κανονικά. Λοιπόν, οπότε ο Μέση ανακοίνωσε αυτό το οποίο ήταν αναμενόμενο, ότι είναι απόσταση δηλαδή από την Εθνική Αργεντινής, την οποία την είχε αποφασίσει φανώς, γιατί την ανάρτησή του στο Instagram τη συνόδευσε έτσι μια φωτογραφία που έδειχνε το χειρόγραφο που είχε γράψει με κεφαλαία μάλιστα, όλο. Και το είχε γράψει δύο μέρες μετά τον τελικό ουσιαστικά. Απλωστά το ανακοίνωσε τώρα, εντάξει, προφανώς στο μεσοδιάστημα πέρασε άλλα πράγματα. Είχε άλλα πράγματα να ασχοληθεί και αυτά τα πολύ δύσκολα, τέλος πάντων, στα οποία αναφερθήκαμε. Εντάξει, ο κόσμος από κάτω στα σχόλια καταλαβαίνει τώρα τι λέει και τι γίνεται, αλλά δεν ξέρεις, δεν είναι κάτι ξαφνικό, δεν είναι κάτι μη αναμενόμενο, είναι νομίζω πάρα πολύ... πάρα πολύ λογικό το...
1: 39 είναι, ρε, ναι, αυτό, το... πω...
0: αυτό λέω, αυτό που θα μπορούσαμε να συζητάμε είναι αν είχε, αν είχε μείνει στην απόφαση του 2016.
1: Ναι.
0: Έτσι, πριν από 10 χρόνια, να αποσυρθεί από την Εθνική στα 29 του, τότε που θυμάστε από τους συνεχόμενους χαμένους τελικούς, την τρομερή του απογοήτευση και την πίεση των Αργεντινών, η οποία τον λύγησε σε εκείνη τη φάση και είπε ότι εγώ δεν ξαναπαίζω. Στο πολύ σπουδαίο και ο Πελέ το είχε πει αυτό το πράγμα και μετά ξαναγύρισε ευτυχώς. Και ο Μπελέ το είχε πει, θυμίζω, μετά το Μουντιάλ του 66, δεν ξαναπέσε, ευτυχώς ξαναγύρισε για να δούμε τη σπουδαιότερη εθνική Βραζιλία σε όλων των εποχών στο Μουντιάλ του 1970.
1: Λοιπόν, το Arsenal.
0: Ναι, το βάλω Σάκα. Τελικά μετά από 1,5 λεπτό. Οπότε. Τι πήγε ο Ράι στην Αγία, σηκώσει παγκόσμιο κύπελο.
1: Πήγε στη λογική, εντάξει. Ναι.
0: Εντάξει. Όχι, το γιατί υπήρξε στην Αγγλία το καταλαβαίνω. Ναι. Τώρα να σηκώσει παγκόσμιο κύπελλο. Λίγο να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν. Οπότε ναι, νομίζω έκανε ο. Ευτυχώς που ο Μέση δεν επέμεινε στην τότε απόφασή του. Γύρισε, έκανε όλα αυτά που δεν είχε κάνει την προηγούμενη φορά. Πήρε Μουντιάλ, πήρε δύο Κόπα Αμέρικα και αποσύρεται εν δόξη και τιμή.
1: Και έναν τελικό, έτσι. Πέρα από όλα αυτά. Και έναν τελικό
0: μουντιάλ. Και έναν τελικό, ναι. Και έναν τελικό μουντιάλ ακόμα, ναι. Και έναν τελικό μουντιάλ ακόμα. Δύο τελικούς.
1: Από τη μέρα εκείνη και μετά, λέω.
0: Α, μετά την κατάκτηση, εννοείς.
1: Μετά την επιστροφή του...
0: μετά την επιστροφή του, συγγνώμη. Ναι, έχεις δίκιο, ναι. Έχεις δίκιο. Το λες καλά. Λοιπόν, οπότε ναι. Και φαντάζομαι δεν ξέρω μέχρι πότε είναι το συμβολαιό του και τι θα κάνει και πώς μπορεί. Εντάξει, λογικό επίσης θα είναι, δεν θα είναι περίεργο στο τέλος της σεζόν. Ξέρω, δεν ξέρω το MLS τώρα, δεν ξέρω τι να πει, ότι παιδιά δεν είμαι.
1: Τέλος πάντων, ας μείνει όσο ευχαριστιέται το να κλωτσάει την μπάλα. Αν είναι ένα πράγμα που του δίνει χαρά και τον βοηθά να ξεφεύγει από όσα έχει στο κεφάλι του, ας συνεχίσει όσο αντέχει. Αν νιώσει ότι μέχρι εδώ ήτανε. Βγάλαμε λεφτά, τέλος πάντων πήραμε τίτλους, κέρδισα από το ποδόσφαιρο ό,τι ήθελα να κερδίσω στη ζωή μου και είμαι γεμάτος.
0: Ναι, θέλω να πω, ξέρεις, μέχρι το τελευταίο Μουντιάλ καταλάβαινα το να παίζει τώρα.
1: Ναι.
0: Πραγματικά προσπαθώ να σκεφτώ τι κίνητρο μπορεί να έχει ο Μέση αυτή τη στιγμή να συνεχίσει να παίζει. Δεν βρίσκω κάτι. Δεν βρίσκω κάτι, ξέρεις. Προφανές. Δεν έχει το σχέδιο, ξέρεις, δεν κυνηγάει τα ρεκόρ, δεν κυνηγάει λεφτά, δεν έχει θέμα. Δεν νομίζω ότι έχει κάτι άλλο να παίζει. Παίζει λίγο συμβατικά νομίζω. Τώρα αυτό περισσότερο ίσως για να ξεχαστεί παρά για κάτι άλλο. Λέγοντας όμως για τον Νονό, τον Εφαντίνο δηλαδή, θέλω να σου πω ότι βγαίνουν συνεχώς διάφορα πραγματάκια για τον τον Ινφαντίνο και για πράγματα που έχει κάνει από τότε που τέλος πάντων βγήκε πρόεδρος. Ταξίδια αυτά με τζετ, Πούτιν, Ρωσίες, δεξιάρες, διάφορα πράγματα. Προσλήψεις, λεφτά, ξέρεις, διάφορος κόσμος δικός του που ξαφνικά έμπαινε στη FIFA με κάτι ακαθόριστους ρόλους στο οργανόγραμμα και όλα αυτά τα...
1: Πρόσεξε όμως τώρα ποιο είναι το πρόβλημα. Yeah. Αυτά τα πράγματα δεν έγιναν γνωστά τώρα, τα ξέραν άνθρωποι οι οποίοι δεν μιλάγανε.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, ναι. Δεν είναι ξαφνικά ότι άνοιξε το σεντούκι με τα μυστικά.
0: Όχι.
1: Και αποκαλύφθηκαν όλες οι πομπές του Ινφαντίνο. Αυτά τα πράγματα άρχισαν να βγαίνουν από τη στιγμή που έκανε την παλαφάρα που πήγε να πουλήσει τα δικαιώματα του Μουντιάλ, από εκεί άρχισαν να βγαίνουν και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Η σχέση του που την είχε διορίσει, που της έδωσε 150.000 ευρώ μετά για να κάνει, ξέρω εγώ, το διδακτορικό της, που έπαιρνε το μισθό. Όλα αυτά προφανώς ήταν γνωστά στη FIFA. Δεν τα ξέραν άνθρωποι, δεν ήταν τα είχαν εκείνος και δεν τα ξέρε κανείς.
0: Απλώς με έναν κάτω από το χαλάκι.
1: Ναι. Τώρα λοιπόν που έχει γίνει ό,τι έχει γίνει, έχουν βρει όλη την ευκαιρία να τον κοπανάνε. Mm-hmm. Δεν το λέω για τον υπερασπιστό. Λέω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τον βαράνε σήμερα, πού ήταν τόσα χρόνια. Αφού αυτά γίνονται σε ένα βάθος ετών, yeah, όλα αυτά τα πράγματα. Yeah. Δεν είναι τωρινά.
0: Όχι.
1: Και τα ταξίδια και ο Πούτιν και όλα αυτά που λες είναι πράγματα τα οποία πάνε πίσω στον χρόνο. Mm-hmm. Ξαφνικά τώρα αρχίζουν και τα θυμούνται όλοι.
0: Yeah.
1: Που θέλουν να αποκαθυλώσουν, ας πούμε, τον βασιλιά Ινφαντίνο.
0: Είναι κάπως έτσι.
1: Ακόμα δεν έχουμε δει, βέβαια, ποιος προαλήφεται για διάδοχο του Ινφαντίνο. Εγώ αυτό θέλω να μάθω. Ωραία όλα αυτά, να φύγει ο Ινφαντίνο.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν έχω διαβάσει όνομα ανθρώπου.
0: Ξέρω ότι πρέπει να το δούμε. Είμαστε 6 μήνες
1: που μα γι' αυτό λέω.
0: Όταν λέμε εκλογές 27 για να τοποθετήσουμε, οι εκλογές για την ανάδειξη του Προέδρου της FIFA είναι στις 18 Μαρτίου του 27. Δεν είναι το Δεκέμβριο του 27. Ενώ αν είναι κάποιος να βγει, δεν πρέπει. Δεν είναι για να καθυστερεί και πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει και μια καμπάνια να κάνει. Έχει και, ξέρω εγώ, 2.000 ανθρώπους να μιλήσει λίγο, ναι, να κάνουμε μερικές κουβέντες. Εκτός λοιπόν από όλα αυτά τα ωραία.
1: Έχει να πάει να μοιράσει και το 97% των εσόδων της FIFA. Γιατί αυτό τώρα σκέψου, έχει τόσα δισεκατομμύρια. Πάει να τα μοιράσει ακριβοδίκαια.
0: Βεβαίως.
1: Δεν είναι απλό πράγμα.
0: Όχι.
1: Γυρνάς με τη Samsonite και μοιράζει λεφτά στον κόσμο. Λες, παιδιά, αυτά είναι τα κέρδη. Ήρθα να σας τα δώκω. Αυτό ήρθα να κάνω.
0: Τρελαίνομαι που λες Samsonite, γιατί είναι αυτό ότι σε ανθρώπους δεν νομίζω ότι πάει και πολύ κάτω από την ηλικία μας. Υπάρχουν συγκεκριμένες μπράντες, θα μου επιτρέψεις τη λέξη. Οι οποίες χαρακτηρίζουν, έχουν καταφέρει να ταυτιστούν με το ίδιο το αντικείμενο.
1: Κοίτα, σε αυτή τη χώρα έχουν ταυτιστεί με το αντικείμενο χρήμα τρία πράγματα.
0: Ναι.
1: Τα Pampers, τα οποία είχαν
0: μέσα
1: τα χρήματα.
0: Ναι, ναι,
1: μέσα τα χρήματα.
0: Ναι.
1: Με τα Pampers, ναι, που βαλάγανε εκεί τα χρήματα.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Η Samsonite και οι μαύρες σακούλες σκουπιδιών.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Δηλαδή τρία, ξέρεις, αντικείμενα τα οποία φέρουν χρήματα. Είναι στην Ελλάδα ταυτόσημα του, ξέρεις, έχω εδώ να πληρώσω και τι θα κάνω, είτε στα Pampers, βλάκια, είτε Samsonite για
0: κυβερνίκια,
1: είτε μαύρες σακούλες για τους μίστες.
0: Σωστό. Το εννοούσα λίγο αλλιώς, αλλά ναι, εγώ εννοούσα, ρε παιδί μου, πόσο τα αυτοκόλλητα τα λέμε post-it.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι η εταιρεία.
1: Ναι.
0: Πόσο εγώ, οι Άγγλοι, για παράδειγμα, δεν λένε ή δεν λέγανε, δεν ξέρω πια τώρα πώς είναι, ξέρω εγώ, φωτοτύπησέ το, όμως, λένε Xerox.
1: Ναι. Ή δεν λέμε vacuum cleaner. λέμε.
0: Χούβερ.
1: Χούβερ, ναι. Ή Μοτορόλα για τον ασύρματο.
0: Ναι.
1: Κάποτε.
0: Ναι. Σωστά.
1: Κάποιες λέξεις οι οποίες παρότι έγιναν.
0: Σωστά.
1: Ή τα SUV τα λέμε Jeep. Τα SUV, τα αυτοκίνητα τα λέμε Jeep. Θέλω να πω κάποιες μάρκες ταυτίστηκαν με το προϊόν τόσο πολύ που στη συνείδηση πολλών ανθρώπων αυτό είναι το όνομα.
0: Να. Είναι έτσι. Λοιπόν. Οπότε ήθελα να πω ότι εκτός λοιπόν από όλα αυτά που ξέραμε, είχαμε ένα φρέσκο,
1: ναι,
0: για τον ονό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, διότι βγάλανε οι Times το εξής, το οποίο έχει πραγματικά το ενδιαφέρον, ότι από πέρυσι τον Μάρτιο τέθηκε σε ισχύ μια συμφωνία η οποία ισχύει από τότε και θα λήξει το Δεκέμβριο του 2026, μια συμφωνία δηλαδή 21 μηνών, την οποία έκανε η FIFA με την εταιρεία marketing Ten Toes Media.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Τι συμφωνία είναι αυτή, θα έλεγε κάποιος. Είναι μια συμφωνία που αφορά ενδεχομένως την προώθηση του κοινωνικού έργου της FIFA στον κόσμο. Το πώς μοιράζει το 97% καλή ώρα που έλεγε ο κύριος Κώστας τώρα, να το κάνουμε πιο, ας πούμε, αναλυτικό και πιο διαφανές. Όχι, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τη σύμβαση, mm-hmm. την οποία την έχουν οι Times στα χέρια τους, ο βασικός στόχος της συμφωνίας, όπως αναφέρεται στη σύμβαση, ξαναλέω, είναι η προστασία της εικόνας της FIFA και του Προέδρου της. Mm-hmm. Καλό.
1: Πάρα πολύ.
0: Και επίσης αναγράφεται στη σύμβαση ότι η εταιρεία πρέπει να παρέχει υποστήριξη, ανάλυση και εργαλεία που είναι απαραίτητα για τη βελτίωση του σχεδιασμού, της εκτέλεσης και του ελέγχου της αφηγηματικής ανάπτυξης σε ευθυγράμμιση με το, Κώστα, ακούστε το, με το όραμα του Προέδρου. Mm-hmm. Καλό! Καλό!
1: Πολύ.
0: You like? You like? Έτσι. Λοιπόν, οπότε, τι κάνα λοιπόν, μια σύμβαση 2,7 εκατομμυρίων δολαρίων για να φτιάξουμε όπου χρειαστεί να λιάνουμε ή βάλτε εσείς όποιο άλλο ρήμα θέλετε την εικόνα του Προέδρου στα social media. Πρέπει να τον προσέξουμε τον Πρόεδρο, θα πει κάποιος, για ποιο λόγο. Τι δουλειά έχει καταρχάς η FIFA, τι δουλειά έχει η FIFA να κάνει, να δίνει τέτοιες, κάνει τέτοιες συμφωνίες για να προσέξει το τι είναι ο Πρόεδρος, τι είναι. Τι είναι ο Πρόεδρος, το ποδόσφαιρο δεν μας ενδιαφέρει. Σε ενδιαφέρει ο πρόεδρος, δηλαδή είναι το πρόσωπο το θέμα.
1: Βεβαίως,
0: είναι, είναι το πρόσωπο το θέμα.
1: Βεβαίως,
0: βεβαίως. Ωχ, Θεέ μου. Τάσου. Εντάξει. Πέφτε, τα είστε πεφτοσυνεφάκηδες. Αχ, όχι. Δεν είμαστε πεφτοσυνεφάκηδες. Δεν είμαστε πεφτοσυνεφάκηδες. Τέλος πάντων.
1: Εγώ εικάζω ναι. ότι ένα από τα επόμενα πράγματα τα οποία θα γίνουν αντικείμενο συζήτηση σχετικά με το βίο και την πολιτεία του Ινφαντίνο
0: ναι.
1: θα είναι και το Μουντιάλ του 34 Σαουδική Αραβία. Και κράτω από τώρα που έχουμε 2026

0: Λουθώνει.
1: Ίσως γιατί είναι ακόμα μακρινό.
0: Δεν έχει να κάνει. Μακρινό, ξεμακρινό, είναι κλειδωμένο.
1: Ίσως γιατί περιμένουμε να ξεκινήσει κανένα έργο, να δούμε μερικά πράγματα.
0: Να αρχίσουν να πεθαίνουν οι άνθρωποι εκεί, ενδεχομένως που κατασκευάζουν.
1: Ενδεχομένως.
0: Όπως έγινε βεβαίως τρομερή εκστρατεία για τους 6.500 νεκρούς στα έργα του Μουντιάλ του Κατάρ.
1: Ναι.
0: Μόνο Guardian ασχολήθηκε και 5-10 μηντιακά μαγαζιά. Δεν ασχολήθηκε κανένας άλλος. Το Κατάρ βγαίνει και λέει τι 6.500 άνθρωποι, 500 άτομα ασχολήθηκαν.
1: Και το λύσαμε το θέμα, τελειώσαμε.
0: Ναι, και με μια φυσικότητα έραμε 500 άνθρωποι. Που και έτσι να είναι, και 500 άνθρωποι.
1: 500 μερμήγκια, περίπου.
0: Δηλαδή δεν, και το 500 είναι νούμερο, είναι ανθρώπινες ζωές. Τελικά, που δεν είναι 500. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και 500 να είναι, δεν μπορείς να βγαίνεις ως Κατάρ. Έλα, πώς κάνετε έτσι, μπορεί 500 άνθρωποι πεθάνα στα έργα.
1: Είδες που το κολλάτε, αλλά τάμα της τελικά πηγαίνει σε πολλά πράγματα, τρομερό, τρομερό πραγματικά. Τέλος πάντων. Όχι, τι να πεις.
0: Τι να πω, εσύ, έχουν ευτελιστεί τα πάντα. Δηλαδή, στο βωμό του ποδοσφαίρου και του χρήματος που συνεπάγεται το ποδόσφαιρο πλέον, έχουν ευτελιστεί τα πάντα. Δηλαδή, τα έχουμε κάνει όλα ίσωμα. Δεν υπάρχει κανένα σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή. Δεν υπάρχουν αξίες, δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα απολύτως.
1: Χρόνια τα λέγαμε, Κώστα.
0: Εντάξει. Να μην συνεχίσουμε να τα λέμε, αφού
1: συνεχίσουμε να τα λέμε. Είπαμε, μετακινήθηκαν οι ανθρώπινες τεκτονικές πλάκες της ηθικής. Έχουμε σεισμό εδώ πέρα και βυθιστήκαμε όλοι. Με αυτή την κίνηση. Μα είναι το πρώτο, γιατί αν ψάχνεις τα πράγματα από κάτω προς τα πάνω, μπορείς να πεις 1.000.000 παραδείγματα. Όταν ψάχνεις τα πράγματα όμως από πάνω προς τα κάτω, τότε σταματάς στην πρώτη αξία. Και η πρώτη αξία είναι η ανθρώπινη ζωή. Και αν ευτελίζεται η ανθρώπινη ζωή, δεν έχεις μετά να συζητήσεις. Προφανώς και όλο το οικοδόμημα από κάτω είναι προφανώς διαλυμένο. Αν είναι διαλυμένη η κορυφαία πανανθρώπινη αξία. Αυτό νομίζω ότι είναι η ιστορία. Λοιπόν, ο Τζιόλης βγήκε στο ημίχρονο, οπότε δεν αγωνίζεται στο δεύτερο, έγινε αλλαγή. Λοιπόν, Άστον Βίλα Άρσεναλ 0-1 στο 72, Μπαρτσελόνα Ράγιο Βαγεκάνο είναι 2-1 στο ημίχρονο, Αταλάντα Μπολόνια είναι το παιχνίδι στο 0-0, είμαστε στο τελευταίο δεκάλεπτο, Μπενφίκα Εστορέλ 2-0, ξανασκόραρο ο Παυλίδης, να πούμε είναι το παιχνίδι στο 52, έχει ακόμα δρόμο. Καλό κουράγιο στο Γιάννη Κωνσταντέλια. Είμαστε σε αυτό το κομμάτι.
0: Βεβαίως.
1: Καλό του κουράγιο. Αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα να πεις. Καλό κουράγιο και...
0: Θα πω μόνο ένα πράγμα.
1: Μακάρι όλοι οι άνθρωποι κοντά του να κρατήσουν την ψυχολογία τους σε καλά επίπεδα.
0: Θα πω μόνο ένα πράγμα. Εύχομαι οι περιορισμοί που προκύπτουν από τα θρησκευτικά του, πιστεύω, να μην επηρεάσουν την αποθεραπεία του.
1: Ναι.
0: Αυτό μόνο.
1: Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, αλλά ναι, δεν το είχα σκεφτεί, αλλά τώρα που το λες, ναι.
0: Διότι γνωρίζουμε όλοι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μάρτυρες του Ιεχωβά είναι αντίθετοι σε διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με επεμβάσεις, με αίμα, με οτιδήποτε συμβαίνει. Και επειδή έχει έναν δρόμο από θεραπείας ο οποίος θα είναι μακρύς και δύσκολος και μπορεί να χρειαστεί οτιδήποτε ιατρικό, χειρουργικό κλπ. Εύχομαι να μην επηρεάσει την αποθεραπεία του τα θρησκευτικά του, πιστεύω.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 11.30, πάμε στο δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Άμεση συνέχεια τη Συμμαχία Ελλάδα και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τη συμφωνία που υπογράφηκε σήμερα για την ανάπτυξη τη ασπίδα στο Χιλέα, του νέου συστήματος αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας τη χώρα μας. Εγκληματία και γενοκτόνο χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Έχμες για την Τουρκία.

0: Αφήνει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Όπως είπε, το Ισραήλ και η Ελλάδα αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες, εννοώντας τον Ταγίπ Ερντογάν, επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν την σταθερότητα στην περιοχή. Προθεσμοί να απολογηθούν την Τετάρτη έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέθος που είχαν καταψύξει. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία κατά δήλωσή της Γερμανίδα και έναν ακόμη άντρα αφγανικής καταγωγής. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Για κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία με επιπλέον 400.000 άντρες, ετοιμάζεται ο Πούτιν, αναφέρει ο Economist. Πολωνικά μαχητικά αναχέτησαν για ακόμη μια φορά ένα αναγνωριστικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική θάλασσα, ανέφεραν σήμερα κυβερνητικές πηγές. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε τροχιά έντονης τουριστικής κίνησης αναμένεται να κινηθεί η Ρόδος το Σεπτέμβριο, καθώς το λιμάνι του νησιού ετοιμάζεται να υποδεχθεί συνολικά 56 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων. Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, το ποδαρικό για το μήνα κάνει την 1η Σεπτεμβρίου το εντυπωσιακό Marella Discovery. Ωστόσο, η μεγαλύτερη κορύφωση της κίνησης αναμένεται κατά το 2ο και το 3ο δεκαήμερο του μήνα. Οι ημέρες αιχμής όπου το λιμάνι θα υποδεχθεί περισσότερα από ένα πλοία την ίδια ημέρα είναι οι 8, 14, 16, 21, 22, 28 και 29 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα στις 21, 28 και 29 του μήνα αναμένονται τετράπλες αφίξεις, ενώ στις 22 Σεπτεμβρίου τρία μεγάλα κρουαζιερόπλοια θα βρίσκονται ταυτόχρονα δεμένα στη Ρόδο. Έντονη ανησυχία και αναβρασμός επικρατεί στον επιχειρηματικό και τουριστικό κόσμο της Ρόδου. Με επίσημη ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων του νησιού παρεμβαίνει στην ανοιχτή κόντρα μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της ΔΕΙΑ Ρόδου, ζητώντας άμεσες και καθαρές απαντήσεις για την ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων. Οι ξενοδόχοι και οι ιδιοκτήτες καταλυμάτων καλούν τον εκπρόσωπο τύπου της Περιφέρειας, κ. Τρασλιά, να ξεκαθαρίσει δημόσια αν οι πρόσφατες δηλώσεις του κρύβουν πραγματικό πρόβλημα για τη δημόσια υγεία ή αν πρόκειται για μια στήρα πολιτική αντιπαράθεση που πλήττει ανεπανόρθωτα την εικόνα του νησιού στην αιχμή της τουριστικής περίοδου. Η Ρόδος χρειάζεται συνεργασία, σοβαρότητα και διαφάνεια, όχι άλλη αντιπαράθεση, καταλήγει ο Σύλλογος, ζητώντας τη δημοσιοποίηση όλων των επίσημων μετρήσεων. Συνεδριάζει αύριο στις 11.30 το πρωί στη Ρόδο το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Στο επίκεντρο της αυριανής 11ης τακτικής συνεδρίασης αναμένεται να βρεθούν κρίσιμα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα της νησιωτικής περιφέρειας. Μεταξύ των 13 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ξεχωρίζουν τα μέτρα για την εξασφάλιση στέγης σε γιατρούς, με την παραχώρηση 9 κατοικιών στην πόλη της ΚΟ, στην δεύτερη ΔΥΠΕ, για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου ΚΟ. Η χρηματική ενίσχυση περιφερειακών υπαλλήλων για την ενοικίαση πρώτης κατοικίας, καθώς και οι εξελίξεις που αφορούν τη διαχείριση των λατομείων. Κοινή συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσουν αύριο 3η 1η Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης και ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου Ανδρέας Παπανδρέου Νίκος Καραμαρίτης για ζητήματα που αφορούν την ενίσχυσή του από το Δήμο Ρόδου. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στην περιοχή του Ροδινιού. Λόγω έργων ανακατασκευής από το Δήμο Ρόδου έκλεισαν τμήματα των οδών Πάλμα Μαγιόρκα, Βελιγραδίου και Βέρνης. Στο σημείο υπάρχει ειδική σήμανση για την καθοδήγηση των οδηγών σε εναλλακτικές διαδρομές. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές, βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση γύρω στα 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Σε καλεί ο κόσμος. Έπαιξε λέει την κομματάρα, έπαιξε την κομματάρα και εσύ Γιάννη ακόμα να δεις Σοπράνος, ειδικά αν σ' αρέσει το Mad Men. Ε, παιδιά, εντάξει. Τι να κάνουμε. Εδώ δεν έχει δει άλλα κι άλλα.
1: Δεν έπαιδε, συγγνώμη.
0: Ο Σοπράνος μας πήραξε εδώ, δεν έχει δει το μεγαλύτερο μέρος pop κουλτούρας των τελευταίων 25 ετών. Sorry, Σοπράνος μας πήραξαν.
1: Τι εννοείς.
0: Δεν έχεις δει Άρχοντα Αθλητιών, δεν έχεις δει Marvel, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα τα οποία
1: αυτά δεν θέλω.
0: Μα δεν τα έχεις δει.
1: Μα βαριέμαι, δεν θέλω.
0: Έχεις δοκιμάσει να τα δεις.
1: Μα δεν μου ενδιαφέρει από μικρό παιδί.
0: Άλλο λέω.
1: Δεν μου αρέσουν.
0: Ναι, έχεις δοκιμάσει να τα δεις.
1: Άντε πάλι.
0: Ρε παιδί μου, άλλο λέω. Ναι, να το δοκιμάσει να τα δεις. Να δοκιμάσει, να κάτσουμε μαζί μια φορά να σου λέω. Μπορεί να σ' αρέσουν.
1: Μα είναι, υπάρχουν τόσο ωραία πράγματα για να δω. Γιατί να δω κάτι που δεν μου αρέσει ως είδος.
0: Γιατί μπορεί να το δεις και να το εκτιμήσεις.
1: Εντάξει, αυτό ισχύει για τα πάντα.
0: Το Game of Thrones, ας πούμε. Το Game of Thrones είναι άλλο πράγμα από τα υπόλοιπα. Ούτε αυτό, αρνείσαι να το δεις. Σου έχω πει το The Boys πόσες φορές. Αρνείσαι να το
1: δεις. Το The Boys μου έχει κάπως κάνει.
0: Ναι. Σου πειράζει το μυαλό δύο χρόνια. Δεν έχεις δει μισό επεισόδιο. Να μου πεις ψηλέ, είδα μισό επεισόδιο. Και μ' άρεσε, δεν μ' άρεσε. Τι να το κάνουμε. Άμα δεν είναι ο μικρός κόλλια και τα παρακλάδια του, δεν θέλει να το δει ο άνθρωπος. Τι να κάνουμε.
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Αντί να πείτε για την μπάσα του Φρόλερ που διέλυσε όλη την άμυνα του Αστέρα, σχολιάζετε τον νέο Λιονέλ Νούνιεζ. Έτσι. Μαζαλίζετε με τον άμπαλο που το χάσε πάνω στη γραμμή. Χαλαρώστε σιγά τον παίχτη. Έκανε πλασεδάκι πιο αδύναμο από μικρού παιδιού.
0: Ποιον λέμε τώρα.
1: Αγάπη για τον Γκονζάλες.
0: Καλά.
1: Ε? Γι' αυτό σου λέω παιδί μου. Κόσμος βρίσκεται σε φάση. Bye bye. Νομίζω ότι ο Κούσμπα, ο Μπόρχα και ο Πολίδο θα είναι περήφανοι για τον Γκονζάλες. Ναι, σαν διαβάζουμε Facebook. Πραγματικά. Τι να πω, anyway.
0: Μπορώ να καθίσω στη μέση σας να δω με τον Άρχοντα. Δεν θα μιλάω, θα πιάνω τα νοήματα.
1: Το Κάγκουας από το Πέωαμα. Όχι, δεν είναι πιασμένο. Κώστα είναι η ιδέα μου ή ο Νικολακόπουλος όσο μεγαλώνει μοιάζει με τον Αλέφαντο.
0: Γιατί ρε παιδιά.
1: Πού σας ήρθε αυτό.
0: Τι είναι αυτά τα πράγματα. Κύριε Γιάννη, βλέποντας το βίντεο για τις αγαπημένες σας ταινίες, με βάλετε στον πειρασμό να δω το Underground και ήταν η καλύτερη πρόταση ταινίας που μου έχει κάνει κάποιος εδώ και καιρό.
1: Αλήθεια, μπράβο, πολύ χαίρομαι. Λέει ένας φίλος που είναι, συγγνώμη γιατί είναι ένα θέμα με τα μηνύματα σήμερα. Μπορεί του έρωτα και εσύ μικρέ ατράπη που είσαι μεγαλύτερη ανάστρα από τον ψηλό αλλά το κρύβεις. Ποιο θεωρείται το ιδανικότερο μέρος για πρώτο ραντεβού.
0: Ε, παιδιά, τώρα αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Να.
0: Πολύ μεγάλη κουβέντα. Θα σου πω εγώ την άποψή μου. Να. Γενικότερα, όχι σαν μαγαζί. Πιο ωραίο μέρος για πρώτο ραντεβού είναι ένα ωραίο εστιατόριο. Για να μπορείς να μιλήσεις. Γιατί να πας σε μπαρ, κλαμπ και τα λοιπά.
1: Ένα ωραίο και σχετικά ήσυχο εστιατόριο.
0: Ναι, ήσυχο και λίγο ψαγμένο. Ναι. Δηλαδή ούτε ταβέρνα, ούτε απαραίτητα πάρα πολύ ακριβό. Ναι. Ένα ωραίο να έχει, ναι, να έχει μια ατμόσφαιρα, ρε παιδί μου. Ναι. Να έχει, ξέρεις, να έχει signature, όχι beverages που λέγεται κάποιο. Να έχει κάτι, ας πούμε, κάτι πολύ καλό, ξέρω εγώ. Πολύ καλό κρέας, πολύ καλό να έχει κάτι πολύ καλό, ανάλογα με το πορτοφόλι του καθενός, να μπορείς να καθίσεις, να μιλήσεις με τον άλλον, να κοιταχτείς χωρίς περισπασμούς. Χωρίς να σε σπρώχνει κόσμος γιατί είσαι κάπου στριμωγμένος σε ένα σκαμπό, σε ένα τέτοιο. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα για πρώτο ραντεβού να μπορείς να μιλήσεις και να κοιταχτείς με τον άλλον. Αυτό εγώ έχω να προτείνω.
1: LFI. Όπως μετεωρολόγοι και καλοχειμωνάκηδες ξυπνητζίδες στα χιόνια Μάρτη μας λένε ότι η άνοιξη μπαίνει 21 Μαρτίου, σας απαντάμε. Φθινόπωρο από 23 Σεπτεμβρίου. Α, τώρα έτσουξε, τώρα πονάτε. Σκούξτε θερινά. Σας θερήσαμε.
0: Πρόσεξε Γιάννη μου τώρα. Λέει κάποιος και ο Μακρόπουλος δεν σου άρεσε κύριε Γιάννη, αλλά το έχω έρωτα μου μεγάλο, φεύγουν κοπάδια.
1: Βεβαίως.
0: Άρα, βεβαίως. Εφόσον πια είσαι ανοιχτός.
1: Αλλά υπήρχε λόγος. Υπήρξε λόγος εδώ πέρα.
0: Βεβαίως, εγώ δεν είμαι λόγος για να κάτσεις να δει ταινία. Μια σειρά.
1: Είσαι πολύ, άλλωστε λόγος ζωής.
0: Ναι, εγώ μετά από 25 χρόνια δεν είναι λόγος να δεις μία ρημαδοτενία.
1: Μία ρημαδοτενία θα τη δω.
0: Αυτό δεν την έχεις δει.
1: Ναι, εσύ μου λες τώρα για σειρές, όχι ρημαδοτενία. Μία ταινία, να κάτσουμε να κάτσουμε.
0: Δες μία ρημαδοτενία και μου πει
1: μία. Ποια. Πες μου, μία. Ποια. Αν ήταν μία, αν είχες μία ευκαιρία, ρε παιδί μου, ποια. Θα μου να κάτσουμε να δούμε αυτή την ταινία και από εκεί μπορεί να μπει. Μπορεί να μπει σε ένα. Όχι, ναι, όχι σειρά. Ταινία, ρε φίλε. Και από εκεί μπορεί να μπει σε έναν κόσμο. Ένα επεισόδιο.
0: Δες το πρώτο επεισόδιο από το Game of Thrones. Το πρώτο επεισόδιο. Από το πρώτο κύριο, το πρώτο. Και έλα μετά να μου πεις ότι εγώ δεν θέλω να δω δεύτερο.
1: Εντάξει. Τσαούζη σιρωνεύεται ραστώντα ενώ καλός ο Μεξικανός με οριζόντιος άδειο τέρμα. Μπαλάτος δημοσιογράφος. Θέλω να πω το εξής από όλο αυτό το μήνυμα και αυτό το διάβασα. Όχι για να κάνω το πιο εύκολο πράγμα που είναι να ειρωνευτώ αυτό που ήθελα να με κουρδίσει. Είναι το εξής, ότι θα πρέπει στα λεξικά των επόμενων γενεών να κατοχυρώσουμε, θα μου επιτρέπεις, να αποδώσουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρο και τα του Αντίπα το Αντίπα, γιατί η λέξη μπαλάτος, εγώ την έχω ακούσει μόνο από τον Ηρακλή Αντίπα ή πρώτα από τον Ηρακλή Αντίπα.
0: Πρώτα, δεν είναι μόνο, ναι.
1: Λοιπόν, να κατοχυρώσει και για έναν ακόμα λόγο, διότι είναι η έκφραση η οποία αντικατέστησε τον μπαλωμένος. Το οποίο μπαλωμένος μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για άλλο πράγμα, ενώ τον μπαλάτος είναι πραγματικά όσο γραφικό πρέπει. Πάμε.
0: Η μετακόμιση στο Τωρίνο από το Newcastle του Γερμανού μυστακοφόρου πορνοστάρ των 80's Βαλντεμάντε, πιστεύετε ότι έχει να κάνει με την παρουσία κόλωμου ανή στην ομάδα, αναζητεί ο Γιούριν Κλίσμα. Δεν ξέρω, παιδιά. Μπορεί.
1: Ναι.
0: Μπορεί.
1: Μεγάλη αλήθεια. Το πρώτο login στο λογαριασμό της τράπεζας μετά τις διακοπές είναι πιο τρομακτικό από ταινία τρόμου. Αν αφήσεις τη βαλίτσα της επιστροφής κλειστή δύο μέρες, η μπόχα από τα αλατισμένα μποξεράκια αποκτά δική της συνείδηση και βγάζει αφημί. Μεγάλη αλήθεια, η απάντηση, καλά μωρέ, προσαρμογή, όταν σε ρωτάνε πώς είσαι, είναι η κομψή μετάφραση του «θέλω να βάλω φωτιά στο κτίριο». Υπερβολές, αλλά ωραίο.
0: Λέει κάποιος, αν ο κύριος Γιάννης, συγγνώμη λίγο, δεν έχει δει, περίμενε γιατί είναι, αν ο κύριος Γιάννης δεν έχει δει, δεν έχει δει Breaking Bad, το έχει δει,
1: ναι.
0: Better Call Saul, το έχει δει, και η τριλογία Narcos, Νάρκος νομίζω δεν έχεις δει.
1: Όχι, έχω δει λίγο Σκόρπια, αλλά όχι τριλογία δεν έχω δει.
0: Θα χάσω την άπασα ιδέα. Αν όχι, κύριε Γιάννη, πείτε ψέματα παρακαλώ. Πείτε καταπληκτικές σειρές, παιδιά. Σειρές και σειρές έχουμε συζητήσει κατά καιρούς. Έχουμε κάνει δουλειά. Την ξανακάνουμε κιόλας. Όταν θα χρειαστεί.
1: Ο Σαχαμπός Αναμαρτία λέει την εξής μεγάλη αλήθεια. Όποτε παραγγέλνουμε ποτό σε μαγαζί και έρχεται με συνοδευτικό ξηροκάρπια, αυτά θα τελειώσουν με το ποτό να μην είναι καν στη μέση. Ένε.
0: Ναι.
1: Εάν η Λίβερπουλ δεν πάρει άλλο εξτρέμ και κάνει all-in με τον νέο Γάλλο, θα λέγαμε πως πήγε για Μπαρκόλα ή τίποτα.
0: Εντάξει, παίρνει τον Μπαρκόλα. Ζητάει η City το Χάκπο και δίνει καμιά εκατοστή εκατομμύρια.
1: Και λένε όχι.
0: Δεν λέω ότι ο Χάκπο είναι κακός παίκτης, αλλά για 100 εκατομμύρια. Τον πακετάρεις, τον πακετάρεις με τριπλό αμπαλάζ.
1: Προχθές. Ο Κουστουρίτσα Μπιζόγλη λέει, περιμένουμε το πρωτοσέλιδο, τους είχε στη Λούζα χθες με τέτοια ανυπομονησία όπως τα γερόντια περιμένουν τη λειτουργία της Κυριακής στην Εκκλησία.
0: Έχω δει το μικρό Κόλλια στην επίσημη προβολή της το 1996 στη Θεσσαλονίκη και στο τέλος γνωρίσαμε το σκηνοθέτη Γιάννη Σβίρακ. Γιάννη, μαζί σου.
1: Θα ξαναπαίξει με την Πορτογαλία ο αποτριχωμένος τραβοδότης της Αλ Νάσρ. Να τον ξαναδούμε να κλαίω μπροστά στον Ταλός ή θα αποσυρθεί μην κάνει καμιά ρητίδα.
0: Αν θες να τον ξεράνεις τον ψηλό Γιάννη, δες το τελευταίο επεισόδιο του Game of Thrones και πες του καλή ήταν. Το αντίστοιχο με τη Samsonite είναι το LVLS για τα παπούτσια, λέει όμορφος κόρμπος το πρωί.
1: Ναι, αλλά το LVL δεν είναι μάρκα.
0: Όχι, δεν είναι μάρκα.
1: Αλλά ναι, ισχύει αυτό που λες, αλλά δεν είναι μάρκα.
0: Ζηλεύω απίστευτα τον κύριο Γιάννη που δεν έχει δει Άρχοντα. Το συνέστημα που θα έχει όταν ανακαλύψει αυτόν τον νέο κόσμο και τι έχανε τόσα χρόνια, θα έδινα πολλά λεφτά να το ξαναζήσω.
1: Σήμερα κατανόησα απολύτως το φίλο που, όπως είπε ο κύριος Κώστας, έβριζε το φανάρι μόνος του μέσα από το κράνος.
0: Ναι, κάτι έπρεπε να έχει και συνέχεια αργοκόβεται, να μας πει για ποιο λόγο. Κύριε Κώστα, είναι ο Ant-Man, ο Hawkeye και ο Falcon το τσιτσαμπέ των Avengers. Δεν θα βάζω το Hawkeye. Θα έβαζα πιθανότατα, δεν ξέρω, το έχω κάνει, όχι, για τον έβαζα. Αλλά ναι, είσαι κοντά στο τσιτσάμπε. Το Winter Soldier ενδεχομένως θα έβαζα μαζί με τους άλλους δύο και θα έκανα τσιτσάμπε, ναι. Είναι η επίσκεψη του κυρίου Γιάννη σε παράσταση δημοφιλούς Έλληνα κωμικού. Είδες, ούτε ο Θεός δεν θέλει να το διαβάσω. Αυτό μου έκανε ανανέωση. Αλλά θα το βρω και θα το διαβάσω. Το αντίστοιχο του δεν είναι αυτό που νομίζεις, που όλοι κάποτε έχουν ακούσει ή πει, λέει ο φίλος του Ντάνκαν. Άλλη μία είναι αυτό το πράγμα, ότι πήγες στην παράσταση γνωστού ένα κωμικού, στην οποία είχες δηλώσει, ας πούμε, τα αποτελεγμία
1: σου. Για τα παιδιά μου.
0: Για τα παιδιά σου. Κάνε το για μένα λοιπόν το άλλο.
1: Θα το κάνω.
0: Για το αίσθημα το κάνεις. Για τα παιδιά. Για μένα τίποτα.
1: Θα το κάνω.
0: Ωραία, να το κάνεις. Εντάξει.
1: Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η μεταφορά χρημάτων με χαρτοφύλακα είναι για πλεμπαίους, ρωτήσε το πιλότο Ζιγκρανάγκελ.
0: Όχι, ρε παιδιά, για αρχόντους. Με χαρτοφύλακα είναι για αρχόντους. Είναι τόσο για αρχόντους που είναι και ο λόγος ουσιαστικά που καταργήθηκαν τα 500 ευρώ. Για να μην γίνεται διακίνηση χρημάτων, επειδή με τα 500 ευρώ μπορούσες μέσα σε μία Samsonite, σε ένα χαρτοφύλακα, να μεταφέρεις πάρα πολλά χρήματα. Ο βασικός λόγος για το ξέπλυμα του χρήματος, γι' αυτό καταργήθηκαν τα 500 ευρώ. Να μην πάω να κουβαλήσουν.
1: Ναι. Ναι. Το Hansa Plus που είναι τσιρότο το προϊόν, το Lipozan είναι μάρκα, ενώ το προϊόν λέγεται Lip Balm. Επίσης, ναι σε όλα αυτά. Και τα Hansa Plus και τα Cellotape μην ξεχάσουμε. Βέβαια, όταν μπούμε καπί, θα τα λέμε στον κύριο Κώστα Τσιρότα και ταινίες.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι.
0: Η Ελβιέλα είναι μάρκα, λέει. Είναι ελληνική βιομηχανία ελαστικών. Είναι τα αρχικά.
1: Έχετε δίκιο.
0: Πάρα πολύ. Ναι.
1: Έχετε δίκιο. Και μπράβο για τη διόρθωση αυτή. Σωστό. Ναι, ρε, εσύ.
0: Ναι.
1: Όπω, ναι. Τι λες τώρα. Παλιότερα έπρεπε να ψωμολισάξουμε για να δούμε το Βαϊμάκι και να κάμουμε τη δουλειά μας. Τώρα πλέον, μεσημέρι στην τηλεόραση, ίντερνετ και ραδιόφωνο, τον έχουμε κάνει φραπεδιέρα.
0: Βάλτε το βάρο από την εκπομπή της Παρασκευής, γιατί βαριέμαι να ψάξω ποιος από τους δύο υποτίθεται είπε ότι θα φάμε 30 στο κεφάλι από την Ισπανία. Και οι δύο το είπαμε, δεν έχει σημασία ποιος είπε εδώ 30 κτλ. Ήταν ότι με την εικόνα που είχαμε με την Ουκρανία, άντε να κερδίσει την Ισπανία. Κερδίσαμε την Ισπανία. Απολαμβάνω πάρα πολύ την κλάψα των Ισπανών για τη διαιτησία. Πραγματικά δηλαδή, αυτά υπάρχουν δηλώσεις του Μπρεθουέλα και στο site του Sport FM. Έξαλλος, λέει ο Μπρεθουέλα, εσκεμμένα κακή η διαιτησία να το εξετάσει η FIBA. Δεν μας άφησαν να υπογράψουμε το φύλλο αγώνα επειδή έφαγε. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, το λένε οι Ισπανοί αυτό το πράγμα. Να το λένε από όλες τις ομάδες του κόσμου, το λένε οι Ισπανοί. Με τα εγκλήματα και τα τέρατα που έχουν κάνει επί σειρά ετών.
1: Ναι.
0: Πάνω στο κορμάκι το δικό μας και γενικότερα.
1: Είναι το όραμα του Τζιάννη Ινφαντίνο για το ποδόσφαιρο του και τα οράματα της Αγίας Αθανασίας του Εγάλεα για τον χριστιανισμό. Κύριε Γιάννη, μπορώ να έρθω από το σπίτι σας και να μου δείξετε ποιος είναι ο άρχοντας.
0: Εσύ που λες, αν μπορούμε να καταλάβουμε πώς γίνεται να βλέπει φιλικό ο Γιάννης χθες στο ΣΕΦ, αλλά να μην μπορεί να παίξει σήμερα στο παιχνίδι της Εθνικής, παιδιά, είναι πάρα πολύ απλό. Είναι σε ένα δρόμο επανόδου στο μπάσκετ, σε μια καινούργια ομάδα, στην οποία δεν θέλει να ρισκάρει αυτή τη στιγμή να μπει σε έναν αγώνα στον οποίο μπορεί να τραυματιστεί. Και το λέγαμε και την Παρασκευή, να σεβαστούμε την απόφασή του. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σχεδόν πάντα είναι δίπλα στην Εθνική. Έχει δικαίωμα να λείψει. Σε ένα μεταβατικό στάδιο της καριέρας του που άλλαξε ομάδα και πηγαίνει πια στα 32 του, πόσο είναι ο Γιάννης, θέλει να φτάσει στην κορυφή. Ας το σεβαστούμε. Και επίσης, να πούμε αυτό που λέγαμε την Παρασκευή, η Εθνική δεν είναι μόνο ο Γιάννης. Θέλω να πω, ας αποδείξουν και οι υπόλοιποι ότι η Εθνική δεν είναι μόνο ο Γιάννης.
1: Ναι.
0: Και δεν δημιουργείται μια τρομερή εξάρτηση, και όταν δεν λείπει ο Γιάννης, τρέμουν τα πόδια.
1: Ισχύει. Πολλά μηνύματα για πρώτο ραντεβού. Η Προγούλη λέει πρώτο ραντεβού για χαλαρό ποτό. Αλλά τιμή και δόξα στην κολλητή μου που στο πρώτο ραντεβού πήγαν στον Πρίαμο και ο τύπος έβαλε τα κλάματα κατά τη διάρκεια της πράξης.
0: Καλά τώρα, εντάξει.
1: Ίσχο, κυριλέ, καφέ σε περιοχή όπως το Θησίο είναι καλή επιλογή για πρώτο ραντεβού. Έχω να βγω ραντεβού 9 χρόνια, αλλά ξέρω εγώ και ξέρω, λέει ο Τρεις και ο Κούκοτς. Για πιο μικρές ηλικίες, ένα πάρκο είναι πάντα όμορφο πρώτο ραντεβού. Μπορείς να μιλήσεις, να έρθεις πιο κοντά, αν θες, και χωρίς να δημιουργήσεις υποχρέωση στον άλλο να πληρώσει. Περίεργο αυτό το μήνυμα, ναι.
0: Κύριε Κώστα, ο χαρακτηρισμός σας για το Falcon από τους Avengers ως Βαγγέλη Καούνο των Avengers στην εκπομπή στις 26 του 23 με στοιχιώνει ακόμα. Λέει ο φίλο την Τάκαν. Δεν μπορεί να το εννοείς να θυμάσαι πότε υπόθηκε αυτό.
1: Δεν
0: θυμάμαι ότι το έχω πει, αλλά αν το έχω πει, το υποστηρίζω ακόμα και σήμερα. Το υποστηρίζω ακόμα και σήμερα. Και ειδικά από τη στιγμή που ο Falcon έγινε και ο επόμενος Captain America. Δηλαδή δεν μας έφτανε που ήταν εκεί, ας πούμε, στο περιβάλλοντα χώρο. Ξαφνικά έγινε και ο επόμενος, πήρε και την ασπίδα. Τέλος πάντων, άσε τώρα, μην.
1: Ναι. Κατοχυρώνω το Αντώνη σε το ενδιαφέρον. Πες το, Αντώνης είπαμε, είναι ρήμα.
0: Δεν είναι ρήμα, είναι Γιώργος, Βασίλισσε.
1: Ναι, ή Αντώνης, είναι... Αντώνησες, Αντώνησε.
0: Δημήτρησε. Ναι. Είναι ένα που θα μπορούσε να, να βάζει το σε δίπλα από κάθε όνομα, δηλαδή δεν είναι.
1: Και η Βαλβολίνη είναι μάρκα, αλλά έχει καθιερωθεί ως γενική περιγραφή ορυκτέλαιου. Mm-hmm. Καλό.
0: Θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα που έχει έρθει δυνατά και ελληνικά. Γιατί αυτά τα μηνύματα πρέπει να διαβάζω αυτή την εκπομπή.
1: Ναι.
0: Πλακατζίδες και ευαίσθητοι, ενισχύστε και άλλο την αθελληνικότητα. 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται ο Ηλίας και θα κλαίτε. Και αυτό το μήνυμα. Αυτό το μήνυμα. Κανονικά θα, αυτό το μήνυμα θα αυτοκαταστραφεί, έπρεπε να λέει. Γιατί εσύ που το έστειλε, εσύ σε επίπεδο συνού μου σαΐνι, αλλά το διαβάζω γιατί το έστειλε δυνατά και ελληνικά. Γιατί είσαι Έλληνας.
1: Φίλε.
0: Έλληνας.
1: Φίλε. Επειδή όμως δεν νομίζω ότι πήγαινε.
0: Χέλιν.
1: Δηλαδή, I am Helena.
0: Helen.
1: Δεν νομίζω όμως ότι πήγαινε εδώ. Πήγαινε λίγο πιο πέρα, φίλοι, στους 99,8.
0: Ναι.
1: Στον Μάχη FM. Θα υποδεχτούν το μήνυμά σου με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Υπάρχει.
1: Τι εννοείς, Κώστα?
0: Υπάρχει. Υπάρχει Μάχη FM.
1: Υπάρχουν ακόμα πράγματα που με σοκάρουν σε σένα.
0: Υπάρχει Μάχη FM.
1: Δεν γνωρίζεις ότι υπάρχει ο Μάχη FM. Δεν γνωρίζεις το πρώτο και μοναδικό πατριωτικό ραδιόφωνο στην Αθήνα, Κώστα?
0: Θα έπρεπε να το γνωρίζω.
1: Φυσικά και θα έπρεπε να το γνωρίζεις, Κώστα, δημοσιογράφος είσαι. Δεν γνωρίζεις το πρώτο και μόνο πατριωτικό ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Πατριωτικό ραδιόφωνο.
1: Βεβαίως.
0: Μάχη FM.
1: Βεβαίως.
0: Δεν ήθελα να το μάθω απόψε το πράγμα.
1: Δεν ήθελα να το μάθεις.
0: Απόψε.
1: Να βάλεις να ακούσεις.
0: Δεν ήθελα να το ξέρω.
1: Να βάλεις, να έχεις σφαιρική άποψη, Κώστα. Θέλω να βάλεις να ακούσεις. Έχει κανονικό πρόγραμμα. Τα πάντα μέσα. Βελόπουλο, Στέφανο. Ηλία Κακλαμάνη, ό,τι θες έχει μέσα.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Κρύος ίδρωτας στάζει στο μέτωπο του κυρίου Κώστα. Λοιπόν, κατοχυρώνω το Θέμης Υπομάλης, ένας φίλος. Πρώτο ραντεβού, λέει ο Άντραχ Φαφούτης, σινεμά για να δούμε κοινόδοντα. Δεν υπήρξε δεύτερο, ενώ πάρω λίγο να μου κάνει ασφαλιστικά.
0: Καλά, καλά σου κάνει, δεν πρέπει να σου κάνει.
1: Θυσίω Ακρόπολη. Ναι, και το Πούλμαν έχει καθιερωθεί ενώ ήταν μάρκα.
0: Εδώ λένε, Γιάννη, ότι νομίζω λέει ότι ο Μάχη FM πουλήθηκε και άλλαξε περιεχόμενο. Εδώ τώρα έχουμε αντικρούμενα μηνύματα.
1: Τι εννοείται άλλαξε περιεχόμενο? Δεν μπορεί να αλλάξει.
0: Έπαψε ένα πατριωτικό σταθμό.
1: Και τι είναι, αντιπατριωτικό είναι τώρα?
0: Όχι, μπορεί να μουσικό.
1: Τι είναι, αντιφουστανελάτο έγινε? Τι έκανε? Τι έγινε, Βαλεγκοτιέ?
0: Δεν ξέρω.
1: Κύριε Γιάννη, σωστό μάστρο τα διαχωρίζει. Η μία είναι Βαλβολίνη και άλλη Βαρβολίνη. Καλό. Με τιμή που βλέπω σαν τρελός βιντεάκια από έναν τύπο που πουλάει παπούτσια μόνο και μόνο για να τον ακούω να λέει αφροσόλεσαι και αεροσόλεσαι. Λέω καμέρα σε με.
0: Ο Άιντρα Φαφούτης μας ενημερώνει ότι την επόμενη εβδομάδα στον Μάχη FM έχει πρωτάθλημα στρατέγκο. Δυνατό.
1: Τι λες? Είμαι νέος ακροατής, τελευταίο διάστημα έχω κολλήσει και έχω ακούσει καμιά κατοστή εκπομπέ σας. Θα ξεκινήσω να σας γράφω ιστορίες ιταλικές, καθώς μένω εκεί το τελευταίο 1,5 χρόνο. Αναφερθήκατε στο ότι ένας προπονητής δεν βγάζει παρέλαση. Στην Ιταλία μου είπαν ότι λένε non mangia il panettone, ότι δηλαδή θα φύγει πριν τα Χριστούγεννα.
0: Ναι.
1: Ωραίο.
0: Ναι.
1: Μιλώντας συγκεκριμένα για το ματσάρι. Λέω φίλος που υπογράφει ως Λίμνη Κότσο.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τρία σοβαρά ερωτήματα των βοηβόδων της Πρωτοβλαχίας. Είναι ο Ντέσσερ ο πιο άσπρος Νιγηριανός που έχουμε δει?
0: Δεν ξέρω τώρα, και αυτό δεν είναι και ωραίο.
1: Τι δεν είναι ωραίο?
0: Δεν είναι.
1: Αντικειμενικό, τι είναι σαν ωραίο? Ούτε ωραίο ούτε άσχημο.
0: Τι θα πάρουμε τώρα? Θα πάρουμε το χρωματολόγιο και θα βλέπουμε την απόχρωση του 4.
1: Τι νομίζω ότι είναι.
0: Okay, εντάξει.
1: Είναι ο JJ ο Κότσα ο πιο Βραζιλιάνος Νιγηριανός που έχουμε δει?
0: Ναι, είναι απάντηση.
1: Εγώ λέω ναι.
0: Ναι.
1: Θέλω να συμπληρώσω εδώ ότι υπάρχει ένα υπέροχο βίντεο που δίνει ο JJ ο Κότσα μια συνέντευξη και λέει μια φανταστική ιστορία για όταν πήγε στην Μπόλτον.
0: Ναι.
1: Το πώς τον κοροϊδέψανε, γιατί τον πήγαν εκεί και από την Παρή στην Μπόλτον. Και τον είχαν κρύψει, λέμε, στα μάτια και τον πήγαν κατευθείαν μόνο στο γήπεδο που ήταν ωραίο. Και μετά λέει εντάξει, εγώ του είπα, λέει εντάξει, ωραία είναι και τα λοιπά. Η οικογένεια μου δεν είχε έρθει, ήταν στο Παρίσι. Και μετά λέει πάω την επόμενη μέρα στο προπονητικό, λέει, και βλέπω μέσα, λέει, είχε τρία ντους όλα και όλα για 25 άτομα, λέει, και τρελάθηκα, φρίκαρε το μυαλό μου. Και τρίτη ερώτηση. Είναι ο Μπαφέμι Μάρτινς ο Νιγηριανός με το καλύτερα πλαισθογραφημένο πιστοποιητικό γέννησης?
0: Όχι.
1: Και εγώ νομίζω όχι.
0: Όχι. Ο Κότσα είναι 10 χρόνια. Είχε βγει ότι έγραφε 10 χρόνια ο Κότσα.
1: Έτσι λέγεται.
0: Θέλω να πω, ο Μάρτινς δεν έφτασε σε αυτήν την ηλικία. Και ο Ταρίμπο Γουέστ νομίζω ήταν κοντά στα 10. 8 ή 10 χρόνια έκρυβε τελικά. Αποκαλύφθηκε όταν σταμάτησε την μπάλα.
1: Ο Ταρίμπο κρύβει όσα θέλει.
0: Καλά, εντάξει.
1: Κώστα.
0: Εντάξει.
1: Κατάλαβες. Κατάλαβες. Λοιπόν. Έχουμε κι άλλα mail να. Α, γκολ ο σπουδαίος Μαγκουέρ και στο καπάκι επιτυχία τάκα ο Τσουβέλλας δεν είναι offside.
0: Αυτό είναι, το είδα. Ήταν καταπληκτικό.
1: Τι κουλό ήταν αυτό, εσύ.
0: Του έστειλε μηνύματα, μωρέ, και μπερδεύτηκε εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Και το όνομα ήταν πολύ, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
1: Α, έγινε μουσικό. Είναι μουσικό.
0: Είδα καλά το είπα.
1: Άλλο λέει: μια χαρά λειτουργεί ο Μάχη FM. Χθε κέρδισε ένα δώρο και μια σπίδα σε διαγωνισμό. Λοιπόν, όπως και την Παρασκευή, σήμερα και πάλι περίπου ένα λεπτό πριν την καλή. Γιατί ξέρετε, το ξεζουμίζουμε. Την ξεζουμίζουμε την ώρα μας εμείς, ναι. Ό,τι και αν λέτε εσείς.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, θα ευχαριστήσουμε, θα κάνουμε όλες μας τις ευχαριστήσεις, γιατί πρέπει να κάνουμε μια εισαγωγή.
0: Ναι, αφού ευχαριστήσουμε τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και τον Γιώργο Γιαννίση, ναι. Και ο ένας τον άλλο και άλλος τον έναν και όλοι μαζί, όλους εσάς, θα πούμε όλα αυτά τα πράγματα.
1: Και μην ανησυχείτε, τα mail σας θα διαβάσουμε, ναι, ναι. Έχουμε και αύριο κτλ. Πρέπει να σας
0: υποδεχόμαστε δύο μεγάλα καϊνάρια.
1: Ναι.
0: Νίκος Ράλης και Μανώλης Μουσουράκης.
1: Από σήμερα το 12-2 αλλάζει.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, το προς τα που θα αλλάξει και τι ρότα θα πάρει θα το δούμε, mm-hmm, σε λίγες μέρες. Εγώ λέω ότι θα υπάρχει μια εκπληκτική ισορροπία εδώ πέρα ποιότητας, mm-hmm,
0: και ποσότητας,
1: και ποσότητας ενδεχομένως. Θα ικανοποιηθείτε, πιστεύω, και οι φαν της κλασικής μουσικής, ας πούμε, και οι φαν, ξέρω εγώ,
0: του ρεμπέτικου,
1: του Κυριάκου Κιανού.
0: Ναι.
1: Έτσι, κατά τον ίδιο τρόπο. Το εύρος δηλαδή είναι για όλους. Θα μπορούν να συζητηθούν τα πάντα. Και αυτό είναι πάντα καλό. Να τους καλοδεχτείτε.
0: Να ευχηθούμε να πάνε πάρα πολύ καλά.
1: Αυτό. Και να κάνετε ωραίες συζητήσεις μαζί τους.
0: Λοιπόν, Fight Club, τα λέμε αύριο. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Νύχτα.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη ιδιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sap της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε.
6: Φάσεις. Γκολ. Ένταση. Στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
7: Μόνο εδώ.
6: Μόνο τώρα.
7: Μόνο τώρα.
6: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
8: Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης στον παγκόσμιο κύπελο έμεινε η εθνική ομάδα μπάσκετ του Νίξ 108-106 παράταση στην Ισπανία στο κατάμεστο Telecom Center για τη δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης φάσης. Κορυφή για την Ελλάδα Μήτωγκ και Ντόρση με 29 πόντους. 13-8 ασίστη και ο Καλάθης από τις μεγαλύτερες νίκες που έχω ζήσει πάνω απ' όλα η εθνική δήλωση του Βασίλη Πανούλη στο 4-4 το ρεκόρ του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Με το δεξί στοίχημα Super League μπήκε ο Παναθηναϊκός που νίξε 2-0 εκτός έδρας στο Λεβαδιακό για δεύτερη αγωνιστική. Κοστί με αυτό γκολ και 4 σκόρες στον πράσινο. Συνολικά είμαι ικανοποιημένος, αλλά υπάρχει χώρος για βελτίωση. Είμαστε πολύ μακριά από την τελειότητα. Δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Ανοιχτό παραμένει το θέμα του Νάι με τους Ισπανούς να γράφουν ότι οι πράσινοι πιέζουν την Τζιρόνα, ενώ φέρεται να αποσχέθηκε ο Αγιάξ. Παίκτη του Ολυμπιακού Δανεικού από την Νότια Μπαπρίνα θεωρείται ο Κουστάβο Πουέρτα, αφού πληρώθηκε η ρήτρα των 16 εκατομμύριων ευρώ στο Σαντάντερ για τον 23χρονο χάφ από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Διαψεύδουν υπηρεότητε στα περί επαφών για Παύλο Γκαρσία, Βάργκα και Χιλ. Θέμα χρόνου φαίνεται να είναι η αποχώρηση του Ροντνέι με πρόσημο του Σάντο. Μόνο αν παρουσιαστεί ευκαιρία θα προχωρήσει κάποια επιπλέον μεταγραφική προσθήκη η ΑΕΚ μετά το κλείσιμο, μέχρι το κλείσιμο του καλοκαιρινού παζαριού. Στροφή στο παιχνίδι τη Τετάρτη με τον Έσο Χρυσούπολη μετά το ισόπαλο 1-1 με τη Βυσιά, δεδομένε αλλαγέ στο βασικό σχήμα από τον Μάρκο Νικολίτ.
7: Θα διαπραγματεύσουμε επιθετικό. Βρίσκεται ο Πάκο που αναζητά και έναν παίκτη στο 6. Σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο Χατζηδιάκος που αποχώρησε με ενοχλή στη Γάμπα στο ημίχρονο του αγώνα με τον Ατρόμητο. Από την 5η και μετά η αύξηση του Βραζιλιάνου στόπερ Ντιέγκο Κώστα στη Θεσσαλονίκη. Αμφίβολη πάροχο του Φαμπιάνου στην αναμέτρηση του Άρη με την ΑΕΚ το Σάββατο. Αποδεμάτωμα στο Μύρο ταλαιπωρεί τον Βραζιλιάνο, όπως έδειξε αν εξετάσεις και σύμφωνα με την ενημέρωση που πάει, η κατάστασή του θα εκτιμάται σε καθημερινή βάση. Ήταν 31-29 για την εθνική ομάδα Χάντμπολ από την Αίγυπτο στο τελικό των Μεσογειακών Αγώνων που διεξάγεται στον Τάρτα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Μεγάλη νίκη για τον Στέφανο Τσιπά, ο οποίος επικράτησε 3-1 του Γάλλου Αρτούρ Φίση, νούμερο 11 στην παγκόσμια κατάταξη και προκλήθηκε στο δεύτερο γύρο του US Open. Επόμενος αντίπαλος θα είναι ο Αφρικανός Λόιτ Χάρις, νούμερο 129 στον κόσμο. Άστον Βίλα Άρσεναλ 0-1 στο μάτς που έριξε την αυλή για την δεύτερη αγωνιστική στην Πρέμιερ, στην Ιταλία για δεύτερη στροφή στη Σεριά, Λέτσε Ρώμα 0-4 και Αταλάντα Μπολόνια 1-0 για την τρίτη αγωνιστική στη Λα Λίγκα, ο Σασούνα Χετάφε 1-0 και περίπου στο 70 λεπτό Μπαρσελόνα Ράγιο Βαγεκάνο 3-2. Στην απόκτηση του Ρόμπερτ Σάντζερ με τη μορφή δανεισμού από τη Ζέλη προχώρησε η Κόμο που θα τεθεί αντιμέτωπη με την ΑΕΚ για την πέμπτη αγωνιστική τη League Face του Champions League. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το After You.
9: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία. Η όλουστη με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
11: Τρίτη σήμερα, ρε φίλε.
10: Τετάρτη.
11: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
10: Δευτέρα, είπα.
11: Ναι.
10: Ναι, άνοιξε η καρδιά μου, είδα το στέμα.
11: Μου λες Αυρόπουλος μέσα τρίτη, με μπεδεύεται όλοι, δεν με έχετε τρελάνει.
10: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το στέμα και τα ξέχασα όλα.
12: Πονεμένες καρδιές.
10: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
11: Πετρίδη είπε.
10: Ναι, έχω
11: πει. Αυτό μας μπέρδεψε.
10: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος... Μάνος Ζερβάκης, αϊντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πιστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
13: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς.
10: Κοίτα πει τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία για όλους τη.
11: Τρίτη σήμερα, φίλε.
10: Τετάρτη.
14: Μπράβο, βρε παιδιά, μ' ανοίξατε την καρδιά.
15: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwin Sport FM.
9: bwin Sport FM 94,6.

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ξεκινάει τώρα η νέα εκπομπή του σταθμού, η μεταμεσονύχτια. Έτσι, αυτή που τη διαφημίσαμε και πάρα πολύ άλλωστε, έχει παίξει παντού σε όλα τα μέσα. Γίνεται ένας χαμός εδώ και τρεις μέρες που έχει ξεκινήσει το πρόμο.
1: Το βασικό μου ερώτημα, ξέρεις ποιο είναι τώρα?
0: Για πες.
1: Αν κάτι δεν έχουμε συνοηθεί,
0: ναι,
1: είναι πώς ξεκινάμε. Ενώ θέλω να πω καλημέρα ή καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, μωρέ, τι καλημέρα τώρα. 12 και 7.
1: Χαίρετε λοιπόν, Νίκος Ράλης.
0: Μανώλης Μουσουράκης.
1: Πάλι καλά, έχουμε Γιώργο Γιάννηση. Και χαίρομαι. Καμία σπότα για τους
0: υπόλοιπους. Μόλις ήρθα το απόγευμα για δουλειά, με κοίταξε και χαμογέλασε περισσότερο από κάθε άλλη φορά.
1: Ναι.
0: Γιατί κάτι ξέρει προφανώς.
1: Μα το πάλι καλά εκεί έγκυται. Ότι είναι το ίδιο καμένος. Αν μου επιτρέπετε. Λοιπόν, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλησπέρα, όπως
0: είπαμε. Ακούτε το After Review. Αυτή θα είναι η νέα εκπομπή. Θα τα λέμε καθημερινά. 12 με 2 τα. Με τα μεσονύχτια.
1: Όχι πάντα
0: Όχι
1: μαζί.
0: Όχι πάντα μαζί, ναι. Σιγά σιγά θα δείτε, περιμένετε τις εξελίξεις. Θα έχουμε και εκλεκτή παρέα, ανάλογα με την επικαιρότητα και τα μάτς.
1: Την αγωνιστική δράση.
0: Έτσι, ναι. Πιθανολογώ ότι σύντομα, δηλαδή την άλλη εβδομάδα, την μεθεπόμενη, θα δείτε πώς θα διαμορφωθεί ακριβώς. Με λίγα λόγια, δεν θα μας ακούτε συνέχεια μαζί, γιατί και οι δύο μαζί, ξέρω εγώ.
1: Χωριό δεν κάνουμε.
0: Θα μ' άντυχες.
1: Ας άντυχα.
0: Πιστεύω ότι δεν θα ξεκολλάμε τώρα και θα κάνουμε συνέχεια εκπομπές μαζί. Παρότι θα έχουμε και παρέα. Θα είμαστε εδώ ένα μπούγιο.
1: Λοιπόν, έχουμε πράγματα να συζητήσουμε. Καταρχάς.
0: Ναι, ναι, πάμε.
1: Το βασικό ποιο είναι τώρα. Ότι εγώ καταλαβαίνω. Δεν γεννηθήκαμε δημοσιογράφοι που λέει ο λόγος. Συσταγωγικά πολλά.
0: Ναι.
1: Ήμασταν ακροατές, έτσι. Καταλαβαίνω ότι είναι τρόπο ζωής για πολλούς. Αυτό το διόρυκο και όχι μόνο. Και παλιότερα
0: ναι,
1: που ήταν μία πέντε.
0: Όχι, και από προσωπική. Αυτό που είπες. Δεν ήμασταν πάντα δημοσιογράφοι.
1: Ναι.
0: Και από προσωπική δηλαδή. Πώς το λένε, εμπειρία. Στα 30 χρόνια του Big Wins Sport FM, που είχε έρθει ο Βαγγέλης Μπραουδάκης και είχαν κάνει την εορταστική εκπομπή με τον Διονύση Δεσίλα και τον Ηρακλή Αντίπα, προφανώς και δεν θα είχαν την ευκαιρία να πάω να του πάρω μια ατάκα για τα social media. Mm. Είχαμε στηθεί εδώ πέρα και τρέμαντα από δαράκια μου, το ομολογώ, γιατί.
1: Επειδή ήσουν ακροατής και εσύ.
0: Ήμουνα πάρα πολύ συγκινημένος και ο Διονύσης, που είναι η ίδια γενιά, αντίστοιχα το είχε πει, ας πούμε. Μεγαλώσαμε με αυτές τις εκπομπές της μεταμεσονύχτιας. Κοιμόμασταν και καλά στο κρεβάτι και είχαμε το καστοφωνάκι στα αυτή και ακούγαμε. Εγώ δεν έχανα Μπραουδάκι, ας πούμε. Έτσι ξεκίνησα και μετά κύλησαν τα χρόνια.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε και για τα μηνύματα. Εγώ εκεί θέλω να καταλήξω
0: καλά, ναι,
1: το ότι είναι ένας τρόπος ζωής. Καταλαβαίνουμε το ότι είχατε συνηθίσει να έχετε ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής με Ηρακλή Αντίπα, Διονύση Δεσίλα. Την αγάπη μας.
0: Την αγάπη μας.
1: Ελπίζουμε αυτός ο τρόπος ζωής, ο εναλλακτικός πλέον, να σας κάνει καλή
0: παρέα. Μια χαρά ήταν. Εγώ άκουσα σήμερα. Μια χαρά.
1: Όχι, εμάς λέω.
0: Εγώ λέω για τους προηγούμενους.
1: Καλά θα ήταν αυτή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, καλά, ελπίζουμε να είμαστε κι εμείς. Έχουμε πραγματάκια να συζητήσουμε και γενικότερα, αλλά και ειδικότερα σήμερα. Στο φινάλε μιας δεύτερης αγωνιστικής, μετά από μια πολύ μεγάλη νίκη και της εθνικής μας. Συγχαρητήρια να πούμε.
0: Ναι, ναι, πολύ μεγάλη νίκη.
1: Πολύ μεγάλο μάτς και αυτό φάνηκε κιόλας από τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη. Έτσι, όταν ο Βασίλης Σπανούλης με αυτήν την καριέρα που έχει δηλώνει ότι ήταν ένα από τα μεγαλύτερα παιχνίδια της καριέρας του, είτε ως προπονητής.
0: Αυτό. Εγώ νόμιζα ότι είπε ως προπονητής, αλλά μετά είδα ότι.
1: Και ως παίκτης. Ήταν ένα πολύ μεγάλο μάτς. Μας άγχωσε και ο Χουάντσο. Τα ξέρει και τα κατατόπια. Το βάλε, το έσταξε. Αλλά μετά στην παράτηση το πήραμε. Μπράβο μας. Στο χέρι μας είναι, δεν έχει καθαρίσει.
0: Όχι, δεν έχει καθαρίσει, αλλά είναι ζωντανή. Αν έχανε σήμερα θα τελειώνει η ιστορία. Όχι και μαθηματικά, αλλά θα είχε πολύ λίγες πιθανότητες πια.
1: Οπότε συζητάμε και για εθνική, συζητάμε γενικά ό,τι θέλετε. Βεβαίως και για τη δεύτερη αγωνιστική της Τίχμαν Super League. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ώρες στη Λιβαδιά. Ωραία αγωνιστική.
0: Όχι.
1: Λίγα γκολ.
0: Δεν τρελάθηκα κιόλας. Χθες ειδικά τα μάτς δεν ήταν ωραία. Σήμερα το παιχνίδι στη Λιβαδιά ωραίο ήταν. Το πρώτο ημίχρονο. Ο Πανετολικός μου άρεσε επίσης το Σάββατο. Αυτά. Δεν μπορώ να πω ότι έχω τρελαθεί.
1: Πανετολικός για πρωτάθλημα.
0: Αλλά εντάξει.
1: Σιγά σιγά.
0: Είναι εντυπωσιακό το ξεκίνημά του, αν μη τι άλλο.
1: Ναι.
0: Θα τα πούμε, παιδιά. Όχι, δεν υπάρχει σκαλέτα. Τι σκαλέτα. Ακολουθούμε την. Πώς το λένε. Γελάει ο Γιάννης. Ακολουθούμε το. Πώς το λένε, την πεπατημένη. Εσείς βγαίνετε, συζητάμε, καταθέτετε την άποψή σας, πάμε όπου θέλετε. Ενώ ανάλογα την επικαιρότητα ή και όχι. Το βλέπουμε αυτό.
1: Είμαστε και σε επάλυξη να πούμε και μεταγραφικά, διότι
0: είναι
1: μεταγραφικά παράθυρα. Έκλεισε Bundesliga, αύριο είναι η μέρα των υπόλοιπων τεσσάρων. Εμείς αργούμε λιγάκι, είναι 15, το δικό μας το μεγάλο το πρωτάθλημα.
0: Απλά εμείς έχει ενδιαφέρον γιατί κλείνουν οι λίστες 3 του μήνα. Οπότε, ό,τι είναι μέχρι την Πέμπτη.
1: Οπότε
0: θα γίνει το πανηγύρι.
1: Είμαστε πάλι για τηλέφωνα εδώ πέρα απ' έξω. Ό,τι ακούσουμε, Νικολακόπουλο, Δεσίλα, Αθανασίου, τα πάντα.
0: Ναι, ναι,
1: περνάει. Για πάει, γιατί όχι.
0: Θα βάλουμε το Γιάννη να τρέξει να πάει να το σηκώσει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Σιγά σιγά, 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Τα ξέρετε, τα γνωρίζετε. Εδώ είμαστε. Έχουμε γραμμουλές. Άρα.
0: Σιγά που δεν θα είχαμε.
1: Άρα. Καταρχάς, πριν περάσουμε στη γραμμούλα,
0: ναι,
1: να συμφωνήσουμε σε κάτι.
0: Πες.
1: Ότι το. Εντάξει, η πιο δυνατή στιγμή της αγωνιστικής σαφώς ήταν επειδή την περιέγραφα κιόλας. Καλά, και να μην την περιέγραφα. Ήταν πολύ δυνατή.
0: Με τη φανέλα.
1: Ναι.
0: Του Κωνσταντέλια.
1: Με την φανέλα του Κωνσταντέλια. Και επίσης το χειροκρότημα των φίλων του Ατρομήτου που ξέρεις ήταν μέσα στα νεύρα, έχουν φάει γκολ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνουν τη στιγμή, τη δύναμη. Αυτή είναι η δυνατή. Το highlight είναι ο ματσάρι.
0: Προφανώς και είναι.
1: Έτσι.
0: Είναι εικόνα βγαλμένη από τα 80's.
1: Ναι.
0: Ο ματσάρι που αποβάλλεται και πάει στη φυσούνα και κάθεται και έχει και το τέτοιο στο.
1: Μα για την τσιγαρούμπα το λέω.
0: Με την τσιγαρούμπα, ναι. Με την και είναι και ηλεκτρονική. Θα ήταν ακόμη καλύτερο αν είχε και κανονικό, δηλαδή βιομηχανικό τσιγάρο.
1: Όταν αποβλήθηκε, πήγε πρώτα να πάρει τα τσιγάρα του.
0: Ναι, προφανώς. Είναι από άλλη εποχή.
1: Πρώτα ματσάρι.
0: Από άλλη εποχή βγαλμένος.
1: Και μετά Χριστοφιλέας.
0: Ναι, ναι.
1: Ξεκινάει πανετολικό Καλαμάτα. Με ηλεκτρονικό ο Χριστοφιλέας, ο ματσάρι με το άλλο. Και σκεφτόμουν, ξέρεις, σκεφτόμουν εγώ. Ότι ήταν τα δύο παιχνίδια του Σαββάτου. Αν είχε και τρίτο,
0: ναι,
1: ο προπονητής κάποιες ομάδες θα είχε με ένα ρεγκλέ, ξέρω εγώ. Το είχαμε πάει τάπα. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5. Πάμε να δούμε ποιος κάνει ποδαρικό. Καλημέρα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Μάρκος ΑΕΚ από Άνω Πατήσια.
0: Γεια σου, Μάρκο.
2: Λοιπόν, έκανα ποδαρικό και στους μεσημεριανούς που τους ξέρω.
0: Αλήθεια.
2: Χρόνια, είμαστε και φίλοι. Ναι. Και κάνω τώρα και σε εσάς.
0: Να είσαι
2: επειδή
0: καλά,
2: είναι
0: να είσαι καλά.
2: Μια αγαπημένη μου ώρα, βέβαια σας ακούω και εσάς χρόνια. Μανώλη, πρέπει να είμαστε, από ό,τι υποθέτουμε, και συντοπίτες. Έχουμε την ίδια καταγωγή.
1: Νόμιζα θα μου λήγες Ταύρο. Όχι, Κρήτη, ναι.
2: Όχι, από Κρήτη.
1: Ναι, ναι. Κοίτα, εγώ πολλά μέρη είμαι, Μάρκο. Ναι. Πες και Κρήτη μέσα.
2: Δεν έχω γεννηθεί, αλλά ο πατέρας μου από Κρήτη.
1: Μια από τα ίδια.
2: Όπως είπα, η ΜΑΕΚ. Θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, υπομονή, γιατί όπως ξέρετε και εσείς, έτσι είμαστε οι ακροατές μια περίεργη φυλή. Η ψυχολογία μας είναι ασανσέρ. Ανάλογα με το αποτέλεσμα, με κάποιες λεπτομέρειες, μπορεί να μας βρείτε στις καλές μας, στις κακές μας, μέσα στην ίδια ώρα να αλλάξουμε 10 φορές ψυχολογία, έτσι. Mm-hmm. Είναι σαν να παρακολουθείς ένα αγώνα. Είναι ανάλογα με τις εξελίξεις της ημέρας που λένε. Οπότε και εσείς να έχετε τις ανάλογες αντοχές, σας εύχομαι.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Τώρα να σχολιάσω λίγο για τη δεύτερη, για την ομάδα μου, βασικά την ΑΕΚ. Ήταν κάτι το οποίο το φοβόμουν λίγο, γιατί συνήθως έτσι από ένα σερί αγώνων κάθε 3 μέρες ένα δυνατό παιχνίδι, μετά αυτό το διάστημα, δηλαδή Αύγουστο, αν αυτό το σερί γινόταν Νοέμβριο, δεν θα φοβόμουν. Αλλά επειδή είναι ακόμα στη φάση αυτή του καλοκαιριού, της διαμόρφωσης της φυσικής κατάστασης και το ρόστερ ακόμα, κάπου φοβόμουν ότι μου είχε δώσει και ένα δείγμα και στο πρώτο επίσημο παιχνίδι με τον Όφη. Και να κάνω και λίγο πλακίτσα, είχαμε πει τότε με τον Όφη, η ΑΕΚ πήρε ένα μάθημα, ένα μήνυμα. Το ίδιο ακούω και χτες. Και λέω και εγώ, ρε παιδιά, τα σχολεία δεν έχουν ανοίξει ακόμα.
1: Σε
2: πολλά μαθήματα να έχει πάρει η ομάδα μου. Ας σταματήσουν τα μαθήματα και να αρχίσει η πρακτική που λένε. Θα απορροφήσει τους κραδασμούς η ΑΕΚ αυτή την κέλα, όπως απορρόφησε και πέρσι άλλους κραδασμούς με ΠΑΟΚ, με Ολυμπιακό, με το αποκλεισμό από τον Όφη στο κύπελο. Αρκεί να υπάρξει μια συνέχεια ανάλογη με την περσινή. Δηλαδή, ξεχνάω το χθες το κακό και κοιτάζω το αύριο το καλό. Ελπίζω να γίνει έτσι. Λοιπόν, αυτά τα λίγα προς το παρόν. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Μάρκο.
2: Καλό κουράκι, καλή επιτυχία. Και επειδή είστε και νέα παιδιά, ας πούμε, είναι ένα άλλο σκαλοπάτι στην καριέρα σας. Εύχομαι και αυτό το σκαλοπάτι να είναι το ίδιο καλό όπως και τα προηγούμενα.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Μάρκο.
2: Γεια χαρά.
0: Καλό σου βράδυ, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, έχουμε.
1: Ναι.
0: Τι, για πες.
1: Είναι εμφανές παντός, τώρα με αφορμή και το σχολείο του Μαρκό, ότι δεν είναι έτοιμες οι ομάδες. Ακόμα δοκιμάζουν πράγματα.
0: Όχι, βέβαια. Το μάτς του Ολυμπιακού, για παράδειγμα, χθες, εμένα μου θύμιζε πάρα πολύ έντονα φιλικό προετοιμασίας.
1: Μα έχει κάνει 7 αλλαγές από την πρώτη στη δεύτερη αγωνιστική.
0: Μοντάρονται ακόμα οι ομάδες, είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Παναθηναϊκός σήμερα βάζει Κάγκουα, πολύ καλός έτσι.
0: Πάρα πολύ καλός.
1: Βάζει Λούζα. ΠΑΟΚ ακόμα προσθέτει στοιχεία. Φάνηκε πόσο του λείπει ο Ταχάλη. Το παράδοξο ξέρεις ποιο είναι. Το ότι η μόνη ομάδα που λες έχει μια ομοιογένεια από πέρσι ήταν εκείνη που έκανε την γκέλα. Και το παράδοξο είναι το ότι, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, το έχουν πιάσει βέβαια και άλλοι, το ότι δεν έκανε πολλές αλλαγές. Μόλις μία, σε σχέση με το μεσοβδόμαδο, ενδεχομένως και αυτό να τη κόστησε λιγάκι. Όχι η κούραση, δεν υπάρχει κούραση. Το πιάσει και ο Κόντις αυτό. Τέτοια περίοδο δεν μπορούμε να μιλάμε για κούραση.
0: Ναι.
1: Πνευματικό άδειασμα, αν θες.
0: Τώρα εκ των υστέρων βέβαια, καλά θα μας πάει και η κουβέντα, εκ των υστέρων βέβαια και αφού έχουμε δει το μάτς, εγώ παραξενεύτηκα λίγο με τη μόλις μία αλλαγή. Δηλαδή περίμενα ότι θα κάνει περισσότερες και μάλλον έπρεπε τελικά να κάνει περισσότερες, γιατί φάνηκε ότι δεν. Μέχρι το 10 δηλαδή, δεν σου λέω για μετά, γιατί μέχρι το 90 ζοριζόταν πάρα πολύ η ΑΕΚ, παρότι κάποια στιγμή άρχισε να βγάζει φάσεις. Μέχρι το 10 ήταν σοκαριστικό το ότι η Κηφισιά σε είχε πιάσει από το λαιμό.
1: Και πολύ καλή Κηφισιά, ε.
0: Πάρα πολύ καλή. Ναι, και ήθελα να το πω αυτό, γιατί συνηθίζουμε κάθε φορά όταν ένας μεγάλος δεν καταφέρει να κερδίσει έναν μικρό, μεσαίο κτλ. Δεν σχολιάζουμε καθόλου τον άλλον. Δηλαδή η Κηφισιά χθες έχει κάνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι από το 1 μέχρι το 90.
1: Και τακτικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει δέσει την ΑΕΚ κόμπο στα χαφ.
0: Τέλειο μάτς.
1: Τρασάρι σε ιδανικά σημεία. Η πιο μεγάλη νίκη στα δικά μου μάτια, πάμε γρήγορα στην επόμενη ακροατή, είναι του ΠΑΟΚ βέβαια.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Το κλισέ λέει ότι αυτήν την περίοδο θες νίκες, όπως και να έρχονται, αλλά έχει σημασία και ο τρόπος για μια τέτοια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ που έχει περάσει αυτά που έχει περάσει μες το καλοκαίρι του. Η ανατροπή, όλος ο τρόπος είναι ένα καλό εφαλτήριο που λέμε για τη συνέχεια. Λοιπόν.
0: Πάμε κύριε Γιαννήση.
1: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα Νικόλα.
0: Χαίρετε. Καλησπέρα.
3: Ο Τάσο τον Κορίδα λέει με Μάνο, με τι κάνεις.
1: Γεια σου Τάσο.
3: Καλορίζικη, είμαι σίγουρος ότι θα πετύχετε. Σας ακούω συνέχεια, Μάνο, εμείς τα λέμε που και που κιόλας. Λοιπόν, Νικόλα είσαι απίστευτος. Ελπίζω το ρεπορτάζ μας, επειδή ΜΑΕΚ φέτος να μην έχει πολύ ψωμί.
0: Α, ακούς συνέχεια εσύ, εντάξει. Τώρα έχεις κάνει χαρούμενο το Γιαννήση. Χαμογέλασε πάλι μέχρι τα αυτιά.
3: Εγώ είμαι ακροατής από τότε με το Διατήμη και γνωρίζω με τον Κώστα, με το Χοντεοθήμη και το Χατζη Δημητρίου που δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν για μια ώρα για το Χάντλ.
0: Βέβαια, ναι.
3: Είναι απίθανη η περίπτωση. Εγώ το λέω τον Κώστα του Χατζη Δημητρίου, το λέω στο γήπεδο στο Χάντλ.
0: Α, μια και το ανέφερες, να πω ότι η εθνική μας νωρίτερα στον τελικό έχασε από την Αίγυπτο. 31-29, ναι, πολύ καλή ομάδα η Αίγυπτος, το παλέψαμε αλλά τελικά δεν τα καταφέραμε. Ασημένιο μετάλλιο, πρώτο μετάλλιο στους Μεσογειακούς.
3: Είναι πολύ καλή ομάδα.
0: Ναι.
3: Τέλος, εγώ θέλω να πω μόνο για το χθες και για το χθεσινό παιχνίδι ότι ήταν και λίγο σαν ψυχολογικό άδειασμα μετά από μια επιτυχία, ας πούμε, έχω το είδα. Δηλαδή, έβλεπες τους παίχτες να μην έχουν τις εντάσεις, έβλεπες παίχτες δηλαδή ότι εντάξει. Την πάτηση του Μάτζη, μεταξύ ο χειρότερος στον αγώνα, εγώ από ό,τι είδα, ήταν αυτός που μπήκε, ο μοναδικός που μπήκε στην δεκάδα διαφορετικός.
1: Βιτάλης,
3: ενώ δεν το περίμενα ο Βιτάλης. Ναι. Ήταν στο πρώτο ημίχρονο σε πολύ κακή.
1: Το πρώτο δεκάλεπτο, σιγά σιγά μετά το, ξέρεις, το 12-13, άρχισε να στρώνει λιγάκι. Δεν ήταν καλός, δεν λέω. Okay.
3: Είδα και τον Νίκολης πολύ θολωμένο, κατά κόκκινες αυτά. Δηλαδή, πέρυσι, μέχρι και τον Νοέμβριο, με Οκτώβριο βασικά. Ξέραμε ότι θα κερδίζουμε ένα 0, θα μπει η ομάδα μέχρι να φτιαχτεί. Φέτος προσπαθεί να περάσει πράγματα. Έχω ομοιογένεια, δεν αλλάξαν πολλούς παίκτες. Και βλέπω ότι μήπως με τους περισσότερους που φέραμε, σαν να έχει λίγο ψιλομπλεχτεί λίγο η κατάσταση. Επειδή έχουμε πολύ ποιοτικό ρόστερ και ποσοτικά μπροστά πια, μεσοποιοτικά, μήπως έχει και ψιλομπλεχτεί. Δηλαδή, εγώ χτες, ας πούμε, δεν κατάλαβα την ώρα που βγαίνω κοίτα, γιατί δεν μπαίνει, ας πούμε, κουτέ. Εντάξει, δεν είναι εδώ, δεν είμαστε όλοι προπονητές, αλλά γιατί δεν μπαίνει κουτές, ας πούμε.
0: Να σου θυμίσω απλά εδώ ότι και πέρυσι η ΑΕΚ έκανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι με την Άντερλεχτ και μετά, και αφού είχε.
3: Άδεια.
0: Μετά
3: άδεια.
0: Ήταν μέχρι τον Νοέμβριο και το μάτς Κυπέλλου, ποιο ήταν στην Ηλιούπολη. Αυτό, με Ηλιούπολη.
3: Το 0-1.
1: Το μεγάλο δεν ήταν.
0: Ναι. Μέχρι τον Νοέμβριο η ομάδα ήταν τραγική. Και μετά από Δεκέμβρη και μετά. Αίτητη μέχρι και τώρα.
1: Αλλά και πιο μετά.
0: Το λέω γιατί οι ομάδες του Νικολίτς, ο τρόπος μάλλον που δουλεύει ο Νικολίτς, μάλλον είναι ότι, ξέρεις, προετοιμάζουμε την ομάδα για να φορτσάρουμε από Νοέμβρη, Δεκέμβρη και μετά. Απλά η σημαντική διαφορά σχέση με πέρυσι είναι το Champions League.
3: Και είμαι και πολύ χαρούμενος παιδιά σήμερα γιατί οι δύο ομάδες υποστηρίζουν σε όλη την Ευρώπη, τη Ρεάλ και την Τζέλσι, και επιτέλους. Μένα δεν πάρω δύο τριγωνιαστή, με το Σάντσε στην Κόμο και ελευθερώθηκε η Τσέλσι από το Σάντσε στον τερματοφύλακα.
0: Ναι.
3: Λοιπόν,
0: ναι.
3: Αυτό ήταν μεγάλη επιτυχία. Τον στείλαμε στον αντίπαλο της ΑΕΚ και ελευθερώθηκε η ομάδα.
1: Ναι, αλλά τα βάζει ο Δουβίκας μπροστά, ε.
3: Ο Δουβίκας τα βάζει, αλλά τώρα εσάς άφησε πίσω. Εγώ σας έχω πάντα να είστε γεροί και δυνατοί.
1: Ευχαριστούμε πολύ,
3: Τασό. Είμαι σίγουρος ότι έχετε μεγάλη επιτυχία.
0: Να είστε
3: καλά. Καλά, παιδιά, καλό βράδυ.
0: Ευχαριστούμε, καλό βράδυ. Καλό
1: λοιπόν,
0: βράδυ.
1: Με αφορμή τώρα το Σάντσεθ, έχουν γίνει πραγματάκια, όχι τόσο πολλά όσα τουλάχιστον εγώ περίμενα για τελευταία μέρα. Μπαρκολά, ναι. Λίβερπουλ, η οποία κρατάει Χάκπο, δεν πάει City.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και με πολλά λεφτά, είπε σε πολλά λεφτά, όχι η Λίβερπουλ.
1: Ναι.
0: 100 εκατομμύρια ευρώ έδωσε η City.
1: Η City, η οποία παίρνει Ντιαγέ. Από την Everton, προσπαθεί για Έντσο Φερνάντες. Μπαρτσελόνα παίρνει Γκάμπριελ Ζεσούς. Εντάξει, παράξενο λίγο αυτό.
0: Στο γήπεδο είναι να πω, η Μπαρτσελόνα προηγείται 4-2 εντωμεταξύ, της Βαγιεκάνος στο 88.
1: Σωστό, Ατλέτικο παίρνει Τζόναθαν Ντέιβιντ από Ιουβέντους, η οποία με τη σειρά της τον αντικαθιστά με τον Βόλτε Μάντε από την Newcastle. Και ενδεχομένως να πάρει και Ταλιαφίκο ο Ιουβέντους.
0: Okay.
1: Και η Arsenal, έτσι να το κλείσουμε, έχει κάνει πρόταση στη Λιόν για τον Μαλίκ Φοφανά. Αυτό τώρα προορίζεται ως backup του Τζόλι.
0: Ναι, δεν είναι καλά σήμερα ο Τζόλις.
1: Δεν είναι καλά, έγινε αλλαγή 46, έτσι.
0: Έγινε αλλαγή, είχε πάρει και κίτρινη, αλλά ξέχωρα από αυτό δεν είναι καλά. Όπως γενικότερα δεν είναι καλά η Arsenal, όχι μόνο ο Τζόλις. Παρ' όλα αυτά νίκησε την Aston Villa και η Aston Villa δεν είναι καλά. Καθόλου καλά.
1: Έχει χάσει πράγμα. Λοιπόν,
0: ναι, ναι, πολύ πράγμα.
1: Ευχαριστούμε και για τα μηνύματά σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Και στον Βασίλη και στον Θανάση και στο Στέλιο. Παιδιά, αν έχουμε κάτι για Ουναή, το ξέρετε, μην τα λέμε. Εδώ είμαστε να το μεταφέρουμε. Πάμε, πάμε στον επόμενο.
1: Ναι.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Χαίρετε, καλό χαίρετε. Μήνα. Καλό μήνα, καλό μήνα.
4: Παναγιώτη στα Ιωάννα, ΑΕΚ.
1: Γεια σου,
0: γεια σου Παναγιώτη.
4: Τι κάνετε?
0: Καλά.
1: Εσύ?
4: Και χρόνια πολλά και που γιορταζόμενες σήμερα, Αφροδίτες.
1: Και σε σένα. Πού είσαι καιρό που. Καλό μήνα κιόλας δεν έχουμε πει έτσι.
0: Είπε τώρα ο φίλος.
1: Α, είπε ο
0: ναι, ναι, είπε καλό
4: και χρόνια πολλά σε γιορταζόμενες σήμερα. Είναι Αντιγόνη, Αφροδίτη.
0: Α, μπράβο. Έχουμε και εμείς Αφροδίτη. Χρόνια πολλά λοιπόν.
1: Χρόνια πολλά.
4: Ναι, κάτι αγώνες του στοιχήματος. Μα μου δώσετε τα τελικά. Άμα τάκτε.
0: Θα μας πεις αγώνες ή θα μας πεις σημεία για να σε βοηθήσουμε.
4: Ναι, το 6.76.
0: Τώρα.
1: Έλα, βαλτός. Όχι.
4: Έπαιζε 10 ώρα, Ερίεκα.
1: Για πες κάτι άλλο, μέχρι να το βρει ο Νίκος.
0: Ναι, ναι, κάτσε να ανοίξω γιατί πια τα βρίσκουμε αλλιώς.
1: Πώς είδες αγωνιστική?
4: Και ο ΠΑΟΚ τη γλίτωσε, εμείς τη φάγαμε. Εντάξει. Ήτανε και το επώνυμο.
1: Η Ρέκα τώρα σε νοιάζει εσένα. Τι σου λέω για αγωνιστικές, ε?
4: Όχι, ήτανε και το επώνυμο που το παίχτη Καλυθέας.
0: Ναι, εντάξει, μην κάνεις τώρα τον υπενιγμό, καταλάβαμε, εντάξει. Λοιπόν, μόνο τη Ρέκα θέλεις.
4: Ποτέ έχει. Η Ρέκα που έχει τελειώσει.
1: Εντάξει, θα το βρούμε.
0: Θα το βρούμε. Απλά έχει αλλάξει σήμερα τώρα και.
1: Θα το βρούμε και θα το πούμε πέρα, γιατί εντάξει.
0: Λοιπόν.
4: Εγώρισα Ρέκα, παιδί. Η Μπενφίκα τελείωσε 2-1.
1: Έβαλε γκολ και πολύ.
0: Λοιπόν, η Ρέκα έληξε 0-0. Η Μπενφίκα έληξε 2-1 και η Μπενφίκα να πω ότι έχει πάλι σκόρερ τον Παυλίδη, ο οποίος έχει φτάσει στα 11 γκολ. Αυτά. Να σε καλά, Παναγιώτη.
4: Έγινε,
0: καλό βράδυ, για χαρά. Κι άλλο γκολ ο Γιαμάλ, κι άλλο γκολ. Απέναντι στη Βαγιεκάνο, 5-2. Τι σπουδαία, υπέροχη, πανέμορφη είναι αυτή η εμφάνιση που έχει η Βαγιεκάνο.
1: Αν νομίζω θα μολογήσει την Μπαρσελόνα.
0: Όχι, δεν είναι, όχι η Μπαρσελόνα. Εντάξει. Μπαρσελόνα είναι κλασική.
1: Αποσύρθηκε και ο Μέση, ε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καιρό δεν ήταν. Από την εθνική.
1: Εγώ το λέω επειδή βλέπουμε Μπαρσελόνα.
0: Ναι, ναι.
1: Και αν σκεφτόμαι κάτι στο παγκόσμιο κυπέλο, λες βαστάνε τα πόδια του.
0: Γιατί, για να παίξει κι άλλο, ας πούμε.
1: Για να παίξει στην Μπαρσελόνα.
0: Α!
1: Δεν μπορεί να είναι Μπαρσελόνα, έτσι. Αλλά θα ήταν ωραία στα πρώτα.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Γιατί να πεις.
0: Δεν ξέρω αν θα μπορούσε και τι να παίζει σε ερή, ας πούμε, έναν χρόνο σε top επίπεδο και Champions League και τέτοια. Είναι σε αυτή τη φάση τώρα. Δεν ξέρω. Άλλο Ίντερ Μαϊάμι και άλλο και 40 μέρες μόνο στο Μουντιάλ εκεί που φορτσάρει. Βέβαια και στο Μουντιάλ, επειδή το βλέπαμε, μια και το ανέφερε τώρα, έκλεβε. Υπήρχαν πολλές φορές μέσα στο γήπεδο που περπάτηκε. Ναι, περπάτηκε, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν μπορεί. Λογικό είναι.
1: Καλημέρα, χαίρετε.
0: Χαίρετε.
5: Γκολάρα. Ναι, εγώ μιλάω.
0: Γκολάρα, ποιος, ο Γιαμάλ.
5: Ναι, ναι, Μπαρσελόνα, βέβαια. Βλέπω Μπαρσελόνα. Ναι. Γεια σας, είμαι ο ταξιάρχης από
1: την Κυλίνη.
0: Γεια σας, ταξιάρχη.
5: Έχω μιλήσει με τον Μανώλη 2-3 φορές. Νομίζω τη βδομάδα του Super Cup με τον Όφη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά.
5: Λοιπόν, σας εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτό που ξεκινάτε σήμερα. Νομίζω ότι είστε ένα ταιριαστό δίδυμο.
1: Η νεκροψία θα δείξει που είχε πει και ο Μελισανίδης.
5: Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι είστε πολύ ταιριαστό δίδυμο και ο Νίκος κάνει πολύ ωραίες εκπομπές Σαββατοκύριακα.
0: Να είσαι καλά.
5: Τραβάει και το παλούκι με τα πολλά μάτς.

0: Να βάλω ένα άλλο ένα σήμερα, ναι, 9.30 ώρα, ας πούμε, να παίζει σήμερα η ΑΕΚ, παράδειγμα, λέω εγώ. Λοιπόν,
1: απλά είναι τα, μάτς, είναι τα μάτς κυπέλου πάλι, κατάλαβες.
0: Ναι, είναι το κύπελο.
1: Από
0: ναι,
1: την άλλη,
0: ναι,
1: λες ότι μήπως βάζαν άλλο ένα μάτς την Πέμπτη, ας πούμε, που έχει ένα. Τέλος πάντων, ναι, τέλος πάντων, εντάξει.
0: Λοιπόν, εντάξει, καταρχάς να πω περαστικά για τον Τέλεια. Ναι. Δυστυχώς το παιδί πήγε, τους ξετρέλανε, μας ξετρέλανε και μας εναχώρησε. Και είναι και η πρώτη φορά στη ζωή μου που βλέπω τον Τέλεια να μην γελάει, να μην γελάει. Mm-hmm. Δηλαδή τον μίλαγε ο Κόβατς, τον χαμογέλαγε.
2: Θεός Κόβατς, ναι, έτσι, ο οποίος προσπαθεί λίγο να του απαλύνει τον πόνο,
1: ναι, ναι,
2: του κάνει αστιάκι,
1: ναι,
2: και την ώρα.
0: Ναι. Αυτό ήταν ανατριχιαστική στιγμή πραγματικά, δηλαδή μου σκόθηκε η τρίχα. Λοιπόν, εντάξει, για την εθνική στο μπάσκετ σήμερα πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη. Νομίζω ότι απέδειξε ότι αδίκησε πολύ τον εαυτό της. Δηλαδή αυτές οι ήττες τώρα που κάνανε οι χαζές, συγγνώμη για την έκφραση, τώρα την έχουν βάλει σε μεγάλη δυσκολία. Βέβαια εγώ είμαι αισιόδοξος. Εγώ πιστεύω ότι το 4 στα 4 ή 3 στα 4 που θέλει θα γίνει.
2: Άντε να δούμε.
0: Γιατί νομίζω ότι έχουμε και τη φανέλα. Δηλαδή σήμερα πιστεύω μίλησε και η φανέλα.
1: Απλά τώρα πολύ δύσκολο το μάτς στην Ισπανία, γιατί και η Ισπανία είναι λίγο πιεσμένη μετά από αυτήν την ήττα. Έκαναν και εκείνη κακή,
0: ναι, ναι,
1: με την Πορτογαλία.
0: Ναι. Έχουν κάνει 3-4 ήττες, έχασαν τελευταία αγωνιστική και έχασαν και 2 παιχνίδια τώρα, ναι. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να προκριθούμε. Και νομίζω ότι υπάρχει και ένα σενάριο τριών νικών, αρκεί να κάνουμε το 2-2 με τη Γεωργία.
1: Ακριβώς, ναι. Έχουν ανέβει και αναλυτικά και στο site, αν θέλει κάποιος έτσι να τα δει, να τα βάλει κάτω.
2: Λοιπόν, τον Νοέμβριο παίζουμε με Γεωργία και Ισπανία.
1: Σωστά.
2: Φλεβάρι, ναι, με Ουκρανία. Και κλείνουμε Μάρτι με Γεωργία εκτός.
1: Ναι.
0: Το Νοέμβριο είναι Telecom Center.
2: Ναι.
0: Το με τη Γεωργία.
1: Mm-hmm.
2: Εντός.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μακάρι, λοιπόν. Εντάξει, να πω και ένα πράγμα για την ΑΕΚ. Εντάξει, χτες μου έκανε φοβερή εντύπωση η εικόνα της. Mm-hmm. Δηλαδή ότι ούτε ένα πεντάλεπτο δεν βρήκε ένα καλό διάστημα να παίξει καλά. Βέβαια, μου έκανε φοβερή εντύπωση και η Κηφισιά, δηλαδή ο Λέτο με τα υλικά που έχει. Έχει φτιάξει 3-4 σεζόν μαζί και στη Β' Εθνική που την είχε και έβλεπα Β' Εθνική. Έχει φτιάξει ομάδες πολύ αξιοπρόσεκτες. Επιθετικό ποδόσφαιρο, ωραίο ποδόσφαιρο. Πέρυσι την ΑΕΚ της έβγαλε το λάθη. Θα μπορούσε το πρώτο ημίχρονο να κερδίσει 4-0. Δεν ξέρω αν το θυμάστε το μάτς.
2: Ναι, σαφώς. Και ενώ ο ταξιάρχη του φεύγουν και υλικά, έτσι. Σημαντικά υλικά.
0: Είχε φύγει ο Παντελίδης, είχε φύγει ο Τετέι.
2: Τα δύο back, full back που είχε, που έκαναν πράγματα και θέματα, ναι, ήταν δανεικοί.
0: Έχει μια παιχτάρα στα χάφο, Πόμπο, πω, τι παιχτάρα είναι αυτός.
2: Έχει πάρει δανεικό πάλι το Γιαγκνέ. Γενικά κάνει πολύ στοχευμένες επιλογές δανεισμών η Κηφισιά. Και έχει πάρει,
0: ναι, ναι,
2: τον Σαγάλια μπροστά, που στην ΑΕΛ πέρσι ήταν, ξέρετε, ο άνθρωπος που έκανε τα πράγματα να συμβαίνουν. Τα πάντα περνούσαν από τα πόδια του και το βάζει η κορυφή, ψευτοενιάρη. Πολύ καλός προπονητής, ο Λέτο, και πολύ γρήγορα το βλέπω και πιο ψηλά.
0: Πολύ, πολύ καλή ομάδα έχει φτιάξει και φέτος δείχνει ότι πάει να φτιάξει πολύ καλή ομάδα. Λοιπόν, και ένα τελευταίο για Αγγλία, επειδή ακούω και τις εκπομπές του Νίκου τη Σαββατοκύριακα ότι είναι Liverpool, εγώ είμαι Manchester United.
1: Δεν πειράζει.
0: Πίστευα ότι η Liverpool και η United φέτος θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, αλλά και η μία και η άλλη είναι απογοήτευση.
1: Παπαπαπα, είναι νωρίς ακόμα, οκ, okay, αλλά ναι, για την ώρα τρέβουμε τα μάτια μας.
0: Ρε φίλε, ναι, ναι, δεν αντέχω άλλο το Maguire, δηλαδή δεν αντέχω το Maguire άλλο.
1: Έβαλε γκολ όμως προχθές, είδες την κοντρόλ, έκανε, πήγε να σκοτώσει βέβαια.
2: Λίγο χεράκι βέβαια ήταν.
1: Ναι, λίγο, όχι πολύ. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων.
0: Στο προηγούμενο μάτι πήγε και η μάρκα του συμπαίκτη του, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή αυτό δεν το έχω ξαναδεί.
2: Το έχει ξαναδεί από τον ίδιο. Το έχει ξανακάνει.
0: Το έχει ξανακάνει.
1: Ο ίδιος το κάνει συνέχεια βασικά. Ναι, το έχει ξανακάνει.
2: Λοιπόν, εντάξει, άρχι, ευχαριστούμε.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια σας.
2: Λοιπόν,
1: έχουμε διαλυματάκι.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Πάμε ένα μικρό break.
1: Πάμε.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Σας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: BWIN. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με σχέση.

0: Λοιπόν, επειδή έχετε διάφορες απορίες για το πώς θα το κάνουμε το πράγμα, μέχρι δύο φορές ο καθένας την εβδομάδα, έτσι, και το βλέπουμε πώς θα πηγαίνει. Το ξέρετε ότι και 58 εδώ πέρα ο ηχολήπτης μας παίρνει τα μικρόφωνα και φεύγει τρέχοντας.
1: Μία και 58, έτσι.
0: Μία και 58, ναι, σωστά. Επίσης ρώτησε ένας φίλος νωρίτερα αν θα κάνουμε αυτό να ζητάτε τραγούδι για να βάζει ο Γιώργος, ο Γιαννίσης.
1: Ξέρεις, τώρα λένε και ψέματα.
0: Εγώ δεν θέλω να ζητάω τίποτα από τον Γιαννίση. Τίποτα, απολύτως. Τίποτα.
1: Επίσης, καλά, όχι, εγώ θέλω να ζητάω, απλώς δεν είναι πολύ ίσχυε αυτό.
0: Ναι,
1: παιδιά, και εμείς ακούμε. Με κουνείς Sport FM.
0: Ναι. Ο Γιώργος, ο Γιαννίσης μπορεί να βάλει ό,τι μουσική θέλει. Τα βρίσκουμε έτσι κι αλλιώς, μια χαρά. Λοιπόν.
1: 2-10-95-79-283-4-5. Νίκος Ράλης.
0: Μανώλης Μουσουράκης.
1: Και. Επόμενος. Λοιπόν, καλημέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλημέρα.
1: Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
2: Χαίρετε, Χρήστος από Αγία Παρασκευή. Καλή
0: αρχή, παιδιά. Γεια σου, Χρήστο, να είσαι καλά.
2: Θα είστε και με αγχολήπτη από ό,τι είχαμε μάθει.
1: Μα αγχολήπτη.
2: Ναι.
1: Όποιος ευκαιρεί.
0: Όποιος ευκαιρεί. Ηχολήπτη ή ρεπόρτερ εννοείς μαζί εδώ παρέα.
2: Ηχολήπτη, τώρα που είπατε.
0: Θα είμαστε και με άλλους. Με όλους τους ηχολήπτες θα είμαστε.
2: Αυτό, γιατί δεν τον είχαμε ξανακούσει εγώ τουλάχιστον.
0: Το Γιαννίση, ναι, τον κρύβουμε, δεν τον εμφανίζουμε και πολύ.
2: Με τον Ηρακλή, λέω, και τον Γιαννίση.
0: Ήταν έτοιμα να κάνουμε την πρώτη εκπομπή με Γιαννίση, γιατί αλλιώς δεν ερχόμασταν.
2: Οκ. Δεν το λέω.
0: Ναι, όχι, θα έχουμε και άλλους.
2: Σε κάθε περίπτωση. Πρώτη φορά μιλάμε μαζί, δεν ξέρω αν κάνατε και εκπομπές παλιότερα, κάποιες άλλες στιγμές, ίσως ενδεχομένως σε άλλες ημέρες. Αλλά επειδή ακούω πολύ συχνά σταθμό και ρεπορτάζ που βγαίνουν τα απογεύματα, έτσι φωνές νέες ενδιαφέρουσες που κάνουν και στοχευμένες ερωτήσεις στους ρεπόρτερ είναι πάντοτε ευπρόσδεκτες.
1: Να είσαι
0: καλά.
2: Εγώ Παναθηναϊκός είμαι.
1: Mm-hmm. Πώς είναι την ομάδα?
2: Να σου πω, δεν μου πολύ άρεσε. Βέβαια θεωρούταν και πολύ κακό το γήπεδο σήμερα στο. Στην Λιβαδιά, έτσι όπως το είδα από την τηλεόραση. Mm-hmm. Πολλά σκαψίματα είδα. Τέλος πάντων, θεωρώ λίγο το 4-4-2 το Μανιωδέζο προσπαθεί να το παίξει ο προπονητής, ενώ γενικά είναι από τους υποστηρικτές ο κόντρας στο κύμα του που επικρατεί. Αυτή τη στιγμή δείχνει λίγο να μην πολύ τραβάει, γιατί δεν έχει καθόλου έλεγχο στο κέντρο. Ο Παναγιώτος στα φιλικά που έχει δημιουργήσει, στα φιλικά βέβαια, που πραγματικά μου άρεσε, όπως τον έρθα στον τόπο που είχε build-up κλπ. Έχοντας δει τυπούς ουσιαστικά δεν μπορεί να έχει την ίδια εικόνα. Θα το δούμε, νωρίς είναι ακόμα.
1: Γενικά, Χρήστο, ο Παναθηναϊκός είναι τώρα μια ομάδα υποδόμηση. Καλά, για αρκετές ισχύει αυτό, αλλά πόσο μάλλον για τον Παναθηναϊκό, όχι που απλά έχει πολλούς νέους παίκτες, αλλά που προσθέτει τώρα παίκτες.
2: Πράγματι, απλώς επειδή στα πρώτα μάτια που παίζατε για τα επίσημα, που παίζαμε με πέντε χάφτελες, πάνω από το 4-3-1, γιατί το προσθέλετε. Στο πρώτο μάτι του Σούγκου, πρώτα ήταν πολύ καλύτερη. Πολύ καλύτερη εικόνα του τουλάχιστον. Για την δύο φορά το καλύτερο παιχνίδι που έχει κάνει είναι τα 70 με την επικράτηση του εντός έδρας.
1: Και σήμερα έκανε καλό πρώτο ημίχρονο, πάντως.
2: Ναι, ήταν καλό. Εντάξει, βέβαια δεν είχα και πάλι μια φάση Μάρς.
1: Στο φινάλε και το πρώτο ημίχρονο.
2: Με το Ομπένια.
0: Εντάξει, φάση στα φάση, αλλά το θέμα είναι, μιας και το ανέφερες, να έχεις αυτόν κάτω από τα goalpost που πρέπει για να.
2: Ναι, από κόντρα πάλι σε ό,τι ακουγόταν τώρα ο συγκεκριμένος.
0: Πολύ καλός είναι, πολύ καλός είναι.
1: Στην
2: είναι πολύ άτυπος. Είναι πολύ αλτικός.
1: Και το βασικό, Χρήστο, είναι να, για τον Παναθηναϊκό να αρχίσει να μεγαλώνει λίγο. Καταρχάς ήταν πολύ θετικό ότι δεν έφαγε γκολ σήμερα, πρώτο μάτς.
2: Αυτό, πρώτο μάτς, έτσι.
1: Ναι, και το να αρχίσει λίγο να μεγαλώνει τα καλά του διαστήματα. Το έκανε σήμερα κάπως. Δηλαδή και κάποιες φάσεις που είχε βγάλει κάποια τριγωνάκια από τα άκρα που φαίνεται ότι θα παίζει αρκετά από τα άκρα. Εμένα μου κάτσε ένα τριγωνάκι σε διακόπτω το Αντίνο με τον Κυριακό που είχε τον
0: Δετέ. Πολύ ωραίο αυτό, το θυμάμαι. Στο πρώτο ημίχρονο, λες.
1: Ναι. Είναι πράγματα που σιγά σιγά δουλεύονται.
2: Σε κάθε περίπτωση, εγώ επίσης είμαι από τους ελάχιστους που πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός δεν χρειάζεται να είναι. Δεν ξέρω τι ο Παναθηναϊκός θα πούνε οι επόμενοι. Ο Παναθηναϊκός γκολ βάζει. Το βλέπουμε αυτό. Λίγο να κόβει είναι το πρόβλημα. Τα μάτια το δικά μου, αλλά anyway θα το δούμε. Και άλλα, έχω χρόνο λίγο. Την εθνική στο μπάσκετ την είδατε.
0: Αμέ. Τα βλέπαμε και τα δύο μαζί.
2: Δεν πηγαίνω να ρωτήσω κάτι, γιατί και εγώ τα έβλεπα και τα δύο. Εκεί πραγματικά δεν το ρώτησε κανένα δυστυχώς στη συνέντευξη τύπου το Σπανούλη. Είχα τόση υπεραίτηση μετά από αυτό το στιγμιότυπο που είδα. Έχοντας χρόνο εκεί, πέραν του ότι πολλοί προπονητές πλέον επιλέγουν να μην κάνουν φάουλ στους τρεις πόντους, αλλά τέλος πάντων δεν βρίζω, να φάσει τίποτα να πάει παράταση. Εκεί που είμαστε δύο πόντους μπροστά και έχει 20 δευτερόλεπτα επίθεση η Εθνική, όλος ο χρόνος δικός της. Γιατί ο προπονητής πάει και κάνει επίθεση στο κέντρο του γηπέδου. Και περιορίζει και το χώρο που γίνεται η επαναφορά, περιορίζει και το χρόνο της ομάδας. Μας κλέψανε την μπάλα, θα μπορούσαν να δώσουν ένα αντιαθλητικό. Πώς τη θυμάστε τη φάση που λέω, φαντάζομαι. Ναι. Το πήρα στον Τόρσεϊ.
0: Το θυμάμαι. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, θυμάμαι ότι το τελευταίο λεπτό ήταν λίγο τρικυμία στο πριν την παράταση.
2: Ναι, αλλά πραγματικά.
0: Αυτό που λες, ναι, οκ. Okay.
2: Σοκαρίστηκα όταν το είδα.
0: Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο άγχος και πίεση. Νομίζω βγήκε στο τέλος. Αλλά εδώ θέλω να πω, επειδή τρως αυτό το τρίποντο και εκεί σου κόβονται λίγο τα πόδια, κακά τα ψέματα.
2: Πραγματικά την άμυνα που έχει παίξει ο Κώστας, τώρα παίζει άμυνα κάτω στις βολές, πραγματικά. Δηλαδή.
0: Ναι. Είναι μεγάλη μαγιά η εικόνα μετά στην παράταση.
2: Πράγματι, ναι, στην παράταση
0: μεγάλη ήταν φοβερό
2: το
0: και η ηρεμία. Πολύ ηρεμία, είχαν πάρα πολύ ηρεμία.
2: Ναι, είχαν, ναι. Απλώς και πάλι είναι δύσκολο τώρα, γιατί αυτό και η Πορτογαλία που κέρδισε την Ισπανία τώρα έχει μπλέξει λίγο.
0: Ναι, αλλά η Πορτογαλία έχασε σήμερα από τη Γεωργία.
2: Ναι,
0: δηλαδή
2: αλλά
0: θέλω να πω, ξέρεις.
2: Να σου πω όμως κάτι. Ναι. Η Ισπανία θα κερδίσει την Πορτογαλία εκτός έδρας. Mm-hmm. Ναι, η Ισπανία έχει πολύ. Έχει περιορισμό τώρα, δεν είναι όπως ήταν τώρα.
0: Ναι.
2: Δεν είναι όπως ήταν και είναι δύσκολο. Εντάξει, τους Γεωργιανούς μπορείς να τους κερδίσεις, αλλά τέλος πάντων, καλή τύχη να έχουμε, καλή τύχη και σε εσάς και πάλι.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Και να μας επικοινωνεί, να είσαι καλά. Καλό μήνα κιόλας.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλό μήνα, Χριστό, γεια σου. Ναι.
0: Λέει εδώ ένας φίλος, το οποίο δεν το είχα, παρότι φαν μεγάλος του Grand Theft Auto, κάθε φορά λέει που βγαίνει Grand Theft Auto, το σήκον United. Άρα αναβολή λέει του Grand Theft Auto δεν θα βγει φέτος. Θα βγει φέτος, φίλε. Θα βγει φέτος. Αλλά δεν ξέρω αν θα το πάρει United. Και ήταν και το τρέιλερ κατά.
1: Να το πάρει United.
0: Κάθε φορά λέει που έβγαινε το Grand Theft Auto, έπαιρνε το πρωτάθλημα United. Τώρα θα βγει Grand Theft Auto σε δύο μήνες. Αλλά λέει δεν θα βγει το Grand Theft Auto γιατί δεν θα το πάρει United. Και άμα βγει και το πάρει, δεν ξέρεις.
1: Έχουμε και κυπελάκι αύριο.
0: Ναι, έχει ένα μάτς.
1: Λοιπόν, Βόλος Καλαμάτα S6. Χαίρετε, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Χαίρετε.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
3: Μιλτιάδης, ακούτε.
0: Ναι.
3: Οκ. Μιλτιάδης από Σόνση.
0: Γεια σου, Μιλτιάδη.
3: Βρετανία, Ουαλία. Αντίστοιχο κι εγώ, δεν το χαλάσαμε το σερί πριν.
0: Βγήκε και ένας Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
3: Ναι, είναι αυτό, χαλάσαμε το σερί.
1: Κοίτα, είναι λογικό, okay. Είναι λογικό. Είναι το σουκού της γκέλας της ΑΕΚ, οπότε...
0: Ναι, εντάξει, ναι.
3: Όχι, δεν βγήκα να παραπονηθώ και θα ρωτήσω κάτι. Mm-hmm. Πάντως με τον Νίκο, όταν ακούω τον Νίκο, μου θυμίζει απόγευμα. Γιατί νομίζω βράδυ, όχι βραδάκι. Κάτι τέτοιο, δεν είσαι.
0: Ναι, βράδυ με. Τα Σαββατοκύριακα κανονικά. Στην Game Zone είπα κιόλας ότι θα την κρατήσουμε κανονικά την εκπομπή. Και ο Μανώλης το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, Κυριακή.
0: Κυριακή.
3: Εδώ έχουμε δύο ώρες διαφορά. Οπότε η ώρα αυτή με να με βολεύει τώρα. Και εντάξει, την άκουγα την προηγούμενη και πριν την εκπομπή πολλά χρόνια.
0: Ναι.
3: Και από όλο που ήμουν με τους Καναδά παλιότερα. Τώρα έρχεται και εδώ είναι πολύ καλό και το για μένα ας πούμε, γιατί έρχεται σε δύο παιχνίδια. Mm-hmm. Το οποίο εντάξει το έχω προσπαθώ για να το κοιτάζω να πάμε. Στο Λονδίνο ενώ και στο Μάντσεστερ. Mm-hmm. Θα τα χειρετεί το πράγμα φαντάζομαι. Mm-hmm. Να πω κάτι να μην το ξεχάσω γιατί δεν θα το ξεχάσω αυτό. Επειδή τις ακούω χρόνια και μου είναι πολύ συμπαθείς, δεν με ξέρουν προσωπικά. Απλά ήθελα να πω χαιρετίσματα και στον Μάρκο στην αρχή και στον Τάσο και στον Ταξιάρχη. Καλά, Ταξιάρχη και βγαίνει πιο τελευταίο πρόσφατα. Αλλά επειδή μου είναι όλοι πολύ συμπαθείς και θέλω να τους ακούω και επειδή είναι εκδίδες. Έχω κι άλλες, δηλαδή, είναι κι άλλοι ακροατές που συμπαθώ πολύ, απλά επειδή βγήκανε σήμερα. Mm-hmm. Σαν ακροατές εννοώ, έτσι, και είναι και πολύ καλοί χαρακτήρες και θέλω να το πω. Για την ΑΕΚ, όχι, δεν βγήκα να γκρινιάξω. Εγώ εντάξει, δεν ξέρω. Άλλοι κατηγορούν τον προπονητή, άλλοι κατηγορούν την νοοτροπία για προχτές. Θες ποτέ ήταν. Αλλά δεν ξέρω. Κάποιοι λένε για κάποιες ελλείψεις που έχουμε, αν και αυτό δεν έπαιξε ρόλο χτες. Οι περισσότεροι λέμε για στόπερ και δεξί μπακ. Και κάποιοι λένε και για εξτρέμ. Δεν ξέρω εσείς αν έχετε άποψη.
1: Το σίγουρο είναι, Μιλτιάδη, ότι δεν έπαιξε αυτό που λες εσύ. Δεν έπαιξε ρόλο χθες το μεταγραφικό. Αν είχε έναν παραπάνω δεξιό μπακ να δώσει ανάση στον Ρότα. Πάντως και πέρσι, που η ΑΕΚ έχει κάνει φοβερή σεζόν, ειδικά από ένα σημείο και έπειτα.
3: Δεν είχε σχέση.
1: Εκτός έδρας, με ομάδες τύπου Κηφισιάς. Έτσι απέδιδε. Εγώ θυμίζω ότι εντάξει, είχε δύο βασικά ευρείες επικρατήσεις. Με Πανσεραϊκό 1-4-0, με Πανετολικό που είχε κάνει όρια ο Λιούμπισιτς 5-0. Κατά τα άλλα, τα αποτελέσματά της και η εικόνα της δεν ήταν μακριά από τη Φιλαδέλφια με τέτοιες ομάδες Δεν έθελε και θέλω να πω. Εγώ θυμίζω και με Ατρόμητο 1-2-2, με Βόλο 1-2-2, με τον Αστέρα δύσκολα είχε πάρει την νίκη 1-0. Με την Κηφισιά επίσης είχε δυσκολευτεί αρκετά. Το ζητήσαμε και νωρίτερα. Με την ΑΕΛ είχε χάσει 2 βαθμούς. Εντάξει, είχε και τα παράπονά της εκεί πέρα. Θέλω να πω το ότι. Και πέρσι δυσκολευόταν μακριά από τη Φιλαδέλφια. Σε τέτοια μας ξαναλέω, επειδή σαν ντέρμπι είχε άλλη εικόνα. Η αλήθεια είναι. Πάντως το ελπιδοφόρο Μελτιάδη είναι ότι από ένα σημείο και έπειτα πέρσι άρχισε να το βρίσκει. Οπότε μπορεί να.
3: Ναι, αυτό πήγα να πω ότι. Πέρσι και εποχή, ας πούμε, εγώ δεν θα έλεγα ότι πάει για πρωτάθλημα. Δεν θα το έλεγα πέρσι, ας πούμε, όπως ήταν σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, περισσότεροι δεν το λέγαμε, όχι εγώ μόνο εγώ. Δεν το περιμέναμε και μετά βελτιώθηκε. Εντάξει, σίγουρα κακή νοοτροπία από χθες, αν και πολλοί λένε και ο προπονητής έχει ευθύνη όταν υπάρχει μια νοοτροπία έτσι χαλαρή, γιατί και με τον Όφη ήταν χαλαρή νοοτροπία. Μετά μόλις πήγε το 1-2, τότε τρέχανε.
0: Ναι. Επειδή θα το ξεχάσω, δεν ξέρω αν φταίει ο Νικολίτς για την νοοτροπία. Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου στη διάρκεια του παιχνιδιού το ότι ήταν τόσο εκνευρισμένος και το έβγαζε αυτό. Δεν γίνεται να μην το βλέπουν αυτό οι παίκτες. Δηλαδή, κοπανιότανε στο. Δεν είναι απλά ότι ήταν κόκκινος και φώναζε. Κάποια στιγμή κοπανιότανε στον πάγκο. Ήταν πάρα πολύ νευριασμένος. Με διάφορα πράγματα, από ό,τι φάνηκε. Ναι, από ό,τι φάνηκε δεν ήταν μόνο για την εμφάνιση. Γιατί είχε...
1: Στο τέλος κοπανέθηκε λόγω του Ζήνη που δεν
0: άφησε να μπει μέσα. Ναι, αυτό με τον διαιτητή που δεν τον άφησε να μπει μέσα. Ήταν πολύ εκνευρισμένος τέλος πάντων. Ναι.
1: Ωραία.
3: Ναι, εντάξει. Όπως είναι έτσι. Αυτό που είπατε είναι ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί ήθελα να το ρωτήσω το πριν. Mm-hmm. Πολλοί λένε, εγώ εντάξει, δεν έχω πάρει άποψη αυτό, γιατί και βλέπω και ο Γιώβης και ο Βάργκας σκοράνουν συχνά. Αλλά πολλοί λένε όχι μαντί οι δυο τους, γιατί είναι και δύο αργοί και να είναι ο Ζήνη ένας από τους δύο για να είναι πιο γρήγορος, πιο ταχύς, να πιέζει. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο αυτό, αλλά το ακούω σαν συχνή γκρίνια.
0: Εγώ το ακούω αυτό. Κριτική. Εγώ το ακούω αυτό να το συζητήσουμε τακτικά, ας πούμε. Δηλαδή περισσότερο θα μου τέριαζε σε τέτοια μάτσια ΑΕΚ να μην παίζει και με τους δύο και να παίζει ο Ζήνη με έναν από τους δύο. Σε τέτοια μάτσα.
3: Με τέτοιες ομάδες.
0: Ναι, ναι.
3: Okay.
0: Μου φαίνεται πιο ταιριαστό.
3: Καλό βράδυ.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Ευχαριστούμε, καλό βράδυ.
1: Αναφορά στο Μέση κάναμε.
0: Πώς δεν κάναμε.
1: Σαφώς κάναμε. Και μια παρένεση να έρθει προς Ευρώπη.
0: Δεν τον ρωτήσαμε πώς βλέπει τη Σουάνση φέτος. Που έχει ξεκινήσει εξαιρετικά και πάει για άνοδο.
1: Χαίρετε.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σας.
4: Άνθρωπο με αμαία, Αριανός και Λίβερπουλ.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Αριανάρα,
4: Ναι. Και πολύ βοσκευτικός. Να μιλήσω λίγο για το μπάσκετ της Εθνικής.
0: Ναι.
4: Εκεί που ήταν η ομάδα και έβλεπε και 11 πόντους και έβλεπε και έχανε το αποτέλεσμα. Γιατί δεν πήρε ένα time out ο προπονητής να κάνει την ομάδα.
1: Πήρε σε άλλες στιγμές.
4: Όχι, δεν πήρε εκεί time out. Time out πήρε όταν ήταν το πόντο.
0: Έτσι έκρινε τέλος πάντων.
4: Όταν ήταν 11 πόντους και βάζεις 7-8 πόντους και φύγεις το time out να τον σουράρεις. Δεν γίνεται να βρεις το time out όταν βάζεις το πόντο.
1: Εντάξει, νικήσαμε όμως. Αυτό έχει σημασία τώρα και...
4: Και θέλω να μου πεις τώρα η ομάδα τη Liverpool πήρε κανένα παίκτη.
0: Πήρε τον Μπαρκολά.
1: Νομίζω στο μπάσκετ. Μπαρκολά.
0: Και κρατάει και τον Χάκπο τελικά. Δεν θα τον δώσει στην City.
4: Τον άλλο είναι τον που είχαμε.
0: Τον Τζιμικά.
4: Ναι.
0: Κανονικά είναι ο Τζιμικά. Ήταν στον πάγκο κιόλας.
1: Και τον τρέλανε κιόλας.
0: Προχθές.
1: Ναι, είχε πάει να τον περάσει αλλαγή.
0: Ναι.
1: Και όπα, καθυστέρησε κιόλας να...
4: Να πω και ένα τελευταίο για το ποδόσφαιρο. Γιατί δεν μου τελικά τον Όφη την ομάδα του Πάου τη δεύτερη ομάδα.
1: Όχι καλέ. Λοιπόν, μια χαρά ήταν ο Άρης, έτσι να δες κι άλλο. Λοιπόν, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Επόμενος,
0: πάμε,
1: καλημέρα.
0: Πάμε στον επόμενο, καλημέρα.
5: Γεια σας. Ναι, εγώ μιλάω.
0: Ναι.
5: Γεια σας. Καταρχάς, καλή αρχή.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Το όνομά σας.
5: Γιώργος.
0: Γεια σου, Γιώργο.
5: Περιμένω κάποιες προσθήκες να γίνουν στον Ολυμπιακό, οι οποίες νομίζω ότι θα βοηθήσουν την ομάδα, έτσι. κάποιοι λένε ότι δεν θα έρθει άλλος παίχτης. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Νομίζω ότι θα γίνει περαιτέρω ενίσχυση. Δηλαδή, αν έρθουν ακόμα άλλοι δύο παίχτες που περιμένουμε, νομίζω ότι η ομάδα θα είναι διαφορετική. Λοιπόν, τώρα σχετικά με την εθνική στο μπάσκετ, είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Έτσι, οι παίχτες δεν παίζουν. Και όταν δεν παίζουν οι παίχτες, τι είναι προπονητής. Έτσι. Εγώ Ολυμπιακός είμαι, αλλά να βλέπεις την εθνική έτσι, σε αυτό το χάλι. Έτσι,
1: σίγουρα. Γιώργο, όταν λες δεν παίζουν, εννοείς δεν πηγαίνουν να αγωνιστούν ή όταν πηγαίνουν να αγωνιστούν δεν δίνουν το 100%.
5: Άλλοι δεν πάνε καθόλου, οι άλλοι που πάνε δεν δίνουν το 100%.
1: Σήμερα έχεις κάποιο τέτοιο παράπονο.
5: Ο προπονητής πρέπει να είναι επιδραστικός στους παίχτες. Πρέπει αυτοί που παίζουν, έτσι, πρέπει κάποιοι να θέλουν να παίξουν, να έρχονται στην εθνική, αλλά και κάποιοι άλλοι που παίζουν να τα δίνουν όλα. Η εθνική δεν είναι...
0: Πέρυσι δεν τα έδιναν όλα που πήραμε και το μετάλλιο. Πριν από ένα χρόνο.
5: Φέτος δεν βλέπω κάτι.
1: Μα και σήμερα δεν τα έδωσαν όλα.
5: Στο σημερινό αγώνα, κοίταξε, όταν έχεις χάσει συνεχόμενα ματ, σε κάποιο που γίνεται βγάλεις αντίδραση. Εντάξει.
1: Ναι, βέβαια με την Ισπανία βγάλανε αντίδραση.
5: Το θέμα είναι να παίζεις, επειδή φοράς το εθνόσημο, έτσι, και εκπροσωπεί αυτή η ομάδα, η εθνική εκπροσωπεί μια χώρα, πρέπει να παίζεις σε όλα τα παιχνίδια ή τουλάχιστον σε όλα, με όρεξη. Δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα το να βλέπεις ότι μπαίνουν μέσα κάποιοι και κάνουν αγκαρία. Καταρχάς ο προπονητής πρέπει να τους δώσει κίνητρο. Πρώτον. Δεύτερον, ο προπονητής δεν τους βλέπει. Έχει θέμα η εθνική τώρα. Έχει θέμα. Η εθνική μπάσκετ έχει θέμα. Φαίνεται αυτό. Το ότι έκανε μια νίκη έτσι, με την Ισπανία δεν καλύπτει όλη την εικόνα.
1: Εγώ Γιώργο συμφωνώ στο ότι καταλαβαίνω... Συμφωνώ βασικά το ότι μια νίκη με την Ισπανία δεν τα καλύπτει όλα. Το βασικό είναι ότι είτε με Αντετοκούνμπο είτε χωρίς Αντετοκούνμπο, για Αντετοκούνμπο εννοώ, πρέπει να το ξαναδούμε αυτό με την παραγωγή ταλέντων και όχι απλά την παραγωγή ταλέντων και την αξιοποίηση αυτών των ταλέντων.
5: Ποιοι παίζουν, πώς παίζουν.
1: Να αξιοποιούνται από τις ομάδες μας αυτό. Εδώ, Ελλάδα.
5: Λοιπόν, στις ομάδες τους παίζουν γιατί άμα δεν παίξουν, οι προπονητές είναι επιδραστικοί και ο κύριος Μπαρτζόκας έτσι, και ο Μπράντοβιτς πιστεύω έτσι, είναι επιδραστικοί στην ομάδα, δεν είναι δεν παίξαμε και κάτι φταίει και τα λοιπά. Λοιπόν, πρέπει να είναι, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, πρέπει να είναι πιο επιδραστικός ο κύριος Πάνων στην ομάδα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά την ΑΕΚ, η ΑΕΚ έπαιξε πέρσι σε πολλά παιχνίδια, ισοφάρισε στο τέλος ή δεν έχασε ή ξέρω εγώ έφερε αρκετά χει. Όμως δεν ήταν σε καλή κατάσταση και οι υπόλοιποι. Δηλαδή φέτος ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός δεν θα είναι όπως ήταν πέρσι. Έτσι. Η ΑΕΚ ήταν αίτητη μεν από ένα διάστημα μεγάλο, αλλά τα χει που έκανε είχε και την τύχη σε κάποια τελευταία λεπτά σε κάποια μάτσα. Τα χι που έκανε δεν τους κοστίσανε. Φέτος δεν θα είναι το ίδιο. Έτσι. Έχουν ανέβει ομάδες. Έχασε το Super Cup, έτσι. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι μπορούσε να γίνει κάτι χειρότερο. Τώρα, όσο για τον Γκόντι, να πω και κάτι ένα τελευταίο. Mm-hmm. Αν προσέξτε, εμείς γενικά αδικούμε τους Έλληνες παίκτες, το έχω ξαναπεί αυτό, και τους Έλληνες προπονητές. Αν ο Κόντις τώρα ήταν στον Παναθηναϊκό, θα λέγανε αυτό το μπάντετ, αυτές τις ομάδες, τις περνάει στα ίσα κτλ. Τώρα που είναι κάποιος ξένος προπονητής, έτσι, τι λέμε, ότι είναι ένας καλός προπονητής. Αν αυτός ο προπονητής που έχει τώρα ο Παναθηναϊκός ήταν στον Όφη, τι θα λέγαμε, ο Όφη βρήκε χρυσάφι. Για τον Κόντι όμως δεν λέει κάποιος ότι είναι χρυσάφι που ο άνθρωπος έχει πάει την ομάδα σε όμιλο του UEFA που δεν έχει ξαπάει ποτέ.
0: Πώς δεν το λέει, τι εννοείς δεν το λέει άνθρωπος.
5: Θέλω να πω ότι όταν συγκρίνουμε Έλληνες παίκτες και προπονητές με ξένους,
0: ναι.
5: Στους ξένους είμαστε πολύ ανεκτικοί, καταλάβετε τι εννοώ.
0: Δεν είναι θέμα ανοχής Συγγνώμη, ξέχασα το όνομα, Γιώργο. Νομίζω ότι οι παράγοντες, επειδή την κάνουμε αυτή την κουβέντα συνέχεια, οι παράγοντες, αν κάποια στιγμή θέλουν να στηρίξουν έναν Έλληνα προπονητή για να το κάνουν αυτό, θα πρέπει να αποφασίσουν να σπάσουν αυγά και να κλείσουν τα αυτιά τους από τις φωνές των οπαδών.
6: Ναι, γιατί όμως πρέπει να το κάνεις αυτό και όταν ένας ξένος κάνεις υπομονή και λες εντάξει και λέει ο κόσμος εντάξει και θα δούμε.
0: Γιατί αυτό είναι βαθιά ριζωμένο μέσα στο πώς βλέπουμε το ποδόσφαιρο ως φίλαθλοι πρώτα απ' όλα και μετά ομάδες, παράγοντες κτλ.
6: Αυτό λέω και
0: το ίδιο ισχύει και για τις μεταγραφές για τους ξένους.
6: Το ίδιο ισχύει και για τους Έλληνες παίχτες.
0: Ναι.
6: Δηλαδή τώρα π.χ. που έχουν πάει κάποιοι παίχτες έξω και παίζουν, όταν ήταν εδώ στην Ελλάδα, ο ένας έλεγε ότι είναι πολύ καλός, ο άλλος έλεγε εντάξει είναι υπερκοστολογημένος, εντάξει δεν είναι και τόσο τρομερός. Λοιπόν, όταν όμως τα ίδια τα κάνει ένας ξένος παίχτης, έτσι, και λέμε ένα τρομερός, υπερπαίχτης, έτσι.
0: Ωραία, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά.
6: Να είσαι καλά και
0: καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πάμε παρακάτω. Γεια σας.
7: Εγώ είμαι.
0: Ναι, χαίρετε.
7: Γεια σας.
0: Γεια σας.
7: Ζωή σαν ανοιχτομάτης από Πάτρα.
0: Γεια σου, Ζωή.
7: Καλώς ήρθατε στη πιο σκληρή ζώνη.
0: Καλώς σας βρήκα.
7: του σταθμού. Είναι μια ζώνη έτσι, επειδή εγώ συμμετέχω χρόνια απαιτητική.
0: Και σε ξέρουμε, σε ακούμε.
7: Το ξέρω. Το ξέρω, Νίκο μου, το ξέρω. Και εγώ σας ακούω και σας παρακολουθώ.
0: Να είσαι
7: και
0: καλά.
7: Και εσένα και τον Μανώλη. Τα μεσημέρια.
0: Να είσαι καλά.
7: Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, έτσι. Λοιπόν, αφού με ξέρεις, πρέπει να ξέρεις ότι είμαι για Παναθηναϊκός.
0: Βέβαια.
7: Λοιπόν.
1: Καταγεγραμμένος έχουμε όλους.
0: Ζωές Παναθηναϊκός. Μας έχουν αφήσει λίστα εδώ, αντίπας με το Δεσίλα.
7: Λοιπόν.
1: Άμκα.
7: Θεωρώ ότι πιο... Δεν δίνεται στον αέρα.
1: Για πες, πώς είδες την ομάδα σήμερα.
7: Παναθηναϊκός. Κοίταξε να δεις. Αρχή είναι ακόμα, οπότε να έχουμε λίγο υπομονή. Αυτό λέω εγώ. Απλά θα ήθελα να σχολιάσω λίγο την κλήρωση. Η Κόφενες Λίγκ εμένα μου φαίνεται η πιο δύσκολη κλήρωση.
0: Όχι, δεν είναι για σένα, είναι για όλους μας. Νομίζω θα συμφωνήσουμε ή τέλος πάντων για τους περισσότερους. Είναι δύσκολη κλήρωση Παναθηναϊκού.
7: Δηλαδή όταν έχεις με την περσινή φιναλίστ. Αν δεν ήταν η Αστον Βίλα και ήταν κάποια άλλη ομάδα, είμαι σίγουρος ότι η Φράιμπουργκ θα το έπαιρνε.
0: Ναι, γενικότερα η φετινή διοργάνωση του conference είναι δύσκολη. Έχει περισσότερες ομάδες που δεν είναι για το conference, ας πούμε.
7: Ναι,
0: έχει αρκετές ομάδες. Και για παρακάτω το λέω.
7: Ναι, έχει τη Φράιμπουργκ και την Brighton που είναι ομάδες αγγλικές, γερμανικές που το πρώτο στοιχείο είναι το τρέξιμο.
0: Ναι.
7: Και ταχύτητα.
0: Την είδα εγώ τη Φράιμπουργκ να πω εδώ προχθές. Με την Τεσάρα και ήταν αυτό που λες. Πάρα πολύ γρήγορη ομάδα.
1: Και η Μπρέιτον είναι καλή φέτος. Τώρα φάγε 4 από την Τσέλσι.
0: Αλλά έβαλε και 3.
1: Έβαλε και 3, ναι.
0: Μια χαρά ήταν.
7: Θα πω ότι η Φράιμπουργκ έχει το περσινό κορμό. Έτσι. Έχει το περσινό κορμό. Είναι η ίδια ομάδα. Δεν ξέρω αν τους έχουν φύγει κανένα δύο παίκτες, αλλά από ότι και τι παρακολούθησα και εγώ μετά την κλήρωση. Είχε το περσινό κορμό.
0: Ναι. Ξέρεις απλά τι γίνεται, Ζωή. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Το καλό για τον Παναθηναϊκό. Καλό, τέλος πάντων. Γιατί είχαμε αυτή τη συζήτηση νωρίτερα και με τον Μανώλη, ας πούμε, για το πρόγραμμα της ΑΕΚ. Όπου εγώ έχω τοποθετηθεί και έχω πει ότι θα ήταν καλύτερο για την ΑΕΚ να μην έχει τους πιο βατούς αντιπάλους στο ξεκίνημα. Το ίδιο θα μπορούσα να πω και για τον Παναθηναϊκό. Από την άλλη βέβαια υπάρχει μια άλλη ανάγνωση που λέει ότι μπορείς στα πρώτα 4 παιχνίδια που έχεις να έχεις σχεδόν ξεμπερδέψει με την πρόκριση. Γιατί τη Φράιμπουργκ και την Μπράιτον τις έχεις στα δύο τελευταία μάτς. Δηλαδή τα πρώτα 4 μάτς είναι με ομάδες που πρέπει να πάρεις 10 βαθμούς λέω εγώ. 9-10 βαθμούς.
7: Συμφωνώ.
0: Οπότε έχει δύο αναγνώσεις αυτό.
1: Όχι για να περάσεις. Για να πλασαριστείς καλά.
0: Για να πλασαριστείς καλά, αυτό
7: ναι. Για μένα, κοίταξε να δεις.
0: Και μετά κυνηγάς στο παραπάνω στα δύο τελευταία μάτς, όταν πας όσο πιο ψηλά.
7: Εγώ έχω πει ένα πράγμα ever.
0: Ναι.
7: Γιατί είμαι Παναθηναϊκός από τους παλιούς Παναθηναϊκούς. Παρακολουθώ Παναθηναϊκό από το 95. Λοιπόν, αν ο Παναθηναϊκός θέλει να επιστρέψει εκεί που ήταν, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτό που μας άρεσε να λέμε εμείς οι παλιοί Παναθηναϊκοί, το ευρωπαϊκό κοστούμι και όλο αυτό το πράγμα, να μην τα αναλύσουμε πάλι έτσι. Πρέπει από τη στιγμή που ο αιώνιος αντίπαλος του το κατέκτησε το Conference League και εσύ οφείλεις σαν Παναθηναϊκός να φτάσεις μήνυμου προημιτελικό.
0: Ναι.
7: Εγώ δηλαδή σαν παλιός Παναθηναϊκός έχω την απέτηση ο οι παίκτες που είναι στο Παναθηναϊκό να σέβονται τη φανέλα αυτής της ομάδας η οποία έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει και να το δουν ως μια φιλοδοξία για, το δικό, για τη δικιά τους καριέρα για να σκαλεί παραπάνω. Αυτό το τύπου διαχείριση πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός. Τι κάνει η ολόκληρη Arsenal, γιατί να μην την κάνει ο Παναθηναϊκός.
1: Και ζωή αυτή την οτροπία πρέπει να την έχει κάθε ομάδα στο conference και για τους βαθμούς που προσφέρονται σε αυτή τη διοργάνωση και ναι, είναι και διάκριση σαφώς. Και τι παίκτες θα φέρεις μετά.
0: Συμφωνώ απόλυτα με τον Μανώλη. Πρέπει οι ελληνικές ομάδες άπαξ και βρεθούν στο conference να το κυκλώνουν και να στοχεύουν να πάνε όσο πιο μακριά μπορούν.
7: Εγώ μιλάω συγκεκριμένα για την ομάδα
0: που ναι, ναι, ναι.
7: Ναι, έτσι. Τώρα δεν μιλάω για γενικό επίπεδο, με ενδιαφέρει η ομάδα μου. Και λέω, το κάνει ολόκληρη η Arsenal. Αυτό το πράγμα που μόλις ανέφερε. Γιατί να μην το κάνει ο Παναθηναϊκός σε μικρότερη εμβέλεια, βεβαίως. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός.
0: Ναι, ναι, ναι, ζωή.
7: Έτσι. Να πω έτσι για τα ξένα, έτσι εγώ Bayern.
0: Bayern, ναι. Προχθές έπαιζα με τη Στουτγκάρδη και κάποιος εδώ που ασχολείται αρκετά με το γερμανικό ποδόσφαιρο μου λέει ότι είναι πολύ καλή φέτος. Εγώ δεν την είχα δει καθόλου.
1: Ποιος είναι η
0: Bayern? Η Στουτγκάρδη, ρε. Γιατί είναι επίπεδο Champions League και της έριξε 5.
1: Μα δεν είναι επίπεδο, είναι ομάδα Champions League.
0: Ναι, ναι, είναι ομάδα Champions League.
7: Ναι, σου πω κάτι.
0: Είναι αυτό το πράγμα.
7: Από παλιά, η Στουτγκάρδη για μένα ήταν η πιο loser γερμανική ομάδα. Έχουν βγει κάτι στην Ευρώπη, κάτι όπως η Φράιμπουργκ, ας πούμε, που είναι μικρότερη εμβέλεια, θεωρείται. Και κάτι τέτοιο και έχουν κάνει μεγαλύτερες επιτυχίες. Η Στουτγκάρντ δεν έχει κάνει επιτυχίες στην Ευρώπη, ακόμα και την εποχή που έπαιζε εκεί ο Κλίσμαν.
0: Ναι, ναι.
7: Έτσι, αν θυμόσαστε, παλιά υπήρχε το κύπελο κυπελούχο.
0: Ναι, βέβαια, πώς το θυμάστε.
7: Ναι, ναι, ναι. Το 98 έφτασε μέχρι τελικό. Μέχρι εκεί. Δεν είναι.
1: Είχαμε και διακρίση εκεί.
0: Είχε πάρει και ένα πρωτάθλημα, έτσι, σχετικά πρόσφατα. Πριν 20
7: το
0: χρόνια.
7: Το πρωτάθλημα η Στουτγκάρντ το έχει πάρει από το 7.
0: Το 7, το 7, 20 χρόνια. Ναι.
7: 20 χρόνια, με το Κεντήρα.
0: Ναι, εντάξει, καλό. Για Στουτγκάρντ καλό είναι. Ένα πραγματάκι δηλαδή.
7: Θα πω ότι γενικά είναι η πιο loser, δηλαδή ακόμα και η Φράιμπουργκ, η Λειψία, η Άιντρακτ, όλες αυτές έχουν κάνει μεγαλύτερες επιτυχίες από τη Στουτγκάρντ στην Ευρώπη. Η Στουτγκάρντ δεν έχει κάνει τίποτα.
0: Ωραία.
7: Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
7: Για άλλη μια φορά χάρηκα που τα είπαμε.
0: Εμείς. Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε break απλώς. Άντε το πω μετά. Το break λοιπόν.
0: Το τέτοιο θα το κρατήσεις.
1: Είναι βαρισίμαντο. Είναι βαρισίμαντο.
0: Είναι τόσο βαρισίμαντο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Μείνετε όλοι συντονισμένοι.
8: Φάσεις. Γκολ. Ένταση. Στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
9: Καλές οθόνες.
10: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτών των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
13: Τζόρτζεβιτς με Μπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κηφισιά.
14: Στην καταλογάρα έχεις. Διάβασε.
12: Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
0: Ναι.
12: Με ρόκα, σταφύ.
14: Όχι αυτά, τα φαγιά.
12: Καναπεδάκια, μουσταραμά και χούμους πατζάρι.
14: Τίποτα πιο έκλεκτο.
12: Λοιπόν, σούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι και πούδρα προσφύτου προβατίνα.
14: Τίποτα πιο έκλεκτο.
12: Ντολμαδάκια με αμπελόφιλο ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό άνηθο και κρέμα γιαουρτιού.
14: Πιο έκλεκτο.
12: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σως με πετιμέζι.
14: Φέρε μια γίγανες γιαχνή.
12: Τρομερά πράγματα.
15: Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε.
16: Οι μπάμιες μ' αρέσουνε. Πεθαίνω για μπάμιες.
15: Τι ζήτησε, κύριε.
16: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
15: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
16: Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουνε.
15: Ωραία, παπάρα που θα δουλέψει.
16: Ξέρεις πόσους μήνες έχω να φάω μπάμιες τώρα. Είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο. Μπορεί να μου πει κάποιος.
17: Όλα παγώσιμα τα βλέπει.
16: Αγκινάρες δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω για αγκινάρες. Αλλά τις έτρωγα.
17: Βρε μπάς και σου έχει αλέψει από την πείνα.
18: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
15: Έφασε.
16: Αλλά τι τρως ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνεις δεν παίρνεις κάποιο σαλατικό να φας. Ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
19: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα. Ρονί.
20: Τι θα κάνετε.
18: Τι να κάνετε.
20: Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι.
18: Σοφλίδιακο. Θα τα μαζέψουμε.
20: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
18: Μα καθημερινή είναι δυνατόν.
20: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή. Γιορτή Ανδρέα.
19: Σκάουτινγκ παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ατλαντικού.
18: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο, μάλλον.
20: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει
21: κανονικά.
20: Έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα. Δηλαδή μακαρόνια με τυρί
18: μπριζόλα
20: με λεμόνι. Δίπλα, ναι.
18: Εμένα μου αρέσουν τα μακαρόνια με.
22: Και οφτέδες έχει.
18: Και οφτεδάκια.
20: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει, σου λέω, γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
15: Και τι θέλεις να το δώσουν να φάει, λάσπη.
19: Άρα αυτό μας αρέσαν, Έλληνες, γιατί είναι το τραπεζόματος είμαστε.

0: Εδώ είμαστε, πηγούν στο Πρεφέμεν 4,6, Νίκος Ράλης, Μανώλης Μουσουράκης, Γιώργος Γιάννης, τα ντεξ. Καταρχάς, πριν πω το βάρη σήμαντο που είχα.
1: Α, ναι. Περίμενα και εγώ με κομμένη την ανάσα, για πες.
0: Να πω πρώτα ότι τσεκάρουμε γενικά και Twitter και τα λοιπά, αλλά πέρα το Twitter είμαστε σε επικοινωνία και με τους ρεπόρτερ μας. Αν υπάρχει κάτι, προφανώς σας τον μπουμπουνάμε εδώ πέρα. Για on Nio να φέρουμε, που στέλνετε αρκετοί, 2-195-79-283-4-5. Τίποτα, συζητώντας με το Ζόη, βλέπαμε τα τελευταία λεπτά του Παναθηναϊκού και μας έχει βάλει ο κ. Γιάννης, μεταξύ άλλων τηλεοπτικών πλάνων. Λούσα δεξιά τον έβαλε ο Νίστρουπε, επειδή υπήρχε το ερωτηματικό για το πού θα παίζεις, αυτό το 4-4-2.
1: Σήμερα εκεί τον έβαλε.
0: Δεξιά. Θυμίζει αρκετά και το πώς το χρησιμοποιεί ο Νίκολης, νομίζω, αυτό το 4-4-2. Θέλω να πω και στα χαφ δεν έχει τον καθαρό αιμοκόφτη. Βέβαια, έβαλε το Κουντούρι σήμερα.
1: Καλώς ήταν ο Κουντούρις.
0: Που δεν έχει τέτοιο χαφ, ενώ με τέτοια χαρακτηριστικά. Καλώς ήταν ο Κουντούρις και σήμερα. Γενικά είναι ο παίκτης που μπορεί να προσδώσει ένταση στα χαφ του Παναθηναϊκού. Αλλά μου θυμίζει αρκετά και το πώς συνέκλεινε. Εντάξει, τώρα τον είδαμε για 10 λεπτά, βέβαια, το Λούζα. Το πώς συγκλίνει ο Μάγερ, για παράδειγμα, δεν είναι ο καθαρό αιμο. Εξτρέμ. Έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον και, όπως λέγαμε και νωρίτερα, όλο αυτό πρέπει να δέσει. Όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, γενικότερα.
1: Μάλιστα. Να πω εγώ, επειδή δεν το αναφέραμε, ήταν μάτς που τελείωσε αργά, ότι η Τουρκία του Αταμάν νίξε εύκολα την Ισλανδία, 110-73, έχει κάνει το 8-8 και προκρίθηκε στην τελική φάση. Όσμαν είχε σε 16 λεπτά μόλις 17 πόντους. 4-6 σούτ, 7-8 βολές, 3 rebound, 3 assist, 2 κλεψίματα. Εξαιρετική εμφάνιση. Και γενικότερα δείχνει ότι είναι πολύ καλά. Και περιμένουμε με ενδιαφέρον την έναρξη τη σεζόν να δούμε και το ΠΑΟΚ.
0: Και όλους να τους δούμε.
1: Και όλους να τους δούμε, ναι.
0: Εδώ θα τους δούμε. Sport FM TV.
1: Σωστά, ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας, εγώ είμαι.
1: Γεια σας, ναι.
2: Καταρχήν, καλό μήνα. Επίσης. Και καλή επιτυχία έχουμε στην εκπομπή.
0: Ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Όνομα.
2: Παναθηναϊκός Σωτήρης, Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου, Σωτήρη.
2: Θα ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο για το μπάσκετ. Συγχαρητήρια φυσικά στην ομάδα. Αν και η δική μου άποψη είναι ότι δεν έχει να κάνει με τον κύριο Σπανούλη αυτό που θα πω. Έχει να κάνει γενικά μια γενική άποψη ότι αυτοί οι θεωρώ τις εθνικές πρέπει να έχουν του πολιτή που δεν είναι σε ομάδες. Αυτή είναι η άποψη που εμένα, είτε έχει να κάνει με τον ποδόσφαιρο είτε με τον μπάσκετ, να είναι προπονητής μόνο της εθνικής ομάδας. Και ας είναι όποιος θέλει. Mm-hmm. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Εντάξει, πάντως ήθιστε τα τελευταία χρόνια.
2: Ήθιστε, απλά είμαι από τους παλιούς που πιστεύουν ότι όταν κρατάς δύο καρπούρια στις μασκάλες, δεν πάει καλά. Αυτή είναι η άποψή μου, εντάξει, είπε, κάποιος άλλος έχει κάποια διαφορετική άποψη.
0: Ναι.
2: Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, έτσι όπως τον είδα εγώ, σε όλα τα παιχνίδια που τον έχω παρακολουθήσει, γιατί τα έχω δει όλα, έχει θέμα φυσικής κατάστασης. Πολύ μεγάλο. Δηλαδή, ποιοτικά η ομάδα έχει ανέβει τρία σκαλιά, έχουν έρθει πάρα πολύ καλοί παίκτες, αλλά στο 60 παιδιά η ομάδα σκάει. Ή το βλέπω μόνο εγώ αυτό. Η ομάδα δεν επιστοχωρεί. Ακόμα και σήμερα με το Λεβαδιακό π.χ. έπαιξα πολύ ωραίο πρωτοημίχρονο, πίεσε, έκανε, δεν βγήκαν οι φάσεις, θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει και άλλα γκολ, δεν βγήκανε. Και ξαφνικά από το 55 και μετά η ομάδα γύρισε πίσω. Γύρισε πίσω γιατί δεν το κάνουν σκεμμένα. Κάτι βγήκε και μου τα πήρε άποψη. Σκάει η ομάδα, κουράζονται.
1: Δεν είναι και κάπου λογικό, από εγώ.
2: Είναι λογικό, αλλά όχι όμως τόσο νωρίς. Γιατί αν δείτε όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, γίνεται πιστοχώρηση στο δεύτερο ημίχρονο, στα μέσα του δεύτερου ημίχρονου, μεταξύ μέχρι το 60, όλα καλά. Μετά γίνεται δηλαδή μια οπισθοχώρηση απίστευτη.
1: Πάντως,
2: έχει καταλάβει ο πολιτής.
1: Ναι.
2: Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε.
1: Ναι.
2: Καταλάβω τον Καμαρά, δεν είναι καλή τυχαία. Το παιδί δεν μπορεί να τρέξει πάνω από 55 λεπτά. Σε όλα τα παιχνίδια εκτέθηκε. Δηλαδή και εκεί που φάγαμε τα γκολ, δεν υπήρχε άξονας. Εντάξει, είναι φυσική κατάσταση, πιστεύω ότι θα το δουλέψει.
1: Αυτό ήθελα να πω για να μην το ξεχάσω. Επειδή παρακολουθούμε το ρεπορτάζ, διαβάζουμε, ακούμε, βλέπουμε, ο Νίστρουπ τους έχει βγάλει το λάδι σε αυτό το κομμάτι το καλοκαίρι. Προκειμένου η ομάδα να είναι όλη τη χρονιά.
2: Να μπορεί να ανταπεξέλθει.
1: Να ανταπεξέλθει. Απλά το λέω αυτό γιατί είναι Αυγουστός ακόμα, πια Σεπτέμβριος. Είχε ένα πάρα πολύ δύσκολο.
2: Φαίνεται ότι είναι κουρασμένη η ομάδα μετά το 55.
1: Ναι, απλά το λέω επειδή είχε και τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, που λογικό είναι παράλληλα με την προετοιμασία όλα αυτά να σε ξεζουμίσουν. Είναι πολύ λογικό, λέω.
2: Ναι.
1: Θα πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή αυτό.
2: Ναι, όχι, όχι. Η υπομονή υπάρχει γιατί βλέπεις ότι ποιοτικά έχει ανέβει μια σκαλοπάτια η ομάδα. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Και πιο γρήγορα έχει γίνει και βγάζει και συνδυασμούς που δεν έχουμε
2: ο
1: να.
2: Ο Κάγκουα, ναι, που είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, επειδή τον παρακολούθησα με την Περσεβά, λόγω του είχα παίξει στοίχημα και, τα έρωτα παιχνίδια. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι μπουκαδούρος. Δηλαδή το ότι πρόσφερε σε λάθος θέση σήμερα και όρκωσε όλο το κέντρο το παιδί, μπράβο του. Είναι άλλου τύπου παίκτης.
0: Βέβαια, λάθος τώρα σε εισαγωγικά, επειδή μάλλον εκεί τον προορίζει ο Νίστρουπ.
2: Ναι, δεν ξέρω. Πάντως στην Περσεβά έπεσε διαφορετικά.
0: Πιο μπροστά έπεσε, ναι.
2: Ήταν ένα, ναι, πιο μπροστά. Ήταν ένα ελεύθερο οχτάρι που του αρέσει να βγαίνει στα πλάγια, να έχει το σουτ.
0: Και σήμερα βγήκε. Απλώς το ερωτηματικό στο δικό μυαλό είναι σε άλλα μάτς, σε άλλου τύπου παιχνίδια που θα δέχεται μεγαλύτερη πίεση. Θέλω να τον δω και εκεί πέρα. Αλλά από ό,τι φαίνεται αυτό είναι το σχέδιο του Νίστρουπ. Να έχει τέτοια χαφ.
2: Α, δούμε, μακάρι, δύο σχόλια.
0: Και αυτό μπορεί να μονταριστεί μέσω δουλειάς. Δηλαδή, μπορεί στα δικά μας μάτια να χρειάζεται ένας κόφτης και στα δικά μου μάτια, νομίζω και στον περισσότερον, ένας παίκτης με, αν όχι κόφτης, με ένταση τρεξίματα κτλ. Αλλά αν δουλευτεί καλά, μπορεί να το καμουφλάρει ο κάθε προπονητής.
2: Ναι. Δύο σχόλια, ακόμα αν έχω το χρόνο για δύο σχόλια μικρά. Ναι, ναι. Το ένα είναι ότι εντάξει, για το σχόλιο μου ψάχνει. Βάρες ο άλλος ένα, εντάξει δεν έπαιξε καλά η ΑΕΚ, οκ, συμφωνούμε, αλλά δεν έπαιξε και κανείς από τους μεγάλους καλά.
0: Πλην ΠΑΟΚ.
2: Πλην ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε αυτό που έκανε, μπράβο του και μπράβο του κιόλας. Εντάξει, δέχτηκε ένα σούτα από μακριά, θα μπορούσε να μην είχε δει ποτέ, λέω εγώ τώρα, να το είχε πιάσει 400 και να το πέναγε το παιχνίδι με μισό μηδέν.
1: Μα δεν θα άλλαζε η κουβέντα αν έπαιρνε το παιχνίδι ΑΕΚ. Πάλι θα λέγαμε ότι ήταν πολύ κακή η εμφάνισή της.
2: Ναι, αλλά δεν πέτυχε και λίγα όμως. Δηλαδή,
1: σίγουρα.
2: Εγώ που είμαι παλιός Παναθηναϊκός, εγώ είχα συνηθίσει τον Παναθηναϊκό Champions League. Αυτή τη χαρά θα τη ζήσει. Θα τη ζήσει ο Πάδος Ισάικ. Και καλά θα κάνει. Άξια θα τη ζήσει. Περάσανε, θα παίξουν ματσάρες και μπράβο. Και το δεύτερο σχόλιο είναι ότι έχει ανέβει το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Έχει
2: και σε σχετικό επίπεδο και σε εθνικό. Αρχίζει να ρίχνουν λεφτά παραπάνω. Και καλά κάνουμε να ανέβει κι άλλο το επίπεδό μας, να μπορούμε να βγάζουμε κι εμείς, γιατί όχι, να μην βγάζουμε κι εμείς κατευθείαν μέσα στους ομίλους, ξέρω εγώ, στη League Phase.
0: Θα γίνει σύντομα αυτό.
1: Και εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου.
2: Ότι θα γίνει, γιατί βλέπω ότι και λεφτά βάζουν και καλοί παίκτες έρχονται και μακάρι να έρθουν να είσαι στην ομάδα, γιατί ο άνθρωπος θα μας ανεβάσει 10 επίπεδα στο κέντρο. Αυτά ήθελα να πω. Καλή επιτυχία.
1: Να είσαι καλά.
2: Να έχετε την εκπομπή και θα σας παρακολουθούμε ανελιπώς.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ανεβαίνει το επίπεδο και εντάξει, να λυθούν και μια-δυο παθογένειες ακόμα που υπάρχουν.
1: Εγώ λέω ότι μετά από δύο αγωνιστικές πρέπει να ανέβει λίγο το επίπεδο και τον από κάτω. Με κάποιο τρόπο. Είναι νωρίς ακόμα, το τόνισα το δύο αγωνιστικές, γιατί ακόμα δεν είναι ώρα να βγάλουμε συμπεράσματα. Δεν βλέπω τις ομάδες πλην της πρώτης εξάδας, να σου πω έτσι. Και λίγο την Κηφισιά. Δεν. Εντάξει.
0: Εμένα μου αρέσει η Καλαμάτα.
1: Παίζει πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο.
0: Βάζει πολλά, τρώει πολλά. Πρέπει να βρει ισορροπία η Καλαμάτα.
1: Ναι. Θα το καταλάβει κάποια στιγμή η Καλαμάτα αυτό. Κάποια στιγμή πρέπει να το καταλάβει.
0: Υπάρχουν αρκετές ομάδες που είτε έχουν κάνει τώρα μεταγραφές τις τελευταίες μέρες, είτε ακόμα περιμένουν. Π.χ. ο Ατρόμητος περιμένει δύο-τρεις παίκτες να φέρει. Ο οποίος είχε και δύσκολο πρόγραμμα, και όχι μόνο ο Ατρόμητος.
1: Λεβαδιακό, πώς είδε σήμερα.
0: Και ο Λεβαδιακός είχε δύσκολο πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ο Λεβαδιακός τώρα είναι κακό να το συγκρίνουμε.
1: Αλλά είναι εντελώς νέα ομάδα.
0: Λογικό
1: είναι. Δύο ή τρεις βασικοί σε σχέση με πέρυσι. Άλλη ομάδα εντελώς.
0: Είναι αναπόφευκτη η σύγκριση. Και έχει ξεκινήσει και ο Λεβαδιακός με ΠΑΟ και Παναθηναϊκό. Θέλω να πω, έχει δύσκολο πρόγραμμα. Έχει κάποιους καλούς παίχτες που έχει φέρει. Δεν είναι του επίπεδου όλοι αυτοί των περσινών. Θεωρώ ότι θα ανέβει. Εγώ τον Αστέρα, εντάξει, όλοι μας τον είχαμε βάσει μεταγραφών ότι θα κάνει πολύ καλή σεζόν. Με είχαν τρομάξει τα φιλικά. Συμφωνώ, δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα από τα φιλικά. Με είχαν τρομάξει πραγματικά. Αλλά στα δύο πρώτα παιχνίδια δεν θεωρώ ότι η μηδενική συγκομιδή που έχει αντικατοπτρίζει την εικόνα. Δεν είναι,
1: ναι,
0: δεν είναι κακή ομάδα. Και ο Ρακλής σιγά-σιγά. Με ματσάρι.
1: Καλά, κάτσε να το δούμε.
0: Καλά, ο Ρακλής έχει κάνει 185 μεταγραφές. Οπότε είναι και πιο δύσκολο. Και εμένα με έχει απογοητεύσει ο Βόλος, τον περιμένω πάρα πολύ. Έχει πραγματικά πολύ καλό ρόστερ ο Βόλος. πιστεύω θα.
1: Κάτσε να κυλήσουν λίγε αγωνιστικέ. Είναι νωρί ακόμα. Είναι νωρί. Παιδιά, δεν έχουμε τίποτα για Ουνάη. Απολύτω.
0: Έχουμε όμω για Μιλουτίνοφ, επειδή έχει θέλει ο φίλο.
1: Ναι, για πε.
0: Αν έχει παθεί λεχιαστό, όχι.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Ξαναμπήκε πάλι καλά.
1: Πήγε πολλώνει η ψυχούλα στην Κούλουρη με τον Μιλουτίνοφ. Βγήκε μετά κανονικά για ζέσταμα, έπαιξε όλα καλά. Δεν υπάρχει κανένα θέμα.
0: Και φυσιά σαφώ καλή. Μια και τη πιάσαμε.
1: Γιατί ξέρετε, το είπαμε από την αρχή. Ήταν εξαιρετική.
0: Ωραία, λοιπόν, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Νίκο Ανάγκασα, γνωστό Σαλαμέλα.
1: Γεια σου, Νίκο.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ.
2: Δόξα τω Θεώ, πολλά respect και πολύ μεγάλο σεβασμό στο φίλο του Παναθηναϊκού που ήταν προηγουμένω.
0: Το ζωή.
2: Πολύ εύστοχο και πολύ σωστό. Να πω κάτι για το φίλο του Γιώργο. Το φίλο του Ολυμπιακού είπε ότι έχει πει το Super Cup τη χειρότερο. Είπε κάτι τέτοιο, είπε.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει. Okay.
2: Είπε, όχι, δεν υπάρχει. Να πω ότι δεν υπάρχει. Όχι,
1: ναι, ναι, ναι.
2: Δεν είναι. Φίλε μου Γιώργο, δεν είναι έτσι. Γιατί άμα θυμάμαι καλά, πέρυσι το Super Cup το πήρε ο Ολυμπιακός, σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία. Και έχασε το πρωτάθλημα. Σωστά.
1: Mm-hmm.
2: Σωστά. Άρα εγώ έχασα το Super Cup, αλλά το πρωτάθλημα θα το ξαναπάρω. Έτσι πιστεύω.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, και πάμε παρακάτω. Γιατί γύρισες και είπες ότι χειρότερο. Όχι. Το Super Cup δεν γράφεται πουθενά. Δεν σου κάνει κάτι.
1: Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω.
2: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Κοίτα, έχετε απολύτως δίκιο. Και άμα θυμάμαι τότε με την Άντρελεκτ που μου είπατε, είμαμε με άλλους συνακροατές.
1: Mm-hmm.
2: Μετά δυσκολεύτηκε πολύ η ΑΕΚ. Και άμα θυμάμαι καλά, τότε δεν είχε παίξει και η ΑΕΚ με την Ηλιούπολη, με το 0-1 στο ΤΑΚ.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Και μεγάλο λίγο πιο πριν.
2: Ναι, μα γι' αυτό λέω.
0: Καλά, στο Γάλλο βέβαια ήταν και ο αγωνιστικός χώρος εκεί πέρα. Δεν είναι δικαιολογία, απλά ήταν.
2: Βάζω την Ηλιούπολη, γιατί είναι γάμα εθνική η Ηλιούπολη, δεν θυμάμαι.
1: Μετά την Ηλιούπολη, η αίσθηση που υπήρχε να ξέρεις, που το ξέρεις, το αντιλαμβάνεσαι, ναι. Μετά την Ηλιούπολη υπήρχε η αίσθηση ότι μέχρι ότι μπορεί να φύγει και ο Νίκολιτς. Δηλαδή, σε τέτοια φάση ήμασταν και στη δουλειά, ας πούμε, και βλέποντας δεξιά και αριστερά τα σχόλια, ήταν όλοι στα κάγκελα.
2: Γι' αυτό θέλει υπομονή, γενικά. Και μας έχει αποδείξει ο Νίκολης, και αν το απόδειξε γενικά, που πήρε το πρωτάθλημα, μπλα μπλα, και από τον Οκτώβριο Νοέμβρη, και να σου πω, και γενικά, μάλλον ο Γιώργος, η ΑΕΚ δεν έχει χάσει ακόμα.
1: Mm-hmm.
2: Η ΑΕΚ στο πρωτάθλημα δεν έχει χάσει ακόμα, ακόμα είναι αίτητη.
1: Ναι.
2: 26 αγωνιστικές. Κάπου κάτι λέει γι' αυτό, έτσι.
1: Ναι, πώς δεν
2: λέει, απλά ήταν τόσο χαλασμένο το μυαλό των. Όλο, γιατί ποτέ δεν ήταν καλή η ΑΕΚ, ούτε 10 λεπτά, ούτε 15, ούτε 20, ποτέ. Για να είμαστε ειλικρινείς. Έτσι, είχε την ποιότητα, έβαλε τον κολέκιο Βάρκας, δεν μπόρεσε να το κρατήσει, αλλά για να καταλάβουμε ότι πόσο χαλασμένο ήταν το μυαλό. Δηλαδή, εδώ ο Μάνταλος που είναι 35 χρονών, παίζει 15 χρόνια στην Άγκυρα.
1: Για το φάουλ θα πεις τώρα.
2: Ναι ρε φίλε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ήταν λάθος απόφαση. Δηλαδή δεν
0: ναι, αν υπάρχει ένας παίκτης που δεν το περιμένει να το κάνει αυτό.
1: Είναι ο Μάνταλος.
2: Αυτό. Μπράβο σου. Μπράβο.
1: Κάτι δεν το. Το μυαλό κόλλησε. Όχι μόνο του Μάνταλου.
2: Φαντάζομαι ότι κόλλησε του Μάνταλου. Αυτό ακριβώς. Ναι, ναι. Εκεί είναι που. Τι γίνεται, λέω. Ναι. Αντί να τη δώσει με πάσα, πάνε εκεί στο κόρνε να κάνουν με τον ποπό, ξέρεις αυτό έτσι. Ναι. Πόσο ήθελε, ένα δύο λεπτά ήθελε. Γι' αυτό παίζουν όλες τις συγκυρίες. Έχει ανέβει επίπεδο η ΑΕΚ. Πέρυσι έπαιζε conference, φέτος παίζει Champions League. Ο Βάρκας και ο Γιώβιτς κάνανε προετοιμασία κανονικά με την ομάδα φέτος. Mm-hmm. Πέρυσι δεν κάνανε. Άρα πιστεύω ότι θα δούμε μια διαφορετική ΑΕΚ, πιο καλή. Και όπως θα δούμε και πιο καλές όλες τις ομάδες, τουλάχιστον στην 8η αγωνιστική, εκεί πιστεύω και μετά θα βγάλουμε νόημα. Γιατί ακόμα δεν έχουν παίξει καινούργιοι παίχτες.
1: Mm-hmm.
2: Ποιες είναι αυτοί που πιστεύω θα έρθουν κανένα δύο ακόμα στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό. Στην ΑΕΚ δεν νομίζω. Αλλά και στην ΑΕΚ δεν έχει παίξει ο Ριάνγκα και αυτά να πεις να βάλεις, ας πούμε, να πιάσει τη χημεία, ρε παιδί μου, που πρέπει να έρθει ο ένας δίπλα στον παίχτη τον άλλον. Πιστεύω θα είναι πιο δύσκολο το πρωτάθλημα από το πρώτο φετινό. Θα έχει πιο μεγάλο ανταγωνισμό.
0: Να δούμε.
2: Αυτή την
1: δούμε. Να δούμε.
0: Ωραία.
2: Για τους 4-5 λέμε πάντα. Έτσι δεν, γιατί από κάτω δεν μας έχουν δείξει κάτι ακόμα.
0: Εγώ πιστεύω μακάρι από κάτω θα γίνει χαμός φέτος. Για το ποιος θα μπει στο 5-8.
2: Αχ, αυτό.
0: Τρέλα θα γίνει.
2: Να είστε καλά.
1: Εσύ.
2: Καλή σεζόν να έχουμε. Καλώς μας ήρθατε.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, Τότεναμ, Μούντρικ και Ανταραμπούγιο.
1: Ανταραμπούγιο.
0: Λοιπόν, Μπούγιο γίνεται, Ανταραμπούγιο, Στόπερ και Μούντρικ. Ο οποίος έχει επανέλθει στην δράση, έτσι.
1: Η Τότεναμ μου δίνει την αίσθηση ότι ό,τι και να κάνει, πάλι ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, ισχύει αυτό που λέμε. Μην τα λέμε μόνο για τους δικούς μας, τα κλεισέ. Ισχύει για την Τότεναμ.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Κάτσε επειδή μπορεί να ακούει ο Σταύρος, γι' αυτό τα λέει.
1: Σίγουρα
0: να μην στεναχωριέται. Πρέπει να δέσει όλο αυτό. Λοιπόν, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
3: Ναι, καλημέρα εγώ.
1: Γεια σας, ναι.
3: Τι κάνετε ρε παιδιά.
1: Καλά.
3: Εσείς. Καλή αρχή.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε γεροί. Ο Ντάντε είμαι, Μανώλη.
0: Έλα ρε Ντάντε. Καλά και ο Νίκος.
1: Και εγώ σε ξέρω.
0: Όλοι σε ξέρουμε εδώ πέρα. Έλα να πάρεις εκπομπή. Και να δίνεις προβλέψεις.
3: Ο Νίκο Γράφ, εντάξει, δεν έχουμε τύχει να μιλήσετε. Εμείς τα λέμε και
0: προσωπικά.
3: Ναι, δεν ήθελα κάτι. Ήθελα απλά να σας πω καλή αρχή.
0: Έχουμε
3: πάρα πολύ πιστεύω, τα ακούμε. Χρειαζόταν μια αλλαγή, μια πρέσπια αλλαγή. Αυτό είναι το θέμα. Για χαρά ήταν για τα παιδιά. Απλά καλό είναι να υπάρχουν εξαιρετικές κάποιες θέσεις, οπότε ξέρεις να δίνουν μια νέα πνοή.
0: Ναι, άστα αυτά τώρα, δώσε κάτι.
3: Τι θες να σου δώσω πάλι πραγματικά.
1: Δεν θα δώσεις τίποτα, αφού και εγώ περιμένω.
0: Είχα τις προάλλες εκπομπή, το είχα πει και. Τώρα μου ο Ντάντε συνήθως στέλνει σε ντόνια έτσι. Που τώρα εκείνη την ώρα, ειδικά αν έχεις εκπομπή, δεν μπορείς να τα παίξεις όλα αυτά που στέλνει. Και πάντα έρχονται προφανώς έτσι. Και δεν τα έχω παίξει προφανώς. Το...
1: Άρα μας λες με λίγα λόγια ότι ο Ντάντε είναι εκατομμυριούχος.
0: Για κάποιο λόγο δεν είναι. Για κάποιο λόγο ακόμα βγάζει τα προς το ζήν.
3: Για κάποιο λόγο ούτε εγώ το ξέρω.
1: Έλα, πες για το Βόλος Καλαμάτα αύριο. Ένα μάτσο έχει αύριο.
3: Για το Βόλος Καλαμάτα. Ναι. Εντάξει, ο Μανώλης δεν ξέρει. Εντάξει. Το
0: πέναλτικό γίνε.
3: Ναι, κόκκινη ή πέναλτι. Είναι κλασικό. Είναι κόκκινη ή πέναλτι. Αυτό το οποίο δίνει δύο απόδοση. Ας πούμε, ένα από τα δύο να βγει, καμία εκεί.
1: Okay.
3: Στην είδε στα ελληνικά 8 μάτια να έχει, τα 8 βγαίνει. Mm. Όπως τα έχετε δει, δηλαδή, αν δείτε τα στατικά. Ένα ωραίο που θέλω να πω για τον Ουναή, ας πούμε, σήμερα που έχει λιστάξει ο κόσμος. Mm-hmm. Εγώ είμαι στο αεροδρόμιο, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Οπότε σήμερα ένα φίλος είναι και μου γράφει δουλεύει το μεσημέρι. Έρχεται από τη Ρώνα πτήση, ας πούμε, πες μας, ας πούμε, τι γίνεται για τον Ουναή και τα λοιπά. Ξέρεις, τον περιμένω όλη τη μέρα. Λέω, ρε παιδιά, για πείτε μου, ας πούμε, μου δίνουν μια ώρα άφηξη, μπαίνω όντως μέσα στα δικά μας τα στοιχεία. Βλέπω, ας πούμε, ιδιωτικό από Τζιρόνα, ξέρεις το μεσημέρι, λέμε εδώ είμαστε. Mm. Όλοι ξέρεις και πάλι, όλοι ξέρεις και πάμε, όλες τις ιστορίες έχουν μαζευτεί. Από εκεί την ώρα που κατεβαίνει το ιδιωτικό, ανοίγει η πόρτα και αντί για τον Ουναή βγαίνουν 6 μπαρμπάδες.
0: Και σκάει Αλβάρο με καλή επιτυχία.
3: 6 μπαρμπάδες με 3 θείες, ας πούμε, για να πάνε διακοπές εδώ τώρα.
0: Και του βάζανε κασκόλ εκεί, πανάθα.
3: Τριφύλλο. Και τους γράφω τους δικούς μου. Εντάξει, σαν τον Τζανετάκο στα παλιά ελληνικά με τα καπελάκια ήταν, ρε παιδιά. Εντάξει, ωραίο είναι αυτό. Ωραίο είναι να περιμένει τους παίκτες.
0: Ναι. Έχει κλείψει και λίγο αυτό τώρα με το αεροδρόμιο.
1: Πολύ, τι λίγο. Καμία σχέση με τα
0: παλιά. Δεν είναι ότι δεν έρχονται βαρβάτα ονόματα ή.
1: Ο κόσμος δεν πηγαίνει στο βαθμό που πήγαινε παλιότερα. Καλά, βαρβάτα ονόματα έρχονται και τώρα. Αλλά σκέψου μια εποχή, ας πούμε. Εγώ ήμουνα εδώ όταν, ας πούμε.
0: Δεν έρχονται τα βαρβάτα ονόματα που έρχονταν.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Τώρα έχει έρθει, ας πούμε, Ριβάλντο, θυμάμαι εγώ. Mm. Ριέρα. Στον Ριέρα πρέπει να ήταν. Ήμουνα εδώ. Το ότι είχα ξεκινήσει μόλις τη δουλειά που η Sport Day τότε είχε στείλει στο αεροδρόμιο με γερανό. Είχαν ανέβει οι δημοσιογράφοι πάνω στο γερανό. Yeah. Δεν μπορούσαν να είναι κάτω. Για να βγάζουν, ξέρεις, βίντεο, φωτογραφίες και τέτοια. Αυτό δεν υπάρχει πια.
3: Εγώ αυτά που έχω ζήσει γενικά εκεί, επειδή είμαι 26 χρόνια το χώρο, αυτό που έζησα με το Σισέ, να ξέρετε, δεν έχω ξαναζήσει, γιατί ήμουν βάρδια τότε.
1: Με το Σισέ είπες.
3: Ναι. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό που έγινε, ποτέ, κι ας έχουν έρθει ονόματα κτλ. Αυτό που έγινε τότε, γιατί ήμουν και... Εγώ είχα και την πτήση αυτή, ήταν υπάλληλος τότε που ήμουν στην εταιρεία. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Mm-hmm. και δεν ξέρω.
0: Άρα, ρε, συντάντε, η πιο μεγάλη προσέλευση, τουλάχιστον που έχει δει εσύ, ποια είναι, εκείνη, μέσα σε.
3: Για ατομικό διαπέκτη που ήρθε για μεταγραφή, να, ήταν το Στιτέ Μακράν, μακράν έτσι. Mm-hmm. Δεν το συζητάει για πάρα πολλούς. Ένα καταπληκτικό ήταν τότε και με Ρεκόμπα στο Γιαννό.
4: Ναι, βέβαια.
3: Ήταν σε Πιτούνα, είχαν έρθει, είχε έρθει και ο Λάμπρος και ο Κούτος τότε μαζί με του.
4: Όλη η Νέα Σμύρνη πρέπει να ήταν στο αεροδρόμιο.
3: Ναι, ρε, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή έχουμε ζήσει ωραία πραγματάκια. Αλλά ήταν ωραίο αυτό σήμερα με τον Λουναή. Πάω κι εγώ εκεί να δω τον Λουναή και βγήκαν οι θείοι τώρα, ας πούμε, και οι θείες από το αεροπλάνο να βάλουν διακοπές.
4: Και αντίστοιχο μακελιό θυμάμαι πολύ έντονα εγώ με Τσίριτς.
0: Τσίριτς, ναι.
4: Τσίριτς, ο οποίος πέρασε και δεν ακούμπησε βέβαια. Αλλά
3: είχαν σπάσει τις πόρτες στην απέκτη του αεροδρομίου οι δικοί μας.
0: Μα οι περισσότεροι είναι. Ο κανόνας είναι να μην πιάνουν τελικά.
4: Τελικά. Ναι, ναι, ναι. Καλά, κάποιοι πιάσανε βέβαια. Εντάξει, δεν μπορεί να πει ότι δεν πιάσανε. Κάποιοι. Ο Τζιοβάνι, ας πούμε. Γιατί για τον Τζιοβάνι είχε γίνει.
3: Ναι, με Τζιοβάνι Ζάχοβιτ τότε. Ναι. Μα, τέλος πάντων.
0: Το μεγαλύτερο κοντράστ, νομίζω είναι όταν είχε έρθει ο Εσχέν. Mm-hmm. Είχε μαζευτεί και λαός. Εντάξει, τεράστιο όνομα, προφανώς. Και την ίδια μέρα είχε σκάσει σημώες για ΕΚ. Πρέπει να είχε πάει τώρα με τα βία ο φροντιστής της Ένωσης τότε. Και πώς πήγε μια περίπτωση και πώς.
4: Εντελώς κοντραστ. Μάλιστα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Θα μιλήσει μια λέει, θα τα λέμε.
0: Γεια σα,
4: ευχαριστούμε πολύ.
0: Ναι, και στο Euro προφανώς τώρα λέμε για.
4: Με τον Σισε, ναι, το έχει πει ο Δεσίλας. Το θυμάμαι, μας το έχει εξιστορήσει πολλές φορές. Όλο αυτό που είχε γίνει τότε. Και μας έχει πει, νομίζω, πάλι ο Διονύσης, είναι την ιστορία για το πώς κάλυψε την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό. Αν δεν ήταν ο Δεσίλας, μπορεί να ήταν κάποιος άλλος, όταν πήγε στη Λάτσιο.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, όχι, δεν είχε υποδοχή προφανώς, αλλά πώς είχε γίνει, είναι λίγο θρίλερ, ας πούμε, λίγο ταινία πώς έγινε όλο αυτό. Πώς τον ακολούθησαν μέχρι να πάει, να συμφωνήσει κτλ. Κτλ. Πόσα χρόνια έχουν περάσει.
0: Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
0: Ναι.
4: Γεια σας.
5: Ναι.
4: Γεια σας, γεια σας.
5: Ναι.
4: Μας ακούτε.
5: Κοϊτά.
0: Κοϊτά, χαίρετε. Δεν είστε καλός τις προάλλες. Ναι.
4: Θα μας πείτε το όνομά σας. Καλησπέρα.
5: Με αυτό που σου είπα τώρα καταλαβαίνεις τι ομάδα είμαι.
0: Κοϊτά, κοϊτά.
4: Α, κοϊτά, κοϊτά, ναι. Α, τώρα κατάλαβα. Συγγνώμη, συγγνώμη, ναι.
5: Κοϊτά.
4: Οπότε όλους ξέρω τους ακροάτες μέχρι στιγμής, να ξέρεις, ναι. Όλους τους ξέρω.
5: Καταλαβαίνεις τι ομάδα είμαι, ναι.
4: Βέβαια. Κοϊτά, βέβαια.
5: Λοιπόν, έχω να πω στον άλλον εκεί, τον Ολυμπιακάκια, τον Γιώργο, ότι και πάλι θα το πάρει το πρωτάθλημα με 30 βαθμούς διαφορά.
4: 30. Μάλιστα.
5: Ολυμπιακός δεν υπάρχει.
0: Η ΑΕΚ δεν το έχει πάρει ποτέ. Χωρίς θριλέρ.
5: Φέτος θα είναι πέμπτος και καταϊδρωμένος Ολυμπιακός. Πέμπτος και καταϊδρωμένος, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι.
5: Πάλι ΑΕΚ θα το πάρει. Το πρωτάθλημα αέρα. Αέρα θα το πάρει. Θα το πάρει αέρα, δεν υπάρχει. Λοιπόν, όσο για την Ευρώπη, θα προσπαθήσει να πάρει τις βατές ομάδες. Άμα λέω τις βατές, ξέρετε ποιες εννοώ.
4: Τη Λίντσερ, τη Σαχτάρ.
5: Και άλλο και. Τι βατές.

0: πρωτάθλημα με 30 βαθμούς διαφορά, μας είπατε.
1: Κοίταξε.
0: Για να το πάρει με 30 βαθμούς διαφορά δεν μπορεί να κάνει γκέλες.
1: Εννοείται, γιατί επαναλαμβάνω ότι ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει, είναι ανύπαρκτος.
0: Εντάξει.
1: Ανεπέντος και καταϊδρωμένος πάλι.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Πάλι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αυτό έχω να πω στον Γιώργο το.
0: Εντάξει, να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν,
2: άρα θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο θρίλερ. Ναι, που λέω για το 5-8.
0: Ο κύριος Κοϊτά δεν είναι ο κύριος που ήταν παλιά Λιβάη Γκαρσία.
2: Ο Μιτσάρας.
0: Ο Μιτσάρας, ναι.
2: Ναι.
0: Καλά θυμάμαι. Έχουν δεθεί δεκάδες μηνύματα για το Μιτσάρα.
2: Ναι. Μια και είπαμε για Ολυμπιακό. Ναι. Έχεις δει τι γίνεται με τον Γκονζάλες έτσι, στα social του Ολυμπιακού.
0: Πας καλά. Ναι, από την πρώτη στιγμή. Εννοείται. Έχει ανεβάσει, λέει, ποιος μου το είπε χθες, κάποιος από τα social media, 200 με 250.000 πάνω τα social media του Ολυμπιακού, χιλιάδες σχόλια από Μεξικανούς, σαν μπαλαβή κάναν χθες όταν έκανε τον ντεμπούτο του, αν έμπαινες να δεις ρε παιδί μου, είχαν, πώς το λένε, έχουν βάλει και ένα κανάλι και δείχνει πια τα παιχνίδια του Ολυμπιακού κάπου στο Μεξικό.
2: Αυτό μου θυμίζει, θυμάσαι Άουσμαν στον Ιωνικό.
0: Βέβαια.
2: Έχει πάει στον Ιωνικό.
0: Α! Ναι, ενέρεση. Νομίζω μαζί το λέγαμε όταν έκανε το ρεπορτάζ της ομάδας.
2: Ναι.
0: Που είχε γίνει μακελιός στα social media από σειρούς.
2: Ναι, είχε. Αν είχε τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς, 20.000 followers ο Ιωνικός, μπορεί και λιγότερο, δεν ξέρω. Ναι. Τέλος πάντων, εκτινάχθηκε τώρα σε μία εβδομάδα στους 80.000. Και να γράφουν όλοι από κάτω αλαχλά, αλαχλά και τέτοια.
0: Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον, μιας και το ανέφερες, να πας να δεις αν ακόμα αυτοί ακολουθούν.
2: Το έκανα χθες, με αφορμή αυτό.
0: Εντάξει.
2: Όχι.
0: Έχετε φέρει τον κατάλληλο άνθρωπο για βραδινή ζώνη. Πάμε να κάνουμε μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν φιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wings for FM 94,6 after review. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Πλάκα-πλάκα. Έλεγα τώρα στο Γιάννηση. Γρήγορα περνάει, ε. Είδες με την κουβέντα. Νίκος Ράλης, Μανώλης Μουσουράκης. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για τον Μίτσο. Όχι, να μην σου κάτσει και στο λίμο, αδερφέ. Λοιπόν.
1: Σωστό αυτό. Αν υπήρχαν, λέει, social media όταν είχε πει ένα
0: στο
1: στην Αβελίνο.
0: Άστο.
1: Ναι. Καλά, γενικά θα ήταν τελείως διαφορετική η ζωή αν τώρα δεν υπήρχαν social media, έτσι.
0: Και τελείως διαφορετικό το ποδόσφαιρο αν υπήρχε πάντα ο VAR. Άναψα φιτιλιά τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Φιτιλιά τώρα.
1: Μέχρι τις 5
0: τηλέφωνα. Αναγκαστικά, Γιάννης, δεν θα μας κόψει και 58. Θα πρέπει να κάτσουμε μέχρι τις 5 το πρωί να συζητάμε γι' αυτό. Ναι. Έχουμε γραμμουλά. Πάμε. Γεια σας, χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ακούγομαι.
0: Ακούγεστε μια χαρά.
2: Λοιπόν. Αφού ακούσαμε τους Νιδιουβάνα που έβαλε ο Γιαννίσης και όλους τους άλλους τους ακροατές που είπαν τα δικά τους.
0: Τους Νιρβάνα. Πότε έβαλες Νιρβάνα. Έβαλες
2: πριν Νιρβάνα. Έβαλε το προηγούμενο κομμάτι.
1: Ξέρεις, εγώ άσχετος το πιστεύω ότι για να μου πείτε.
0: Ναι, όχι Μανώλη, θα σου λέω εγώ άμα είναι.
1: Αυτά τα ξένα.
0: Τα εγγλέζικα.
2: Λοιπόν, όσο περιμένω που έχει περάσει τώρα και εγώ δεν ξέρω πόσο, 25 λεπτά κάπου τόσο.
1: Α, μομφή ήτανε.
2: Ναι, θυμήθηκα μια ιστορία με τον πατέρα μου, παιδιά, είναι μια ανέκδοτη ιστορία. Κάποτε ο αδερφός μου, στην ηλικία των 17-18 χρονών...
0: Το όνομά σας δεν μας είπατε.
2: Α, ναι, Λάμπρος από Σλοβενία. Από Σλοβενία,
1: yes, Λάμπρος.
0: Σλοβενία πού?
1: Έχουμε και το...
2: Καποδίστρια, από Καποδίστρια, Κόπερ.
1: Έχουμε και το Καποδίστρια.
0: Α, μάλιστα. Το λέω γιατί είχα πάει στη Λιουμπιάνα και αν είστε από εκεί, υπέροχη.
1: Εμένα Λάμπρο πες μου και Ταύρο. Ταύρο από πού
2: είναι. Λοιπόν, εγώ παλιά ήμουν στο Τσέλιε και στο Τσέλιε 10 Δεκεμβρίου κάποιος έρχεται, θα μας κάνει επίσκεψη. Είχα πάει και στα προηγούμενα τα μάτς με την ΑΕΚ.
0: Ολυμπιακός,
2: το... Ναι. Yeah. Μεγάλος, άστο, τρελός γάβρος. Mm-hmm. Αλλά εδώ στο εξωτερικό, ξέρετε τα χρόνια, όταν βλέπεις ελληνικές ομάδες, είχα και την ΑΕΚ πέρυσι που είχε έρθει στο Τσέλιε. Mm-hmm. Είχε χάσει 3-1 στο πρώτο μάτς από... Το Τσέλια και στο επόμενο μάτς κάπου 4-0, 4-1, κάτι τέτοιο έκανε.
1: Περίεργη κερκίδα εκεί που τοποθετούνται οι φιλοξενούμενοι. Που έχει κάτι γκάζο.
2: Στην κερκίδα, ναι, είναι απομονωμένη τελείως.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τι ήθελα να πω την ανέκδοτη ιστορία,
0: ναι.
2: Τώρα όσο περίμενα. Ο αδερφός μου ερωτευμένος με μια κοπέλα από υπεραστικά που έκανε τηλέφωνα και τι έκανε ο Θεός ο πατέρας μου. Ξέρετε τι έκανε. Πήγε και πήρε ένα κόκκινο τηλέφωνο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Κόκκινο τηλέφωνο που είχαν τα περίπτερα, που έδωσε τα κέρματα.
0: Εγώ το θυμάμαι. Εσύ δεν το θυμάσαι.
2: Ναι, λοιπόν,
1: το θυμάμαι.
2: Και επειδή τα υπεραστικά τότε στην Ελλάδα ήταν πανάκριβα, ρε παιδάκι μου, πήγε και αγόρασε ένα κόκκινο τηλέφωνο και το έβαλε μέσα στο σπίτι. Και ο αδερφός μου λέει, τι είναι αυτό τώρα, πώς θα παίρνω τηλέφωνο. Ό, του λέει, θα παίρνεις κέρματα και θα ρίχνεις μέσα. Λοιπόν, όσο περίμενα τώρα μισή ώρα από το εξωτερικό που παίρνω τηλέφωνο, λέω να το κλείσω, να μην το κλείσω, να το ξανακλείσω. Βγαίνει και ο Λιβάη Γκαρσία, ο επωνομαζόμενος Μιτσάρας, ο...
0: Κοϊτά πλέον, το έχει αλλάξει τώρα,
2: Τώρα είναι κοϊτά.
0: Κοϊτά είναι, ναι, κοϊτά.
2: Λοιπόν, κοϊτά να ξέρεις, οι 30 βαθμοί είναι λίγο ουτοπικοί τώρα, έτσι, μην τα παραλέμε τώρα, γιατί ενισχυόμαστε τώρα εμείς, έρχονται μεταγραφές.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τώρα είμαστε σε προετοιμασία.
1: Πάντως αυτό που λέγα και νωρίτερα λοιπόν, είναι ότι η ΑΕΚ ποτέ δεν έχει πάρει πρωτάθλημα αέρα, που λέμε, ακόμα και τις χρονιές που είχε αδιανόητη ομάδα, ξέρω εγώ, να έντσι και τα λοιπά.
2: Πάντα αγχωμένη ήταν η ΑΕΚ, πάντα αγχωμένη. Λοιπόν, εγώ την είδα την ΑΕΚ πέρυσι. Το πρώτο αγώνα που είχε εκείνο το αμυντικό χάφενα, πώς το λέγανε, Γκρούισιτς, πώς το λέγανε ρε παιδιά.
1: Γκρούγιτς.
0: Ο Γκρούγιτς.
1: Έχει τρελαθεί στα ψαρίσματα ο Γκρούγιτς, έκανε παιδιά. Πριν από λίγο, ναι.
2: Ακόμα. Παιδιά, αυτός περπατούσε στο γήπεδο, αυτός δεν έπαιζε μπάλα. Αυτός πρέπει να ήταν πρώην ποδοσφαιριστής, δεν ξέρω τι είχε τώρα, είχε τραυματισμούς, δεν ξέρω.
1: Είναι ποδόσφαιρο τοποθέτησης που λένε οι tacticians.
2: Δεν ξέρω, ο Νίκολης με τον Ριμπάλτα τον φέρανε, ελπίζανε, κάναν τις προσευχές τους, λέγανε μακάρι να παίξει. Ο άνθρωπος δεν έπαιζε μπάλα, έτσι.
0: Στη Λεύσκη Σόφιας είχε πάει,
1: Ναι.
0: Εκεί είναι.
1: Έκανε και πριν από λίγο ανάρτηση.
0: Ναι. Στη Λεύσκη είναι.
1: Εντάξει, δεν θα σου βγουν και όλες οι μεταγραφές πάντως.
2: Πήγε εκεί που περπατάνε.
0: Ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο με τον Γκρούγιτς, μιας και το ανέφερες τώρα, ότι τον είχαμε πάρει και στη Λίβερπουλ. Αυτό είναι το χειρότερο.
2: Σοβαρά.
0: 4 χρόνια ήταν στη Λίβερπουλ και τον δίναμε δανεικό δεξιά και αριστερά, δεν ξέραμε τι να τον κάνουμε.
2: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, άμα τα δεις αυτά από το γήπεδο, ναι, καταλαβαίνεις περί τίνος πρόκειται, καταλαβαίνεις. Εν τω μεταξύ, μετά από κανένα τετράμινο ξαναήρθε η ΑΕΚ στο Τσέλια και περιμένανε οι Τσελιάνοι ότι θα κάνουν νίκη στο Conference League. Ρε παιδιά, περιμένανε να πούμε την ΑΕΚ, την ξέρουμε σαν ομάδα. Θυμάστε ένα μπιφ που είχε ο Ξεδουλόπουλος με τον Αρναούτογλου που έλεγε για το Γιώβιτς.
1: Ναι, λαμπρό. Ότι... ναι. Επειδή δεν θα ζητήσουμε για τον μπιφ, θέλω να μου πεις για το story πώς πήγε τελικά. Το ερωτικό story του αδερφού σου.
2: Τι απίδησε ο αδερφός μου. Έπαιρνε κέρματα για να παίρνει τηλέφωνο την κοπέλα στο υπεραστικό και τελικά απίδησε.
1: Τίποτα.
2: Πάει τη χάλαση τη σχέση ο πατέρας μου. Ναι, Θεός. Okay. Θεός, εντάξει.
1: Καλώς ρε λάμπρο.
2: Ευχαριστούμε. Περιμένετε παιδιά, μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Να πω το λόγο γιατί πήρα τηλέφωνο. Mm. Γιατί περίμενα αρκετή ώρα, έτσι.
0: Ναι,
2: συγγνώμη,
0: ναι,
2: έτσι.
0: Πες λάμπρο, πες.
2: Να με συγχωρείτε, λοιπόν. Πρώτα απ' όλα ήθελα να πω με υγεία, επειδή είναι η πρώτη ημέρα που κάνετε εκπομπή, είμαι παλιός ακροατής, έτσι λοιπόν, και ήθελα να πω για το ουτοπικό της υπόθεσης του μπάσκετ στην Ελλάδα. Mm-hmm. Πιστεύω ότι επειδή είμαι χρόνια στο εξωτερικό και επειδή γνωρίζω τα Βαλκάνια, άμα θυμάστε την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα που είχε σηκώσει το Champions League το 92, πότε με τη Μαρσέη,
1: ναι,
2: είναι,
1: ποδόσφαιρο.
0: Το ποδόσφαιρο, λες.
2: Το ποδόσφαιρο, ναι, ναι.
0: Το έχω σηκώσει αυτό το τρόπαιο, τη ρέπλικα, την έχω σηκώσει.
1: Τη σαμπανάτζο
0: το
1: ξενομουσείο.
2: Η τακτική των Βαλκάνιων ήταν τέτοια ώστε να μαζεύουν σε μια ομάδα τους καλύτερους παίκτες. Κάτι σαν εθνική, έτσι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πιστεύω ότι στο μπάσκετ, εγώ γι' αυτό πήρα τηλέφωνο για να μιλήσω για το μπάσκετ, ότι θα πρέπει ο Λιόλιος και η Ομοσπονδία και εγώ δεν ξέρω τι, να φτιάξουν ομάδες στην Ελλάδα οι οποίες να έχουν κάποια χρηματοδότηση που να μαζεύουν τους παίκτες που είναι ταλέντα. Ξέρω ότι αυτό που λέω είναι τοπικό. Ξέρω ότι δεν πραγματοποιούνται όλα αυτά, αλλά θα πρέπει να στηριχθεί το ελληνικό ταλέντο και θα πρέπει κάποιοι παίκτες, οι οποίοι στις ομάδες είναι ρολίστες, θα πρέπει να βρουν χρόνο συμμετοχής και θα πρέπει να γίνει κατά κάποιο τρόπο ομάδες οι οποίες στηρίζουν το ελληνικό ταλέντο. Δεν θα βρούμε διαφορετικό τρόπο να αναπτύξουμε το ελληνικό μπάσκετ αν δεν δώσουμε χώρο και τόπο στα ταλέντα.
1: Αυτό θέλει και βέβαια και υπομονή από τον κόσμο, ε.
2: Εννοείται, αλλά μην περιμένουν οι Έλληνες παίκτες να βρουν θέση σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και εγώ δεν ξέρω τι. Εύχομαι στον Τολιόπουλο στην ΑΕΚ να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει, να
1: δύσκολο.
2: Γίνει σούπερ παίκτη.
1: Στον Άρη.
2: Ναι, στον Άρη τώρα που τον πήρε ο Σπανούλης. Δεν παίζουν ρόλο.
1: Νομίζω μου πεις για ΑΕΚ.
0: Ναι, νομίζω, ναι, δεν πειράζει. Okay.
2: Δεν πειράζει, ναι, ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι Έλληνες παίκτες πρέπει να βρουν χρόνο να παίζουν σε παιχνίδια για να πάρουν ρόλους. Ιδάλλως δεν θα μπορούσαμε να δούμε προκοπή στο ελληνικό μπάσκετ. Λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά.
0: Έγινε λάμπρο, να είστε καλά και εσύ.
2: Ακούσατε. Και καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε, λάμπρο.
0: Καλό σου βράδυ. Πάμε.
3: Ναι, σαν εγώ, με ποιος είναι τώρα.
0: Χαίρετε, εσείς είστε.
3: Εγώ, ο Γιάννης.
0: Ο Γιάννης.
3: Ο Γιάννης από Αίγιο.
0: Γεια σου, Γιάννη.
3: Παιδιά, καλή δουλειά, καινούργια εκπομπή που κάνατε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά Γιάννη.
3: Έχω λίγο κρυωμένος και sorry που μιλάω.
0: Περαστικά, τι sorry, περαστικά.
1: Πιο μακριά το τηλέφωνο.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, Παναθηναϊκός και Πανεγέλος. Θα πω δύο πράγματα, τρία που θέλω να πω. Ότι για τον Παναθηναϊκό είναι η πρώτη φορά μετά από 3-4 χρόνια που παίρνουμε σε πρωταγωνιστική νίκη, νομίζω έτσι.
1: Ναι.
3: Για την εθνική χαρέκα πάρα πολύ. Χωρίς να σκέφτομαι αν είναι μπροστά Σπανούλης ή ο Λιόλιος ή ο Παναθηναϊκόπουλος, η Ελλάδα τη νίκη τη χάρηκα και το είδα σε επανάληψη γιατί εγώ δεν είπα Παναθηναϊκό πριν. Εντάξει, απλά αυτή η διαδικασία μου. Λοιπόν, και το τρίτο που θέλω να πω. Λοιπόν, πείτε μου, είναι ο Μουζουράκης, ποιος είναι?
1: Εγώ Μουζουράκης.
0: Και εγώ ο Ράλης.
3: Ο Νίκος.
1: Αναφορά.
0: Ο Νίκος, ναι.
3: Τον Νίκο τον έλεγα από πολύ καιρό. Σ' άκουγα από ρεπορτάζ του Ατρομήτου, νομίζω.
1: Σωστά.
3: Δεν κάνω λάθος, εντάξει, άσχετα τη ομάδα είσαι και σε βάζω στην αρχή. Λοιπόν, να πούμε και μια αλήθεια που σε κάτι λέω. Πανεγιάλιος 1927.
0: Θα σε ρώταγα να ξέρεις. Έτοιμος. Μου βεσέγιο κατευθείαν. Λέω κάτσε.
3: Καλαμάτα 1967. Την περνάμε 40 χρόνια. Δεν μπορεί ο Πανεγιάλιος 50-59 την μπέλα να είμαστε πρώτη εθνική και μας λένε τον φωστήρα φωνά των γιγάντων και εμάς μαύρη φύλλα και μετά το 67 που έγινε η Καλαμάτα αντιλήν μαύρη φύλλα, παιδιά, είναι λάζο αυτό. Εντάξει, το λέω.
0: Τι γίνεται στο Πανεγιάλιο, φέτος.
3: Για να δώσουμε. Γάμα εθνική.
0: Ναι, το ξέρω ότι είσαι γάμα εθνική. Έχω και φίλο πολύ καλό από το ΕΕ.
3: Κάποτε κάποια
0: που
3: στιγμή.
0: Πού είναι ο Πανεγιάλιος, ναι, για πες.
3: Γάμα εθνική, κάποια στιγμή είχε αναλάβει ο Μπάμπης μαζί με τον Γελάκη κάποια στιγμή.
0: Ναι, πριν χρόνια.
3: Πριν 15-20.
0: Ναι, ναι.
3: Ένα από αυτό λοιπόν, άσο το Μπαμπάγιο τώρα. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ο Παναθηναϊκός. Όχι, έχει σημασία γιατί. Πρέπει να τα λέω γρήγορα και τα λοιπά.
0: Ναι, πάμε.
3: Ο Παναθηναϊκός σήμερα μου άρεσε ως ομάδα. Mm-hmm. Μέσα από λίγο ο Κάγκουα. Κάγκουα, όπως το λένε. Αυτός που δεν μάζε καθόλου, σε όλη την 11η παραφωνία ήταν ο Καμαρά. Έτσι.
0: Mm-hmm.
3: Το παιδί δεν το είπε στον παρόν. Δεν γνωρίζει, δεν παίζει. Δεν έχει αυτή τη διαδικασία. Μπήκε μέσα ο Κουντούρης, είχε φάει κάρτα αυτός. Η ομάδα καλά έπαιζε. Μια χαρά, δηλαδή πρώτη φορά ο Παναθηναϊκός εδώ παίρνει μετά από 3 χρόνια τέτοιο. Αυτό το λέω και τελειώνουμε. Για πέρα, αυτό που έλεγες πριν που πήγε να μου πεις.
0: Ποιο πράγμα.
3: Αυτό που έλεγες τον Πανεγιάλιο.
0: Όχι. Σε ρώτησα σε τι κατάσταση βρίσκει ο Πανεγιάλιος. Θα επανέλθει, θα ανέβει, τι θα κάνει. Θα παλέψει για παραμονή.
3: Είναι μια γάμα εθνική.
0: Ναι.
3: Και θα παλέψει, μήπως ανεβεί βήτα.
0: Αυτό, μήπως ανεβεί,
3: okay. Και σήμερα, και φέτος, όχι σήμερα είπα, φέτος κλείνουμε 100 χρόνια, γίνεται 1927, και το ανεβεί και πάλι δεν υπάρχουν λεφτά για να μπορούν να συντηρήσουν αυτή τη διαδικασία. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
3: Αλλά πάντως, ειλικρινά, παιδιά, να το λέτε, μαύρη φύλλα είναι μία. Ακούω παντού, είναι λάζο που λέτε.
1: Μαζεύτηκαν θύλλες.
0: Και πασάδες, δεν σας λέγανε. Πασάδες.
3: Πασάδες.
0: Ναι.
3: Ναι, και πασάδες μας λέγανε κάποτε. Όπως τον Φωστήρα, τι το λέγανε. Φωνάει τον Κυριά τον το λέγανε. Ναι. Ήταν δύο-τρεις ομάδες παλιά. Το Φωστήρα λέγανε φωνάει τον Κυριά τον, και ο Παναγιώτης λέγανε μαύρη θύλα και πασάδες του Αιγείου ή αυτό που λες. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Δεν ξέρω την ηλικία σας, έτσι. Εγώ είμαι 53, δεν ξέρω την ηλικία που έχετε.
1: 33 εγώ.
0: Εγώ είμαι 39. Πόσο? 33 ο Μανώλης, 39 εγώ.
3: Είσαι μικρός. Εντάξει, δεν είναι κακό. Δηλαδή δεν θα πάω να πω, α, είμαι μεγαλύτερος, ξέρω καλύτερα από εσάς. Όχι.
1: Σε περνάω 5 τάξεις.
3: Ο καθένας ό,τι ξέρει και δεν διαφωνώ. Όχι. Όχι. Να πω,
1: ναι.
3: Είμαι μεγάλος εγώ, οπότε εγώ ξέρω τα πάντα.
0: Πάντως, μιας και το ανέφερες, είναι εντυπωσιακό ότι 100 χρόνια ιστορίας και δεν έχεις παίξει...
3: Έχεις παίξει
0: πριν, επαγγελματικό έχεις παίξει.
3: 50-59
0: 50-59
3: στο πρώτο εθνική.
0: Σωστά.
3: Επί Αστέριου Μπέλα. Άμα το βρεις και το Google θα το καταλάβεις.
0: Ναι. Πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια.
1: Και να πούμε ξεκινάει τώρα τέλη Σεπτέμβρη, τρίτη εθνική.
3: Δεν τα ξέρω αυτά, μου τα έχει
0: πει πάντα. Ναι, εντάξει, εμείς τα διαβάζουμε, τα μαθαίνουμε κάπως έτσι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον φέτος η τρίτη εθνική.
3: Να πω το τελευταίο όμως τώρα, ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω τι ομάδα είστε, αλλά μόνο δημοσιογράφος μου πείτε ένα πράγμα. Ο Παναθηναϊκός σήμερα ακόμα και που πήγανε και στους φιλάθλους και πανηγυρίσανε, δεν είχε μια ομοιογένεια, ένα πράγμα που ένωσε, ένα πράγμα που φάνηκε διαφορετικό από άλλες χρονιές. Εγώ αυτό που είδα σήμερα.
1: Γενικά είναι πολύ σημαντικό αυτό. Καλά, σε κάθε ομάδα, αλλά ειδικά στο Παναθηναϊκό που υπάρχει μια σχετική έλλειψη σύνδεση τα τελευταία χρόνια, πρέπει να υπάρχει αυτή η σύνδεση.
3: Δηλαδή,
1: αλλά να υπάρχει και σε στραβή,
3: Ναι, δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό, αλλά και πάλι μπήκε πάλι ο Τέσσερις μέσα και έβαλε γκολ ότι άλλο. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν παίζεται.
1: Και είναι
3: δηλαδή,
1: και πολύ σημαντικό
3: πάλι,
1: που.
3: Πάλι από τα μπόρδα.
1: Αυτό θα σου έλεγα. Είναι δηλαδή, πολύ σημαντικό ότι συνδέεται με τον Ταμπόρδα.
3: Έξω πάλι ο Γιάνγκος σήμερα. Δεν ξέρω για αυτό λίγο, το οποίο ξέρει μπάλια, αλλά επειδή έχει μουρλαθεί λίγο και ο Τζέικομπ, γιατί το γράφανε στην τηλεόραση, γράφανε Γιάκομπ.
1: Ναι, Τζέικομπ.
0: Είναι Τζέικομπ,
3: Δεν είναι Τζέικομπ, δεν είναι Γιάκομπ, το γράφει, γιατί δεν είναι καφές, έτσι. Sorry που το λέω αυτό, δεν είναι καφές, εντάξει, μάλλον. Αλλά ο άνθρωπος προσπαθούσε να... Όλη ώρα ήταν ο όρθος και φώναζε. Δηλαδή, εγώ θα πάθα κεφαλικό. Δηλαδή με αυτό που δηλαδή φώνησε πάρα πολύ. Εν πάση περιπτώσει, πέρασε ο Παναγιώτης, εγώ που είμαι Παναγιώτης 4 χρόνια και παραμένω έχει τίποτα άλλο. Εντάξει, δεν μπορεί να φύγω από τον Παναγιώτη, λέμε τώρα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και περαστικά ευχόμαστε.
3: Δεν είπα, λοιμόσουμε ναι, μόνο, εντάξει, θα τον περάσω σε λίγο. Έλα, χαιρετώ, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα.
1: Λοιπόν, τέλη Σεπτέμβρη. Καλά, τα έχουν ξαναπεί για 8 μέλη, έτσι. που γίνεται ο χαμός. Μπαχτερντή στον 8ο όμιλο τη Τρίτη Εθνική.
0: Ναι, τα έχουμε πει πολλές φορές.
1: Έχουμε Λαμπρίκικο, πώς λέγεται εκεί πέρα.
0: Το πιο
1: Ιωνικό Πρωτευτική.
0: Α, Ιωνικό Πρωτευτική. Καλά, αυτό ο όμιλο είναι.
1: Εθνικό έχουμε μέσα.
0: Κανονικά θα έπρεπε να έχει τηλεοπτική κάλυψη αυτό ο όμιλο. Να τα δείχνει όλα τα μάτια στην τηλεόραση. Όνειρο.
1: Και αρχίζει η Super League 2 τώρα το Σουκού.
0: Βέβαια. Α, βγήκε και το πρόγραμμα, ε.
1: Ναι.
0: Το πρόγραμμα το αναλυτικό.
1: Δεν θα τα δείχνει όλα.
0: Όχι, δεν θα τα δείχνει όλα.
1: ΕΡΤ θα το δείχνει, αλλά όχι όλα.
0: Θα δείχνει η ΕΡΤ και θα δείχνει και το κανάλι της Superbet, που είναι και ο χορηγός. Τώρα ανακοίνωσε η ΕΡΤ τα πρώτα τρία παιχνίδια. Δεν έχει το μάτσο του Πανιωνίου. Δεν θα το δείξει η ΕΡΤ το μάτσο του Πανιωνίου.
1: Α, και τα υπόλοιπα.
0: Κάτσε να σου πω.
1: Superbet.
0: Ναι, φαντάζομαι. Απλό. Εγώ στην ανακοίνωση που είδα νωρίτερα για τη Χάζεβα, κάτσε να σου πω, περίμενε. Σπάει σε τρεις μέρες. Το Σάββατο θα δείξει το R2 Sport, το ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β', προφανώς. Το οποίο μάλιστα θα γίνει στην Τούμπα.
1: Ναι.
0: Την Κυριακή θα δείξει το ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας. Ωραίο ματσά γι' αυτό. ΑΕΛ FC Αρίνα. Δηλαδή δεν δείχνει το Πανιόνιος Αστέρας Β' Άκτορ. Εκτός να το δείξει μέσα από το κανάλι, ξαναλέω. Ναι. Ιντερνετικά και τη Δευτέρα, έχει μάθει και τη Δευτέρα, Μαρκό Πανσεραϊκός, το οποίο θα είναι και πολύ ωραίο παιχνίδι, ναι, για πρεμιέρα. Πανσεραϊκός έχει ρόστερ για να ανέβει αμέσως.
1: Καλά, και Μαρκό πολύ καλή.
0: Και Μαρκό ρόστερ πολύ δυνατό, ναι.
1: Και τώρα παίζει με Κεφισιά Μαρκό.
0: Ναι.
1: Κύπελλο.
0: Και λογικά θα δούμε αυτή τη φορά και Ελαραμπή και τα λοιπά, που δεν του είδαμε στο κύπελο γιατί φοβήθηκαν τον αγωνιστικό χώρο.
1: Ναι, με την
0: Ελασίρο. Ναι. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
4: Καλή αρχή να έχετε, παιδιά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Πολύ.
4: Εγώ είμαι παλιός ακροατής της βραδινής ώρας. Θα σας κάνω μόνο μια παρατήρηση. Σας ακούω συνέχεια στο Sport FM και την Κυριακή τον κύριο Ράλλη και τον νεαρότερο που καλύπτει ο ρεπορτάζ του Ατρομήτου και τώρα τον Αύγουστο που είχε τη μεσημεριανή την εκπομπή. Μην αφήνετε τους ομιλητές, Παύλο φιλοξενούμενος, να σας τρώνε την ώρα. Εκνευρίζομαστε όλοι οι άλλοι. Γιατί όταν αφήνεις τον άλλον και μιλάει πολύ, λέει και αερολογίες, δεν λέει και σοβαρά πράγματα. Στο 1, 2, 3 λεπτά θα σου πει ότι είναι σοβαρό. Μετά θα επαναλαμβάνει τα πράγματα. Και ειδικά με επειδή είναι ώρα τέτοια, άμα έχει φύγει κανένα ο Skype, χαιρετίζοντας τον Άκα με τα παιδιά. Που λέμε στο χωριό μας.
1: Αν το βρούμε εκεί στο τετράλεπτο, δίκιο έχετε.
4: Ναι,
1: ειδικά αν έχει αγώνες και γίνεται
4: αυτό το πράγμα,
1: ναι.
4: Γιατί είναι ώρα μυστήρια και ο καθένας θέλει να μπει το αποθυμένο του, καταλάβατε γι' αυτό, ναι. Καλά του πάτε μέχρι τώρα, εγώ απλά ήθελα να πω ότι αυτό το εντάχει, αυτό το τετραήμερο είδαμε πράγματα με αποκορύφωμα το σημερινό με την Εθνική, mm-hmm. Και καλό είναι το Μητόγλου, εγώ Ολυμπιακά και ας είμαι, mm-hmm. Αχιλέα με λένε. Καλό είναι τον αγώνα που έδωσε ο Μήτογλου ειδικά στο 4ο δεκάλεπτο και στην παράταση να τον βάζουν οι προπονητές στις μικρές κατηγορίες να βλέπουν τα παιδάκια να μαθαίνουν τι εστί σεβασμό στη φανέλα και ειδικά στην εθνική.
1: Καλά, και πρώτο ημίχρονο
0: έκανε. Και στο πρώτο ημίχρονο έχει κάνει. Αλλά εσείς λέτε ότι.
4: Δεν καταλάβατε καλά, αγόρια μου, τι είπα.
0: Ναι, ναι, όχι, κατάλαβα απόλυτα. Δεν το λέτε για τους πόντους ή τα rebound.
4: Για την απόδοση.
0: Για το πάθος. Για το πάθος και.
4: Που ήταν με ένα πόδι και συνέχιζε να
0: σκίστηκε.
4: Που έσαιρνε το ένα του το πόδι.
0: Ναι, ναι.
4: Το άλλο περπατούσε κανονικά και το άλλο το έσαιρνε και όμως παρέμενε μέσα στο παιχνίδι. Αυτά πρέπει να βλέπουν. Και όσον αφορά, νεαρέ μου Ζουράκη, στο σχόλιο που έκανες όσον αφορά για το μπάσκετ που είπε ο φίλος από το εξωτερικό, εγώ μπασκετικός είμαι περισσότερο, παιδιά, mm-hmm. Ότι και ο κόσμος πρέπει να έχει υπομονή. Να ξέρεις ένα πράγμα, επειδή έχω ζήσει, είμαι 59 χρονών και έχω ζήσει τις καλές γενιές στο μπάσκετ, ο κόσμος όταν βλέπει κάτι καλό, επειδή ο Έλληνας γνωρίζει πλέον από μπάσκετ, έχει υπομονή. Και το κακό το δημιουργούν οι ίδιοι δημοσιογράφοι που πενεύουν συνέχεια το πρωτάθλημα της Α' Εθνικής στην Ελλάδα, που από τη στιγμή αυτή, αν εξαιρέσεις 6-8 Έλληνες που αλλάζουν κάθε χρόνο ομάδα, όλοι οι άλλοι είναι ξένοι. Και έχουν αναγκαστικά και ένα-δυο πιτσιρικάδες για να συμπληρώνουν τη δεκάδα. Καλή αρχή να έχετε, παιδιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλά, ευχαριστούμε.
4: Καλή πορεία να έχετε και σιδεροκέφαλη στη βραδινή τη νύχτα.
1: Να είστε καλά.
4: Στη βραδινή τη ζώνη.
0: Καλό ξημέρωμα. Πάμε σε άλλον έναν. Όχι. Εντάξει. Λοιπόν, λέει εδώ ένας φίλος, βάλτε να ακούσετε περιγραφή μεξικανού speaker στο δοκάρι του Γκονζάλες, λέει, θα πεθάνετε στο γέλιο.
1: Το βάλω.
0: Το βάλω. Δεν έχω ακούσει.
1: Ναι, καλώς και ο Κάγκουα.
0: Τώρα λέει αποδεικνύεται προπονητάρα ο Νικολίτης, μέχρι και την άβρα του Μίτσου άλλαξε. Λοιπόν,
1: στην Everton ξανά ο Γκριλής, μεταξύ άλλων.
0: Τι, ναι.
1: Ναι.
0: Άκου να δεις, καλή ομάδα η Everton. Και πολύ ταλέντο, αλλά έτσι από λίγο έχω χαζέψει τα παιχνίδια της. Ένας φίλος εδώ, ο φίλος Παναχαϊκής. Λοιπόν, παιδιά, δεν έχουμε τίποτα μεταγραφικό. Αν είχαμε, πιστέψτε μας, είμαστε στα τηλέφωνα και δύο με τους αρμόδιους ρεπόρτερ. Θα τους βγάλουμε, δεν θα σας αφήσουμε.
1: Εντάξει, πάντως από ό,τι φαίνεται κλείνει του Πουέρτα, έτσι. Κλείνει. Τώρα,
0: ναι, εγώ το θεωρώ τελειωμένο από ό,τι διάβαζα δηλαδή και στο ρεπορτάζ νωρίτερα.
1: Ένα μικρό σχόλιο που μπορώ να κάνω επί των μεταγραφικών του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Να μου πέφτει λόγος, είναι ότι θέλει λίγο γερό στο μάχη. Είτε αν είσαι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού.
0: Κάνεις πλάκα.
1: Είτε αν είσαι οπαδός του Ολυμπιακού.
0: Ο Νικολακόπουλος κάθε καλοκαίρι, ναι, ειδικά φέτος, εντάξει, ο άνθρωπος. Τι λες τώρα. Είναι και άγριες οι ώρες, γιατί κάθεσαι. Δηλαδή ο Νικολακό, που είναι πια, εντάξει, το κουρμπέτι πολλά χρόνια. Ναι. Στις 4-5 ώρα το πρωί κάθεγε.
1: Αλλά και για τον κόσμο. Τα ακούει τόσα πολλά ονόματα, τα ίδια,
0: ναι, ναι,
1: ονόματα.
0: Και έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το φετινό καλοκαίρι.
1: Μέσα στη μέρα.
0: Ο Ολυμπιακός τώρα κάνει ουσιαστικά αναδόμηση.
1: Ναι.
0: Έτσι. Θέλει υπομονή, ναι. Θα κάνει την υπομονή τώρα, παιδιά. Είπαμε μέχρι την Πέμπτη που πρέπει να δηλώσουν οι ομάδες στις λίστες. Μέχρι την Πέμπτη θα έχει χαμούλη. Περιμένουμε χαμούλη.
1: Πάντως, προφανώς δεν συγκρίνονται τώρα τα μεγέθη των ονομάτων και των περιπτώσεων. Απλώς από ότι πραγματικά απειροελάχιστη εμπειρία που μπορεί να έχω εγώ στο ρεπορτάζ. Mm-hmm. Τώρα, σχέση με τον Ατρόμητο, το λέω. Έχει να κάνει και με τα ονόματα που βγαίνουν προς τα έξω. Αυτό που συμβαίνει στον Ολυμπιακό, με τα τόσα πάνω και κάτω που υπάρχουν στις υποθέσεις, έγκυται στο ότι βγαίνουν προς τα έξω τα ονόματα.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι υπάρχουν σε όλες τις ομάδες περιπτώσεις παικτών που τη μία μέρα είναι να έρθουν και την επόμενη έχει χαλάσει.
0: Ναι.
1: Στον Ατρόμητο, για παράδειγμα, φέτος υπάρχουν 2-3 περιπτώσεις, μία ανταλλαγή εγγράφων. Άλλη μία.
0: Α, καλά, σίγουρα, σίγουρα, ναι.
1: Και αυτό και σε άλλες ομάδες, έτσι.
0: Σε μεγάλες ομάδες αυτό είναι αναπόφευκτο.
1: Απλώς έχει να κάνει και με τα στεγανά. Τέλος πάντων, με το πόσα ονόματα βγαίνουν προς τα έξω.
0: Δεν μπορείς να έχεις στεγανά σε τέτοιες περιπτώσεις. Ειδικά στην περίπτωση του Ολυμπιακού, όπου εμπλέκεται η Nottingham Forest σε πολλές περιπτώσεις, όπου αγοράζει παίκτες και μετά αυτό τους δίνει με τη μορφή δανεισμού. Και εμπλέκονται. Ας πούμε τώρα αυτός με το Κολομβιανός δημοσιογράφος, εδώ και δύο μέρες, που γράφει για τον Πουέρτα. Από κάπου τα μαθαίνει, έτσι, δεν τα μαθαίνει από τον Ολυμπιακό. Δεν είναι, αυτά βγαίνουν. Δεν μπορείς να το αποφύγεις αυτό.
1: Λοιπόν, να θυμίσουμε μία πρόγραμμα τώρα Κυπέλλου που έχουμε αύριο, ναι, Βόλος Καλαμάτα, 6 ώρα. Τετάρτη είναι μαζεμένα όλα. 5 ώρα Νέστος ΑΕΚ, Νέστος Χρυσοπολής, θα έχει κόσμο η ΑΕΚ. 5.30 ώρα Μαρκό και Φυσιά, θα γίνει στην Κεσαριανή το μάτς.
0: Ναι.
1: 8 η ώρα ΑΕΛ Ολυμπιακός, ωραίο. Δυνατό, βαρβάτο.
0: Κάνε και πρόμο για τον εαυτό σου. Δεν θα πεις ότι θα το περιγράψεις εσύ το.
1: Το Μαρκό και
0: Φυσιά. Το Μαρκό και Φυσιά. Για την Υβριδική.
1: Του Σκάι, ναι, ναι, λοιπόν, 8 η ώρα Ολυμπιακός, 8 η ώρα επίσης Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Τετάρτη.
0: Ωραίο μάτσο.
1: 10 και 4 το πάω κόφι, δηλαδή εμείς θα βγάζουμε σχόλια, να ξέρεις.
0: 10 και 4. Άρα γραμμές θα ανοίξουμε μία. Άρα θα μας βρίσκουμε.
1: Όχι, όχι, όχι, μην λες.
0: Μία παρά τέταρτο. Δεν θα βγάλουμε κανένα σχόλιο.
1: Εντάξει.
0: Κάτι λίγα. 12.30, μία παρά 20.
1: 12.30.
0: Ο Γιάννης θα μας κόψει ένα λεπτό, να ξέρεις.
1: Και Πέμπτη.
0: Δεν έχει πει τίποτα για να μας χρατσώσει, να κάνει χράτ, να μας κόψει τον αέρα. Για
1: και
0: πάμε.
1: Πέμπτη Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. 9 η ώρα.
0: Ωραία.
1: Πρώτη αγωνιστική. Άντε με το καλό. Ωραία πήγε πέρσι η League Face.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πετυχημένο τελικά το. Το είπαμε και πέρυσι.
1: Το project.
0: Εκ του αποτελέσματος δηλαδή δικαιώθηκε το project.
1: Τελικώς.
0: Με τη League Face.
1: Ο ΆΚΑ, από ό,τι μας λένε οι θύνοντες με κόσμο και τον δύο. Ε. Όχι.
0: Εντάξει.
1: Δεν καταλαβαίνω το ύφος σου.
0: Αν φτάσουμε. Εντάξει, κάτσε να δούμε τους φιναλίστες και θα το συζητήσουμε ξανά. Λοιπόν, χαιρέτα τον κόσμο, να πάμε να φύγουμε.
1: Ήταν ο Νίκος Οράλης.
0: Ήταν ο Μανώλης ο Μουσουράκης.
1: Πάνω απ' όλα ήταν ο Γιώργος Γιαννίσης και όλοι εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το παρεώνι εδώ. Πρώτη
0: αύριο.
1: Φορά.
0: Αύριο
1: πάλι. 12 η ώρα. Καλό βράδυ. Τι λέμε τώρα, καλημέρα.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Πάμε για καφέ.
0: Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έλα, έλα, έλα, έλα να μαζευόμαστε. Έλα σιγά σιγά, έλα, γυρίσατε. Όχι όλοι, όχι όλοι, αλλά αρκετοί. Και αν με ρωτάτε, θα έλεγα να το αφήσουμε εδώ. Δηλαδή, τώρα έχει γυρίσει, ξέρω, περίπου το 70-80% των ανθρώπων που έφυγαν για τις διακοπές τους. Νομίζω είμαστε καλά σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, τσουλάει το πράγμα, τσουλάνε οι δρόμοι, βρίσκουμε να παρκάρουμε, δεν έχουμε πάρα πολύ τα νεύα μας. Καλά είναι τώρα, καλά είναι. Πολύ καλημέρα σας, 8 λεπτά και μετά τις 8. Big Wins, Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή ή από εδώ.
1: Τους από εκεί.
0: Ωραίος, σταθερός, έτσι. Πρωτοπόρος, Κυριάκος Σταθερόπουλος στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο. Αλέξανδρος Τσουβέλας δεν θα είναι μαζί μας. Δεν ξέρω τι σας είπε πριν ο Βαγγέλης. Κουβαδιάστηκε, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ο Τσουβέλας μας, ο αγαπητός μου Τσουβέλας, έπαιζε χθες στην Premier League. Όπως σίγουρα έχετε ακούσει, σήμερα θα παίξει στη Ρόδο, αύριο θα επιστρέψει και με το καλό. Καλώς ερχόντων των πραγμάτων και υποκανονικές συνθήκες θα είναι την Τετάρτη μας.

Έλα λοιπόν να ξαναμπαίνουμε σε κανονική ροή πραγμάτων. Έλα λίγο να γκρινιάζουμε λιγάκι έτσι για την διαιτησία. Να γκρινιάζουμε λίγο για την απόδοση της ομάδας μας. Λίγο τι έγινε, σε έτσουξε, σε πείραξε, σε αυτό, σε εκείνο το άλλο. Άντε, γιατί είχαμε πολύ συνηθίσει έτσι το ευρωπαϊκό κουστούμι και είχαμε ξεχάσει πώς είναι η καθημερινότητα.

Λοιπόν, μηνύματα στέλνετε από το site του Big Wings for FM. Πάνω δεξιά υπάρχει το μπανεράκι, αυτό το κόκκινο κουτάκι που λέει ραδιόφωνο live. Το πατάτε, συμπληρώνετε την αντίστοιχη φόρμα και στέλνετε το μήνυμά σας. Μπορείτε επίσης από το live 24 να συντονιστείτε με το σταθμό του Big Wings for FM και να στείλετε το μήνυμά σας. Εντάξει, μπορείτε να στείλετε και σε άλλους σταθμούς, αλλά μας ενδιαφέρει κυρίως ο Big Wings for FM 94,6. Φυσικά έχουμε και τα social media του σταθμού ή από εδώ τους από εκεί. Υπάρχουν και τα προσωπικά μας social media σε Instagram, σε Facebook, το ίδιο και του σταθμού.

Καλημέρα Μαρία Κίτρινη, λέει κάποιος. Καλημέρα, γεια σου Μαρία Στρατιώτη. Παιδιά, θα έρθει ο Τσουβέλλας. Ηρεμήστε. Είπαμε Τετάρτη, το έχουμε πει από την περασμένη εβδομάδα. Τώρα μην κοιτάτε από εδώ και από εκεί. Δεν συνεννοούμαστε καλά με τους με τους προηγούμενους. Γι' αυτό Μαρία Σημαία, βεβαίως. Με τα σχολεία θα επιστρέψει ο Τσουβέλλας όπως οι δημόσιοι πάλι. Όχι, παιδιά. Νομίζω Τετάρτη έχουμε 2 του μήνα. Ναι, 2 του μήνα θα είναι εδώ. Θα στείλω σαν σφαίρα να στείλεις, βεβαίως. Τι λες, ναι. Καλημέρα Μαρία, έχω μία απορία ως γυναίκα. Προς το παρόν, ναι. Μητέρα και εργαζόμενη. Επίσης προς το παρόν, ναι. Πώς προλαβαίνεις να τα κάνεις όλα, να τα παρακολουθείς και όλα τα αθλητικά και να είσαι και στο σπίτι, όλα τα. Παιδιά, εντάξει. Όταν έχουμε Dolby Surround στο σπίτι, πας δυνατά. Κάτσε στην κουζίνα σου, μαγειρεύεις, κάνει αυτά που είναι να κάνεις, ακούς κιόλας, πετάγεσαι μέχρι το σαλόνι, βλέπεις τις φάσεις. Εντάξει, καλή θέληση να υπάρχει. Ευτυχώς υπάρχουν και τα replay TV, ευτυχώς υπάρχουν και τα site που σου δείχνουν και τα highlights. Και κυρίως, καλή θέληση. Και να πίνετε και πολύ νερό.

Ζαφυρά του, πες την αλήθεια, όταν η Κηφισιά σκόραρε στο 90 φεύγαλε, δεν σου είσαι στο μυαλό ο στίχος που λέει και της Ρεάλ το φω, χαχαχαχαχα. Όχι, θα σου πω την αλήθεια, βλέποντας την Κηφισιά να κατεβαίνει, λέω και το Ζήνη να είναι έξω, γιατί αυτά τα πράγματα θέλουν πακέτο. Δεν γίνεται ένα πράγμα μόνο του. Λέω να δεις, έρχεται το 1-1, παίξτε το τώρα που προλαβαίνετε. Παίξτε το, αλλά δεν πρόλαβα και μπήκε.

δηλαδή για κάποιον που έβλεπε από την αρχή το μάτς της ΑΕΚ με την Κηφισιά, δεν θα του έκανε καθόλου εντύπωση το τελικό αποτέλεσμα, ακόμα και αν αυτό ήρθε στο 90 φεύγα, στο 94, 95, 96, δεν είχε καμία σημασία. Η αλήθεια είναι ότι η Κηφισιά με την απόδοσή της και παρά το γεγονός ότι δεν είχε και νομίζω ένα επίσημο παιχνίδι στα πόδια της, παρουσίασε ένα πολύ πολύ οργανωμένο σύνολο, πολύ καλό πρόσωπο, και η αλήθεια είναι ότι ναι, θα ήταν αδικία να μην είχε πετύχει τουλάχιστον ένα γκολ.

Από την άλλη, η ΑΕΚ παρουσίασε ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο από αυτό που είδαμε την περασμένη εβδομάδα στα προκριματικά του Champions League. Έχασε κάπως το χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Βιτάλης δεν ήταν έτσι και στα καλύτερα.

ότι προσπάθησε λίγο να κλέψει αυτό το παιχνίδι. Έκανε από αυτά τα παιχνίδια που λες ευτυχώς που δεν πάθαμε και τίποτα. Μέχρι το 94, μετά έγινε το 1-1.

Ορίστε, ο σωστός, ο πολύπυρος ο άνθρωπος λέει το είχα διπλό για να κλείσω δελτίο, λέει στο 80 το έκανα κασάου. Το 70% λέει του κάτι είναι πιο πολύ από το 100% του τίποτα. Μεγάλη κουβέντα δευτεριάτικη.

Πώς την έχει δει ο κύριος Νίκολιτς, λέει, θα μας γκρεμίσει τη λεωφόρο πριν πάρουμε τα κλειδιά για το βοτανικό. Ναι, παιδιά, ήταν από εκείνες τις στιγμές, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Την ώρα που ισοφαρίζει η Κηφισιά, είναι που λες, δεν θα ήθελα να ήμουν εκεί δίπλα. Δεν θα ήθελα. Πρέπει να ανέβασε πίεση 35 ο άνθρωπος.

Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα που λένε πάνω κάτω, κάλυπτα και εγώ τον Τζουβέλα. Ναι, παιδιά, εντάξει. Ήταν λίγο εκτεθειμένος, ήταν λίγο offside ο Τζουβέλα, σε περίπτωση που δεν το έχετε έτσι αντιληφθεί, δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Έχει γίνει ένας ψιλοχαμούλης χθες στο παιχνίδι της Manchester United, σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου. Κάποια στιγμή ο Τζουβέλα στέλνει μήνυμα στον Ηλία. Ο Ηλίας το διαβάζει μέσα από το ρολόι του, βλέπει Τζουβέλα, μπερδεύεται λίγο και λέει offside ο Τζουβέλα. Έχει κυκλοφορήσει το βίντεο. Εντάξει, παιδιά, κανένα δεν θα βγάλει το Τζουβέλα offside μεταξύ μα τώρα. Έλα τώρα. Red Κάποιος λέει για τρία, ήσασταν τον Κοϊτά, γιατί τον έβγαλε από το 27. Τον έβγαλε, παιδιά, από το 27. Καταρχάς φαινόταν λίγο εκτός τόπου και χρόνου ο Κοϊτά. Είχε ήδη πάρει μία κίτρινη κάρτα και παραλίγο να πάρει και μία δεύτερη. Είχε λίγο τα νεύα του. Οπότε και ο Νίκολης λέει, δεν υπάρχει κανένας λόγος ούτε να μείνει με 10 παίκτες η ομάδα, ούτε να παιδεύουμε τον άνθρωπο έτσι στον αγωνιστικό χώρο. Τον έκανε αμέσως αλλαγή. Εντάξει, δεν συνηθίζεται στο πρώτο ημίωρο να κάνεις μια αλλαγή που δεν είναι αναγκαστική, δεν είναι από τραυματισμό, αλλά φαίνεται ότι ο Νίκολιτς δεν χαμπαριάζει από κάτι τέτοιο.

Καλημέρα, καλή εκπομπή από Καλαμάτα και οι δάσκαλοι γυρνάνε 1η του Σεπτέμβρη. Λέει, άρα ο Τσούβι θα γυρίσει μετά από αυτούς. 2 του μηνού, παιδιά, 2 του μηνού. Σήμερα έχει παράσταση στη Ρόδο. Αύριο απογειώνεται από Ρόδο.

Ο Ολυμπιακός από την άλλη έκανε το 2-2, επικράτησε του Αστέρα στην Τρίπολη με 1-0. Μπορεί ο Ελκαμπή να έχασε δύο πολύ πολύ σημαντικές ευκαιρίες. Παρ' όλα αυτά το γκολ του Ζώτα Σίλβα στο 31 αρκούσε για να πάρει τη δεύτερη νίκη του ο Ολυμπιακός και να συνεχίσει με το απόλυτο.

και ο ΠΑΟΚ μπορεί να δυσκολεύτηκε, αλλά τελικά πέρασε από το Περιστέρι, επικράτησε το ατρομή του με 2-1 και μάλιστα με ανατροπή. Ένα πολύ δυνατό αποτέλεσμα. Πολύ δύσκολο μάτς, το χαρακτήρισε ο Λύση μετά το τέλος του παιχνιδιού. Ο ΠΑΟΚ πάντα υποφέρει σε αυτό το γήπεδο τα τελευταία χρόνια. Στο πρώτο ημίχρονο συγχωρήσαμε πολλά λάθη του αντιπάλου, χάσαμε πολλές ευκαιρίες, θα μπορούσαν να μας δώσουν το προβάδισμα, αλλά κοντέψαμε να πάμε στα αποδυτήρια πίσω στο σκορ. Σε όλα τα μάτς, λέει, το κάνουμε αυτό. Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνουμε πιο επιθετικοί στο παιχνίδι μας. Τουλάχιστον ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι έχει ακόμα παλμό, έχει ρυθμό. Πιστεύω ότι χρειάζεται αρκετό χρόνο ο Λύση, έτσι να καταφέρει να φτιάξει την ομάδα που έχει στο μυαλό του.

Για ακόμα μια φορά ο Πέλκας έδωσε τη λύση για τον ΠΑΟΚ. Έκανε φανταστικό ματς σήμερα και δεν αναφέρομαι μόνο στα γκολ, είπε ο Λύση. Αυτός και ο Ζίφκοβιτς ήταν εξαιρετική σήμερα. Είτε είχαν είτε δεν είχαν την μπάλα.

Κάποιος λέει, Μαρία, πάθατε τσαμπιολιγκίτιδα, ρωτήστε και τον Ολυμπιακό πέρσι. Καλά, εντάξει, παιδιά, δεν είναι και κανένα σπάνιο φαινόμενο μετά από έτσι, πολύ καλή εμφάνιση και πρόκριση σε ευρωπαϊκό παιχνίδι να έρχεται γκέλα σε αγώνα πρωταθλήματος. Το ίδιο έπαθε και ο Όφη. Έχασε 2-1 από τον Άρη στην Θεσσαλονίκη, παρουσιάζοντας ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο από αυτό που είδαμε μέσα στην εβδομάδα.

Καλημέρα στο Μάκη. Εντάξει, λέει, μόνο έτσι θα μπορούσε να κερδίσει η Μάντσεστερ παίζοντας με 12, με κρυφό σεντερφόρ το Τζουβί. Ναι, σεντερφόρ με μοιοπία.

Δυστυχώς είχαμε και την πιο δυσάρεστη είδηση του Σαββατοκύριακου που έχει να κάνει με τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που θα μπορούσε να το βλέπεις να βλέπεις μια ταινία, ρε παιδί μου, με έναν ποδοσφαιριστή που φεύγει από τη χώρα του και πάει σε μια άλλη χώρα να παίξει και θα βλέπεις την ταινία ότι στο πρώτο παιχνίδι τραυματίζεται και θα έλεγες, έλα εντάξει τώρα και αυτός σεναριογράφος, λύσα το έκανε από το πρώτο παιχνίδι. Και όμως είναι από αυτά τα σενάρια που η ζωή δεν υπολογίζει και τα γράφει. Με ρήξη προσευχίας του λοιπόν θα συνεχίσει αυτό το βιβλίο του Κωνσταντέλια. Χάνει πάρα πολλούς μήνες δυστυχώς για αυτό το παιδί και με γκολ κιόλας. Δηλαδή ήταν ένα ντεμπούτο που λες που πάει πάρα πολύ καλά και το αμέσως επόμενο λεπτό λες δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα.

go. Το μόνο που έχουμε να πούμε είναι να είναι γερός, να έχει την ψυχική του υγεία, να το ξεπεράσει, να το ξεπεράσει και να είναι το τελευταίο. Αυτό, τίποτε άλλο.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Πρεμιέρα στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Big Win Sport FM 94,6 να σας μεταφέρει τη δράση από όλα τα γήπεδα. Η Αυλαία ανοίγει σήμερα στις 6 στο Βόλο, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται την Καλαμάτα. Το κυρίως μενού σερβίρεται αύριο. Στις 5 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Έσκο στη Χρυσούπολη, 30 λεπτά αργότερα παίζουν Μαρκό και Φυσιά, στις 8 ακολουθεί η δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα της Λάρισας, την ίδια ώρα διεξάγεται η αναμέτρηση Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Όφη στο πιο σημαντικό μάτς της ημέρας. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την 5η στις 9 με το παιχνίδι Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Μετά το τέλος των αγώνων, σειρά παίρνουν τα σχόλια και οι αναλύσεις μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές και ο λόγος να περάσει στους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 35 λεπτά και μετά τις 8. Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Big Wings Sport FM 94,6. Ο Δαμιανός λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα Μαρία. Έβλεπα την Dortmund προχθές. Λέει να πω περαστικά στον Τέλεια, το ποδοσφαιρικό θράσος των δύο αγοριών μας είναι το κάτι άλλο. Τα παιδιά έχουν προσαρμοστεί σε τόσο μικρό διάστημα 100%. Καιρός να είναι και γρήγορη επιστροφή, θα πω εγώ. Καλημέρα στον. Καλημέρα από Μόχλο Σιτίας. Πρώτη μέρα δουλειά σήμερα, μετά από δύο εβδομάδες άδεια. Θα την παλέψουμε. Είναι μονόδρομος. Καλημέρα και στο Χρήστο. Τι έπαθε ο Νίκολιτς, λέει. Στο τέλος κοπανιότανε. Ναι, παιδιά, εντάξει, λογικό είναι. Όταν έχεις καταφέρει να κρατηθείς και να γλιτώσεις από του χάρου τα δόντια με κάτι δοκάρια, με κάτι από κρούσεις, με κάτι από εδώ, με κάτι από εκεί. Λογικό είναι μετά στο τέλος να ξεσπάσει. Καλημέρα και στο Στέλιο το Metal Heart και καλή εβδομάδα.

Χρήστος Κόντης μετά την ήττα του Όφη από τον Άρη ήθελε να τονίσει ότι η ομάδα του είχε τον έλεγχο του ρυθμού, αλλά δέχτηκε δύο γκολ από δικά της λάθη. Σε καμία περίπτωση δεν δέχτηκε την κόπωση ως δικαιολογία, την κόπωση από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, λέγοντας ότι είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς να μιλάμε για κόπωση. Δεν μπορώ να πω ότι μια ομάδα μήνα Αύγουστο με τέσσερα επίσημα παιχνίδια είναι φορτωμένη. Όχι, δεν είναι για μένα, λέει, οι ομάδες δεν κουράζονται. Για μένα δεν είναι. Λέει, οι ομάδες κουράζονται το Φεβρουάριο. Ήταν ένα απαιτητικό παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Θα πρέπει να βρίσκουμε τις λύσεις απέναντι σε τέτοιες ομάδες, γιατί ο Άρης έχει στόχο την πέμπτη θέση και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί.

Λέγαμε για τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια που θα τον κρατήσει αρκετούς μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης και σύμφωνα με το Sky Sports Germany η Dortmund είχε ήδη βγει ξανά στην αγορά ώστε να καλυφθεί εγκαίρως το κενό που αφήνει μετά τον τραυματισμό του.

Μιλώντας όμως και για Έλληνες του εξωτερικού, Δουβίκας, Κυριάκο μου, τον είδες καθόλου? Δεν τον είδες, εγώ το είδα, γιατί κάνω και σκάουτινγκ, όπως καταλαβαίνεις, για την Κόμπο. Καλά τα πάει το παλικάρι, καλά τα πάει. Δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική που σκοράρει. Έδωσε και τη νίκη στην Κόμπο με 2-1 απέναντι στην Νάπολη.

ίδιος δήλωσε: δεν υπάρχουν μυστικά, μόνο σκληρή δουλειά. Παρόλο που ο Άλβαρο Μωράτα λέει μου έδωσε κάποιες συμβουλές και ήταν καθοριστικός για την ανάπτυξή μου, είναι φίλος μου και τον ευχαριστώ. Είναι υπέροχο που μπορεί να έρθει ένας ακόμη επιθετικός, επειδή βρισκόμαστε πλέον στη Champions League και πρέπει να ανεβάσουμε το επίπεδό μας. Και ο Φάμπρεκας μίλησε για τον Δουβίκα μετά το τέλος του αγώνα. Έχει απίστευτη δίψα ο Δουβίκας, λέει, αλλά δεν μπορεί να αγωνίζεται στο ίδιο επίπεδο κάθε τρεις μέρες. Ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του Ισπανοτεχνικού της Κόμμο, εννοώντας ότι κάποιες μέρες θα πρέπει και να ξεκουράζεται.

εκπληκτικός για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική και ο Τζολάκης μετά το παιχνίδι με τη Manchester United κράτησε το 0 και στην εκτός έδρας νίκη της Χαλ επί της Coventry. Για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική αναδείχθηκε MVP. Να μου το θυμηθείς, αυτός θα κρατήσει τη Χαλ στην Premier League. Που λένε ότι το πρώτο φαβορί για να πέσει η Χαλ από την Premier League έχει Τζολάκη, παιδιά.

Καλημέρα στον Δημήτρη από, το Άμστερνταμ. Κυριακή γκέλα λέει, Δευτέρα όλα καλά. Τελικά 15 χρόνια εξωτερικό σου αλλάζουν τον τρόπο σκέψης και το παδιλίκι εξαλείφεται. Δημήτρη, μπορεί να έχει να κάνει και το γεγονός ότι βρίσκεσαι στο εξωτερικό 15 χρόνια. Είναι και θέμα όμως χαρακτήρα νομίζω. Εντάξει. Εννοείται, δηλαδή μια γκέλα τι θα σε κάνει, θα σε ακολουθεί όλη την εβδομάδα και θα λες, Παναγία μου, και τι έγινε και τι πάθαμε και τι νόημα έχει.

Για εσάς που μόλις ξυπνήσατε και ρωτάτε πού είναι ο Τσουβέλλας, πού είναι ο Βάζελος, πού είναι ο Αλέξανδρος, το ξαναλέω για ακόμα μια φορά, ο Αλέξανδρος θα είναι μαζί μας την Τετάρτη.

Θυμίζουμε ότι η δεύτερη αγωνιστική κλείνει σήμερα με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδιακό εκτός έδρας 7:30. Εννοείται ραδιοφωνική μετάδοση από Big Wings Sport FM 94,6. Ενημέρωση από sportpavlefm.gr και τηλεοπτική

Ο Νίστρουπ δεν υπολογίζει τους Τσάπρα, Ιγκανσόν, Κριστιανσέν, Παντελίδη, αλλά και τον Τσιριβέγια. Αντίθετα, ο Κάγκουα συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή, αναμένεται να κάνει τον τεμπούτο του. Ενώ μέσα είναι και το τελευταίο χρονικά μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, ο Λούζα.

Καλημέρα Μαρία, είδα κόμμο, Δουβίκα Σκίλερ και πολύ καλή ομάδα, ωραίο ποδόσφαιρο, με ωραία στημένα, Ρότα, Τσάπρα και Κοπάν 21. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, είδα και εγώ αρκετά από το πρώτο ημίχρονο και λίγο από το δεύτερο μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι τη ΣΑΕΚ. Είναι όπως τα λες ακριβώς, πολύ καλή ομάδα, πολύ δεμένη ομάδα. Από την άλλη και η Νάπολη βέβαια δεν ήταν αυτό που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν έχει να κάνει, μιλάμε για την κόμμο τώρα.

Πικρό καφέ μου έφτιαξα, τελείωσε η άδεια, η έκθεση σόπαλη, τα νεύρα μου ρημάδια. Από την ποιητική μου συλλογή, τι τραβάω, εξής μαμό. Καλημέρα και στην Ατάσα από τον Brighton, αλλά μας ακούει από την Χαλκιδική. Καλημέρα και από εμάς που λέτε για τους Έλληνες του εξωτερικού, αλλά εδώ μια εβδομαδούλα ακόμα. Καλή εβδομάδα να έχουμε και ελπίζω γρήγορα καλά ο Κωνσταντέλιας και από εμάς εννοείται. Ο Τσουβί δεν βρήκε το δρόμο της επιστροφής. Δεν πρόλαβε να γυρίσει από το χθεσινό παιχνίδι της Manchester. Δεν είχε βραδινή πτήση η Ατάσα μου.

Κάποιος λέει και φυσικά, μιας λέει που είναι και τέλος Αυγούστου και δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε, ανέβηκε η νέα πλατφόρμα διαφωνίες των Ελλήνων, αν πρέπει ή δεν πρέπει να τραγουδάει ο Πάριος. Αυτό το είδα τώρα το πρωί που έτσι σκάλιζα λίγο τα ειδησιογραφικά, ότι έχει ανοίξει έτσι μια συζήτηση, γιατί εμφανίστηκε σε μια συναυλία ο Γιάννης Πάριος, ο τεράστιος Γιάννης Πάριος, ο δεν ξέρω αν μπορούμε να τον πιάνουμε στο στόμα μας τον Γιάννη, τον Πάριο, λέω. Όχι, θα έρθω να συμφωνήσω, Κυριάκο μου. Και τέλος πάντων έχει αρχίσει μια διαδικασία συζήτηση για το αν πρέπει να αποσυρθεί, δεν πρέπει. Λες και κάθεται στο σβέρκο μας, α πούμε, ο κάθε πανμέγιστος Γιάννης Πάριος. Και έχουμε εμείς δεν ξέρω κι εγώ, δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω στον αέρα. Να πούμε εμείς αν θα συνεχίσει να τραγουδάει ο Γιάννης ο Πάριος. Δηλαδή, λίγο σοβαρή, λίγο ρε παιδιά, λίγο σοβαρή να είμαστε, λίγο σοβαρή να είμαστε.

Τα κατάλληλα μεταγραφικά Πουέρτα και Βάργας παραμένουν στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού. Το θέμα Πουέρτα είναι ανοιχτό για τον Ολυμπιακό. Θυμίζουμε ότι υπάρχει ο ρεπορτέρ Σιέρα από την Κολομβία, όχι μόνο αυτός, είχε μεταδώσει ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής αποτελεί ένα μεγάλο στόχο για τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Με βάση τις ίδιες πηγές υπάρχει πρόταση να κλείσει στην Νότιγχαμ Φόρεστ και από εκεί να δοθεί δανεικός για την επόμενη σεζόν στον Ολυμπιακό. Ανοιχτό παραμένει και το σενάριο για τον Ρούμπερ Βάργας. Φαντάζομαι ότι λίγες ώρες απομένουν ακόμα για να δούμε πώς θα καταλήξουν και τα δύο.

Δηλαδή δικαίωμα κρίσης έχετε μόνο εσείς σχετικά με τους αθλητές, ενώ εμείς όχι με τους καλλιτέχνες. Μ' αρέσει που λέω κάτι και κάποιοι, ούτε εμείς έχουμε, ναι. Μ' αρέσει όμως που λέω κάτι και κάποιοι το παίρνουν προσωπικά. Είναι λες, αυτό η Ζαφυρά του το είπε για μένα. Για μένα το είπε αυτό η Ζαφυρά του. Παιδιά, από ψούλα, καλός ή κακός, έχουμε όλοι. Το αν θα πούμε εμείς ότι αυτός πρέπει να παίζει, αυτός δεν πρέπει να παίζει, αυτό είναι τελείως λάθος. Το αν θα πρέπει να πούμε εμείς αυτός πρέπει να τραγουδάει, δεν πρέπει να τραγουδάει, πάλι είναι λάθος. Δεν ξέρω δηλαδή αν πρέπει να το κάνουμε νιανιά αυτό το πράγμα και να... Αυτό λέω. Ήρθε στο Σβέρκο μας ο Πάρης και είπε, τώρα θα τραγουδήσω.

Ναι, παιδιά, τραγουδάει ακόμα ο Πάριος και πολύ καλά κάνει. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στο Τζούβι. Ναι, παιδιά, να χαιρόμαστε το Τζούβι μας που γιόρταζε χθες. Να τον χαιρόμαστε. Γερός, δυνατός. Θα τα πούμε και μεθαύριο. Αλέξανδρος από Ειρηνικό ωκεανό. Χρόνια πολλά και σε εσένα, Αλεξάνδρε, και καλές θάλασσες να έχεις.

Επίσης πολύ σπουδαία εμφάνιση έκανε και ο Μανδάς στο παιχνίδι της, της Λάτσιο. Η Λάτσιο επικράτησε 1-0 της Τζένοα με δεύτερο διαδοχικό γκολ του Φρατέζη, ενώ ο Μανδάς είχε μια πολύ πολύ σημαντική απόκρουση στις καθυστερήσεις και κράτησε το 0 για την ομάδα του. Ο Έλληνας τερματοφύλακας φαίνεται και να δικαιώνεται για την απόφαση του να μείνει στη Λάτσιο και να μην έτσι ακολουθήσει κάποιες φωνές που του έλεγαν να φύγει από την ομάδα.

Λοιπόν, να κάνουμε μια μικρή παρένθεση από το ποδόσφαιρο, γιατί είχαμε δύο πολύ σημαντικές ειδήσεις που έρχονται από το χώρο του βόλεϊ. Εχθές η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών επέστρεψε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου μετά από 49 χρόνια. Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντα. Το 8ο μετάλλιο στη συλλογή της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ των Ανδρών. Ο απολογισμός λοιπόν διαμορφώνεται σε 3 ασημένια και 5 χάλκινα. Το χρυσό ακόμα παραμένει το ζητούμενο, αλλά φαίνεται ότι ξεκινάει μια νέα εποχή για το βόλεϊ της εθνικής μας ομάδας.

Καλή επιτυχία και για την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών στο Eurovolley, η οποία προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης και θα αντιμετωπίσει την Σερβία την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Οι Ελληνίδες αθλήτριες πήραν μια πάρα πολύ μεγάλη, μια πολύ σπουδαία νίκη κόντρα στη Γαλλία, που ήταν και ένα από τα φαβορί του θεσμού, και θα αντιμετωπίσουν τη Σερβία, η οποία κέρδισε την Κροατία με 3-1 σετ.

Κάποιος λέει, καλημέρα, δεν θα διαφωνήσω ότι δεν θα πούμε εμείς στον Πάρη ότι θα κάνει, αλλά δεν είναι λίγες οι φορές, λέει, που οι ηλικιωμένοι γονείς μας κάνουν πράγματα που δεν θα πρέπει για την ηλικία τους και εμείς οφείλουμε να τους το πούμε. Ο Κώστας, ναι Κώστα μου, άμα είναι, ξέρω εγώ, να οδηγούν 85-90 χρονών άνθρωποι, να το καταλάβω. Αν όμως τώρα ένας καλλιτέχνης της τάξης του Βεληνικούς, του Γιάννη Πάριου, θέλει να συνεχίσει να τραγουδάει, θα το κάνει. Γιατί είναι ο Γιάννης ο Πάριος και θα κάνει ό,τι θέλει. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος δεν θέλει να το δει, είναι και πάλι γούστα του και καπέλο του. Δεν ξέρω τι, αν είναι το ίδιο με αυτό που λες εσύ, τέλος πάντων. Στέφανε, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Αυτοί που λένε, λέει, για τον Πάριο είναι οι ίδιοι που έχουν το θράσος να κοροϊδεύουν τον Ρονάλντο, που λέει, εξετυλίζεται και συνεχίζει την μπάλα στα 41 του. Το Ροναλντίνιο εννοείς μήπως. Α, για τον Κριστιάνο τον Ρονάλντο, συγγνώμη, μπερδευτήκαμε γιατί έχουν βγει και πολλοί τώρα. Λοιπόν.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Άντε ρε, πού είστε, αργείτε, δεν έχει πάρκινγκ.
3: Έλα ρε φίλε, εδώ με τον Ηρακλή με.
2: Τι θέλει ντάλα μεσημέρι.
4: Όπα, όχι ντάλα μεσημέρι, μπάλα μεσημέρι.
2: Από πότε?
3: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι. Πού αλλού?
4: Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Πάντα με το δικό μας στυλ.
3: Μπάλα μεσημέρι. Καθημερινά στον Big Win Sport FM 94,6, 2 με 4 το μεσημέρι. Σταύρος Κονδροθύμιος, Ηρακλής Αντίπας και Διονύσης Δεσίλας. Συντονιστή.

0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.